0: συνειδητή επιλογή, αλλά λίγο αντανακλαστικά. Μένει αυτό το εγχείρημα σε αυτή όντως τη σύνδεση, τη συστηματική που έχει μια πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, σχεδόν όλη η κοινωνία, απλά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, με το πρόσωπο της μάνας Καριστιανού, και ίσως πήγαινε να μείνει εκεί αυτό, αλλά προφανώς δεν μπορεί να μείνει εκεί όταν θα διεκδικήσει την ψήφο μας σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να σας αποδεσμεύσω, με πιέζει και με ένα χρόνο, στέλνω όσο είναι δυνατόν βέβαια, με 2-3 προτάσεις το δίλημα των εκλογών, μιας και το είπατε αναφερόμενος στην κυβερνώσα παράταξη ότι για τον Μητσοτάκη θα είναι ένα δίλημα, μία κάλπη. Αν το βάζαμε συνολικά το δίλημα των εκλογών για εσάς, κύριε Μανιάτη, ποιο θα είναι, λέτε?
1: Αν θέλετε μια πολύ προσωπική άποψη, πολύ δική μου γνώμη, είναι ένα το δίλημα. Αν οι πολιτικές δυνάμεις όπως θα διαμορφωθούν, θα είναι ικανές να διαμορφώσουν όρους Ελλάδας 2000 επόμενης δεκαετίας. Η Ελλάδα έχει υπαρξιακό, θα έχει υπαρξιακό ζήτημα τα επόμενα χρόνια και στο γεωπολιτικό σκέλος, και στο δημογραφικό σκέλος, και στο αναπτυξιακό σκέλος. Άρα πρέπει να έχουμε πολιτικό σκηνικό και δυναμικό, έτοιμο πόλεμο, έτοιμο, με δεξιότητες, να μπορεί να ακούσει τα κελέσματα της νέας εποχής. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ, όπως και οι μεγάλες προκλήσεις. Άρα οι κάλπες αυτές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο μικροπολιτικά, μόνο μικροκομματικά, αλλά και με όρους ορίζοντα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου, κύριε Μανιάτη, αυτό το βράδυ. Χάρηκα ιδιαίτερως, με το καλό να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να είστε καλά. Βέβαια. Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμούς στην αγαπημένη μας Κρήτη.
0: Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου ως αυτή εδώ την ώρα. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Η φωτιά έσβησε, τα δύσκολα όμως αρχίζουν τώρα, γιατί η επόμενη μέρα βρίσκει τις Μαλάδες και την Φοινικιά αντιμέτωπες όχι μόνο με τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες, αλλά και με τα διαχρονικά προβλήματα που η πυρκαγιά έφερε ξανά στην επιφάνεια.
1: Είχαμε φωτιά χθες από τον περιβάλλοντο χώρο της παραδίπλησιας επιχείρησης. Δυστυχώς ήταν ανεξέλεκτη, γιατί είχε καύσει με ύλη η φωτιά και δεν μπόρεσαν να την συγκρατήσουν οι πυροσβέστες παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνανε να τη μαζέψουν τη φωτιά. Ευχαριστούμε πολύ την προσπάθεια και την ανταπόκριση του κόσμου που βοήθησε να σβήσει φωτιά χθες. Σίγουρα η ζημιά εδώ είναι ανεπανόρθωτη. Έχουμε πάθει καταστροφική ζημιά.
2: Το θέμα είναι να μην γίνει. Έγινε. Έχουν καταστραφεί σπίτια, έχουν καταστραφεί 2-3 επιχειρήσεις.

0: επιχειρήσεις, ολοσχερός βέβαια. Οι ευθύνοντες πρέπει να δουν τι θα γίνει με την περιοχή. Η περιοχή είναι πολύ υποβαθμισμένη. Σκεφτείτε ότι δεν είχαν χθες, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, αλλά δεν είχαν ένα ποτήρι νερό να ρίξουν από κάτω από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά.
1: Στενοί δρόμοι, αδιέξοδα, περιορισμένη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα και ένα ασυκιστικό συστός που δυσκολεύει κάθε επιχείρηση πολιτικής προστασίας. Είναι οι ίδιες αδυναμίες που ανάγκασαν χθες πυροσβέστες και θελοντές να κινηθούν πεζοί, να περάσουν μέσα από αυλές και μπαλκόνια και να χρησιμοποιήσουν μικρά οχήματα για να προσεγγίσουν τις αιστείες της φωτιάς.
2: Είναι μόναχα η αναρχιδόμηση, είναι ότι δεν υπάρχει πρόσβαση και διέξοδο διαφυγής σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο όπως σήμερα. Εχθές τα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ έτρεχαν γρήγορα να έρθουν στο σημείο, συνάντησαν πάρα πολύ κίνηση και στη γέφυρα του Ιαννίτου Χωστού και στη Φοινικιά, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι και από την πολιτεία και οι ιδιώτες που ανοίγουν επιχειρήσεις με τι μέτρα ασφαλείας τις ανοίγουν, πού τις ανοίγουν μέσα στον αστικό ιστό. Και τι μπορεί να προκαλέσουν όπως αυτό το πράγμα που είδαμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και από την πολιτεία να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Πρέπει επιτέλους να μπει στο σχέδιο πόλης η περιοχή, να γίνει μια υποδομή και στους δρόμους που φωνάζουμε τόσα χρόνια και στο δίκτυο της υδροδότησης που δεν έχουμε νερό. Είμαστε επιχειρήσεις με εκατομμύρια τζίρο από εδώ και πέρα μέχρι τις Μαλάδες, οι οποίες επιχειρήσεις είναι στο έλεος του Θεού και αφημένες στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει δημόσια πρωτοβουλία από κανένα. Ελπίζουμε με αυτά που συμβαίνουν τα παθήματα να γίνουν μαθήματα και μαζί με αυτό που πάθαμε εμείς να μην το ξαναπάθει κανένας άνθρωπος αυτό το πράγμα στην επιχείρησή του.
1: Οι κάτοικοι δηλώνουν ανακουφισμένοι που δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις πριν σημειωθεί μια νέα καταστροφή.
3: Είχα τον Αγιάννη. Τον Αγιάννη είχα. Και μέσωσα. Φοβόμαστε, εννοείται, κάθε μέρα ζούμε με τον φόβο. Είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί. Ο Θεός βοήθησε και γλιτώσαμε τα θύματα. Ζημιές θα φτιαχτούν τώρα, υπομονή και θα φτιαχτούν.
0: Πόνος ψυχής, κουράγιος ιδιοκτήτες. Αυτή να σε έχουμε όλοι, διότι έπρεπε και εμείς όταν ήμουν στη ΔΕΙΑ να έχουμε περισσότερους κουρνούς, διότι καθυστερούσαν τα φυτεία να έρθουν. Ευθύνες έχουν η κατασκευή, το πολεοδομικό σχέδιο, κοιτάξτε το δρόμο εδώ. Ο δρόμος αυτός είναι 2 μέτρα δρόμος. Δεν περνάει ένα κουρσάκι, δεν μπορούσαν να μπουν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα μέσα. Ευθυνόμαστε όλοι. Όλοι που υπηρετήσαμε από οποιοδήποτε μετερίζει, οι καταστάσεις, κοιτάξτε τις.
1: Με μια τελετή που σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο κέντρο έρχεται να ενισχύσει το ρόλο της Κρήτης στον εκπαιδευτικό και τεχνολογικό χάρτη, λειτουργώντας ως κόμβος που συνδέει την σχολική εκπαίδευση με την έρευνα, την καινοτομία και τις ψηφιακές δεξιότητες.
4: Το 5ο κέντρο καινοτομίας που εγκαινιάζουμε μέσα στη χρονιά και είναι εδώ στην Κρήτη μας, θεωρώ ότι είναι απόλυτα ταιριαστή η επιλογή να έχουμε ένα κέντρο καινοτομίας στην Κρήτη, ένα μέρος που πάντα η καινοτομία, η εφευρετικότητα συναντούσε και τον άνθρωπο. Και αυτό ήθελα να δώσω ως μήνυμα κεντρικό σήμερα και στα εγκαίνια, ότι ναι, πράγματι επενδύουμε στη τεχνολογία, θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τη γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιήσουν για να γράφουν κώδικα, για να μπορούν να ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν ένα 3D printer, να δουν τι σημαίνει Internet of Things και πάρα πολλές εφαρμογές, τις οποίες όμως θα μπορέσουν να εντρυφήσουν περισσότερο στα σχολεία τους.
5: Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ένα από τα κέντρα καινοτομίας γενιάζεται σήμερα από την κυρία Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, εδώ στο Ηράκλειο. Καινοτομία, έρευνα, τεχνολογία. Είναι το μέλλον για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, σε όλους τους καθηγητές και εμείς από την πλευρά τη δική μας ως περιφέρεια θα υποστηρίξουμε κάθε δράση που θα αναφέρεται στην καινοτομία, στην έρευνα και στην τεχνολογία. Συγχαρητήρια σε όλους.
1: Η δομή αποτελεί μέρος ενός πανελλαδικού δικτύου 13 κέντρων καινοτομίας που αναπτύσσονται σε όλη την χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.
4: Είναι ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να έχουμε 13 κέντρα καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα, όπως είπα και πριν, να συνδέσουμε με τους διαδραστικούς πίνακες που ήδη έχουμε και στο νησί. Ήδη στο Ηράκλειο έχουμε πάνω από 1.300 διαδραστικούς πίνακες, αλλά το σημαντικό 1.600 βασικά. Και το σημαντικότερο είναι ότι συνεχίζουμε να προσθέτουμε, και τώρα το καλοκαίρι ήρθαν κάποιοι από το καινούριο πρόγραμμα που έτρεξα, τα σέντρα ποτικής, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα σχεδόν 6.500 σέντρα ποτικής που έχουν σταλεί στα σχολεία.
6: Η κυρία Υπουργός εδώ γνώρισε τους μαθητές από το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Οι μαθητές είχαν χωριστεί σε ομάδες στα διαφορετικά εργαστήρια του Κέντρου Καινοτομίας. Είδε δραστηριότητες με το διαδίκτυο πραγμάτων, είδε δραστηριότητες με ρομπότ και ειδικά με ρομπότ που έχουν τη μορφή ζώου, είδε δραστηριότητες VR με πολύ προηγμένες εφαρμογές. Και γενικά αλληλεπέδρασε και είδε τον ενθουσιασμό των μαθητών για τις νέες αυτές τεχνολογίες.
7: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έγιναν σήμερα τα εγγένεια εδώ. Τα κέντρα καινοτομίας είναι ένας νέος θεσμός της ελληνικής εκπαίδευσης. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως ένα οικοσύστημα γνώσης, όπου θα ενσωματώνει την κοινωνία, την τοπική κοινωνία, εκπαίδευση, ιδρύματα και πανεπιστήμια, αλλά και άλλα αντίστοιχα κέντρα στην Ευρώπη.
1: Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων όπως ο ψηφιακός γραμματισμός, η ρομποτική και η καινοτόμος σκέψη, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται πιο ουσιαστικά στις ανάγκες της εποχής.
8: Στη συνάντηση του παρελθόντος με το παρόν είναι αφιερωμένες φέτος οι επαιτειακές εκδηλώσεις του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας για τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Στο ξενοδοχείο Γκρεκοτέλ Κρέτα Πάλας πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου, στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Εκδηλώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 28 Ιουνίου και θα φιλοξενηθούν στο Εμβληματικό Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και η παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του μπαλέτου Κορύβαντες.
9: Θέλω να πω ότι αυτή η όσμωση, αυτή η σύνδεση ανάμεσα σε κάτι εφήμερο, ο χορός είναι κάτι εφήμερο. Κρατάει όσο κρατάει. Μπορεί να επαναληφθεί ή όχι, όπως και οι εκθέσεις που κάνουμε στα μουσεία. Είναι για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά η Ελεύθερνα, ο μύθος της και ιδιαίτερα ο τρόπος που οι αιώνες ή οι χιλιετίες αντιπροσωπεύουν τη σταθερότητα και την αιωνιότητα μέσα στο χρόνο, συμπλέκονται με το εφήμερο του χορού. Είναι ένας τρόπος για να επαναπροσδιορίσει κανείς αυτό το θαύμα της ανθρώπινης κίνησης. Αυτός ο μύθος θα αναβιώσει σε παγκόσμια πρώτη στην Ελεύθερνα. Και εγώ σας ευχαριστώ που είμαι εδώ, που είστε εδώ, που μας επιδαψιλεύει ο τόπος αυτή την ζωγραφιά του, που είναι ο αρχαίος άνεμος και η φύση και οι άνθρωποι που ζουν στην αρχαία Ελεύθερνα.
8: Ο καταξιωμένος χορευτής σε δηλώσεις του τόνισε πως η πολιτιστική κληρονομιά, η κουλτούρα και η μυθολογία του τόπου στάθηκε ως αστήρευτη πηγή έμπνευσης για αυτόν και για την ομάδα του.
10: On the other hand, dance is an expression of the human soul and the human mind, humankind through the body.
9: Ενώ ο χορός είναι μια έκφραση η οποία λειτουργεί μέσα από το ίδιο το σώμα των ανθρώπων.
10: One relates to the past, the other one exists in the present.
9: Το ένα υπάρχει στο παρελθόν, θα έλεγα και στην αιωνιότητα βέβαια, και το άλλο λειτουργεί στο παρόν.
10: At the same time, if all these elements align as it does in this project and in this performance, hopefully, I believe that they multiply each other.
9: Ότι αυτή η όσμωση μεταξύ των δύο ελπίζει, και θα το δείτε στις παραστάσεις, είναι αυτό που πολλαπλασιάζει το ίδιο το γεγονός της παγκόσμιας πρώτης.
8: Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του καθηγητή αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη σε επίτιμο Δημότη Ρεθύμνου, ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της αρχαίας Ελεύθερνας και

0: του μουσείου της.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης καλωσορίζει στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο τους διεθνούς φήμης χορευτές, αλλά και όλους εκείνους που συνυπήρξαν για την παραγωγή αυτή που ξεκινά το Φεστιβάλ Κρήτης για το 2026. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να συνεργαζόμαστε διαχρονικά με τον καθηγητή κύριο Σταμπολίδη σε αυτήν την έναρξη του Φεστιβάλ Κρήτης, που φέρνει κοντά τον πολιτισμό της Κρήτης, τα αρχαιολογικά μας μνημεία, με την έμπνευση και τη δημιουργία των νέων δημιουργών.
2: Έχει συνδεθεί η παρουσία μου στα δημοτικά θέματα με την ίδρυση αυτού του μουσείου. Και θυμάμαι πόσο συγκινητική ήταν αυτή η τελετή των εγγενείων, αυτό το ξεκίνημα, και πραγματικά όποιος πηγαίνει σε αυτόν τον τόπο καταλαβαίνει τι συνέβη εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια. Είναι ένας τόπος που έχει ενέργεια, που μαγνητίζει, και έτσι νομίζω προσέλκυσε και τον Νίκο τον Σταμπολίδη και άλλους εξαιρετικούς επιστήμονες, οι οποίοι με τη σκαπάνη τους έβγαλαν στο φως ένα τεράστιο πολιτισμό. Την Κυριακή στις 12 η ώρα στο Οδείον θα ανακηρύξει και τυπικά, συμβολικά θα έλεγα, τον Νίκο Σταμπολίδη, επίτιμο δημότη του Δήμου Ρεθύμνης, κάτι που νομίζω ότι είναι τελείως περιττό, γιατί για μας είναι ρεθυμνιώτης, έχει κατακτήσει τις καρδιές μας και τυπικά με το κλειδί που θα του δώσουμε θα του ομολογήσουμε για άλλη μια φορά ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για εκείνο.
3: Η Ελέφανα έχει γίνει πλέον προορισμός για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες και για τους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται κάθε χρόνο το μουσείο στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους, αφού κάθε χρόνο διοργανώνεται και μια ενδιαφέρουσα νέα περιοδική έκθεση.
0: Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο 6ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, λειτουργεί ομάδα νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης. Μια εξειδικευμένη ομάδα νοσηλευτών που αναλαμβάνει την τοποθέτηση και την διαχείριση βλεβικών καθετήρων. Περισσότεροι από 3.500 ασθενείς έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση βλεβικών καθετήρων μακράς διάρκειας, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι άσκοπες και επαναλαμβανόμενες φλεβοκένδυσεις.
5: Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, 3,5 περίπου χιλιάδες ασθενείς μας έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακρέας διάρκειας από 5 έως 30 ημερών, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις, αλλά και να μην ταλαιπωρούνται πλέον οι ασθενείς μας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει από την νοσηλευτική υπηρεσία, πρωτοβουλία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, σε συνεργασία με τους γιατρούς της επεμβατικής ακτινολογίας και την αμέριστη φυσικά στήριξη από μεριάς μας.
4: Πρόκειται για επαγγελματίες υγείας με ειδική εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγουν την καταλληλότερη αγκιακή πρόσβαση για κάθε περιστατικό, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη χορήγηση θεραπείων όπως ορή, αντιβιωτικά και χημειοθεραπείες.
5: Η ομάδα αυτή, η οποία κάνουμε προσπάθειες ώστε να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι μια ομάδα η οποία τιμά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τιμά τους νοσηλευτές για το έργο τους. Ήδη πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν ζητήσει τη συνδρομή της δικιάς μας νοσηλευτικής ομάδας αγκιακής προσπέλασης για να δημιουργήσουν και αυτά τις δικές τους ομάδες. Μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς, μειώνεται ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο και μειώνονται και οι φλεγμονές που δημιουργούνται από τους καθετήρες. Νομίζω ότι το έργο αυτής της ομάδας, τόσο των νοσηλευτών κατά κύριο λόγο, αλλά και των γιατρών, αποδεικνύει ότι η συνεργασία φέρνει θαύματα.
4: Η λειτουργία της ομάδας συμβάλλει στην μείωση των επιπλοκών και των λοιμόξεων που σχετίζονται με τους καθετήρες, ενώ βελτιώνει την ασφάλεια και την ποιότητα της νοσηλείας. Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και πλέον βρίσκει εφαρμογή και στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να ανοίγει έναν δρόμο και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας.
5: Τοποθετούν φλέβες οι οποίες θα διαρκέσουν για νοσηλείες από 5 έως 30 ημερών, δηλαδή νοσηλείες οι οποίες θα κρατήσουν παραπάνω από τις συνηθισμένες, και έτσι αποφεύγονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς.
4: Στη φάση των ελέγχων έχουν περάσει πλέον δήμοι και πυροσβεστικοί για τα ακαθάριστα οικόπεδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού και υποβολής των σχετικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες. Με διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιες αυτοψίες, οι αρμόδιες αρχές αναζητούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
6: Έχει τελειώσει η προθεσμία την οποία οι πολίτες είχαν το περιθώριο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Σε τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από το Δήμο και την υπηρεσία μας. Αυτό που παρατηρούμε είναι

0: και περιμετρικά της πόλης μας έχουν μείνει ακαθάριστα και μάλιστα έχουν αρκετά αναπτυγμένη καύσιμη ύλη που λέμε, αρκετά μεγάλα χόρτα και θάμνους, τα οποία δημιουργούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση εάν στην περιοχή αυτή εκδηλωθεί πυρκαγιά.
1: Οι κυρώσεις για όσους δεν προχώρησαν στον απαιτούμενο καθαρισμό ή δεν υπέβαλαν δήλωση είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 100 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
2: Ξεκινάνε από 100 έως 5.000 ευρώ. Mm-hmm. Η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουν πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με το καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταματήσαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικοπαίδα.
0: Από εμάς έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Από το νόμο του κράτους είναι οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί ή ακόμα και αν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα να κόβονται πρόστιμα, τα οποία πρόστιμα να τονίσουμε ότι είναι τσουχτερά και μάλιστα υποχρέωση πλέον του Δήμου είναι τα οικόπεδα αυτά να καθαρίζονται με ευθύνη του Δήμου και ο λογαριασμός να αποστέλλεται στον ιδιώτη. Εγώ θα ήθελα ακόμα και τώρα, παρά το ότι έχει περάσει αυτή η προθεσμία, όσοι πολίτες, μιας και ο καιρός είναι ευνοϊκός αυτή την περίοδο να μπορέσουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα στον καθαρισμό, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Σίγουρα θα βοηθήσουν την υπηρεσία μας, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα θα προστατεύσουν και οι ίδιοι την περιουσία τους και δεν θα θέσουν σε κίνδυνο άλλους συμπολίτες μας.
1: Παράλληλα, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις για όσους υπέβαλαν ψευδή στοιχεία, καθώς οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη δήλωσης, αλλά επεκτείνονται και στην ακρίβεια του περιεχομένου της.
0: Είναι ότι θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κοινωνική παιδεία και μια κοινωνική συνείδηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και στον τόπο μας, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, περιοχές στις οποίες είχαν καθαρισμένα οικόπεδα, πράγματι η φωτιά δεν μπόρεσε να εξελιχθεί, δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί. Εύκολα την έλεξε η υπηρεσία μας και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι δεν θέσαμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και την περιουσία των πολιτών. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η αποτελεσματικότητά μας την αντιπυρική περίοδο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και σε μεγάλο βαθμό στην προσοχή των πολιτών, στη συνείδηση και στην κοινωνική παιδεία των πολιτών. Η υποχρέωσή τους ήταν να έχουν καθαρίσει σε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν και αρκετά μεγάλο, τα οικόπεδά τους.
1: Στόχος των ελέγχων είναι η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε μια περίοδο που η πρόληψη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πολιτική προστασία.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 18ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής για ωραίο αθλητικό κουβεντολόγιο. Και σήμερα τι σας έχω, τάξτε μου. Πρώτα απ' όλα μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη και μας χαρίζουν δύναμη, δροσιά, υγεία, ευεξία, μας χαρίζουν και κάτι άλλο. Καθαρή ματιά, καλή όραση για να ξαναδούμε, έστω και ανεβαίνοντας πάνω στη μηχανή του χρόνου, μερικά από τα ωραιότερα, τα πιο φαντασμαγορικά γκολ που είδαμε ποτέ στη ζωή μας. Σήμερα λοιπόν είναι 26 Φεβρουαρίου του 2026, σαν σήμερα γεννήθηκαν στις 26 Φεβρουαρίου του 1812, του 1802 ο Βίκτορ Ουγκό, το 1945, 26 Φεβρουαρίου, συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, το 1946 μια από τις μελωδικότερες φωνές σύγχρονης Ελλάδας όλης της ιστορίας ο Μανώλης Μητσιάς, και σήμερα 26 Φεβρουαρίου του 2026 εμείς θα γεννήσουμε μουστάκια, ποδοσφαιρικά μουστάκια, ο νοών νοήτο. Λοιπόν, θεωρώ ιεροσιλία να πω ποιον έχω δίπλα μου σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Ιεροσιλία.
1: Υπερβολές.
0: Δεν θα πω το όνομά σου.
1: Υπερβολές.
0: Δεν έχεις παράπονο. Ορχιδέες. Ναι. Ρε Αναστόπουλες. Λευκές ορχιδέες έχουμε εδώ πέρα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Χαρά, τιμή, τα σχετικά και λίγα λέω. Είναι από τις μεγάλες, από τις μεγαλύτερες στιγμές αυτής της εκπομπής σε αυτή την τριετία που λέει αν δεν πάει λέει το βουνό ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ.
1: Παρομοίως.
0: Σου έχει μείνει καθόλου. Και το λέω αυτό γιατί πόσα χρόνια είναι που τα έχεις κόψει τα μουστάκια.
1: Εντάξει, πολλά. Όχι ότι γενικά δεν μου άρεσε το μουστάκι, αλλά ξέρεις, από συνήθεια ήταν.
0: Ήταν μόδα της εποχής, τώρα ξανά είναι μόδα.
1: Ναι, από συνήθεια. Έτσι από παιδί, όταν ήμουν παιδί, ήμουν αδιάολος. Δεν είχα τι να κάνω και ξύρισα εδώ, μετά βγήκε το χνούδι στην αρχή, μετά το μουστάκι και συνήθισα στον εαυτό μου.
0: Ο Γιάννης Βογιατής, εκεί που κάνει τον μπαρμπέρι στις θαλασσίες κάτες, λέει θα σε κάνει αυτή, μέχρι μουστάκια θα σε βάλει να ξύρισεις. Εσένα δεν σε βάλει καμιά, δεν σε έχει βάλει καμιά ποτέ να ξύρισεις μουστάκια.
1: Όχι.
0: Όχι. Είπαμε.
1: Υπερβολή.
0: Υπερβολή. I'm back, που λέει και ο φίλος μας ο Τζόρνταν, γιατί ξαναγύρισες, σου έλειψε αυτά τα, πώς μα, δύο χρόνια το καθισιό.
1: Ναι, περίπου. Κοίταξε, η ζωή του προπονητή τα έχει αυτά.
0: Ναι.
1: Φυσικά, γιατί η αλήθεια είναι το ποδόσφαιρο και γενικά το επάγγελμα το οποίο έχω ακολουθήσει του προπονητή είναι η ζωή μου όλη. Δηλαδή χωρίς αυτό δεν μπορώ, δεν το λέω. Δυστυχώς όταν δεν είμαι στη δουλειά, δεν είμαι και...
0: Δεν είσαι και καλά.
1: Και καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δυστυχώς. Αλλά εντάξει, το έφερε έτσι. Δυστυχώς, έτσι είναι η ζωή του προπονητή.
0: Γιατί
1: είναι ένας, φεύγει εύκολα.
0: Ναι, και είναι και αυτό που λένε ότι άμα είσαι λέει προπονητής, το είχα διαβάσει αυτό, το γράφουν εκεί στη μονομετωπίδα του βιβλίου του Ρεχάκερ, ότι τα γάλματα λέει των προπονητών τα φτιάχνουν από χαρτί για να τα καίνουν εύκολα.
1: Όλες τελειώνει το παιχνίδι, δεν έχεις κερδίσει.
0: Άντε γεια.
1: Σε πετάξανε και συνέχεια σε κάψανε. Έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά εγώ διαβάζω μόνο τα βιβλία τα οποία έχουν σχέση με τον Ξανθό.
0: Με τον Ξανθό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν λέμε Ξανθό, είπαμε ότι.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, είναι και συγκυρία, σαν σήμερα γεννήθηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, πέθανε πριν από τρία χρόνια. Δεν είναι ακόμα τρία χρόνια. Γεννήθηκε σαν σήμερα. Θα το ξεδιλήξουμε αυτό το κουβάρι, γιατί είναι μια ωραία ιστορία. Πρώτα απ' όλα, να πω ότι είμαστε στα Χανιά. Ο Νίκος Αναστόπουλος είναι μερικές μέρες εδώ. Έχει παίξει μόλις ένα ματς, σωστό. Επιστρέφοντας στα Χανιά, όπου έχει γράψει ιστορία ως προπονητής του Πλατανιά, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, οφείλω να το πω, τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Σαμαριά που μας φιλοξενεί σήμερα εδώ για την εγγραφή της εκπομπής. Και ξαναγυρίζοντας τώρα, μετά από κάμποσα χρόνια στην Κρήτη, και δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι ούτε η δεύτερη, είναι.
1: Έχουμε χάσει τον λογαριασμό.
0: Έχεις χάσει τον λογαριασμό. Τι σου βγάζει η Κρήτη? Δεν έπαιξες ποτέ εδώ.
1: Ναι.
0: Διέπρεψες εδώ ως αντίπαλος.
1: Ναι.
0: Και ξαναγυρίζεις κάθε τόσο ως προπονητής. Δύο φορές στον Όφη, μία στον Πλατανιά.
1: Τρεις φορές στον Όφη.
0: Τρεις φορές στον Όφη, σωστά. Τρεις φορές στον Όφη.
1: Το θέμα είναι το εξής, ότι όταν πρώτο ήρθα στην Κρήτη και στον Όφη, που με έφερε ο Νίκος ο Μαχλάς, ήμουν κόκκινο πανί. Για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν ότι σαν Ολυμπιακός και ο δεύτερος στα παιχνίδια αυτά

0: απεσιοδιακά του Μπάρας, ήμουν προπονητής Αγέννα.
1: Ναι.
0: Και όταν λοιπόν ήρθα εδώ, η αλήθεια είναι ότι δεν με πήραν με καλό μάτι.
1: Δεν σε υποδέχτηκαν με ορχιδέες.
0: Όχι, όχι. Μετά όμως, με σηκώσανε στα χέρια.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει σημασία. Με τη δουλειά, με τα αποτελέσματα και όλα αυτά, φτάσαμε στο σημείο να παίξουμε. Ο Όφη όταν ήρθα ήταν έκτος. Με τις νίκες και λοιπά, ενισχυθήκαμε τον Ιανουάριο στις μεταγραφές και φτάσαμε στο σημείο να μπούμε στην τριάδα. Τότε ανέβαιναν εκείνη την εποχή τρεις ομάδες.
1: Τρεις ομάδες.
0: Χωρίς να υπάρχουν τα χρήματα, με πολλές θυσίες ο Νίκος ο Μακλάς, οι παίκτες οι οποίοι αποτελούσαν την ομάδα και αυτοί με θυσίες και δεν έπαιζαν τσάμπα. Εν πάση περιπτώσει, κάναμε ένα σύνολο το οποίο άφηνε έξω τα προβλήματα. Και μέσα στο γήπεδο κατέθεται την ψυχή. Φτάσαμε σε εκείνα τα περιβόητα μπαράς. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχαμε πάει για μπάνιο προς τον Άγιο Νικόλα μας, τον Νίκο το Μαχλά, και μας παίρνει ο δήμαρχος του Ηρακλείου, ο Γιάννης ο Κουράκης.
1: Ο Κουράκης ο Γιάννης.
0: Και μας λέει, ετοιμαστείτε, ήταν θυμάμαι Τρίτη, την Πέμπτη παίζουμε μπαράς. Γιατί στην Ελλάδα ξέρεις ότι...
1: Ναι. Κάτι που ισχύει είναι τώρα, όλα...
0: ναι, εντάξει.
1: Δεν ισχύει σε δύο λεπτά.
0: Ναι, άρπα κολλά.
1: Άρπα και άρπα κολλά.
0: Τι να κάνουμε, ξεκινάμε, φεύγουμε από εκεί, μαζεύουμε τους παίχτες.
1: Με τα μαγιό.
0: Ναι, με τα μαγιό, ναι. Φεύγουμε και έρχονται οι παίχτες, προπόνηση την επομένη, να κάνουμε και σε για να φύγουμε με τις αγκονάρες από τις παραλίες. Κάτι άλλοι τους ειδοποίησαμε, είχαν φύγει, πάση, ήρθαν, κάναμε μια προπόνηση στο γενικό. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο και πάμε στο εξοδοχείο να παίξουμε. Την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή.
0: Και παίζουμε το πρώτο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός, επειδή ήξερε τη διαδικασία, τι θα γίνει, έκανε επί 20 μέρες προπόνηση. Παίζουμε λοιπόν, προηγούμεθα 1-0, αλλά μείναμε από δυνάμεις, μας σοφαρίσαν 1-1. Τελειώνει το παιχνίδι 1-1. Πάμε ένα δεύτερο παιχνίδι και παίζουμε στην Καλυθέα και παίζουμε τη δόξα δράμας. Κερδίζουμε 2-1. Και χτυπάει ένα σουτ. Ένα παίκτη πάει μπάλα στο γάμα, απίθανο γκολ. 2-2. Τρίτο παιχνίδι, παίζουμε με το Διαγόρα. Κάνει ένα γκολ, ο Ουκάρη είχαμε το καλύτερο το παιδί, κάνουμε γκολ με ένα ψαλίδι τρομερό.
1: Αλαναστόπουλο.
0: Κερδίζουμε 1-0. Τελειώνει ο πρώτο γύρο και παίζουμε το δεύτερο. Πρώτο παιχνίδι με το Λεβαδιακό στη Νέα Σμύρνη. Στη Νέα
1: Σμύρνη.
0: Προηγούμεθα 1-0. Και με νύχια και με δόντια κρατάμε το αποτέλεσμα αυτό. Και από τη στιγμή λοιπόν που κερδίσαμε, είχαμε δύο επόμενα παιχνίδια, τη Δόξα Δράμα και τον
1: Διαγόρα,
0: τα οποία κερδίσαμε και ανεβήκαμε στην Αλφαθνική. Την τότε. Όπως καταλαβαίνει, στην επιστροφή, το βράδυ λοιπόν που κερδίσαμε το Διαγόρα, στη Φιλή παίξαμε. Το βράδυ λοιπόν, μαζί με τον Νίκο του Μαχλού, κάναμε το τραπέζι του παίκτη, πήγαμε στο Βέρτι, διασκεδάσαμε, κάναμε ένα. Την επομένη λοιπόν γυρίσαμε στο Ρέκλι. Μιλάμε για 3.000 κόσμο στο αεροδρόμιο.
1: Και... Τραγούδια, πυρσί,
0: ναι,
1: πανηγύρια.
0: Και από τότε μου λέγανε λοιπόν οι άνθρωποι που είχαν στο αεροδρόμιο ότι στο αεροδρόμιο οι φίλοι του Όφη έχουν σηκώσει τρεις ανθρώπους.
1: Τον Γκέραρτ.
0: Τον Ανδρέα του Παπαθρέου και εμένα.
1: Μοναδικός Αναστόπουλος, μοναδικός.
0: Όπως καταλαβαίνεις, η αυτοσβήτηση έγινε λατρεία. Παρέμεινα και τον επόμενο χρόνο και κάναμε μια καταπληκτική ομάδα. Κάναμε 4 εκτός έδρας νίκες. Είχαμε σωθεί από τον πρώτο γύρο. Αλλά γίνανε κάτι αυτά. Την επόμενη χρονιά δεν έχουμε αδειοδότηση. Και ήταν η χρονιά με τα 3 γκολ του Όφη. Που κερδίσαμε 3-1 τον ΠΑΟ και χάσαμε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, άμα τώρα θα διηγηθώ, αυτό λοιπόν όλο το γεγονός, όπως και να το κάνουμε, με έδεσε με την ομάδα, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι και συναισθηματικός. Αν δεν δεθείς, δεν μπορώ και να αποδώσω. Δεν είμαι ο ψυχρός επαγγελματίας που με κάνω προπόνηση, φεύγω, κάνω ουρανό.
1: Σωστό.
0: Καταλάβες. Και η τρίτη φορά που είχα έρθει στον Όφη, Ενώ είχαμε συζητήσει με τον Γιώργο το Βρίζο για τον Εργοτέλη, τα είχαμε βρει όλα, με παίρνει ο Μαχλάς τηλέφωνο και μου λέει: Έλα, μου λέει, πώς μπορέσουμε και σωθούμε. Και δεν πήγα στο Εργοτέλη και πήγε. Παρόλο που είναι φίλος προσωπικός και τον αγαπάω, μου κράτησε μούτρα.
2: Και ξαναπήγε.

0: στον Άφη.
1: Ναι.
0: Έρχεστε τώρα εδώ σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Και γιατί λέω τα Χανιά που έχουν ιστορία, έχουν παράδοση ποδοσφαιρική, έχουν βγάλει παίκτες, έχουν βγάλει αρχηγούς της εθνικής ομάδας, Γιάννη Σταμανάκης.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: ναι. Πλήστιώσει. Ναι. Τον πρόλαβε Σταμανάκη. Παίξατε μαζί το
1: 80. Βέβαια, μαζί, ο Γιάννης, βέβαια.
0: Το Γιάννη.
1: Παίξαμε στην εθνική ομάδα.
0: Το 80 στο κύπελλο εθνών, στο νυν Euro.
1: Αλλά... Όχι, δεν ήταν τότε.
0: Όχι.
1: Σε άλλα παιχνίδια για παίξα.
0: Σε άλλα. Ωραία, παίξατε
1: από τότε
0: μαζί.
1: Ήταν στον Πάο, ναι. Ήταν ο Κούδας, ο Γούναρης, ο Ιωσήφιδης και ο Κωστίκος.
0: Και ο Κωστίκος. Τη βρίσκεις όμως την ομάδα, σε βρήκε η ομάδα και τη βρίσκεις σε μια πολύ περίεργη φάση. Αλλαγές διοικητικού καθεστώτος, 4-5 προπονητές έχουν περάσει.
1: Ναι.
0: Και έχει το Αναστόπουλο, τι να κάνει, το μάγο.
1: Μάγος δεν είμαι.
0: Μάγος δεν είσαι, ναι.
1: Ούτε βοηθές φακύρι. Όπως πολύ σωστά είπες, η αποστολή είναι δύσκολη. Δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που πάντα παλεύει και πάντα με φωνάζουν, δεν ξέρω αν είναι το. Αν είναι η μοίρα
0: μου. Στις δύσκολες αποστολές θα φωνάζουν.
1: Πάντα.
0: Όποια ομάδα έχει δύσκολη αποστολή.
1: Ναι.
0: Επικίνδυνη αποστολή, έχει το μαγνητάκι, ξέρεις. Ναι.
1: Αυτή τη φορά πραγματικά είναι αποστολή αυτοκτονίας. Πραγματικά. Με όλη την έννοια. Έτσι, αλλά επειδή όπως σου είπα, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει και έχει στόχους, ο στόχος δεν είναι μόνο να πάρει ένα πρωτάθλημα. Στόχος είναι, έχω πάρει 6 πρωταθλήματα. 6 ανόδους. Βέβαια, ορισμένοι φίλοι σου, ανοίγουμε μια παρένθεση, ορισμένοι φίλοι σου, δημοσιογράφοι, έχουν κοντινή μνήμη. Θυμούνται ότι του εξυπηρετεί.
0: Ναι,
1: ότι έχω να δουλέψει 2 χρόνια. Οι άλλοι που του ξεθάβουν μετά από 2 και 3 χρόνια, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εγώ λοιπόν, επειδή ήρθα μετά από 2 χρόνια. Εντάξει, μετά από 2 χρόνια, να το τονίσουμε.
0: Λοιπόν, ξέρετε, γιατί το κάνουν επίτηδες, το κάνω για να γελάσουμε και λίγο.
1: Ναι, φυσικά
0: το
1: και
0: εγώ. Γιατί του έχει λείψει το ντύσιμό σου. Γιατί εγώ δεν ξέρω αν είσαι ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα. Είσαι ο πιο καλοντημένος παντού, ο πιο κομψός.
1: Εντάξει, θέλω όμως να με κρίνουν για τη δουλειά μου, όχι για το ντύσιμό. Εντάξει, φυσικά αστείευε. Φυσικά. Όπως σου είπα, είναι πραγματικά αυτή η αποστολή αυτοκτονίας. Ευθύς εξ αρχής ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά πιστεύω ότι με την οι άνθρωποι αυτοί, πολύ σωστά είπες, ήρθαν σε μια δύσκολη στιγμή, βάζουν τα λεφτά τους. Βέβαια, κοντά είναι και ο Αντώνης Ροκάκης, ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος έχει την εμπειρία, έχει βάλει τα χρήματα τους στην ομάδα. Έτσι. Και υπάρχουν και 2-3 άλλοι άνθρωποι οι οποίοι.
0: Ανακατεύει νομίζω και ο Δημήτρης ο Δρόσος. Ο Δρόσος.
1: Όχι, ο Δρόσος έχει φύγει.
0: Έχει φύγει.
1: Έχει φύγει.
0: Δεν ανακατεύεται καθόλου.
1: Δηλαδή παίρνεις στην Super League 2, παίρνεις 2 φορές ξένους προπονητές. Ναι. Δεν έχεις τύχη.
0: Δεν έχεις τύχη. Που να ξέρει τις συνθήκες.
1: Όσπου να μάθει, δεν ξέρω αν οι προηγούμενοι ήταν καλοί ή κακοί. Δεν το ξέρω. Αλλά πώς, όσπου να μάθει τι και πώς, τα μικρά ονόματα των παιχτών τελείωσαν το πρωτάθλημα. Λοιπόν, και είναι λοιπόν μια προσπάθεια, οι ποδοσφαιριστές αρχίζουν και το πιστεύω. Ο κόσμος, παρόλο που δεν ήταν καλά τα αποτελέσματα, στο προηγούμενο παιχνίδι με την Σύρο, ήρθε ο κόσμος, βοήθησε. Πιστεύω ότι πρώτα θα να κερδίσουμε το Σάββατο τον Παναργιακό και θα ξαναμπούμε. Θα δώσουμε τη μάχη μας, γιατί είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν τα παρατάνε. Δεν είμαστε, θα περάσουν πάνω από το μάτα μας.
0: Η παρουσία του Αδρία του Σκέτζου έπαιξε ρόλο.
1: Εντάξει, με τον.
0: Επειδή έχετε συνεργαστεί, δηλαδή.
1: Βεβαίως. Τώρα, επειδή μου αναφέρει το όνομα του Σκέτζου, θα πρέπει λοιπόν να σου πω το εξής. Το Σκέτζου τον ήξερα σαν όνομα. Ούτε για δεν είχαμε πει. Τον βρήκα λοιπόν εδώ στον Όφη. Συνεργαστήκαμε και όταν μετά από 2,5 χρόνια αποφάσισα να φύγω, μου λέει παρετούμε κι εγώ. Χωρίς εγώ να του
0: να
1: πω
0: του
1: κάτι.
0: Το πεις, που σε...
1: Παρετήθηκε από μόνος του. Λοιπόν, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο.
0: Αφοσιωμένο.
1: Ναι, αφοσιωμένο και σε ακολουθεί, δεν μπορείς να τον πουλήσεις, έτσι είμαι εγώ.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ τίμια ξενύχθηκες.
1: Ναι. Πήγα στον Ατρόμητο, ήρθε. Πήγαμε στον Πλατανιά κοντά, σαν συνεργάτες. Πήγαμε στον Πανιόνιο, έτσι, στην Καλαμάτα πρόσφατα κτλ. Εν αντιθέσει με κάποιους άλλους, τους οποίους τους έβγαλα από την αφάνεια, όχι με πουλήσανε. Τι άχαρη, μόνο. Δεν θέλω να πω καμιά κουβέντα άσχημη.
0: Δεν λέμε ονόματα. Λέμε ονόματα.
1: Όχι, τι να πω, σου κάνω διαφήμιση.
0: Όχι.
1: Εγώ απαντάω σε κάποιον ο οποίος, ωραία, τι δουλειά κάνεις, είμαι προπονητής. Σε σέβομαι. Όταν είσαι καφετζής, τι να απάντησες στο καφετζή. Καφετζής να πάει φτιάξει γλυκό βραστή. Γλυκή βραστή. Βραστό.
0: Εσύ πώς το πίνεις τον καφέ.
1: Δεν πίνω εγώ καφέ τέτοιο. Τι να πω, βγαίνει ο καθένας, σου κάνει κριτική. Ποιος,

0: Ποιο θα σου κάνει κριτική?
1: Τι κάνει ένας προπονητής όταν δεν δουλεύει?
0: Ενημερώνω.
1: Ναι, αυτό
0: μένα. Ενημερώνω.
1: Καλά, εσύ ενημερώνωσε από,
0: ναι,
1: από το
0: όχι αυτό παίκτης. Το καλοκαίρι, το προηγούμενο.
1: Εδώ να πω μια ιστορία. Ότι κάποτε εισέβαλα πρωτού παίξει ο Ολυμπιακός με τη Γιουβέντους, το περιβόητη φάση τότε με τον Ελευθερόπουλο και τον Κόντε και αυτά.
0: Στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Φύσαγε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με συστατική επιστολή Νίκου Αναστόπουλου πήγα στο Τωρίνο και γυρίζει ο Λύπης, το έχω ξαναπεί. Γυρίζει ο Λύπης και μου λέει: άμα είσαι φίλος του Αναστόπουλου, ναι, μπες μέσα, ναι, και μείνε όσο θέλεις.
0: Ναι, όχι αυτό το καλοκαίρι, το προηγούμενο. Είχα πάει 20 μέρες στην Ιταλία και είχα παρακολουθήσει προπόνηση σαν Αταλάντα του Γκασπερίνη. Δηλαδή πάντα ενημερώνουμε. Έτσι. Και παρακολουθώ όλα. Πήγα στους τελικούς του Champions League.
1: Champions League.
0: Και πρέπει να είσαι ενήμερος. Γιατί το ποδόσφαιρο προχωράει. Και εξελίσσεται. Και πρέπει, αν θέλεις να προχωρήσεις, θα πρέπει να είσαι και εσύ μέσα στην εξέλιξη. Γιατί αν πεις ότι τα ξέρω, μένεις πίσω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Λίγο πρωτού έρθεις εδώ και συναντηθούμε και χαίρομαι. Το ξαναλέω, δεν είναι για τον καλακεύσω. Για πολλές γενιές Ελλήνων φιλάθλων και όχι μόνο φιλάθλων, είσαι ένα είδωλο και παραμένεις είδωλο. Μόνο ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που με σουρανούσες και από τότε που σταμάτησες την μπάλα, δηλαδή είναι 35 χρόνια. Υπάρχουν, βρίσκεις στις ομάδες παίκτες που έχουν μεγαλώσει μαζί σου.
0: Παίκτες.
1: Που να σε είχαν δηλαδή αφήσει στα δωμάτια τους.
0: Ναι,
1: παίζει ρόλο,
0: ναι,
1: αυτό. Ναι. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να τους το λέει ο Σκουντής, ρε παιδί.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι, Βασίλη, έχω δώσει χαρά στον κόσμο και έχω εισπράξει αγάπη. Λοιπόν. Οπότε με τους παίκτες σίγουρα και ανθρώπους και εδώ, ναι, που είμαι τώρα, ας πούμε με σταματάνε στον δρόμο, γεια σου Νίκο, έχουμε μεγαλώσει με σένα, τα γκόλ σου, τα έτσι, τα αλλιώς. Ο κάθε άνθρωπος όταν βλέπει μια τέτοια αντιμετώπιση από τον κόσμο, σίγουρα αισθάνεται μια ικανοποίηση, μια χαρά, γιατί βλέπει, όχι ότι μου κάτι, ίσως έχουν περάσει και μεγαλύτεροι παίχτες από ποδοσφαιριστές από μένα. Δεν το βλέπω έτσι εγώ. Εισπράττω την αγάπη και από μικρά παιδιά. Εκεί στο Καραϊσκάκι που έκανα μια φορά είσαι μικρή. Σου λέω καλά που με ξέρεις. Τώρα βέβαια με την τεχνολογία.
1: YouTube.
0: Ναι, με τα ψαλιδάκια σου έρχονται με τις φανέλες να σου υπογράψω. Δηλαδή νέα παιδιά. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα σίγουρα μου δίνει μια ικανοποίηση γιατί καταλαβαίνω ότι. Και εγώ έβαλα ένα λιθαράκι.
1: Εννοείται. Η καταγωγή σου είναι από τα Λεχενά.
0: Από τα Λεχενά.
1: Έχουν φτιάξει και γήπεδο και Νίκος Αναστόπουλος.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Το γήπεδο, υπάρχει ένα γήπεδο το οποίο είναι ιδιωτικό.
1: Α, μάλιστα.
0: Εμένα μαζί με τον αείμνηστο, τον ξαδερφό μου, ο οποίος τον έχασα πρόσφατα από την ζωή, τον Σεπτέμβριο, 22 Σεπτεμβρίου, είχαμε λοιπόν ένα γήπεδο εκεί και παίζουμε 9-9. Αλλά δεν είναι προς εκμετάλλευση, με γήπεδο, με χόρτο κανονικά και μάλιστα πάρα πολλές φορές είχε έρθει ο Σπύρος ο Μαραγκούς, ο Δημόπουλος, παιδιά που η καταγωγή τους
1: είναι από εκεί γύρω-γύρω,
0: την Ηλία κτλ. Και παίζαμε, κάναμε τουρνουά και έτσι, αυτό δεν είναι. Και υπάρχει και η ομάδα και ο Ηλιακός Λεχενών,
1: η οποία
0: έχει το κανονικό της γήπεδα.
1: Δεν γεννήθηκες εκεί?
0: Όχι, είναι στη Δάφνη γεννήθηκα.
1: Στη Δάφνη γεννήθηκες, ωραία. Και εδώ βεβαίως, γιατί όλα έχουν μια εξήγηση και γι' αυτό είπα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν, αλλά βλέπετε και τις φωτογραφίες, βλέπετε και τα αποκόμματα. Ήσουν πρωτού αφοσιωθείς στο ποδόσφαιρο πολύ καλός μπασκετμπολίστας.
0: Ναι. Και μετέπειτα ασχολήθηκα.
1: Πρόεδρος της Δάφνης έγινε.
0: Ναι. Ανεβήκαμε.
1: Έχουμε κάνει την ιστορική συνέντευξη που κατάστασε δύο μπάλες.
0: Μπράβο, από εδώ η αγάπη μου.
1: Και από εδώ το αίσθημά, ναι, μου.
0: Λοιπόν, όντως. Ξεκίνησα παιδί, έτσι, παιδί μπαλά, το πρωί μέχρι το βράδυ μπαλά. Και ήταν ένας φίλος μου, ο Κώστας ο Κουκάς, καλύτερα είναι στη Μύκονο, και μου λέει, είμαστε τέσσερι, μου λέει, δεν έρχεσαι για πέμπτος.
1: Για μπάσκετ, για πρέμπο.
0: Ναι, για μπάσκετ, για μπάσκετ. Στο ανοιχτό της Δάφνης.
1: Είμαστε τρεις, ένα τέταρτος να παίξουμε μια πρέφα.
0: Είμαστε τρεις και γίναμε 1013. Λοιπόν, του λέω, ρε Κώστα, δεν μ' αρέσει το μπάσκετ. Έλα, μου λέει, έλα, πια πέμπτη. Τέλος πάντων, πάμε τέσσερι, πιάνε εγώ πέμπτη, να πάμε να παίξουμε στον Πρωτέα. Στο ανοιχτό κάτω. Με γιαβρούτα.
1: Με γιαβρούτα, στα σινό.
0: Στα σινό. Τον συγχωρεμένο τον Νίκο τον
1: Παύλο. Ο Νίκος ο Παύλο, ο Παπα

0: Αδάκης ο Στράτος.
1: Ο Στράτος.
0: Ο Μαδάρα ο πρώτος.
1: Ο Γιαβρούτας.
0: Ο Γιαβρούτας.
1: Που έγινε μετά. Έτσι μιλάμε για τρομερά πράγματα. Έπεσα μπάσκετ. Αλλά ξέρεις, το σαράκι μου μέσα μου τρώγε. Τότε λοιπόν η Δάφνη έκανε προπόνηση στη Γυμναστική Ακαδημία.
0: Ναι, ναι. Στην ΕΑΣΑ, ναι. Στην ΕΑΣΑ που λέγονταν τότε.
1: Εκεί και ακριβώς πίσω είχε το δύο γήπεδα μπάσκετ. Και ακριβώς απέναντι, από το δρόμο δηλαδή, ήταν τα ποδητήρια. Πάω λοιπόν, είχα, η πρώτη ομάδα τότε είχε Τετάρτη και Παρασκευή προπόνηση. Πάω λοιπόν να αντιθώ μέσα, με βλέπει ο αείμνηστος προπονητής μου τότε στη Δάφνη και μετέπειτα γυμναστής, γιατί ήταν καθηγητής σωματικής αγωγής, ο Βαγγέλης ο Παλάτσας, και μου λέει εσύ που πας, μου λέει. Του λέω να παίξω. Όχι, όχι, μου λέει φύγε, γιατί ασχολήσαμε τον πόσιμο. Του λέω δεν θέλω, κύριε μου. Δεν θέλω, του λέω. Όχι, όχι, μου λέει φύγε. Με διώχνει. Την Παρασκευή ξαναπάω. Μου λέει πάλι εδώ είσαι εσύ. Μεσολαβούνε λοιπόν κάτι παίχτες της Δάφνης που με ξέρανε και του λέει άστανε ρε Βαγγέλη, του λέει αν αυτό να κάνει προπονητή. Είναι καλό, σου λέει ο μικρός και τα λοιπά. Θα μιλάμε 15-16 χρόνο παιδί μου. Παίζω ένα διπλό. Η β' ομάδα η οποία έπαιζε στις 9 η ώρα και η πρώτη στις 11. Ματσάρες 11 η ώρα το πρωί. Παίζει λοιπόν η β' ομάδα με την πρώτη ομάδα και σκοπανάω 4 γκολ. Μόλις με είδε αυτός, τα χάσει. Μου λέει πήγε να υπογράψει πάνω. Του λέω θα το σκεφτώ.
0: Θα το σκεφτώ, ναι. Βέβαια.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, ρώτησα το θείο μου, μου λέει πήγαινε. Πάω λοιπόν, υπογράφω, αλλά το θέμα δεν ήταν ότι υπογράψω. Πάει, εντάξει. Το θέμα ήταν ότι πώς θα έφευγα το πρωί, 8 η ώρα εγώ από το σπίτι. Να πάω στην Αργυρούπολη να παίξω. Που ο πατέρας μου μόλις έβλεπε μπάλα και ομέρα γινόταν.
0: Πόλεμος.
1: Θηρίο να με φάει. Για παρακάλαγα όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Παρακάλαγα την επόμενη μέρα να είναι καλή μέρα να πάει για δουλειά. Πραγματικά
0: δουλειά
1: λοιπόν.
0: Δουλειά έκανε ο πατέρας σου.
1: Ήταν εργολάβος οικοδομών.
0: Οπότε ναι, άμα είχε καλή μέρα θα πήγε να δουλέψει ο άνθρωπος.
1: Φεύγει. 8 και 10 δεν προλάβαινα να πάω με το λεωφορείο. Παίρνω ταξί. Πάνω ταξί μου το πλήρωσε ομάδα 20 ευρώ. Και πάω 9 παραδέρατο. 9 άρχισε το παιχνίδι. Παίζω λοιπόν για να μην στα πολύ λόγο στο γήπεδο της Αργυρούπολης. Παίζω 4 παιχνίδια με την δεύτερη ομάδα. Σου πέταγα 4-5-6 γκολ. Και μετά πήγα με την πρώτη ομάδα. Τώρα σου μιλάω 17 χρόνια έτσι.
0: Το μπάσκετ κομμένο τότε.
1: Το μπάσκετ δεν ξαναπάτησα.
0: Δεν ξαναπάτησα το μπάσκετ.
1: Αλλά όμως τι γινόταν με τον μπάσκετ. Κάθε Δευτέρα η Δάφνη είχε ομαδάρα τότε. Κάθε Δευτέρα λοιπόν πάνω στη σχολή, στη σωματική, στην γυμναστική ακαδημία, είχε τσιμέντο κάτω, φώτα και γύρω γύρω σκηνή. Και κάθε Δευτέρα έπαιζε.
0: Αλφα κέντρου.
1: Μπράβο.
0: Κάθε Δευτέρα ήταν.
1: Με διατητή Μπισιώτη.
0: Με Μπισιώτη στα μάτια.
1: Χαμός.
0: Με το μηχανάκι. Πέθανε πριν από λίγους μήνες ο Μπισιώτης.
1: Ο Καμπούρης.
0: Τι λέει ένα
1: τώρα. Ο Κουμπούρης.
0: Ο Κουμπούρης ο Νίκο.
1: Τρομερά μάτια. Λοιπόν, κάθε Δευτέρα γινόταν χαμός χίλια άτομα. Δάφνη και να πω, Μαδάρα.
0: Κρέστος. Ξενοφών Κρέστος.
1: Κρέστος, Κόλιας.
0: Ο Κόλιας. Πιο μπροστά ο Ρήγας. Ο Στρατηγός. Ο Κατσίκης.
1: Εκείνη την εποχή μιλάμε. Προπονητής ήταν ο Κώστας ο Ρήγας. Που μετέπειτα έγινε διαιτητής. Και μέσα πέσανε ο Ρούλης και ο Λάκης. Τα αδέρφια του. Ο Κρέστος, ο Στρατηγός, ο Κόλιας, ο Παράσκος, ο Τσαμπούκος. Δηλαδή παίχτες που το πρωί πέσανε πάλι αυτοί. Που σου λέει ο Τσαμπούκος με τον πέσανε στον Ημιτό.
0: Και μετά εμφανίζει Χριστοδούλου.
1: Εντάξει, μετά.
0: Εντάξει, μεταγενέστερα. Μετά. Υπήρχε παίκτη που να τον έβλεπε ναι. Ποδοσφαιριστή και να χάζευε.
1: Εντάξει, τότε ήταν ο Δελικάρης, έτσι. Ο Δωμάζος, ο Κούδας. Αυτοί που βάζανε και τα γκολ, ο Βέδες. Παίκτη δηλαδή οι οποίοι.
0: Εσύ, ο Μπορτίνος μάζε. Ο Παλάτζας που είναι μορφή μεγάλη, ο Παλάτζας εννοείται. Γνωστό δηλαδή, δεν σε ρώτησα τι ήταν ο Παλάτζας, τον ξέρω. Σε δίδαξε κάποιος ή ήσουν αυτοδίδακτος. Δηλαδή, το να μου λες ότι πήγες πολύ πρωί στην Αργυρούπολη και τους πέταγες 4 γκολ. Προφανώς είναι ενστικτοδός συμβαίνει αυτό. Δεν είναι προϊόν προπόνηση.
1: Και θα σας το διαλογίσω. Ο αείμνηστος λοιπόν ο Αλκέτας ο Παραγούνιας, προπονητικά με αυτά που βλέπουμε, ήταν τότε πολύ πίσω. Για εκείνες εποχές με αυτά που υπάρχουν σήμερα.
0: Ναι.
1: Πέσαμε λοιπόν ένα φιλικό παιχνίδι με τον εθνικό, επειδή έγινε ανακαίνιση στο στάδιο Καρασιάκη, εννοώ το Χορτοτάπεδα. Πέσαμε φιλικό στα Νέα Φιλαδέλφια. Έπεσε έξω δεξιά εγώ, σέντρο φορ ο Μητρόπουλος και έξω αριστερό φανός ο Κώστας. Λοιπόν, πήγα και ο Μητρόπουλος στις σέντρες και μένω ο Παναγούλιας, μου λέει θα είσαι ανοιχτός, μου λέει στη γραμμή. Εγώ τι έκανα, μόλις πήγα.

0: Μητρόπουλος, έκοβα μέσα.
1: Έκοβες μέσα.
0: Πάρε την κεφαλιά να μπω μέσα. Στο ημίχρονο λοιπόν, με λέγει Μουστάκια. Μου λέει ρε Μουστάκια, δε σου είπα, μου λέει, να μην κλείνεις μέσα, να κάθεσαι στη γραμμή. Τον έλεγα δάσκαλε. Του λέω ρε δάσκαλε, με συγχωρείς. Πηδάει, του λέω Μητρόπουλος. Άμα πάρει την κεφαλιά, εγώ πρέπει να είμαι κοντά να την πάρω να φύγω. Άμα είμαι ανοιχτά, προλαβαίνω. Επειδή όμως κατάλαβα ότι αυτό ήταν σωστό, τι μου λέει. Καλά, καλά, κάνω ό,τι θέλεις. Εκείνες λοιπόν, εκείνες τις εποχές, τι να σου μάθει ο προπονητής. Δηλαδή, θα μάθεις ο Δωμάζο μπάλα, θα μάθεις μπάλα σε αυτόν. Απλά θυμάμαι, είχαμε έναν προπονητή, έπαιζε, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι, δεν είναι πλέον τώρα στη ζωή, λεγόταν Παύλος Μπεχράκης. Έπαιζε στον Απόλλωνα Αθηνών. Ναι. Και επειδή διέκρινε αυτό το ταλέντο μια αλήθεια, μου έλεγε να δουλέψουμε λίγο το αριστερό. Και όπως ήταν το τέρμα Βασίλη, μου έλεγε θα σημαδεύεις απ' έξω από το τέρμα. Για να πάει μπάλα μέσα με το αριστερό. Έτσι. Φαντάζεσαι τώρα οδηγίες. Αλλά τι να σου.
1: Η μεταγραφή στον Πανιόνι ήταν φυσιολογική κατάληξη, επειδή είναι κοντινή ομάδα, επειδή ήδη έγινε.
0: Στον Πανιόνι, όπως ξέρεις, πρέπει να το ξέρεις, έπαιζε ο θείος μου ο Ντουνιάς.
1: Ο Ντουνιάς.
0: Αδερφός μητέρας μου.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και πήγαινα. Εκεί έβλεπα παιχνίδια. Αλλά δεν με είχε δει. Του λέγανε και μάλιστα, θα σου πω μια ιστορία. Αφού άρχισα και έπεσα στη Δάφνη ακόμη, ήταν ο φίλος μου τον Αλέφαντο, ο θείος μου. Του λέει, πάμε να δούμε τον ανιψιό μου. Ο Αλέφαντος τώρα ξέρεις, πέλα, τι να ανιψιό σου, του λέγει, τι μου λες τώρα. Πάμε, του λέει, είναι καλός, πάμε, είναι καλός, πάμε, είναι καλός, είναι τον πίθι. Πάμε, είχαμε κάτι κλιμάκια, παίζαμε μάλλον κάτι κλιμάκια στα Φιλαδέλφεια βράδυ. Εθνική νέων κτλ. Έρχεται λοιπόν στο είδο, με βλέπει και του πετάω τρία γκολ. Και αρχίζει μετά και του κάνει μια επίθεση. Δεν μου το πες. Να τον πάρω στον Όφη να κάνω. Δεν μου πες.
1: Στον Όφη είναι τότε. Μπράβο.
0: Είναι στον Όφη.
1: Είναι στον Όφη. Μπράβο. Το πρώτο πέρασμα του στον Όφη.
0: Ναι.
1: 77, 78, κάπου
0: 76 εκεί μέσα.
1: 70, ναι, ναι, ναι.
0: Άρχισε λοιπόν και του έκανε μια επίθεση. Γιατί δεν επέμενε να τον δούμε. Ναι, να έρθει να με δει. Λοιπόν, τέλος πάντων, στον Πανιόνιο λοιπόν υπήρχε ένα φίλαθλος. Δημήτρης Σοφός. Καλύτερα. Ο οποίος είχε τρέλα με το ρασινικό ποδόσφαιρο. Και πάει λοιπόν στον Πανιόνιο, στον Τούλη του Ερμίδη.
1: Στον Ερμίδη.
0: Και λέει, κοιτάξτε να δεις, λέει. Στη Δάφνη υπάρχει ένα εξτρέμ. Ποιος λέγεται Αναστόπουλος. Και είναι ανιψιός του Ντουνιά. Έχω πάει να τον δω. Δεν υπάρχει δύο παίκτες. Έρχεται ο Ντούλης, με βλέπει σαν παγνία και του λέει, όντως. Τέλος πάντων, μεσολαβεί, πάω στον αυτό. Μου λέει, μπορείς να τελειώσεις το πρωτάθλημα το δικό μας. Πες μου, μου λέει ένα φοινικό, μου λέει στην Ασμήνη με την Αγία Παρασκευή. Προπονητής στον Πανιούνιο Μάρκοβιτς.
1: Ο Πάνος Μάρκοβιτς.
0: Το 77. Ναι. Μου λέει να σε δοκιμάσουμε. Του λέω τι να με δοκιμάσεις. Ενώ δεν μου λες ότι με είδες. Μου λέει ο Δημήτρης, πήγαινε μου, θα σε πάρουν, μου λέει. Πάω και τι γίνεται, Βασίλη. Ήταν χορτάρι και φόραγα παπούτσια με σκάρες από κάτω. Εξάταπα και με χτύπησε η φτέλα μου. Αλλά πρόλαβα όμως και τους έκανα 4 γκολ. Τη Αγία Παρασκευή. Και μου λένε σε μέχρι εντάξει, πέρασε έξω. Εντάξει, φτάνει.
1: Το
0: και το καλοκαίρι.
1: Το try out.
0: Ναι.
1: Και σε και το καλοκαίρι.
0: Και έδωσε η Δάφνη. Έδωσε ο Πανιόνιος η Δάφνη 500 χιλιάρικα δραχμές και 5 παίχτες από τη Β' ομάδα.
1: Κάπως έτσι έγινε μετά με το Φάνη το 83.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: 5 παίχτες. Ναι. Το Μάκη το Δεντρινό πληρωμένο να κουτσάρει και τη Δάφνη. Και πήγαν το Φάνη.
0: Το Μάκη Δεντρινό ή το Σταμάτη το Φωτεινό.
1: Όχι, το Φωτεινό.
0: Ο Φωτεινός ήταν αντιβοηθός μετά.
1: Μπράβο, μπράβο. Σε σημαδεύει ο τελικός του κυπέλου με την ΑΕΚ το 79.
0: Ναι. Υπό την έννοια ότι έγινε πιο πολύ γνωστός.
1: Έγινε ντόρος τότε.
0: Ναι, έγινε πιο πολύ γνωστός στο ευρύ κοινό. Γιατί όπως ξέρεις, τότε.
1: Τηλεόραση.
0: Ναι, εκείνο τα παιχνίδια δεν τα έγινε τηλεόραση. Έγινε τα γκολ. Yeah. Φάσεις γρήγορες. Και εκείνο το παιχνίδι το έχει στην τηλεόραση. Ήταν στο κέντρο της Αθήνας και με είδε όλη η Ελλάδα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, εγώ έχω αποφασίσει, γιατί ξέρεις, ήμουν πολύ τυχερός για δύο λόγους. Από μικρός ήμουν Ολυμπιακός. Έτσι. Ο ένας λόγος. Ο δεύτερος ήταν το χόμπι σου να το κάνεις επάγγελμα. Yeah. Είναι μεγάλο.
1: Σωστό. Εσύ είσαι κιόλας στη μεταβατική περίοδο τότε που γίνεται το ποδόσφαιρο επαγγελματικό.
0: Μεγάλη ευλογία το να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα.
1: Ναι, αλλά επειδή μου δεν είναι μόνο το τελικό του κυπέλλου με την ΑΕΚ, είναι τα μάτια με την Τβέντε, με την Κέντεπο. Δηλαδή.
0: Ήταν μετέπειτα αυτά.
1: Ναι, βάζει γκολάρες ναι. Απέναντι σε μεγάλες.
0: Ναι, αυτά ήταν μετέπειτα. Ξέρετε, ναι, στα ευρωπαϊκά, τα δείχνει τηλεόραση. Είπαμε ότι
1: η αρχή

0: Ναι.
1: Ήταν ο τελικός.
0: Ο τελικός, σωστό, σωστό.
1: Υπάρχει στιγμή έτσι πολύ ξεχωριστή στη μεταγραφή στον Ολυμπιακό το 80.
2: Ξέχασα να σου πω ότι μόλις τελείωσε το παιχνίδι με την Βέντε, με ζήτησε την Βέντε. Και ο Πανιόνιος ζήτησε 40 εκατομμύρια. Δεν τα δίνανε. Λοιπόν, και πάω λοιπόν το καλοκαίρι και του λέω: αφού με κοστολογείται.
1: Τόσο.
2: Ναι, τόσο πρέπει να πληθώ και ανάλογα. Μια 3,60 έπαιρνα. Τώρα από τη Δάφνη εγώ τώρα τι να πω.
0: Σωστό.
2: Ότι θέλω λεφτά. Λοιπόν, δεν με δώσαν. Λέτε, άρχισε μια προστριβή. Έτσι, με αποτέλεσμα να μείνω 6 μήνες έξω. Έτσι, και κατά κάποιο τρόπο πίεσα κι εγώ με τον τρόπο μου για να πάω στον Ολυμπιακό. Έτσι έγινε.
0: Και πας και βρίσκεις προπονητή ποιον τότε.
2: Τον Γκόρσκι.
0: Τον Κάζιμιρ Γκόρσκι. Και δένεται με τον Μητρόπουλο όσο περνάει ο καιρός.
2: Ο Τάσος ήρθε το καλοκαίρι.
0: Ήρθε το καλοκαίρι.
2: Εγώ πήγα το Δεκέμβριο.
0: Το δίδυμο, ψηλός κοντός.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ποια στιγμή είναι αποτυπωμένη στον Ολυμπιακό. Από τα πρώτα 7 χρόνια. Γιατί μετά ξαναγύρισε τι άλλε δύο φορέ.
1: Ναι. Σύνολο ήταν 12 χρόνια.
0: Είναι 4 πρωταθλήματα, ναι. Είναι το κύπελο, είναι γκολάρε, ναι. Είναι τη Παναγία στα μάτια.
1: Ναι.
0: Αν α πούμε έκανε ένα.
1: Απολογισμό.
0: Μπράβο. Ναι. Ή η φωτογραφία που σε εκφράζει περισσότερο από την καριέρα στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν ερχόταν ένα σκηνοθέτη και σου έλεγε ρε Σι Νικόλα, να κάνουμε ταινία τη ζωή σου.
1: Ναι.
0: Κοίταξε. Ποιο θα ήταν το τρέιλερ τη ταινία.
1: Καθοριστική στιγμή. Και για μένα, αλλά και για τον οργανισμό Ολυμπιακού, ήταν το εξής. Ήταν το πρωτάθλημα του 83. Διότι είμαστε 6 βαθμούς πίσω και ο Μιχάλης ο Φωτίου, ο αείμνησος, πήγε στην Αργεντινή.
0: Ο επιμελητής του τμήματος ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού.
1: Και ο μετέπειτα πρώτος επίσημος μάναζερ.
0: Ο πρώτος πήγε τη Στάμπα Τσουέφα, τι λες τώρα.
1: Λοιπόν.
0: Και ποιον έφερε.
1: Όχι, πήγε κάτω και ο Παναθηναϊκός είχε φέρει το Χουάν, το Ρώσα.
0: Το Ρώσα.
1: Και βρήκε λοιπόν, πήγε στην Αργεντινή, γιατί μίλαγε από τέσσερα στα Αργεντινά.
0: Τα
1: Ισπανικά, συγγνώμη. Και φεύγει λοιπόν κάτω στην Αργεντινή και πάει και βρίσκει λοιπόν ανθρώπους εκεί, πώς το λέμε, εκεί που.
0: Ληξιακές πράξεις.
1: Χαμός, έτσι. Και φέρνει στοιχεία ότι ο Χουάν δεν είναι Έλληνας. Και γίνεται μια ανακατοσύρα και οι 6 πόντοι καλύπτονται. Αρχίζουμε ένα σερί μέσα έξω, κερδίζουμε. Και πάμε στον τελικό, Κρήθη και στον τελικό, στο Βόλο.
0: Στο Βόλο.
1: Που κάνω το δεύτερο κόλ. Και κερδίζουμε και παίρνουμε το πρωτάθλημα. Δηλαδή πιστεύω ένα πρωτάθλημα το οποίο θα.
0: Ιστορικό.
1: Έχει μείνει στην ιστορία. Έτσι και όπως. Και τα γκολ με τον Άγιαξ.
0: Επειδή ξανάρθαν στην επιφάνεια τώρα και εκείνοι που δεν το θυμόταν, το ξαναθυμήθηκαν τώρα που έπαιξε ο Ολυμπιακός τις προάλλες με τον Άγιαξ.
1: Ναι. Το θέμα είναι.
0: Αλλά έπρεπε να πει ο τέτοιος, έπρεπε να πει ο Αλκέτας. Εμείς έχουμε το Βαν Αναστόπουλο.
1: Ναι, αυτός είπε
0: το Βαν το Γιάννη.
1: Ναι, τη δεύτερη φορά που ξαναπέξαμε. Και φάγαμε 4-0. Εντάξει, δεν είχαμε όμως το επίπεδο της ομάδος.
0: Ναι, ναι.
1: Της πρώτης, έτσι. Γιατί η πρώτη ομάδα ήταν Σαργκάνης, Γούναρης, Παπακούλας, Μίχος. Ο Παπακούλας έπαιζε λίμπερο. Ο Μίχος έπαιζε στα χαφ. Ο Παπαδόπουλος, ο Νόιμαν, έτσι. Ο Βαγγέλης ο Κουσουλάκης, εγώ, ο Λεμονής, ο Κοκολάκης. Είχαμε αδάρα τότε.

0: Άλμπερσεν.
1: Άλμπερσεν.
0: Ήταν μαδάρα. Και εκείνη λοιπόν, αυτό, εκείνη η ομάδα και εκείνη τη χρονιά κάναμε μεγάλο επίτευγμα να κερδίσει 2-0 τον Άγιαξ. Γιατί την επόμενη χρονιά ο Άγιαξ στο Καραϊσκάκι πήρε το κύπελο κυπελούχων. Αν θυμάσαι τότε υπήρχε το UEFA, το UEFA, κύπελο κυπελούχων και το πρωταθλητριών.
1: Και το πρωταθλητριών.
0: Το Champions League το σημερινό.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχες, πώς να το πω τώρα, την κρυφή επιθυμία ή τη δεδηλωμένη επιθυμία ή τη φανερή να παίξεις στο εξωτερικό.
0: Στόχος.
1: Α, τον είχες ο στόχος.
0: Είχες. Στη ζωή μου, ακόμη και σήμερα, βάζω στόχους. Είτε από ικανότητα, είτε από τύχη, γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί.
1: Παντρεύονται.
0: Έτσι. Ενώ στην Ελλάδα είχα βγει τέσσερις φορές πρώτο σκόρερ.
1: Τέσσερις φορές πρώτο. Είχε βγει τρίτο σκόρερ επίσης στην Ευρώπη. Χάρη και το Παπούτσι.
0: Το 83.
1: Το 83. Τέσσερις φορές πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Ναι. Έχεις βάλει 29 γκολ σε μια σεζόν που είναι τρομερό νούμερο.
0: Ναι.
1: Με λιγότερα μάτσο δεν πλέει off τότε, ούτε τόσο πολλέ.
0: Είμαι πρώτο σκόρερ της Εθνικής.
1: Με 29 γκολ αλλά... αυτό, με 9 κατάρριπτο.
0: Στου ηθήνοντες πέρα βρέχει.
1: Πέρα βρέχει.
0: Λοιπόν. Όχι αυτοί, ναι. Έτσι, για να ξεχωρίζουμε, τουλάχιστον να φεύγουμε τώρα από το θέμα, αλλά είναι συνυφασμένο με αυτό που λέμε. Απλά τώρα, αυτοί οι οποίοι είναι στη διοίκηση της ΕΠΟ, πάνε να βάλουν μια τάξη. Έτσι, για να είμαστε.
1: Η διοίκηση γκαγκάτσι, δηλαδή.
0: Ναι, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι.
0: Έτσι. Για τους προηγούμενους δεν μπαίνω στη διαδικασία. Και δεν θέλω να μπω. Λοιπόν, οπότε, τι γίνεται τώρα. Παίρνοντας λοιπόν, αφού τα είχα όλα αυτά εκπληρώσει, με πρωταθλήματα, με κύπελλα,
1: πρωτοσκόρερ, εθνική ομάδα.
0: Εθνική ομάδα όλα, έλεγα τι μου λείπει για να
1: και
0: έχω.
1: Και είσαι ακόμα 28.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Περίμενε.
0: Είμαι 29 και πάω.
1: 29, ρε παιδί.
0: 29 πάω. Εκείνα τα χρόνια 30 ήταν μεγάλο. 31.
1: Σωστό, έχεις σήμερα... δίκιο που με διορθώνεις. Εκείνη την εποχή ναι. Στα 30 έλεγαν έλα.
0: Δύο χρόνια παίξει μπάλα, ακόμη δεν τελειώνει.
1: Έχει δίκιο.
0: Σήμερα 35 χρονών κανείς δεν γράφει. Λοιπόν. Και έτσι είναι το σωστό. Αν θέλει την άποψή μου. Λοιπόν, και λέω, θα βάλω στόχο. Μήπως μπορέσω να πάω εξωτερικό. Στην Ιταλία. Γουστάζαν την
1: Ιταλία. Ιταλία
0: με Μαραντόνα, τι να, Πλατινί, ναι, Μπόνι.
1: Όλοι τις πανιά στα μάτια
0: του. Τι να, Έλκυερ, τι να σου πω. Τον Καρέκα. Μιλάμε τώρα για μεγαφύρια. Δεν θα πει τίποτα. Τυχαίνει λοιπόν να παίξουμε ένα παιχνίδι στην Πολωνία με την Εθνική Ιταλίας. Ετοιμάζουμε. Λέω θα πάω να βγάλω μάτια. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπαίνω μέσα. Το καλύτερο μου παιχνίδι. Και μου δίνει μια γονατιά ο Μπαρέζη.
1: Ο Φράνκο Μπαρέζη.
0: Ο Φράνκο Μπαρέζη. Μου δίνει μια γονατιά στο τετρακέφαλο. Και μετά από μια εβδομάδα πέσαμε στην Πολωνία. Είχαμε πάει για προετοιμασία. Και να μην μπορώ να περπατήσω για 10 μέρες. Δηλαδή κινδύνευα να χάσω το παιχνίδι στην Πολωνία. Και κάνω ένα παιχνίδι, Βασίλη, τρομερό. Για καλή μου τύχη λοιπόν, εκεί στην περιφέρεια,
1: στην περιφέρεια
0: της Μπολόνια υπήρχαν και κάποιοι, ένας Έλληνας εκεί, ο οποίος είναι κριτικός από το Ηράκλειο. Ο Γιώργος ο Μαθιουδάκης.
1: Όχι, από το Ρέθυμνο.
0: Από το Ρέθυμνο ο Γιώργος. Ρέθυμι. Ναι, συγγνώμη.
1: Ο Γιώργος ο Μαθιουδάκης.
0: Καλή τώρα. Τρομερό παιδί.
1: Ήτανε στο Καστενάτσο, εκεί κοντά στην Πολωνία.
0: Τελειώνει το παιχνίδι, λέει, ήταν ο προπονητής μου, λέει, το Αβελίνο. Εδώ μου λέει και σου άρεσε. Και του άρεσε, μου λέει. Θες να πας στην Ιταλία. Λέω, σοβαρά, μου λέει, Ζεγρού. Περπατώντας πάω. Σοβαρά, μου λέει, λέω. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, το Αβελίνο. Δεν έχει αυτό. Λέω, που θες πάω, του λέει, τι Αβελίνο μου, πάω στο Αβελίνο. Κατήσαμε μια επαφή με αυτόν. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Με παίρνει τηλέφωνο, του λέω πες στην ομάδα, να στείλουν ένα φάξ, ό,τι με ζητάνε.
1: Εσύ το είχες αυτό το ιταλικό στυλ και το λέω τώρα ξαναγυρίζω αυτό, δεν είναι το μείζον, προφανώς δεν είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή το ωραίο ντύσιμο, το νεσπρέσο, τα μοκασίνια, τα κουστούμια, το είχες ήδη ή το έφερες από
0: εντάξει,
1: εκεί.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι εξής, η μόδα όσα και λεφτά να έχεις είναι έμφυτη. Εντάξει. Ναι, είναι έμφυτη μόδα.
1: Το γούστο, την αισθητική, ναι, δεν το
0: έχει. Το γούστο είναι έμφυτο. Ναι. Δεν μπορεί.
1: Αλλά είχε παίξει κανείς άλλος το τέλειο.
0: Όχι.
1: Όχι. Είσαι ο πρώτος.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει άλλος αθλητής διαφήμιση στην τηλεόραση όπως εσύ με το
0: Ρεξόνα. Μετά έκανε ο Γκάλης.
1: Μετά έκανε ο Γκάλης, ναι, το Αρνό. Ναι.
0: Μετά ο Θεός. Όχι ο Γκάλης, ο Θεός. Μετά ο Θεός.
1: Λοιπόν, έκανε την πρώτη διαφήμιση. Είσαι ο πρώτος που πήγες και παίξει έξω.
0: Ναι. Πρώτος κόρης της εθνικής ομάδας. Εντάξει, δεν μπορεί να αργήσει. Υγεία να έχουμε.
1: Τι σου άφησε η Ιταλία, δηλαδή ως εμπειρία.
0: Σχολείο.
1: Σχολείο.
0: Γενικώς.
1: Ναι.
0: Σε όλες. Και εντός και εκτός.
1: Και εκτός.
0: Δηλαδή, τα βλέπεις και τώρα κι εσύ τα παιχνίδια. Μόλις τελειώνει το παιχνίδι. Εντάξει, μπάλα είναι. Κάποιος θα κερδίσει.
1: Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα κερδίσει.
0: Εντάξει, υπάρχει ισοπαλία. Έτσι, για κάποιον όταν πέσει στο γήπεδο σου, έτσι έχουμε μεγαλώσει ότι η ισοπαλία είναι σαν αποτυχία στο γήπεδο σου. Λοιπόν, ο Ιταλός, παρόλο που θα είναι στενοχωρημένος, που θα είναι τσαντισμένος, πήγαιναν οι δημοσιογράφοι, τι πώς είναι στο παιχνίδι, πώς έκανε, απαντούσε. Εδώ εμείς έρχονταν γάνας και κάναμε έτσι με το χέρι.
1: Το μικρόφωνο, ναι, εντάξει. Επαγγελματική προσέγγιση.
0: Μπράβο. Και, δηλαδή, θέλω να πω και ότι η συμπεριφορά αντιμετώπισης των δημοσιογράφων και γενικά η εικόνα σου, μιλάω εκτός αγωνιστικού χώρου. Έτσι, όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, πρέπει να είναι ιδέουσα.
1: Πρέπει να σέβεσαι και το περιβάλλον, 100%.
0: Πρέπει να σέβεσαι τον εαυτό σου. Αν δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, δεν θα σεβαστείς κανέναν. Στο πώς θα φας, πώς θα μιλήσεις, πού θα πας, παίζουν ρόλο όλα. Δυστυχώς παίζουν ρόλο.
1: Και από τον Νικολό Νικολό που φώναζαν, ναι, οι φίλαθλοι της Αβελίνο, ναι, και τη χρονιά εκείνη.
0: Ναι, μου δώσανε. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ο δήμαρχος λοιπόν, ο σύνδακο.
1: Ο σύνδακο, μπράβο.
0: Ναι, μου έδωσε το κλειδί της πόλης. Ναι. Με έκανε δηλαδή δημότη στο Αβελίνο. Βγάλανε παγωτό.
1: Έχεις ξαναπάει.
0: Όχι, από δεν έχω ξαναπάει.
1: Όχι,
0: Κρατώ όμως επαφή με κάποια παιδιά που.
1: Και γυρίζει στο Πανιόνιο.
0: Γυρίζει στο Πανιόνιο.
1: Γιατί στο Πανιόνιο. Όχι, δεν το λέω υποτιμητικά.
0: Όχι. Το Πανιόνιο είναι μεγάλο.
1: Καλά, χαίρομαι πολύ.
0: Όταν έφυγα λοιπόν, είχα κάνει ένα χαρτί με τον Τάιφα. Mm. Το οποίο έλεγε ότι όταν θα γυρίσω στην Ελλάδα, το πρώτο λόγο θα έχει ο Ολυμπιακός. Αν δεν με θέλει ο Ολυμπιακός, θα πάω σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα εκτός από τον Πανέκο.
1: Εκτός του Πανέκο.
0: Και τότε ο Ολυμπιακός είχε το Κοσκοτά.
1: Ναι.
0: Τότε.
1: Σωστό. 88.
0: Και πήγα, ναι, βέβαια, και μου λέει 7, κάνουμε ένα νέο, κάνα πρόβλημα. Δεν θα πάω που θέλω.
1: Και πήγες στο Πανέκο.
0: Όχι.
1: Α.
0: Με προσεγγίζει η ΑΕΚ.
1: Δεν ήταν στη ρήτρα η ΑΕΚ. Στον Πανέκο είχε πει ο Νταϊφά να μπα.
0: Με βρίσκει ο Γιδόπουλος, ο Στράτος, είχε κάτι μαγαζιά εκεί που είναι το δημαρχείο της Βουλιάς. Πάω εκεί λοιπόν και έρχεται, μου λέει: κοίταξε να δεις, θα σε πάρω στην ΑΕΚ. Μου λέει: θα φέρουμε τον Μπάγεβιτς προπονητή, θα φέρουμε τον Οκόλσκι, μου λέει: θα φέρουμε καλούς παίκτες, θα πάρουμε τον Βοτάνο κτλ. Καζόσο μου λέει 50 εκατομμύρια δραχμές. Εντάξει λέω. Δεν ξέρω τώρα, ο Κοσκοτάς το μάθα αυτό. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: κοίταξε να δεις, δεν πα, δεν κάνει, δεν πειράζει, μου πει εσύ που θα πάω εγώ. Δεν γίνεται. Ξέρεις, πέσανε οι φίλοι μου, παστινάει. Το σκέφτηκα, έλεγα, πού να πάω, τι παλέμαχος θα είμαι, θα είμαι του Ολυμπιακού, του Πανιωνίου, της ΑΕΚ, τριών ειδών ομάδες, τι παλέμαχος, ξέρεις, σκέφτομαι και κάτι τέτοια. Παίρνω από τον Πανιώνιο, ο Πανιώνιος είχε ένα πρόβλημα το Μουβεσιάν τότε.
1: Αβραάμ Μουβεσιάν.
0: Μπράβο. Με παίρνει τηλέφωνο ο Βίκτορας ο Θεοφιλόπουλος.
1: Ο Βίκτορας, ναι, ναι. Βίκτορα, ναι, δεν μπορεί να πει.
0: Καλό παιδί, ήταν τότε γενικός αδικός. Έλα αυτό, έλα να πάμε εκεί. Πανιούνιος, πρώτη ομάδα κτλ. Τέλος πάντων, με πείθουν. Είχα ραντεβού με το Αγιδόπουλο, με τα λεφτά. Να πάμε από ρόψη να έχει. Του λέω.
1: Τα έχει τα λεφτά μαζί ο Αγιδόπουλος.
0: Ναι, τα έχει σε σακούλα μέσα. Μου λένε τον Πανιό, όχι, όχι, μου λένε τον ειδοποιήσει. Τον παίρνει. Τότε δεν πήγαν κινητά. Του λέει καλά. Τον παίρνει τηλέφωνο η γυναίκα του στο μαγαζί, σταθερά έτσι. Και του λέει καλά, εσύ περιμένει στον Αναστόπουλο. Υπέγραψε στον Πανιό. Έτσι έγινε.
1: Σου ξαναμίλησε ο Γιδόπουλος.
0: Ναι, εντάξει, είναι καλό παιδί.
1: Και μετά γυρίζει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Άλλη μια τριετία.
0: Ήθελα. Αυτή ήταν η πρώτη.
1: Η πρώτη επιστροφή, ναι.
0: Λοιπόν, ήθελα να κλείσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό. Ξαναμπήκα μέσα, ξανάπαιξα, κάνα τα γκολ κτλ. Τη δεύτερη φορά που ήρθα, έχει έρθει ο Μπλαχίν.
1: Και ενώ είχε προηγηθεί μια σεζόν στον Ιωνικό.
0: Όχι, ήταν μετά αυτή.
1: Μετά. Ναι. Μετά. Σωστά. 89-92 είναι η επιστροφή πρώτη. Μπράβο. Ιωνικός.
2: Ναι.
1: Και μια σεζόν μετά η τελευταία.
2: Μισή.
1: Ναι. Μισή.
2: Το 93, μισή. Το Δεκέμβριο σταμάτησα.
1: Ναι, ναι.
2: Είχε μπει ήδη ο Κοκάλης στον Ολυμπιακό. Μέσω του μπάσκετ. Από το 91.
1: Από το 91.
2: Πήρε το Ξανθό.
1: Πήρε το Ξανθό.
2: Ναι. Γυρνάω λοιπόν και είναι προπονητής το καλοκαίρι. Τον είχε φέρει ένα Κύπρος, ένα Χριστάκης.

0: μια ιστορία. Χριστάκη λέγοντα, μια ιστορία. Ο Μπλαχίν. Λοιπόν, φέρνει ο Μπλαχίν, σαλιαρίς πρόεδρος, πως πείθει, τους κάνει γράνι και τα λοιπά και φέρνει τα τρία μήνα.
1: Τους τρεις, τα τρία μήνα.
0: Τα μήνα, τον Προστάσο, τον Λιτοτσέκο και τον Σάβιτσα.
1: Και τον Σάβιτσα.
0: Τώρα, αυτή ήταν, εγώ που τράφησα, εντάξει, παιχταράζει το συζητάμε, ο Λιτοτσέκο παιχταράζει και αυτός. Αλλά άξιες, ο Προστάσο με τους Αστρακόλους γιατί είχε προβλήματα. Πίνανε κιόλας, μπύρες και τέτοια. Έβαζε αυτούς. Εγώ λοιπόν ερχόμουν από τον πάγκο και ξελάσσουμε από τον Ολυμπιακό. Και ξέρεις, χαριτολογώντας μια μέρα, λέω, τους λέω τελικά τα μύτη ήταν αντακώτες.
1: Η περιβόητη αδράκα τα μύτη ήταν αντακώτες.
0: Ναι, ναι.
1: Και τελειώνει το Δεκέμβριο η καριέρα στον Ολυμπιακό. Σκληρή.
0: Μου λέει λοιπόν ο Κόκαλης, μου λέει να σταματήσει. Θα πάω, του λέω βεβαίως. Απλά του λέω, θα ήθελα να πάω έξω μου, έξω. Στην Ιταλία του λέω να παρακολουθήσω προπονήσεις. Τότε στη Μίλαν ήταν ο Καπέλο.
1: Ο Καπέλο.
0: Με τον οποίο μαζί με τον Αντίνο Καρπετόπουλο είχαμε πάει. Ήταν ο τελικός. Έτσι, αν θυμάσαι, με την Μπαρσελόνα.
1: Με την Μπαρσελόνα.
0: Είχαμε πάει λοιπόν και τον είχαμε βρει. Και του λέω: Μανασόπουλος με θυμήθηκε. Και μου λέει: Δεν στείλει ένα φάξ. Μου λέει: Θα έρθεις και τα λοιπά. Μου λέει: Βεβαίως. Αλλά έφυγε ο Πέτροβιτς.
1: Ο Πέτροβιτς, ο Σέρβος.
0: Που ήταν στον ΠΑΟ. Ο Αλεξάνδρου Πέτροβιτς.
1: Που είχε πάρει με τον Ερυθρό Αστέρα το Champions League.
0: Μπράβο. Φεύγει λοιπόν ο Πέτροβιτς και έρχεται το Πολυχρονίου. Και μου λέει λοιπόν ο Κόκαλης, κάτσε μου, λέει το αυτό με το Πολυχρονίου.
1: Να είσαι βοηθός.
0: Κάθομαι λοιπόν με το Πολυχρονίου, φεύγει ο Πολυχρονίου, έρχεται ο Αλέφαντος, κάθομαι, φεύγει ο Αλέφαντος, έρχεται και ο Λίμπερς, κάθομαι και με το Λίμπερς και φεύγω. Όλη αυτή η διαδικασία ήταν 1,5 χρόνο.
1: 1,5 χρόνο.
0: Και μετά έφυγα να πάω 6 μήνες στην Ιταλία, στο Μιλανέλο.
1: Στο Μιλανέλο.
0: Στο Μιλανέλο έκατσα 2 μήνες στον Καπέλο, έφυγα μετά, πήγα στον Έριξον, στον Σβεν Έριξον, που με θυμόταν από τον Μανίνιο και με την Μπενφίκα που παίξαμε, στον Πολιάσκο στη Σαμπτόρια που ήταν, στο Σκάλα πήγα στην Πάρμα, όλο λοιπόν αυτό το, αυτή η ενημέρωση μου στήχησε σε μένα και χρήμα και χρόνο.
1: Και χρόνο.
0: Έκατσα 6 μήνες και μετά άρχισα να κάνω τον προπονητή πηγαίνοντας στον Πανεπιστημιακό.
1: Η πρώτη ομάδα που ανέλαβες.
0: Ναι.
1: Μια παρένθεση, πρωτού πάμε στον προπονητή Λίκη. Είναι η ιστορία της εθνικής ομάδας, όπου πραγματικά είναι πολύ σημαντική, γιατί σε παρόν στην πρώτη συμμετοχή μας σε μεγάλη διοργάνωση που χρειάστηκε να περάσουν 14 χρόνια για να ξαναπάμε στο Μουντιάλ του 1994.
0: Και κάνω ο άνθρωπος ο οποίος
1: έβαλε το μοναδικό γκολ που βάλαμε εκείνο.
0: Ένα.
1: Ένα.
0: Και τι μου έκανε ο Παναγούλιας εκεί. Τι μου έκανε ο Παναγούλιας εκεί. Παίζουμε τελευταίο παιχνίδι. Στο προηγούμενο παίζαμε με τη Τσεχοσλοβακία. Προηγούνται 1-0 με το πιο γρήγορο γκολ του Πανέγκα.
1: Ναι, ναι, του Πανέγκα.
0: Στο σκαυτό, στον πενάλτι. Ισοφαρίζω 1-1 και τελικά χάνουμε 3-1. Το επόμενο παιχνίδι λοιπόν ήταν στο Τωρίνο με τη Γερμανία.
1: Στο Τωρίνο με τη Γερμανία.
0: Στο ξενοδοχείο, λέει, παίζει έξω δεξιά ο Αναστόπουλος. Έτσι μιλάει ο Παναγούλιας. Έξω δεξιά ο Αναστόπουλος. Σεντερφόρ θα παίξει ο Γαλάκος και έξω αριστερά θα παίξει ο Μαύρος. Εντάξει, εντάξει. Πάμε στο γήπεδο και έρχεται και μου λέει, μην αλλάξει, μου λέει, θα παίξει ο Λιβαδινός. Μου κάνει και αυτό το χουνέρι. Άστιλο.
1: Μια και το φέρνει η κουβέντα. Ποιο προπονητή εδώ στην Ελλάδα σε διαχειρίστηκε, δεν θα πω ποιο ήταν ο καλύτερο, διαχειρίστηκε καλύτερα, όχι επειδή σε βόλευε,
0: ναι,
1: αλλά σου βγάλε τον καλύτερο εαυτό σου, διαχειρίστηκε καλύτερα το ταλέντο σου. Αλλά αν θες να μου πει ο Γκόρσκι ή ο.
0: Όχι, όχι, εντάξει, δεν είναι.
1: Ή ο Λίμπρεξ ή όποιον και ανήκε. Έλληνα ξένο.
0: Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εγωιστικό. Είναι πραγματικό. Δεν, εντάξει, με όλους τους προπονητές καλά τα είχα. Απλά ήταν ορισμένοι οι οποίοι σε καταλάβαιναν. Όταν το 1983-84 είχαμε
1: το Χέρ. Το Χέρ, ο Χάιντς.
0: Λοιπόν, δεν πήγαινε καλά. Λοιπόν, και δεν πήγαινε καλά και με φωνάζει μια μέρα ο Νταϊφάς. Μου λέει τι γίνεται, μου λέει δεν πάμε, δεν κάνουμε. Του λέω καλός προπονητής είναι, του λέω, αλλά δεν ξέρω τι, λέω, κάτι δεν πάει καλά. Και ποιο να πάρουμε, μου λέει. Του λέω άκουσε, θες να μ' ακούσει, λέω. Του λέω πάρουν τον Αλεφάντο.
1: Ναι, τσίνησε
0: λίγο.
1: Τσίνησε ο Νταϊφάς.
0: Πάρουν τον Αλεφάντο, του λέω. Άκουσε με, του λέω. Λέω αυτός στο μυαλό του. Σου λέει άμα πάρουμε τον Αλέφαντο, ο Αναστόπουλος.
1: Να τον κάνει ό,τι θέλει.
0: Όχι, όχι. θα παίξει.
1: Α, θα παίξει, ναι.
0: Ακόμη.
1: Ακόμη.
0: Και η ερώτησή σου λοιπόν, η απάντησή μου είναι εξής. Ήρθε ο Αλεφάντος, τελικά πήρε τον Αλεφάντο και εγώ έπεσα σε γκίνια. Και να μου λέει τώρα βρήκες. ο γνωστός.
1: Το μύριζό σου τον κόλ.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι η εξής. Μετά τα τόσα χρόνια εμπειρίας, έχω καταλήξει ο εξής. Ότι ο γκολτζής γεννιέται.
1: Γεννιέται.
0: Δεν μπορεί να γίνει. Ο γιατρός μπορεί να γίνει, ο δικηγόρος μπορεί να γίνει. Ο γκολτζής δεν μπορεί να γίνει. Αυτά λέω και στους παίκτες. Εγώ μπορώ να σε καθοδηγήσω μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αλλά πώς γινόταν το γκολ, δεν μπορώ να σου πω. Δεν υπάρχει προπονητής να σου μάθει τον γκολ.
1: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, είναι 159 γκολ, είναι τρομερό στατιστικό στοιχείο. 159 γκολ σε 291 επίσημα μάτς με τον Ολυμπιακό. Είναι παραπάνω από μισό γκολ το μάτς. Θέλω να πω ότι η αναλογία, παιδί μου, ναι, είναι πολύ υψηλή. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο χάρισμα που αισθάνεσαι?
0: Το προτέρημά μου.
1: Ναι, ποιο είναι το
0: ταχύτητα.
1: Η ταχύτητα.
0: Και ότι χωνόμουν μέσα στις φάσεις.
1: Κεφαλίες πόσες έπαιρνες που δεν είσαι ένα πρώτο μπόι?
0: Πρέπει να υπολογίσεις το time. Την ώρα που έρχεται, ναι, την μπάλα, γιατί έχω βάλει πολλά γκολ.
1: Πολλά, ναι.
0: Με κεφαλίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, και σε συμπληγάδες μέσα.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, είναι το time. Έτσι, γιατί βλέπεις ψηλούς και δεν μπορούν να προσδιορίσουν το χρόνο που θα επιδείξουν.
1: Σωστό. Τα ψαλίδια τα καλλιέργεις εσύ? Έτυχε μια φορά να το κάνεις και λες ότι μπορώ να το κάνω συχνά?
0: Όχι.
1: Δηλαδή, μερικά το ρότερα γκολ είναι τα ψαλίδια.
0: Ναι, τα ψαλίδια, ναι, ναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι τα ψαλίδια είναι απόφαση στιγμιαία. Στο κλάσμα δευτερολέπτου. Δηλαδή, το πρώτο ψαλίδι που έκανα ήταν με τον ΠΑΟΚ προς τη θύρα 7. Έτσι, την ώρα που βλέπω λοιπόν, εγώ είμαι εδώ και έρχεται η μπάλα εδώ από την κεφαλιά του Μητρόπουλου και το τέρμα μου με πίσω. Σκέφτηκα λοιπόν αστραπιαία ότι εκείνη τη στιγμή για να γίνει γκολ ένα τρόπο υπήρχε. Να κάνεις ψαλίδι.
1: Έκανε άλλος ψαλίδια εκείνη την εποχή?
0: Δύσκολα.
1: Δύσκολα έκανε.
0: Οι παλιοί λέγανε.
1: Ναι,
0: έτσι, ο Ηλίας ο Εφαντής, ότι κάνανε. Ναι. Αλλά μεγάλοι τότε δεν υπήρχαν και τηλεοράσεις που υπάρχουν τώρα.
1: Σωστό,
0: έτσι.
1: Σωστό.
0: Άμα θέλει ένας να δει ένα δικό ψαλίδι ενός άλλου παιδιού του, Αλεξάνδρου, ας πούμε, και που ο Άλεκος και αυτός έκανε ψαλίδια, μπορεί να τα δει.
1: Σωστά. Μιας και το φέρνει η κουβέντα, είδες Ιβρίδιο Αναστόπουλου από τότε που σταμάτησες?
0: Ναι, το Χούτο.
1: Ο Χούτος, τι λες τώρα?
0: Ο οποίος είχε, ξέρεις, ήταν και αυτός...
1: Κοντός.
0: Εντάξει,
1: δεν ήταν ψηλός, το παιδί μου.
0: Ναι, δεν ήταν ψηλός. Εντάξει, το κοντός είναι σχετικά
1: σχετικός.
0: Ναι, σχετικά με το Μητρόπουλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα όμως είναι το εξής. Ότι ο Χούτος είχε στοιχεία που είχα και εγώ. Δηλαδή ήταν δυνατό παιδί.
1: Ναι.
0: Είχε ταχύτητα.
1: Ταχύτητα.
0: Έτσι, χωνόταν με συμφάσεις. Αλλά δυστυχώς είχε ένα τραυματισμό και κάποια άλλα θέματα που
1: δεν του
0: πήγε άδικα. Τώρα όμως βλέπω ο Τσόλης.
1: Ο Τσόλης.
0: Εντάξει, από αυτά τα νέα παιδιά μου αρέσει ο Τσόλης. Ο οποίος είναι δυνατό παιδί, μπαίνει μέσα στις φάσεις, χώνεται.
1: Έχει ένστικτο να έβαλε γκολ χθες.
0: Ναι, ισοφάρισε ένα Αθλέτικο.
1: Ισοφάρισε.
0: Ναι, ναι.
1: Από πιο μεγάλο γκολτζή εκείνη τη εποχή θα ήθελε να πάρει ένα στοιχείο που να σε κάνει ακόμα καλύτερο?
0: Του Μίλλερ.
1: Τη εποχή του Γκέρτ Μίλλερ.
0: Τρομερός κι αυτός. Ό,τι φάση γινόταν μέσα, γύρναγε ανάποδα.
1: Με τα...
0: Όλο, ό,τι θέλεις.
1: Με τον μπιπ τα έβαζε γκολ, ανάποδα γυρισμένος.
0: Ναι, με δεξί, με αριστερό.
1: Πεσμένος.
0: Ναι. Ναι.
1: Ποιο είναι το πιο... Πώς να το πω. Το πιο εμβληματικό γκολ που πιστεύεις ότι έχεις βάλει? Είτε γιατί ήταν δύσκολο, είτε γιατί ήταν φαντασμαγορικό, είτε γιατί ήταν κρίσιμο.
0: Με την Εθνική. Εναντίον της Ουγγαρίας. Mm. Πιστεύω... Και αν θυμάσαι, το θυμάσαι. Επί ένα μήνα ήταν το παπά που έκανε η αθλητική Κυριακή, έδινε το πάση αυτό. Πιστεύω ότι ήταν ένα γκολ θεαματικό,
1: θεαματικό
0: και ουσιαστικό, γιατί κερδίσαμε.
1: Σωστά. Άρα είναι 3-1.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ θα σου έλεγα και ποιο είναι το πιο κρίσιμο και το πιο δύσκολο και το πιο θεαματικό. Ναι. Άρα αυτά είναι 3-1.
0: Θεαματικό.
1: Με ποιον αμυντικό Έλληνα ή ξένο είχες κόντρα? Όχι προς τη Βέλα Ματσακωθή. Όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Που να δίνατε ωραία μάχη. Εσύ να του ξεφύγεις και αυτός να σε αναχαιτήσει.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα. Εκείνες εποχές καταρχήν, για να πάρει κάρτα ο αμυντικός, έπρεπε ο διαιτής να δει αιμά. Είναι αυτό. Έτσι, δεν υπήρχαν οι κάρτες. Υπήρχαν πολύ σκληροτράχυλοι εκείνης της εποχής. Δηλαδή, να σου πω έναν Τραϊανόπουλο.
1: Στις Σέρες, ναι. Τραϊανόπουλος, ναι. Ναι.
0: Και ο Καρούλιας ήταν, ένας Αλεξάκης ο οποίος έπαιζε στα Γιάννενα. Δηλαδή με δυσκόλευε αυτός. ο Νίκος ο Καρούλιας, αλλά ξέρεις, πάντα σε αθλητικά πλαίσια.
1: Η πιο ωραία ανάμνηση που έχεις από τον ποδόσφαιρο, ποια είναι?
0: Η πιο ωραία ανάμνηση, έτσι που ονειρευόμουν και έβλεπα τις ομάδες στην τηλεόραση ή στα γήπεδα κτλ. Ήταν όταν πήγα στον Πανιόνιο το πρώτο μου παιχνίδι.
1: Το πρώτο σου παιχνίδι.
0: Στην Τούμπα.
1: Oh.
0: Στην Τούμπα. Δηλαδή έβλεπα, ξέρεις, στην τηλεόραση τα γκολ, γιατί εκείνες τις εποχές δεν είχε τα παιχνίδια και πήγαμε και χάσαμε 3-0 κιόλας.
1: Η πιο σκληρή στιγμή που έχεις ζήσει.

0: Χάρης Ευαγγέλου λεγότανε,
1: Ευαγγέλου.
0: Μαζί με την κοπέλα χάθηκε. Του είχα δώσει 8 ηρθυμημένα τότε.
1: Ηρθυμημένα, ναι, ναι.
0: Και 2 κοινά. Και έδωσε τα ηρθυμημένα.
1: Και κράτησε τα κοινά. Και κράτησε τα κοινά.
0: Αυτό ήταν το πιο μελανό. Έτσι, μετά από θρίαμβο και τα λοιπά, να έχει κερδίσει, να έχει κάνει και να μην ξέρει τι έχει γίνει κατά.
1: Την καλύτερη χημεία με το Μητρόπουλο την είχε. Ποιο ήξερε δηλαδή να σε βρίσκει, πού ήθελε την μπάλα, πότε την ήθελε και πώ την ήθελε.
0: Ο Τάσος έπαιζε σεντρεφόρ, έτσι τότε. Και υπήρχε αυτή η χημεία όσον αφορά τι τοποθετήσει μου όταν έπαιρνε τι κεφαλιέ.
1: Εκτό από την ιστορία με τον Γιδόπουλο, υπήρξε άλλη στιγμή συγκυρία, περίσταση που να σε ζήτησε ή να ένιωσες ότι θα μπορούσες να πας στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό?
0: Στον Παναθηναϊκό, όταν συμπλήρωσα πενταετία.
1: Την πενταετία. Ναι,
0: υπήρχε. Ή τότε ο Αχιλλέας ο Μακρόπουλος, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
0: Έτσι. Αυτός με πλησίασε, αλλά του λέω δεν ευχαριστώ, αλλά εγώ δεν πρόκειται να φύγω, του λέω, από Ολυμπιακό, θα μείνω στον Ολυμπιακό. Και όταν πρώτο ξεκίνησα, ήταν ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος, ο αείμνηστος, στον Παναθηναϊκό. Τότε τι γινότανε, έπρεπε να πάρεις έναν από την Αλφα-Αθνική, έναν από τη Β-Αθνική και έναν εραστέχνη. Ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος διάλεξε τον Βάγκη, γιατί...
1: Το Θέμη, το Βάγκη.
0: Και αυτός καλός παίκτης, αλλά...
1: Τεχνίτης, βιρτουόζος.
0: Ναι, βιρτουόζος.
1: Χαμένος πήγε.
0: Εδώ δηλαδή μπορούσε να σε κυπράρει για πάνω.
1: Ο Μαραντόνα είναι ο μεγαλύτερος παίκτης στην ιστορία.
0: Δεν ξαναβγαίνει ο παίκτης.
1: Δεν ξαναβγαίνει.
0: Εντάξει, τον Πελέ δεν τον προλάβαμε. Ο Κρόφ ήταν παιχταράς. Αλλά Μαραντόνα, τα γκολ τα οποία έχει κάνει στην Ιταλία και δεν τα δείχνε.
1: Παίξατε.
0: Βέβαια.
1: Στο Νάπολι Αβελίνο.
0: Νάπολι Αβελίνο και Αβελίνο Νάπολι.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν με τον Αλεμάο. Συγγνώμη. Με τον Γκαρέκα. Καρναβάλε. Ο Μπάνι. Ο Φεράρα. Εκείνη τη χρονιά πήρε το πρωτάθλημα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, μιλάμε για...
1: Που έκανε Μητρόπολη, ναι, μια Καρέκα, πόλη του Νότου. Ναι. Αυτό το διαμόρφωσε.
0: Καρέκα. Μέσα Αντενάπολη. Παχταράδε.
1: Σωστό.
0: Μπάνι.
1: Από του τωρινού ποιο είναι ο μεγαλύτερο? Στη σύγχρονη εποχή. Ποιο είναι ο νούμερο ένα?
0: Ο Μέση.
1: Ο Μέση. Άρα και εκεί Μέση λες.
0: Ναι. Ο Μέση. Τώρα, σε, γενικά, σαν γκολτζίδες όμως, μου αρέσει πάρα πολύ ο Κέιν.
1: Έτσι. Ο Χάρη Κέιν. Ο Αναστόπουλος, ο παίκτης. Και δεν το λέω πάλι για να σε απολαγεύσω. Κουβάλισε στις προπονητικές δουλειές το μύθο και τον εγωισμό και την καριέρα που έκανε.
0: Αυτά είναι...
1: Δηλαδή, σου τύχε ποτέ να δεις, ρε παιδί μου.
0: Είναι οδηγός.
1: Είναι οδηγός.
0: Για μένα. Για μένα.
1: Ναι.
0: Έχω χάσει δουλειές γιατί σε μια ομάδα, δεν θέλω να πω την ομάδα, δεν θέλανε ένα συνεργάτη μου. Έτσι. Πάντα προσπαθούσα να μεταφέρω πράγματα τα οποία τα έβλεπα στο εσωτερικό, πώς λειτουργεί μια ομάδα. Σε κάποιους δεν άρεσε αυτό και σου λέγανε παραξενιά. Τι είναι παραξενιά? Να μέσα στο πρόγραμμα της ομάδας ότι πρέπει να είναι ο παίχτης ή πρέπει να είναι οι παίχτες το επιτελείο.
1: Όχι.
0: Τι θα
1: και όχι...
0: Λοιπόν, τους συνοδούς θα μου φέρεις μέσα. Υπάρχει ομάδα στον κόσμο, σήμερα παίρνει τους συνοδούς, άλλο πούλμα. Με άλλο πούλμα έρχονται.
1: Σωστό, σωστό. Είχε κουβεντιάσει μπασκετό ποδοσφαιρικά με τον Ξανθό?
0: Είχε τρελαθεί με τις γνώσεις. Πηγαίναμε στον Μπαρμπουνάκη στην Γλυφάδα.
1: Στον Μπαρμπουνάκη στην
0: Γλυφάδα.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Αφού λέγαμε λοιπόν Φιλίππου.
1: Έτσι, ναι, Φιλίππου Νίκο. Ναι.
0: Ναι. Έκλεινε το μαγαζί και καθόμαστε στην πόρτα. Ναι, στην πόρτα.
1: Το Πόβολ.
0: Ναι, ναι. Και κουβεντιάζαμε.
1: Κουβεντιάζαμε μπασκετό. Ναι.
0: Και λέγαμε. Του λέγεται, πού τα ξέρει αυτό? Του έλεγα, δηλαδή διάφορα και από, τα οποία αφορούσαν και αυτό. Επίσης, όταν ήμουν στην Κέρκυρα και μου έκανε την πρόταση ο Ολυμπιακός να πάω, μίλησα με τον Ξανθό στο τηλέφωνο. Κοίτα να δεις, αν δεν υπογράψει συμβόλαιο, δεν θα πας, μου κάνει.
1: Πότε είναι η μυθική απάντησή σου, που δεν είναι αστικός μύθος, είναι αλήθεια ότι εγώ πρόεδρε δεν έρχομαι για 5 μάτς.
0: Όχι, στον Κοκαλί. Τα μάτς ήταν 5, ήταν 7.
1: Ήταν 7.
0: Δεν έγινε ποτέ αυτή η.
1: Α, δεν έγινε.
0: Αυτό.
1: Γιατί κυκλοφορεί, ρε παιδί
0: αυτό,
1: μου.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ότι ναι, ο Αναστόπουλος είχε το θάρρος να πει στον Κόκαλη, πρόεδρε, εγώ δεν έρχομαι για 7 μάτς.
0: Ποιος, καταρχήν, τα παιχνίδια ήταν 7. Την Κέρκυρα είχε πάρει το πρωτάθλημα, Κέρκυρα. Το οποίο πάλι οι συναδελφοί σου έχουν κοντινή μνήμη.
1: Κοντινή.
0: Λοιπόν, μου λέει, Άρα στο Ολυμπιακό του λέω, πρόεδρε, όταν ξεκίνησα.
1: Εντάξει, το άγχος του Κούκαλης κιόλας για το 7ο. Ήταν η περιβόητη ψύχωση για το 7ο σειρά.
0: Αυτά ήταν το 2004 που θα μπαινε το καλοκαίρι.

0: στο Καραϊσκάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μου λέει, κοιτάξτε να δεις, μου λέει, να έρθεις αυτά, πάμε το ποτάμι. Του λέω, συμφωνούμε, του λέω, το συζητάμε. Το όνειρό μου, του λέω. Τρέχοντας Σάφο. Σάββας Θεοδωρίδης, ο Γιώργος Ογλού, ο Κουντούρης, ο Μιχάλης, συμβούλιο αυτό, ακρόαση. Να έρθεις αυτά και τα λοιπά, του λέω, κοιτάξτε να δεις. Εντάξει, μπορεί να μην το πάρουμε, του λέω, το πρωτάθλημα. Άφησε με να ξεκινήσω. Και αν δεν πάμε καλά, θα φύγω. Γιατί σε άλλους έχεις δώσει.
1: Πίστοση φοβερή.
0: Έχεις δώσει, του λέω, την πίστοση χρόνου αυτήν, χωρίς να έχουν το δικό μου προπονητικό background. Γιατί εγώ είχα ήδη ανεβάσει δύο ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πήγαινα για την τρίτη. Όχι, δεν γίνεται, ξέρεις. Κουβέντα στην κουβέντα. Αλλά μου λέει, και έτσι έγινε. Ούτε ποτέ. Γιατί είχαν λέγανε τότε.
1: Ναι, λέγανε.
0: Ότι ζήτησα και συμβόλαια. Τι εδώ πάμε σε ομάδες και ζητάμε σε Ολυμπιακό. Του λέω, δεν θέλω συμβόλαιο. Ότι θα, χρήματα θα τα κανονίσει. Μα είναι άτομο, μου λέει, Ρενικό, προπονητή Ολυμπιακό, θα έχει συμβόλαιο. Τα κανονίσει εσύ. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Είσαι αγαπησιάρης, είσαι. Δεν ξέρω ποια άλλη λέξη μπορώ να χρησιμοποιήσω. Υπάρχουν 5-6 ομάδες που έχει πάει 2 και 3 φορές.
0: Πόσες?
1: 5-6 ομάδες.
0: 3-4.
1: Περίμενε. Είναι τα Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Είναι
0: πώς
1: ο Άρης.
0: Τα
1: Γιάννενα. Όφη.
0: 7.
1: Η Κέρκυρα.
0: Η Κέρκυρα.
1: Η Καλαμάτα.
0: Η Καλαμάτα, ναι. Εντάξει, η Καλαμάτα είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο.
1: Πας και ξαναγυρίζεις, μα είτε πήγε καλά η ομάδα, είτε τσακώθηκες, είτε πήγε χάλια, ναι. Είτε ήσουν
0: ηρεμός. Ναι, διότι διαπιστώνουν
1: ναι.
0: Ότι αυτά που έλεγα τότε,
1: τότε
0: τα βρήκαν στην πορεία.
1: Αυτό
0: και είχαν ισχύει. Γι' αυτό και με ξαναπέρνανε. Αν ήμουν κάτι άλλο, μια συνηθισμένη λέξη για να μην την πούμε, δεν θα με περνάνε.
1: Σωστό.
0: Σε όλες τις ομάδες που έχω πάει από 3 φορές και πάνω.
1: Από ποια ομάδα, τώρα δεν ξέρω αν θες να μαρτυρήσεις.
0: Πες μου.
1: Δεν θα ξαναπέρναγες που λέει η έκφραση ούτε με αεροπλάνο από πάνω.
0: Κοίταξε, δεν είναι στο παρόλο που στον Ατρόμητο. Εντάξει, ο Σπανός ήταν κύριος με κάπα κεφαλαίο. Απλά δεν την έβρισκα με όλο και έτσι το περιβάλλον, αυτό.
1: Ναι.
0: Όχι για κανένα λόγο, απλά δεν την έβρισκα.
1: Με ποια δέθηκες περισσότερο?
0: Σίγουρα με την Καλαμάτα.
1: Με την Καλαμάτα.
0: Έτσι. Σίγουρα με τα Γιάννενα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα με τον Όφη. Έτσι. Και σίγουρα με τον Άρη. Γιατί ναι. Σε αυτές τις ομάδες μας ένωναν πολλά πράγματα πλην του οικονομικού. Γιατί δεν υπήρχε μαντήλι για κλάψιμο. Ξέρω την Καλαμάτα έτσι, με την παρουσία του Πράσα.
1: Ήταν δύσκολη η συνεργασία με τον Κούγια.
0: Σίγουρα, με τον Κούγια δύο φορές πήγα.
1: Δύο φορές, ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Σίγουρα. Γιατί ο Κούγιας είναι ένας άνθρωπος, γνωριζόμαστε, Βασίλη, πάνω από 40 χρόνια και μάλιστα ήταν δικηγόρος μου όταν το θυμάσαι ένα ονόματι Γούκο.
1: Το Γούκο, τι λες τώρα, εννοείται πως το. Θα γίνανε.
0: Αυτός, πέρα, μπράβο.
1: Θα
0: βγήκε λοιπόν ένας δημοσιογράφος και έγραφε ότι εγώ και ο Μητρόπουλος δανείσαμε λεφτά κάτι με το Γούκο και κάτι τέτοια. Και του κάναμε μήνυση με τον Τζαρούχα. Ο Τζαρούχας το γράψε.
1: Τον Κώστα, τον Τζαρούχα.
0: Τον Κώστα. Λοιπόν, καλή του ώρα. Μετά γίναμε και φίλοι κιόλας. Λοιπόν, ήταν δύσκολος γιατί πίστευε ότι τα ήξερε όλα. Τα ήξερε όλα. Πάντα σαν τον Αλέφαντο. Δηλαδή, έβλεπε το παιχνίδι αν θα παίξει ο Σκουντή. Αν έπαιζε ο Σκουντή, θα κέρδισε. Πες το, αυτό που θέλεις να πεις την εντεκάδα πριν το παιχνίδι. Και αν βγει, έχεις κερδίσει. Άμα δεις το παιχνίδι και μου λες θα γίνουν αυτά οι αλλάγες, δεν το δέχομαι εγώ.
1: Λοιπόν, δεν χορταίνω να σε ακούω και δεν χορταίνω να κάνω ερωτήσεις, αλλά επειδή όλα έχουν ένα τέλος.
0: Σίγουρα.
1: Έχω 3-4 πράγματα να σε ρωτήσω ακόμα. Το ένα είναι, ποιο είναι το λάθος για το οποίο μετάνιωσες, που αν ξαναγινώσουν 20 χρόνων δεν θα το κάνεις. Που σε στοιχιώνει, ξέρω εγώ, που σε ακολουθεί.
0: θα ακούγα το συγχωρημένο τον πατέρα μου να πάω στο σχολείο.
1: Ναι. Αλήθεια
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Νίκος Αναστόπουλος.
0: Ναι.
1: Ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Σόφι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί όλο κοπάνα έκανα. Η μάνα μου συγχωρεμένη με πήγαινε. Τα θυμάστε τα φροντιστήρια σκατζάκι στα αγγλικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Με πήγαινε στα αγγλικά, από τη μία πόρτα με έβαζε, από την άλλη έφυγα για να πάω παίξω μπάλα. Που όμως, όπως είπαμε, όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο,
1: ναι.
0: Θα πας και διετέλεσα και αρχηγός της εθνικής ομάδας, τι θα λέμε, Βασίλη μετέφρασε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό Σε αυτό έχω βάλει πολύ λάθος τον εαυτό μου.
1: Θα έκανα και δεύτερη ερώτηση, αλλά μου απάντησε με την πρώτη και με σόκαρες. Εάν δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, δεν υπήρχε μπάλα, δεν ήσουν καλός
0: σχεδιαστής θα μου.
1: Έλα, ένα αυτό που είναι. Κατάλαβα. Designer.
0: Πώς?
1: Designer.
0: Πήγαινα, καταρχήν, έχω άλλη. Επειδή λοιπόν ο πατέρας μου, για να με αφήσει να πηγαίνω για μπάλα, είχα δάξει 10 σχολές. Πήγα στην Άχτο, που ήταν σχεδιαστών.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγα στη Βιτανίδιο. Μηχανολόγος εργολάβος.
1: Εργολάβος, ναι, ναι.
0: Τι ήταν. Ούτε και θυμάμαι.
1: Πρώτη τελευταία ερώτηση. Άρα μου απάντησε και σε αυτό. Ο σχεδιαστής.
0: Σχεδιαστής.
1: Για ποιο πράγμα είσαι περήφανος? Στη μεγάλη καριέρα και μεγάλη σε διάρκεια και μεγάλη σε επιτυχίες και σε αναγνωρισμό.
0: Γιατί ξεκίνησα από τη Δάφνη.
1: Από τη Δάφνη.
0: Και βρέθηκα στο Αβελίνο. Αυτό ήταν ο τίτλος του βιβλίου που θα βγάλω.
1: Από
0: τη Δάφνη στο Αβελίνο.
1: Προλαβαίνεις τις ερωτήσεις μου. Αυτό ήταν το. Ότι αν έβγαζε βιβλίο, αυτή είχα για τελευταία. Λοιπόν, μου κάνεις όμως πάσα για μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει κάτι
0: που δεν εκπλήρωσα.
1: Ναι. Δηλαδή που σε το κουβαλάς λίγο ενοχικά.
0: Ότι στην Ιταλία δεν απέδωσα αυτά που μπορούσα
1: αυτά
0: να
1: μπορούσες.
0: Δυστυχώς έπεσα σε μια ομάδα η οποία την προηγούμενη χρονιά για ένα πόντο έχασε την έξοδο στην Ευρώπη, γιατί στην Ιταλία του έβγαιναν 6 ομάδες, και την επόμενη χρονιά φύγαν οι παίκτες και δεν αντικαταστάθηκαν με αυτούς που έπρεπε να γίνουν, να πάρουν.
1: Δεν έχω λόγια. Ναι. Αναστώ, δεν έχω λόγια. Λοιπόν, αυτός ήταν ο ένας, ο μοναδικός, ο απαράμιλος, ο ασύγκριτος.
0: Α, νομίζω ότι είπες απαράδεκτος.
1: Γράφτα, ναι. Λευτέρη Πιπεράκη, ναι. Να τα γράφεις αυτά. Ναι. Είναι ιστορικά μνημεία, λοιπόν. Ο ένας, ναι. Ο μοναδικός, ναι. Επιμένω, όχι ο απαράδεκτος. Ναι. Ο απαράμιλος, ο Νίκος Αναστόπουλος. Αυτό ήταν το 18ο box out στην εφετινή σεζόν, στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα.

και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητα μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους, και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτο ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μία τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μία καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό.

0: και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του,
1: τεράστιοι
0: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρημένη Μαρινέλα.
1: Που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, ναι, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό, ναι, και περιμένουμε εννοείται και άλλα ονόματα, ναι, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε
0: καλό,
1: λοιπόν, στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μια εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι
1: και
0: μαζί.
1: Και χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους. Mm-hmm.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους, που αλλού μου φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πιπίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μία νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.

0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σετ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείται.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχω μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Εκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη, γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το ΣΕΦ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σήμερα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις και με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε
2: λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο, μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφιχτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
0: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
0: Πανδεσία γεύση.
2: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ, Νεκταρία, που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
2: Μα φυσικά, η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να

0: Πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί. Δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μεγάλο.
0: Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό. Πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Η Λευκό.
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Η Λευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές, εσύ τα φτιάξεις
0: τώρα. Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Η Λευκό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βοπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Destination Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

Ο απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Το Brand Χανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης, καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό.

Πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

Ακολουθώντας ενεργητικό του, την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας στο ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Εγώ είμαι χαρούμενος, Κωνσταντίνα, που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικούς μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικούς μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δώσε το Θεό την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Πώς να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη τη Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό λίγο κρασί, λίγο θάλασσα που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρακτη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο όσο κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους προσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε
2: σας.
0: Που ήρθατε σήμερα στο λίγο
2: Εγώ
0: κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για ό,τι έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: Κρήτη. Ότι προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα, γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα, είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο, που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα. Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξαδερφός μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκα προετοίμωσα λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Λέει
1: φίλοι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου. Επίσης. Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: Μα πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα.
2: Έλα, τόσο δίαιτα. Έλα, γλυκούλι μου, έλα.
3: Για δοκίμας να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών.
0: Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κιδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Είναι κάτι φωτεινές μέρες που σου δίνουν τη δυνατότητα να κοιτάζεις την ψυχή σου μέσα από τις ψυχές των άλλων ανθρώπων που σε περιβάλλουν. Είναι κάτι μέρη που νομίζεις πως δημιουργήθηκαν για να κατοικούν άνθρωποι φτιαγμένοι από αστερόσκονη.

Μπορεί να είμαι ρομαντική, αλλά αυτό δεν είναι μια ρομαντική μου σκέψη. Είναι ένα γεγονός για όσους γνώρισα και όσα έζησα ξανά σε έναν ακόμα υπέροχο τόπο. Επόμενος προορισμός μας, το χωριό Χαρασό. Το χωριό Χαρασό βρίσκεται 27 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης του Ηρακλείου. Σε υψόμετρο 410 μέτρα, στην ενδοχώρα του Δήμου Χερσονήσου και σε απόσταση μόλις 10 χιλιόμετρα νότια του χωριού Γούβες. Είναι ένα γραφικό χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά, σε λόφο, που προσφέρει μία ανεμπόδιστη και μαγευτική θέα όλων των γύρω οικισμών και του Κρητικού Πελάγους. Οι κάτοικοί του κυρίως δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και στην κτηνοτροφία, παράγοντας υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο, κρασί, σταφύλια και σταφίδα. Για το όνομα του χωριού θα κρατήσω την εκδοχή εκείνη που με κέρδισε περισσότερο και όχι τυχαία. Εκείνη του αρχαιολόγου Στέφανου Ξανθουδίδη, ο οποίος αναφέρει ότι πιθανώς οφείλεται στους Σλάβους μισθοφόρους του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Δηλαδή ότι πρόκειται για την σλαβική λέξη χαρασό που σημαίνει ευχάριστος. Καλώς. Στην είσοδο του χωριού βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Ευσταθίου, που ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές του αγιογραφίες που κοσμούν το εσωτερικό του, καθώς και για την τράπεζα που φιλοξενεί το Άγιο Λείψανο του Αγίου Ευσταθίου. Επίσης υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που είναι χτισμένη το 1600 και είναι πολιούχος του χωριού. Καθώς και η εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, χτισμένη το 1900 και του Τιμίου Σταυρού. Το πράσινο κυριαρχεί όλη τη διάρκεια του χρόνου στην περιοχή, λόγω των πηγών και των ρεματιών που υπάρχουν. Νότια από το χωριό βρίσκεται ένα μικρό μυλοτόπι. Εκεί συναντάμε ακόμα και σήμερα τρεις πανέμορφους ανεμόμυλους στη σειρά. Πρόκειται για το πιο σπάνιο τύπο ανεμόμυλου που υπήρχε στην Κρήτη και ονομάζεται Ξετροχάρης. Είναι ο εντελώς κυκλικός ανεμόμυλος που γυρίζει με όλους τους ανέμους. Ανεμόμυλοι υπήρχαν και σε άλλα μέρη της επαρχίας Πεδιάδος, αλλά του Χαρασού ήταν από τους μεγαλύτερους και με συχνότερο άνεμο.

0: Σας έχω πει ξανά πόσο θαυμάζω τους ανθρώπους των τεχνών. Αλλά και όλους εκείνους που έλκονται από τις τέχνες. Υπηρετούν και συντηρούν τον πολιτισμό μας, τα ήθη και τα έθιμα. Τα τελευταία 10 χρόνια, κάθε Αύγουστο, στο χωριό Χαρασό, διοργανώνεται παγκρίτιος διαγωνισμός μαντινάδας και έπειτα ακολουθεί μεγάλο κριτικό γλέντι. Εκατοντάδες μαντινάδες απαγγέλλονται κάθε χρόνο υπό τους ήχους της κριτικής μουσικής. Μουσική, χορός, τσικουδιά και άφθονο κέφι υπενθυμίζουν στους επισκέπτες την παράδοση του κριτικού γλεντιού, κάτι για το οποίο είναι ξακουστό το νησί ολόκληρο. Οι δρόμοι του χωριού αυτού είναι γεμάτοι από μαντινάδες. Όπου και αν κοιτάξεις. Σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση αυτής της ιδέας έπαιξε ένας άνθρωπος που εκτιμώ απεριόριστα. Ο δάσκαλος και μαντιναδολόγος Κωστής Λαγουδιανάκης. Μακάρι να έβρισκα όλα εκείνα τα εφάνταστα λόγια που θέλω για να σας αφιερώσω κι εγώ, κύριε Κωστή, μια όμορφη μαντινάδα σαν τις δικές σας.
1: Είμαστε σε ένα πολύ όμορφο χωριό, τελικά θα πω, γιατί δεν ήξερα πόση ομορφιά έχει και από μέσα, περνώντας μόνο. Και είμαστε με ένα παλιό γνώριμο, αγαπητό, εκπαιδευτικό και νυν μαντιναδολόγο, αν και νομίζω πάντα υπήρξατε μαντιναδολόγος παύλα ποιητής, ο κύριος Κωστής Λαγουδιανάκης. Χαίρομαι που είμαστε μαζί εδώ, στο χωριό σας, στο σπίτι σας.
2: Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Ξέκορφο το Χαρασανό. Χαράς Μουσαφυρλίκη, σ' ήλιο καλώς ορίζομαι, την Παλαδάκη Νίκη.
1: Εντάξει. Είναι όμως όλες σας οι μαντινάδες τόσο καλοπλεγμένες.

0: Και με τέτοια ιδιαίτερες λέξεις, πολλές φορές, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να τις κατανοήσω όλες, γιατί δεν ξέρουμε και όλοι την πλούσια διάλεκτό μας. Είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι απολύτως κατανοητό να με τις κατανοείς, Νίκη. Εσύ είσαι στη νέα γενιά των κριτικών.
0: Εντάξει.
1: Εμείς ασπίρσαν τα μαλλιά μας, μεγαλώσαμε σε περιβάλλον όπου ανθούσε εκείνα τα χρόνια η κριτική διάλεκτος, διότι τα χρόνια που γεννήθηκα εγώ, φανταστείτε, το χωριό δεν είχε καν ηλεκτρικό ρεύμα. Κατά συνέπεια, οι παππούδες που γνώρισα εγώ δεν είχαν ακούσει, δεν είχαν δει ποτέ τηλεόραση.
0: Καλύτερα.
1: Δεν είχαν ακούσει ραδιόφωνο. Οπότε μιλούσαν ανώθευτη τη γλώσσα. Και τα πρώτα μου ακούσματα ήταν δηλαδή αυτά, σε αυτό το χωριό εδώ, από αυτούς τους παππούδες, τους ηλικιωμένους εκείνη της εποχής. Και από εκεί θα έλεγα ότι ξεκίνησε όλη αυτή η διαδρομή.
0: Εσείς, να πούμε ότι γράφατε και γράφετε, έχετε μία σειρά βιβλίων γεμάτη μαντινάδες και είναι κριτική ποίηση, μαντινάδα είναι κριτική ποίηση και όχι μόνο. Οπότε είστε ένας ποιητής.
1: Συμφωνώ ότι η μαντινάδα πραγματικά είναι ποίηση, είναι ποίηση. Τώρα τρομάζω λίγο όταν μου λένε συχνά πυκνά τη λέξη ποιητής, αν αναλογιστώ τους μεγάλους μας ποιητές. Αλλά εγώ γράφω μαντινάδες.
0: Έτσι είναι.
1: Με τον τρόπο αυτό που επέλεξα από πολλά χρόνια, από νεανική θα έλεγα ηλικία, να γράφω με αυτόν τον τρόπο. Και εννοείται ότι δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Συλλέγω τις λέξεις. Δεν είναι μόνο αυτές που αποθήκευσε η μνήμη μου, αλλά και αυτές τις οποίες συνέλεξα στη διαδρομή των εκπαιδευτικών μου χρόνων στα κριτικά χωριά που υπηρετούσα νεαρός δάσκαλος.
0: Ποια είναι η πιο ιδιαίτερη λέξη που έχετε βάλει μέσα σε μία μαντινάδα? Υπάρχει κάποια έτσι πιο δύσκολη ή ιδιαίτερη?
1: Είναι πάρα πολλές. Δηλαδή τώρα πια να πρωτοθυμηθώ. Αν πω ας πούμε την λέξη νεροσύγκληση.
0: Νεροσύγκληση.
1: Να την πω σε μαντινάδα.
0: Αμέ.
1: Να μουνε νεροσύγκληση και χώμα εσύ στο δέτη. Να κάνει ριζιάκο φάωμα η αγάπη σου στον πέτη.
0: Παναγία, μετάφραση θέλω.
1: Νεροσύγκληση είναι η κατακλυσμιαία βροχή. Νερό, έχει τη λέξη
0: ναι,
1: νερό.
0: Ναι, συγκλίνω. Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, και όταν είναι έτσι κατακλυσμία η βροχή, βλέπουμε μετά στα χωράφια που σχηματίζονται μικρά αυλάκια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ριακοφάουμα, σαν ένα μικρό ριακάκι. Σαν ένα μικρό ριακάκι. Αυτό τώρα μεταφορικά, βροχή, αγάπη, την έχω κάνει ερωτική τη μαντινά.
0: Είναι μεγάλο ταλέντο και θέλει και πολύ μεγάλη αγάπη αυτό που κάνετε, γιατί μέσα κρύβει ιστορικότητα, κρύβει παράδοση, κρύβει... βασικά είναι όλος ο πολιτισμός της Κρήτης εκεί μέσα. Οι ρίζες μας είναι...
1: Ναι, οι λέξεις, οι κριτικές σοφιλιάζουν.
0: Δηλαδή
1: εφαρμόζουν απόλυτα στο λόγο, χωρίς να αφήνουν το παραμικρό κενό. Εφαρμόζουν όπως ακριβώς τα σωστά παραθυρόφυλλα, κλείνουν και λέμε σοφιλιάζουν, γιατί παλιότερα που ήταν και χειροποίητα έπρεπε ο μαραγκός να μην χάνει ούτε χιλιοστό. Oh,
0: yeah.
1: Έτσι και οι λέξεις οι κριτικοπούλες σοφιλιάζουν απόλυτα μέσα στο λόγο, στη ροή του λόγου, και αυτό το πράγμα με κουζουλένει. Μ' αρέσαν από μικρός και μ' αρέσει πάρα πολύ να τις χρησιμοποιώ.
0: Και να συνεχίσει να τις χρησιμοποιείτε έτσι όμορφα.
1: Να πω, μια και λέμε ότι η νεότερη γενιά δεν τις κατανοεί.
0: Ναι.
1: Να πω το εξής. Με σταμάτησε κάποτε στο δρόμο κάποιος κύριος και τότε έγραφα στην εφημερίδα και μου λέει, δάσκαλε, καλά, όλα καλά αυτά που γράφεις, αλλά είναι λίγο δύσκολο να κατανοήσω τις λέξεις, αν και πάντα έχω γλωσσάρι από κάτω. Και τότε αυτοσχεδίασα και είπα το εξής. Κοίταξε, αν βρεις εσύ στο υπόγειο που σου χάρισε ο παππούς σου σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι και αρχίζεις να το φτιάχνεις και βρεις ένα πολύ παλιό νόμισμα και δεν κατανοείς ποιας εποχής είναι, ποιας περιοχής, θα το πας σε ένα αργυροχώδες, ένα τέτοιο ειδικό να το λιώσει, να το κάνεις ευρώ?
0: Όχι, θα ψάξεις.
1: Να το γνωρίζεις? Όχι, λέει, προς Θεού. Και εγώ λέω, καρκατούρεψα πολύ, τις βρήκα τις λέξεις, τις αφήνω όπως μας τις παράδωσαν και θα υπάρχουν,
0: και καλά κάνετε.
1: Θα υπάρχουν τουλάχιστον στο χαρτί, σε ένα βιβλίο γραμμένες. Δεν έχω ψευδέστηση ότι μετά από 10-20 χρόνια το ξέρουμε αυτό εδώ και πολλά χρόνια, υποχωρεί η διάλεκτος.
0: Δεν
1: αλλά τουλάχιστον
0: σημασία.
1: Είναι καταγραμμένη. Θα μένουν στα γραπτά.
0: Να πάμε λίγο εδώ στην τοποθεσία που βρισκόμαστε. Είμαστε εδώ, έχουμε πίσω μας ένα πηγάδι, το οποίο έχει κάποια

0: ιστορία. Καλή, ευχάριστη, αστεία ίσως, ναι. Έχει και τη Μαντινάδα του μπροστά, την είδαμε εμείς. Και πίσω ήταν και ένα καφενείο, όπως μας είπατε.
1: Ναι.
0: Για να πηγαίνετε μας λίγο πίσω εδώ, σε αυτήν εδώ την ιστορία.
1: Το πηγάδι είναι κοινοτικό. Ανοίχτηκε πριν, είναι 2 χρονών μεγαλύτερο από μένα. Είναι 68 χρονών. Το θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, διότι ήταν σε πλήρη λειτουργία. Ανοίχτηκε το πηγάδι για να έχει πόσιμο νερό. Mm-hmm. Διότι το χωριό τότε δεν υδρευόταν, mm-hmm. δεν είχαμε νερό στα σπίτια. Πηγαίναμε και υπήρχε μια σχετική απόσταση στην κοινοτική βρύση. Mm-hmm. Και οι τότε κάτοικοι αποφάσισαν να ανοίξουν μέσα στο χωριό το πηγάδι.
0: Για να παίρνουν νερό.
1: Και μάλιστα σε αρκετό βάθος, 13 μέτρα βάθος είναι. Τότε δύσκολο, γιατί ήταν με τα χέρια, δεν υπήρχαν μηχανήματα. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως
0: δεν
1: οι προσδοκίες τους δεν επαληθεύτηκαν, γιατί δεν ήταν πόσιμο. Οπότε, μια και το άνοιξαν, το χρησιμοποίησαν για να ποτίζουν τα ζωντανά τους. Τα γαϊδουράκια τους, τις κατσίκες τους, τις αγελάδες, που τότε όλες οι οικογένειες, όλα τα σπίτια είχαν τέτοια ζώα.
0: Στα αγελάδες, στα γαϊδουράκια.
1: Οι κοινωνίες εκείνων των εποχών είχαν, ήταν αυτάρτης κατά κάποιο τρόπο, ήταν αγροτοκτηνοτροφικές οι οικογένειες τότε.
0: Οπότε η Μαντινάδα λέει.
1: Οπότε η Μαντινάδα λέει, όχι κι αν περνούν οι καιροί, κι ανείς δεν θα ξεχάσει. Αρρύφνητα τα ζούμπερα απού έχω ξεδιψάσει.
0: Τα ζούμπερα, λοιπόν, τα ζωντανά.
1: Είναι τα ζωντανά όλα αυτά που είπα πριν.
0: Και το αρρύφνητα.
1: Είναι αναρρύθμιτα.
0: Αναρρύθμιτα.
1: Αμέτρητα, ναι.
0: Μαθαίνουμε σήμερα. Τελικά κάνετε δασκαλία και σήμερα. Δεν έχει φύγει αυτό από πάνω σας.
1: Για να μην ξεχνάμε και το δασκαλίτσι.
0: Και να μας κλείσετε με την ωραία ιστορία πίσω που έχει ένα.
1: Πίσω ακριβώς ήταν το καφενείο του κυρού μου, mm-hmm. Το οποίο επωνομαζόταν Χάνι του Τουρτούρι, διότι πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή του ήταν χωρίς πόρτες και παράθυρα και πλησίαζε το γλέντι, το πανηγύρι του Αγίου Νικολάου. Mm-hmm. Η πιο παλιά μας εκκλησία είναι ο Άγιος Νικόλαος και εν ωρία Αγίου Νικολάου, έτσι αλλιώς λεγόμαστε. Αλλά είπα να ας κάνουμε το γλεντάκι εδώ.
0: 6 Δεκέμβρη και, δηλαδή.
1: 6 Δεκέμβρη, ναι, 6 Δεκέμβρη. Και τότε ήταν και πιο πολύ
0: βαρύς
1: κρύα.
0: Ναι. Ναι.
1: Ήταν εργασά, ήταν κρυγιώτη. Ήταν ανεμοτσάμπορο, ήταν κράι από όλα.
0: Αγία μου.
1: Ναι. Και αποφασίσαν όμως να καθίσουν εκεί, να πιούν το κρασάκι τους, να γιορτάσουν. Εκεί τη νύχτα κρύωναν και το ονόμασαν Χάνι του Τουρτούρι, τουρτούριζαν.
0: Αντικειμενικότατα.
1: Και το έλεγαν Χάνι του Τουρτούρι. Και έχω και μια ιστορία, θυμάμαι τώρα, με ένα γλέντι. Ο πατέρας μου είχε καλέσει για να παίξει λύρα κάποιος από τους γνωστούς σήμερα, πολύ γνωστούς λυράριδες.
0: Να το πούμε.
1: Ο οποίος, ναι, από ό,τι μου έλεγε ο πατέρας μου, ήταν ο Ψαραντώνης, αλλά σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, νεαρός, πολύ νεαρός. Κάτι του έτυχε όμως, δεν κατάφερε να έρθει. Και έστειλε κάποιον μεσόκοπο, ο οποίος τον θυμάμαι, ήρθε και είχε τη λύρα του χωρίς λαγούτο και τη λύρα του την είχε σε μια βούρια στον ώμο του. Μπήκε λοιπόν, βρήκε τον κύριο μου, του είπε κάτι έτσι στον Αντωνιό, δεν μπορεί να έρθει, θα παίξω εγώ, ναι. Στη μέση του καφενείου ήταν η ξυλόσομπα και ακριβώς εκεί δίπλα κάθισε αυτός, στη μέση, σαν το λυράρι που έχει μείνει η φράση. Λοιπόν, άρχισε να παίζει. Και η πρώτη Μαντινάδα, είναι από τις πρώτες που θυμάμαι, είπε την εξής. «Όντε θα ψήσω με φακί, πάντα λαβαίνω μέτρα και τη μασώ σιγά σιγά, μην τύχει και μια μπέτρα». Οι άνθρωποι τους φάνηκε αστεία, ενθουσιάστηκαν, γελούσανε, οπότε την επανάλαβε αυτός αρκετές φορές, θεωρώντας ότι η Μαντινάδα ήταν πολύ αρρωστή.
0: Άρεσε, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να μας κλείσετε είτε με μια Μαντινάδα είτε με μια ευχή, να μας δώσετε μια ευχάριστη νότα, μια αισιόδοξη ματιά ίσως, είτε για το χωριό σας, είτε για το μέλλον, κάτι να ευχηθείτε στους τηλεθεατές μας. Και να κλείσουμε έτσι με τον Κωστή Λαγοδιανάκη.
1: Οι εποχές μας, οι αλλαξοκεριές μας, όπως τις λέω εγώ, έχουν φέρει πολλές ανατροπές, πάρα πολλές ανατροπές. Να, ήδη ο πλούτος των λέξεων σιγά σιγά υποχωρεί. Παρόλα αυτά, υπάρχουν φωτεινές ακτίνες ακόμα και σήμερα. Γιατί βλέπουμε νέα παιδιά να ασχολούνται με τη μουσική της Κρήτης και επίσης υπάρχουν και νέα παιδιά τα οποία έχουν αρχίσει και γράφουν στίχους που μπορεί να μην έχουν την

0: κρητική διάλεκτο όπως εκείνη της εποχής, αλλά αυτά έρχονται σιγά σιγά. Mm-hmm. Οπότε για όλα αυτά είμαι αισιόδοξος ότι η Κρήτη θα πατεί γερά για πολλά χρόνια ακόμα και ας έχουν συμβεί όλα αυτά για τα οποία μιζεριάζουμε πολλές φορές, συγκρινιάζουμε, αλλά ένα είναι όταν αγαπάμε τον τόπο μας, ο καθένας το δικό του τόπο, όπως αγαπώ εγώ το χωριό μου, φαντάζομαι ότι και ο κάθε κριτικός αγαπά σίγουρα το δικό του το χωριό και κατ' επέκταση μετά πρέπει να αγαπάμε και ολόκληρη την Κρήτη. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι θα κλείσω μια μαντινάδα που αφορά όχι μόνο το χαρασό, αλλά γιατί εγώ για το χαρασό θα λέω ότι το χώμα το χαρασανό για μένα Άγιο Μύρο, επά, σαν έρθει η ώρα μου, για πάντα θα γεγείρω. Αλλά θα ήθελα να κλείσω με μια παγκρίτια.
1: Ναι.
0: Στο αργαστήρι της καρδιάς, την Κρήτη δαξομπλιάσω, την αναπνιάτζει να γρικώ, μπέλη και τη χορτάσω.
1: Τι να σας πω.
0: Δεν χορταίνε την παντέρμη, δεν χορταίνε.
1: Και εσείς δεν χορταίνεστε και θα μπορούσε κανείς να σας ακούει για ώρες και ευχαριστούμε πολύ για την πίεση που μας χαρίσατε και να είστε καλά, να γράψετε ακόμα πολλά βιβλία, να μας τα στείλετε, να τα έχουμε κι εμείς.
0: Εννοείται, ναι.
1: Και ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή μας συνάντηση.
0: Εμείς Ήλιο ευχαριστούμε. Καρδιακά τα ευχαριστήριά μας. Να είστε καλά.
2: Όποιος δεν τρέφει τα όνειρά του, γερνάει γρήγορα. Αγαπημένη φράση από το Σέξπιρ. Αν σταματήσεις να κάνεις όνειρα, να έχεις σχέδια, να σκέφτεσαι όσα θα ήθελες να συμβούν στο παρόν αλλά και στο μέλλον, γερνάει η ψυχή σου και εκεί έχεις χάσει μια για πάντα το παιχνίδι.

0: Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαρασό, Κωστής Παχιαδάκης, σίγουρα έχει αντιληφθεί πολύ καλά τη φράση αυτή.
1: Σε βρήκα, φως μου, δεν ήσουν εκεί.
0: Εδώ και χρόνια έχει δώσει την ψυχή του για το χωριό αυτό και συνεχίζει με το ίδιο πάθος να κάνει σχέδια για τον τόπο που τόσο αγαπά.
2: Είμαστε εδώ στο χώρο του σχολείου, του παλιού σχολείου, δεν λειτουργεί πια, με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Και τι πρόεδρο, 20 χρόνια πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου, αυτό λέει πολλά, τον κύριο Κωστή Παχιαδάκη. Χαίρομαι που σας γνωρίζω.
3: Κι εγώ χάρηκα, να είστε καλά.
2: Ξανά, γιατί έχουμε ξανασμίξει.
3: Εντάξει, αλλά στο χωριό πρώτη φορά.
2: Ναι.
3: Χάρηκα κι εγώ, σας ευχαριστούμε καταρχήν που είστε εδώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε. Και είναι πολύ όμορφο χωριό.
3: Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε κι εμείς. Γι' αυτό και τα χαρασανάγια του Σαββατοκύριακου που λέω εγώ. Ξέρετε, κάθε Σαββατοκύριακο, ενώ το χωριό δεν έχει κόσμο στις υπόλοιπες μέρες, μαζεύονται το Ηράκλειο.
2: Ναι.
3: Εγώ τα έχω ονομάσει χαρασανάγια του Σαββατοκύριακου.
2: Καλά είναι κι αυτά.
3: Ναι. Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα γίνουν χαρασανάγια
2: καθημερινά.
3: Με όλη τη σημασία της λέξης, γιατί πρέπει να υπάρχει συνέχεια στο χωριό. Αν δεν υπάρχει συνέχεια, δεν κάνουμε τίποτα εμείς. Έχουμε αποτύχει εμείς.
2: Εντάξει, είναι σημαντικό και ότι ο κόσμος όμως θα έρθει να περάσει το Σαββατοκυριακό του στο χωριό.
3: Έρχεται.
2: Και το σκέφτεται ακόμα.
3: Έρχεται και τους αρέσει και περνούν και καλά.
2: Mm-hmm.
3: Αυτό σημαίνει ότι όντως το χωριό μας είναι μικρό αλλά όμορφο.
2: Και προσφέρει πράγματα. Και εσείς ξέρω ότι κάνατε ωραίες εκδηλώσεις εδώ. Δεν ξέρω τώρα πόσες κάνετε, θα μας το πείτε εσείς. Έχετε μία παράδοση γενικά στη Μαντινάδα,
3: ναι.
2: Και στα γλέντια σας.
3: Να είναι καλά ο Λαβουγιαννάκης ο Κωστής, ο Μαντιναδολόγος ο γνωστός.
2: Και εσείς που σου κρατάτε όμως.
3: Έχουμε κάνει 11 διαγωνισμούς πανελλήνιους, Παγκρίτιους, Αλαΐτ. Έγιναν τελικά πανελλήνιοι και με συμμετοχές από την Αμερική, από Κρήτες της Αμερικής και από την Νοτιοαφρικάνικη Ένωση, από τη Λατινική Αμερική.
2: Πείστε αυτό.
3: Ναι. Είχαμε κάνει 11 διαγωνισμούς Μαντινάδας, ο κορονοϊός μας τα χάλασε.
2: Εντάξει.
3: Εντάξει, ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι φέτο θα τα καταφέρουμε να διοργανώσουμε πάλι ένα διαγωνισμό Μαντινάδας.
2: Με το καλό να το επαναφέρετε πάλι.
3: Άστε καλά. Το χωριό, από όσο θυμάμαι εγώ, τα τελευταία χρόνια δεν έχει κόσμο, δυστυχώς. Τα προηγούμενα χρόνια, όταν ήμουν εγώ, ας πούμε,

0: θυμάμαι στις μικρές ηλικίες, είχαμε αρκετό κόσμο. Να σκεφτείτε ότι τότε είχαμε, ας πούμε, 300 ψηφοφόρους περίπου, με γύρω στους 200 μόνιμους κάτοικους.
1: Τώρα πόσοι κάτοικοι μόνιμα μένουν εδώ?
0: Τώρα είμαστε 30.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι ακριβώς. Εντάξει, αλλά είναι ένα κύτταρο που σιγά σιγά μεγαλώνει.
1: Μπορεί κάποια στιγμή να δούμε και 50.
0: Ευχάριστο είναι ότι πολλοί θαλασσανοί του Ηρακλείου ή και της υπόλοιπης Ελλάδας φτιάχνουν τα σπίτια τους, τα πατρικά, τα παλιά, και τουλάχιστον το καλοκαίρι θα έχει περισσότερη ζωή το χωριό.
1: Είναι όμορφο χωριό και σίγουρα το καλοκαίρι έχετε και δροσιά, είστε ψηλά.
0: Δροσιά το καλοκαίρι, λίγο κρύο το χειμώνα, εξού και
1: τα παλτά
0: μας, αλλά μας αρέσει.
1: Και εμάς μας αρέσει. Θέλω να μας πείτε το όνομα του χωριού. Από
0: το όνομα του χωριού. Υπάρχουν κάποιες διάφορες εκδοχές. Υπάρχει εκδοχή που λέει ότι είναι προελληνικό όνομα, δηλαδή ήταν ο Χαρασός. Και εμείς οι Χαρασανοί ασπαζόμαστε αυτή την εκδοχή. Και αυτό γιατί το Χαρασός τα χρόνια της Κνωσού, που άκμαζε Κνωσός, έχει 5 φρικτορίες. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε κόσμος εδώ για να λειτουργούν οι φρικτορίες. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι από κάποιον ενετό που είχε στην κατοχή του την περιοχή αυτή, ο διοικητής, να το πούμε έτσι, ο Χαράσο. Κάποιος άλλος λέει ότι είναι από τον Νικηφόρο Φωκά. Άφησε ο Νικηφόρος Φωκάς φεύγοντας, μετά την απελευθέρωση της Κρήτης, άφησε κάποιους πίσω του. Ένας από αυτούς ενδεχομένως να ήταν κάποιος Χαρασός.
1: Κατέληξε όμως το χωριό.
0: Κατέληξε το χωριό. Και λέει και ο Παναγιωτάκης ο Νίκος, ο αρχαιολόγος, ότι είναι από το χάραγμα που υπάρχουν σε πολλά βράχια στο χωριό. Είναι χαραγμένα τα βράχια. Δεν είναι φυσικό χάραγμα, είναι τεχνητό.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι μπορεί να είναι και από αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες εκδοχές.
1: Ποικίλουν εκδοχές.
0: Ποικίλουν εκδοχή που λένε, ας πούμε, ο Χαρασό, επειδή σας λάβει, και σημαίνει καλό, ωραίο κτλ.
1: Ωραίο είναι σίγουρα. Α, κρατήσουμε αυτή την εκδοχή.
0: Ναι. Πολλοί το ασπάζονται αυτό, ότι όντως από τους Σλάβους μισθοφόρους του Νικηφόρου Φωκά.
1: Έμεινε. Μάλιστα. Να μας πάτε λίγο στα γλέντια. Δηλαδή, εδώ τώρα θέλει κάποιος να επισκεφτεί το χωριό. Ποια είναι μια καλή αφορμή, το καλοκαίρι?
0: Το καλοκαίρι σίγουρα. Και για βόλτα είναι μια πολύ καλή αφορμή να έρθει, να περάσει καλά, να περάσει η μέρα του, να το κάνει σαν εκδρομή. Εμείς στα Γλέντια κάνουμε ουσιαστικά το καλοκαίρι, αλλά και κάνουμε Γλέντια φιλοξενίας ή δραστηριότητες φιλοξενίας, να τους ονομάσω έτσι, το Αγίου Νικολάου, ας πούμε.
1: Το Δεκέμβρη.
0: Το Δεκέμβρη.
1: Χειμωνιάτικη, λοιπόν.
0: Γιατί υπήρχε ένα παλιό έθιμο του χωριού, ότι όσοι ξένοι ερχόντουσαν στην εκκλησία, τους φίλευε μετά, κάθε σπίτι του χωριού έπαιρνε, ας πούμε, 2, 3, 5 άτομα ανάλογα με την δυνατότητά του.
1: Και το κάνουν ακόμα και τώρα.
0: Τώρα, λοιπόν, επειδή το χωριό έχει μικράνει, κάνουμε το μενού της τότε εποχής. Φασολάδα, μπακαλιάρο και λαχανοδρόμι.
1: Ωραία πράγματα. Στο κρύο, πολύ ωραία πράγματα.
0: Βέβαια. Και όσοι παρευρίσκονται στην ημέρα του Αγίου Νικολάου, κατεβαίνουμε στην αίθουσα του συλλόγου, τρώμε φασολάδα
1: και ζεστέρονται.
0: Κρασί, μπακαλιάρο και λαχανοδολμάδες.
1: Υπέροχο, δεν το ήξερα αυτό.
0: Πια όλοι μαζί και όχι σε κάθε σπίτι χωριστά.
1: Τέλεια. Στο χώρο του πολιτιστικού, να φανταστείτε.
0: Στον χώρο του πολιτιστικού συλλόγου.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουμε τη δραστηριότητα στα Κούλουμα, την καθαρά Δευτέρα. Μαζευόμαστε. Σας είπα.
1: Να έρθουμε.
0: Να έρθετε, βεβαίως. Ο κορονοϊός μας τα χάλασε λίγο, αλλά ελπίζω.
1: Θα τα επαναφέρετε.
0: Όταν
1: αγαπάτε τον τόπο σας, πιστεύω αργά ή γρήγορα ξανάρχονται όλα. Επαναλαμβάνω.
0: Να έχετε υπόψη σας ότι έχει παίξει ρόλο στις επαναστάσεις, γερμανική κατοχή, όλα αυτά. Σκεφτείτε ότι η τελευταία βραδιά του κλιμακίου που απήγαγε τον Γκράιπε, πέρασε από εδώ, έμεινε και μετά πήγε στις πατσίδες και.
1: Άρα υπάρχει σημείο εδώ στο χωριό που,
0: ναι,
1: που έμειναν,
0: ναι,
1: οι αγωγείς.
0: εκεί που μείναμε υπάρχει ακόμα και σήμερα ανακαινισμένο.
1: Να μας το δείξετε μετά.
0: Βεβαίως, να
1: μας το δείξετε. Εγώ θέλω να μοιραστείτε μαζί μας ένα όνειρο, ίσως ένα στόχο ή να ευχηθείτε κάτι, να κλείσουμε έτσι, για το χωριό. Γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχει δώσει προφανώς

0: προφανώς το στίγμα του σε αυτό το χωριό, περνώντας 20 χρόνια από αυτή τη θέση. Γιατί εντάξει, είναι θέση, είναι ρόλος, είναι πολιτιστικό μεν, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί εσείς μεταφέρετε στις νεότερες γενιές τα ήθη και τα έθιμα.
1: Εμείς...
0: Οπότε κάτι να μοιραστείτε, μια ευχή, ένα όνειρο.
1: Εμάς το όνειρό μας είναι να αναλάβουν τα νέα παιδιά τώρα, να εμπλουτίσουν με καινούργιες ιδέες τις δραστηριότητες του Συλλόγου, τον ίδιο το Σύλλογο, το ίδιο το χωριό. Σύλλογος τι είναι, είμαστε όλοι. Απλά κάποιοι άνθρωποι τον εκπροσωπούν, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Ευχόμαστε και ελπίζουμε και λέω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, τα νέα παιδιά να μπουν μπροστά έρθες, εμείς από πίσω τους βοηθεί, ό,τι θέλουμε, υποστηρικτές, να πάμε ένα σκαλοπάτι και ένα βήμα παραπέρα, στον χρόνο.
0: Το ευχόμαστε και εμείς λοιπόν.
1: Εγώ,
0: και να είστε καλά κι εσείς κύριε Κωστή, να συνεχίζετε, και είτε εσείς, πίσω είτε μπροστά.
1: Και εσείς να είστε καλά, να αναδεικνύετε τόπους στην Κρήτη, όπως το Χαρασό, με και τον πολιτισμό που μέσα από τις εκπομπές σας εκφράζεται.
0: Έχετε πολύ ωραία μάτια, θα το πω και αυτό. Και δεν το έκανα το κομπλιμέντο στον κύριο Λαγουδιανάκη, θα μου το έχει παράπονο. Αλλά έχετε ωραία μάτια εδώ
1: στο
0: γαλάζια όλοι. Λοιπόν, να είστε καλά και είστε επανειδή, θα πω.
1: Να είστε καλά.
0: Σε κάνω να γλέντι.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Είστε καλεσμένοι όποτε θέλετε.
0: Θα έρθουμε ξανά.
2: Στη ζωή υπάρχουν μυστικά που είναι ανάγκη να τα μοιραστείς. Έτσι γίνεσαι σοφότερος.

0: Μη φανταστείτε μυστικά, σπουδαία και τρομερά. Σε μικρά μυστικά καθημερινότητας αναφέρομαι. Στιγμές ανθρώπων που έζησαν πολύ πριν από εσένα και ακούγοντάς τους, πάντα κάτι κερδίζεις. Γίνεσαι σοφότερος. Συναντήσαμε λοιπόν τον γλυκύτατο κύριο Βαγγέλη Παχιαδάκη στην πολύχρωμη αυλή ενός ιστορικού σπιτιού του χωριού Χαρασό.
1: Είμαστε σε μια πάρα πολύ όμορφη αυλή, εδώ κάτω από μια λεμονιά, πραγματικά πολύ ωραίο σκηνικό, για να παρουσιάσω μια επίσης ωραία παρέα. Τον κύριο Βαγγέλη Παχιαδάκη, γέννημα θρέμα του χωριού εδώ, στο Χαρασό, και θέλω να μοιραστείτε μαζί μας ιστορίες παλιές, μνήμες ίσως. Καταρχάς, καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
1: Έχετε γεννηθεί εδώ.
2: Γεννήθηκα το 1944, στις 6 Αυγούστου.
1: Ξέρουμε πότε έχετε γενέθλια τώρα.
2: Χαίρομαι.
1: Σας πάρουμε να σας ευχηθούμε.
2: Εντάξει.
1: Και γεννηθήκατε εδώ στο Χαρασό.
2: Εδώ στο Χαρασό.
1: Έχετε μείνει εδώ, κάνατε οικογένεια εδώ.
2: 78 χρόνια μένω μόνιμος κάτοικος Χαρασού. 2 χρόνια είχα που έλειπα σαν φαντάρος, τίποτα άλλο.
1: Και όλα αυτά τα χρόνια εδώ, το χωριό.
2: Ναι.
1: Βασικά τι έχετε να θυμάστε, τι είναι αυτό που είναι πιο έντονο στη μνήμη σας από το χωριό.
2: Το χωριό μας, παλιά βέβαια, που ήσουν γύρω στους 200 κατοίκους και είχαμε 57 παιδιά στο δημοτικό σχολείο και είχαμε μια ζωηρή φωνή στο χωριό. Άσχετα βέβαια πως είμαστε ορεινοί και μετά του 60 ήρθε δρόμος στο Χαρασό με αυτοκίνητο.
1: Α, μέχρι το 60 δεν είχε?
2: Δεν υπήρχε τίποτα μέχρι το 60. Κάμαν ένα δρόμο από εδώ στην Κόξαρη με τα χέρια για να ανεβαίνει ένα αυτοκίνητο φορτοεπιβατικό να μας παίρνει να πηγαίνουμε στο Ηράκλειο. Αλλιώς πιο μπροστά πηγαίναμε με τα πόδια και με τα γαϊδούρια στο Ηράκλειο.
1: Δύσκολα χρόνια λοιπόν.
2: Πολύ δύσκολα.
1: Πιο ωραία όμως αυτά τα χρόνια ή τώρα?
2: Οπωσδήποτε είναι πιο καλά τα χρόνια, γιατί τώρα εξελίσσεται ο κόσμος και κάνει δίθεν τον ξύπνιο, ενώ τότε ήταν οι ξύπνοι άνθρωποι.
1: Τι διαφοροποιούνταν τότε που ήταν πιο ωραίο, δηλαδή οι παρέες ίσως, οι άνθρωποι, τι απ' όλα ήτανε?
2: Κάθε Σάββατο προπάντως είχαμε ένα λιράρι μόνιμο κάτω του χωριού, Μαγκαφουράκι Στέλιο, και έπαιζε, τον επέρανε και πηγαίνανε. Σε αυτό το σπίτι μέσα είχε κάμει γλέντια πολλά, στο Παχιαδάκι του Στεφανή, στο Μαγκαφουράκι του Νικολάου, πιο πάνω από το, στην απάνω γειτονιά, στο Μαντιλάκι στη μέση του χωριού.
1: Κάθε Σάββατο λοιπόν υπήρχε μία αφορμή να γλεντάτε, να μαζεύεστε παρέες.
2: Ναι.
1: Ήταν πιο εύκολο τότε.
2: Τι, γυρεύανε να μονιάσουν μια δεκαριά άτομα, να κάνουν καντάδες, να τραγουδούν, να καταλήξουν σε ένα καφενείο του χωριού.
1: Πόσα καφενεία είχε το χωριό?
2: Το χωριό μας είχε τότε 7 καφενεία κανονικά. Δηλαδή καφενεία όμως των 20 τετραγωνικών.
1: Δεν υπήρχε... Τα ωραία καφενεία.
2: Ναι. Και γι' αυτό κάνανε τα γλέντια τότε, τα κάνανε σε σπίτια που είχαν πόρτεγα, μεγάλες αίθουσες.
1: Ναι.
2: Και σας είπα ότι εδώ στο Στεφανή, στο Μαντιλάκι του Γιάννη, στο Μαντιλάκι του Κωνσταντίνου, σε Μαγκαφουράκι του Νικολάου, στην απάνω γειτονιά.
1: Εσείς, θα σας διακόψω, αλλά υπάρχει λόγος. Εσείς, επειδή μου είπατε για τις σκαντάδες, έχετε κάνει σκαντάδα, για να μιλήσουμε μόνο για τις άλλες.
2: Μετά του 55 που μεγαλώσαμε λίγο και του 58 αρχίσαμε και εμείς οι πιτσιρικάδες τότε και κάναμε τις καντάδες.
1: Στη γυναίκα σας κάνατε καντάδα?
2: Όχι, η γυναίκα μου ήταν από άλλο χωριό.
1: Και δεν τις κάνατε καντάδα?
2: Πήγα μια φορά, κάναμε καντάδα, μετά λέει να παντρευτείτε και εντάξει, έγινε και ο γάμος, ο επίσημος.
1: Μαντινάδες λέτε?
2: Όχι.
1: Όχι, τραγουδάτε όμως.
2: Πότε κάνω.
1: Λέτε ένα τραγούδι. Λέτε ένα τραγούδι που
2: κοιτάξτε. Λέγαμε, τώρα δεν λέμε.
1: Τι άλλο ωραίο είχε γίνει στο παρελθόν εδώ στο χωριό που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας?
2: Το χωριό μας εδώ είχαμε πρώτα καλούς ανθρώπους. Φιλίες στις οικογένειες και ναι. Θυμάμαι περιπτώσεις που γινόταν γάμος και τραγουδούσαν οι γυναίκες και κάναμε τα γλέντια, αλλά τώρα έχουν τελειώσει αυτά γιατί τα κάμανε στα, τα έχουν κάνει τώρα επίσημα. Πρέπει να έχουμε στο μαντολίνο φωνητή, πώς το λένε, και στη λύρα και τα έχουν καταλήξει να είναι όλα μηχανοποιημένα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: έχει μείνει κάποια εικόνα από το τότε στο σήμερα που να υπάρχει ακόμα στο χωριό, είτε σε αυτό που αναβιώνεται, ίσως του Αγίου Νικολάου, κάτι που να υπάρχει ακόμα.
1: Του Αγίου Νικολάου κάναμε πάντα γλέντι του Αγίου Νικολάου και το Αγίου Ευσταθίου μετά του που χτίστηκε το 1974 έγινε η ενθρόνηση του Αγίου Ευσταθίου. Mm-hmm. Πιο μπροστά είχαμε τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Βασίλειο από κάτω. Μετά του 70 κάναμε το Τίμιο Σταυρό. Mm-hmm. Αυτές οι εκκλησίες.
0: Ποια είναι τα αγαπημένα σας σημεία ή ένα αγαπημένο σημείο εδώ στο χωριό? Εσείς ποιο αγαπάτε περισσότερο εδώ στο χωριό? Εκκλησία, τους ανεμόμυλους που έμαθα ότι έχετε?
1: Ανεμόμυλο έχω ένα. Ο τελευταίος μήλος είναι δικός μου.
0: Ναι.
1: Ήταν παππού μου, ο οποίος είχε έρθει από την Κερά και έκαμε το μήλο και μετά παντρεύτηκε εδώ τη γιαγιά μου
0: και έμεινε.
1: Έκαμε τα παιδιά του, και... αλλά κατάληξε να έχει μόνο τρία από τα 7 που έκαμε, γιατί του 18 του πεθάναν 4 παιδιά, τη γρήπη του παππού μου. Ο άλλος παππούς, ο Πασιαδάκης, ο διπάπους μου μάλλον, ο διπάπου μας ο Λονός, είχε 14 παιδιά.
0: Κάνανε πολλά παιδιά τότε.
1: Τα οποία αυτός ήταν εφερτός, μάλλον από βεντέτα. Άλλοι λένε ότι ήταν από τα Σφατιά και άλλοι λένε από το Σοκαρά. Αλλά δεν το παραδέχομαι εγώ σαν Βαγγέλης ότι ήταν από το Σοκαρά, γιατί τότε η εκτόπιση που κάνανε λόγω εγκλήματος ή ζωοκλοπής πηγαίνανε σε άλλο νομό.
0: Ναι, φεύγανε τελείως.
1: Σε άλλο νομό τις πηγαίνανε. Mm. Οπότε δεν είναι από τη Μεσαρά να έρθει στο Χαρασό ο διπάπους μου. Αυτοί ήταν δύο αδέρφια που ήρθανε, ο Γιώργης, ο Πασιαδάκης, που δεν λεγότανε Πασιαδάκης όταν ήρθε, λεγότανε Χατζάκης.
0: Από το Λασίθι σας βλέπω να ήρθατε.
1: Όχι, από τα Σφακιά ήταν.
0: Σφακιά.
1: Αλλά εδώ ήρθε επειδή ήταν ζωηρός άνθρωπος, ο Πασιάς. Ο Πασιάς τον βγάλανε μετά Πασιαδάκη. Έτσι καταλήξαμε.
0: Δεν μου είπατε όμως το αγαπημένο σας σημείο στο χωριό εσάς. Πού σας αρέσει να πηγαίνετε?
1: Εμένα μου αρέσει, μ' άρεσε πάντα να είμαι στην εξοχή.
0: Στην εξοχή, απάνω πάτε δηλαδή, εκεί στους μήλους.
1: Στους μήλους έχουμε και πρόβατα, δηλαδή προς τα εκεί, εντάξει.
0: Τι ευχή θα δίνατε στα νέα παιδιά που ίσως μας βλέπουν τώρα, τι θα ευχόσασταν, είτε για το χωριό είτε για το μέλλον, ποια θα ήταν η ευχή σας?
1: Η ευχή μου θα ήταν να μπορούν να, πώς να το πω, να είναι φιλήσυχοι, να αγαπούν τον πλησίον τους και να μην πέφτουν στα ναρκωτικά.
0: Και υγεία λοιπόν.
1: Υγεία οπωσδήποτε. Αν δεν έχουν υγεία, γιατί έμαθουν.
0: Και εσείς να είστε καλά και να θαυμάζετε, γιατί ξέρω ότι έχετε εγγόνια.
1: Πολλά.
0: Πολλά. Δεν ξέρω πόσα. Πόσα εγγόνια έχετε?
1: 8.
0: 8 εγγόνια. Να είναι καλά και να πολλαπλασιαστούν κι αυτοί και να μπορείτε να τους δείτε, να είστε στις χαρές τους.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και να ζείτε ακόμη για πολλά χρόνια εδώ στο όμορφο χωριό σας.
1: Τα πολλά χρόνια τώρα είναι περίσσα. Δεν μπορούμε να λέμε πολλά χρόνια, θα λέμε χρόνια καλά. Τίποτα άλλο.
0: Έτσι.
1: Γιατί μετά τα 80 αρχίζουν τα μεραμέθια στον άνθρωπο, τα οποία
0: εγώ δεν βλέπω απολύτουν. Μεραμέθια. Εγώ βλέπω μόνο ομορφιά, να ξέρετε.
1: Εντάξει.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί...
1: Να είστε καλά, να περνάτε από τα χωριά, να βλέπετε πιο πολλούς ανθρώπους βέβαια από μένα. Να τα λέτε και να τα βγάλετε στην τηλεόραση.
0: Να τα μαθαίνουν κι άλλοι.
1: Να τα μαθαίνουν κι άλλοι.
0: Κύριε Βαγγέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε και που με ανταμώσατε και με χαιρετήσατε σαν άνθρωπο.
0: Να είστε καλά.
1: Σας

0: δροσερό.
1: Τώρα θα μεταφερθώ πολλά χρόνια πίσω, στα δικά μου παιδικά χρόνια.
0: Της ψυχής να ονειρευτεί.
1: Όταν η προσμονή και η λαχτάρα για τα πεντανόστιμα κριτικά λουκούμια που έφτιαχνε η γιαγιά η Νίκη, αλλά κυρίως η γιαγιά μου η Δέσποινα, ήταν τόσο μεγάλη που με έκανε να μπαινοβγαίνω στο σπίτι της γιαγιάς και για κάμποση ώρα να τσακώνομαι με την αδερφή μου που τα ήθελε με σουσάμι, ενώ εγώ σκέτα με μέλι. Προφανώς η λαχτάρα και η αγάπη μου για αυτό το γλυκό παραμένει ίδια και πλέον δεν με απασχολεί καθόλου το σουσάμι.

0: γιατρευτή.
1: Αυτή τη φορά ανυπομονούσα να γνωρίσω την κυρία Μαρία Μπαλτζάκη και να φτιάξουμε αυτά τα απίστευτα λουκούμια.

0: Γιατί αυτό είναι υπέροχο μέσα έξω. Ναι. Εμείς επιλέξαμε όμως την αυλή.
1: Το έξω,
0: ναι. Ναι, και είμαστε εδώ με μια γλυκύτατη κυρία, όπως βλέπετε. Την κυρία Μαρία Μπαλτζάκη, το γένος Μαγκαφουράκη. Καλά τα λέω.
1: Ναι.
0: Και θα κάνετε αγαπημένη μου συνταγή, κυρία Μαρία, γιατί είναι πραγματικά από αυτές τις συνταγές που θυμάμαι από πολύ μικρή, να τη φτιάχνει η γιαγιά μου, τα λουκούμια, τα κριτικά.
1: Ναι.
0: Θα μας τα πείτε εσείς βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Συνταγή που την κάνετε χρόνια.
1: Ναι, από τη μαμά μου και εγώ.
0: Από τη μαμά ή τη γιαγιά.
1: Μαμά. Η γιαγιά δεν
0: θέλει. Δεν κάνανε λουκούμια. Από τη μαμά τη θυμάστε τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Εύκολη.
1: Εύκολη είναι, ναι.
0: Τι υλικά έχουμε.
1: Εγώ να σας πω ότι από δικού μου δεν είχα συνταγή. Έτσι τα έφτιαχνα εγώ από την αρχή και μετά έφτιαξα τη συνταγή επειδή μου τη ζήτησε ο παπάς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τα μέτρησα.
0: Και τα μάθατε να τα μετράτε.
1: Ναι, αλλιώς τα έκανα εγώ. Κουτουρού που λένε.
0: Οι καλές νοικοκυρές τα χιτάνε με το μάτι, δεν έχουν συνταγή.
1: Εντάξει.
0: Και τι έχουμε εδώ τώρα.
1: Λοιπόν, βάλουμε τη ζάχαρη, μισό ποτήρι.
0: Ζάχαρη, κανονική.
1: Όπα.
0: Δεν πειράζει.
1: Εκόλυση.
0: Δεν πειράζει. Εδώ έχουμε.
1: Παλεύρι.
0: Α, μετά λοιπόν.
1: Εδώ το λάδι.
0: Λαδάκι, βλέπω μπόλικο.
1: Μισό ποτήρι θέλει από αυτό.
0: Ωραία.
1: Απλά μεγάλα. Πάμε. Παλάτι. Ένα κουταλάκι αλάτι.
0: Α, πέσει και αλάτι, ε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εδώ τι έχετε.
1: Κανέλο γαρίφαλα.
0: Κανένα γαρίφαλο τριμμένο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάλι με το μάτι ή βάλατε ένα κουταλάκι, ας
1: πούμε. Ένα κουταλάκι, κανένα και μισό γαρίφαλο.
0: Και μισό γαρίφαλο.
1: Είναι πιο έντονο.
0: Και τι άλλο βάζουμε τώρα.
1: Το ξύσμα πορτοκαλιού.
0: Ένα πορτοκαλάκι έχουμε δοξισμένο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και θα λιώσει αυτό.
1: Και αυτό μένει μέσα στη ζύμη. Η ξύστρα μου είναι λίγο.
0: Ω, μυρωδιά. Δεν πειράζει, σε έφυγε. Τι ωραία μελωδιά. Εδώ τι έχετε, κυρία Μαρία.
1: Νερό.
0: Α, μετά.
1: Νερό, λέει.
0: Και αυτό είναι
1: σιμό. Πορτοκάλι, σιμό πορτοκαλιού.
0: Μπράβο. Και τη μαγιά πότε τη βάζουμε στο τέλο.
1: Το αλεύρι.
0: Ωραία. Πάντως μυρίζει πάρα πολύ όμορφα. Θα βάλουμε το νεράκι.
1: Μόνο και ρακί λέγα που να βάλω λίγο. Εντάξει.
0: Θα μας φέρουν ρακί. Ναι.
1: Δεν είχα βάλει στα προηγούμενα. Άστε.
0: Ωραία. Και αφού ανακατέψουμε τώρα το μείγμα αυτό.
1: Αλεύρι.
0: Όλο αυτό το αλεύρι θα μπει.
1: Ένα κιλό. Ναι.
0: Ένα κιλό αλεύρι βάζουμε. Και μαγιά πώς έχετε εδώ.
1: Δύο φετσελάκια.
0: Και βάζετε πάντα ξηρή.
1: Ναι.
0: Και το ανακατεύουμε εδώ πρώτα.
1: Ναι.
0: Το ρίξω δηλαδή.
1: Ρίξτε το. Ναι.
0: Δεν θέλει.
1: Oh.
0: Και θα ρίξουμε το αλεύρι εκεί.
1: Ναι.
0: Θα ρίχνω σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή
1: λίγο και μετά.
0: Ναι, να βάλουμε μετά το υπόλοιπο. Αυτή τη συνταγή τώρα, κυρία Μαρία, πόσο συχνά την κάνετε εσείς. Τα λουκούμια πόσο συχνά τα κάνετε.
1: Δεν τα κάνω πολύ συχνά.
0: Αρέσουν στα παιδιά, στα εγγόνια.
1: Ναι, τα εγγόνια μου αυτά δεν τρώνε τέτοια.
0: Δεν τρώνε τέτοια.
1: Αυτά θέλουν ντόνατς.
0: Εγώ πάντως τρώω τέτοια. Είναι πάρα πολύ νόστιμα τα λουκούμια, τα κριτικά. Και είναι αυτή η συνταγή. Δεν την αλλάζετε ποτέ, δεν βάζετε κάτι άλλο.
1: Σας είπα, παλιά τα έκανα.
0: Αλλιώς.
1: Έτσι. Όχι.
0: Α, με το μάτι εννοείται αλλιώς.
1: Δεν
0: τα μετρούσατε. Να ρίξω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και δεν μου λέτε τι άλλο είναι αυτό που κάνετε συχνά στην κουζίνα σας, είτε γλυκό είτε αλμυρό, εκτός τα λουκούμια. Τι σας αρέσει να μαγειρεύετε άλλο.
1: Πίτες φτιάχνω συνέχεια.
0: Πίτες, γλυκές, αλμυρές.
1: Γλυκές, αλμυρές, χορτόπιτες.
0: Πιταράκια λοιπόν.
1: Ναι.
0: Τηγανιτά.
1: Ναι. Κάνω και του φούρνου.
0: Κάνετε και του φούρνου. Και τι εύκολη συνταγή είναι αυτή.
1: Εύκολη. Ποιο.

0: ελάτε να δείτε πρώτα τα άλλα. Να, αυτό,
1: αυτά που έχουμε ψήσει.
0: Ναι, να μείνει λίγο.
1: Να μείνει λίγο. Πόσο, ναι. Μένει, πόσο αφήνουμε τη ζύμη.
0: Κάνα δεκάλεπτο.
1: Δεκάλεπτο θέλει.
0: Αυτά αφήνουμε μετά και ανεβαίνουμε.
1: Ωραία, περιμένετε τώρα γιατί εμένα δεν μου έχετε μοιραστεί καμία ιστορία από τα παιδικά σας χρόνια.
0: Ναι.
1: Κάτι να μου πείτε, κάτι που έχετε να θυμάστε. Μία έντονη μυρωδιά, μία μνήμη, κάτι από τη μαμά.
0: Τη μαμά,
1: κάτι.

0: πατριανιτές.
1: Α, έω τι σώμα τα παιδιά.
0: Δολμαδάκια.
1: Ναι.
0: Μακαρόνια ρύζι δεν έτρωγα.
1: Δεν τρώγα τα μακαρόνια.
0: Όχι, και μου λέει ο πατέρα μου για τα παιδιά έντρα. Εγώ δεν τα ήθελα.
1: Και ήσασταν από τα παιδιά τα ήρεμα όμως. Αλλά δεν ήσασταν καλό φαγό.
0: Ναι, τότε τώρα. Τώρα έπρεπε να
1: είμαι. Και είστε καλή μαγείρισα, εγώ αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι, εντάξει, όχι τόσο.
1: Μια χαρά, είστε φαγό, τα λουκούμια τα δοκίμασα ήδη.
0: Δεν γίνεται πάντα να σε... Μια φορά θα σου πετύχει, την άλλη είναι με έτσι.
1: Εντάξει, έτσι είναι σε όλα στη
0: ζωή. Δεν είναι απόλυτο.
1: Όχι μόνο στη μαγείρισα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Κυρία Μαρία, πριν δοκιμάσουμε τα λουκούμια που έχετε ήδη βάλει, είχατε βάλει στο φούρνο, θέλω να μας πείτε ή μια μαντινάδα ή μια ευχή ή να μοιραστείτε μαζί μας κάτι έτσι όμορφο. Ό,τι θέλετε εσείς.
0: Δεν ξέρω να είναι μαντινάδα.
1: Μια ευχή τότε, μια ευχή.
0: Ευχαριστής.
1: Ευχαριστής μας την είπε. Εσείς.
0: Να είστε καλά, με υγεία και ευτυχία και στην καινούργια ζωή σας ακόμα καλύτερα. Τι άλλο, εγώ μια και παιδιά.
1: Είστε υπέροχοι.
0: Πολλές μπέντες.
1: Και παρότι είστε ντροπαλοί, να ξέρετε, για μένα είστε σαν το λουκούμι γλυκιά. Συμφωνεί το κοινό.
0: Ναι.
1: Να δοκιμάσουμε τώρα τα λουκούμια.
0: Ναι, ναι.
1: Δοκιμάσουμε.

Κανείς δεν θα μας δώσει ποτέ κάποιο ειδικό εγχειρίδιο ζωής για το πώς μπορούμε να γινόμαστε ευτυχισμένοι μέρα με τη μέρα. Εγχειρίδιο ζωής για εμένα είναι οι άνθρωποι.

0: ζήσα. Τι να σας περιγράψω τώρα για τις στιγμές που ζήσαμε με τους κατοίκους του χωριού.
1: Την ώρα που σε φίλησα.
0: Ήταν όλο το χωριό εκεί. Ο πάτερ Ιωάννης Κομουνταχάκης.
1: Την ώρα που σε φίλησα.
0: Η πρόεδρος της κοινότητας Κική Καλικάκη Παχιαδάκη.
1: Βρήκα τη δροσεράδα του νερού.
0: Ο πάτερ Γιώργης Μπαλτζάκης. Και η απίστευτη μουσική μας Φραγκίσκος Μπαλτζάκης στην Ασκομαντούρα και στο τραγούδι.
1: Χαρώ.
0: Ο Μινάς Μπαλτζάκης στο λαούτο.
1: Βρήκα.
0: Και ο Βαγγέλης Παχιαδάκης στο μαντολίνο και στο τραγούδι. Ειλικρινά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τις στιγμές που μου χαρίσατε.
2: Καλώς ορίσατε, καλώς σας μίξαμε. Να είμαστε πάντα καλά, υγιείς, να έχουμε υγεία και καλή χρονιά να περάσουμε και ευλογημένοι. Να είμαστε καλά.

Είχα, έχω και θα έχω πάντα την ανάγκη για αναζήτηση όσων με συνδέουν με τον κόσμο. Δεν ξέρω γιατί αναζητούσα πάντα λιγάκι παραπάνω φασαρία, φωνές, μουσική και γέλια. Ήθελα ίσως να θεραπεύσω το φόβο που είχα πάντα για τη μοναξιά. Είμαι πολύ χαρούμενη όταν βρίσκομαι με όλους εσάς, όταν συναντώ κόσμο, όταν μοιράζομαι σκέψεις και στιγμές.

0: χαρασό. Ξέχασα να κοιτάξω το ρολόι πολλές φορές. Δεν μου άρεσε όταν είδα πως πέρασε η ώρα. Ο χρόνος ταυτόχρονα δωρητής και ληστής όταν περνάς τόσο όμορφα.
1: Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει.
0: Φεύγοντας όμως, είχα πάρει ένα ακόμα δώρο ζωής μαζί μου.
1: Ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι.
0: Εκείνο το εγχειρίδιο ζωής για την ευτυχία. Που σας ανέφερα πιο πάνω. Σας ευχαριστώ για όλα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Από καρδιωτικές εικόνες μια ημέρα μετά τη μεγάλη φωτιά στον Άι Γιάννη Χωστό. Αγωνιούν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής για το μέλλον. Ποιες παρεμβάσεις ζητούν. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του 43χρονος δολοφόνος της Σταυρούλας

0: κουβεντάκι. Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της 45χρονης, τι ισχυρίστηκε για το βράδυ του φόνου. Σε διαδικασία σύνταξης του προγραμματός της η Νέα Δημοκρατία. Περιοδία Μητσοτάκη με σέλφι και τάβλι. Στη Βουλή ο Ανδρουλάκης για τον νέο κώδικα αυτοδιοίκησης. Αντιδράσεις μετά τη συνέντευξη Τσίπρα. Παρουσία της Υπουργού Παιδείας και σε πανηγυρικό κλίμα τα εγγένεια του Κέντρου Καινοτομίας. Στην Κρήτη η καινοτομία και η εφευρετικότητα συναντούσαν πάντοτε τον άνθρωπο, είπε η Σοφία Ζαχαράκη. Σημαντικές πολεοδομικές παραβάσεις στις πρώην αποθήκες Κουλούδη διαπίστωσε κλιμάκιο της πολεοδομίας Ηρακλείου. Ερωτηματικό για το εάν το Υπουργείο θα επιμείνει στην χωροθέτηση εκεί της δομής μεταναστών. Αποκαρδιωτικές είναι, κυρίες και κύριοι, οι εικόνες που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές το μεσημέρι στην περιοχή του Αϊγιάννη Χωστού, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε δύο επιχειρήσεις και τουλάχιστον τέσσερα σπίτια. Και μπορεί ο πρωτεύων στόχος, που δεν είναι άλλος από την προστασία της ανθρώπινης ζωής, να επετεύχθει. Ωστόσο, η αγανάκτηση και η αγωνία κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής περισσεύουν, καθώς, όπως λένε χαρακτηριστικά, μόνο από τύχη δεν θρυνήσαμε θύματα. Ζητούν δε άμεσα παρεμβάσεις που θα θωρακίσουν όσο είναι δυνατό την περιοχή από ανάλογες καταστροφές στο μέλλον.
1: Η φωτιά έσβησε, τα δύσκολα όμως αρχίζουν τώρα, γιατί η επόμενη μέρα βρίσκει τις Μαλάδες και την Φοινικιά αντιμέτωπες όχι μόνο με τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες, αλλά και με τα διαχρονικά προβλήματα που η πυρκαγιά έφερε ξανά στην επιφάνεια.
2: Είχαμε φωτιά χθες από τον περιβάλλοντο χώρο της παραδίπλησιας επιχείρησης. Δυστυχώς ήταν ανεξέλεκτη, γιατί είχε καύσει μήλη η φωτιά και δεν μπόρεσαν να την συγκρατήσουν οι πυροσβέστες παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνανε να τη μαζέψουν τη φωτιά. Ευχαριστούμε πολύ την προσπάθεια και την ανταπόκριση του κόσμου που βοήθησε να σβήσει φωτιά χθες. Σίγουρα η ζημιά εδώ είναι αναπανόρθωτη. Έχουμε πάθει καταστροφική ζημιά.
3: Το θέμα είναι να μην γίνει. Έγινε. Έχουν καταστραφεί σπίτια, έχουν καταστραφεί 2-3 επιχειρήσεις. Όλος καιρός βέβαια. Οι ηθήνοντες πρέπει να δουν τι θα γίνει με την περιοχή. Η περιοχή είναι πολύ υποβαθμισμένη. Σκεφτείτε ότι δεν είχαν χθες, δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά δεν είχαν ένα ποτήρι νερό να ρίξουν από κάτω από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά.
1: Στενοί δρόμοι, αδιέξοδα, περιορισμένη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα και ένα ασυκιστικό συστός που δυσκολεύει κάθε επιχείρηση πολιτικής προστασίας. Είναι οι ίδιες αδυναμίες που ανάγκασαν χθες πυροσβέστες και θελοντές να κινηθούν πεζή, να περάσουν μέσα από αυλές και μπαλκόνια και να χρησιμοποιήσουν μικρά οχήματα για να προσεγγίσουν τις αιστείες της φωτιάς.
2: Είναι μόναχα η αναρχιδόμηση, είναι ότι δεν υπάρχει πρόσβαση και διέξοδο διαφυγής σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο όπως σήμερα. Εχθές τα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ έτρεχαν γρήγορα να έρθουν στο σημείο, συνάντησαν πάρα πολύ κίνηση και στη γέφυρα του Αγίου Χωστού και στη Φοινικιά, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι και από την πολιτεία και οι ιδιώτες που ανοίγουν επιχειρήσεις με τι μέτρα ασφαλείας τις ανοίγουν, πού τις ανοίγουν μέσα στον αστικό ιστό. Και τι μπορεί να προκαλέσουν όπως αυτό το πράγμα που είδαμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και από την πολιτεία να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Πρέπει επιτέλους να μπει στο σχέδιο πόλης η περιοχή, να γίνει μια υποδομή και στους δρόμους που φωνάζουμε τόσα χρόνια και στο δίκτυο της υδροδότησης που δεν έχουμε νερό. Είμαστε επιχειρήσεις με εκατομμύρια τζίρο από εδώ και πέρα μέχρι τις Μαλάδες, οι οποίες επιχειρήσεις είναι στο έλεος του Θεού και αφημένες στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει δημόσια πρωτοβουλία από κανένα. Ελπίζω με αυτά που συμβαίνουν τα παθήματα να γίνουν μαθήματα και μαζί με αυτό που πάθαμε εμείς να μην το ξαναπάθει κανένας άνθρωπος αυτό το πράγμα στην επιχείρησή του.
1: Οι κάτοικοι δηλώνουν ανακουφισμένοι που δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις πριν σημειωθεί μια νέα καταστροφή.
4: Είχα τον Αγιάννη. Τον Αγιάννη είχα. Και μέσωσα. Φοβόμαστε, εννοείται, κάθε μέρα ζούμε με τον φόβο. Είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί. Ο Θεός βοήθησε και γλιτώσαμε τα θύματα. Οι ζημιές θα φτιαχτούν τώρα, υπομονή και θα φτιαχτούν.
3: Πόνος ψυχής, κουράγιο στους ιδιοκτήτες. Αυτή είναι έχουμε όλοι, διότι έπρεπε και εμείς όταν ήμουν ΣΔΕΙΑ να έχουμε περισσότερους κουρνούς, διότι καθυστερούσαν τα φοιτεία να έρθουν. Ευθύνες έχουν η κατασκευή, το πολεοδομικό σχέδιο.
5: Ανάρθαδομημένη.
3: Κοιτάξτε το δρόμο εδώ. Ο δρόμος αυτός

0: Είναι 2 μέτρα δρόμο. Δεν περνάει ένα κουρσάκι. Δεν μπορούσαν να πούν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα μέσα. Ευθυνόμαστε όλοι. Όλοι που υπηρετήσαμε από οποιοδήποτε μετερίζει, οι καταστάσεις κοιτάξτε.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε στον απόϊχο αυτής της μεγάλης φωτιάς. Να συζητήσουμε και για την επόμενη μέρα, για το τι πήγε χθες στραβά, τι φάνηκε δηλαδή ότι είναι στραβό. Φυσικά είναι σημαντικό ότι δεν είχαμε κάτι πιο δυσάρεστο. Καλωσορίζω στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, τον Κώστα Μπογδανίδη. Εσπέρα. Καλησπέρα. Στη σύνδεση μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα και σε εσένα, Κώστα Κεφαλογιάννη. Από σένα θα ξεκινήσω κιόλας στον απόϊχο αυτής της μεγάλης φωτιάς, αυτής της μάχης που δόθηκε χθες, που αποκάλυψε για ακόμα μία φορά τις δυσκολίες, τα όσα έχουν γίνει λάθος διαχρονικά, για το ότι δεν έχουμε καταφέρει να παρέμβουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζουμε ότι σε τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις θα μπορούμε να επέμβουμε και χωρίς εμπόδια, Κώστα.
2: Ναι. Κοίταξε, κάτι και έχουν δίκιο, βέβαια, που διαμαρτύρονται ότι η περιοχή είναι υπομακρυσμένη με πάρα πολλά προβλήματα. Απλώς αναρωτιέμαι κάθε φορά που ακούω τέτοιου είδους τοποθετήσεις, αν όσοι διαμαρτύρονται είναι διατεθειμένοι να δεχτούν και ορισμένες γενναίες αποφάσεις που απαιτούνται, εάν θέλουμε πραγματικά να λυθεί το πρόβλημα. Είναι μια περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως, είναι μια περιοχή που δομήθηκε με εντελώς λάθος τρόπο, άναρχο, όπως συνήθως, όχι όπως συνήθως, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές του Ηρακλείου. Το Ηράκλειο είναι μια φαινετού πόλη, ίσως από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, σε αυτό το βαθμό. Κάποια νομοποιήθηκαν στην πορεία, αλλά δεν πάβει να είναι κατασκευές αυθαίρετες που χτίστηκαν χωρίς κανένα σχέδιο ρημοτομίας, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, και το αποτέλεσμα το βλέπουμε σήμερα. Στην προκειμένη περίπτωση δε έχουμε το εξαιρετικό παράδοξο να είναι μια περιοχή που συνυπάρχει και το βιοτεχνικό πάρκο, αλλά και σπίτια, δηλαδή και επιχειρήσεις ξυλίας και διάφορες άλλες με πολύ σοβαρούς κινδύνους, αλλά και σπίτια, χωρίς καμία βέβαια υποδομή. Γιατί η σειρά των πραγμάτων συνήθως είναι η αντίθετη. Έτσι. Φτιάχνεις την υποδομή πρώτα και μετά τη δομή και μετά τις δομές. Εδώ κατασκευάσεις και το πράγμα εντελώς ανάποδα. Ξέρω ότι στο σχέδιο που εκπονείται, το νέο σχέδιο πόλης, το οποίο θα πρέπει να παρουσιαστεί κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες, υπάρχουν βεβαίως προβλέψεις για όλα αυτά τα ζητήματα πολιτικής προστασίας, αλλά τα μέτρα που προτείνονται ή που θα προταθούν είναι μέτρα τα οποία φαντάζομαι κανείς δεν μπορεί να λάβει. Διανοίξεις δηλαδή που απαιτούν να γκρεμιστούν ολόκληρα τετράγωνα για να γίνει η περιοχή να αποκτήσει στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας. Έτσι, απλώς να πω εδώ ότι ειδικά εχθές υπήρχε και το πρόβλημα με το νερό, το σχολιάσαμε. Σπίτια δεν είχαν νερό εξαιτίας της βλάβης της ΔΕΙΑΗ. Οι κρουνοί είχαν νερό. Αλλά και αυτό ίσως θα πρέπει, δηλαδή στα πράγματα που μπορούν να γίνουν, όπως παραδείγματος χάρη να είναι περισσότεροι κρουνοί και να δημιουργηθούν ίσως και κάποιες υπόγειες δεξαμενές σταθερές, όπως έχουν δημιουργηθεί στην Αγία Τριάδα, ας πούμε, που είναι επίσης μια γειτονιά με αντίστοιχα προβλήματα. Αυτό ίσως πρέπει να γίνει. Ευτυχώς, συζητώντας το μεσημέρι στο ραδιόφωνο με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, μας είπε ότι τα οικόπεδα που ήταν δίπλα στην αποθήκη που γεγόταν, δίπλα στην εστία της φωτιάς, είχαν καθαριστεί πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Ήταν από εκείνα που είχαν καθαριστεί πάρα πολύ καλά. Αλλιώς κανείς δεν ξέρει πόσο χειρότερα θα μπορούσε να έχει πάει η κατάσταση.
1: Mm-hmm. Κώστα Μπογδανίδη, τι λες, απαιτείται καταρχάς μια γενναία βούληση, έτσι, γενναία πολιτική βούληση εννοώ. Ναι. Και είναι και αυτό όμως που είπε και ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης. Πόσο έτοιμοι είμαστε κι εμείς οι πολίτες να δεχτούμε τέτοιες αποφάσεις.
3: Ναι, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι αυτό είναι το Α και το Ω. Mm-hmm. Αυτό που είπε ο Κώστας. Το αν μπορούν να πάρουν τις κρίσιμες και τις δύσκολες πολιτικές αποφάσεις αυτοί που έχουν, που διοικούν είτε την πόλη είτε το κράτος, γιατί δεν είναι μόνο της πόλης ζήτημα, και απ' την άλλη οι πολίτες. Όμως πρέπει νομίζω, επειδή τα κουβεντιάζουμε χρόνια, τυχαίνει τώρα και οι τρεις να είμαστε λίγο παλιοί, να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Δηλαδή, αν πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να εφαρμοστεί εκ των υστέρων κάποιο σχέδιο στο Ηράκλειο, νομίζω ότι απλώς πλανάτε πλάνη νυχτρά. Δηλαδή, επειδή το ακούω χρόνια, όσα χρόνια τουλάχιστον είμαι στη δουλειά, δεν πρόκειται να γίνει, δεν πρόκειται κανένας Δήμος, κανένα κράτος να εφαρμόσει, δηλαδή να ρίξει σπίτια, να ρίξει αποθήκες, να ρίξει μαγαζιά πια, για να εφαρμοστεί ένα σχέδιο σε ένα Ηράκλειο που δεν έχει σχέδιο. Και, γιατί, συγγνώμη τώρα που το λέω, ο Κώστας είπε και αν θέλει την κρίσιμη λέξη, Αγία Τριάδα. Mm. Η Αγία Τριάδα, ξέρετε, σχέδιο, ας το πούμε έτσι, έχει, γιατί είναι στον βαθύ ιστό της πόλης. Μπορεί να περάσει αυτοκίνητο, μπορεί να περάσουν πυροσβεστικά, μπορεί να γίνει κάτι. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουν ρημοτομηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν πρόκειται να γίνει. Mm. Αυτό που

0: πρέπει, κατά τη γνώμη μου, και το λέω από την πείρα, όχι γιατί είμαστε ειδικοί, προσθέτω μακριά από μας αυτά, είναι να υπάρξουν τοπικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, mm-hmm. τοπικά δηλαδή, αναγειτονιές πρέπει να, αυτό που είπε ο Κώστας, δηλαδή να πούνε παιδιά εδώ, πρέπει να έχουμε μια δεξαμενή. Εδώ πρέπει
1: ναι,
0: να έχουμε
1: πρέπει εκείνο. Πρέπει να διανοίξουμε, ναι. να ανοίξουμε ναι, ναι, ναι. έναν δρόμο. Έτσι,
0: συγκεκριμένα, σε γειτονιές πια. Mm-hmm. Όχι, ξέρεις, να πιάσουμε τον Ξηροπόταμο, να πιάσουμε τα Δειλινά, να πιάσουμε τον Άγιο Γιάννη το Χωστό. Σε γειτονιές. Πιο μικρές. Να υπάρχουν σχέδια. Mm-hmm. Τώρα, γιατί η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρόσεξε. Mm-hmm. Εδώ τώρα θα αποτιμηθούν ζημιές, θα αποτιμηθούν και θα αποδοθούν ευθύνες. Υπάρχει ένα ζήτημα. Θα δούμε τι ήταν ασφαλισμένο και τι δεν ήταν. Mm-hmm. Το κρατάμε γι' αυτό γιατί. Θα το ακούσουμε τις επόμενες μέρες. Τι θα ζητηθεί από το μεν, το δε, τους περιοίκους, τους κατοίκους, τους αυτούς που χάσαν τα σπίτια τους. Και όλα τα άλλα να τα έχουμε στο νου μας, γιατί συζητούσαμε τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής το πρωί ισότια. Και μου λέγανε, εμείς αυτό που συζητούσαμε δεν ήταν τόσο η φωτιά, που ξέραμε ότι θα την ελέγξουμε όσο μπορούμε με το ελικόπτερο, με την πρόσβασή μας. Επειδή δεν μπορούσαμε ούτε να πάμε στην περιοχή. Όχι να μπούμε στη φωτιά, δεν μπορούσαμε ούτε να πάμε. Από τον Άγιο Γιάννη το Χωστό, σας θυμίζω τι γινόταν μερικά χρόνια πριν και τώρα γίνεται. Τώρα απλώς είναι λίγο πιο light, ας πούμε, το πρόβλημα. Αν συμβεί, μου λέγανε κάτι σαν αυτό που έγινε στη Βενεζουέλα. Χτυπάω ξύλο κι εγώ, έτσι.
1: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι και στην περίοδο αυτή που διανύουμε, ενώ συνολικά κλιματική κρίση, το καλοκαίρι λένε όλοι οι ειδικότεροι ημών προφανώς ότι θα είναι δύσκολο. Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες δηλαδή φαίνεται ότι θα είναι δύσκολες. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που οφείλουμε να την κάνουμε όλοι με θάρρος, με γενναιότητα. Και αυτό που λέει ο Κώστας.
2: Ένα τελευταίο σχόλιο πολύ γρήγορα μόνο, γιατί είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο Κώστας Μποναλής, με τον οποίο τελευταία συμφωνώ ανησυχητικά συχνά. Και θα πρέπει να το κοιτάξουμε και οι δύο.
0: Και εγώ ανησυχώ.
2: Λοιπόν, είναι άλλο το ευταίο. Δεν έχει κανένα νόημα στο σημείο που βρίσκεται το Ηράκλειο σήμερα να συζητάμε για το ευταίο, mm-hmm. το τι μπορεί να γίνει, τα σχέδια πώληση κλπ. Και άλλο το εφικτό. Πρέπει λοιπόν όλοι να κάτσουν σε κάθε γειτονιά, να δουν το εφικτό, κάποιοι παραπάνω κρονοί, κάποιες δεξαμενές, σχέδιο εκένωσης, να ξέρουν όλοι mm-hmm. ότι σε μια γειτονιά τόσο πυκνοκατοικημένη μπορεί να γίνει μόνο με έναν δρόμο και σε αυτόν τον δρόμο
0: μην κόστα,
2: τον μπλοκάρει. Α πούμε. Αυτά πρέπει να γίνουν όμως, να μην θεωρητικολογούμε και να μην καθόμαστε και να φανταζόμαστε ότι κάποια στιγμή το Ηράκλειο θα ανοίξουν, θα γίνουν τεράστιες διανοίξεις και θα λυθούν αυτά τα
0: δεν
2: προβλήματα.
0: Δεν παίζει αυτό, Κώστα, δεν παίζει και σου είπα το παράδειγμα που ανέφερες, η Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα ναι. δεν είναι μια αυθαιρετούπολη που έγινε δεκαετία του 80 ή του 70 ή δεν ξέρω εγώ αργότερα. Είναι η πιο παλιά συνοικία του Ηρακλείου, η Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί να περάσει τίποτα από εκεί. Το ξέρουμε. Έτσι.
1: Και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του που δίρκησε περισσότερες από 4 ώρες. Ο 43χρονος καθομολογεί εν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της απολογίας του ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της 45χρονης και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Πάμε στον Μάνο Τριγώνη που έχει και το ρεπορτάζ. Μάνο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σότια. Προφυλακιστέως κρίθηκε, όπως είπες και εσύ, ο καθομολογίαν δράστης για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ο 43χρονος, στη διάρκεια της απολογίας του, ζήτησε συγγνώμη από τους οικείους της Σταυρούλας και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Να θυμίσουμε, Σότια, ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου από την περιοχή του Βαρύ Πετρουχανίων, όπως η δήλωση εξαφάνισή της έγινε στις 7 Ιουνίου από τον αδερφό της, ο οποίος τότε κατάλαβε ότι οι 45χρονοι αγνοούνταν, καθώς ο ίδιος νοσηλευόταν έως τότε στο νοσοκομείο. Από την πρώτη στιγμή, συγγενείς, φίλοι και αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό της, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν στα πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος και στις τελευταίες της κινήσεις. Στην ομολογία του, μάλιστα, ο 43χρονος φέρεται να περιέγραψε τις κινήσεις του μετά το έγκλημα, αναφέροντας πως μετέφερε και έσυρε το άψυχο σώμα της γυναίκας μέχρι το βαν που χρησιμοποιούσε, πριν το μεταφέρει στο σημείο που το έθαψε, επιχειρώντας να εξαφανίσει έτσι σώτια κάθε ίχνος της εγκληματικής του πράξης.
1: Κάτι που κατάφερε για αρκετές ημέρες, η αλήθεια είναι, αλλά οι έρευνες της αστυνομίας τον είχαν βάλει από πολύ νωρίς στο επίκεντρο. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο Τριγώνη. Ερχόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Μία δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που θα αποτελέσει ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία θα αποτελεί το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο τη σύνταξη είχε αναλάβει να συντονίσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Την ίδια ώρα που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε και σήμερα τις περιοδίες του στο Λεκανοπέδιο, όπου συνομίλησε με πολίτες και μεταξύ άλλων έπαιξε και τάβλη. Στο Πασόκ τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ με αφορμή τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της Πέμπτης, η Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζει με νόημα τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ανεβάζει τους τόνους η αντιπολίτευση απέναντι στο εγχείρημα Τσίπρα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο να υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με 52 χρόνια ιστορία, ενώ το

0: κόμμα της Ελλάς δεν έχει ιδεολογική ταυτότητα.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει 52 χρόνια ιστορία, μια καθαρή ιδεολογική ταυτότητα και μια προγραμματική αρτιότητα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα από την άλλη είναι ένα προσωπικό εγχείρημα, το οποίο δεν έχει οποιαδήποτε ιδεολογική αυτή τη στιγμή ταυτότητα, ούτε καν προγραμματική βάση.
2: Μας ενδιαφέρει μια κουλτούρα υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες, η οποία να μην συντηρεί περίκλειστα συστήματα γύρω από αρχηγικά σχήματα. Επομένως, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει να σταθμίζονται στο ενδεχόμενο συνεργασιών. Και σας είπαμε ότι εμείς στοχεύουμε μόνο στο να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις.
3: Το γιο ταχύ κόμμα του, το οποίο δεν προέρχεται από την κοινωνία, παρά είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος το ελέγχει και θέλει να το ελέγχει απόλυτα. Αυτό προσπαθεί να κάνει να ξορκίσει τον ίδιο τον εαυτό.
0: Υποψήφιος στην ΑΛΦΑ Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Γουρός. Με τον Γιάννη Γουρό συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο γραφείο του στην Βουλή και συζήτησαν για τις πολιτικές εξελίξεις και τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.
4: Είναι πολύ καλή εξέλιξη. Όσο πιο δυνατά είναι τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ σε κάθε περιοχή, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα.
0: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται και ο ισοκομματικός πόλεμος στο ΣΥΡΙΖΑ με τη σύγκρουση ανάμεσα στον Σοκράτη Φάμελο και τον μπλοκ της Ρένας Δούρου, Παύλου Πολάκη και Νίκου Παπά, να περνά πλέον στην πιο κρίσιμη καμπή της.
5: Νομίζω φαίνεται πλέον το αδιέξοδό της στον καθένα. Επειγόντως χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής και γι' αυτό το λόγο έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλλουν την συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής.
6: Θεωρώ ότι αδικείται από τη δημοσκοπική του εικόνα και ουδής από εμάς έχει εντολή να βάλει την περιουσία του στο ψυγείο ή να την εκποιήσει.
7: Είναι δεδομένο ότι θα είναι παρόν, όχι ως ενδεχομένως ως νέο κόμμα, αλλά σίγουρα τα στελέχη, τα μέλη του, ως απλά μέλη.
8: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει στο στούντιο μαζί μου για το σχολιασμό της επικαιρότητας. Από πού να ξεκινήσουμε τώρα?
9: Από το τάβλι.
8: Όχι η αλήθεια.
9: Τον έχει ξαναδεί τον κύριο Μητσοτάκη να παίζει τάβλι, να πίνει ελληνικό και να. Δεν ξέρω τι έπαιζε πλάκωτο, δεν μπορούσα να δω εκείνη τη στιγμή.
8: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια εικόνα που δεν την είχα ξαναδεί.
9: Τα πάντα μπορεί να κάνει.
8: Είμαι και λίγο καχύποπτη να λέω. Ήθελα να δω, παίζει όντω. Ξέρεις, κατάλαβες.
9: Νομίζω
8: λίγο
9: ότι έπαιζε, γιατί ήταν και κάποιοι άσχετοι οι οποίοι θα τον δίνανε μετά. Ναι. Αλλά εντάξει, καλά, δεν είναι και τίποτα τρομερό να παίξει ένα τάβλι.
8: Προφανώς.
9: Έτσι, χωρίς να θέλω. Το ξέρω, γιατί μεγάλωσα και εγώ σε αυτό το περιβάλλον, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου, το θεωρώ έτσι λίγο βαρετό. Αλλά και ο κ. Μητσοτάκης, για να μην παίζει συχνά, πάει να πει ότι δεν του το έχουμε, αλλά τα πάντα μπορεί να κάνει τώρα ένας πολιτικός, ξέρεις, για να φανεί ότι είναι κοντά στο λαό και τέτοια. Το έλεγε ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος κάποτε αυτό. Λοιπόν, θα δούμε πολλά έργα. Βγήκε βέβαια και φωτογραφήθηκε και με ένα Έλληνα γιατρό, ο οποίος θα πάει στο διάστημα, στον διαστημικό σταθμό, τα επόμενα δύο χρόνια, για να δείξει ότι έχει μια συνέχεια η πολιτική μας. Σου θυμίζω την ιστορία του διαστήματος την ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Νίκος Παπάς, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά για να είμαστε προσγειωμένοι στη γη και να πατάμε γερά, τα προβλήματα είναι εδώ, είναι μεγάλα. Όσο και αν θέλουν να τα εξοραίσουν οι πολιτικοί από την πλευρά της κυβέρνησης, αν θέλουν να μας υπόσχονται από την πλευρά της αντιπολίτευσης, εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται.
8: Θέλεις να βάλεις άλλο τελεία, να ακούσουμε παρέα λίγο έτσι ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα στη Βουλή. Θυμίζω και στους φίλους τηλεθεατές ότι σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια και ψηφίστηκε ο κώδικας τοπικής αυτοδίκησης. Ο νέος κώδικας. Είναι αυτός, ξέρεις, που έχουμε.
9: Θέλουμε αλγόριθμο για να το διαβάσουμε.
8: Ακριβώς, ναι. Θέλουμε τον αλγόριθμο. Πάμε να τον ακούσουμε παρέα και να επιστρέψουμε.
10: Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση νομοθετεί για την τοπική αυτοδιοίκηση αποκαλύπτει μια ευρύτερη αντίληψη για την ίδια την εξουσία και τη λειτουργία του κράτους, αλλά και της δημοκρατίας. Το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπου δεν έγινε καμία διαβούλευση, καμία συζήτηση με την αυτοδιοίκηση, με τις τοπικές κοινωνίες, για τις προτεραιότητες των πιο σημαντικών έργων που έπρεπε να χρηματοδοτηθούν. Ένα κλειστό σύστημα εξουσίας, αυτό το οποίο έχουν βαφτίσει ως επιτελικό κράτος, λειτουργεί χωρίς κανένα όριο. Όλα αποφασίζονται εκεί και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να το υπηρετούν. Αυτό για να επιτευχθεί, πρέπει στο κράτος να μειώνεται η δύναμη κάθε θεσμικού αντίβαρου. Να μην υπάρχει διαφάνεια. Να υπάρχει εξάρτηση, πελατειακή εξάρτηση.

0: ακόμη και στα θέματα της αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό βλέπουμε όλη αυτή η διαδικασία να δημιουργεί τεράστιες αδυναμίες στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης και του κράτους και στο τέλος να βλέπουμε αδιαφάνεια, διαφθορά, αναξιοκρατία και σκάνδαλα που βγαίνουν στην επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, είναι καθημερινές οι παρεμβάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και για μία σειρά θεμάτων. Να, όπως σήμερα για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Το είχαμε πει ότι το πηγαίνει θεσμικά και θέλει να κεφαλοποιήσει αυτά τα κέρδη. Ξέρεις, θεωρώ ότι, το λέω ανεξάρτητα από τον Νίκο Ανδρουλάκη ή το Πασόκ ή οποιονδήποτε, ότι κάποια στιγμή, εάν έχεις μια σοβαρή διαδρομή, αυτή επιβραβεύεται. Mm-hmm. Τώρα, βέβαια, έχουμε δει και άλλα έργα, για να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε δει απίστευτα πράγματα. Έχουμε δει και τον κύριο Τσίπρα, όπως ξέρεις, να υπόσχεται διάφορα. Έφτασε στο σημείο μέχρι να προπαγανδίσει υπέρ της πολύ καλής πορείας της οικονομίας, για την οποία ο κύριος Μητσοτάκης δεν τα δίνει πίσω. Σου θυμίζω, το λέω γιατί είχε κάνει μια ανάλογη, λίγο πιο κριτική αναφορά η κυρία Διαμαντοπούλου και πέσανε να τη φάνε. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, είπαμε ότι θα δούμε πάρα πολλά έργα, κυρίως βεβαίως τα έργα που θα δούμε τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Κράτησε το, αυτό είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτό που γίνεται είναι πρωτοφανές. Ζήτησε ο κύριος Πολάκης να επιστρέψει η απόφαση της Σχετικής Επιτροπής για να πάρουν μια καινούρια. Και εδώ που τα λέμε τώρα κι εγώ. Εντάξει, ανησυχώ αν συμφωνώ με τον κύριο Πολάκη, αλλά ξέρεις, έχει δίκιο όμως. Δηλαδή, αυτό που γίνεται είναι. Δεν θυμάμαι να το ξαναδεί.
1: Πάντως, και ο Σοκράτης Φάμιλος επιμένει στην πρώτη
2: καταλάβει.
1: Απόφαση της σχετικής. Ότι θα συμπορευθούν με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Αφού δεν τους
1: θέλει. Ο Τσίπρας πάντως και χθες το βράδυ είπε.
2: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχει.
2: Είπε, δεν υπάρχει. Δεν έχουμε θέσει ρεζερβέ. Συγγνώμη, λέει για τους πρώην συντρόφους. Τους το λέω με αγάπη. Πόσο να τους το πει, δηλαδή.
1: Αγάπη και
2: συγγνώμη, δηλαδή. Δεν γίνεται άλλο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος όπου η καινοτομία και η εφευρετικότητα συνάντουσαν πάντοτε τον άνθρωπο, τόνισε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαρά και γενιάζοντας σήμερα το πρωί στις Βούτες το Κέντρο Καινοτομίας. Πρόκειται για ένα από τα 13 συνολικά κέντρα σε όλη τη χώρα που έχουν στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της βιωματικής μάθησης, των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και της διεπιστημονικής μάθησης, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια τελετή που σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο κέντρο έρχεται να ενισχύσει το ρόλο της Κρήτης στον εκπαιδευτικό και τεχνολογικό χάρτη, λειτουργώντας ως κόμβος που συνδέει την σχολική εκπαίδευση με την έρευνα, την καινοτομία και τις ψηφιακές δεξιότητες.
4: Το 5ο Κέντρο Καινοτομίας που εγκαινιάζουμε μέσα στη χρονιά και είναι εδώ στην Κρήτη μας, θεωρώ ότι είναι απόλυτα ταιριαστή η επιλογή να έχουμε ένα κέντρο καινοτομίας στην Κρήτη, ένα μέρος που πάντα η καινοτομία, η εφευρετικότητα συναντούσε και τον άνθρωπο. Και αυτό ήθελα να δώσω ως μήνυμα κεντρικό σήμερα και στα εγκαίνια, ότι ναι, πράγματι επενδύουμε στη τεχνολογία, θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τη γλώσσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να γράφουν κώδικα, για να μπορούν να ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν ένα 3D printer, να δουν τι σημαίνει Internet of Things και πάρα πολλές εφαρμογές, τις οποίες όμως θα μπορέσουν να εντρυφήσουν περισσότερο στα σχολεία τους.
5: Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ένα από τα κέντρα καινοτομίας γενιάζεται σήμερα από την κυρία Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, εδώ στο Ηράκλειο. Καινοτομία, έρευνα, τεχνολογία. Είναι το μέλλον για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, σε όλους τους καθηγητές και εμείς από την πλευρά τη δική μας ως περιφέρεια θα υποστηρίξουμε κάθε δράση που θα αναφέρεται στην καινοτομία, στην έρευνα και στην τεχνολογία. Συγχαρητήρια σε όλους.
3: Η δομή αποτελεί μέρος ενός πανελλαδικού δικτύου 13 κέντρων καινοτομίας που αναπτύσσονται σε όλη την χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.
4: Είναι ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να έχουμε 13 κέντρα καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα. Mm. Και αυτό μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα, όπως είπα και πριν, να συνδέσουμε με τους διαδραστικούς πίνακες που ήδη έχουμε και στο νησί. Ήδη στο Ηράκλειο έχουμε πάνω από 1.300 διαδραστικούς πίνακες, αλλά το σημαντικό 1.600 βασικά. Και το σημαντικότερο είναι ότι συνεχίζουμε να προσθέτουμε. Και τώρα το καλοκαίρι ήρθαν κάποιοι από το καινούριο πρόγραμμα που έτρεξα, τα σέντρα ποτικής, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα σχεδόν 6.500 έντρα ομποδικής που έχουν σταλεί στα σχολεία.
6: Η κυρία Υπουργός εδώ γνώρισε τους μαθητές από το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Οι μαθητές είχαν χωριστεί σε ομάδες στα διαφορετικά εργαστήρια του Κέντρου Καινοτομίας. Είδε δραστηριότητες με το διαδίκτυο πραγμάτων, είδε δραστηριότητες με ρομπότ και ειδικά με ρομπότ που έχουν

0: τη μορφή ζώου, είδε δραστηριότητες VR με πολύ προηγμένες εφαρμογές και γενικά αλληλεπέδρασε και είδε τον ενθουσιασμό των μαθητών για τις νέες αυτές τεχνολογίες.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έγιναν σήμερα τα εγγένεια εδώ. Τα κέντρα καινοτομίας είναι ένας νέος θεσμός της ελληνικής εκπαίδευσης. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως ένα οικοσύστημα γνώσης όπου θα ενσωματώνει την κοινωνία, την τοπική κοινωνία, εκπαίδευση, ιδρύματα και πανεπιστήμια, αλλά και άλλα αντίστοιχα κέντρα στην Ευρώπη.
2: Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων όπως ο ψηφιακός γραμματισμός, η ρομποτική και η καινοτόμο σκέψη, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται πιο ουσιαστικά στις ανάγκες της εποχής.
3: Σημαντικές παραβάσεις διαπίστωσε κλιμάκιο της πολεοδομίας Ηρακλείου κατά τον έλεγχό της στις πρώην αποθήκες Κουλούδια, που σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου πρόκειται να χωροθετηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να δούμε τα βασικά που αναφέρονται σε αυτή την έκθεση της αυτοψίας, Κώστα. Και μένει βέβαια να απαντηθεί και το ερώτημα αν τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το λέγαμε και χθες. Καλώς τον ξανά.
4: Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Μπορεί και να παίρνουν τα πράγματα μια νέα τροπή. Διότι η έκθεση της πολεοδομίας, του κλιμακίου της πολεοδομίας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Ηρακλείου, να σημειωθεί εδώ ότι η ανακοίνωση του Δήμου δεν είχε κανένα σχόλιο πολιτικό ή άλλου είδους. Ήταν απλώς ένα τεχνικό κείμενο που παρέθεται τα ευρήματα της αυτοψίας. Ο Δήμος Ηρακλείου έτσι κι αλλιώς ανεπίσημα έλεγε ότι δεν είναι αποφασιστική σημασία. Άλλοι αποφασίζουν, άλλοι έχουν την αρμοδιότητα, όμως τα ευρήματα πρέπει να δημοσιοποιηθούν. Και τα ευρήματα δεν είναι ασήμαντα καθόλου. Πρώτα απ' όλα, έχει πολλές και σημαντικές αυθαιρεσίες. Τα δύο κτίρια έχουν και τα δύο πολλές και σημαντικές αυθαιρεσίες. Κατασκευές που δεν έχουν δηλωθεί, κατασκευές που δεν έπρεπε να υπάρχουν, υπόγεια τα οποία είναι λάθος. Αυθαιρεσίες δηλαδή που δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορούν να διορθωθούν. Mm-hmm. Εγώ θα σημείωνα ως πολύ κρίσιμες παρατηρήσεις από την αυτοψία τα δύο ζητήματα που θέτει και αφορούν και την πολιτική προστασία. Mm-hmm. Το ένα είναι ότι υπάρχει πολύ κοντά στο ακίνητο μη οριοθετημένο ρέμα, το οποίο σύμφωνα με την έκθεση είναι στο όριο της πλημμύρας. Δηλαδή μια πιθανή πλημμύρα ενδεχομένως να επηρεάζει το ακίνητο. Το δεύτερο είναι ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση δεν υπάρχει επίσημα χαρακτηρισμένη μετά τη δημιουργία της νέας εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών. Από το 2002 δηλαδή δεν έχει οριστεί μια επίσημη κυκλοφοριακή σύνδεση. Και αν αυτό ας πούμε ότι μπορεί να χαρακτηριστεί γραφειοκρατικό, όλα τα υπόλοιπα δεν είναι και τόσο. Και τώρα το ερώτημα που τίθεται εδώ, όπως το έθεσες και εσείς, ότι αν τι γίνεται. Μπορεί το Υπουργείο να μισθώσει ένα κίνητο με αυθαιρεσίες, γιατί θα δώσει λεφτά σε ιδιώτη. Μπορεί το Υπουργείο να πληρώσει για να διορθώσει τα προβλήματα σε ένα ιδιωτικό κτίριο. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα προχωρήσει η υπόθεση από εδώ και μπρος. Ένα ενδεχόμενο το οποίο άκουσα το απόγευμα συζητώντας με ανθρώπους που γνωρίζουν αυτά τα ζητήματα είναι ότι μπορεί να κάνει κάποιες εργασίες, αν είναι αποφασισμένο να προχωρήσει το Υπουργείο και να τα κρατήσει από το μίσθωμα. Δηλαδή,
3: να κάνει τις παρεμβάσεις και ό,τι χρεωθεί για αυτές να τις αφαιρέσει από την συμφωνία μισθώματος.
4: Γιατί άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, ή θα εγκαταλειφθεί εντελώς και θα μείνουμε με το ψυγείο, ή θα προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι κάτοικοι με αυτό το χαρτί είναι αποφασισμένοι, εάν προχωρήσει το Υπουργείο, να κινηθούν νομικά. Και πλέον νομίζω ότι έχουν ένα ισχυρό όπλο στα χέρια τους.
3: Έτσι είναι. Και βέβαια σημειώνω εδώ και υπενθυμίζω ότι και η περιφέρεια Κρήτης, το λέγαμε και χθες, στο δελτίο είναι σε μία αναμονή γιατί περίμενε ακριβώς αυτήν τον έλεγχο, την έκθεση ενώ από την αυτοψία.
4: Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ξαναλέω, νομίζω ότι αν ας πούμε οι αυθαιρεσίες με κάποιο τρόπο διορθώνουν, δηλαδή αν μπορούν να καταδιαφυστούν κάποιες κατασκευές, ας πούμε, που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, το θέμα της πολιτικής προστασίας, ας πούμε, και ειδικά όταν αφορά ένα μη οριοθετημένο ρέμα, που η οριοθέτηση των ρεμάτων είναι μια διαδικασία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν ξέρω αν μπορεί να ξεπεραστεί.
3: Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Νέα παράταση, κυρίες και κύριοι, έως τις 9 Ιουλίου των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά των οικοπροβάτων ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Απόφαση που ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Όπως τονίζεται, παρότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων.

0: κινήσεων. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σε σημείο συνάντησης της ιστορίας και της σύγχρονης τέχνης μετατρέπεται από σήμερα η Αρχαία Ελεύθερνα, καθώς απόψε και αύριο Σάββατο παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρώτη μια ξεχωριστή χορευτική παραγωγή που γεννήθηκε μέσα από μια μοναδική συνεργασία μεταξύ του καθηγητή Νικού Σταμπολίδη και του στούντιο του Δανίλη Σίμκιν υπό τον τίτλο «Κορύβαντες». Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας θα κορυφωθούν την Κυριακή.
1: Στη συνάντηση του παρελθόντος με το παρόν είναι αφιερωμένες φέτος οι επετειακές εκδηλώσεις του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας για τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Στο ξενοδοχείο Γκρεκοτέλ Κρέτα Πάλας πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Εκδηλώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 28 Ιουνίου και θα φιλοξενηθούν στο εμβληματικό Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και η παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του μπαλέτου «Κορύβαντες».
2: Θέλω να πω ότι αυτή η όσμωση, αυτή η σύνδεση ανάμεσα σε κάτι εφήμερο, ο χορός είναι κάτι εφήμερο. Κρατάει όσο κρατάει. Μπορεί να επαναληφθεί ή όχι, όπως και οι εκθέσεις που κάνουμε στα μουσεία. Είναι για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά η Ελεύθερνα, ο μύθος της και ιδιαίτερα ο τρόπος που οι αιώνες ή οι χιλιετίες αντιπροσωπεύουν τη σταθερότητα και την αιωνιότητα μέσα στο χρόνο συμπλέκονται με το εφήμερο του χορού. Είναι ένας τρόπος για να επαναπροσδιορίσει κανείς αυτό το θαύμα της ανθρώπινης κίνησης. Αυτός ο μύθος θα αναβιώσει σε παγκόσμια πρώτη στην Ελεύθερνα και εγώ σας ευχαριστώ που είμαι εδώ, που είστε εδώ, που μας επιδαψιλεύει ο τόπος αυτή την ζωγραφιά του, που είναι ο αρχαίος άνεμος και η φύση και οι άνθρωποι που ζουν στην Αρχαία Ελεύθερνα.
1: Ο καταξιωμένος χορευτής σε δηλώσεις του τόνισε πως η πολιτιστική κληρονομιά, η κουλτούρα και η μυθολογία του τόπου στάθηκε ως αστήρευτη πηγή έμπνευσης για αυτόν και για την ομάδα του.
3: On the other hand, dance is an expression of the human soul and the human mind, humankind through the body.
2: Ενώ ο χορός είναι μια έκφραση η οποία λειτουργεί μέσα από το ίδιο το σώμα των ανθρώπων.
3: One relates to the past, the other one exists in the present.
2: Το ένα υπάρχει στο παρελθόν, θα έλεγα και στην αιωνιότητα βέβαια, και το άλλο λειτουργεί στο παρόν.
3: At the same time, if all these elements align as it does in this project and in this performance, hopefully, I believe that they multiply each other.
2: Ότι αυτή η όσμωση μεταξύ των δύο ελπίζει και θα το δείτε στις παραστάσεις είναι αυτό που πολλαπλασιάζει το ίδιο το γεγονός της παγκόσμιας πρώτης.
1: Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του καθηγητή αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη σε επίτιμο Δημότη Ρεθύμνου ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της Αρχαίας Ελεύθερνας και του Μουσείου της.
4: Η Περιφέρεια Κρήτης καλωσορίζει στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο τους διεθνούς φήμης χορευτές αλλά και όλους εκείνους που συνυπήρξαν για την παραγωγή αυτή που ξεκινά το Φεστιβάλ Κρήτης για το 2026. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να συνεργαζόμαστε διαχρονικά με τον καθηγητή κύριο Σταμπολίδη σε αυτήν την έναρξη του Φεστιβάλ Κρήτης που φέρνει κοντά τον πολιτισμό της Κρήτης, τα αρχαιολογικά μας μνημεία με την έμπνευση και τη δημιουργία των νέων δημιουργών.
5: Έχει συνδεθεί η παρουσία μου στα δημοτικά θέματα με την ίδρυση αυτού του μουσείου. Και θυμάμαι πόσο συγκινητική ήταν αυτή η τελετή των εγγενείων, αυτό το ξεκίνημα, και πραγματικά όποιος πηγαίνει σε αυτόν τον τόπο καταλαβαίνει τι συνέβη εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια. Είναι ένας τόπος που έχει ενέργεια, που μαγνητίζει και έτσι νομίζω προσέλκυσε και τον Νίκο τον Σταμπολίδη και άλλους εξαιρετικούς επιστήμονες, οι οποίοι με τη σκαπάνη τους έβγαλαν

0: για εκείνο.
1: Η Ελεύθερα έχει γίνει πλέον προορισμός για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες και για τους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται κάθε χρόνο το μουσείο στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους, αφού κάθε χρόνο διοργανώνεται και μια ενδιαφέρουσα νέα περιοδική έκθεση.
2: Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο 6ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης.
3: Μια σημαντική αλλαγή στη διαχείριση των ενδοφλέβιων θεραπείων συνιστά η δημιουργία της ομάδας νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Με στόχο την ποιοτική παροχή φροντίδας, η διοίκηση με την νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου, σε συνεργασία με το Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, προχώρησε σε εκπαίδευση νοσηλευτών σχετικά με τη διαχείριση και τοποθέτηση των ενδοφλέβιων γραμμών, με υπερηγογραφική καθοδήγηση, πράξη οποία μέχρι πρότινος πραγματοποιούνταν αποκλειστικά από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, λειτουργεί ομάδα νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης. Μια εξειδικευμένη ομάδα νοσηλευτών που αναλαμβάνει την τοποθέτηση και την διαχείριση φλεβικών καθετήρων. Περισσότεροι από 3.500 ασθενείς έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακράς διάρκειας, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι άσκοπες και επαναλαμβανόμενες φλεβοκενδύσεις.
5: Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, 3,5 περίπου χιλιάδες ασθενείς μας έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακρέας διάρκειας από 5 έως 30 ημερών, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκενδύσεις, αλλά και να μην ταλαιπωρούνται πλέον οι ασθενείς μας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει από την νοσηλευτική υπηρεσία, πρωτοβουλία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, σε συνεργασία με τους γιατρούς της επεμβατικής ακτινολογίας και την αμέριστη φυσικά στήριξη από μεριάς μας.
4: Πρόκειται για επαγγελματίες υγείας με ειδική εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγουν την καταλληλότερη αγκιακή πρόσβαση για κάθε περιστατικό, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη χορήγηση θεραπείων όπως ορή, αντιβιωτικά και χημειοθεραπείες.
5: Η ομάδα αυτή, η οποία κάνουμε προσπάθειες ώστε να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι μια ομάδα η οποία τιμά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τιμά τους νοσηλευτές για το έργο τους. Ήδη πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν ζητήσει τη συνδρομή της δικιάς μας νοσηλευτικής ομάδας αγκιακής προσπέλασης για να δημιουργήσουν και αυτά τις δικές τους ομάδες. Μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκενδύσεις στους ασθενείς, μειώνεται ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο και μειώνονται και οι φλεγμονές που δημιουργούνται από τους καθετήρες. Νομίζω ότι το έργο αυτής της ομάδας, τόσο των νοσηλευτών κατά κύριο λόγο, αλλά και των γιατρών, αποδεικνύει ότι η συνεργασία φέρνει θαύματα.
4: Η λειτουργία της ομάδας συμβάλλει στην μείωση των επιπλοκών και των λοιμώξεων που σχετίζονται με τους καθετήρες, ενώ βελτιώνει την ασφάλεια και την ποιότητα της νοσηλείας. Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και πλέον βρίσκει εφαρμογή και στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να ανοίγει έναν δρόμο και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας.
5: Τοποθετούν φλέβες οι οποίες θα διαρκέσουν για νοσηλείες από 5 έως 30 ημερών, δηλαδή νοσηλείες οι οποίες θα κρατήσουν παραπάνω από τις συνηθισμένες και έτσι αποφεύγονται οι άσκοπες φλεβοκενδύσεις στους ασθενείς.
3: Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.
4: Παράταση, αλλά όχι αυτή που είχαν ζητήσει οι μηχανικοί, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα προγράμματα εξοικονομώ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η νέα προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών μετατίθενται για τις 17 Ιουλίου 2026, δίνοντας επιπλέον 17 ημέρες στους ωφελούμενους. Υπενθυμίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είχε ζητήσει παράταση 2 μηνών, επικαλούμενο τις δυσκολίες στην ολοκλήρωση των έργων.
6: Είναι μια παράταση στην οποία έχουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, βλέποντας ότι τα προγράμματα ουσιαστικά βρίσκονται σε αδιέξοδο, με την έννοια ότι ακόμη και το εξοικονομώ του 2021 δεν έχει κλείσει ακόμα και δεν έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά τον προγραμματισμό και τις εργασίες τις οποίες έπρεπε να ολοκληρωθούν, αλλά και οι εκταμιεύσεις.
4: Η παράταση αφορά τα προγράμματα Εξοικονομώ 2021, Εξοικονομώ 2023, Εξοικονομώ Ανακοινίζω για νέους, Εξοικονομώ 2025 και το Εξοικονομώ Επιχειρώ και Αλλάζω συσκευές στις επιχειρήσεις.
6: Δυστυχώς κλείνουν, ουσιαστικά κλείνανε τέλος του μήνα, Παρά το ότι ως τεχνικό επιμελητήριο και συντονισμένα με το κεντρικό τεχνικό επιμελητήριο είχαμε ζητήσει, αλλά και με τα παραρτήματα, είχαμε ζητήσει τουλάχιστον για 2 μήνες. Αντιλαμβάνεστε βέβαια μια και η εκταμιεύση.

0: της είναι προφανώς από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως όλοι γνωρίζουμε. Το Ταμείο Ανάκαμψης από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει για όλη τη χώρα και για όλες τις χώρες ουσιαστικά τέλος του Αυγούστου, να έχουν γίνει οι εκταμιεύσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι και το 17 Ιουλίου που δίνεται με πολύ μεγάλη ανοχή όσον αφορά να μπορέσουν να ολοκληρωθούν για να γίνουν και οι αντίστοιχες εκταμιεύσεις, να ολοκληρωθούν οι όποιες διαδικασίες ή όποιες εργασίες εναπομείνως έχουν μείνει.
1: Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Ξεκαθαρίζει ωστόσο το Υπουργείο ότι η νέα προθεσμία είναι οριστική, καθώς με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης δεν προβλέπεται νέα παράταση, καλώντας τους δικαιούχους να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις εργασίες τους.
0: Εάν δεν δοθεί παράταση συνολικά για όλο το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί αφορά, ξέρετε, πάρα πολλά έργα και πάρα πολλές δράσεις, οι οποίες είναι σε πάρα πολλούς φορείς. Ακόμη και το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει από το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλά έργα τα οποία εκτελεί, όπως είναι το υπολοδομής, όπως είναι ο ψηφιακός χάρτης της χώρας ή άλλα πολλά. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, αν μη τι άλλο, πλέον τελειώνει αν δοθεί μια κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει το εξής, ότι οι συνάδελφοι όλοι και οι πολίτες βέβαια που έχουν πει στα εξοικονομώ, θα πρέπει με γρήγορες διαδικασίες να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, να κόψουν τα τιμολόγια τα οποία αφορούν για τις εργασίες αυτές και να σταλούν μέχρι τις 17 του μήνα, αυτό τουλάχιστον γράφεται σαφέστατα στην ανακοίνωση, να σταλούν μέσα από την πλατφόρμα των αντίστοιχων εξοικονομών για να ολοκληρωθούν οι όποιες εκταμιεύσεις θα αναμένονται το επόμενο διάστημα.
2: Ξεκίνησαν ήδη οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των Δήμων για τα καθάριστα οικόπεδα μετά τη λήξη της προθεσμίας. Πλέον, όποιοι πολίτες δεν έχουν επιρροή στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα που ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ. Ενώ οι υπόλογοι με εξάμηνη ποινή φυλάκισης είναι και όσοι σπεύσουν να δηλώσουν ψευδώς ότι καθάρισαν τους χώρους ιδιοκτησίας τους.
1: Στη φάση των ελέγχων έχουν περάσει πλέον δήμοι και πυροσβεστικοί για τα ακαθάριστα οικόπεδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού και υποβολής των σχετικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες. Με διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιες αυτοψίες, οι αρμόδιες αρχές αναζητούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
3: Έχει τελειώσει η προθεσμία την οποία οι πολίτες είχαν το περιθώριο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Σε τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από το Δήμο και την υπηρεσία μας. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αρκετά οικόπεδα, τόσο εντός της πόλης μας και του αστικού ιστού, αλλά και περιμετρικά της πόλης μας, έχουν μείνει ακαθάριστα και μάλιστα έχουν αρκετά αναπτυγμένη καύσιμη ύλη, που λέμε, αρκετά μεγάλα χόρτα και θάμνους, τα οποία δημιουργούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση εάν στην περιοχή αυτή εκδηλωθεί πυρκαγιά.
1: Οι κυρώσεις για όσους δεν προχώρησαν στον απαιτούμενο καθαρισμό ή δεν υπέβαλαν δήλωση είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 100 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
4: Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Mm-hmm. Η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουν πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταμάτησαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα.
3: Από εμάς έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Από το νόμο του κράτους είναι οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί ή ακόμα και αν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα να κόβονται πρόστιμα. Τα οποία πρόστιμα να τονίσουμε ότι είναι τσουχτερά και μάλιστα υποχρέωση πλέον του Δήμου είναι τα οικόπεδα αυτά να καθαρίζονται με ευθύνη του Δήμου και ο λογαριασμός να αποστέλλεται στον ιδιώτη. Εγώ θα ήθελα ακόμα και τώρα, παρά το ότι έχει περάσει αυτή η προθεσμία, όσοι πολίτες, μια και ο καιρός είναι ευνοϊκός σε αυτή την περίοδο να μπορέσουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα στον καθαρισμό, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Σίγουρα θα βοηθήσουν την υπηρεσία μας, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα θα προστατεύσουν και οι ίδιοι την περιουσία τους και δεν θα θέσουν σε κίνδυνο άλλους συμπολίτες μας.
1: Παράλληλα, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις για όσους υπέβαλαν ψευδή στοιχεία, καθώς οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη δήλωσης, αλλά επεκτείνονται και στην ακρίβεια του περιεχομένου της.
3: Είναι ότι θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κοινωνική παιδεία και μια κοινωνική συνείδηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και στον τόπο μας, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, περιοχές στις

0: οποίες είχαν καθαρισμένα οικόπεδα, πράγματι η φωτιά δεν μπόρεσε να εξελιχθεί, δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί. Εύκολα την έλεξε η υπηρεσία μας και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι δεν θέσαμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και την περιουσία των πολιτών. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η αποτελεσματικότητά μας την αντιπυρική περίοδο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και σε μεγάλο βαθμό στην προσοχή των πολιτών, στη συνείδηση και στην κοινωνική παιδεία των πολιτών. Η υποχρέωσή τους ήταν να έχουν καθαρίσει σε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν και αρκετά μεγάλο, τα οικόπεδά τους.
1: Στόχος των ελέγχων είναι η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε μια περίοδο που η πρόληψη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πολιτική προστασία.
2: Νέες υποχρεώσεις αλλά και πρόστιμα για ιδιοκτήτες ενοικιαστές και όσους χρησιμοποιούν ακίνητα εισάγει η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ρύθμιση προβλέπει πρόστιμα για όσους δεν δηλώνουν ή δηλώνουν ανακριβώς τα στοιχεία χρήσης ακινήτων στο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του έμφυα σε περιπτώσεις όπου η πραγματική επιφάνεια ενός κτίσματος διαφέρει από εκείνη που εμφανίζεται σε επίσημα έγγραφα.
1: Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε λειτουργία το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το λεγόμενο ΜΙΔΑΣ, φέρνοντας νέες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο νέο ψηφιακό Μητρό θα καταγράφονται τα στοιχεία των ακινήτων των ιδιοκτητών τους, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται.
3: Όσον αφορά την εφαρμογή του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων που θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου, το συγκεκριμένο Μητρώο θα πρέπει να λειτουργήσει προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή στην κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας, της συγκέντρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών όπως είναι το κτηματολόγιο, οι δήμοι και οι πολεοδομίες, ούτως ώστε να προκύπτουν όλα τα έγγραφα μιας συγκεκριμένης ιδιοκτησίας στο συγκεκριμένο Μητρώο για να μπορεί ο αρμόδιος συμβολιογράφος όπως και οι υπηρεσίες να έχουν μεταξύ τους διασύνδεση και να μπορούν να αντιληθούν αυτά από τις υπηρεσίες και από το συμβολιογράφο και να μην δημιουργηθεί ζήτημα με επιβολή προστήμων λόγω διαφοράς τετραγωνικών μέτρων ή λόγω ασυμφωνίας δηλώσεων μεταξύ είτε του κτηματολογίου είτε των συμβολέων, των τίτλων κτήσεων των ιδιοκτητών αλλά και με βάση τα μέτρα που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες στους δήμους.
1: Πλέον κάθε ενοικίαση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου θα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά μέσα σε 3 μήνες από την σύναψη της συμφωνίας. Όσοι δεν υποβάλλουν την δήλωση εγκαίρως θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο 500 ευρώ.
3: Ξεκινάει από 1 Ιουλίου. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι καλό θα είναι να ελέγξουν τα έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους και αυτά που έχουν δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να δοθεί ένα διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών προκειμένου να έχουν την ευχέρεια οι ιδιοκτήτες να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις, χωρίς εννοείται να επιβάλλονται τα πρόστιμα που τυχόν προβλέπονται που φτάνουν μέχρι και τα 1.000 ευρώ. Επομένως, καλό θα είναι η κυβέρνηση να δώσει μία περίοδο χάριτος στους ιδιοκτήτες προκειμένου να έχουν την ευχέρεια να εξοικειωθούν και οι ίδιοι αλλά και οι φοροτεχνικοί τους με το συγκεκριμένο Μητρώο και εννοείται να μην επιβληθούν πρόστιμα και να λειτουργήσει με τιμωρητικό χαρακτήρα το συγκεκριμένο Μητρώο.
1: Παράλληλα, σε περιπτώσεις ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 100 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την χρήση των στοιχείων αυτών.
3: Αυτό που ζητάμε είναι να μην επιβληθούν πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα προβούν σε διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων. Και θεωρούμε ότι είναι ένα λογικό μέτρο με βάση και το γεγονός ότι αναλογικά είχε εφαρμοστεί το ίδιο και το 2020 και αναμένουμε από την κυβέρνηση να δούμε αν τυχόν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο. Σίγουρα το συγκεκριμένο Μητρώο, όπως προείπαμε, θα πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση του καθεστώτος του κομματιού της γραφειοκρατίας, καθώς ήδη στις συμβολιογραφικές πράξεις είναι πολλά τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά.
1: Η δήλωση χρήσης ενός ακινήτου θα μπορεί να υποβληθεί μόνο εφόσον το ακίνητο έχει προηγμένως καταχωρηθεί στο Ε9 με στόχο την δημιουργία ενός ενιαίου αρχείου που θα συνδέει τα στοιχεία ιδιοκτησίας με την χρήση κάθε ακινήτου.
3: Εμείς αυτό που προτείνουμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων είναι να εφαρμοστεί η διάταξη που είχαμε εισηγηθεί και εφαρμόστηκε το 2020 σχετικά με τις διαφορές των τετραγωνικών μέτρων από τις δηλώσεις που προέκυπταν στους Δήμους όσον αφορά την επιβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας, καθώς τότε

0: Αυτό που είχε προβλεφθεί ήταν ότι δεν θα επιβάλλονται αναδρομικές χρεώσεις για διαφορές τετραγωνικών που προέκυπταν και θα μπορούσαν οι ιδιοκτήτες να προβούν σε διόρθωση των τετραγωνικών και από το χρόνο της διόρθωσης και εντεύθεν να επιβάλλονται οι αναλογικές χρεώσεις με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά που είχε μια ιδιοκτησία.
1: Με το νέο σύστημα η φορολογική διοίκηση θα έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την ακίνητη περιουσία και τις μισθώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, σχεδόν 5.000 συμμετέχοντες, εκπροσώπους από περισσότερες από 60 χώρες, πάνω από 30 διεθνείς οργανισμούς και πολύ ισχυρή παρουσία του επιχειρηματικού κόσμου, συγκέντρωσε η Διεθνής Διάσκεψη για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος υπέγραψε και μνημόνιο κατανόησης με την Ουκρανική κυβέρνηση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ανοικοδόμηση της χώρας.
1: Το συνέδριο για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας συγκέντρωσε σχεδόν 5.000 συμμετέχοντες εκπροσώπους από περισσότερες από 60 χώρες, πάνω από 30 διεθνείς οργανισμούς, πολύ ισχυρή παρουσία του επιχειρηματικού κόσμου και περισσότερα από 200 εκθεσιακά περίπτερα. Στο πλαίσιο του συνεδρίου για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας αναμένεται να υπογραφούν περίπου 200 συμβόλαια και συμφωνίες.
2: Jako spółka budziemy chcemy skoncentrować się na wielkoskalowych projektach, głównie są to drogi szybkiego ruchu plus kontrakty kolejowe. To nas najbardziej interesuje w pierwszych latach. Natomiast na pewno jesteśmy zainteresowani takimi skomplikowanymi projektami jak szpitale, jak elektrownie. A więc patrzymy na to szeroko, ale też patrzymy na to szeroko w długiej perspektywie czasu. Jeżeli chodzi o Budimex, patrzymy długoterminowo na 10 lat do przodu, a więc w takim okresie czasu uważamy, że będziemy aktywnie uczestniczyć przy odbudowie Ukrainy.
1: Κατά την εκπρόσωπο του Υπουργείου Κρατικών Περιουσιακών Στοιχείων, κάθε τόπος ανάδειξης της συνεργασίας της Δύσης με την Ουκρανία αποτελεί για τη Ρωσία ένα ανησυχητικό μήνυμα που υποδηλώνει την ενότητα της Δύσης στο ζήτημα αυτό. Την πολιτική αναταραχή των εβδομάδων που προηγήθηκαν του συνεδρίου, οι επιχειρηματίες την αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία και ρεαλισμό. Για εκείνους, η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας σημαίνει δημιουργία μιας νέας ποιότητας στον τομέα της ανοικοδόμησης. Αυτό που θα βοηθούσε τις εταιρείες να εμπλακούν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας πριν από το τέλος του πολέμου θα ήταν η παροχή κρατικών οικονομικών εγγυήσεων.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με την Χρύσα Ζερβού για όλα τα νεότερα που αφορούν στο ρεπορτάζ του Όφη. Καλώς την, καλησπέρα Χρύσα. Να ξεκινήσουμε από την παραμονή του Αθανασίου στην ομάδα, να ξεκινήσουμε από αυτό.
4: Βεβαίως, θα να πούμε ότι εχθές είχαμε πει στο δελτίο μας ξανά στην τηλεφωνική μας επικοινωνία ότι οι δύο πλευρές είναι πάρα πολύ κοντά στο να συνεχίσουν μαζί και πόσο σημαντικό είναι αυτό και για τον Όφη και

0: τον παίκτη. Εχθές λοιπόν τα δεδομένα ήταν ότι ο Όφη θα έχει βρει με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του για ακόμα ένα χρόνο. Όμως η εκκρεμότητα αφορούσε το ο παίκτης να τα βρει και με τον Όφη στο οικονομικό κομμάτι, έτσι ώστε να συνεχίσουν μαζί. Ήταν γνωστό βέβαια ότι θα συνέβαινε αυτό, καθώς και οι δύο πλευρές επιθυμούσαν να είναι και τη νέα χρονιά μαζί. Κάτι που έγινε, δεν πέρασε ούτε ένα 24ωρο σώτια. Και τα δεδομένα είναι αυτά, ότι ο Αθανασίου τα έχει βρει και με τον Όφη και έτσι θα φοράει τη φανέλα του Όφη τη νέα χρονιά και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας. Ένας ποδοσφαιριστής πολύτιμος, όπως αποδείχθηκε πέρσι από τις εμφανίσεις του τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο μεγάλο τελικό. Και να πάμε και στο μεγάλο τελικό, πήρα μόνη μου την πάσα σώτια. Mm-hmm. Να πούμε ότι ο Όφη παρουσιάζει το 2ωρο αθλητικό ντοκιματέρ που λέγεται «Το όνειρο μιας γενιάς», mm-hmm. το οποίο είναι αφιερωμένο στην ιστορική κατάκτηση της Κυπέλλου Ελλάδος από τους Ασπρόμαυρους.
1: Mm-hmm.
0: Και μέσα από πλούσιο παρασκήνιο, αποκλειστικές εικόνες και συνεδέσεις καταγράφεται όλη η πορεία του Όφη μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου, με στιγμές από τα αποδυτήρια, τα meetings της ομάδας, τις ομιλίες των πρωταγωνιστών. Να σου πω ότι ήδη από το trailer που υπάρχει στο YouTube της ΠΑΕ, mm-hmm. αρκετός κόσμος στα social media σχολιάζει πόσο πολύ συγκινείται. Φαντάσου να δουν όλο το ντοκιμαντέρ, πόσο πολύ θα συγκινηθούν και πόσο πολύ θα τους αγγίξει, γιατί μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα κόσμο ιστορικό γεγονός, τουλάχιστον για τον Όφη και για τη νέα γενιά των οπαδών του Όφη, γιατί οι πιο παλιοί είχαν ζήσει και το 87, mm-hmm. όμως η νέα γενιά είναι το πρώτο κύπελο που βιώνει και ο Όφη έχει καταφέρει να φέρει πέρασε ένα υπέροχο ντοκιμαντέρ, το οποίο ξαναλέω υπάρχει το τρέιλερ του. Τη Δευτέρα, 29 του μήνα, θα γίνει πρώτη προβολή σε ιδιωτικό κανάλι και την Τρίτη, 30 Ιουνίου, στις 12 το πρωί, το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο και στο επίσημο κανάλι του Όφη στο YouTube. Είναι 2 ώρες το ντοκιμαντέρ, σώτια, απολαυστικό. Θα μπορεί και ο κόσμος λοιπόν να το παρακολουθούσε απλά μπαίνοντας στο YouTube και φυσικά και εμείς μέσα από την συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα θα μοιραστούμε με τον κόσμο στιγμές από αυτό το πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ.
1: Προφανώς, προφανώς το υλικό πλούσιο και προφανώς χορταστικό θα είναι αυτό το 2ωρο. Εν αναμονή λοιπόν και της πρώτης προβολής, αλλά κυρίως και της προβολής στο YouTube που θα είναι, ξέρεις, άμεσο και θα είναι στο ευρύ κοινό διαθέσιμο αυτό το ντοκιμαντέρ της ομάδας. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Με πτώση 0,10% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.449,29 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 257,93 εκατομμύρια ευρώ, 50 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 65 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο στην Γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι. Μπαξεβάνη.

0: Η φωτιά έσβησε, τα δύσκολα όμως αρχίζουν τώρα, γιατί η επόμενη μέρα βρίσκει τις Μαλάδες και την Φοινικιά αντιμέτωπες όχι μόνο με τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες, αλλά και με τα διαχρονικά προβλήματα που η πυρκαγιά έφερε ξανά στην επιφάνεια.
1: Είχαμε φωτιά χθες από τον περιβάλλοντο χώρο της παραδίπλησιας επιχείρησης. Δυστυχώς ήταν ανεξέλεγκτη, γιατί είχε καύσει με ύλη η φωτιά και δεν μπόρεσαν να την συγκρατήσουν οι πυροσβέστες παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνανε να τη μαζέψουν τη φωτιά. Ευχαριστούμε πολύ την προσπάθεια και την ανταπόκριση του κόσμου που βοήθησε να σβήσει φωτιά χθες. Σίγουρα η ζημιά εδώ είναι ανεπανόρθωτη. Έχουμε πάθει καταστροφική ζημιά.
2: Το θέμα είναι να μην γίνει. Έγινε. Έχουν καταστραφεί σπίτια, έχουν καταστραφεί 2-3 επιχειρήσεις.

0: ολοσχερός βέβαια. Οι θύνοντες πρέπει να δουν τι θα γίνει με την περιοχή. Η περιοχή είναι πολύ υποβαθμισμένη. Σκεφτείτε ότι δεν είχαν χθες, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, αλλά δεν είχαν ένα ποτήρι νερό να ρίξουν από κάτω από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά.
1: Στενή δρόμη, αδιέξοδα, περιορισμένη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα και ένα ασικιστικό συστός που δυσκολεύει κάθε επιχείρηση πολιτικής προστασίας. Είναι οι ίδιες αδυναμίες που ανάγκασαν χθες πυροσβέστες και θελοντές να κινηθούν πεζοί, να περάσουν μέσα από αυλές και μπαλκόνια και να χρησιμοποιήσουν μικρά οχήματα για να προσεγγίσουν τις εστίες της φωτιάς.
2: Είναι μόναχα η αναρχιδόμηση, είναι ότι δεν υπάρχει πρόσβαση και διέξοδο διαφυγής σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο όπως σήμερα. Εχθές τα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ έτρεχαν γρήγορα να έρθουν στο σημείο, συνάντησαν πάρα πολύ κίνηση και στη γέφυρα του Ιαννίνου Χωστού και στη Φοινικιά, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι και από την πολιτεία και οι ιδιώτες που ανοίγουν επιχειρήσεις με τι μέτρα ασφαλείας τις ανοίγουν, πού τις ανοίγουν μέσα στον αστικό ιστό. Και τι μπορεί να προκαλέσουν όπως αυτό το πράγμα που είδαμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και από την πολιτεία να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Πρέπει επιτέλους να μπει στο σχέδιο πόλης η περιοχή, να γίνει μια υποδομή και στους δρόμους που φωνάζουμε τόσα χρόνια και στο δίκτυο της υδροδότησης που δεν έχουμε νερό. Είμαστε επιχειρήσεις με εκατομμύρια τζίρο από εδώ και πέρα μέχρι τις Μαλάδες, οι οποίες επιχειρήσεις είναι στο έλεος του Θεού και αφημένες στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει δημόσια πρωτοβουλία από κανένα. Ελπίζουμε με αυτά που συμβαίνουν τα παθήματα να γίνουν μαθήματα και μαζί με αυτό που πάθαμε εμείς να μην το ξαναπάθει κανένας άνθρωπος αυτό το πράγμα στην επιχείρησή του.
1: Οι κάτοικοι δηλώνουν ανακουφισμένοι που δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις πριν σημειωθεί μια νέα καταστροφή.
3: Είχα τον Αγιάννη. Τον Αγιάννη είχα. Και μέσωσα. Φοβόμαστε, εννοείται. Κάθε μέρα ζούμε με τον φόβο. Είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί. Ο Θεός βοήθησε και γλιτώσαμε τα θύματα. Οι ζημιές θα φτιαχτούν τώρα, υπομονή και θα φτιαχτούν.
0: Πόνος ψυχής, κουράγιο στους ιδιοκτήτες. Αυτή να σε έχουμε όλοι, διότι έπρεπε και εμείς όταν ήμουν στη ΔΕΙΑ να έχουμε περισσότερους κουρνούς, διότι καθυστερούσαν τα φυτεία να έρθουν. Ευθύνες έχουν η κατασκευή, το προδρομικό σχέδιο, κοιτάξτε το δρόμο εδώ. Ο δρόμος αυτός είναι 2 μέτρα δρόμος. Δεν περνάει ένα κουρσάκι, δεν μπορούσαν να πούν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα μέσα. Ευθυνόμαστε όλοι. Όλοι που υπηρετήσαμε από οποιοδήποτε μετερίζει, οι καταστάσεις, κοιτάξτε τις.
1: Με μια τελετή που σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο κέντρο έρχεται να ενισχύσει το ρόλο της Κρήτης στον εκπαιδευτικό και τεχνολογικό χάρτη, λειτουργώντας ως κόμβος που συνδέει την σχολική εκπαίδευση με την έρευνα, την καινοτομία και τις ψηφιακές δεξιότητες.
4: Το 5ο κέντρο καινοτομίας που εγκαινιάζουμε μέσα στη χρονιά και είναι εδώ στην Κρήτη μας, θεωρώ ότι είναι απόλυτα ταιριαστή η επιλογή να έχουμε ένα κέντρο καινοτομίας στην Κρήτη, ένα μέρος που πάντα η καινοτομία, η εφευρετικότητα συναντούσε και τον άνθρωπο. Και αυτό ήθελα να δώσω ως μήνυμα κεντρικό σήμερα και στα εγκαίνια, ότι ναι, πράγματι επενδύουμε στη τεχνολογία, θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τη γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιήσουν για να γράφουν κώδικα, για να μπορούν να ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν ένα 3D printer, να δουν τι σημαίνει Internet of Things και πάρα πολλές εφαρμογές, τις οποίες όμως θα μπορέσουν να εντρυφήσουν περισσότερο στα σχολεία τους.
5: Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ένα από τα κέντρα καινοτομίας γενιάζεται σήμερα από την κυρία Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, εδώ στο Ηράκλειο. Καινοτομία, έρευνα, τεχνολογία. Είναι το μέλλον για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, σε όλους τους καθηγητές και εμείς από την πλευρά τη δική μας ως περιφέρεια θα υποστηρίξουμε κάθε δράση που θα αναφέρεται στην καινοτομία, στην έρευνα και στην τεχνολογία. Συγχαρητήρια σε όλους.
1: Η δομή αποτελεί μέρος ενός πανελλαδικού δικτύου 13 κέντρων καινοτομίας που αναπτύσσονται σε όλη την χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.
4: Είναι ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να έχουμε 13 κέντρα καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα. Mm. Και αυτό μας δίνει πραγματικά

0: τη δυνατότητα, όπως είπα και πριν, να συνδέσουμε με τους διαδραστικούς πίνακες που ήδη έχουμε και στο νησί. Ήδη στο Ηράκλειο έχουμε πάνω από 1.300 διαδραστικούς πίνακες, αλλά το σημαντικό 1.600 βασικά. Και το σημαντικότερο είναι ότι συνεχίζουμε να προσθέτουμε. Και τώρα το καλοκαίρι ήρθαν κάποιοι από το καινούριο πρόγραμμα που έτρεξα, τα σέντρα ρομποτικής, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα σχεδόν 6.500 σέντρα ρομποτικής που έχουν σταλεί στα σχολεία.
1: Η κυρία Υπουργός εδώ γνώρισε τους μαθητές από το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Οι μαθητές είχαν χωριστεί σε ομάδες στα διαφορετικά εργαστήρια του Κέντρου Καινοτομίας. Είδε δραστηριότητες με το διαδίκτυο πραγμάτων, είδε δραστηριότητες με ρομπότ και ειδικά με ρομπότ που έχουν τη μορφή ζώου. Είδε δραστηριότητες VR με πολύ προηγμένες εφαρμογές. Και γενικά αλληλεπέδρασε και είδε τον ενθουσιασμό των μαθητών για τις νέες αυτές τεχνολογίες.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έγιναν σήμερα τα εγγένεια εδώ. Τα κέντρα καινοτομίας είναι ένας νέος θεσμός της ελληνικής εκπαίδευσης. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως ένα οικοσύστημα γνώσης όπου θα ενσωματώνει την κοινωνία, την τοπική κοινωνία, εκπαίδευση, ιδρύματα και πανεπιστήμια, αλλά και άλλα αντίστοιχα κέντρα στην Ευρώπη.
3: Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων όπως ο ψηφιακός γραμματισμός, η ρομποτική και η καινοτόμο σκέψη, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται πιο ουσιαστικά στις ανάγκες της εποχής.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα βίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Στη συνάντηση του παρελθόντος με το παρόν είναι αφιερωμένες φέτος οι επετειακές εκδηλώσεις του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας για τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Στο ξενοδοχείο Γκρεκοτέλ Κρέτα Πάλας πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Εκδηλώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 28 Ιουνίου και θα φιλοξενηθούν στο εμβληματικό Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και η παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του μπαλέτου Κορύβαντες.
1: Θέλω να πω ότι αυτή η όσμωση, αυτή η σύνδεση ανάμεσα σε κάτι εφήμερο, ο χορός είναι κάτι εφήμερο. Κρατάει όσο κρατάει. Μπορεί να επαναληφθεί ή όχι, όπως και οι εκθέσεις που κάνουμε στα μουσεία. Είναι για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά η Ελεύθερνα, ο μύθος της και ιδιαίτερα ο τρόπος που οι αιώνες ή οι χιλιετίες αντιπροσωπεύουν τη σταθερότητα και την αιωνιότητα μέσα στο χρόνο, συμπλέκονται με το εφήμερο του χορού. Είναι ένας τρόπος για να επαναπροσδιορίσει κανείς αυτό το θαύμα της ανθρώπινης κίνησης. Αυτός ο μύθος θα αναβιώσει σε παγκόσμια πρώτη στην Ελεύθερνα και εγώ σας ευχαριστώ που είμαι εδώ, που είστε εδώ, που μας επιδαψιλεύει ο τόπος αυτή την ζωγραφιά του, που είναι ο αρχαίος άνεμος και η φύση και οι άνθρωποι που ζουν στην αρχαία Ελεύθερνα.
0: Ο καταξιωμένος χορευτής σε δηλώσεις του τόνισε πως η πολιτιστική κληρονομιά, η κουλτούρα και η μυθολογία του τόπου στάθηκε ως αστήρευτη πηγή έμπνευσης για αυτόν και για την ομάδα του.
2: On the other hand, dance is an expression of the human soul and the human mind, humankind through the body.
1: Ενώ ο χορός είναι μια έκφραση η οποία λειτουργεί μέσα από το ίδιο το σώμα των ανθρώπων.
2: One relates to the past, the other one exists in the present.
1: Το ένα υπάρχει στο παρελθόν, θα έλεγα και στην αιωνιότητα βέβαια, και το άλλο λειτουργεί στο παρόν.
2: At the same time, if all these elements align as it does in this project and in this performance, hopefully, I believe that they multiply each other.
1: Ότι αυτή η όσμωση μεταξύ των δύο ελπίζει και θα το δείτε στις παραστάσεις είναι αυτό που πολλαπλασιάζει το ίδιο το γεγονός της παγκόσμιας πρώτης.
0: Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του καθηγητή αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη σε επίτιμο Δημότη Ρεθύμνου ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της Αρχαίας Ελεύθερνας και του Μουσείου της.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης καλωσορίζει στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο τους διεθνούς φήμης χορευτές αλλά και όλους εκείνους που συνυπήρξαν για την παραγωγή αυτή που ξεκινά το Φεστιβάλ Κρήτης για το 2026. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να συνεργαζόμαστε διαχρονικά με τον καθηγητή κύριο Σταμπολίδη σε αυτήν την έναρξη του Φεστιβάλ Κρήτης που φέρνει κοντά τον πολιτισμό της Κρήτης, τα αρχαιολογικά μας μνημεία με την έμπνευση και τη δημιουργία των νέων δημιουργών.
4: Έχει συνδεθεί η παρουσία μου στα δημοτικά θέματα με την ίδρυση αυτού του μουσείου. Και θυμάμαι πόσο συγκινητική ήταν αυτή η τελετή των εγγενείων, αυτό το ξεκίνημα, και πραγματικά όποιος πηγαίνει σε αυτόν τον τόπο καταλαβαίνει τι συνέβη εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια. Είναι ένας τόπος που έχει ενέργεια, που μαγνητίζει και έτσι νομίζω προσέλκυσε και τον Νίκο τον Σταμπολίδη και άλλους εξαιρετικούς επιστήμονες οι οποίοι με τη σκαπάνη τους έβγαλαν στο φως ένα τεράστιο πολιτισμό. Την Κυριακή στις 12 η ώρα στο Οδείον θα ανακηρύξει και τυπικά, συμβολικά θα έλεγα, τον Νίκο Σταμπολίδη, επίτιμο δημότη του Δήμου Ρεθύμνης, κάτι που νομίζω ότι είναι τελείως περιττό, γιατί για μας είναι ρεθεμιώτης, έχει κατακτήσει τις καρδιές μας και τυπικά με το κλειδί που θα του δώσουμε θα του ομολογήσω μια άλλη μια φορά ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για εκείνο.
5: Η Ελέφανα έχει γίνει πλέον προορισμός για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες και για τους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται κάθε χρόνο το μουσείο στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους, αφού κάθε χρόνο διοργανώνεται και μια ενδιαφέρουσα νέα περιοδική έκθεση.
0: Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο 6ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, λειτουργεί ομάδα νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης. Μια εξειδικευμένη ομάδα νοσηλευτών που αναλαμβάνει την τοποθέτηση και την διαχείριση φλεβικών καθετήρων. Περισσότεροι από 3.500 ασθενείς έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακράς διάρκειας, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι άσκοπες και επαναλαμβανόμενες φλεβοκέντησεις.
7: Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, 3,5 περίπου χιλιάδες ασθενείς μας έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακρέας διάρκειας από 5 έως 30 ημερών, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις, αλλά και να μην ταλαιπωρούνται πλέον οι ασθενείς μας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει από την νοσηλευτική υπηρεσία, πρωτοβουλία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, σε συνεργασία με τους γιατρούς της επεμβατικής ακτινολογίας και την αμέριστη φυσικά στήριξη από μεριάς μας.
6: Πρόκειται για επαγγελματίες υγείας με ειδική εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγουν την καταλληλότερη αγκιακή πρόσβαση για κάθε περιστατικό, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη χορήγηση θεραπείων όπως ορή, αντιβιωτικά και χημειοθεραπείες.
7: Η ομάδα αυτή, η οποία κάνουμε προσπάθειες ώστε να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι μια ομάδα η οποία τιμά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τιμά τους νοσηλευτές για το έργο τους. Ήδη πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν ζητήσει τη συνδρομή της δικιάς μας νοσηλευτικής ομάδας αγκιακής προσπέλασης για να δημιουργήσουν και αυτά τις δικές τους ομάδες. Μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς, μειώνεται ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο και μειώνονται και οι φλεγμονές που δημιουργούνται από τους καθετήρες. Νομίζω ότι το έργο αυτής της ομάδας, τόσο των νοσηλευτών κατά κύριο λόγο, αλλά και των γιατρών, αποδεικνύει ότι η συνεργασία φέρνει θαύματα.
6: Η λειτουργία της ομάδας συμβάλλει στην μείωση των επιπλοκών και των λοιμώξεων που σχετίζονται με τους καθετήρες, ενώ βελτιώνει την ασφάλεια και την ποιότητα της νοσηλείας. Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και πλέον βρίσκει εφαρμογή και στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να ανοίγει έναν δρόμο και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας.
7: Τοποθετούν φλέβες οι οποίες θα διαρκέσουν για νοσηλείες από 5 έως 30 ημερών, δηλαδή νοσηλείες οι οποίες θα κρατήσουν παραπάνω από τις συνηθισμένες και έτσι αποφεύγονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς.
6: Στη φάση των ελέγχων έχουν περάσει πλέον δήμοι και πυροσβεστικοί για τα ακαθάριστα οικόπεδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού και υποβολής των σχετικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες. Με διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιες αυτοψίες, οι αρμόδιες αρχές αναζητούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
8: Έχει τελειώσει η προθεσμία την οποία οι πολίτες είχαν το περιθώριο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από το Δήμο και την υπηρεσία μας. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αρκετά οικόπεδα, τόσο εντός της πόλης μας και του αστικού ιστού, αλλά

0: και περιμετρικά της πόλης μας έχουν μείνει ακαθάριστα και μάλιστα έχουν αρκετά αναπτυγμένη καύσιμη ύλη που λέμε, αρκετά μεγάλα χόρτα και θάμνους, τα οποία δημιουργούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση εάν στην περιοχή αυτή εκδηλωθεί πυρκαγιά.
1: Οι κυρώσεις για όσους δεν προχώρησαν στον απαιτούμενο καθαρισμό ή δεν υπέβαλαν δήλωση είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 100 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
2: Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουμε πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταμάτησαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα.
0: Από εμάς έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Από το νόμο του κράτους είναι οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί ή ακόμα και αν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα να κόβονται πρόστιμα. Τα οποία πρόστιμα να τονίσουμε ότι είναι τσουχτερά και μάλιστα υποχρέωση πλέον του Δήμου είναι τα οικόπεδα αυτά να καθαρίζονται με ευθύνη του Δήμου και ο λογαριασμός να αποστέλλεται στον ιδιώτη. Εγώ θα ήθελα ακόμα και τώρα, παρά το ότι έχει περάσει αυτή η προθεσμία, όσοι πολίτες, μια και ο καιρός είναι ευνοϊκός αυτή την περίοδο να μπορέσουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα στον καθαρισμό, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Σίγουρα θα βοηθήσουν την υπηρεσία μας, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα θα προστατεύσουν και οι ίδιοι την περιουσία τους και δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο άλλους συμπολίτες μας.
1: Παράλληλα, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις για όσους υπέβαλαν ψευδή στοιχεία, καθώς οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη δήλωσης, αλλά επεκτείνονται και στην ακρίβεια του περιεχομένου της.
0: Είναι ότι θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κοινωνική παιδεία και μια κοινωνική συνείδηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και στον τόπο μας, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Περιοχές στις οποίες είχαν καθαρισμένα οικόπεδα, πράγματι η φωτιά δεν μπόρεσε να εξελιχθεί, δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί. Εύκολα την έλεξε η υπηρεσία μας και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι δεν θέσαμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και την περιουσία των πολιτών. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η αποτελεσματικότητά μας την αντιπυρική περίοδο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και σε μεγάλο βαθμό στην προσοχή των πολιτών, στη συνείδηση και στην κοινωνική παιδεία των πολιτών. Η υποχρέωσή τους ήταν να έχουν καθαρίσει σε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν και αρκετά μεγάλο, τα οικόπεδά τους.
1: Στόχος των ελέγχων είναι η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε μια περίοδο που η πρόληψη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πολιτική προστασία.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Κάμελοτ, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Κάμελοτ, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 02 έχει 159. Το 03 έχει 119. Το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη. Πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία. Βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση. Να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Από καρδιωτικές εικόνες μια ημέρα μετά τη μεγάλη φωτιά στον Άι Γιάννη Χωστό. Αγωνιούν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής για το μέλλον. Ποιες παρεμβάσεις ζητούν? Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του 43χρονος δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της 45χρονης, τι ισχυρίστηκε για το βράδυ του φόνου. Σε διαδικασία σύνταξης του προγραμματός της η Νέα Δημοκρατία, περιόδια Μητσοτάκη με σέλφι και τάβλη. Στη Βουλή ο Ανδρουλάκης για το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, αντιδράσεις μετά τη συνέντευξη Τσίπρα. Παρουσία της Υπουργού Παιδείας και σε πανηγυρικό κλίμα τα εγγένεια του Κέντρου Καινοτομίας στην Κρήτη.

0: επιμείνει στην χωροθέτηση εκεί της δομής μεταναστών.
1: Αποκαρδιωτικές είναι, κυρίες και κύριοι, οι εικόνες που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Αϊγιάννη Χωστού, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε δύο επιχειρήσεις και τουλάχιστον τέσσερα σπίτια. Και μπορεί ο πρωτεύων στόχος, που δεν είναι άλλος από την προστασία της ανθρώπινης ζωής, να επετεύχθει. Ωστόσο, η αγανάκτηση και η αγωνία κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής περισσεύουν, καθώς, όπως λένε χαρακτηριστικά, μόνο από τύχη δεν θρυνήσαμε θύματα. Ζητούν δε άμεσα παρεμβάσεις που θα θωρακίσουν όσο είναι δυνατό την περιοχή από ανάλογες καταστροφές στο μέλλον.
2: Η φωτιά έσβησε, τα δύσκολα όμως αρχίζουν τώρα, γιατί η επόμενη μέρα βρίσκει τις Μαλάδες και την Φοινικιά αντιμέτωπες όχι μόνο με τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες, αλλά και με τα διαχρονικά προβλήματα που η πυρκαγιά έφερε ξανά στην επιφάνεια.
3: Είχαμε φωτιά χθες από τον περιβάλλοντο χώρο της παραδίπλησιας επιχείρησης. Δυστυχώς ήταν ανεξέλεκτη, γιατί είχε καύσει μήλι η φωτιά και δεν μπόρεσαν να την συγκρατήσουν οι πυροσβέστες παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνανε να τη μαζέψουν τη φωτιά. Ευχαριστούμε πολύ την προσπάθεια και την ανταπόκριση του κόσμου που βοήθησε να σβήσει φωτιά χθες. Σίγουρα η ζημιά εδώ είναι ανεπανόρθωτη. Έχουμε πάθει καταστροφική ζημιά.
4: Το θέμα είναι να μην γίνει. Έγινε. Έχουν καταστραφεί σπίτια, έχουν καταστραφεί 2-3 επιχειρήσεις. Όλος καιρός βέβαια. Οι ιτήνοντες πρέπει να δουν τι θα γίνει με την περιοχή. Η περιοχή είναι πολύ υποβαθμισμένη. Σκεφτείτε ότι δεν είχαν χθες, δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά δεν είχαν ένα ποτήρι νερό να ρίξουν από κάτω από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά.
2: Στενοί δρόμοι, αδιέξοδα, περιορισμένη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα και ένα οικιστικό συστός που δυσκολεύει κάθε επιχείρηση πολιτικής προστασίας. Είναι οι ίδιες αδυναμίες που ανάγκασαν χθες πυροσβέστες και θελοντές να κινηθούν πεζοί, να περάσουν μέσα από αυλές και μπαλκόνια και να χρησιμοποιήσουν μικρά οχήματα για να προσεγγίσουν τις αιστείες της φωτιάς.
3: Είναι μονάχα η αναρχιδόμηση, είναι ότι δεν υπάρχει πρόσβαση και διέξοδο διαφυγής σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο όπως σήμερα. Εχθές τα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ έτρεχαν γρήγορα να έρθουν στο σημείο, συνάντησαν πάρα πολύ κίνηση και στη γέφυρα του Αϊγιάννη Χωστού και στη Φοινικιά, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι και από την πολιτεία και οι ιδιώτες που ανοίγουν επιχειρήσεις με τι μέτρα ασφαλείας τις ανοίγουν, πού τις ανοίγουν μέσα στον αστικό ιστό. Και τι μπορεί να προκαλέσουν όπως αυτό το πράγμα που είδαμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και από την πολιτεία να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Πρέπει επιτέλους να μπει στο σχέδιο πόλης η περιοχή, να γίνει μια υποδομή και στους δρόμους που φωνάζουμε τόσα χρόνια και στο δίκτυο της υδροδότησης που δεν έχουμε νερό. Είμαστε επιχειρήσεις με εκατομμύρια τζίρο από εδώ και πέρα μέχρι τις Μαλάδες, οι οποίες επιχειρήσεις είναι στο έλεος του Θεού και αφημένες στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει δημόσια πρωτοβουλία από κανένα. Ελπίζω με αυτά που συμβαίνουν τα παθήματα να γίνουν μαθήματα και μαζί με αυτό που πάθαμε εμείς να μην το ξαναπάθει κανένας άνθρωπος αυτό το πράγμα στην επιχείρησή του.
2: Οι κάτοικοι δηλώνουν ανακουφισμένοι που δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις πριν σημειωθεί μια νέα καταστροφή.
5: Είχα τον Αγιάννη. Τον Αγιάννη είχα. Και μέσωσα. Φοβόμαστε, εννοείται, κάθε μέρα ζούμε με τον φόβο. Είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί. Ο Θεός βοήθησε και γλιτώσαμε τα θύματα. Ζημιές θα φτιαχτούν τώρα, υπομονή και θα φτιαχτούν.
4: Πόνος ψυχής, κουράγιο στους ιδιοκτήτες. Αυτή να σε έχουμε όλοι, διότι έπρεπε και εμείς όταν ήμουν ΣΔΕΙΑ να έχουμε περισσότερους κουρνούς, διότι καθυστερούσαν τα φοιτεία να έρθουν. Ευθύνες έχουν η κατασκευή, το πολεοδομικό σχέδιο. Κοιτάξτε το δρόμο εδώ. Ο δρόμος αυτός είναι 2 μέτρα δρόμος. Δεν περνάει ένα κουρσάκι. Δεν μπορούσαν να πούν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα μέσα. Ευθυνόμαστε όλοι. Όλοι που υπηρετήσαμε από οποιοδήποτε μετερίζει, οι καταστάσεις, κοιτάξτε τις.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε στον απόϊχο αυτής της μεγάλης φωτιάς. Να συζητήσουμε και για την επόμενη μέρα, για το τι Τι πήγε χθες στραβά, τι φάνηκε δηλαδή ότι είναι στραβό. Φυσικά είναι σημαντικό ότι δεν είχαμε κάτι πιο δυσάρεστο. Καλωσορίζω στο στούντιο όπως κάθε βράδυ τον Κώστα Μπογδανίδη. Εσπά. Καλησπέρα. Στη σύνδεση μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα και σε εσένα, Κώστα Κεφαλογιάννη. Από σένα θα ξεκινήσω κιόλας στον απόϊχο αυτής της μεγάλης φωτιάς, αυτής της μάχης που δόθηκε χθες, που αποκάλυψε για ακόμα μία φορά

0: τις δυσκολίες, τα όσα έχουν γίνει λάθος διαχρονικά, για το ότι δεν έχουμε καταφέρει να παρέμβουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουμε ότι σε τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις θα μπορούμε να επέμβουμε και χωρίς εμπόδια, Κώστα.
1: Ναι. Κοίταξε, κάτι και έχω δίκιο βέβαια που διαμαρτύρω, ότι η περιοχή είναι υποβαθμισμένη με πάρα πολλά προβλήματα. Απλώς αναρωτιέμαι κάθε φορά που ακούω τέτοιου είδους τοποθετήσεις, αν όσοι διαμαρτύρονται είναι διατεθειμένοι να δεχτούν και ορισμένες γενναίες αποφάσεις που απαιτούνται, εάν θέλουμε πραγματικά να λυθεί το πρόβλημα. Είναι μια περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως, είναι μια περιοχή που δομήθηκε με εντελώς λάθος τρόπο, άναρχο, όπως συνήθως, όχι όπως συνήθως, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές του Ηρακλείου. Το Ηράκλειο είναι μια θερετού πόλη, ίσως από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη σε αυτό το βαθμό. Κάποια νομοποιήθηκαν στην πορεία, αλλά δεν πάβει να είναι κατασκευές αυθαίρετες που χτίστηκαν χωρίς κανένα σχέδιο ρημοτομίας, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, και το αποτέλεσμα το βλέπουμε σήμερα. Στην προκειμένη περίπτωση δε έχουμε το εξαιρετικό παράδοξο να είναι μια περιοχή που συνυπάρχει και το βιοτεχνικό πάρκο, αλλά και σπίτια, δηλαδή και επιχειρήσεις ξυλίας και διάφορες άλλες με πολύ σοβαρούς κινδύνους, αλλά και σπίτια, χωρίς καμία βέβαια υποδομή. Γιατί η σειρά των πραγμάτων συνήθως είναι η αντίθετη. Έτσι. Φτιάχνεις την υποδομή πρώτα και μετά τη δομή και μετά τις δομές. Εδώ κατασκευάσεις και το πράγμα εντελώς ανάποδα. Ξέρω ότι στο σχέδιο που εκπονείται, το νέο σχέδιο πόλης, το οποίο θα πρέπει να παρουσιαστεί κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες, υπάρχουν βεβαίως προβλέψεις για όλα αυτά τα ζητήματα πολιτικής προστασίας, αλλά τα μέτρα που προτείνονται ή που θα προταθούν είναι μέτρα τα οποία φαντάζομαι κανείς δεν μπορεί να λάβει. Διανοίξεις δηλαδή που απαιτούν να γκρεμιστούν ολόκληρα τετράγωνα για να γίνει η περιοχή να αποκτήσει στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας. Έτσι, απλώς να πω εδώ ότι ειδικά εχθές υπήρχε και το πρόβλημα με το νερό, το σχολιάσαμε. Σπίτια δεν είχαν νερό εξαιτίας βλάβης της ΔΕΙΑΗ. Οι κρουνοί είχαν νερό, αλλά και αυτό ίσως θα πρέπει, δηλαδή στα πράγματα που μπορούν να γίνουν, όπως παραδείγματος χάρη να είναι περισσότεροι κρουνοί και να δημιουργηθούν ίσως και κάποιες υπόγειες δεξαμενές, σταθερές, όπως έχουν δημιουργηθεί στην Αγία Τριάδα, ας πούμε, που είναι επίσης μια γειτονιά με αντίστοιχα προβλήματα. Αυτό ίσως πρέπει να γίνει. Ευτυχώς, συζητώντας το μεσημέρι στο ραδιόφωνο με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, μας είπε ότι τα οικόπεδα που ήταν δίπλα στην αποθήκη του Γεωργόταν, δίπλα στην εστία της φωτιάς, είχαν καθαριστεί πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Ήταν από εκείνα που είχαν καθαριστεί πάρα πολύ καλά. Αλλιώς κανείς δεν ξέρει πόσο και όταν θα μπορούσε να έχει πάει η κατάσταση.
0: Ναι. Κώστα Μπογδανίνη, τι λες, απαιτείται καταρχάς μια γενναία βούληση, έτσι, γενναία πολιτική βούληση εννοώ. Ναι. Και είναι και αυτό όμως που είπε και ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης, πόσο έτοιμοι είμαστε και εμείς οι πολίτες να δεχτούμε τέτοιες αποφάσεις.
2: Ναι, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι αυτό είναι το α και το ω, αυτό που είπε ο Κώστας. Το αν μπορούν να πάρουν τις κρίσιμες και τις δύσκολες πολιτικές αποφάσεις αυτοί που έχουν, που διοικούν είτε την πόλη είτε το κράτος, γιατί δεν είναι μόνο της πόλης ζήτημα, και απ' την άλλη οι πολίτες. Όμως πρέπει, νομίζω, επειδή τα κουβεντιάζουμε χρόνια, τυχαίνει τώρα και οι τρεις να είμαστε λίγο παλιοί, να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Δηλαδή, αν πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να εφαρμοστεί εκ των υστέρων κάποιο σχέδιο στο Ηράκλειο, νομίζω ότι απλώς πλανάτε πλάνη νυχτρά. Δηλαδή, επειδή το ακούω χρόνια, όσα χρόνια τουλάχιστον είμαι στη δουλειά, δεν πρόκειται να γίνει, δεν πρόκειται κανένας Δήμος, κανένα κράτος να εφαρμόσει, δηλαδή να ρίξει σπίτια, να ρίξει αποθήκες, να ρίξει μαγαζιά πια, για να εφαρμοστεί ένα σχέδιο σε ένα Ηράκλειο που δεν έχει σχέδιο. Και, γιατί, συγγνώμη τώρα που το λέω, ο Κώστας είπε και αν θέλει, την κρίσιμη λέξη, Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα, ξέρετε, σχέδιο, ας το πούμε έτσι, έχει, γιατί είναι στον βαθύ ιστό της πόλης. Μπορεί να περάσει αυτοκίνητο, μπορεί να περάσουν πυροσβεστικά, μπορεί να γίνει κάτι. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουν ρημοτομηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό που πρέπει, κατά τη γνώμη μου, και το λέω από την πείρα, όχι γιατί είμαστε ειδικοί, προσθέτω μακριά από εμάς αυτά, είναι να υπάρξουν τοπικά σχέδια έκτακτης ανάγκης. Mm-hmm. Τοπικά, δηλαδή, αναγειτονιές πρέπει να. Αυτό που είπε ο Κώστας, δηλαδή να πούνε, παιδιά, εδώ πρέπει να έχουμε μια δεξαμενή. Εδώ πρέπει να έχουμε.
0: Ή πρέπει να διανοίξουμε, να ανοίξουμε έναν δρόμο. Έτσι,
2: συγκεκριμένα. Σε γειτονιές πια. Mm-hmm. Όχι, ξέρεις, να πιάσουμε τον Ξηροπόταμο, να πιάσουμε τα Δειλινά, να πιάσουμε τον Άγιο Γιάννητο Χωστό. Σε γειτονιές. Πιο μικρές, να υπάρχουν σχέδια. Mm-hmm. Τώρα, γιατί η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρόσεξε. Mm-hmm. Εδώ τώρα θα αποτιμηθούν ζημιές, θα αποτιμηθούν και θα αποδοθούν ευθύνες. Υπάρχει ένα ζήτημα. Θα δούμε τι ήταν ασφαλισμένο και τι δεν ήταν. Mm-hmm. Το κρατάμε γι' αυτό, γιατί θα το ακούσουμε τις επόμενες μέρες. Τι θα ζητηθεί από το ΜΕΝ, το ΔΕ, τους περιοίκους, τους κατοίκους, τους αυτούς που χάσαν.

0: τα σπίτια τους. Και όλα τα άλλα να τα έχουμε στο νου μας, γιατί συζητούσαμε τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής το πρωί ισότια και μου λέγανε, εμείς αυτό που συζητούσαμε δεν ήταν τόσο η φωτιά, που ξέραμε ότι θα την ελέγξουμε όσο μπορούμε με το ελικόπτερο, με την πρόσβασή μας, επειδή δεν μπορούσαμε ούτε να πάμε στην περιοχή. Όχι να μπούμε στη φωτιά, δεν μπορούσαμε ούτε να πάμε. Από τον Άγιο Γιάννη το Χωστό, σας θυμίζω τι γινόταν μερικά χρόνια πριν και τώρα γίνεται. Τώρα απλώς είναι λίγο πιο light, ας πούμε, το πρόβλημα. Αν συμβεί, μου λέγανε κάτι σαν αυτό που έγινε στη Βενεζουέλα. Χτυπάω ξύλο κι εγώ, έτσι.
1: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι και στην περίοδο αυτή που διανύουμε, ενώ συνολικά κλιματικής κρίσης, το καλοκαίρι λένε όλοι οι ειδικότεροι ημών προφανώς ότι θα είναι δύσκολο. Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες δηλαδή φαίνεται ότι θα είναι δύσκολες. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που οφείλουμε να την κάνουμε όλοι με θάρρος, με γενναιότητα. Και αυτό που λέει ο Κώστας.
2: Ένα τελευταίο σχόλιο πολύ γρήγορα μόνο, γιατί είναι πολύ σωστό αυτό που είπε ο Κώστας Μπογδανίδης, με τον οποίο τελευταία συμφωνώ ανησυχητικά συχνά και θα πρέπει να το κοιτάξουμε και οι δύο.
0: Και εγώ ανησυχώ.
2: Λοιπόν, είναι άλλο το ευθέο. Δεν έχει κανένα νόημα στο σημείο που βρίσκεται το Ηράκλειο σήμερα να συζητάμε για το ευθέο, το τι μπορεί να γίνει, τα σχέδια πώς κλπ. Και άλλο το εφικτό. Πρέπει λοιπόν όλοι να κάτσουν σε κάθε γειτονιά να δουν το εφικτό. Κάποιοι παραπάνω κρονοί, κάποιες εξαμενές, σχέδιο εκένωσης, να ξέρουν όλοι ότι σε μια γειτονιά τόσο πυκνοκατοικημένη μπορεί να γίνει μόνο με έναν δρόμο και σε αυτόν τον δρόμο
0: μην τον
2: μπλοκάρει. Ας πούμε. Αυτά πρέπει να γίνουν όμως, να μην θεωρητικολογούμε και να μην καθόμαστε και να φανταζόμαστε ότι κάποια στιγμή το Ηράκλειο θα ανοίξουν, θα γίνουν τεράστιες διανοίξεις και θα λυθούν αυτά τα
0: δεν
2: προβλήματα.
0: Δεν παίζει αυτό, Κώστα, δεν παίζει και σου είπα το παράδειγμα που ανέφερες, η Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα δεν είναι μια αυθαιρετούπολη που έγινε δεκαετία του 80 ή του 70 ή δεν ξέρω εγώ αργότερα. Είναι η πιο παλιά συνοικία του Ηρακλείου, η Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί να περάσει τίποτα από εκεί. Το ξέρουμε.
1: Και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του που δίρκησε περισσότερες από 4 ώρες. Ο 43χρονος καθομολογεί δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της απολογίας του ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της 45χρονης και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Πάμε στον Μάνο Τριγώνη που έχει και το ρεπορτάζ. Μάνο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σότια. Προπλακιστέως κρίθηκε, όπως είπες και εσύ, ο καθομολογίαν δράστης για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ο 43χρονος, στη διάρκεια της απολογίας του, ζήτησε συγγνώμη από τους οικείους της Σταυρούλας και ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Να θυμίσουμε, Σότια, ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου από την περιοχή του Βαρύ Πετρού Χανίων, όπως η δήλωση εξαφάνισή της έγινε στις 7 Ιουνίου από τον αδερφό της, ο οποίος τότε κατάλαβε ότι οι 45χρονοι αγνοούνταν, καθώς ο ίδιος νοσηλευόταν έως τότε στο νοσοκομείο. Από την πρώτη στιγμή, συγγενείς, φίλοι και αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό της, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν στα πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος και στις τελευταίες της κινήσεις. Συνομολογία του, μάλιστα, ο 43χρονος φέρεται να περιέγραψε τις κινήσεις του μετά το έγκλημα, αναφέροντας πως μετέφερε και έσυρε το άψυχο σώμα της γυναίκας μέχρι το βαν που χρησιμοποιούσε, πριν το μεταφέρει στο σημείο που το έθαψε, επιχειρώντας να εξαφανίσει έτσι σώτια κάθε ίχνος της εγκληματικής του πράξης.
1: Κάτι που κατάφερε για αρκετές ημέρες, η αλήθεια είναι, αλλά οι έρευνες της αστυνομίας τον είχαν βάλει από πολύ νωρίς στο επίκεντρο. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο Τριγώνη. Ερχόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Μία δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που θα αποτελέσει ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία θα αποτελεί το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο τη σύνταξη έχει αναλάβει να συντονίσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Την ίδια ώρα που ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνέχισε και σήμερα τις περιοδίες του στο Λεκανοπέδιο, όπου συνομίλησε με πολίτες και μεταξύ άλλων έπαιξε και τάβλη. Στο Πασόκ τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ με αφορμή τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της Πέμπτης, η Χαριλάου Τρικούπη υπενθυμίζει με νόημα τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ανεβάζει τους τόνους η αντιπολίτευση απέναντι στο εγχείρημα Τσίπρα με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ Δημήτρη Μάντζο να υποστηρίζει ότι το Πασόκ είναι ένα κόμμα με 52 χρόνια ιστορία, ενώ το κόμμα της Ελλάς δεν έχει ιδεολογική ταυτότητα.
5: Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει 52 χρόνια ιστορία, μια καθαρή ιδεολογική ταυτότητα και μια προγραμματική αρτιότητα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από την άλλη, είναι ένα προσωπικό εγχείρημα, το οποίο δεν έχει οποιαδήποτε ιδεολογική αυτή τη στιγμή ταυτότητα, ούτε καν προγραμματική βάση.
6: Μας ενδιαφέρει μια κουλτούρα υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες, η οποία να μην συντηρεί περίκλειστα συστήματα γύρω από αρχηγικά σχήματα. Επομένως, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει να σταθμίζονται στο ενδεχόμενο συνεργασιών. Και σας είπαμε ότι εμείς στοχεύουμε μόνο στο να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις.
7: Το γιο ταχύ κόμμα του, το οποίο δεν προέρχεται από την κοινωνία,

0: ίδιος αυτός ο οποίος το ελέγχει και θέλει να το ελέγχει απόλυτα. Αυτό προσπαθεί να κάνει να εξορκίσει τον ίδιο τον εαυτό.
1: Υποψήφιος στην ΑΛΦΑ Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Γουρός. Με τον Γιάννη Γουρό συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο γραφείο του στην Βουλή και συζήτησαν για τις πολιτικές εξελίξεις και τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές.
2: Είναι πολύ καλή εξέλιξη. Όσο πιο δυνατά είναι τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ σε κάθε περιοχή, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται και ο ισοκομματικός πόλεμος στο ΣΥΡΙΖΑ με τη σύγκρουση ανάμεσα στον Σοκράτη Φάμελο και τον μπλοκ της Ρένας Δούρου, Παύλου Πολάκη και Νίκου Παπά, να περνά πλέον στην πιο κρίσιμη καμπή της.
3: Νομίζω φαίνεται πλέον το αδιέξοδό της στον καθένα. Επειγόντως χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής και γι' αυτό το λόγο έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλλουν την συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής.
4: Θεωρώ ότι αδικείται από τη δημοσκοπική του εικόνα και ουδής από εμάς έχει εντολή να βάλει την περιουσία του στο ψυγείο ή να την εκποιήσει.
5: Είναι δεδομένο ότι θα είναι παρόν, όχι ως ενδεχομένως ως ενιαίο κόμμα, αλλά σίγουρα τα στελέχη, τα μέλη του, ως απλά μέλη.
6: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει στο στούντιο μαζί μου για το σχολιασμό της επικαιρότητας. Από πού να ξεκινήσουμε τώρα,
7: από το τάβλι. Από το τάβλι.
6: Θέλω να ξεκινήσουμε από το τάβλι. Όχι, η αλήθεια.
7: Τον έχεις ξαναδεί τον κύριο Μητσοτάκη να παίζει τάβλι, να πίνει ελληνικό και να. Δεν ξέρω τι έπαιζε πλάκο, το δεν μπορούσα να δω εκείνη τη στιγμή.
6: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια εικόνα που δεν την είχα ξαναδεί.
7: Τα πάντα μπορεί να κάνει
6: η πολιτική μας. Και ήμουν και λίγο καχύποπτη να λέω, ήθελα να δω, παίζει όντως, ξέρεις, κατάλαβες.
7: Νομίζω
6: λίγο
7: ότι έπαιζε, γιατί ήταν και κάποιοι άσχετοι οι οποίοι θα τον δίνανε μετά. Ναι. Αλλά εντάξει, καλά, δεν είναι και τίποτα τρομερό να παίξει ένα τάβλι.
6: Προφανώς.
7: Έτσι, χωρίς να θέλω. Το ξέρω. Γιατί μεγάλωσα και εγώ σε αυτό το περιβάλλον, δεν μου αρέσει καθόλου, το θεωρώ έτσι λίγο βαρετό. Αλλά και ο κ. Μητσοτάκης, για να μην παίζει συχνά, πάει να πει ότι δεν του το έχουμε, αλλά τα πάντα μπορεί να κάνει τώρα ένας πολιτικός, ξέρεις, για να φανεί ότι είναι κοντά στο λαό και τέτοια. Το έλεγε ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος κάποτε αυτό. Λοιπόν, θα δούμε πολλά έργα. Βγήκε βέβαια και φωτογραφήθηκε και με ένα Έλληνα γιατρό, ο οποίος θα πάει στο διάστημα, στο διαστημικό σταθμό, τα επόμενα δύο χρόνια, για να δείξει ότι έχει μια συνέχεια η πολιτική μας. Σου θυμίζω την ιστορία του διαστήματος την ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Νίκος Παπάς, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά για να είμαστε προσγειωμένοι στη γη και να πατάμε γερά, τα προβλήματα είναι εδώ, είναι μεγάλα. Όσο και αν θέλουν να τα εξοραίσουν οι πολιτικοί από την πλευρά της κυβέρνησης, αν θέλουν να μας υπόσχονται από την πλευρά της αντιπολίτευσης, εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται.
6: Θέλεις να βάλεις γυαλινό τελεία, να ακούσουμε παρέα λίγο έτσι ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα στη Βουλή. Θυμίζω και στους φίλους τηλεθεατές ότι σήμερα συζητείται στην Ολομέλεια και ψηφίστηκε ο κώδικας τοπικής αυτοδίκησης. Ο νέος κώδικας. Είναι αυτός, ξέρεις, που έχουμε.
7: Θέλουμε αλγόριθμο για να το διαβάσουμε.
6: Ακριβώς, ναι. Θέλουμε τον αλγόριθμο. Πάμε να τον ακούσουμε παρέα και να επιστρέψουμε.
8: Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση νομοθετεί για την τοπική αυτοδιοίκηση αποκαλύπτει μια ευρύτερη αντίληψη για την ίδια την εξουσία και τη λειτουργία του κράτους, αλλά και της δημοκρατίας. Το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπου δεν έγινε καμία διαβούλευση, καμία συζήτηση με την αυτοδιοίκηση, με τις τοπικές κοινωνίες, για τις προτεραιότητες των πιο σημαντικών έργων που έπρεπε να χρηματοδοτηθούν. Ένα κλειστό σύστημα εξουσίας, αυτό το οποίο έχουν βαπτίσει ως επιτελικό κράτος, λειτουργεί χωρίς κανένα όριο. Όλα αποφασίζονται εκεί και όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να το υπηρετούν. Αυτό για να επιτευχθεί, πρέπει στο κράτος να μειώνεται η δύναμη κάθε θεσμικού αντίβαρου. Να μην υπάρχει διαφάνεια. Να υπάρχει εξάρτηση, πελατειακή εξάρτηση, ακόμη και στα θέματα της αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό βλέπουμε όλη αυτή η διαδικασία να δημιουργεί τεράστιες αδυναμίες στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης και του κράτους και στο τέλος να βλέπουμε αδιαφάνεια, διαφθορά, αναξιοκρατία και σκάνδαλα που βγαίνουν στην επικαιρότητα.
6: Λοιπόν, είναι καθημερινές οι παρεμβάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και για μία σειρά θεμάτων. Να, όπως σήμερα για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
7: Το είχαμε πει ότι το πηγαίνει θεσμικά και θέλει να κεφαλοποιήσει αυτά τα κέρδη. Ξέρεις, θεωρώ ότι, το λέω ανεξάρτητα από τον Νίκο Ανδρουλάκη ή το ΠΑΣΟΚ οποιονδήποτε, ότι κάποια στιγμή, εάν έχεις μια σοβαρή διαδρομή, Αυτή επιβραβεύεται. Mm. Τώρα, βέβαια, έχουμε δει και άλλα έργα, για να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε δει απίστευτα πράγματα, έχουμε δει

0: και τον κύριο Τσίπρα, όπως ξέρεις, να υπόσχεται διάφορα. Έφτασε στο σημείο μέχρι να προπαγανδίσει υπέρ της πολύ καλής πορείας της οικονομίας, για την οποία ο κύριος Μητσοτάκης δεν τα δίνει πίσω. Σου θυμίζω, το λέω γιατί είχε κάνει μια ανάλογη, λίγο πιο κριτική αναφορά η κυρία Διαμαντοπούλου και πέσανε να τη φάνε. Έτσι. Λοιπόν, είπαμε ότι θα δούμε πάρα πολλά έργα, κυρίως βεβαίως τα έργα που θα δούμε τις επόμενες μέρες. Κράτησε το, αυτό είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυτό που γίνεται είναι πρωτοφανές. Ζήτησε ο κύριος Πολάκης να επιστρέψει η απόφαση της Σχετικής Επιτροπής για να πάρουν μια καινούρια. Και εδώ που τα λέμε τώρα κι εγώ. Εντάξει, ανησυχώ αν συμφωνώ με τον κύριο Πολάκη, αλλά ξέρεις, έχει δίκιο όμως. Δηλαδή, αυτό που γίνεται είναι. Δεν θυμάμαι να το ξαναζήσει.
1: Πάντως, και ο Σοκράτης Φάμιλος επιμένει στην πρώτη απόφαση της σχετικής, ότι θα συμπορεθούν με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Αυτό
1: ο Τσίπρας πάντως και χθες το βράδυ είπε.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχει. Είπε,
0: δεν έχουμε θέσει ρεζερβέ. Συγγνώμη, λέει για τους πρώην συντρόφους. Σου το λέω με αγάπη. Πόσο να του το πει, δηλαδή.
1: Αγάπη και
0: συγγνώμη, δηλαδή. Δεν γίνεται άλλο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος όπου η καινοτομία και η εφευρετικότητα συνάντουσαν πάντοτε τον άνθρωπο, τόνισε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, γενιάζοντας σήμερα το πρωί στις Βούτες το Κέντρο Καινοτομίας. Πρόκειται για ένα από τα 13 συνολικά κέντρα σε όλη τη χώρα που έχουν στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της βιωματικής μάθησης, των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και της διεπιστημονικής μάθησης, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
2: Με μια τελετή που σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο κέντρο έρχεται να ενισχύσει το ρόλο της Κρήτης στον εκπαιδευτικό και τεχνολογικό χάρτη, λειτουργώντας ως κόμβος που συνδέει την σχολική εκπαίδευση με την έρευνα, την καινοτομία και τις ψηφιακές δεξιότητες.
3: Το 5ο Κέντρο Καινοτομίας που εγκαινιάζουμε μέσα στη χρονιά και είναι εδώ στην Κρήτη μας, θεωρώ ότι είναι απόλυτα ταιριαστή η επιλογή να έχουμε ένα Κέντρο Καινοτομίας στην Κρήτη, ένα μέρος που πάντα η καινοτομία, η εφευρετικότητα συναντούσε και τον άνθρωπο. Και αυτό ήθελα να δώσω ως μήνυμα κεντρικό σήμερα και στα εγκαίνια, ότι ναι, πράγματι επενδύουμε στη τεχνολογία, θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τη γλώσσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να γράφουν κώδικα, για να μπορούν να ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν ένα 3D printer, να δουν τι σημαίνει Internet of Things και πάρα πολλές εφαρμογές, τις οποίες όμως θα μπορέσουν να εντρυφήσουν περισσότερο στα σχολεία τους.
4: Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ένα από τα κέντρα καινοτομίας γενιάζεται σήμερα από την κυρία Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, εδώ στο Ηράκλειο. Καινοτομία, έρευνα, τεχνολογία. Είναι το μέλλον για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, σε όλους τους καθηγητές και εμείς από την πλευρά τη δική μας ως περιφέρεια θα υποστηρίξουμε κάθε δράση που θα αναφέρεται στην καινοτομία, στην έρευνα και στην τεχνολογία. Συγχαρητήρια σε όλους.
2: Η δομή αποτελεί μέρος ενός πανελλαδικού δικτύου 13 κέντρων καινοτομίας που αναπτύσσονται σε όλη την χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.
3: Είναι ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να έχουμε 13 κέντρα καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα, όπως είπα και πριν, να συνδέσουμε με τους διαδραστικούς πίνακες που ήδη έχουμε και στο νησί. Ήδη στο Ηράκλειο έχουμε πάνω από 1.300 διαδραστικούς πίνακες, αλλά το σημαντικό 1.600 βασικά. Και το σημαντικότερο είναι ότι συνεχίζουμε να προσθέτουμε. Και τώρα το καλοκαίρι ήρθαν κάποιοι από το καινούριο πρόγραμμα που έτρεξα, τα σέντρα ρομποτικής, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα σχεδόν 6.500 σέντρα ρομποτικής που έχουν σταλεί στα σχολεία.
5: Η κυρία Υπουργός εδώ γνώρισε τους μαθητές από το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Οι μαθητές είχαν χωριστεί σε ομάδες στα διαφορετικά εργαστήρια του Κέντρου Καινοτομίας. Είδε δραστηριότητες με το διαδίκτυο πραγμάτων, είδε δραστηριότητες με ρομπότ και ειδικά με ρομπότ που έχουν τη μορφή ζώου. Είδε δραστηριότητες VR με πολύ προηγμένες εφαρμογές. Και γενικά αλληλεπέδρασε και είδε τον ενθουσιασμό των μαθητών για τις νέες αυτές τεχνολογίες.
6: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έγιναν σήμερα τα εγκαίνια εδώ. Τα κέντρα καινοτομίας είναι ένας νέος θεσμός της ελληνικής εκπαίδευσης. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως ένα οικοσύστημα γνώσης όπου θα ενσωματώνει την κοινωνία, την τοπική κοινωνία, εκπαίδευση, ιδρύματα και πανεπιστήμια, αλλά και άλλα αντίστοιχα κέντρα στην Ευρώπη.
2: Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων όπως ο ψηφιακός γραμματισμός, η ρομποτική και η καινοτόμος σκέψη, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται πιο ουσιαστικά στις ανάγκες της εποχής.

0: Σημαντικές παραβάσεις διαπίστωσε κλιμάκιο της πολεοδομίας Ηρακλείου κατά τον έλεγχό της πρώην αποθήκης Κουλούδια, που σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου πρόκειται να χωροθετηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να δούμε τα βασικά που αναφέρονται σε αυτή την έκθεση της αυτοψίας, Κώστα. Και μένει βέβαια να απαντηθεί και το ερώτημα αν τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το λέγαμε και χθες. Καλώς τον ξανά.
1: Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Μπορεί και να παίρνουν τα πράγματα μια νέα τροπή. Διότι η έκθεση της πολεοδομίας, του κλιμακίου της πολεοδομίας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Ηρακλείου, να σημειωθεί εδώ ότι η ανακοίνωση του Δήμου δεν είχε κανένα σχόλιο πολιτικό ή άλλου είδους. Ήταν απλώς ένα τεχνικό κείμενο που παρέθεται τα ευρήματα της αυτοψίας. Ο Δήμος Ηρακλείου έτσι κι αλλιώς ανεπίσημα έλεγε ότι δεν είναι αποφασιστική σημασία. Άλλοι αποφασίζουν, άλλοι έχουν την αρμοδιότητα, όμως τα ευρήματα πρέπει να δημοσιοποιηθούν. Και τα ευρήματα δεν είναι ασήμαντα καθόλου. Πρώτα απ' όλα, έχει πολλές και σημαντικές αυθαιρεσίες. Τα δύο κτίρια έχουν και τα δύο πολλές και σημαντικές αυθαιρεσίες. Κατασκευές που δεν έχουν δηλωθεί, κατασκευές που δεν έπρεπε να υπάρχουν, υπόγεια τα οποία είναι λάθος. Αυθαιρεσίες δηλαδή που δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορούν να διορθωθούν. Mm-hmm. Εγώ θα σημείωνα ως πολύ κρίσιμες παρατηρήσεις από την αυτοψία τα δύο ζητήματα που θέτει και αφορούν και την πολιτική προστασία. Mm-hmm. Το ένα είναι ότι υπάρχει πολύ κοντά στο ακίνητο μη οριοθετημένο ρέμα, το οποίο σύμφωνα με την έκθεση είναι στο όριο της πλημμύρας. Δηλαδή μια πιθανή πλημμύρα ενδεχομένως να επηρεάζει το ακίνητο. Το δεύτερο είναι ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση δεν υπάρχει επίσημα χαρακτηρισμένη μετά τη δημιουργία της νέας εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών. Από το 2002 δηλαδή δεν έχει οριστεί μια επίσημη κυκλοφοριακή σύνδεση. Και αν αυτό ας πούμε ότι μπορεί να χαρακτηριστεί γραφειοκρατικό, όλα τα υπόλοιπα δεν είναι και τόσο. Και τώρα το ερώτημα που τίθεται εδώ, όπως το έθεσες και εσείς, ότι αν τι γίνεται. Μπορεί το Υπουργείο να μισθώσει ένα κίνητο με αυθαιρεσίες, γιατί θα δώσει λεφτά σε ιδιώτη. Μπορεί το Υπουργείο να πληρώσει για να διορθώσει τα προβλήματα σε ένα ιδιωτικό κτίριο. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα προχωρήσει η υπόθεση από εδώ και μπρος. Ένα ενδεχόμενο το οποίο άκουσα το απόγευμα συζητώντας με ανθρώπους που γνωρίζουν αυτά τα ζητήματα είναι ότι μπορεί να κάνει κάποιες εργασίες, αν είναι αποφασισμένο να προχωρήσει το Υπουργείο και να τα κρατήσει από το μίσθωμα. Δηλαδή,
0: να κάνει τις παρεμβάσεις και ό,τι χρεωθεί για αυτές να τις αφαιρέσει από την συμφωνία μισθώματος.
1: Γιατί άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, ή θα εγκαταλειφθεί εντελώς και θα μείνουμε με το ψυγείο, ή θα προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι κάτοικοι με αυτό το χαρτί είναι αποφασισμένοι, εάν προχωρήσει το Υπουργείο, να κινηθούν νομικά. Και πλέον νομίζω ότι έχουν ένα ισχυρό όπλο στα χέρια τους.
0: Έτσι είναι. Και βέβαια σημειώνω εδώ και υπενθυμίζω ότι και η περιφέρεια Κρήτης, ήταν το λέγαμε και χθες, στο δελτίο είναι σε μία αναμονή γιατί περίμενε ακριβώς αυτήν τον έλεγχο, την έκθεση ενώ από την αυτοψία.
1: Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ξαναλέω, νομίζω ότι αν ας πούμε οι αυθαιρεσίες με κάποιο τρόπο διορθώνουν, δηλαδή αν μπορούν να καταδιαφυστούν κάποιες κατασκευές ας πούμε, που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, το θέμα της πολιτικής προστασίας, ας πούμε, και ειδικά όταν αφορά ένα μη οριοθετημένο ρέμα, που η οριοθέτηση των ρεμάτων είναι μια διαδικασία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν ξέρω αν μπορεί να ξεπεραστεί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Νέα παράταση, κυρίες και κύριοι, έως τις 9 Ιουλίου των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά των οικοπροβάτων ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Απόφαση που ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης. Όπως τονίζεται, παρότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένοι την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σε σημείο συνάντησης της ιστορίας και της σύγχρονης τέχνης μετατρέπεται από σήμερα η Αρχαία Ελεύθερνα, καθώς απόψε και αύριο Σάββατο παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρώτη μια ξεχωριστή χορευτική παραγωγή που γεννήθηκε μέσα από μια μοναδική συνεργασία μεταξύ του καθηγητή Νικού Σταμπολίδη και του στούντιο του Δανίλ Σίμκιν υπό τον τίτλο «Κορύβαντες». Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με αφορμή τα 10 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας θα κορυφωθούν την Κυριακή.
2: Στη συνάντηση του παρελθόντος με το παρόν είναι αφιερωμένες φέτος οι επετειακές εκδηλώσεις του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας για τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Στο ξενοδοχείο Γκρεκοτέλ Κρέτα Πάλας πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Εκδηλώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 28 Ιουνίου και θα φιλοξενήσουν

0: κινηθούν στο εμβληματικό Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και η παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του μπαλέτου Κορυβαντές.
1: Θέλω να πω ότι αυτή η όσμωση, αυτή η σύνδεση ανάμεσα σε κάτι εφήμερο, ο χορός είναι κάτι εφήμερο. Κρατάει όσο κρατάει. Μπορεί να επαναληφθεί ή όχι, όπως και οι εκθέσεις που κάνουμε στα μουσεία. Είναι για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά η Ελεύθερνα, ο μύθος της και ιδιαίτερα ο τρόπος που οι αιώνες ή οι χιλιετίες αντιπροσωπεύουν τη σταθερότητα και την αιωνιότητα μέσα στο χρόνο, συμπλέκονται με το εφήμερο του χορού. Είναι ένας τρόπος για να επαναπροσδιορίσει κανείς αυτό το θαύμα της ανθρώπινης κίνησης. Αυτός ο μύθος θα αναβιώσει σε παγκόσμια πρώτη στην Ελεύθερνα και εγώ σας ευχαριστώ που είμαι εδώ, που είστε εδώ, που μας επιδαψιλεύει ο τόπος αυτή την ζωγραφιά του, που είναι ο αρχαίος άνεμος και η φύση και οι άνθρωποι που ζουν στην αρχαία Ελεύθερνα.
0: Ο καταξιωμένος χορευτής σε δηλώσεις του τόνισε πως η πολιτιστική κληρονομιά, η κουλτούρα και η μυθολογία του τόπου στάθηκε ως αστήρευτη πηγή έμπνευσης για αυτόν και για την ομάδα του.
2: On the other hand, dance is an expression of the human soul and the human mind, humankind through the body.
1: Ενώ ο χορός είναι μια έκφραση η οποία λειτουργεί μέσα από το ίδιο το σώμα των ανθρώπων.
2: One relates to the past, the other one exists in the present.
1: Το ένα υπάρχει στο παρελθόν, θα έλεγα και στην αιωνιότητα βέβαια, και το άλλο λειτουργεί στο παρόν.
2: At the same time, if all these elements align as it does in this project and in this performance, hopefully, I believe that they multiply each other.
1: Ότι αυτή η όσμωση μεταξύ των δύο ελπίζει και θα το δείτε στις παραστάσεις είναι αυτό που πολλαπλασιάζει το ίδιο το γεγονός της παγκόσμιας πρώτης.
0: Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του καθηγητή αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη σε επίτιμο Δημότη Ρεθύμνου, ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της αρχαίας Ελεύθερνας και του μουσείου της.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης καλωσορίζει στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο τους διεθνούς φήμης χορευτές, αλλά και όλους εκείνους που συνυπήρξαν για την παραγωγή αυτή που ξεκινά το Φεστιβάλ Κρήτης για το 2026. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να συνεργαζόμαστε διαχρονικά με τον καθηγητή κύριο Σταμπολίδη σε αυτήν την έναρξη του Φεστιβάλ Κρήτης που φέρνει κοντά τον πολιτισμό της Κρήτης, τα αρχαιολογικά μας μνημεία, με την έμπνευση και τη δημιουργία των νέων δημιουργών.
4: Έχει συνδεθεί η παρουσία μου στα δημοτικά θέματα με την ίδρυση αυτού του μουσείου. Και θυμάμαι πόσο συγκινητική ήταν αυτή η τελετή των εγγενείων, αυτό το ξεκίνημα, και πραγματικά όποιος πηγαίνει σε αυτόν τον τόπο καταλαβαίνει τι συνέβη εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια. Είναι ένας τόπος που έχει ενέργεια, που μαγνητίζει και έτσι νομίζω προσέλκυσε και τον Νίκο τον Σταμπολίδη και άλλους εξαιρετικούς επιστήμονες οι οποίοι με τη σκαπάνη τους έβγαλαν στο φως ένα τεράστιο πολιτισμό. Την Κυριακή στις 12 η ώρα στο Οδείον θα ανακηρύξει και τυπικά, συμβολικά θα έλεγα, τον Νίκο Σταμπολίδη επίτιμο δημότη του Δήμου Ρεθύμνης, κάτι που νομίζω ότι είναι τελείως περιττό, γιατί για μας είναι ρεθυμιώτης, έχει κατακτήσει τις καρδιές μας και τυπικά με το κλειδί που θα του δώσουμε θα του ομολογήσουμε για άλλη μια φορά ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για εκείνο.
5: Η Ελεύθερνα έχει γίνει πλέον προορισμός για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες και για τους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται κάθε χρόνο το μουσείο στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους, αφού κάθε χρόνο διοργανώνεται και μια ενδιαφέρουσα νέα περιοδική έκθεση.
0: Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο 6ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης.

0: Μια σημαντική αλλαγή στη διαχείριση των ενδοφλέβιων θεραπείων συνιστά η δημιουργία της ομάδας νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Με στόχο την ποιοτική παροχή φροντίδας, η διοίκηση με την νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου, σε συνεργασία με το Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, προχώρησε σε εκπαίδευση νοσηλευτών σχετικά με τη διαχείριση και τοποθέτηση των ενδοφλέβιων γραμμών, με υπερηγογραφική καθοδήγηση, πράξη οποία μέχρι πρώτην πραγματοποιούνταν αποκλειστικά από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, λειτουργεί ομάδα νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης. Μια εξειδικευμένη ομάδα νοσηλευτών που αναλαμβάνει την τοποθέτηση και την διαχείριση φλεβικών καθετήρων. Περισσότεροι από 3.500 ασθενείς έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακράς διάρκειας, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι άσκοπες και επαναλαμβανόμενες φλεβοκεντήσεις.
2: Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, 3,5 περίπου χιλιάδες ασθενείς μας έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακρέας διάρκειας από 5 έως 30 ημερών, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις, αλλά και να μην ταλαιπωρούνται πλέον οι ασθενείς μας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει από την νοσηλευτική υπηρεσία, πρωτοβουλία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, σε συνεργασία με τους γιατρούς της επεμβατικής ακτινολογίας και την αμέριστη φυσικά στήριξη από μεριάς μας.
1: Πρόκειται για επαγγελματίες υγείας με ειδική εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγουν την καταλληλότερη αγκιακή πρόσβαση για κάθε περιστατικό, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη χορήγηση θεραπείων όπως ορή, αντιβιωτικά και χημειοθεραπείες.
2: Η ομάδα αυτή, η οποία κάνουμε προσπάθειες ώστε να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι μια ομάδα η οποία τιμά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τιμά τους νοσηλευτές για το έργο τους. Ήδη πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν ζητήσει τη συνδρομή της δικιάς μας νοσηλευτικής ομάδας αγκιακής προσπέλασης για να δημιουργήσουν και αυτά τις δικές τους ομάδες. Μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς, μειώνεται ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο και μειώνονται και οι φλεγμονές που δημιουργούνται από τους καθετήρες. Νομίζω ότι το έργο αυτής της ομάδας, τόσο των νοσηλευτών κατά κύριο λόγο, αλλά και των γιατρών, αποδεικνύει ότι η συνεργασία φέρνει θαύματα.
1: Η λειτουργία της ομάδας συμβάλλει στην μείωση των επιπλοκών και των λοιμώξεων που σχετίζονται με τους καθετήρες, ενώ βελτιώνει την ασφάλεια και την ποιότητα της νοσηλείας. Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και πλέον βρίσκει εφαρμογή και στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να ανοίγει έναν δρόμο και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας.
2: Τοποθετούν φλέβες οι οποίες θα διαρκέσουν για νοσηλείες από 5 έως 30 ημερών, δηλαδή νοσηλείες οι οποίες θα κρατήσουν παραπάνω από τις συνηθισμένες και έτσι αποφεύγονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς.
0: Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.
1: Παράταση, αλλά όχι αυτή που είχαν ζητήσει, μηχανική ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα προγράμματα εξοικονομώ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η νέα προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών μετατίθενται για τις 17 Ιουλίου 2026, δίνοντας επιπλέον 17 ημέρες στους ωφελούμενους. Υπενθυμίζεται ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είχε ζητήσει παράταση 2 μηνών, επικαλούμενο τις δυσκολίες στην ολοκλήρωση των έργων.
3: Είναι μια παράταση στην οποία έχουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, βλέποντας ότι τα προγράμματα ουσιαστικά βρίσκονται σε αδιέξοδο, με την έννοια ότι ακόμη και το εξοικονομώ του 2021 δεν έχει κλείσει ακόμα και δεν έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά τον προγραμματισμό και τις εργασίες τις οποίες θα έπρεπε να ολοκληρωθούν, αλλά και οι εκταμιεύσεις.
1: Η παράταση αφορά τα προγράμματα Εξοικονομώ 2021, Εξοικονομώ 2023, Εξοικονομώ Ανακοινίζω για νέους, Εξοικονομώ 2025 και το Εξοικονομώ Επιχειρώ και Αλλάζω Συσκευές στις Επιχειρήσεις.
3: Δυστυχώς κλείνουν, ουσιαστικά κλείνανε τέλος του μήνα, παρά το ότι ως Τεχνικό Επιμελητήριο και συντονισμένα με το Κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο είχαμε ζητήσει, αλλά και με τα παραρτήματα είχαμε ζητήσει τουλάχιστον για 2 μήνες. Αντιλαμβάνεστε βέβαια μια και οι εκταμιεύσεις είναι προφανώς από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως όλοι γνωρίζουμε. Το Ταμείο Ανάκαμψης από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει για όλη τη χώρα και για όλες τις χώρες

0: ουσιαστικά τέλος του Αυγούστου, να έχουν γίνει οι εκταμιεύσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι και το 17 Ιουλίου που δίνεται, δίνεται με πολύ μεγάλη ανοχή όσον αφορά να μπορέσουν να ολοκληρωθούν για να γίνουν και οι αντίστοιχες εκταμιεύσεις, να ολοκληρωθούν οι όποιες διαδικασίες ή όποιες εργασίες εναπομείνως έχουν μείνει.
1: Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Ξεκαθαρίζει ωστόσο το Υπουργείο ότι η νέα προθεσμία είναι οριστική, καθώς με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης δεν προβλέπεται νέα παράταση, καλώντας τους δικαιούχους να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις εργασίες τους.
0: Εάν δεν δοθεί παράταση συνολικά για όλο το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί αφορά, ξέρετε, πάρα πολλά έργα και πάρα πολλές δράσεις, οι οποίες είναι σε πάρα πολλούς φορείς. Ακόμη και το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλά έργα τα οποία εκτελεί, όπως είναι το ΙΠΟΛΟΔΟΜΗΣ, όπως είναι ο ψηφιακός χάρτης της χώρας και άλλα πολλά. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης, αν μη τι άλλο, πλέον τελειώνει αν δοθεί μια κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει το εξής, ότι οι συνάδελφοι όλοι και οι πολίτες βέβαια που έχουν πει στα εξοικονομώ, θα πρέπει με γρήγορες διαδικασίες να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, να κόψουν τα τιμολόγια τα οποία αφορούν για τις εργασίες αυτές και να σταλούν μέχρι τις 17 του μήνα, αυτό τουλάχιστον γράφεται σαφέστατα στην ανακοίνωση, να σταλούν μέσα από την πλατφόρμα των αντίστοιχων εξοικονομών για να ολοκληρωθούν οι όποιες εκταμιεύσεις θα αναμένονται το επόμενο διάστημα.
2: Ξεκίνησαν ήδη οι έλεγχοι της πυροσβεστικής και των Δήμων για τα καθάριστα οικόπεδα μετά τη λήξη της προθεσμίας. Πλέον, όποιοι πολίτες δεν έχουν επιρροή στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα που ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως και τα 5.000 ευρώ. Ενώ οι υπόλογοι με εξάμεινη ποινή φυλάκισης είναι και όσοι σπεύσουν να δηλώσουν ψευδώς ότι καθάρισαν τους χώρους ιδιοκτησίας τους.
1: Στη φάση των ελέγχων έχουν περάσει πλέον δήμοι και πυροσβεστικοί για τα ακαθάριστα οικόπεδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού και υποβολής των σχετικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες. Με διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιες αυτοψίες, οι αρμόδιες αρχές αναζητούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
3: Έχει τελειώσει η προθεσμία την οποία οι πολίτες είχαν το περιθώριο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από το Δήμο και την υπηρεσία μας. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αρκετά οικόπεδα, τόσο εντός της πόλης μας και του αστικού ιστού, αλλά και περιμετρικά της πόλης μας, έχουν μείνει ακαθάριστα και μάλιστα έχουν αρκετά αναπτυγμένη καύσιμη ύλη, που λέμε, αρκετά μεγάλα χόρτα και θάμνους, τα οποία δημιουργούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση εάν στην περιοχή αυτή εκδηλωθεί πυρκαγιά.
1: Οι κυρώσεις για όσους δεν προχώρησαν στον απαιτούμενο καθαρισμό ή δεν υπέβαλαν δήλωση είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 100 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
4: Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Mm-hmm. Η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλει πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταμάτησαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα.
3: Από εμάς έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Από το νόμο του κράτους είναι οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί ή ακόμα και αν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα να κόβονται πρόστιμα. Τα οποία πρόστιμα να τονίσουμε ότι είναι τσουχτερά και μάλιστα υποχρέωση πλέον του Δήμου είναι τα οικόπεδα αυτά να καθαρίζονται με ευθύνη του Δήμου και ο λογαριασμός να αποστέλλεται στον ιδιώτη. Εγώ θα ήθελα ακόμα και τώρα, παρά το ότι έχει περάσει αυτή η προθεσμία, όσοι πολίτες, μια και ο καιρός είναι ευνοϊκός αυτή την περίοδο να μπορέσουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα στον καθαρισμό, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Σίγουρα θα βοηθήσουν την υπηρεσία μας, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα θα προστατεύσουν και οι ίδιοι την περιουσία τους και δεν θα θέσουν σε κίνδυνο άλλους συμπολίτες μας.
1: Παράλληλα, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις για όσους υπέβαλαν ψευδή στοιχεία, καθώς οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη δήλωσης, αλλά επεκτείνονται και στην ακρίβεια του περιεχομένου της.
3: Είναι ότι θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κοινωνική παιδεία και μια κοινωνική συνείδηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και στον τόπο μας, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Περιοχές στις οποίες είχαν καθαρισμένα οικόπεδα, πράγματι η φωτιά δεν μπόρεσε να εξελιχθεί, δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί. Εύκολα την έλεξε η υπηρεσία μας

0: Και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι δεν θέσαμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και την περιουσία των πολιτών. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η αποτελεσματικότητά μας στην αντιπυρική περίοδο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και σε μεγάλο βαθμό στην προσοχή των πολιτών, στη συνείδηση και στην κοινωνική παιδεία των πολιτών. Η υποχρέωσή τους ήταν να έχουν καθαρίσει σε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν και αρκετά μεγάλο, τα οικόπεδά τους.
1: Στόχος των ελέγχων είναι η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε μια περίοδο που η πρόληψη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πολιτική προστασία.
2: Νέες υποχρεώσεις αλλά και πρόστιμα για ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και όσους χρησιμοποιούν ακίνητα, εισάγει η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ρύθμιση προβλέπει πρόστιμα για όσους δεν δηλώνουν ή δηλώνουν ανακριβώς τα στοιχεία χρήσης ακινήτων στο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του έμφυα σε περιπτώσεις όπου η πραγματική επιφάνεια ενός κτίσματος διαφέρει από εκείνη που εμφανίζεται σε επίσημα έγγραφα.
1: Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε λειτουργία το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το λεγόμενο ΜΙΔΑΣ, φέρνοντας νέες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο νέο ψηφιακό Μητρό θα καταγράφονται τα στοιχεία των ακινήτων των ιδιοκτητών τους, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται.
3: Όσον αφορά την εφαρμογή του Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων που θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου, το συγκεκριμένο Μητρό θα πρέπει να λειτουργήσει προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή στην κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας, της συγκέντρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών όπως είναι το κτηματολόγιο, οι δήμοι και οι πολεοδομίες, ούτως ώστε να προκύπτουν όλα τα έγγραφα μια συγκεκριμένη ιδιοκτησία στο συγκεκριμένο Μητρό, για να μπορεί ο αρμόδιος συμβολιογράφος όπως και οι υπηρεσίες να έχουν μεταξύ τους διασύνδεση και να μπορούν να αντιληθούν αυτά από τις υπηρεσίες και από το συμβολιογράφο, και να μην δημιουργηθεί ζήτημα με επιβολή προστίμων λόγω διαφοράς τετραγωνικών μέτρων ή λόγω ασυμφωνίας δηλώσεων μεταξύ είτε του κτηματολογίου είτε των συμβολέων, των τίτλων κτήσεων των ιδιοκτητών, αλλά και με βάση τα μέτρα που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες στους δήμους.
1: Πλέον κάθε ενοικίαση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου θα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά μέσα σε 3 μήνες από την σύναψη της συμφωνίας. Όσοι δεν υποβάλλουν την δήλωση εγκαίρως θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο 500 ευρώ.
3: Ξεκινάει από 1 Ιουλίου. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι καλό θα είναι να ελέγξουν τα έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους και αυτά που έχουν δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να δοθεί ένα διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών προκειμένου να έχουν την ευχέρεια οι ιδιοκτήτες να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις, χωρίς εννοείται να επιβάλλονται τα πρόστιμα που τυχόν προβλέπονται, που φτάνουν μέχρι και τα 1.000 ευρώ. Επομένως, καλό θα είναι η κυβέρνηση να δώσει μία περίοδο χάριτος στους ιδιοκτήτες προκειμένου να έχουν την ευχέρεια να εξοικειωθούν και οι ίδιοι αλλά και οι φοροτεχνικοί τους με το συγκεκριμένο Μητρό, και εννοείται να μην επιβληθούν πρόστιμα και να λειτουργήσει με τιμωρητικό χαρακτήρα το συγκεκριμένο Μητρό.
1: Παράλληλα, σε περιπτώσεις ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 100 έως 1.000 ευρώ ανάλογα με την χρήση των στοιχείων αυτών.
3: Αυτό που ζητάμε είναι να μην επιβληθούν πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις στους ιδιοκτήτες οι οποίοι θα προβούν σε διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων, και θεωρούμε ότι είναι ένα λογικό μέτρο με βάση και το γεγονός ότι αναλογικά είχε εφαρμοστεί το ίδιο και το 2020, και αναμένουμε από την κυβέρνηση να δούμε αν τυχόν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο. Σίγουρα το συγκεκριμένο Μητρό, όπως προείπαμε, θα πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση του καθεστώτος του κομματιού της γραφειοκρατίας, καθώς ήδη στις συμβολιογραφικές πράξεις είναι πολλά τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά.
1: Η δήλωση χρήσης ενός ακινήτου θα μπορεί να υποβληθεί μόνο εφόσον το ακίνητο έχει προηγμένως καταχωρηθεί στο Ε9 με στόχο την δημιουργία ενός ενιαίου αρχείου που θα συνδέει τα στοιχεία ιδιοκτησίας με την χρήση κάθε ακινήτου.
3: Εμείς αυτό που προτείνουμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων είναι να εφαρμοστεί η διάταξη που είχαμε εισηγηθεί και εφαρμόστηκε το 2020 σχετικά με τις διαφορές των τετραγωνικών μέτρων από τις δηλώσεις που προέκυπταν στους Δήμους όσον αφορά την επιβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας, καθώς τότε αυτό που είχε προβλεφθεί ήταν ότι δεν θα επιβάλλονται αναδρομικές χρεώσεις για διαφορές τετραγωνικών που προέκυπταν και θα μπορούσαν οι ιδιοκτήτες να

0: προβούν σε διόρθωση των τετραγωνικών και από το χρόνο της διόρθωσης και εντεύθεν να επιβάλλονται οι αναλογικές χρεώσεις με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά που είχε μια ιδιοκτησία.
1: Με το νέο σύστημα η φορολογική διοίκηση θα έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την ακίνητη περιουσία και τις μισθώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα...
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
12: Πιάνω,
13: πιάνω,
12: κατεβάζω,
13: κατεβάζω.
11: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
14: Είσαι Δημήτρη μου.
15: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
16: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119. 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από

κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: αυτή η διεθνή σας ενημέρωση, σχεδόν 5.000 συμμετέχοντες, εκπροσώπους από περισσότερες από 60 χώρες, πάνω από 30 διεθνείς οργανισμούς και πολύ ισχυρή παρουσία του επιχειρηματικού κόσμου, συγκέντρωση η διεθνής διάσκεψη για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος υπέγραψε και μνημόνιο κατανόησης με την Ουκρανική κυβέρνηση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στην ανοικοδόμηση της χώρας.
1: Το συνέδριο για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας συγκέντρωσε σχεδόν 5.000 συμμετέχοντες εκπροσώπους από περισσότερες από 60 χώρες, πάνω από 30 διεθνείς οργανισμούς, πολύ ισχυρή παρουσία του επιχειρηματικού κόσμου και περισσότερα από 200 εκθεσιακά περίπτερα. Στο πλαίσιο του συνεδρίου για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας αναμένεται να υπογραφούν περίπου 200 συμβόλαια και συμφωνίες.
2: Jako spółka budujemy, chcemy skoncentrować się na wielkoskalowych projektach, głównie są to drogi szybkiego ruchu plus kontrakty kolejowe. To nas najbardziej interesuje w pierwszych latach. Natomiast na pewno jesteśmy zainteresowani takimi skomplikowanymi projektami jak szpitale, jak elektrownie. A więc patrzymy na to szeroko, ale też patrzymy na to szeroko w długiej perspektywie czasu. Jeżeli chodzi o Budimex, patrzymy długoterminowo na 10 lat do przodu, a więc w takim okresie czasu uważamy, że będziemy aktywnie uczestniczyć przy odbudowie Ukrainy.
1: Κατά την εκπρόσωπο του Υπουργείου Κρατικών Περιουσιακών Στοιχείων, κάθε τόπος ανάδειξης της συνεργασίας της Δύσης με την Ουκρανία αποτελεί για τη Ρωσία ένα ανησυχητικό μήνυμα που υποδηλώνει την ενότητα της Δύσης στο ζήτημα αυτό. Την πολιτική αναταραχή των εβδομάδων που προηγήθηκαν του συνεδρίου, οι επιχειρηματίες την αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία και ρεαλισμό. Για εκείνους, η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας σημαίνει δημιουργία μιας νέας ποιότητας στον τομέα της ανοικοδόμησης. Αυτό που θα βοηθούσε τις εταιρείες να εμπλακούν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας πριν από το τέλος του πολέμου θα ήταν η παροχή κρατικών οικονομικών εγγυήσεων.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με την Χρύσα Ζερβού για όλα τα νεότερα που αφορούν στο ρεπορτάζ του Όφη. Καλώς την, καλησπέρα Χρύσα. Να ξεκινήσουμε από την παραμονή του Αθανασίου στην ομάδα, να ξεκινήσουμε από αυτό.
4: Βεβαίως, Σόρτσια, να πούμε ότι εχθές είχαμε πει στο δελτίο μας, ξανά στην τηλεφωνική μας επικοινωνία, ότι οι δύο πλευρές είναι πάρα πολύ κοντά στο να συνεχίσουν μαζί και πόσο σημαντικό είναι αυτό και για τον Όφη και για τον παίκτη. Εχθές λοιπόν τα δεδομένα ήταν ότι ο Όφη θα έχει βρει με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του για ακόμα ένα χρόνο. Όμως η εκκρεμότητα αφορούσε το ο παίκτης να τα βρει και με τον Όφη στο οικονομικό κομμάτι, έτσι ώστε να συνεχίσουν μαζί. Ήταν γνωστό βέβαια ότι θα συνέβαινε αυτό καθώς και οι δύο πλευρές επιθυμούσαν να είναι και τη νέα χρονιά μαζί, κάτι που έγινε, δεν πέρασε ούτε ένα 24ωρο σότια και τα δεδομένα είναι αυτά, ότι ο Αθανασίου τα έχει βρει και με τον Όφη και έτσι θα φοράει τη φανέλα του Όφη τη νέα χρονιά και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας, ένας ποδοσφαιριστής πολύτιμος, όπως αποδείχθηκε πέρσι από τις εμφανίσεις του τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο μεγάλο τελικό. Και να πάμε και στο μεγάλο τελικό. Πήρα μόνη μου την πάσα σότια. Mm-hmm. Να πούμε ότι ο Όφη παρουσιάζει το 2ωρο αθλητικό ντοκιμαντέρ που λέγεται «Το όνειρο μιας γενιάς», mm-hmm. το οποίο είναι αφιερωμένο στην ιστορική κατάκτηση της Κυπέλλου Ελλάδος από τους Ασπρόμαυρους.
0: Mm-hmm.
4: Και μέσα από πλούσιο παρασκήνιο, αποκλειστικές εικόνες και συνεδέσεις καταγράφεται όλη η πορεία του Όφη μέχρι την κατάκτηση.

πράξεις του Τροπαίου, μέσα από τα αποδυτήρια, τα meetings της ομάδας, τις ομιλίες των πρωταγωνιστών. Να σου πω ότι ήδη από το trailer που υπάρχει στο YouTube της ΠΑΕ, αρκετός κόσμος στα social media σχολιάζει πόσο πολύ συγκινείται. Φαντάσου να δουν όλο το ντοκιμαντέρ πόσο πολύ θα συγκινηθούν και

0: ξαναλέω, υπάρχει το τρέιλερ του. Τη Δευτέρα, 29 του μήνα, θα γίνει πρώτη προβολή σε ιδιωτικό κανάλι και την Τρίτη, 30 Ιουνίου, στις 12 το πρωί, το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο και στο επίσημο κανάλι του Office στο YouTube. Είναι 2 ώρες το ντοκιμαντέρ, Σότια. Απολαυστικό, θα μπορεί ο κόσμος λοιπόν να το παρακολουθούσε απλά μπαίνοντας στο YouTube και φυσικά και εμείς μέσα από την συχνότητα τηλεόραση Κρέτα θα μοιραστούμε με τον κόσμο στιγμές από αυτό το πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ.
1: Προφανώς το υλικό πλούσιο και προφανώς χορταστικό θα είναι αυτό το 2 ώρο, εν αναμονή λοιπόν και της πρώτης προβολής αλλά κυρίως και της προβολής στο YouTube που θα είναι, ξέρεις, άμεσο και θα είναι στο ευρύ κοινό διαθέσιμο αυτό το ντοκιμαντέρ της ομάδας. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα, καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Με πτώση 0,10% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.449,29 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 257,93 εκατομμύρια ευρώ, 50 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 65 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνι. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι.
4: Νίκο Μπαξεβάνι. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνι. Νίκο Μπαξεβάνι και τι έννοιε σου ξεβγάνι.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, στριμωγμένα, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Τα σεβάστηκαν και τα αξιοποίησαν. Και σιγά σιγά άρχισαν να ξετυλίγονται, να ξεμπλέκονται, να μπαίνουν σε σειρά. Και άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
11: Πιάνω.
12: Πιάνω.
11: Κατεβάζω.
12: Κατεβάζω.
10: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον για να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
15: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό? Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

Μια συζήτηση σας είχα προαναγγείλει, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα, και ό,τι βέβαια αφορά την υγεία μας είναι ενδιαφέρον, αλλά ένα παραπάνω για την καρδιά μας, η καρδιά η οποία αποτελεί το ζωτικό όργανο για πάρα πολλά πράγματα. Θα μου πείτε και μας κάνει να ζούμε και να ερωτευόμαστε και πολλά άλλα πράγματα, αλλά παραμένει δυστυχώς ένα όργανο το οποίο είναι πρώτο, το λένε και οι γιατροί, στις

0: παθήσεις, ειδικά με τη ζωή που κάνουμε τώρα, όσο και αν έχει βελτιωθεί. Και έχω σήμερα τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ένας από τους πιο ικανούς και άξιους γιατρούς που έχουμε, ο καρδιοχειρουργός, ο κ. Χάρης Ξενικάκης, διευθυντής καρδιοχειρουργικής κλινικής στο Interclinic. Καλώς ορίσατε, γιατρέ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί. Δεν το είπα έτσι με μια δόση υπερβολής για την καρδιά. Είναι ζωτικό όργανο σε πολλά, αλλά παραμένει ναι. και πρώτο στις
1: παθήσεις. Είναι βασικό. Είναι από τα βασικά όργανα για τη ζωή και το κέντρο των συναισθημάτων.
0: Είναι. Έτσι, πολλές φορές του αποδίδουν πράγματα που μπορεί να μην ισχύουν. Ναι, λέμε χτυπάει η καρδιά μας δυνατά.
1: Ένα ακούραστο όργανο χτυπάει συνεχώς. Ναι. Δηλαδή δεν έχει δευτερόλεπτο να σταματήσει. Τα υπόλοιπα όργανα ξεκουράζονται. Ναι. Σταματάνε. Η καρδιά πρέπει να δουλεύει συνεχώς.
0: Ακόμα και όταν κοιμόμαστε, ακόμα και όταν χαλαρώνουμε. Και πριν γεννηθούμε.
1: Ναι, στην κοιλιά της μητέρας μας.
0: Ναι, σωστό.
1: Τον ήχο της καρδιάς ακούει ο γιατρός.
0: Σωστό. Δεν είναι όμως περίεργο, ξεκινώ έτσι λίγο από την άλλη πλευρά, το ότι η ζωή των ανθρώπων έχει βελτιωθεί. Θα μου πείτε τώρα ποιον ανθρώπο. Αναφέρομαι κυρίως στο δυτικό κόσμο, για να είμαστε ειλικρινείς, σε αυτό που λέμε ανεπτυγμένο κόσμο. Έχει αλλάξει καταρχήν κατά πολύ το προσδόκιμο ζωής. Υποτίθεται τρεφόμαστε πιο σωστά, πιο υγιεινά, προσέχουμε. Πώς είναι, δεν είναι λίγο περίεργο να παραμένει, ας πούμε, αυτό που λέμε πάθηση της καρδιάς, ένα από τα πρώτα, ίσως και ναι. το πρώτο, έτσι.
1: Είναι το πρώτο. Τα καρδιαγγειακά ναι. νοσήματα είναι τα πρώτα νοσήματα που σε ποσοστό θανάτων παγκοσμίως. Δηλαδή 16% περίπου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το ποσοστό. Και όταν λέμε καρδιαγγειακά νοσήματα, συνήθως αναφερόμαστε στη στεφανία νόσου, δηλαδή τη δημιουργία της αθυρωματικής πλάκας στα στεφανία αγγεία. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει νωρίς, ξεκινάει από μικρή ηλικία και οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Τη διατροφή, το σαχαρώδη διαβήτη, την κληρονομικότητα πρώτα απ' όλα, τον τρόπο ζωής, το στρες, το άγχος, την αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα, άρα μπαίνουν εδώ οι συνήθειες. Ευτυχώς όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε κατανοήσει πολύ καλά τον τρόπο που προκαλούνται οι ασθένειες αυτές και έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και στην στη θεραπεία, αλλά και στην πρόληψη.
0: Ναι, που είναι βασικό, έτσι,
1: που είναι βασικό,
0: τα λέμε. Ναι. Νομίζω εσείς το λέτε πάντα, καλύτερα να μην φτάσουμε στην ναι. επέμβαση και στην θεραπεία, στην θεραπεία στην επέμβαση, αλλά είπατε τη λέξη στρες και γι' αυτό το κράτησα από την αρχική μου ερώτηση. Δεν είναι υπερβολή όταν το λέμε, έτσι.
1: Όχι.
0: Γιατί σας ακούω συχνά, το άγχος, το στρες.
1: Αυτό που λέμε η προσωπικότητα τύπου Α, ο άνθρωπος ο σημερινός.
0: Ο άνθρωπος ο σημερινός, ο οποίος ενώ ξέρει, έχει πληροφόρηση για πράγματα, ακόμα και για το τι είναι η υγιεινή διατροφή, να. Τι είναι τρόπος ζωής καλύτερος, δεν μπορεί να αποφύγει αυτή την πίεση.
1: Μα δεν μπορεί, δεν νομίζω ότι μπορεί. Είναι έτσι οι συνθήκες της ζωής που δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Δηλαδή ναι. Αυτό την προσωπικότητα τύπου Α, εγώ δεν βλέπω και πολλούς τρόπους να φύγει ως παράγοντας κινδύνου.
0: Ναι,
1: μπορούμε να βελτιώσουμε τη διατροφή.
0: Ναι. Και αυτοί έχουν, αυτοί έχουν προβλήματα. Άρα, διατροφή, υγιεινός τρόπος ζωής και μείωση του άγχους, το οποίο αυτό πολλές φορές δεν εξαρτάται ναι. από εμάς. Η κληρονομικότητα, επειδή την αναφέρατε, παίζει ρόλο.
1: Φυσικά παίζει ρόλο και εδώ δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν ξέρουμε αργότερα.
0: Το γονιδιακό κομμάτι, έτσι. Είναι, ναι. Εκεί, αυτό που εμείς μάθαμε να το λέμε, ίσως λίγο πρόχειρα, αυτό το εκγενετής, ας πούμε, υπάρχει
1: Ακριβώς.
0: ένα πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Το συναντάτε συχνά.
1: Είναι συχνό, βεβαίως. Ναι. Ναι, ναι. Είναι συχνό στη στεφανία νόσο. Βλέπουμε οικογένειες που έχουν ευνίδιο θάνατο στο ιστορικό τους και αυτοί πρέπει από νωρίς να αρχίσουν να ψάχνονται διαγνωστικά για να προλάβουν. Αντιμετωπίζεται όμως, δηλαδή όλα τα πράγματα μπορούν να προληφθούν.
0: Ναι. Αυτό το συναντάτε φαντάζομαι εσείς πια και πρακτικά, δηλαδή αν έχετε ένα τέτοιο περιστατικό στην οικογένεια που το πρώτο πράγμα που λέτε στους,
1: ναι.

0: ήταν ο συγγενής.
1: Ναι, τσεκάρετε, δείτε. Έχετε παρόμοιο περιστατικό στην οικογένειά σας. Είναι το πρώτο.
0: Και ποιες εξετάσεις προκύπτει.
1: Βεβαίως. Και είναι πολύ καλό τώρα και το πρόγραμμα που έχουν κάνει το Υπουργείο. Που στέλνει ανθρώπους να κάνουν εξετάσεις. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι έχουν βρεθεί άνθρωποι που δεν γνώριζαν ότι κάτι έχουν και το βρίσκουν και το προλαμβάνουν, το θεραπεύουν. Είναι πολύ σημαντική. Ο προληπτικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός. Και το πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου πολύ σημαντικό.
0: Είμαστε σε φάση στον προληπτικό έλεγχο να μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος μπορούμε να το πιάσουμε ιατρικά.
1: Ναι, έχουμε τώρα τις
0: διαγνωστικές. Γιατί ακούω καμιά φορά, μα λέει, εγώ έκανα εξετάσεις, ξέρω εγώ, και δεν μου βρήκανε τίποτα.
1: Ναι.
0: Το έχω ακούσει. Ναι, και εσείς θα το έχετε ακούσει.
1: Πρέπει να κάνεις τις κατάλληλες εξετάσεις και αυτές καθοδηγούνται από τα συμπτώματα και από το ιστορικό σου και από την κληρονομικότητά σου και από όλα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι, θα το βρουν ο προληπτικός έλεγχος.
0: Θα το βρει. Όλες οι εξετάσεις ή αυτές που ο γιατρός καμιά φορά μπορεί να υποψιαστεί, δηλαδή ένα τεστ κοπόσεως, ας πούμε, παράδειγμα, είναι μια πολύ αρχική.
1: Κάθε εξέταση έχει την... γίνεται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Το τεστ κόπωσης θα σου δείξει αν υπάρχει πρόβλημα για τη στεφανία ανός. Αυτό θα σε οδηγήσει, γίνεται στην επόμενη εξέταση. Αν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή στην αξονική στεφανιογραφία. Έχουμε τώρα στην διάθεσή μας.
0: Έχετε φαρέτρα πολύ ισχυρή.
1: Πολύ ισχυρή πια, ναι. Το διαγνωστικό κομμάτι, το απεικονιστικό κομμάτι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Τώρα με ρωτάει ένας ακροατής και έχει δίκιο. Ένας, ας πούμε, συμπολίτης μας, ένας, δεν τον πω ασθενή, που μπορεί να είναι ασυμπτωματικός σε σχέση με την καρδιά. Διότι
1: φυσικά.
0: Ναι, δεν δίνει η καρδιά πάντα που λέμε κάτι, ένα σημάδι σου έδωσε.
1: Φανταστείτε ότι η στεφανία νόσος ξεκινάει από μικρή ηλικία, από την η ανάπτυξη πλάκας μάλλον στα αγγεία. Για να μπορέσει να δώσει συμπτώματα, θα πρέπει αυτά να κλείσουν τουλάχιστον το 70% του αυλού. Δηλαδή θέλει χρόνο να μεγαλώσει η πλάκα και να προκαλέσει συμπτώματα στον ασθενή. Μπορεί να έχει λοιπόν μία αθυρωματική πλάκα σε κάποιο αγγείο κάποιος και να μην έχει κανένα σύμπτωμα. Αυτό, αν το βρει νωρίς με την κατάλληλη θεραπεία, μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη και να μην έχει ποτέ προβλήματα.
0: Και να το λύσει, δηλαδή.
1: Και να το καθυστερήσει ή να το λύσει. Ναι,
0: ναι, εξαρτάται τη βλάβη, φαντάζομαι.
1: Υπάρχει φυσικά, αν κάποιος έχει σαχαρό διαβήτη, τότε είναι πολύ δύσκολο να έχει συμπτώματα. Ή συμπτώματα από αυτά που λέμε, ότι όταν πονέσεις είναι πόνος από την καρδιά, ο σαχαροδιαβητικός συνήθως δεν πονάει. Έχει άλλα συμπτώματα. Είναι η κούραση αυτό που θα του χτυπήσει το καμπανάκι. Αυτό, μια κούραση που δεν θα είναι κάτι που το είχε παλιότερα. Ναι. Ένα καινούριο σημάδι.
0: Αλλά... Τώρα το ρωτάω, γιατί εμείς είμαστε πολλές φορές έτσι, κάνουμε τους υποψιασμένους, αλλά πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε. Πάντα λοιπόν ο οργανισμός μπορεί να χτυπήσει ένα καμπανάκι που εμείς δεν το λαμβάνουμε υπόψη.
1: Από τους ασθενείς που έχω δει,
0: ναι,
1: συνήθως ο οργανισμός χτυπάει ένα καμπανάκι.
0: Το υποτιμούμε.
1: Άλλοι το υποτιμούν, άλλοι όχι. Εξαρτάται και από το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Υπάρχουν και φορές φυσικά που δεν χτυπάει κανένα καμπανάκι και όλα είναι πολύ ευνίδια. Το πρώτο σύμπτωμα να είναι και ο θάνατος.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Ξέρετε, γιατί το λέω, όχι για να τρομάξουμε τον κόσμο, αλλά πολλές φορές και έχω ακούσει και περιστατικά τελευταία και με νέους ανθρώπους, γιατί καμιά φορά τον άλλος είναι πιο ηλικιωμένος, λες ότι η καρδιά, τα όργανα, όλα αυτά είναι πια έτσι κουρασμένα, έχουν εκφυλιστεί και τα κύτταρά μας που λέμε, αλλά όταν ένας νέος άνθρωπος λέει έφυγε ξαφνικά και ακούω μετά ότι το ξαφνικά δεν είχε τίποτα, αλλά είχαν προηγηθεί 2-3 λιποθυμίες. Είχαν προηγηθεί περιστατικά. Αυτά δεν είναι ένα καμπανάκι.
1: Φυσικά.
0: Καλά, για εσάς τους γιατρούς σίγουρα είναι.
1: Φυσικά.
0: Και έπρεπε να το έχει ελέγξει.
1: Φυσικά. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό το πρόγραμμα του προληπτικού έλεγχου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα τώρα, τα τελευταία χρόνια, είναι το πόσο έχει εξελιχθεί η ιστορία της πρόληψης και της θεραπείας στην καρδιά. Mm-hmm. Η οποία δεν φτάνει κατευθείαν στην επέμβαση, έτσι
1: όχι,
0: δεν είναι.
1: Όχι,
0: η επέμβαση που είναι και το δικό σας αντικείμενο, το καρδιοχειρουργικό, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ιστορία, μια εξέλιξη, ένα ιατρικό θαύμα των τελευταίων δεκαετιών.

0: Ναι.
1: Ή...
0: ναι, μπορούμε να το πούμε. Καταρχήν, όλη η καρδιοχειρουργική, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προήλθε από μια καινοτομία της επιστήμης, μια εξέλιξη της επιστήμης τα τελευταία 70 χρόνια. Το πιο σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της καρδιοχειρουργικής ήταν η ανακάλυψη της μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας, το οποίο έγινε το 1950 από κάποιον που λεγόταν Gibbon. Αυτός λοιπόν βρήκε τον τρόπο να σταματάει την καρδιά και να την αντικαθιστά με ένα μηχάνημα που κάνει τη δουλειά της, δηλαδή κυκλοφορεί το αίμα στο σώμα και την καρδιά και τους πνεύμονες και οξυγονώνει το αίμα, του δίνει οξυγόνο και το κυκλοφορεί. Αυτό έκανε εφικτό να γίνουν πολλές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις που δεν μπορούν να γίνουν με την καρδιά να χτυπάει.
1: Αυτό τώρα το έχουμε λίγο ενσωματώσει στην πληροφορία που έχουμε πια για την καρδιοχειρουργική, αλλά πόσο εκπληκτικό θα ήταν τότε, έτσι. Ναι. Δηλαδή να σκεφτεί κάποιος, γιατί στην πραγματικότητα, να το πω πρακτικά, διορθώστε με, έπρεπε ο καρδιοχειρουργός να αφαιρέσει την καρδιά, να το πω έτσι. Όχι. Να αφαιρέσει με την έννοια να δουλέψει την καρδιά, ναι, αλλά κάτι άλλο. Ακριβώς. Να την αντικαθιστά. Αυτό,
0: ναι, ναι. Δεν μπορείς να δουλέψεις στην καρδιά, μέσα στην καρδιά, όπου είναι η βαλβίδα, στο χώρο της καρδιάς, ναι, με την καρδιά να χτυπάει, γιατί όλο το αίμα θα χαθεί.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνει.
1: Λοιπόν, πρέπει να κάνει τη δουλειά της και εσύ να κάνει τη δουλειά. Δεν γίνεται.
0: Έπρεπε λοιπόν, ναι, για να κάνεις κάποιες επεμβάσεις, να γίνουν κάποιες επεμβάσεις, να σταματήσει η καρδιά να χτυπάει και να αποκλειστεί στην ουσία από το υπόλοιπο σώμα. Για να μπορέσει όμως η καρδιά να σταματήσει, έπρεπε τα υπόλοιπα όργανα να συνεχίσουν να οξυγονώνονται και να αιματώνεται. Ο εγκέφαλος, που είναι το πιο ευαίσθητο.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν η μηχανή αυτή κατάφερε να κάνει τη δουλειά της καρδιάς, ώστε και να δώσει χρόνο. Δεν τη σταματάμε την καρδιά επάπειρον, δεν έχουμε, ναι, αυτή τη δυνατότητα.
1: Ποιος είναι ο κρίσιμος χρόνος?
0: Ο κρίσιμος χρόνος είναι 2-3 ώρες. Πρέπει ό,τι έχουμε να κάνουμε να το κάνουμε αυτό το διάστημα. Εκτός και αν στο μέλλον βρεθεί κάτι άλλο. Γιατί...
1: εγώ τίποτα δεν αποκλείω με αυτά που γίνονται. Πάνω.
0: Ξέρετε, υπάρχει ένας βάτραχος,
1: ναι,
0: ο οποίος καταφέρνει στη βόρεια, είναι στην Αρκτική, δεν ξέρω, καταφέρνει το χειμώνα να σταματάει την καρδιά του, να σταματάει τα πάντα και να περνάει όλο το χειμώνα σε αυτά τα παγωμένα περιβάλλοντα χωρίς να ζει στην ουσία.
1: Αυτός είχε εξελίξει τη χειμερή ανάρκη, δηλαδή σε άλλο,
0: ναι,
1: που δεν έχει πάει.
0: Και την άνοιξη η καρδιά αρχίζει και χτυπάει κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Αυτό προφανώς είναι ένα θαύμα της φύσης,
0: τον...
1: το οποίο θα προσπαθήσουμε να το αντιγράψουμε ίσως.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ακριβώς, αυτό προσπαθούν, ναι, τώρα.
1: Άρα ο καρδιοχειρουργός λοιπόν έχει αυτό το όριο 2-3 ώρες να δουλέψει εκεί. Καλά, ναι, οι ώρες είναι πολλές από ό,τι ξέρω.
0: Ναι, αυτές οι ώρες είναι. Ναι.
1: Αλλά αυτές είναι κρίσιμες για την...
0: από τότε που ανακαλύφθηκε η μηχανή εξωσωματικής μέχρι σήμερα, η τεχνολογία μας έχει δώσει και τη δυνατότητα να είμαστε τώρα πια πολύ ασφαλείς. Οι επεμβάσεις αυτές να γίνονται πιο γρήγορα, γιατί φανταστείτε, το αίμα έρχεται σε επαφή με ξένα υλικά. Αλλά τώρα τα υλικά έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ, οι οξυγονωτές, η προστασία της καρδιάς, γιατί η καρδιά όταν σταματήσει προστατεύεται, παίρνει ένα υγρό και προστατεύεται για να μην για να μπορεί να ξαναπάρει μπρος, δηλαδή να μην έχει υποστεί βλάβες σε κυταρικό επίπεδο. Όλα αυτά έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι οι σημερινές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις έχουν ένα κίνδυνο της τάξης του 2-5%. Και να σκεφτείτε ότι μια σκολικοειδίτιδα έχει τον ίδιο κίνδυνο.
1: Είναι εντυπωσιακό αυτό. Εντυπωσιακό. Ναι. Γιατί παλιά, τουλάχιστον όταν μεγαλώναμε εμείς, λέμε έκανε μια σκολικοειδίτιδα, ας πούμε, ναι, και θα πάνε τη βγάλουν. Με όλους τους κινδύνους, γιατί είχαμε ακούσει και παρενέργειες και διάφορες. Όταν ακούγαμε όμως για καρδιά, λέμε αυτός τώρα μπήκε για να κάνει εγχείρηση, ξέρω εγώ, ανοιχτής καρδιάς που το λέγαμε. Δεν ξέρω, είναι σωστός αυτός ο όρος.
0: Έτσι, ανοιχτής καρδιάς, γιατί είναι ανοιχτή η καρδιά μπροστά μας, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι.
1: Άρα είναι σωστός ο όρος.
0: Σωστός όρος, ναι. Ναι. Απλά δεν είναι έτσι όπως το φαντάζεται ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή δεν βγαίνει η καρδιά από το σώμα.
1: Ναι.
0: Αυτό φαντάζονται με τον όρο ανοιχτή καρδιά. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά το στέρνο ανοίγει, έχουμε την καρδιά μπροστά μας. Αυτός είναι ο όρος, ναι, ανοιχτή καρδιά.
1: Για να μπορεί να δουλέψει πάνω σε
0: για
1: αυτό και τις συγκεκριμένες βλάβες. Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Η οποία έχει εντοπιστεί συνήθως ή και εκεί.
0: Όλο μας το σχέδιο έχει γίνει από πριν.
1: Όλο το σχέδιο από πριν.
0: Ναι, δεν κάνουμε κάτι εκείνη τη στιγμή, δεν αλλάζουμε ή σπάνια τροποποιούμε κάπως τα πράγματα. Τώρα μάλιστα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και πρόβες. Δηλαδή με τους 3D εκτυπώσεις.

0: τρίποτες, μπορούμε να εκτυπώσουμε, ας πούμε, τη βλάβη σε μία βαλβίδα, τη μητροειδή, ας πούμε, να κάνουμε εικονικά το χειρουργείο, πώς θα το διορθώναμε, να δούμε δουλεύει, δεν δουλεύει, και αφού το πετύχουμε το αποτέλεσμα σε συνθήκες όχι ζωντανές, να γίνει και το κανονικό χειρουργείο, ώστε να μην έχουμε να μην χάνουμε σε χρόνο.
1: Πόσο έχει βοηθήσει η τεχνολογία όμως.
0: Πολύ.
1: Έτσι, η οποία βέβαια η τεχνολογία, δεν, να το πω για τους ακροατές μας, δεν ήρθε από κάποιους πληροφορικάριους ή υδραυλικούς, είναι ακριβώς η όσμωση και η συνεργασία των επιστημών. Έτσι, γιατί είναι και τι θέλει ο χειρουργός, γιατί μπορεί να δώσει και ο άλλος για να συνεργαστούν. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά, ας πούμε και από τα χρόνια που ξεκινήσετε εσείς, πόσο βελτιώνονται, αν όχι καθημερινά, αλλά θα έλεγα χρόνο με το χρόνο.
0: Η ταχύτητα είναι, όσο περνάει ο καιρός, μεγαλύτερη των εξελίξεων, πολύ μεγαλύτερη. Σε χώρες οργανωμένες όπου τα πανεπιστήμια συνεργάζονται, γιατί εδώ θέλει και τεχνολογία και γνώση, δηλαδή είναι πολλές επιστήμες που πρέπει να συνδυαστούν για να πετύχει το αποτέλεσμα. Ο γιατρός λέει τι θέλει, αλλά για να μπορέσει να το πετύχει πρέπει να έχει από πίσω του πολύ μεγάλη υποστήριξη.
1: Ναι.
0: Και στον τομέα του σχεδιασμού των εργαλείων, και της απεικόνησης και πολλά πράγματα.
1: Ξαναγυρίζω στο ερώτημα. Όταν λοιπόν πριν μερικά χρόνια ακούγαμε ότι αυτός έκανε χείριση ανοιχτής καρδιάς, δεν είμαι, αγία μου, θα βγει, δεν θα βγει.
0: Ακριβώς.
1: Θυμίζω ότι και αυτό που λέμε σήμερα, bypass, που είναι κάτι πιο συνηθισμένο, σωστά.
0: Σωστά.
1: Και κάτι πιο εύκολο τώρα.
0: Το bypass είναι η πιο συχνή καρδιοχειρουργική επέμβαση στον κόσμο. Αυτό που κάνουμε καθημερινά.
1: Ναι.
0: Αυτό που γίνεται είναι και
1: το οποίο μπορεί να το πείτε και ρουτίνα πια στη δουλειά
0: σας. Είναι η ρουτίνα μας πια, ναι. Να το πούμε στα ελληνικά, λέγεται αορτοστεφανία, παράκαμψη. Το παράκαμψη είναι ο όρος bypass στα αγγλικά. Και τι είναι, έχουμε ένα εμπόδιο στο στεφανίο αγγείο που εμποδίζει το αίμα να περάσει. Εμείς δημιουργούμε ένα νέο δρόμο για αυτό.
1: Το παρακάμπτεται.
0: Το παρακάμπτουμε στην ουσία.
1: Αυτό γίνεται με ένα τεχνητό τρόπο όμως.
0: Αυτό γίνεται παίρνοντας ένα αγγείο από ένα άλλο σημείο του σώματος, το οποίο χρησιμοποιούμε ως την εναλλακτική οδό.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η φιλοσοφία, η οποία είναι διαφορετική τώρα από το μπαλονάκι που λέμε, το stent, διότι το stent προσπαθεί να ανοίξει τον ίδιο δρόμο, το αγγείο του αρρώστου, ενώ εμείς δεν προσπαθούμε να ανοίξουμε το δρόμο αυτό πια. Εγκαταλείπουμε, κάνουμε μια παράκαμψη προς το υγιές κομμάτι, παρακάμπτουμε το. Και έτσι δύο πράγματα επιτυχάνουμε. Το ένα είναι η θεραπεία των συμπτωμάτων και το δεύτερο είναι η πρόληψη, διότι ακόμα και να κλείσει τελείως αυτή η βλάβη, δεν θα πάθει κάτι ο άρρωστος στο μέλλον, διότι έχει έναν άλλο δρόμο που κρατάει ανοιχτή την κυκλοφορία προς το αγγείο.
1: Τώρα έχω πολλές ερωτήσεις. Θα την πω. Ισχύει αυτό ότι μερικές φορές ο οργανισμός μας, ή τώρα ο εγκέφαλος λέμε, προβλέπει ότι μπορεί να γίνει ζημιά και δημιουργεί τέτοια bypass, ή είναι μύθος?
0: Ναι, ισχύει. Ο οργανισμός κάνει, όταν αρχίζει να μειώνεται η ροή προς ένα αγγείο, κάνει μικρούλες, τριχοειδείς ενώσεις με κάποιο άλλο αγγείο που έχει καλή κυκλοφορία, προσπαθώντας να κρατήσει την κυκλοφορία και στο αγγείο το χαλασμένο. Αυτές όμως είναι πολύ μικρά αγγειάκια αυτά, που δεν μπορούν να δώσουν τόσο αίμα προς το αγγείο το επηρεασμένο όσο χρειάζεται. Είναι παρηγοριά.
1: Δεν σώζει, να το πω έτσι.
0: Δεν σώζει, όχι.
1: Μπορεί.
0: Όταν ο ασθενής κάνει μια έντονη δραστηριότητα και απαιτηθεί περισσότερη ποσότητα αίματος, αυτά δεν φτάνουν.
1: Ναι. Αυτό που είχε κάνει τότε, γυρίζω τώρα λίγο το χρόνο πίσω, το θυμόμαστε την παλιότερη, όταν ο Ανδρέας Παπανδρού είχε πάει στο Χέρφιλντ να κάνει, έκανε bypass.
0: Bypass, ναι.
1: Ναι,
0: ο Γιακούμπ, ο γνωστός.
1: Σερ.
0: Σερ,
1: ο οποίος ήταν όντως πραγματικά από τους πρωτοπόρους.
0: Ναι, ναι. Ήμουν στο Royal Brompton, που ήταν το Χέρφιλντ και Royal Brompton, είναι τα δύο νοσοκομεία που είναι trust, είναι κοινό νοσοκομείο μαζί. Εκεί ήταν ο Γιακούμπ, είχε πια φύγει. Αλλά στους διαδρόμους ήταν οι φωτογραφίες του, ήταν.
1: Ναι, ξέρετε γιατί ρωτώ, γιατί μερικές φορές μπερδεύουμε και στο ιατρικό χώρο του Star με τους πραγματικούς θεράποντες της ιατρικής, με την έννοια ότι κάποιοι κάνουν τη δουλειά. Ήταν από αυτούς τους πραγματικά μεγάλους.
0: Είναι ένας πολύ καλός γιατρός.
1: Ναι. Ναι. Γιατί το θυμήθηκα αυτό? Γιατί θυμάμαι τι χαμός είχε γίνει, ότι πάει τότε, λέγαμε, είτε ήταν πρωθυπουργός, να κάνει τον bypass και έτσι, και ανησυχία.

0: λέω πόσο διαφορετικό είναι μέσα σε μερικές δεκαετίες που σήμερα θα ήταν ρουτίνα, έτσι, ότι κάνει κάποιος bypass.
1: Ήταν η εποχή που στην Ελλάδα δεν υπήρχαν οργανωμένα καρδιοχειρουργικά κέντρα. Τότε. Ναι. Ήταν η εποχή που ξεκινούσε η καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα, δεν υπήρχε ούτε σαν ειδικότητα. Από τη γενική χειρουργική ήταν εξειδίκευση. Έλληνες καρδιοχειρουργοί όμως τώρα είναι πάρα πολλοί. Οι περισσότεροι έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό και τα καινούργια παιδιά που βγαίνουν κάνουν αργότερα εξειδίκευση. Νομίζω ότι οι Έλληνες καρδιοχειρουργοί είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο πια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Έχω ακούσει τώρα από συνάδελφό σου στο εξωτερικό τα καλύτερα λόγια του καρδιοχειρουργού. Είχε και λόγο να το πει. Σήμερα γίνεται και παραγωγή στα δικά μας καρδιοχειρουργικά,
1: ναι,
0: κέντρα.
1: Και δηλαδή, εξαγωγή.
0: Και εξαγωγή.
1: Ναι, φανταστείτε ότι στην Αγγλία, ναι, αυτή τη στιγμή και μετά τον Brexit που έφυγαν οι Ευρωπαίοι, η ανάγκη για καρδιοχειρουργούς είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Επιστρέφω λίγο στο θέμα της κάρτας πριν πάμε στο διάλειμμα. Ποια είναι η πιο δύσκολη αυτή τη στιγμή καρδιοχειρουργική επέμβαση? Γιατί είπαμε, το bypass για εσάς είναι σχεδόν ρουτίνα. Δεν, ναι. Όλα είναι σοβαρά, αλλά προφανώς όταν κάτι γίνεται τόσο συχνά και έχει εξελιχθεί τόσο είναι. Ή το stent, ας πούμε, που είναι, είπατε ότι είναι κάτι
1: είναι
0: διαφορετικό.
1: Το ναι, ναι,
0: είναι, είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, εντάξει, λέω γενικά, αυτές είναι επεμβάσεις ρουτίνας.
1: Δεν θα πω ότι είναι ένα είδος εγχείρησης το πιο δύσκολο. Τώρα πια τα περιστατικά που έχουμε είναι πολύπλοκα. Δηλαδή δεν έχουν μόνο ένα πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ένα απλό bypass. Μπορεί να έχει και bypass, μπορεί να έχει και βαλβίδα, μπορεί. Και όλα αυτά σε μια καρδιά η οποία είναι ταλαιπωρημένη και χαλασμένη και αδύναμη. Όσο πιο αδύναμη είναι η καρδιά του ασθενή, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το χειρουργείο. Γιατί ο στόχος μας είναι να βγάλουμε έναν άνθρωπο ζωντανό.
0: Ναι,
1: οπότε, ναι. Οπότε όσο η καρδιά του είναι αδύναμη, μπαίνει με συνθήκες χειρότερες για να χειρουργηθεί. Άρα γίνεται δυσκολότερο και για μας το χειρουργείο.
0: Να εικάσω ότι αυτό σημαίνει ότι και οι περισσότεροι έρχονται σε αυτό το στάδιο πια?
1: Έχουμε πιο δύσκολα περιστατικά, γιατί οι καρδιολόγοι με την ανάπτυξη των ενδοαυλικών τεχνικών, τα stent κτλ., οι άρρωστοι που έρχονται πια σε εμάς, τα εύκολα περιστατικά, να το πούμε έτσι, και είναι λογικό δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: αυτό,
0: λογικό,
1: η εξέλιξη,
0: ναι, ναι,
1: αυτή, τα κάνουν οι καρδιολόγοι.
0: Και όταν δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο καρδιολόγος, λέει πήγαινε στο ξενικάκι τώρα, αυτό είναι το θέμα, ναι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Δηλαδή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί κάτι, αλλά γίνονται προσπάθειες σε πιο πρώιμα στάδια.
1: Ναι,
0: κάτι
1: ο άνθρωπος, και είναι λογικό, επιλέγει μια λύση που θα είναι για αυτόν πιο γρήγορη ανάρρωση, θα έχει πιο γρήγορη ανάρρωση. Και το stent, ναι, προσφέρει πιο γρήγορη ανάρρωση, οι τεχνικές αυτές.
0: Ένα ερώτημα πριν πάμε στο διάλειμμα. Υπάρχει ποσοστό επιτυχίας πια που μπορούμε έτσι με ασφάλεια να προβλέψουμε,
1: ναι,
0: ή έχει να κάνει τα περιστατικά?
1: Εμείς ξεκινώντας εδώ, βάλαμε σαν στόχο μας πρώτο την ασφάλεια και την ποιότητα στον ασθενή. Έτσι δεν ξεκινήσαμε να κάνουμε τίποτα, και αυτό είναι πια και στις οδηγίες των ευρωπαϊκών εταιριών. Έχουμε ένα μηχάνημα για τα bypass που μετράει τις ροές. Αυτό τώρα πια σιγά σιγά το αποκτούν όλοι, αλλά εμείς πριν ξεκινήσουμε να χειρουργούμε το είχαμε, το αγοράσαμε. Και μέσα διαχειριτικά κατά τη διάρκεια του χειρουργείου μετράμε τις ροές των μοσχευμάτων μας και ξέρουμε ότι αυτό που κάναμε είναι σωστό. Άρα έχουμε, δουλεύει δηλαδή. Άρα τελειώνουμε με τις επιπλοκές από εκείνο το σημείο. Ή χρησιμοποιούμε διεισοφάγιο υπερηχογράφημα σε άλλου τύπου επεμβάσεις όπως οι βαλβίδες. Και ξέρουμε ότι η βαλβίδα που εμφυτεύσαμε λειτουργεί σωστά. Άρα προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε το διαχειριτική τεκμηρίωση του αποτελέσματος, του καλού αποτελέσματος, και αυτό εξασφαλίζει ταχύτερη ανάρρωση και καλύτερη ποιότητα στους ασθενείς.
0: Ένα μήνυμα, ας πούμε, μου λέει τώρα προηγουμένως ότι στην περίπτωση της μεταμόσχευσης βγάζουμε την καρδιά, αυτό έτσι,
1: ναι,
0: αλλιώς γίνεται,
1: αναγκαστικά,
0: όπου είναι, παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια πια στον ευρύτερο τομέα σας.
1: Τεχνικά, σαν χειρουργείο, δεν είναι τόσο δύσκολο, διότι είναι σε μεγάλα αγκία αναστομώσεις. Παραμένει όμως δύσκολη η αντιμετώπιση ενός ασθενή που μεταμοσχεύεται. Όχι μόνο από τον καρδιοχειρουργό, από τον σύλλογο των γιατρών που θα τον αντιμετωπίσουν. Τόσο πριν, κατά τη διάρκεια που περιμένει για το μόσχευμα, όπου είναι υποστήριξη με τεχνητές καρδιές. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, όσο και όταν, μετά που θα βρεθεί το μόσιμο και θα πρέπει να πάρει τη θεραπεία

0: του, τις ανασοκαταστολές. Ναι, αυτό... σαν χειρουργείο, δεν είναι τόσο τεχνικά δύσκολο.
1: Τόσο περίπλοκο.
0: Απλά είναι εντυπωσιακό το να δεις ένα κενό στέρνο.
1: Ναι.
0: Χωρίς καρδιά μέσα.
1: Φαντάζομαι, ναι. Ακόμα και για εσάς που έχετε συνηθίσει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Αλλά ναι, μετά είναι το δύσκολο, αυτό που λέμε, να το αποδεχτεί το μόσχευμα. Είναι πολλά, ναι, που πρέπει να γίνουν. Έτσι κι αλλιώς.
0: Και πριν, το πριν, η υποστήριξη των ανθρώπων αυτών, ναι, μέχρι να έρθει η στιγμή της μεταμόσχευσης, γιατί δεν υπάρχουν πια μοσχεύματα σε αριθμό, ναι, μεγάλο. Λίγα και μεταμοσχευτικά κέντρα στην Ελλάδα, μόνο ένα πια, το Ωνάσιο. Οπότε είναι...
1: Εκεί που ελπίζαμε για την τεχνητή
0: καρδιά. Ναι, έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Νομίζω ότι έχουν εμφυτευτεί τεχνητή καρδιά που διήρκησε και αρκετό καιρό. Και νομίζω ότι σύντομα εκεί είναι ένα κομμάτι που θα έχουμε εξελίξει.
1: Μπορεί τα επόμενα χρόνια, ίσως σε συνδυασμό, γιατί θα σας ρωτούσα εκεί, τεχνητή νοημοσύνη παίζει κάποιο ρόλο. Εγώ λέω ότι ποτέ δεν θα αντικατασταθεί ο ναι, γιατρός, ο χειρουργός, αλλά παίζει κάποιο ρόλο.
0: Παίζει κάποιο ρόλο στο να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να έχουμε ένα πολύ γρήγορο έλεγχο των δεδομένων και να πάρουμε κάποιες γρήγορες αποφάσεις. Νομίζω εκεί σίγουρα παίζει ρόλο. Γίνεται μια πολύ πιο γρήγορη επεξεργασία των δεδομένων με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά περισσότερο τα ρομποτικά κομμάτια έχουν θέση εδώ. Δηλαδή, ναι, ρομπότ που χειρίζεται άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Και τα ρομποτικά που ακούμε λέει ότι, ξέρετε, τα ρομπότ που έχουν μπει στη ζωή μας, στις χειρουργίες, άνθρωποι τα χειρίζονται.
0: Ναι, φυσικά.
1: Έτσι, τι εντολές να... ακόμα και εντολές να δώσει, δηλαδή. Η ερώτηση επόμενη είναι αυτή. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή αυτή η λογική? Ανοίγουμε το στέρνο και πάμε μόνο,
0: καταρχήν,
1: ας το πούμε...
0: Ναι, να πούμε ότι η στερνοτομή είναι μία τομή...
1: Τη φοβάται ο κόσμος.
0: Που τη φοβάται ο κόσμος, όμως αν γίνει σωστά, δηλαδή και το άνοιγμα και το κλείσιμο, έχει λίγο πόνο. Είναι όμως το αισθητικό κομμάτι ένα πρόβλημα. Οι επεμβάσεις τώρα που λέμε minimal invasive, ελάχιστα επεμβατικές, προσπαθούν να αποφύγουν τη στερνοτομή, αλλά κυρίως προσπαθούν να επιτύχουν ταχύτερη ανάρρωση, λιγότερη ταλαιπωρία, λιγότερο πόνο για τον ασθενή. Ο στόχος και η πρόκληση θα είναι να έχουν και το ίδιο καλά αποτελέσματα όπως έχουμε τώρα με την κλασική χειρουργική, με τη στερνοτομή, διότι τα αποτελέσματα πια τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ καλά με την στερνοτομή και οι νέες τεχνικές θα πρέπει να αποδείξουν ότι εκτός από ταχύτερη ανάρρωση προσφέρουν το ίδιο καλά αποτελέσματα που ακόμα, ναι, δεν το έχουν δείξει.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τώρα, αν το ερμηνεύω σωστά, ότι όταν μπαίνετε στο χειρουργείο και ανοίγετε ένα ασθενή από το στέρνο, έχει μια πλήρη καλύτερη εικόνα, μπορεί να δουλέψει καλύτερα ή...
0: Ναι, έχει γίνει πια ευκολότερο, ταχύτερο.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουμε λιγότερους χρόνους, μικρότερους χρόνους.
1: Ναι.
0: Που είναι σημαντικό ο χρόνος σε εμάς.
1: Ναι, το είπατε από την αρχή. Εκεί παίζετε με το χρόνο. Δεν, ναι, δεν μπορείτε να σπαταλήσετε χρόνο στην πραγματικότητα.
0: Εγώ θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα,
1: ναι,
0: για τις νέες τεχνικές. Πριν από αρκετά χρόνια ήταν στη μόδα οι εγχειρήσεις καρδιάς, οι εγχειρήσεις bypass για την ακρίβεια, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία. Όλοι λέγανε να αποφύγουμε την εξωσωματική κυκλοφορία και τη μηχανή. Μετά από χρόνια λοιπόν, σχεδόν έχουν εγκαταληφθεί ή έχουν μείνει να κάνουμε μόνο ένα αγγείο. Γιατί αποδείχθηκε ότι τελικά δεν κάναμε πλήρη επανεμάτωση με την πάλουσα καρδιά και η ποιότητα των αναστομώσεων τις περισσότερες φορές δεν ήταν τόσο καλή όσο είναι με την εξωσωματική κυκλοφορία. Εν τω μεταξύ εξελίχθηκε και οι τεχνικές προστασίας της καρδιάς εξελίχθηκαν, έχει γίνει ασφαλέστερη η εξωσωματική κυκλοφορία, οπότε στην ουσία η μόδα αυτή πέρασε.
1: Μάλιστα, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, ότι εσείς πια με την εξέλιξη, την εμπειρία μπορείτε να βλέπετε πράγματα. Άλλη ερώτηση που έχουν ακροατές. Όταν ανοίγετε κάποιον ασθενή για να το χειρουργήσετε, μπορεί να προκύψουν εκπλήξεις? Είπατε κάτι προηγουμένως. Γιατί εσείς έχετε κάνει όλο το πλάνο.
0: Συνήθως όχι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Συνήθως όχι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Όχι, όχι. Συνήθως το πλάνο έχει γίνει από πριν.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, Και τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Αν κάποιος έχει πρόβλημα

0: στην Κρήτη. Τι κάνει, φεύγει, μένει, νιώθει ασφαλής εδώ, έχουμε κάνει τα βήματα που θέλουμε. Γιατί πριν μερικά χρόνια αυτό θα γινότανε. Ναι. Έτσι, τα φεύγαμε.
1: Έχουμε κάνει όλα τα βήματα που χρειάζονται. Έχουμε πια μία ομάδα, είναι η δική μας, είναι και στο Πανεπιστημιακό πια. Ο Κρητικός θα πρέπει να αισθάνεται ότι οι παροχές στον τομέα της καρδιοχειρουργικής είναι τέτοιες και τόσο καλές, ώστε δεν χρειάζεται πια να μετακομίσει. Και συνήθως μετακόμιζε και ολόκληρη η οικογένεια για να υποστηρίξει τον ασθενή. Εμείς μπορούμε να προσφέρουμε το ίδιο καλά, ποιοτικά αποτελέσματα.
0: Ναι. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλο έτσι, προσωπικό εκπαιδευμένο. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, στα χέρια του κάτι ξενικάκι μπορούν να μάθουν νέοι καρδιοχειρουργοί. Θα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε και μια ιατρική σχολή εδώ που παράγει γιατρούς και νομίζω ότι είναι και, ναι, και καλή σχολή, έτσι, για να είμαστε.
1: Έχουμε νέους καρδιοχειρουργούς συνεχώς, ναι, καινούριους. Ναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν.
0: Δεν
1: ξέρω αν είναι και κριτική.
0: Καλά, αλλά δεν μας ενδιαφέρει το κριτική, αλλά να υπάρχουν εδώ. Γιατί...
1: Όχι, υπάρχουν. Υπήρχε μια περίοδος που υπήρχε έλλειψη.
0: Αυτό πήγα να σας πω.
1: Αλλά
0: θυμάμαι
1: ότι έχει αλλάξει.
0: Ολόκληρες συζητήσεις για το ποιος θα έρθει, αν θα έρθει.
1: Τότε, εννοείται. Πού εννοείται,
0: Στην Κρήτη, λέγαμε γενικότερα. Στην Κρήτη, λέγαμε γενικότερα. Ναι. Υπήρχε, θυμάστε, συζήτηση. Να φέρουμε το, να μην λέω ονόματα τώρα. Το
1: είναι δύσκολο να αποφασίσει κάποιος να εργαστεί σε ένα νησί. Αυτό και στην επαρχία την ελληνική. Η Ελλάδα έχει τα περισσότερα κέντρα της στην Αθήνα.
0: Όλα τα πράγματα, όχι μόνο στη...
1: Ναι. Ναι. Το να δουλέψεις και να κάνεις καρδιοχειρουργική, που είναι μια μεγάλη ειδικότητα σε ένα νησί, είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλει τρομερή οργάνωση, διότι θέλεις υποστήριξη από τις εταιρείες, να έχεις τα πάντα εδώ σε περίπτωση που κάτι συμβεί. Είναι στην Αθήνα κάτι να συμβεί και δεν το έχεις, παίρνεις τηλέφωνο και στο φέρουν εκείνη τη στιγμή. Εδώ πέρα θα πρέπει να το έχεις προβλέψει. Άρα εμάς είναι πιο ακριβό και πιο δύσκολο να στήσουμε ένα κέντρο που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα. Αν κάτι χρειαστούμε να το έχουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό έκανε και τους ανθρώπους να μην τολμούν να... Είναι πιο δύσκολο. Εγώ δηλαδή που έχω συμμετάσχει και στην οργάνωση της καρδιοχειρουργικής στο Παγνί τότε που στήθηκε και εξ αρχής την ομάδα εδώ στο Interclinic. Στο Interclinic αγοράσαμε τα πάντα. Τα αγοράσαμε, δεν τα πήραμε χρυσή δάνειο. Έχουμε λοιπόν τον εξοπλισμό όλων εκείνων που χρειάζεται αν κάτι συμβεί. Και μάλιστα δικό μας. Και όχι αγοραστό. Είμαστε ίσως η μόνη ιδιωτική ομάδα που έχει μηχανή εξωματικής δικιά της και την τελευταία γενιά.
0: Ναι. Αυτό είναι σημαντικό για την...
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Όλες οι άλλες την έχουν χρυσή δάνειο. Δηλαδή παίρνουν τα υλικά,
0: ναι,
1: και έχουν τη μηχανή. Αυτό είχε ένα αρχικό κόστος, αλλά τώρα έχουμε κέρδος.
0: Ναι. Ναι, ξέρετε, σημαντικό τώρα για αυτό που λέτε, γιατί είναι σημαντικό να εμπιστευτείς το πακέτο, να το πω έτσι. Λες, ναι, είναι καλός ο Ξενικάκης. Έχω ακούσει τα καλύτερα, αλλά έχει τον εξοπλισμό, έχει το team, έχει όλα αυτά τα εφόδια, αυτά που περιγράφεται.
1: Φυσικά, εμείς δεν ξεκινήσαμε να χειρουργούμε αν δεν είχαμε το μηχάνημα που μετράει τις ροές στα μοσχεύματα, στα bypass. Το Ωνάσιο, είπα για παράδειγμα, τώρα εξοπλίζεται με αυτό το μηχάνημα.
0: Τι λέτε, σημαντικό, γιατί όταν λέμε το Ωνάσιο, το θεωρούμε... Και είναι, έτσι,
1: είναι πρωτοπόρο. Είναι και το καινούριο Ωνάσιο αυτό που τώρα διαφημίζουν, σίγουρα είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια, γιατί έχω περάσει και από το Ωνάσιο, δεν είχε το Ωνάσιο τέτοιο μηχάνημα να ελέγχει τις ροές των μοσχευμάτων. Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Πώς βγαίνεις και πας να κοιμηθείς στο σπίτι σου χωρίς να ξέρεις ότι αυτό που έφτιαξες δουλεύει για τον άρρωστο, λέω.
0: Ναι, τεράστιο θέμα. Τώρα υπάρχει μια ερώτηση επίσης κρίσιμη. Θα την κάνω για να πω στους ακροατές. Όταν λέει ανοίγεται μια ερωτευμένη καρδιά, χτυπάει διαφορετικά.
1: Όχι, το ίδιο χτυπάνε. Οι καρδιές, ναι. Δυστυχώς είναι μύθος.
0: Ναι,
1: και το σχήμα της καρδιάς που εμφανίζεται,
0: ναι,
1: δεν είναι, ναι, έτσι.
0: Δεν ισχύει, δεν είναι η καρδιά. Αυτό
1: όχι,
0: ήταν,
1: αλλά θα μπορούσαμε...
0: ήταν από το πρώτο. Γιατί την κάναμε έτσι την καρδιά, δηλαδή, γιατί κάνουμε για το χέρι μας καρδούλες.
1: Ναι, ναι, αν βάλουμε δύο όμως καρδιές, τη μία δίπλα στην άλλη,
0: είναι έτσι,
1: τότε πέρα. Είναι έτσι.
0: Είναι έτσι.
1: Ναι, οπότε ίσως, έχει αυτό το συμβολισμό.
0: Ίσως γι' αυτό νομίζω, ίσως γι' αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι στον οργανισμό μας, είτε είναι έρωτας, είτε είναι φόβος, είτε είναι, χτυπάει καρδιά
1: μας δυνατά. Πιο δυνατά, έτσι, φυσικά.
0: Γιατί γίνονται διάφορες διεργασίες, οι οποίες είναι έτσι. Ποιο είναι το όριο πριν πάω σε ζωτή, κάτι προσωπικό που μπορεί να χτυπάει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, έτσι, δεν υπάρχει. Πάντως, όταν έχουμε ταχυπαλμία, πρέπει να το σκεφτόμαστε. Λοιπόν, είναι και η βραδικαρδία πρόβλημα.
1: Φυσικά. Είναι και η βραδικαρδία.
0: Αυτό το μέτρο, αυτό το μέτρο της φύσης είναι τρομερό όμως, έτσι.
1: Φυσικά είναι η βραδικαρδία πρόβλημα, κινδυνεύει να σταματήσει η καρδιά. Ναι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι οι βηματοδότες.
0: Στους βηματοδότες, μια και τους αναφέρατε, η εξέλιξη και εκεί είναι πια, νομίζω, ρουτίνας. Έτσι. Κάποτε λέγαμε τη δεκαετία του 70 και του 80, α, έβαλε βηματοδότη. Τώρα νομίζω ότι είναι κάτι...
1: Ναι, τώρα, και εκεί έχει μεγάλη εξέλιξη τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Μπορούν να πετύχουν πολλά πράγματα και το μέγεθος να είναι μικρότερο και πιο εύκολη η εμφύτευση.
0: Ναι. Γιατί γίνεται γιατρός? Ήτανε όνειρο από μικρός, προέκυψε, είχατε κάποιον στην οικογένεια, είχατε...
1: Όχι, στην οικογένεια δεν είχαμε γιατρό. Ήτανε από μικρός γιατρός, δεν το έλεγα. Πιο πολύ μου αρέσει να φτιάχνω πράγματα, μηχανικός δηλαδή. Και σκέφτηκα τι καλύτερο θα ήταν από...
0: Δηλαδή πιο πολύ μπορεί να σας σύλληκε το πολυτεχνείο, έτσι, ναι. Ξέρω. Και πώς προέκυψε η ιατρική?
1: Νομίζω ότι τα συνδυάζει και τα δύο, γιατί έχει και η καρδιοχειρουργική, έχει και πάρα πολύ.
0: Η καρδιοχειρουργική, ναι, αλλά η ιατρική όχι πάντα.
1: Η ιατρική όχι πάντα, γι' αυτό και εγώ εξ αρχής έλεγα για καρδιοχειρουργική, δεν έλεγα για κάτι άλλο.
0: Α, τόσο πολύ. Καταρχήν ήσασταν της γενιάς που έδωσε και μαθηματικά στην ιατρική.
1: Όχι, της δέσμες είμαι.
0: Ναι, της δέσμες, ναι, είμαστε της γενιάς, αλλά το λέω γιατί υπάρχουν πολλοί. Και εγώ το υποστηρίζω ότι οι γιατροί έπρεπε να δίνουν και μαθηματικά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι
1: στα μαθηματικά τους βοηθάνε. Καλός,
0: ναι, αυτό σας φαίνεται, αλλά τους βοηθάει στην ιατρική να ξέρεις μαθηματικά, νομίζω. Έτσι δεν είναι?
1: Βοηθάει, φυσικά. Ναι. Ναι, τα μαθηματικά είναι μια ολόκληρος τρόπος σκέψης. Mm. Ναι.
0: Και πώς προέκυψε λοιπόν η ιατρική? Εντάξει, ήσασταν καλός μαθητής, δεν χρειάζεται να μου το πείτε.
1: Ναι, πέρασα στην ιατρική. Εξ αρχής έλεγα για την καρδιοχειρουργική.
0: Η οποία τότε ήταν στα Σπάργανα όμως, έτσι.
1: Με συγκινούσε, ναι. Ναι. Ήταν και τότε ο Σπύρου.
0: Σπύρου, μεγάλη μορφή κίνηση.
1: Ναι, τον οποίο εκεί θέλησα να πάω και πήγα στο Παπα-Νικολάου για να εκπαιδευτώ στην καρδιοχειρουργική.
0: Ναι.
1: Τον πρόλαβα λίγο στο τέλος του, αλλά...
0: Άρα από την αρχή κάνατε, ας το πούμε, στο όνειρο πραγματικότητα, ούτε σας απογοήτευσε ούτε σας κέρδισε κάτι άλλο στο μεταξύ.
1: Και όταν μετά το τέλος της ειδικότητας εδώ πήγα στο εξωτερικό, κατάφερα να βάλω σε κουτάκια τη σκέψη μου και να οργανωθεί καλύτερα το όλο πράγμα και να νιώσω ακόμα πιο σίγουρος.
0: Ναι. Το κουτάκι της σκέψης το καταλαβαίνω και το κάνατε, αλλά εκείνη την εποχή πάντως ήταν κάτι δύσκολο να σκεφτεί κάποιος ότι θα κάνει καριέρα, το λέμε την καλή έννοια, όχι στην Ελλάδα.
1: Αλήθεια,
0: για την καρδιοχειρουργική το λέω, έτσι. Γιατί
1: ναι,
0: ναι. Ήταν οποιαδήποτε
1: αλληλικότα. Μα δεν υπήρχε καν στην Κρήτη τότε.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε κάτι άλλο.
0: Άρα ήσασταν αποφασισμένοι με οποιοδήποτε τίμημα, αν χρειαστεί ακόμα και να πάτε στην Αγγλία να μείνετε ή στην Αμερική,
1: ναι.
0: Οπουδήποτε, έτσι. Ναι,
1: ήταν. Είχα και τη στήριξη.
0: Και η Κρήτη πώς προέκυψε?
1: Άνοιγε τότε, υπήρχαν σκέψεις να ανοίξει καρδιοχειρουργική. Ήταν ο κύριος Χάσουλας καθηγητής, είχε πάρει τότε την έδρα, με τον οποίο γνωριζόμασταν. Ήξερε ότι είμαι στην Αγγλία και άνοιξε μία θέση τότε. Πήρα τη θέση στο Πανεπιστημιακό, εγώ, και μαζί σιγά σιγά βάλαμε τα πρώτα χειρουργεία στο Πανεπιστήμιο. Αργότερα εκείνος έφυγε, ήρθε ο κύριος Ρόκας με τις γνωστές εξελίξεις εκεί. Ναι. Και βρέθηκα εκτός.
0: Και πήραν όλο...
1: Όχι, εγώ το επέλεξα να φύγω. Δεν
0: ναι,
1: είχα
0: καλά,
1: κουραστεί
0: ναι,
1: λίγο.
0: Ναι, ναι. Αλλά πήραν όλο τον δρόμο. Νομίζω ότι δεν το μετανιώσατε ποτέ.
1: Όχι, δεν το μετανιώσατε.
0: Ακόμη και όταν, όπως λέγει ένας ακροατής, χρειάστηκε να ανοίξετε τον πρώτο ασθενή. Δηλαδή, γιατί πάντα, ας πούμε στους γιατρούς, το ακούω πολλές φορές, και ακόμα και όταν είναι φοιτητές. Εκεί τα βρίσκουν λίγο σκούρα όταν έχουν την πρώτη επαφή, την πραγματική εννοώ, ναι. Επαφή.
1: Όχι, δεν είχα κάποιο θέμα. Είναι μεγάλη ευθύνη,
0: ναι.
1: Να έχεις έναν άρρωστο μπροστά σου και να κρατάς τη ζωή του στα χέρια σου. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. να σταματάς την καρδιά του και να πρέπει να την ξαναβάλεις μπροστά. Η στιγμή που η καρδιά ξαναπαίρνει μπροστά είναι μια τεράστια ανακούφιση για μας. Και ένα...
0: Τρομερό συνέστημα, φαντάζομαι. Ναι. Ναι. Οι επαφές σας με τους ασθενείς, ποια είναι...
1: Και μια πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, όχι μόνο ανακούφιση.
0: Ναι, προφανώς, ναι, προφανώς, έχετε δίκιο. Οι επαφές με τους ασθενείς ποια είναι, προσπαθείτε να τους αντιμετωπίζετε έτσι επαγγελματικά, ότι ξέρετε τώρα εγώ είμαι ο γιατρός και έτσι, ή επειδή είναι και τέτοια η φύση, διότι βρίσκονται στα χέρια σας, έτσι, κακά τα ψέματα, δεν είστε ένας, εντάξει όλες οι ειδικότητες είναι σοβαρές, αλλά δεν είναι ένας δερματολόγος που θα πει κάτι, είστε, είναι σαν να είναι εκεί ένας μικρός θεός, συγχωρέστε μου τώρα την... τον παραλληλισμό.
1: Αυτό τώρα, εγώ με τους ασθενείς προσπαθώ να έχω πολύ καλές σχέσεις. Δεν τους βλέπω επαγγελματικά. Η σχέση μου με τους ασθενείς είναι... δεν έχουν αποστάσεις και δένομαι με αυτούς. Δεν τους χάνω ποτέ. Μπορεί να μην θυμάμαι όλα τα ονόματα, γιατί δεν θυμάμαι καλά.
0: Εκείνοι σίγουρα, αλλά θυμάμαι σίγουρα θα σας θυμούνται.
1: Τα πρόσωπά τους, ναι.
0: Ναι. Να ζητήσουμε μια που σας έχουμε τώρα και εμείς εδώ μια δωρεάν συμβουλή, νομίζω θα το κάνετε. Τι πρέπει να πραγματικά να προσέχουμε. Εντάξει, ξέρω το κλασικό είναι ότι θα πει κάποιος να τρεφόμαστε να κάνουμε. Τι πρέπει να προσέχουμε, ειδικά για την καρδιά. Βέβαια, η καρδιά είναι ένα από τα όργανα και άλλα είναι τα προβλήματα. Τι πρέπει να προσέχουμε.
1: Μάλλον δεν θα πω κάτι διαφορετικό κι εγώ. Τρόπος ζωής, η γυμναστική, λίγο η άθληση, η διατροφή είναι τα πιο σημαντικά και η πρόληψη. Το να έγκαιρα να πάμε στο γιατρό, να κάνουμε τον έλεγχο που χρειάζεται και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του. Νομίζω ότι αυτά είναι τα καλύτερα. Και να προσέχουμε το σώμα μας, να το αγαπάμε. Δηλαδή, είναι το εργαλείο για όλα. Όπως...
0: Να το αγαπάμε, να τα ακούμε.
1: Να το ακούμε, φυσικά.
0: Να το ακούμε. Δεν θα ξαναγυρίσω γιατί τα είπαμε και στο στρες και το άγχος, γιατί είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, αλλά λέτε ότι όλα αυτά τα κλασικά που ακούμε και λέμε γιατρέ βαρέθηκα τώρα, μην καπνίζεις, μην πίνεις ή όλα με μέτρο τέλος πάντων, είναι τόσο που μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κίνδυνο, ενώ το έχετε δει, δεν είναι μόνο απλές καταγραφές.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Για το τσιγάρο θα είμαι κατηγορηματικός.
0: Δεν πειράζει το τσιγάρο. Θυμάστε τις διαφημίσεις της δεκαετίας του 50 που λέει το ωραία κάνει το τσιγάρο καλό.
1: Μετά τα 90 ας αρχίσει το τσιγάρο.
0: Μετά τα 90.
1: Όχι, το τσιγάρο προκαλεί τις μεγαλύτερες βλάβες. Το τσιγάρο είναι το χειρότερο πράγμα και για αυτόν που πριν χειρουργηθεί καπνίζει, αλλά και για μετά, γιατί πολλοί δεν μπορούν να το σταματήσουν και το τσιγάρο κάνει κακό και στα μοσχεύματα που βάζουμε εμείς. Δηλαδή είναι,
0: και συγγνώμη που θα το πω, ο γιατρός το έχει δει αυτό. Δεν το λέει έτσι για να το πει. Ναι, το έχει δει. Το έχει δει στην πράξη. Το τσιγάρο λοιπόν.
1: Φυσικά είναι και στο πνεύμονα, στον καρκίνο του πνεύμονα. Ναι. Γιατί εμείς έχουμε, η ειδικότητά μας είναι καρδιοθώρακο χειρουργική. Ασχολούμαστε και με το θώρακα. Αλλά το τσιγάρο είναι το πιο βασικό. Στη συνέχεια ο τρόπος ζωής, διατροφή, γυμναστική κτλ. Εκεί όσο μπορείς. Γιατί δεν μπορείς και να μην. Να κόψω όλες τις απολαύσεις και το φαγητό είναι μια απόλαυση.
0: Εννοείται.
1: Και το κρασί
0: και το είναι να πιεις ένα ποτήρι κρασί.
1: Απόλαυση. Ναι. Εκεί είναι λιγότερη η επίδρασή τους. Το τσιγάρο όμως είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Το μέτρο είναι τώρα στη ζωή μας. Έτσι. Ακόμα, ακόμα και αν κάνεις μια μικρή κατάκριση, μετά να κάνεις λίγο πίσω. Έτσι, να δώσει το περιθώριο στον οργανισμό. Τώρα θα πω, κύριε Ξενικάκη, ότι απόλαυσα την κουβέντα μαζί σας, γιατί δυστυχώς πέρασε η ώρα. Να πω αχρίαστος επίσης να είστε.
1: Αχρίαστος.
0: Και εσείς το τέλος.
1: Αλλά αν χρειαστεί.
0: Αλλά αν χρειαστεί, εδώ είστε. Λοιπόν, πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα, βέβαια, γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Προσπαθήσαμε έτσι λίγο εγώ να επιγραμματικά να πιάσω και να ικανοποιήσω τους ακροατές. Το θέμα της καρδιάς είναι τεράστιο. Το καλό, κρατάω το καλό ότι είναι η εξέλιξη τέτοια πια που ούτε πρέπει να φοβόμαστε, να έχουμε το νου μας γενικά. Η καρδιοχειρουργική, καταρχήν όπως είπατε, έχει κάνει τεράστια άλματα τα τελευταία χρόνια και πράγματα που θα θεωρούσαμε δύσκολα, σήμερα είναι ρουτίνα πια στα χέρια σας. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι και οι άνθρωποι θα πρέπει να νιώθουν σιγουριά ότι

0: μπορεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα εδώ και έχει προσφέρει και στην ποιότητα ζωής. Δηλαδή, ένα καλό χειρουργείο προσφέρει και στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου μετά. Είναι εκτός του ότι το να απαλλάσσει τα συμπτώματά του, βελτιώνει και την ποιότητα ζωής.
1: Δεν το ρώτησα εγώ. Πριν, στο κλείσιμο το λέω, γιατί να μην νομίζει ο ακροατής ότι υπάρχει ηλικιακό όριο για την επεμβαστικά. Άμα είναι μεγάλος κάποιος, φαντάζομαι.
0: Το όριο δεν είναι τόσο η ηλικία, δεν είναι ο αριθμός της ηλικίας δηλαδή, αλλά αν ναι, η λειτουργικότητα της καρδιάς είναι καλή ώστε να αντέξει και το ναι, χειρουργείο, σωστά. Και αν τα υπόλοιπα νοσήματα μπορούν που έχει.
1: Η συνοσηρότητα
0: μπορεί να ελεγχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να ανταπεξέλθει ενός χειρουργείου.
1: Σωστό. Γιατρέ, κύριε Ξενικάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Τη χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον καρδιοχειρουργό, τον κύριο Χάρη Ξενικάκη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε και αύριο, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Κνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη

0: τη δημιουργία.
1: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
2: Κιάνο.
3: Κιάνο.

0: Κάθε βάβο.
1: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
2: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
0: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είναι βράδυ Παρασκευής, η Μισωτία 5 Δήμου και είστε φυσικά συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Είμαστε εδώ ακόμη και ο πολιτικός διάλογος εξελίσσεται ιδιαίτερα ζωηρός παρά το γεγονός ότι λίγο ή περισσότερο κινούμαστε έτσι σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς όλοι μας. Όμως, ο πολιτικός διάλογος, ξαναλέω, παραμένει ιδιαίτερα ζωντανός. Η πολιτική αντιπαράθεση το ίδιο. Ήταν μια εβδομάδα αυτή που πέρασε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ο πολιτικός διάλογος και η αντιπαράθεση προφανώς κινήθηκαν πάρα πολύ γύρω από τα θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα των πολιτών. Θυμίζω ότι το βράδυ της Τετάρτης ψηφίστηκε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή η ρύθμιση που αφορά στα κόκκινα δάνεια και στους δανειολήπτες για τον νόμο Κατσέλη, το γνωστό. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική συζήτηση έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως και να το κάνουμε, στο βάθος έχουμε τις εκλογές. Συνηθίζουμε να λέμε, όχι ίσως πολύ φάνταστα, αλλά νομίζω ότι είναι αληθές, ότι τις εκλογές τις κρίνει συνήθως η οικονομία και η τσέπη των πολιτών. Και με φόντο όλα αυτά και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα φυσικά, νέα κόμματα, νέοι παίκτες, rebranding και ούτω καθεξής, ανοίγουμε και σήμερα τον πολιτικό διάλογο στην εκπομπή. Και ευθύς αμέσως καλωσορίζω τους σημερινούς μου καλεσμένους, τους οποίους ευχαριστώ εκ των προτέρων που είναι μαζί μου. Ο κύριος Γιώργος Βρετάκος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Βρετάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα στη Β' Πειραιά, είμαι στην Αθήνα.
0: Στη Β' Πειραιά. Έχετε απόλυτο δίκιο, εκ παραδρομής. Στη Β' Πειραιά, σωστά. Στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε μαζί μου και ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, ο συντονιστής προγράμματος, της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Καλησπέρα κύριε Καρχημάκη, τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στη φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μία περίοδος τρεξίματος. Είναι το καλοκαίρι θερμό και δεν εννοώ μόνο σε σχέση με τη θερμοκρασία που ανεβαίνει, εννοώ και σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις περιοδίες, τις επισκέψεις, την επικοινωνία του προγράμματος και των θέσεων και των δύο κομμάτων, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Κάπως έτσι θα πάμε, κύριοι, το καλοκαίρι. Κύριε Βρετάκο, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, όσο πλησιάζουν προς τις εκλογές, είναι φυσικό επόμενο να εντείνουν τα κομματικά επιτελεία τις περιοδίες τους, τις εξορμήσεις τους, να διαμορφώνουν τις τελικές τους προτάσεις, προκειμένου να γίνει ένας μόνιμος διάλογος που είναι απαραίτητος στη δημοκρατία μας και να μπορέσουν και οι πολίτες να αποφασίσουν ποιος θέλει να τους κυβερνήσει τα επόμενα χρόνια.

0: Έχουμε ακόμα αρκετά μεγάλο διάστημα και ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μέχρι τότε όμως εμείς πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι σε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να αναδείξουμε την αξιοπιστία την οποία έχει αυτή η κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτά που είπαμε προεκλογικά στους πολίτες το 2023 τα κάναμε εκλογικά και θα παρουσιάσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, τι είπαμε και τι κάναμε. Και κάναμε και περισσότερα που δεν περιλαμβανόντουσαν στο πρόγραμμά μας. Παραδείγματος χάρη, η φορολογική μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει από 1η-1η του 2026 και αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους, δεν ήταν μια προεκλογική μας δέσμευση, αλλά ήρθε λόγω των περιθωρίων που δημιουργήθηκαν στην οικονομία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετική. Αυτό θα είναι λοιπόν το πρώτο πράγμα. Θα παρουσιάσουμε το πολύ μεγάλο κυβερνητικό έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση το δεύτερο χρόνο. Θυμίζω ότι. Τη δεύτερη θητεία αυτή. Θυμίζω ότι. Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες, το ένα πίσω από το άλλο. Συνεχώς ανακαινίζονται νοσοκομεία, ολοκληρώνονται ψηφιοποιήσεις, το κτηματολόγιο, ο δικαστικός χάρτης, ο νέος έρχεται και φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ψηφιοποιήθηκε το σύνολο του ασφαλιστικού. Άρα λοιπόν, έργα που ήταν δύσκολα να σχεδιαστούν, να προκριθούν και να υλοποιηθούν, τώρα έρχεται η ώρα να ολοκληρωθούν. Και σίγουρα αυτό όλο θα δώσει και νέα όθηση και στην οικονομία μας. Γιατί όσο απλοποιείς διαδικασίες, όσο φτιάχνεις υποδομές, αυτό βοηθάει και την οικονομία που είναι η βασική ατμομηχανή για να μπορούμε να έχουμε έσοδα, για να μπορούμε να διανύμουμε συνέχεια.
1: Ναι. Προφανώς
0: το
1: περιμένουμε,
0: δεύτερο που
1: βέβαια,
0: θα πρέπει να κάνουμε.
1: Προφανώς περιμένουμε και το πρόγραμμα που αφορά στην Ελλάδα του 2030, όπως πολύ συχνά.
0: Εκεί ήθελα
1: την,
0: να σταθώ.
1: Εκεί θα καταλήγατε.
0: Το δεύτερο λοιπόν που κάνουμε είναι αυτή τη στιγμή συντάσσεται ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, έχει την ευθύνη μαζί με μια ομάδα ανθρώπων, συντάσσεται ένα πλήρες κοστολογημένο πρόγραμμα που θα μιλάει για το τι θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια και θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να γίνουμε ακόμα πιο παραγωγικοί. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση πολύ περισσότερο στην παραγωγικότητα της χώρας μας, των ανθρώπων, στο πώς θα μπορέσουμε να μετασχηματίσουμε και άλλο το παραγωγικό μοντέλο, γιατί ήδη έχουν γίνει αρκετά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Και θα έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας, αυτό το οποίο θα το παρουσιάσουμε στους πολίτες. Οι πολίτες ξέρουν με τη Νέα Δημοκρατία τι έχουν να περιμένουν. Και το τρίτο που θα πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι η ανάγκη για σταθερότητα την επόμενη μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ότι μέσα από την ψήφο στη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά μπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχουμε σταθερή κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια, γιατί ξέρετε, αν δούμε σε περιπέτειες και αστάθειες. Μέσα από όλο αυτό το συνοθήλευμα που ακούμε από την αντιπολίτευση, που δεν μπορεί να μας πει ποια είναι η προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης σήμερα, τότε θα μπούμε, πολύ πιθανό να μπούμε σε νέες περιπέτειες. Αυτά τα τρία λοιπόν νομίζω ότι τα όπλα μας πηγαίνουν στις εκλογές. Και προφανώς θα το αναδείξουμε στο μέγιστο δυνατό, με τον μέγιστο δυνατό τρόπο.
1: Ωστόσο, κύριε Βρετάκο, φαντάζομαι ότι ακούτε την επιχειρηματολογία, την κριτική από την αντιπολίτευση σε σχέση με δεσμεύσεις που αναλήθησαν ίσως και δεν έφερε εις πέρας η κυβέρνηση με τη λήξη αυτής της θητείας, της τρέχουσας δεύτερης θητείας. Οπότε, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, υπήρξαν πράγματα που για τη Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξαν όσο θα έπρεπε? Το λέω γιατί μέχρι ενός σημείου ίσως είναι και αναμενόμενο να μην μπορούν να τρέξουν όλα με τον ίδιο ρυθμό. Υπήρξαν όμως θέματα και ζητήματα κομβικά που ίσως η Νέα Δημοκρατία δεν τα έτρεξε όσο θα έπρεπε.
0: Κοιτάξτε, αν δείτε, ο μόνος άνθρωπος που δεν κάνει λάθος, λέει μια φράση, είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα. Το ίδιο ισχύει και με τις κυβερνήσεις. Προφανώς έχουν γίνει και λάθη και παραλήψεις και προφανώς υπάρχουν και τομείς που δεν τα έχουμε πάει τόσο καλά. Όμως αυτό που κάνει αυτή η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι είναι σημαντικό, στέκεται αυτοκριτικά πρώτα απ' όλα και απέναντι στον ίδιο της τον εαυτό, παραδέχεται τα λάθη της, ανασχεδιάζει και προσπαθεί ξανά για να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτά τα οποία δεν γίνανε. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω για το μεγάλο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν ένα ζήτημα που μας απασχόλησε πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο το προηγούμενο διάστημα. Ήταν ένα ζήτημα που δεν πετύχαμε, είναι η αλήθεια, παρά τις πολλές προσπάθειες που γίναν να το λύσουμε. Δηλαδή, οι πραγματικοί αγρότες να παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται με έναν απόλυτα διάφανο και αδιάβλητο τρόπο. Το παραδεχτήκαμε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το παραδέχτηκε και στη συνέχεια το ανασχεδιάσαμε. Πλέον ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στην ΑΔΕ και πλέον θα έχει διαδικασίες πολύ πιο διάφανες, πολύ πιο σύγχρονες, προκειμένου να παίρνουν οι πραγματικοί αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται. Ή να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Σε ό,τι έχει να κάνει στη λειτουργία του ΟΣΕ, είναι προφανές ότι τότε που έγινε και το τραγικό αυτό δυστύχημα στα Τέμπη, δεν είχαμε κατορθώσει να πάμε.

0: ανακατανόστε στην εποχή, όπως έχουμε κατορθώσει με άλλους οργανισμούς. Mm-hmm. Τώρα όμως πλέον έχουμε ανασχεδιάσει και έχουμε έναν σύγχρονο ΟΣΕ, ο οποίος μπορεί να βαδίζει με πολύ μεγαλύτερη σιγουριά στα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, υπήρχαν και τομείς, σας έδωσα δύο παραδείγματα mm-hmm. που δεν τα είχαμε καταφέρει όπως θα έπρεπε, αλλά νομίζω ότι με ειλικρίνεια παραδεχόμαστε τα λάθη μας και προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε και να φτιάξουμε mm-hmm. Αυτά τα οποία δεν προλάβαμε να φτιάξουμε. Απ' την άλλη όμως, mm-hmm. αν δείτε το πρόγραμμά μας, στη μεγάλη πλειοψηφία που ξεπερνάει το 80-90% των προεκλογικών μας δεσμεύσεων, έχουν γίνει ήδη πράξη. Και έχουν γίνει πράξη με συγκεκριμένες νομοθεσίες, με συγκεκριμένα έργα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα μας για τις εκλογές και νομίζω ότι αυτό θα το αναγνωρίσουν και οι πολίτες. Mm-hmm.
1: Να έρθω λίγο, αν μου επιτρέπετε, στα θέματα, στο θέμα που αφορά στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας, της οικονομίας συνολικά και της ακρίβειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί φαντάζομαι ότι ακούσατε στον πρόλογό μου και εκτιμώ ότι συμφωνείτε ότι αυτή η εβδομάδα και κάπως και η προηγούμενη, έτσι, ο δημόσιος διάλογος, ο πολιτικός διάλογος, διεξήχθη σε υψηλούς τόνους για αυτά τα θέματα που αφορούν πολύ στην τσέπη των πολιτών, οι οποίοι δυσκολεύονται, δεν σας το λέω εγώ πρώτη φορά, ούτε τα ακούτε φαντάζομαι από μένα. Εκτιμώ ότι και εκεί στον Πειραιά που κινείστε, κύριε Βρετάκο, το ίδιο σας μεταφέρουν οι πολίτες. Μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Όμως, κρατάτε το ερώτημά μου, συγχωρέστε με, επειδή τώρα αποκαταστάθηκε έτσι και η σύνδεσή μας με τον κύριο Καρχημάκη,
0: ναι,
1: και θέλω λίγο να τηρηθεί η ισορροπία προφανώς. Κύριε Καρχημάκη, τώρα που σας ξαναέχω και πριν σας ξαναχάσω. Έλεγα λοιπόν ότι το καλοκαίρι είναι θερμό. Κάπως έτσι συζητούσαμε με τον κύριο Βρετάκο μέχρι με το καλό να σας ξαναβρούμε. Ότι το καλοκαίρι είναι θερμό, ότι έχουν ξεκινήσει οι περιοδίες, οι επισκέψεις στο Πασόκ και ο ίδιος ο πρόεδρος ζητάει εδώ και καιρό εκλογές. Καταρχάς, είναι έτοιμο το Πασόκ για εκλογές, κύριε Καρχημάκη, είστε έτοιμοι?
2: Είμαστε απολύτως έτοιμοι να προσφέρουμε μια προοδευτική διέξοδο στον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της ακρίβειας, του στεγαστικού, των συγκοινωνιών, να δώσουμε στην πραγματικότητα μια χώρα με ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική mm-hmm. στους Έλληνες πολίτες. Αυτό που τους στέρισε η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Και έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Εκτιμάτε ότι μπορεί στο τέλος του καλοκαιριού όντως να επιβεβαιωθούν κάποια σενάρια που ακόμα θέλουν τον Πρωθυπουργό να έχει αφήσει ένα μικρό παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο και μάλιστα νωρίς στο φθινόπωρο, κύριε Καρχημάκη?
2: Δεν είναι μόνο Στράδαμος, άρα δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οι εκλογές χρειάζονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Mm-hmm. Προκειμένου η κοινωνία να αποκτήσει μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται για τα προβλήματά της και όχι για τα περιοθώρια κέρδους των τραπεζών και το φαν της. Mm-hmm. Όχι για το πώς θα κάνει τους πλούσιους φίλους της πλουσιότερους και όχι για το πώς θα φτιάξει ένα παραγωγικό μοντέλο στρεβλό μεν, αλλά κομμένο και ραμμένο στις 5-10 μεγάλες εταιρείες της χώρας. Και όχι κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των παραγωγικών επιχειρήσεων του τόπου, της αγροτικής παραγωγής και βεβαίως της διασύνδεσης με ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν πραγματική ανάσα σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να δουν μια Ελλάδα καινοτομή και όχι μια Ελλάδα η οποία μένει πίσω και η παραγωγικότητά της βασίζεται στα εξαντλητικά ωράρια εργασίας.
1: Mm-hmm. Βάλατε πολλά και ενδιαφέροντα τώρα θέματα σε τίτλους προφανώς και το λέω αυτό γιατί και το Πασό καταθέτει προτάσεις στο τελευταίο διάστημα στο δημόσιο διάλογο και προκαλεί κιόλας την ένταση και την αντιπαράθεση. Κύριε Βρετάκο, επειδή νωρίτερα αναφερθήκατε σε έτσι, μεγάλα θέματα όπως το ΟΝΟΠΕ και ΠΕΠΑ μου το σχάρι, σημειώνοντας, όπως έχει πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ήταν παιδεία στα οποία η Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξε ίσως όσο θα έπρεπε. Με καθυστέρηση, εν πάση περιπτώσει, επενέβη. Το θέμα της ακρίβειας, των τιμών των προϊόντων, της καθημερινότητας των πολιτών, το στεγαστικό, είναι παιδεία στα οποία η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει τρέξει περισσότερο, στηρίζοντας στην ουσία τα νοικοκυριά, κύριε Βρετάκο?
0: Πρώτα απ' όλα για να ορίσουμε αυτά τα προβλήματα, γιατί αν δεν τα ορίσουμε δεν θα μπορέσουμε και να τα λύσουμε, πρέπει να δούμε γιατί έχουμε ακρίβεια. Ένα βασικό ερώτημα. Η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα όλη η Ευρώπη. Όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν μεγάλη αμφισβήτηση από τους πολίτες λόγω του ότι δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν. Και ο μεγαλύτερος λόγος που υπάρχει είναι οι συνεχείς κρίσεις τις οποίες τα τελευταία χρόνια βιώνουμε όλοι. Mm. Ξεκίνησε από την πανδημία, την κρίση πληθωρισμού. Στη συνέχεια με τον πόλεμο στην Ουκρανία άλλαξε όλος ο ενεργειακός χάρτης και αυτό ήταν απίθανο να μην επηρεάσει. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει.

0: σε συγκεκριμένες καλλιέργειες όπως είναι ο καφές, τη σοκολάτα, το κακάο. Και στη συνέχεια είχαμε τώρα την κρίση με τον πόλεμο στο Ιράν και το κλείσιμο του Στρατού του Ορμούζ. Όλα αυτά λοιπόν, όπως είναι φυσικό επόμενο σε ένα παγκόσμιο εμπόριο και σε μια χώρα που έχει πολύ μεγάλες εισαγωγές ακόμα, αν και έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές μας, έχουν παράλληλα αυξηθεί και οι εισαγωγές, με αποτέλεσμα να επηρεαζόμαστε και από τις τιμές από εξωγενείς παράγοντες, είναι φυσικό επόμενο να οδηγήσουν σε μια μεγάλη αύξηση των τιμών. Από την άλλη, σίγουρα, γιατί δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, υπάρχουν και στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά με τον ανταγωνισμό που υπάρχει, με οποιαδήποτε μορφή παραπλανητικών εκπτώσεων μπορεί να υπάρχουν ή με επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να λειτουργούν και αναρρωμισμένα ή οτιδήποτε. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η κυβέρνηση μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Επειδή με ρωτήσατε τι έχουμε κάνει, θα σας πω πολύ σύντομα όσο μπορώ τι έχουμε κάνει. Το πρώτο είναι πρέπει να αυξάνουμε συνεχώς τα εισοδήματα. Πώς αυξάνουν τα εισοδήματα? Με δύο τρόπους. Το ένα είναι η μείωση φόρων. Και θέλω να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους, 83 στον αριθμό, και ασφαλιστικές εισφορές. Άπιστη στη μεταπολίτευση, δεν ξέρω εγώ άλλη κυβέρνηση τόσα χρόνια να έχει μειώσει τόσους φόρους. Και μάλιστα η τελευταία μεταρρύθμιση αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Και από την άλλη, να αυξάνει τα εισοδήματα. Συνεχώς αυτά τα χρόνια, με τις πολιτικές που παίρνει αυτή η κυβέρνηση, και ο κατώτατος μισθός αυξάνεται και ο μέσος μισθός αυξάνεται. Και επαναφέρονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Και η ψηφιακή κάρτα πλέον έχει κάτω από την ομπρέλα της 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους για να γίνεται καλύτερη διαχείριση των υπεροριών και του εργασιακού χρόνου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι παίρνει μέτρα για να αυξάνεται συνεχώς το εισόδημα και απ' την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει στην πάταξη της, αυτό που λέμε, εσφοροκέρδειας, η κυβέρνηση, θα σας θυμίσω ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν η μόνη κυβέρνηση στην Ευρώπη που είχε θεσπίσει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Με βάση αυτό το πλαφόν γίνανε πάρα πολλοί έλεγχοι που δεν έχουν προηγούμενο και μπήκανε πρόστιμα σε πολυεθνικές και σε εταιρείες που δεν είχαν μπει άλλες χρονιές τόσο μεγάλα πρόστιμα. Και αυτό συνεχίζεται και τώρα από τη νέα ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή, όπου ενώθηκε η αρχή καταναλωτή με τη ΔΜΕΑ και όλες τις υπηρεσίες ελέγχων, προκειμένου να γίνουν πιο εντατικοί και πιο συγκεκριμένοι έλεγχοι.
1: Βέβαια, κύριε Βρετάκο, τώρα, αν και φαντάζομαι ότι κανένας δεν διαφωνεί ότι προφανώς οι τιμές στο ράφι, να το πω απλοϊκά, προφανώς επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες και νομίζω ότι κανένας δεν το αρνείται αυτό. Την ίδια ώρα δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ο πληθωρισμός το Μάιο έκλεισε σε ένα ύψος αδιανόητο και πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Ή φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι πάρα πολλά προϊόντα, και δεν το λέω εγώ, ή εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι το λένε φορείς της αγοράς που έχουν αξιοπιστία, χαίρουν σεβασμού δηλαδή, ότι τα πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά από ό,τι σε άλλες χώρες της Ένωσης. Κρατήστε αυτό το σχόλιο, γιατί θα ήθελα να μου απαντήσετε, αλλά θέλω να ακούσω τον κύριο Καρχημάκη για τα θέματα αυτά, γιατί δίνει πολύ βάση και το ΠΑΣΟΚ, η εξωματική αντιπολίτευση, και το τελευταίο διάστημα, για να είμαι έτσι, ακριβής και δίκαιη. Πάντα τα έφερνε στη δημόσια ατζέντα, αλλά τώρα δύο φορές και με αφορμή και προτάσεις που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ, κύριε Καρχημάκη.
2: Άκουσα αρκετές ανακρίβειες. Άκουσα ότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Οι εξωγενείς παράγοντες αφορούν μονάχα την Ελλάδα, η οποία είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό τροφίμων και δευτεραθλήτρια στα ενίκια. Αφορά μονάχα την Ελλάδα, της οποίας ο τιμάριθμος είναι αυξήθηκε σε τεράστιο βαθμό, περίπου 20%, και είμαστε τρίτοι, δηλαδή, στις ανατιμήσεις, μονάχα πίσω από την Κολομβία και την Τουρκία, στις 38 χώρες του ΟΣΑ. Είναι ακρίβεια διεθνής ή ακρίβεια Μητσοτάκη? Να το πω με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο κύριος Βρετάκος αναφέρθηκε στην τιμή του καφέ και στην σοκολάτα. Η τιμή του καφέ και της σοκολάτας, επειδή είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, η οποία οφείλεται στο πώς χαϊδεύονται με τις πολυεθνικές αντί να βάζουν όρια, στην Ελλάδα, με μισθούς Ελλάδας, γνωστή μάρκα καφέ είναι κοντά στα 12,80. Η ίδια μάρκα καφέ, ακριβώς η ίδια συσκευασία, στην Ολλανδία είναι στα 7,80. Αυτό με μισθούς Ολλανδίας και Ελλάδας αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ολλανδία έχουν ρυθμίσει τις ενδομηλικές συναλλαγές, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές μπορούν να βάζουν νόμιμο καπέλο, αν θέλετε, και να κρύβουν τα κέρδη τους, ενώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε κάνει. Μάλιστα, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί δεν το έχουμε κάνει? Διότι βλέπετε, θυμάστε εκείνες περίφημες επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φοντερλάιν που τις έλεγε για τις πολυεθνικές? Η Ούρσουλα Φοντερλάιν του απάντησε: κύριε Μητσοτάκη, δίκιο έχετε, αλλά είναι εθνική σας αρμοδιότητα να ρυθμίσετε τις ενδομηλικές συναλλαγές και δεν το έχετε κάνει. Από τότε οι επιστολές χάθηκαν, η αλληλογραφία χάθηκε.

0: Και βεβαίως σταμάτησαν και οι διεθνείς πρωτοβουλίες, διότι οι διεθνείς πρωτοβουλίες αναδεικνύουν την εθνική ανεπάρκεια της κυβέρνησης και το πώς χαργεδίζεται με τα οικονομικά συμφέροντα. Mm-hmm. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και με την αβελτηρία της κυβέρνησης στο να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Mm-hmm. Άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι αδικαιολόγητα ακριβό, είναι το βρεφικό γάλα. 43% ακριβότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχει το ΠΑΣΟΚ πέρα από τις ενδομηλικές συναλλαγές. Έχει πει το πολύ απλό. Μηδενίστε το ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα. Μηδενίστε το ΦΠΑ. Άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε είναι το πώς θα μπορέσουμε στην πραγματικότητα να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Ξέρετε, το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται όταν υπάρχουν ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα. Τα κέρδη των μεγάλων εταιριών είναι τα τρίτα από την κορυφή της Ευρώπης. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι στον πάτο μαζί με την Βουλγαρία. Εμείς γι' αυτό το λόγο λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Mm-hmm. Δηλαδή, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να λειτουργούν. Ξέρω ότι ακούγεται θεωρητικό σε μια χώρα η οποία έχει περάσει 15 χρόνια κρίσης. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή το έζησα εκπροσωπώντας τους συναδέλφους μου εργαζόμενος στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν στην Ολλανδία, στο δευτεροβάθμιο όργανο όταν τους εκπροσωπούσα το 2024. Ξέρετε, εκεί πέρα, επειδή υπήρχε η κρίση πληθωρισμού, η οποία ήταν κρίση απληστίας, όπως την είχε πει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή ήταν η δυνάμεις της αγοράς, αλλά ότι κάποιες πολυεθνικές θέλανε να βγάλουν παραπάνω χρήμα, μέχρι να υπάρξει ο έλεγχος της αγοράς, εμείς διεκδικήσαμε να πάρουμε αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι, σαν παιδί της κρίσης, δεν πίστευα ποτέ ότι θα τα καταφέρω. Διότι δεν είχα γνωρίσει ένα σύστημα στο οποίο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δουλεύανε σωστά. Και όμως τα καταφέραμε. Mm-hmm. Και όμως τα καταφέραμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για τις μεγάλες εταιρείες. Φαίνεται στα στατιστικά τους. Mm-hmm. Να μην συζητήσουμε δε για το μεγάλο κόστος του στεγαστικού, το οποίο παίρνει τεράστιο κομμάτι του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών. Mm-hmm.
1: Κύριε Καρχημάκη, πριν επιστρέψω στον κύριο Βρετάκο, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα θέλει να σας απαντήσει κιόλας και επί του συγκεκριμένου, βεβαίως. Μόνο μία ερώτηση, κύριε Καρχημάκη, έτσι που είναι και λίγο παγίδα εντός εκτός εισαγωγικών. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυξάνει τον κατώτατο μισθό τον τελευταίο καιρό, με δεδομένο πάλι βέβαια ότι η ψαλίδα παραμένει, θα συμφωνήσω, σας προλαβαίνω αν τυχόν μου πείτε αυτό σε σχέση με την αγοραστική δύναμη και σε σχέση με τις αυξήσεις στα ράφια. Είναι κάτι θετικό, έτσι δεν είναι, κύριε Καρχημάκη? Το λέω γιατί τελευταία η κυρία Διαμαντοπούλου τόλμησε να πει ένα-δυο καλά πράγματα για την κυβέρνηση και την οικονομική πορεία της χώρας και την εικόνα στο εξωτερικό και υπήρξε ένα μεγάλο σούσουρο. Μπορεί, φαντάζομαι, και ενδεχομένως και πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίσει κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι, ως θετικά, αν τα αναγνωρίζετε εννοώ.
0: Θέλω να σας πω ότι η αύξηση, ότι κάθε παραπάνω ευρώ το οποίο μπαίνει στην ΑΦΠΗ είναι προφανώς μια καλή είδηση. Mm-hmm. Θέλω όμως να σας πω ότι η πολιτική μας εκτίμηση είναι ότι τα περιθώρια είναι πολύ μεγαλύτερα εφόσον εμπιστευτούμε τους κοινωνικούς εταίρους. Και δεν είναι ο κατώτατος μισθός στο σιρτάρι του Υπουργού ή σε μια απόφαση ενός αλγορίθμου. Mm-hmm. Αυτό έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία. Mm-hmm. Δηλαδή, η κυβέρνηση θέλει να μπορεί να ρουφετολογεί με τον κατώτατο μισθό και να τον χρησιμοποιεί ως εκλογικό εργαλείο και ταυτόχρονα να κατάει πιο χαμηλά τους μισθούς από εκεί που θα μπορούσαν να είναι εφόσον τους αφήναμε στους κοινωνικούς εταίρους.
1: Βάλτε μου μια νοτελεία, σας ευχαριστώ. Κύριε Βρετάκο, έρχομαι σε εσάς για να απαντήσετε προφανώς σε όσα ακούστηκαν από τον κύριο Καρχημάκη.
2: Πρώτα απ' όλα ξεκινώ από τα στοιχεία, γιατί τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα, παιδιά, άκουσα ότι είπαν ακρίβειες. Mm-hmm. Σας διαβάζω λοιπόν από την Eurostat στοιχεία. Mm-hmm. Ο σωρευτικός πληθωρισμός από το 2019 μέχρι το 2025 mm-hmm. για τη χώρα μας ήταν 20%, πρώτη τελευταία στην Ευρώπη. Στην Ευρωζώνη ήταν 23% και στην Ευρώπη των 27 ήταν 26,5%. Mm-hmm. Άρα η χώρα μας σωρευτικά, ενώ σε όλο το διάστημα της ακρίβειας, δεν είναι πρωταθλήτρια, είναι πρώτη τελευταία. Πρώτον. Δεύτερον, στα τρόφιμα, επειδή άκουσα για τα τρόφιμα, mm-hmm. ισχύει πάλι το ίδιο. Σας διαβάζω ακριβώς πάλι τα στοιχεία. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός αυξήθηκε 36,5%. Δεν λέω ότι είναι λίγο. Mm-hmm. Στην Ευρώπη των 27 αυξήθηκε 38,3%. Άρα και πάλι δεν είμαστε πρωταθλητές. Ναι, έχουν αυξηθεί οι τιμές, αλλά μην λέμε στοιχεία τα οποία δεν ισχύουν για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Και προφανώς προβλήματα αντιμετωπίζουν σε όλη την Ευρώπη σήμερα με την ακρίβεια.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Δεν θα είχαν άλλωστε οι κυβερνήσεις τόσο μεγάλα προβλήματα όπως βλέπετε τα προβλήματα στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία. Ο κύριος Καρχημάκης ζει και εργάζεται.

0: Ολλανδία και γνωρίζει και καλύτερα. Και επίσης στη στέγαση, το πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα είναι απίστευτο. Είναι μεγαλύτερο από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε μιλώντας με ανθρώπους που μένουν σε σπίτια των 40 τετραγωνικών και πληρώνουν 2 και 3.000 ευρώ σε πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αυτό δεν συμβαίνει ακόμα εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής πρόβλημα. Και γι' αυτό βιώνουν πολύ πιο σκληρά πολλοί άνθρωποι σήμερα την ακρίβεια. 10 χρόνια είχαν μια οικονομική κρίση. Σε αυτή την οικονομική κρίση χάσαμε πάνω από το 30% του ΑΕΠ. Mm-hmm. Πολλοί άνθρωποι φύγαν στο εξωτερικό, η ανεργία πήγε στο 27-28% και προφανώς σταμάτησε και οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν η δεκαετή οικονομική κρίση, μέχρι να μπορέσει να επανέλθει στην κανονικότητα η ζωή μας, ο κατασκευαστικός κλάδος, το εμπόριο, ακόμα θέλει δρόμο. Mm-hmm. Και έχει αρχίσει και επανέρχεται σε μια σειρά από τομείς και τα εισοδήματα τα οποία ξεκίνησαν από τον πάτο. Δηλαδή, εμείς δεν παραλάβαμε τα εισοδήματα 2.000 ευρώ τον κατώτατο, τον παραλάβαμε 650 ευρώ, που σημαίνει καθαρά 550. Ναι. Και σταδιακά τον αυξάνουμε. Άρα, λοιπόν, θέλω να πω ότι προφανώς και υπάρχουν συνάνθρωποι μας που περνάνε δύσκολα. Εγώ στην Β' Πειραιά πολιτεύομαι, καταλαβαίνετε ότι είμαι σε λαϊκές συνοικίες και καθημερινά έρχομαι σε επαφή με συμπολίτες μου που περνάνε δύσκολα, το αντιλαμβάνομαι. Απ' την άλλη, όμως, αυτά τα χρόνια τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Μπορεί να μην πηγαίνουν με τον ρυθμό που θα θέλαμε, και αυτό οφείλεται κιόλας στις εξωγενείς κρίσεις, όπως σας είπα, όμως πηγαίνουν καλύτερα. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι 560.000 άνθρωποι οι οποίοι ήταν άνεργοι και τώρα έχουν βρει μια δουλειά, ή οι άνθρωποι που επιστρέψαν από το εξωτερικό και πληρώνουν το μισό φόρο, ξέρετε, όποιος επιστρέψει από το εξωτερικό που είχε φύγει τα προηγούμενα χρόνια, έχει έκπτωση 50% στο φόρο του για 7 χρόνια. Άρα λοιπόν, να ένα κίνητρο για να επιστρέψουν τα παιδιά πίσω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι βιομηχανίες οι οποίες γίνονται, γιατί ακούω και συνεχώς για το παραγωγικό μοντέλο, παραδείγματος χάρη στη φαρμακοβιομηχανία. Ναι. Είδαμε στην
1: Βάλτε μου μια νοτελεία, βάλτε μου μια νοτελεία να σας, βάλτε μου μια νοτελεία να σας θέσω, να σας θέσω ένα ερώτημα αντίστοιχο με αυτό που έθεσα στον κύριο Καρχημάκη, κύριε Βρετάκο.
0: Αγίδα δηλαδή.
1: Επειδή ρώτησα τον κύριο Καρχημάκη αν αναγνωρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου οφείλει η κάθε αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίζει τα όσα θετικά. Η κυβέρνηση γιατί έχει τόσο, πώς να το πω, τόσο σταθερά κλειστά τα αυτιά της σε προτάσεις που κατατίθενται από την αξιωματική αντιπολίτευση εμπροκειμένου και ακούμε τον Πρωθυπουργό να μιλά για τζάμπα 1, τζάμπα 2 και ούτω καθεξής. Που εγώ καταλαβαίνω και τις ατάκες, καταλαβαίνω και την πολιτική επικοινωνία και δεν το λέω καθόλου κακά, είναι απαραίτητο στοιχείο της πολιτικής, αλλά ξέρετε, θα μπορούσε και κάποια από τις προτάσεις που ακούγονται και κατατίθενται από το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο και αφορούν την τσέπη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών να είναι προς τη θετική κατεύθυνση, να μην κοστίζουν τόσο που να πέσει έξω στα δημοσιονομικά η χώρα και να δώσει μια μικρή ανάσα ή μεγαλύτερη. Τι λέτε?
0: Ακούστε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Από το ΠΑΣΟΚ, όντως, σε ορισμένα επιμέρους θέματα έχουν παρουσιαστεί κάποιες προτάσεις. Mm-hmm. Αυτό που λέμε ότι δεν έχει παρουσιαστεί, τουλάχιστον ακόμα, είναι ένα συνολικό σχέδιο που θέλει να πάει τη χώρα. Mm-hmm. Συνολικό, όπως παρουσιάσαμε εμείς, με 5 άξονες που από κάτω αποκρισταλώνονται. Μπορεί να το παρουσιάσουν πηγαίνοντας προς τις εκλογές, δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιάσει όμως ένα συνολικό. Αυτό είναι το πρώτο που λέμε. Το δεύτερο, πολλές φορές βλέπουμε τα κόμματα ότι μπαίνουν στον πειρασμό mm-hmm. να πολιτευτούν με τρόπους της προηγούμενης. Της μεταπολίτευσης που μας έφτασε στη χρεοκοπία. Δηλαδή να λένε πράγματα τα οποία είναι ακοστολόγητα και να μην λένε που θα βγουν τα χρήματα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι πεδίο δόξης λαμπρών ότι πλέον έχει θεσμοθετηθεί και τα κόμματα θα πηγαίνουν το πρόγραμμά τους να ακοστολογείται, να ξέρουν και οι πολίτες, ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία, ποιο θα είναι το κόστος του προγράμματός της και τι θα κάνει και πού θα βρει τα χρήματα, ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα και να διαλέξουν ποιο πρόγραμμα είναι αυτό που τους ταιριάζει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι που το θέλουμε και αν θέλετε τη δικιά μου προσωπική άποψη. Θα χαιρόμουν οι συζητήσεις να γίνονται επί προτάσεων, επί θέσεων των κομμάτων, επί πολιτικών, επί διαφορετικών αντιλήψεων για θέματα. Αυτό θα ήταν πολύ σωστό και υγιές και για τους πολίτες και για τη δημοκρατία μας. Αλλά βλέπετε δυστυχώς, και όχι πάντα με ευθύνη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, η συζήτηση αναλώνεται γύρω από την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου και από το αν ήρθε μια υπόθεση από την εισαγγελία και τι έγινε με αυτή την υπόθεση, με το να καταδικάζεται παραδείγματος χάρη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας ως μαφία και Κόζα Νόστρα, με ακραίους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι δεν νομίζω ότι ευνοούν τον ήπιο διάλογο μεταξύ των κομμάτων και των προτάσεων.
1: Βλέπετε
0: τώρα,
1: και
0: προφανώς, για να απαντήσω και σε αυτό που μου είπατε, πολλές φορές επιμέρους προτάσεις που έχουν πει και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα έχουν γίνει δεκτές από την κυβέρνηση. Αν δείτε στα νομοσχέδια και στις επιτροπές που γίνονται συζητήσεις, γίνονται συνεχώς βελτιώσεις, γιατί προφανώς εμείς δεν είμαστε μηδενιστές. Και δεν λέμε ότι όλοι δεν λένε τίποτα και ότι

0: δεν λέει τίποτα κανείς. Προφανώς, άμα μια πρόταση είναι προς θετική κατεύθυνση, η κυβέρνηση πρέπει να την ακούσει και να την υιοθετήσει. Και νομίζω ότι και αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης, να ασκεί κριτική, αλλά να φέρνει θετικές προτάσεις που τελικά κάνουν και τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ. Και τώρα, επειδή έχω το συντονιστή προγράμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης στην παρέα μας απόψε, κύριε Καρχημάκη, είναι κοστολογημένες οι προτάσεις? Μένω στην τελευταία, το λέω γιατί θυμάμαι ακριβώς και το νούμερο που ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώ για την δωρεάν μετακίνηση. Είναι κοστολογημένες οι προτάσεις που καταγελάτε, που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο? Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό χρειάζεται συνολικά, έτσι, δεν το συζητώ καθόλου.
2: Πλήρως.
1: Χρειάζεται να το κάνουν όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως.
2: Πλήρως. Και άλλωστε έχουμε ήδη πει ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα περάσουν όλα τα κόμματα τα οποία επιθυμούν να κυβερνήσουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πιστεύω ότι το κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά να απαντήσω στα ψέματα του κ. Βρετάκη. Διότι μίλησε για στοιχεία. Πράγματι, να μιλήσουμε για με στοιχεία. Το Μάιο, στις χώρες της Ευρωζώνης, η Ελλάδα είχε την τρίτη μεγαλύτερη ανατίμηση στην ενέργεια, 20,2%. Τη δεύτερη μεγαλύτερη στα τρόφιμα, 7,9%. Την πρώτη μεγαλύτερη στα ενίκια, κοντά στο 25%. Αυτά για να μιλάμε με στοιχεία. Άρα, στους βασικούς συντελεστές που αφορούν τη ζωή μας, τροφή, ενέργεια, στέγη, καλά δεν λες ότι πάει η κυβέρνηση. Και δεν πάει ακριβώς γιατί θα αρκετίζεται με τα συμφέροντα. Διότι αντί για παράδειγμα να χρησιμοποιήσει τη ΔΕΗ στην οποία έχει το πλειοψηφικό πακέτο το δημόσιο και το management το δημόσιο προκειμένου να τραβήξει τον ανταγωνισμό προς τα κάτω και να έχουμε φθηνή ενέργεια προφανώς με μια βιώσιμη ΔΕΗ, συμμετέχει στο καρτέλ. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Και είναι και πάρα πολύ χαρούμενοι που την κάνουν. Θέλουν να δώσουν μεγάλα μερίσματα σε ό,τι αφορά τους μετέχους, τους μετόχους, αντί να έχουν φθηνό ρεύμα για τους πολίτες. Είναι μια κυβερνητική επιλογή αυτό. Βεβαίως. Εμείς κάνουμε μια διαφορετική κυβερνητική επιλογή. Να συνεχίσω όμως σε ό,τι αφορά την ποινικοποίηση του πολιτικού διαλόγου. Ξέρετε, πιστεύετε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Άλλωστε, εμείς είμαστε οι πρώτοι που βάλαμε στο δημόσιο διάλογο το θέμα του στεγαστικού. Δεν μας ενδιαφέρει το στεγαστικό. Εμείς το βάλαμε. Δεν μας ενδιαφέρει η ακρίβεια. Εμείς είμαστε αυτοί που δώσαμε ένα ολοκληρωμένο toolkit για να τον αντιμετωπίσουμε, το οποίο αγνοεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν μας αφορά το παραγωγικό μοντέλο. Εμείς είμαστε αυτοί που μιλάμε για ένα νέο όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να διαχειριστεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια με αποτελεσματικότητα για να μην χάνονται και να μην δίνονται στους 5-6 κολλητούς της κυβέρνησης, όπως καταγγέλει το πολίτικο. Αυτά εμείς τα βάλαμε στο δημόσιο διάλογο και είναι οι προτεραιότητές μας όταν με το καλό γίνουμε κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Αλλά να σας πω κάτι. Η ηθική δεν είναι δευτερεύον ζήτημα στην πολιτική. Ο λόγος για τον οποίο αποστρέφεται ο κόσμος, ιδιαίτερα ο νέος κόσμος στην πολιτική, είναι ακριβώς η έλλειψη ηθικής ή αυτό το οποίο πιστεύει ο κόσμος ότι υπάρχει έλλειψη ηθικής. Και όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία υποσκάπτει τα θεμέλια της δημοκρατίας με την ανηθικότητά της, πώς θα το βάλεις σαν πρώτο θέμα? Δηλαδή, πείτε μου, πότε άλλοτε είχαμε υπουργούς να λένε 151 έχουμε ό,τι θέλουμε κάνουμε και αν θέλουμε τους θέλουμε, αν θέλουμε δεν τους θέλουμε? Πότε άλλοτε είχαμε μια κυβέρνηση, η οποία σας θυμίζω ότι έγραψε τον κύριο Αυγενάκη για το Χαστούκι, και όταν πέρασε ο χρόνος τον ξαναπήρε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κοινωνιακή ηθική, πρώτη φορά βλέπουμε. Αυτό λοιπόν, τα ζητήματα πολιτικής ηθικής, είναι νούμερο ένα για τη δημοκρατία. Δηλαδή δεν είναι δευτερεύοντα. Σε ό,τι αφορά, και κλείνω με αυτό, το
1: κατά
2: πόσο το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Νομίζω είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας, το οποίο πιάνει από τον πολιτισμό μέχρι την οικονομία, από το παραγωγικό μοντέλο μέχρι την υγεία. Αυτά τα έχουμε παρουσιάσει και συνεχίζουμε να τα παρουσιάζουμε σε κάθε περιοχή της χώρας. Αλλά, ξέρετε κάτι, το βασικό θέμα είναι το να μπορέσουν πράγματι να αντιπαρατεθούν θεματικά. Να κάνουμε μια συζήτηση, θα χαρώ πάρα πολύ, με τον κύριο Βρετάκο για την οικονομία αποκλειστικά, για το φορολογικό μοντέλο αποκλειστικά. Για να ξέρει ο κόσμος τι ψηφίζει, τι λέει και τι παίρνει.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό και εγώ σήμερα, αν είδατε λίγο, προφανώς συνειδητά δεν άνοιξα αυτό τη συζήτηση, ξέρετε, περί σκανδάλων και ηθικής, που είναι μείζον. Δεν το συζητώ καθόλου ως θέμα συζήτησης, αλλά προσπάθησα λίγο καταρχάς να βάλουμε έστω και σε τίτλους, όσο μας επιτρέπει ο χρόνος τηλεοπτικός, στα θέματα της ακρίβειας. Όμως, κύριε Βρετάκο, με αφορμή τώρα τα όσα είπε ο κύριος Καρχημάκης περί ηθικής και κυρίως περί της κρίσης εμπιστοσύνης που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει, ενώ από τους πολίτες προς το πολιτικό προσωπικό, είναι ένα στοίχημα, μία πρόκληση και για την

0: Νέα Δημοκρατία προφανώς, τυχόν αλαζονικές συμπεριφορές, τυχόν έτσι, συμπεριφορές, πώς να το πω, όχι που δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, να τις απομονώσει, να τελειώσει με αυτές. Το λέω γιατί πολλές φορές τα πολλά χρόνια στην εξουσία, ξέρετε, λίγο φέρνουν και τέτοια. Τι λέτε, θα κρίνουν αυτές οι συμπεριφορές και τη στάση των πολιτών και στην κάλπη που έχουμε μπροστά μας?
1: Κοιτάξτε, όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά από όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 2023, έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο, και εγώ θα συμφωνήσω ότι τα θέματα ηθικής στην πολιτική, ηθικής τάξεως, είναι πρώτης τάξεως θέματα, αλλά δεν μπορεί να είναι τα μοναδικά.
0: Μάλιστα.
1: Καλό είναι να συζητήσουμε και για την οικονομία, όπως είπε ο κύριος Καρτιμάκης, να ακούσουμε τι λένε τα προγράμματα. Πρέπει να συζητάμε λοιπόν και αυτά. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι δυσανάλογα και ο τηλεοπτικός χρόνος και ο δημόσιος λόγος αναλώθηκε σε υποθέσεις δικαστικές, οι οποίες εξελίσσονται αυτή τη στιγμή και για τις οποίες οι περισσότεροι που μιλούσαν δεν γνώριζαν και κάνουν ούτε καν τις δικογραφίες. Παράδειγμα τους χάρη, θυμάστε τη φερενίτιδα που ζήσαμε με το ξυλόλιο, να με ψάχνουμε τι είναι το ξυλόλιο, το τουλόλιο και το βενζόλιο και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν στο δημόσιο διάλογο. Πώς δηλητηριάστηκε η συζήτηση, λέγοντας ακόμα, αφήνοντας υπόνοιες από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει κάποια σχέση του θανάτου, του τραγικού θανάτου του γιού της εισαγγελέως Λάρισας με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Αν θυμάστε, υπήρχε μια συζήτηση για χαμένα βαγόνια. Όλη αυτή λοιπόν η συζήτηση εξυπηρετούσε κάτι πέρα από το να υπάρχει μια τοξικότητα στην οποία διολίστησε και το ΠΑΣΟΚ, αλλά κάποια στιγμή που καταλάβανε ότι παίζανε το παιχνίδι της ζωής Κωνσταντοπούλου, το αλλάξανε ρότα και εκείνοι. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη. Στη συνέχεια ήρθε ο ΠΚΠ. Πάλι και εκεί είδατε ότι επιχειρήθηκε να μπουν όλοι στο ίδιο καζάνι και να κατηγορηθεί η Λίμνη μια κοινοβουλευτική ομάδα και μια κυβέρνηση ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι. Και τι βλέπουμε τώρα να γίνεται? 13 συνάδελφοι, οι οποίοι άρθηκε η ασυλία του και έχουν πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, από 1,5 εκατομμύριο που ήταν θεωρητικά η ζημιά που είχαν προκαλέσει, λένε έχουμε πάει σε 120.000 με αυτά που λέει η ίδια εισαγγελέα και η έκθεση κυρία Τιχυροπούλου, όχι με αυτά που λέμε εμείς. Άρα λοιπόν από 1,5 εκατομμύριο 120.000, και αυτές οι 120.000 μάλλον δεν θα είναι ούτε τόσες και θα μαζευτούν. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ναι, πρέπει να γίνεται συζήτηση για τέτοια θέματα, αλλά να μπαίνουν πρώτο σωστή του διάσταση, και δεύτερο να μην γίνονται τηλεδικαστήρια, ραδιοφωνικά δικαστήρια ή δικαστήρια στη Βουλή. Η δικαιοσύνη πρέπει να δικάζει, εκεί πάνε τα στοιχεία. Σίγουρα πρέπει να σχολιάζουμε οι πολιτικοί και οι πολιτικές δυνάμεις αυτές τις υποθέσεις, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί να είναι η μοναδική συζήτηση στη χώρα αυτή. Ναι. Η χώρα έχει πολλά προβλήματα μπροστά της που πρέπει να συζητήσουμε και να βρούμε τρόπους να τα λύσουμε.
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Βέβαια, τώρα έτσι για να σας συγκλίσω και λίγο, και επειδή είναι στην επικαιρότητα, εντάξει, προκαλεί μια λιγινή εντύπωση να λέει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Συγχωρέστε με για την έκφραση, χρησιμοποιώ τη δική του φράση, για την οποία έδωσε διευκρινήσεις βέβαια, και αφού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι όλοι όσοι καλούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών οφείλουν να παρουσιάζονται. Λέω λοιπόν, κύριε Βρετάκο,
1: ότι νομίζω ότι είναι λίγο ξύμορο αυτό, από τη μία να λέει αυτό ο κ. Σαββαρόπουλος και από την άλλη να ζητάει την άρση ασυλίας του. Γιατί όταν υπάρχει άρση ασυλίας, θα πας να δώσει εξηγήσεις στις αρχές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό γίνεται η άρση ασυλίας. Άρα εντάξει, ας το δούμε ως μια άτυχη δήλωση.
0: Ναι, λοιπόν, κύριε, επειδή οφείλω να σας αποδεσμεύσω, αλλιώς μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα ακόμα. Θέλω κλείνοντας έτσι να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα, εκτιμώντας και ελπίζοντας ότι θα έχω τη χαρά να σας έχω ξανά μαζί μου στον δρόμο προς τις εκλογές. Ξεκινώ αντίστροφα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βρετάκο, με τον κύριο Καρχημάκη. Κύριε Καρχημάκη, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πολιτική αλλαγή, επιδιώκει νίκη με μία ψήφο, όπως πολλές φορές επαναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για να σας τσιγκλίσω, βάζω λίγο στην κουβέντα τις δημοσκοπήσεις, αν και ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, και προσοχή, και τη δυσπιστία που εκφράζουν τα στελέχη του κόμματος για κάποιες έρευνες κοινής γνώμης. Τι λέτε, είναι εφικτός αυτός ο στόχος για την αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την ώρα και έως ότου στηθούν οι κάλπες?
2: Εφικτό είναι το κοινωνικά αναγκαίο. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να υπάρξει ένα κόμμα στην κυβέρνηση το οποίο θα έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι κοινωνικά απαραίτητο να υπάρξει ένα κόμμα το οποίο έχει τα στελέχη, τα οποία έχουν το πολιτικό βάθος, την τεχνοκρατική επάρκεια, να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να μεταβούμε από μια Ελλάδα της ανασφάλειας, των ανισοτήτων και των πολιτών σε μια Ελλάδα της ασφάλειας, της ελπίδας, της προοπτικής και της αξιοπρέπειας. Ως εκ τούτου, νομίζω δεν είναι απλά

0: και απαραίτητα.
1: Μάλιστα. Κύριε Βρετάκο, ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της εκλογικής αναμέτρησης μιλώντας για την μία Κυριακή, για την μία κάλπη που θα στηθεί την πρώτη Κυριακή. Και πάλι βάζω τις δημοσκοπήσεις στην κουβέντα μας ως φωτογραφία της στιγμής. Παραμένει μακριά ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε, υπάρχει περιθώριο για τη Νέα Δημοκρατία?
2: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμες, μας δίνουν τις τάσεις. Αλλά το πρωί της Κυριακής οι κάλπες θα είναι άδειες. Mm-hmm. Δεν γεμίζουν ούτε από καμία δημοσκόπηση,
1: σωστό,
2: ούτε από καλές προθέσεις. Γεμίζουν από ψηφοδέλτια, γεμίζουν από ανθρώπους που θα κινητοποιηθούν και θα στηρίξουν προγράμματα, πρόσωπα, προτάσεις και τα πεπραγμένα μιας κυβέρνησης. Mm-hmm. Θεωρούμε λοιπόν ότι και με βάση τις τάσεις που δεν είναι δημοσκοπήσεις έχουμε το περιθώριο να λέμε ότι θα είμαστε πρώτοι στις εκλογές. Mm-hmm. Και γιατί όχι, θυμίζω το 2023. Η Νέα Δημοκρατία είχε 31 με 32 στις δημοσκοπήσεις και βρέθηκε να πάρει 41. Όπως αντίστοιχα και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν παραπάνω και πήρε παρακάτω. Άρα λοιπόν μας δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι έχουν πλέον μια μεγάλη μεταβλητότητα. Mm-hmm. Γιατί όχι λοιπόν να μην μπορέσουμε τους ανθρώπους που ήδη μας ψήφισαν την προηγούμενη φορά και τώρα για οποιοδήποτε λόγο είτε είναι απογοητευμένοι με κάτι που κάναμε ή με κάτι που δεν κάναμε και είναι στον αποφάσεις τους, να μην μπορέσουμε να τους πείσουμε και πάλι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την προοπτική σχηματισμού κυβέρνηση την άλλη μέρα στη χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί ξέρετε, δεν ακούω ποια είναι η άλλη εναλλακτική. Έχουμε από τη μία το Πασόκ, λέμε μία ψήφο μπροστά και θα δούμε. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν έχω καταλάβει τι λέει ακόμα. Συγχωρέστε με, δεν ξέρω αν θα πει κάτι πιο συγκεκριμένο. Έχουμε τα κόμματα τα μικρότερα, τα οποία κατά την άποψή μου είναι κόμματα διαμαρτυρίας και δεν εκφράζουν μια κυβερνητική προοπτική. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι απέναντι σε αυτό που σας περιέγραψα, η Νέα Δημοκρατία θα έχει και πεπραγμένα που της δίνουν αξιοπιστία, θα έχει μία αυτοκριτική που χρειάζεται για τους πολίτες, για τα χρόνια που περάσανε, και ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα απαντάει στις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας. Και τότε οι πολίτες, πιστέψτε με, στη μία κάλπη, γιατί δεν υπάρχουν δεύτερη Κυριακή, δεν κάνουμε δημοτικές εκλογές εδώ, μία είναι η κάλπη. Mm-hmm. Στη μία κάλπη των εκλογών θα εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Με χαρά να τα ξαναπούμε, ξαναλέω, στον δρόμο προς τις κάλπες. Κύριε Βρετάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καλχημάκη, και εσάς το ίδιο, να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, στριμωγμένα, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Τα σεβάστηκαν και τα αξιοποίησαν. Και σιγά σιγά άρχισαν να ξετυλίγονται, να ξεμπλέκονται, να μπαίνουν σε σειρά. Και άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
14: Πιάνω.
15: Πιάνω.
14: Κατεβάζω.
15: Κατεβάζω.
13: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον για να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
16: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
17: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
18: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα. Είμαι η Σότια Πεντεδήμου, για όσους από εσάς μόλις ανοίξατε τους δέκτες σας, στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τους κυρίους Βρετάκο και Καρχημάκη από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχα, βάλαμε στη συζήτησή μας, νομίζω, σημαντικά θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα όλων ημών. Είναι και ένα πεδίο στο οποίο είπαμε την εβδομάδα αυτή που κλείνει σήμερα, υπήρξε πολύ έντονη, σφοδρή η αντιπαράθεση. Και σωστά, είναι ένα θέμα που μας ακουμπά πάρα πολύ. Μας αφορά ιδιαίτερως και ξαναλέω, συνήθως αυτά τα θέματα είναι αυτά που κρίνουν και τις εκλογές. Πάμε τώρα σε αυτές τις κουβέντες που όσοι παρακολουθείτε αυτή εδώ την εκπομπή γνωρίζετε ότι τις θέλω, τις κάνω συχνά πυκνά. Μιλώ για τις κουβέντες με συναδέλφους που βρίσκονται έτσι στην Αθήνα, στο κέντρο των αποφάσεων, των συζητήσεων, των ζυμώσεων, όπως λέγαμε παλιότερα. Πηγαίνω ευθύς αμέσως να συναντήσω και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που είναι μαζί μου σήμερα, τον κύριο Δημήτρη Μανιάτη, δημοσιογράφος, αρθρογράφος, στα Νέα, συγγραφέας. Καλησπέρα κύριε Μανιάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και εσάς και το κανάλι σας, κύριε Πεντεδήμου.
0: Πώς σας φάνηκε ο όρος ζυμώσεις, σας πήγα λίγα χρόνια πίσω, τι λέτε?
1: Μ' άρεσε το ζυμώσεις. Υπάρχει ως ένα βαθμό, αν και έχει εκχωρηθεί εν πολύ σε μια νέα ψηφιακότητα αυτός ο όρος.
0: Ακριβώς, καλά τα λέτε. Αλλά εμείς είμαστε από αυτούς, κύριε Μανιάτη, και εγώ και εσείς νομίζω που ζήσαμε αυτές τις εποχές των ζυμώσεων.
1: Ναι. Και είμαι και πολύ, νιώθω πολύ χαρούμενος γι' αυτό και πολύ τυχερός.
0: Και εγώ το ίδιο, κύριε Μανιάτη. Λοιπόν, ευθύς αμέσως μπαίνω στη συζήτησή μας, ζητώντας σας καταρχάς ένα όσο το δυνατόν γενικό σχόλιο επί της πολιτικής επικαιρότητας. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Κυρίως στέκομαι, κύριε Μανιάτη, σε αυτή την ρευστότητα. Δεν βάζω πολύ φαντασία στο ερώτημα. Το συζητάτε, φαντάζομαι, και εσείς με πολλούς συναδέλφους περί της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού. Ότι τα πράγματα ακόμα εξελίσσονται και δεν έχουμε και όλους τους παίκτες πιθανότατα ακόμα στη σκακέρα επάνω. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Πώς θα πάμε μέχρι τις εκλογές?
1: Λοιπόν, προσωπικά, κυρία Πεντεδήμου, εντοπίζω και μπορώ να ξεχωρίσω τρία στοιχεία. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι είναι σαν να έχουμε εκλογές χωρίς να έχουν κηρυχθεί. Mm-hmm. Χωρίς να έχουν προκηρυχθεί, για την ακριβή. Mm-hmm. Το περιβάλλον που διαμορφώνεται, με αλφαγιώτα, είναι όχι απλώς προεκλογικό. Θυμίζω τις περιοδίες κορυφαίων υπουργών αυτή τη στιγμή σε γεωγραφικά μήκη και πλάτη της χώρας, mm-hmm. με επίκεντρο προφανώς το νέο πολυκομισιακό πόλεμο, ενώπιση και τον κυρίμαχο Σαμαρά. Την πρόσφατη τροπολογία Πιερακάκη στο θέμα των δανειοληπτών, που δεν το θεωρώ αποσυνδεδεμένο ως ερμηνεία της απόφασης του Αριού Πάγου, πολιτική ερμηνεία, άρα ως μια κίνηση μη αποσυνδεδεμένη, άρα συνδεδεμένη με ένα εκλογικό κλίμα. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι όλη η προετοιμασία και η προπαρασκευή που ήδη έχει ξεκινήσει για την έκθεση Θεσσαλονίκης. Άρα έχουμε τρία στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ακόμη κι αν δεν έχουμε αυτό που λέγεται προσδιορισμός ακριβώς, γιατί αυτό προφανώς επαφείται στον Πρωθυπουργό, της ημερομηνίας των εκλογών, οι εκλογές είναι εδώ. Κυρίως εμείς οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί συντάκτες, το ξέρετε πολύ καλά, δουλεύουμε σαν να έχουμε εκλογές.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, τώρα, μιας και τα λέμε, που λέω καμιά φορά, τα λέμε μεταξύ μας, δεν μας ακούει και κανένας. Βάζουμε και λίγο το χεράκι μας και εμείς, κύριε Μανιάτη. Μας αρέσουν οι εκλογές, μας αρέσει αυτό το προεκλογικό σούσουρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή σύμφωνα απολύτως μαζί σας κινούμαστε σε τέτοιους προεκλογικούς ρυθμούς, αναρωτιέμαι εντωμεταξύ, δουλεύει τίποτα, λέτε, ή έχουμε κατεβάσει μολύβια συνολικά στην κυβέρνηση, όπως συνηθίζεται στις προεκλογικές περιόδους?
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Θεωρώ πως δουλεύουν πράγματα, όχι απαραίτητα, πώς να το πω, προς το συμφέρον των πολλών. Mm. Θα είμαι επιηγής και θα το βάλω τάνω τελεία εδώ. Το δεύτερο στοιχείο που ήθελα να σας πω είναι, επειδή το περιγράψατε, και συνήθως είναι και λίγο στερεοτυπικό από τη μεριά μας και καλό είναι κάπως να το αναλύουμε περαιτέρω, δεν το λέω για εσάς, είναι η έννοια της ρευστότητας. Εγώ νομίζω πως είμαστε σε μια φάση που αυτή ακριβώς η ρευστότητα αρχίζει και σχηματοποιείται παρόλα αυτά. Mm-hmm. Δεν είναι η ρευστότητα που είχαμε πριν ένα χρόνο, για παράδειγμα.
0: Σωστά.
1: Ή η ρευστότητα που περιγράφαμε πριν 6 μήνες. Mm-hmm. Είναι ένα νέο είδος πολιτικό τοπίο. Σωστά είπατε, έχουν εισέλθει ήδη δύο νέοι πολιτικοί παίκτες. Ναι ή όχι, θα το δείξει η ιστορία. Μιλώ για το εγχείρημα Τσίπρα και το εγχείρημα της κυρίας Χαριστιανού. Mm-hmm. Μετέρχεται και περιμένουμε το τρίτο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ρευστότητα με όρους προηγούμενου χρόνου, αλλά περισσότερο με όρους απομείωσης της ρευστότητας και εκκίνησης ενός νέου, μιας νέας συγκρότησης του νέου πολιτικού τοπίου. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τα επιχειρήματα. Έχουμε δει ότι αλλάζουν οι στρατηγικές των κομμάτων, έχει αρχίσει και αλλάζει η αντιπαράθεση, μεταβάλλεται. Αυτό ακριβώς έχει να κάνει με την απομείωση αυτών των όρων της ρευστότητας. Το τρίτο, κατά τη γνώμη μου, κυρία Πεντεδήμου, πάντα, έχει να κάνει και κυρίως είναι μια συζήτηση παράλληλη για τα θέματα της καθημερινότητας, τα οποία αυτά φαίνεται πως έχουν επιστρέψει δυναμικά σε αυτό που λέγεται ατζέντα. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι από μόνα τους καθορίζουν πολιτικές ή εκλογικές συμπεριφορές, αλλά συνδεδεμένα με ευρύτερες ατζέντες είναι σίγουρα καθοριστικά. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει αυτό που λέγεται ελέφαντα στο δωμάτιο, που λέγεται ακρίβεια, το ξέρετε πολύ καλά και στην Κρήτη, το ξέρουμε ακόμη καλύτερα στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, την ιστορία της ακρίβειας. Λοιπόν, αυτά είναι τρία στοιχεία που προκαταρκτικά μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, έτσι, και τα θέτω κι εγώ στη δική μας συζήτηση στο πολύ φιλόξενο κανάλι.
0: Μιλώντας για τη ρευστότητα, γιατί σωστά το λέτε, προφανώς δεν είμαστε στο σκηνικό αυτό που είχαμε πριν από 6 μήνες, που ακόμη δεν γνωρίζαμε τι και πώς. Ακόμα είχαμε παρουσιάσεις της Ιθάκης, είχαμε τη Μαρία Καρουστιανού.

0: Ο Μιναμίν
1: Θα
0: έχει
1: τέλεια. Θα τέλεια.
0: επικοινωνήσει επακριβώς το πολιτικό εγχείρημα. Εννοείται πως δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, αλλά ακόμα σχηματοποιείται κατά τη γνώμη μου, καταρχάς γιατί περιμένουμε τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει λάβει τις
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: αποφάσεις. Αλλά ξέρετε τι, περιμένουμε και νομίζω και να δούμε και τι θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, γιατί και αυτό έχει, και αυτή η συνθήκη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Μανιάτη, και για την επόμενη μέρα και για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Πολλοί προεξοφλούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, δεν θα υπάρχει καν. Κατά τη γνώμη μου δύσκολο, αλλά θα ήθελα και, και το δικό σας σχόλιο επ' αυτού. Υπ' αυτή την έννοια λέω ότι ίσως σε κάνα δύο μήνες ακόμα θα έχουμε, νομίζω, έτσι, ακόμα πιο ξεκάθαρο το πολιτικό σκηνικό με το οποίο πιθανότατα θα πορευτούμε ως τις εθνικές κάλπες. Τι λέτε?
1: Ναι, ναι, σωστά. Mm-hmm. Όταν λέω ότι δεν υπάρχει ρευστότητα που υπήρχε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Βεβαίως, mm-hmm. αυτό που περιγράφεται, η εκκρεμότητα των κομμάτων που είναι σε εξαέρωση, mm-hmm. είναι προφανώς ένα στοιχείο δυναμικό. Δηλαδή, το πού θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρχει Νέα Αριστερά, τι θα κάνει η Νέα Αριστερά σε σχέση με το ΜΕΡΑ25, αν θα υπάρχει νίκη. Ξέρετε, από
0: σωστά.
1: την προηγούμενη κάλπη, από την εθνική κάλπη του 23, είναι πιθανό στην επόμενη κάλπη, που μπορεί να μην είναι και τόσο μακριά όσο ο Πρωθυπουργός έχει κάθε δικαίωμα θεσμικό βεβαίως να το θέτει. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι θα πάει ακριβώς το Μάρτιο του 27, αλλά αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση. Θα έχουμε πολλά κόμματα που δεν θα ξαναέλθουν στις κάλπες. Δεν θα ξανακατέβουν στις εκλογές. Mm-hmm. Που είχαν έκφραση κοινοβουλευτική, εννοώ. Μιλώ για την νίκη, μιλώ για τους παρτιάτες. Mm-hmm. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκκρεμής και αυτό το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι το βασικό, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε νομίζω, είναι ότι η βάση του ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει μετακινηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Άρα η συζήτηση που γίνεται για το ΣΥΡΙΖΑ είναι σε επίπεδο αξιωματούχων του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Είναι σε επίπεδο εκείνων των στελεχών που έχουν απομείνει πίσω. Και που πρέπει με τον ένα τον άλλο τρόπο, το αμέσως προσεχές διάστημα, έχουμε μια κρίσιμη πολιτική γραμματεία, μπροστά υπάρχει μια νέα κεντρική επιτροπή. Mm-hmm. Θα πρέπει να πούν τι θα κάνουν. Και αν δεν πούν τι θα κάνουν, θα είναι αυτό ακόμα πιο καταστροφικό για το ίδιο το κόμμα. Δηλαδή, μια θολή στρατηγική είναι αυτή που περαιτέρω το εξαερώνει. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως η βάση ήδη έχει μετακινηθεί προς τη μεριά της Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, υπό αυτή την έννοια, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Ανταγωνιστικά στον Αλέξη Τσίπρα να έχουμε ένα σχήμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη κάλπη. Mm-hmm.
0: Καταρχάς να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι σύμφωνα απολύτως μαζί σας σε σχέση με το ότι και εγώ δεν περιμένω ότι θα φτάσουμε μέχρι την άνοιξη του 27 για τις εκλογές, το λέω εδώ και καιρό. Προφανώς, είπαμε, αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού είναι αυτό. Αλλά μιας και συμφωνούμε, είπα να το πω και δημόσια, να ρωτήσω κάτι. Ακριβώς επειδή συνδέεται και νομίζω και πολύ σωστά, γιατί και εγώ το ίδιο κάνω, ενώ τη χρονική στιγμή που ήρθε και η ρύθμιση από τον Κυριάκο Πιερακά και την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια, μπαίνουν με πολύ ένταση τα θέματα της λεγόμενης μάχης για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια. Διαβάζω για συσκέψεις που έρχονται τη Δευτέρα στο Μαξίμου. Και επειδή αυτά τα θέματα λοιπόν είναι στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών, και έχουμε και μπροστά μας τη ΔΕΘ. Έχουμε ήδη διαρροές για το τι περίπου σκέφτεται το Οικονομικό Επιτελείο, ποια μέτρα ζυγίζει, ποια μέτρα ίσως έχει αποφασίσει, ποια μένει να δούμε. Και καμιά έκπληξη φαντάζομαι θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα αυτά σας μυρίζουν περισσότερο εκλογές, κύριε Μανιάτη. Εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν λέτε ότι, λέτε ότι δεν είναι τυχαίος τώρα ο χρόνος που επιλέγεται με αλφαγιώτα.
1: Ναι. Ναι, λέω ότι υπάρχει το περιβάλλον. Ότι mm-hmm. αυτό το περιβάλλον έχει διαμορφωθεί με τέτοιου όρου αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν θεωρώ καθόλου τυχαία την τροπολογία Γερακάκη, mm-hmm. Ούτε την προπαρασκευή για τη ΔΕΠ. Mm-hmm. Το ρεπορτάζ λέει και για εντυπωσιακό μέτρο εκεί. Mm-hmm. Αλλά ναι, είναι ένα περιβάλλον το οποίο συνηγορεί, θα μπορούσε να συνηγορήσει σε μια πρόορη προσφυγή. Βέβαια. Mm-hmm.
0: Πώς βλέπετε τη στρατηγική των κομμάτων, τα λέω πολύ σύντομα σε τίτλους προφανώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει πρώτη κάλπη, αυτή είναι που μας νοιάζει, η πρώτη κάλπη, δεν υπάρχει δεύτερη. Το ΠΑΣΟΚ λέει παραμένει για εμάς ο στόχος της νίκης με μία ψήφο. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει ότι εγώ διεκδικώ να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση, το λέει συχνά πυκνά πια και με πολύ ένταση. Εντάξει, τώρα στο κόμμα της Μαρίας Κρισιανού δεν έχουμε δει ακόμα πολλά πράγματα. Έχουν και κάτι θέματα τελευταία, φεύγουν κάποια στελέχη έτσι, που είχαν στηρίξει το εγχείρημα. Μένω σε αυτούς τους τρεις παίκτες, αν μου επιτρέπετε τον όρο, κύριε Μανιάτη. Πώς βλέπετε αυτή τη στρατηγική, καταρχάς ως στίγμα και πώς θα ξεδιπλωθεί περαιτέρω?
1: Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Κυβερνώσω πλειοψηφία. Νούδου. Προφανώς ο φόβος του Μητσοτάκη είναι να διαμορφωθεί ένα κλίμα ευρωεκλογών στην πρώτη κάλπη. Δηλαδή να αρχίσει να διαχέεται μια αίσθηση ότι μπορεί να υπάρξει μια κάλπη και μια επαναλαμβανόμενη. Mm-hmm. Αυτό τι θα μπορούσε.

μπορούσε να σηματοδοτήσει για τη Νέα Δημοκρατία. Θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια εύκολη ψήφο διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο θα της έδινε χαμηλή πτήση εκλογική. Έτσι. Αυτό θα ήταν ένα καταστροφικό σενάριο για το Μητσοτάκη. Mm-hmm. Γιατί και πιο δύσκολα μετά θα μπορεί να θέσει το δικό του δίλημα και πιο δύσκολα θα μπορεί να συγκρατήσει και να επιστρέψει τις φυγόκεντρες δυνάμεις. Άρα η στρατηγική του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι μία κάλπη. Ένα δίλημα, μία απάντηση. Mm-hmm. Να το κωδικοποιήσουμε έτσι. Ναι. Πάμε λίγο στο Πασόκ. Το Πασόκ εδώ τώρα, μετά την εμφάνιση Τσίπρα,

0: θα κατοχυρώσει το ρόλο του μοναδικού ανταγωνιστικού πόλου απέναντι στο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Για μένα, μια γόνιμη και μια σοβαρή στρατηγική, δεν είμαι σύμβουλος κομμάτων βεβαίως, το λέω μόνο ως σκέψη, mm-hmm. θα ήταν το ΠΑΣΟΚ, όχι απλώς να βαθύνει περαιτέρω τις θέσεις του, γιατί πρόγραμμα έχει το ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. δεν είναι ακόμα χωρίς πρόγραμμα, αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του έναντι της κυβέρνησης. Mm-hmm. Αν μπει σε ένα αντιμέτωπο, ρευστοποιεί τις γραμμές του. Και θα έχουμε επανάληψη, με συγχωρείτε πολύ, θολωμένων στρατηγικών. Mm-hmm. Άρα εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ θα είναι περαιτέρω πιο ριζοσπαστική, πιο ενισχυμένη, πιο σκληρή, mm-hmm. πιο δομική. Mm-hmm. Και το εννοώ το δομική πολιτικά πάντα, όχι ούτε και τις εικόνες κτλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή, αν θα μπορεί να εμφανιστεί όντως ως ένας ισχυώδης, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό. Η κυβέρνηση, mm-hmm. είναι σοβαρή κίνηση. Ναι. Είναι μια κίνηση που πρέπει να έχει γίνει καιρό.
1: Και συμφωνώ και σε αυτό μαζί σας, ότι και κατά την δική μου γνώμη θα πρέπει να έχει γίνει και καιρό. Και προδιαθέτει ότι τώρα θα έχουμε μια αντιπαράθεση, αυτό το λέγαμενο man to man, το brand de fer που λέμε, το επί του συγκεκριμένου πεδίου με συγκεκριμένους παίκτες ένθεν και ακήθεν. Προφανώς αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί. Ο κύριος Τσίπρας
0: αξιοποιεί το κενό των υπολείπων, mm-hmm. αξιοποιεί η ανεπάρκεια στρατηγικών των υπολείπων σχηματισμών της κεντροαριστεράς, mm-hmm. εκμεταλλεύεται το προσφυγήσιμο προφίλ του παρά τις ρογμές του, mm-hmm. και παρά την κριτική που μπορεί να γίνει στη δική του στάση ευρύτερα, mm-hmm. και επίσης φαίνεται πως όντως επιχειρεί μια νέα επανεκκίνηση. Mm-hmm. Το πρόβλημα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι στην πορεία των πραγμάτων αν θα μπορέσει όντως να εμφανίσει ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο, mm-hmm. γιατί αυτό ο κόσμος δεν θα του χαριστεί αυτή τη φορά. Mm-hmm. Είναι ακόμη πιο αυστηρός τον Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. παρότι προφανώς έχει τη δυναμική του. Και αν επίσης εκείνος θα μπορέσει να κατοχυρώσει από τη μεριά του το ρόλο του πόλου. Δημοσκοπικά σήμερα φαίνεται πως καταγράφει καλές δυναμικές, mm-hmm. όχι όμως πολύ πιο ενισχυμένες από τις τελευταίες δικές του επιδόσεις.
1: Ακριβώς.
0: Άρα, ο δικός του πήχης είναι ακόμη μεγαλύτερος. Mm-hmm. Τώρα, να συμπληρώσω μόνο για την κυρία Καριστιανού μια σκέψη. Και καλά κάνετε και το θέτετε και το διαφοροποιείτε από τους άλλους σχηματισμούς. Mm-hmm. Οι δημοσκόποι λένε κάτι σοβαρό για το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Είναι ένα από τα κόμματα που σήμερα διατηρούν αυτό που λέγεται η συναισθηματική σύνδεση με τα ακροατήρια. Mm-hmm. Το λέω γιατί τα τελευταία 20 χρόνια οι ταυτίσεις με τα κόμματα έχουν εξασθενήσει αρκετά και τα ξέρετε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά και εδώ δεν αρκεί να υπάρξει η εικόνα ενός υποδοχεία δυσαρέσκειας. Mm-hmm. Αυτό εντάξει θα μπορεί να καταγράψει ένα ποσοστό πολύ συγκεκριμένο. Περισσότερο ο κίνδυνος για τη Μαρία Καριστιανού είναι να μείνει στην εικόνα ενός πόλου δυσαρέσκειας και μόνον, mm-hmm. και όχι ενός σοβαρού ολοκληρωμένου κόμματος. Προς το παρόν, mm-hmm. το τονίζω αυτό, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν βοηθάει η όλη στρατηγική του κόμματος αυτού. Και το βάζω πίσω σε ένα.
1: Ναι. Ξέρετε, εγώ σκέφτομαι καμιά φορά, κύριε Μανιάτη, μήπως και λίγο. Όχι συνειδητά τόσο πολύ, πώς να το πω, όχι ως συνειδητή επιλογή, αλλά λίγο αντανακλαστικά. Μένει αυτό το εγχείρημα σε αυτή όντως τη σύνδεση, τη συστηματική που έχει μια πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, σχεδόν όλη η κοινωνία, απλά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, με το πρόσωπο της μάνας Καριστιανού και ίσως. Πήγαινε να μείνει εκεί αυτό, αλλά προφανώς δεν μπορεί να μείνει εκεί όταν θα διεκδικήσει την ψήφο μας σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Με πιέζει και με ένα χρόνο στέλνω, όσο είναι δυνατόν βέβαια, με 2-3 προτάσεις το δίλημα των εκλογών, μιας και το είπατε αναφερόμενος στην κυβερνόσα παράταξη, ότι για τον Μητσοτάκη θα είναι ένα δίλημα, μία κάλπη. Αν το βάζαμε συνολικά το δίλημα των εκλογών για εσάς, κύριε Μανιάτη, ποιο θα είναι, λέτε?
0: Αν θέλετε μια πολύ προσωπική άποψη, πολύ δική μου γνώμη, είναι ένα το δίλημα. Αν οι πολιτικές δυνάμεις όπως θα διαμορφωθούν, θα είναι ικανές να διαμορφώσουν όρους Ελλάδας 2000 επόμενης δεκαετίας. Η Ελλάδα έχει υπαρξιακό, θα έχει υπαρξιακό ζήτημα τα επόμενα χρόνια και στο γεωπολιτικό σκέλος. Mm-hmm. και στο δημογραφικό σκέλος και στο αναπτυξιακό σκέλος. Άρα πρέπει να έχουμε πολιτικό σκηνικό και δυναμικό, έτοιμο πόλεμο, έτοιμο, με δεξιότητες, να μπορεί να ακούσει τα κελέσματα της νέας εποχής. Τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ, mm-hmm. όπως και οι μεγάλες προκλήσεις. Άρα οι κάλπες αυτές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο μικροπολιτικά, μόνο μικροκομματικά, αλλά και με όρους ορίζοντα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου, κύριε Μανιάτη, αυτό το βράδυ. Χάρηκα ιδιαίτερως, με το καλό να τα ξαναπούμε.

0: πούμε. Εύχομαι να είστε καλά.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμούς στην αγαπημένη μας Κρήτη.
0: Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί με όσα αυτή εδώ την ώρα. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Στη συνάντηση του παρελθόντος με το παρόν είναι αφιερωμένες φέτος οι επετειακές εκδηλώσεις του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας για τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Στο ξενοδοχείο Γκρεκοτέλ Κρέτα Πάλας πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Εκδηλώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 28 Ιουνίου και θα φιλοξενηθούν στο εμβληματικό Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και η παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του μπαλέτου Κορύβαντες.
1: Θέλω να πω ότι αυτή η όσμωση, αυτή η σύνδεση ανάμεσα σε κάτι εφήμερο, ο χορός είναι κάτι εφήμερο. Κρατάει όσο κρατάει. Μπορεί να επαναληφθεί ή όχι, όπως και οι εκθέσεις που κάνουμε στα μουσεία. Είναι για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά η Ελεύθερνα, ο μύθος της και ιδιαίτερα ο τρόπος που οι αιώνες ή οι χιλιετίες αντιπροσωπεύουν τη σταθερότητα και την αιωνιότητα μέσα στο χρόνο, συμπλέκονται με το εφήμερο του χορού. Είναι ένας τρόπος για να επαναπροσδιορίσει κανείς αυτό το θαύμα της ανθρώπινης κίνησης. Αυτός ο μύθος θα αναβιώσει σε παγκόσμια πρώτη στην Ελεύθερνα, και εγώ σας ευχαριστώ που είμαι εδώ, που είστε εδώ, που μας επιδαψιλεύει ο τόπος αυτή την ζωγραφιά του, που είναι ο αρχαίος άνεμος και η φύση και οι άνθρωποι που ζουν στην αρχαία Ελεύθερνα.
0: Ο καταξιωμένος χορευτής σε δηλώσεις του τόνισε πως η πολιτιστική κληρονομιά, η κουλτούρα και η μυθολογία του τόπου στάθηκε ως αστήρευτη πηγή έμπνευσης για αυτόν και για την ομάδα του.
2: On the other hand, dance is an expression of the human soul and the human mind, humankind through the body.
1: Ενώ ο χορός είναι μια έκφραση η οποία λειτουργεί μέσα από το ίδιο το σώμα των ανθρώπων.
2: One relates to the past, the other one exists in the present.
1: Το ένα υπάρχει στο παρελθόν, θα έλεγα και στην αιωνιότητα βέβαια, και το άλλο λειτουργεί στο παρόν.
2: At the same time, if all these elements align as it does in this project and in this performance, hopefully, I believe that they multiply each other.
1: Ότι αυτή η όσμωση μεταξύ των δύο ελπίζει, και θα το δείτε στις παραστάσεις, είναι αυτό που πολλαπλασιάζει το ίδιο το γεγονός της παγκόσμιας πρώτης.
0: Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του καθηγητή αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη σε επίτιμο Δημότη Ρεθύμνου, ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της Αρχαίας Ελεύθερνας και του Μουσείου της.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης καλωσορίζει στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο τους διεθνούς φήμης χορευτές, αλλά και όλους εκείνους που συνυπήρξαν για την παραγωγή αυτή που ξεκινά το Φεστιβάλ Κρήτης για το 2026. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να συνεργαζόμαστε διαχρονικά με τον καθηγητή κύριο Σταμπολίδη σε αυτήν την έναρξη του Φεστιβάλ Κρήτης, που φέρνει κοντά τον πολιτισμό της Κρήτης, τα αρχαιολογικά μας μνημεία, με την έμπνευση και τη δημιουργία των νέων δημιουργών.
4: Έχει συνδεθεί η παρουσία μου στα δημοτικά θέματα με την ίδρυση αυτού του μουσείου. Και θυμάμαι πόσο συγκινητική ήταν αυτή η τελετή των εγγενείων, αυτό το ξεκίνημα, και πραγματικά όποιος πηγαίνει σε αυτόν τον τόπο καταλαβαίνει τι συνέβη εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια. Είναι ένας τόπος που έχει ενέργεια, που μαγνητίζει, και έτσι νομίζω προσέλκυσε και τον Νίκο τον Σταμπολίδη και άλλους εξαιρετικούς επιστήμονες, οι οποίοι με τη σκαπάνη τους έβγαλαν στο φως ένα τεράστιο πολιτισμό. Την Κυριακή στις 12 η ώρα στο Οδείον θα ανακηρύξει και τυπικά, συμβολικά θα έλεγα, τον Νίκο Σταμπολίδη επίτιμο δημότη του Δήμου Ρεθύμνης, κάτι που νομίζω ότι είναι τελείως περιττό, γιατί για μας είναι ρεθυμνιώτης, έχει κατακτήσει τις καρδιές μας, και τυπικά με το κλειδί που θα του δώσουμε θα του ομολογήσουμε.

0: Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για εκείνον.
1: Η Ελεύθερα έχει γίνει πλέον προορισμός για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες και για τους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται κάθε χρόνο το μουσείο στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους, αφού κάθε χρόνο διοργανώνεται και μια ενδιαφέρουσα νέα περιοδική έκθεση.
2: Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο 6ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, λειτουργεί ομάδα νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης. Μια εξειδικευμένη ομάδα νοσηλευτών που αναλαμβάνει την τοποθέτηση και την διαχείριση φλεβικών καθετήρων. Περισσότεροι από 3.500 ασθενείς έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακράς διάρκειας, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι άσκοπες και επαναλαμβανόμενες φλεβοκεντήσεις.
4: Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, 3,5 περίπου χιλιάδες ασθενείς μας έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακρίας διάρκειας από 5 έως 30 ημερών, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις, αλλά και να μην ταλαιπωρούνται πλέον οι ασθενείς μας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει από την νοσηλευτική υπηρεσία, πρωτοβουλία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, σε συνεργασία με τους γιατρούς της επεμβατικής ακτινολογίας και την αμέριστη φυσικά στήριξη από μεριάς μας.
3: Πρόκειται για επαγγελματίες υγείας με ειδική εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγουν την καταλληλότερη αγκιακή πρόσβαση για κάθε περιστατικό, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη χορήγηση θεραπείων όπως ορή, αντιβιωτικά και χημειοθεραπείες.
4: Η ομάδα αυτή, η οποία κάνουμε προσπάθειες ώστε να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι μια ομάδα η οποία τιμά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τιμά τους νοσηλευτές για το έργο τους. Ήδη πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν ζητήσει τη συνδρομή της δικιάς μας νοσηλευτικής ομάδας αγκιακής προσπέλασης για να δημιουργήσουν και αυτά τις δικές τους ομάδες. Μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς, μειώνεται ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο και μειώνονται και οι φλεγμονές που δημιουργούνται από τους καθετήρες. Νομίζω ότι το έργο αυτής της ομάδας, τόσο των νοσηλευτών κατά κύριο λόγο, αλλά και των γιατρών, αποδεικνύει ότι η συνεργασία φέρνει θαύματα.
3: Η λειτουργία της ομάδας συμβάλλει στην μείωση των επιπλοκών και των λοιμώξεων που σχετίζονται με τους καθετήρες, ενώ βελτιώνει την ασφάλεια και την ποιότητα της νοσηλείας. Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και πλέον βρίσκει εφαρμογή και στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να ανοίγει έναν δρόμο και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας.
4: Τοποθετούν φλέβες οι οποίες θα διαρκέσουν για νοσηλείες από 5 έως 30 ημερών, δηλαδή νοσηλείες οι οποίες θα κρατήσουν παραπάνω από τις συνηθισμένες και έτσι αποφεύγονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς.
3: Στη φάση των ελέγχων έχουν περάσει πλέον δήμοι και πυροσβεστικοί για τα ακαθάριστα οικόπεδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού και υποβολής των σχετικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες. Με διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιες αυτοψίες, οι αρμόδιες αρχές αναζητούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
5: Έχει τελειώσει η προθεσμία την οποία οι πολίτες είχαν το περιθώριο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Σε τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από το Δήμο και την υπηρεσία μας. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αρκετά οικόπεδα, τόσο εντός της πόλης μας και του αστικού ιστού, αλλά και περιμετρικά της πόλης μας, έχουν μείνει ακαθάριστα και μάλιστα έχουν αρκετά αναπτυγμένη καύσιμη ύλη, που λέμε, αρκετά μεγάλα χόρτα και θάμνους, τα οποία δημιουργούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση εάν στην περιοχή αυτή εκδηλωθεί πυρκαγιά.
3: Οι κυρώσεις για όσους δεν προχώρησαν στον απαιτούμενο καθαρισμό ή δεν υπέβαλαν δήλωση είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 100 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
6: Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Εντάξει, η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουμε πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταματήσαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικοπαίδα.
5: Από εμάς έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Από τον νόμο του κράτους είναι οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί ή ακόμα και αν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα να κόβονται πρόστιμα. Τα οποία πρόστιμα να τονίσουμε ότι είναι τσουχτερά Και μάλιστα υποχρέωση πλέον του Δήμου είναι τα οικόπεδα αυτά να καθαρίζονται με ευθύνη του Δήμου και ο λογαριασμός να αποστέλλεται στον ιδιώτη. Εγώ θα ήθελα ακόμα και τώρα, παρά το ότι έχει περάσει αυτή η προθεσμία, όσοι πολίτες, μιας και ο καιρός είναι ευνοϊκός αυτή την περίοδο να μπορέσουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα στον καθαρισμό, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Σίγουρα θα βοηθήσουν την υπηρεσία μας, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα θα προστατεύσουν και οι ίδιοι την περιουσία τους και δεν θα θέσουν σε κίνδυνο άλλους συμπολίτες μας.
3: Παράλληλα, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις για όσους υπέβαλαν ψευδή στοιχεία, καθώς οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη δήλωσης, αλλά επεκτείνονται και στην ακρίβεια του περιεχομένου της.
5: Είναι ότι θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κοινωνική παιδεία και μια κοινωνική συνείδηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και στον τόπο μας αλλά και στην υπόλοιπη χώρα, περιοχές στις οποίες είχαν καθαρισμένα οικόπεδα, πράγματι η φωτιά δεν μπόρεσε να εξελιχθεί, δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί. Εύκολα την έλεξε η υπηρεσία μας και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι δεν θέσαμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και την περιουσία των πολιτών. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η αποτελεσματικότητά μας την αντιπυρική περίοδο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και σε μεγάλο βαθμό στην προσοχή των πολιτών, στη συνείδηση και στην κοινωνική παιδεία των πολιτών. Η υποχρέωσή τους ήταν να έχουν καθαρίσει σε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν και αρκετά μεγάλο, τα οικόπεδά τους.
3: Στόχος των ελέγχων είναι η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε μια περίοδο που η πρόληψη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πολιτική προστασία.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Voltec Marakis,

0: Φαινολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Θα ξεκινήσω αυτήν εδώ την εκπομπή κάπως διαφορετικά, με μια μαντινάδα. Στάσου στις δύσκολες στιγμές σαν τα βουνά στα χιόνια. Πάλι θα ενάρθει η άνοιξη και με τα χελιδόνια. Θα καταλάβετε στην πορεία της εκπομπής μας γιατί επέλεξα αυτήν εδώ τη μαντινάδα. Αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε κάπου μακριά, σίγουρα θα μας έπαιρνε ώρες, ίσως και μέρες, για να διαλέξουμε μεταξύ δεκάδων υπέροχων προορισμών σε όλο τον κόσμο. Θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά πάντα τον εαυτό μου να κοιτάζει έξω από ένα παράθυρο της Αιτζίαν και να φέρνω στο μυαλό μου εικόνες από μέρη της Κρήτης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο τόπος του καθενός είναι ο θησαυρός του. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτόν εδώ το μαγικό τόπο. Αυτή τη φορά επιλέξαμε να γνωρίσουμε καλύτερα τη Γέργερη. Η Γέργερη βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ηρακλείου. Η κτηνοτροφία και η γεωργία είναι οι κύριες ασχολίες των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ξεπερνούν τους 1000 σε αριθμό. Αρκετοί από αυτούς μάλιστα διαπρέπουν σε διάφορες λαϊκές τέχνες και τεχνικές, όπως τη γλυπτική πέτρας και ξύλου, την καλαθοπλεκτική, αλλά και την κατασκευή παραδοσιακών οργάνων.
1: Γεια και χαρά! Βρισκόμαστε στη Γέργερη, σε ένα πολύ όμορφο χωριό. Συγκεκριμένα είμαστε στη λίμνη του Διγενή, σε ένα σπάνιο υδροβιότοπο που κρύβει μια τεράστια ιστορία. Θα μάθουμε περισσότερα όμως συναντώντας ανθρώπους της περιοχής.
0: Η ιστορία της Γέργερης είναι μεγάλη και συνδέεται με αυτή του γειτονικού χωριού της Νιβρίτου, ενώ από την περιοχή καταγόταν ο πλαρχηγός Φραγκιάς Μαστραχάς, από τους σημαντικότερους κριτικούς επαναστάτες του 19ου αιώνα, ο οποίος πολεμούσε τους Τούρκους αδιαλείπτως επί 50 έτη. Η κοινότητα της Γέργερης συνδέεται άμεσα με το δάσος Ρούβα, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή πρίνων στην Ευρώπη, το οποίο και υπήρξε καταφύγιο των κατατρεγμένων χριστιανών κατά τη διάρκεια των εθνικών αγώνων. Σήμερα είναι πηγή ζωής τόσο για τον οικισμό όσο και για ολόκληρο το νησί. Η τοποθεσία ενδείκνυται για τους απανταχού λάτρες της φύσης και της περιπέτειας. Λίγα μέτρα έξω από το χωριό συναντάται η εποχιακή Βρωμολίμνη με την τεχνητή λιμνοδεξαμενή της, η οποία αποτελεί σημαντικό μεταναστευτικό δρόμο για πολλά είδη πουλιών. Ωστόσο, η περιοχή χαρακτηρίζεται και για τις εκκλησίες της, όπως το Παλαιοχριστιανικό Ναό του Χριστού, την Παναγιά Κερά, κτίσμα του 1443, στην οποία και διασώζονται ενδιαφέρουσες αγιογραφίες του 15ου αιώνα, το Ναό του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή και τον προφήτη Ηλία στο κέντρο του οικισμού. Εμείς επιλέξαμε να μάθουμε περισσότερα για το χωριό αυτό, παρέα με τον Πάτερ Σταύρο Ξημεράκη.

0: Λοιπόν, είναι όλη η περιοχή κατά πράσινη, αλλά εμείς βρισκόμαστε σε ένα πολύ πράσινο και όμορφο μέρος. Εσείς θα μας πείτε πού. Είμαι εδώ με τον Παπασταύρο Ξημεράκη, πολύ χαρούμενη και είναι τιμή μου που είστε μαζί μας. Και θέλουμε να μας πάτε εσείς λίγο, να μας ξεκινήσετε πίσω στην ιστορία αυτού του τόπου, να μας πείτε μερικά πράγματα για αυτό το υπέροχο μέρος που βρισκόμαστε, τη Γέργερη.
1: Καλώς ορίστε καταρχήν στο χωριό μας. Όντως είναι ένα ιστορικό, παραδοσιακό χωριό με πλούσια παράδοση από μυθολογία, από ιστορία, από πολιτισμό. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα χώρο ο οποίος είναι και ιερός και μαρτυρικός. Είμαστε στο χώρο εκτελέσεως 25 πατριωτών από τους Γερμανούς 14 Αυγούστου 1944. Τους φέρανε σε αυτό το χώρο ακριβώς. Χωρίς αιτία, χωρίς δίκη, είχαν συλλάβει 40 άτομα, καταφέρανε με διάφορες παρεμβάσεις να αφήσουν τους 15 και εδώ οδηγήσανε 25 άτομα, τους εκτέλεσαν εδώ στο σημείο αυτό, σε διάδες, χωρίς να το γνωρίζουν βέβαια, όταν έστεψαν από τον κεντρικό δρόμο προς τα πάνω, κατάλαβαν ότι έφταξε το τέλος, τους γονάτισαν εδώ που είναι ο τάφος και πήραν το θάρρος οι άνθρωποι και σηκώθηκε κάποιος και τους λέει θέλω να μας πείτε το λόγο που μας εκτελείτε. Δεν αμιλούσε κανείς και τους απαντάει ο Κακουλάκης ο Φραγκίσκος ότι είστε βάρβαρος λαός και θα καταρρεύσετε. Και αμέσως ήταν περικυκλωμένος ο χώρος όλος από πολυβόλα, τους θέρισα και τους γονάτισαν όλους εδώ μπροστά, τους θέρισα και τους σκότωσαν. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Παπαδάκης ο Αλέκος που βουτυγμένος μέσα στα αίματα και φέροντας 13 σφαίρες πάνω του, πήρε ακόμα και τη χαριστική βολή εξωτερικά στο κεφάλι και τελικά γλίτωσε και σε αρκετά χρόνια μετά από την εκτέλεση. Εδώ έγινε ο τάφος τα πρώτα χρόνια μετά και τους ενταφίασαν, τους πήγαν από πάνω στο παλιό νεκροταφείο την αρχή και αξιοποιήθηκε ο χώρος μεταγενέστερα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και από τους φορείς του χωριού, την κοινότητα. Αξιοποιήθηκε περιβαλλοντολογικά ο χώρος και κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου τους τιμούμε εδώ πέρα με επιμνημόσυνη δέηση και στη συνέχεια ακολουθούν και διάφορες εκδηλώσεις στο χωριό προς τιμή των εκτελεστέντων. Είναι μια τραγική στιγμή αλλά ιστορική για μας.
0: Και καλό να το θυμάται ο νεότερος πληθυσμός.
1: Γενικά το χωριό μας είπαμε ότι είναι πλούσιο σε παράδοση. Πάμε από μυθολογία, έχουμε δίπλα στη λίμνη, περάσουμε τη Διγενή, είναι το ο τάφος του Διγενή λέμε, απέναντι είναι ένα τεράστιο βουνό που είναι το κεφάλι του Διγενή και δίπλα ένας ποταμός που λέγεται του Διγενή ο ποταμός.
0: Και έχουν αυτό γραφτεί θεολογία,
1: μαντινάδες, τραγούδια. Ναι. Επίσης είναι μια πρώτη λίμνη που υπήρχε φυσική, τη λέμε εμείς. Ήταν μάλλον από επιστημονικά από μετεωρίτη, αλλά η μυθολογία και η παράδοση αναφέρει ότι ήταν της Αγίας Κυριακής που είναι απέναντι η εκκλησίτσα, ότι κάποιος αγνόησε την Αγία Κυριακή που γιορτάζαν οι ζευγολάτες τότε και έκανε το αλόνι του την ημέρα της Αγίας Κυριακής και βούλησε, λέει, και παρέμεινε ως λίμνη.
0: Πολύ μύθι. Πολλές ιστορίες και μύθι που είναι ωραία αυτά για τα νεότερα παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Τι άλλο κρύβει το χωριό έτσι πολύ σημαντικό?
1: Κρύβει το χωριό μας, είπαμε, πολλά από μινωικής εποχής. Έχουμε τα νερά, πλούσια νερά της Γέργερης και υδρευόταν από εδώ και από το Ζαρό η αρχαία Γόρτινα. Και υπάρχουν ακόμα κατάλοιπα υδραγωγείου και αγωγών τέτοιο που πηγαίνει το νερό κάτω. Εκκλησιαστικά έχουμε αρκετές εκκλησίες. Παλαιότερη είναι της Παναγίας της Χανουθιάς εδώ παραπάνω. Είναι του Χριστού, του Αγίου Γιώργη και του Προφήτη Ηλία, οι οποίες ιστορικά είναι από πολύ παλιά, είναι νεότερες και ανακαινισμένες από αυτές που έχουμε σήμερα, αλλά από το 1207 κάπου εκεί αναφέρονται, ας πούμε, ο Χριστός, και αυτό με πλούσια ιστορία εκκλησιαστική. Εκεί το 1828 οι Τούρκοι, 25 Μαρτίου, λειτουργούσε ο παπά Γιώργης ο Κυριακίδης με περίπου 50 Γεριανούς την ημέρα της Παναγίας, όπου ξαφνικά φανήκαν κάπου 150 Τούρκοι να βγαίνουν από κάτω που τακτικά κάνανε επιδρομές προς το χωριό. Αντιστάθηκαν οι Γεριανοί, ήθελαν να προασπίσουν και τον παπά που λειτουργούσε. Έφυγαν αρκετοί, τραυματίστηκαν αρκετοί, παρέμειναν 12 νεαροί να υπερασπίσουν τον παπά να τελειώσει τη λειτουργία του. Κατάφεραν οι τόσοι Τούρκοι να του κατασφάξουν τον παπά πάνω στην Αγία Τράπεζα και να σκοτώσουν και 12 ακόμα νεαρούς της Γέργερης.
0: Μέσα στην εκκλησία όλα αυτά.
1: Ναι, οι οποίοι τελικώς μετά και απόφαση του Πατριαρχείου ότι μαρτυρήσαντες κατά τα έτη 1825-28 τους κατάταξε η Εκκλησία μας πριν λίγα χρόνια στην χωρία των Μαρτύρων και τώρα κάθε χρόνο έχουμε καθιερώσει τη δεύτερη Κυριακή του Πάσχα, επειδή μαρτύρησαν 25 Μαρτύρων, αλλά είναι εθνική γιορτή και της Παναγίας, εμείς καθιερώσαμε τον Μητροπολίτη να εορτάζονται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Πάσχα των Μυροφόρων. Κάθε χρόνο και κάνουμε ένα πανηγύρι τώρα 5-6 χρόνια.
0: Πολλά πανηγύρια όμως.
1: Έχουμε πάρα πολλά πανηγύρια. Έχουμε τον Άγιο Γιώργη, ο οποίος ονομάζεται και Μεθυστής, που δεν έχει σχέση με τον Μέθιο Άγιο Γιώργη, δεν έπινε ο Άγιο Γιώργη, ήταν τουλάχιστον ακόμα και νέος. Απλώς το συνέδεσαν οι χωριανοί μας, όπως και σε άλλα ορεινά χωριά, με την εποχή που οριμάζουν τα κρασά. Και το συνέδεσαν με την εορτή του Άγιο Γιώργη και ευλογούμε εκείνη τη μέρα. Παίρνουν τις τάμνες με το κρασί και ευλογούμε το κρασί και γίνονται μετά σχετικά παρεάκια για όλα τα σπίτια.
0: Ωραία πράγματα.
1: Κυρίως το Γιώργιδον και ανοίγουν τα καινούργια κρασιά τους, ας πούμε, και κάνουν την παρέα που πρέπει να κάνουν και το γλέντι που ακολουθεί. Είναι ιστορικά τώρα, έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε μάχες και επί τουρκοκρατίας. Απέναντί μας είναι η Αμουργέλα που λέμε, που πολλοί το συνδέουν με το χωριό Αμουργέλες, που δεν έχει σχέση. Στην Αμουργέλα λοιπόν είναι ένα πέρασμα το οποίο όταν οι Τούρκοι θέλανε να κατεβούν προς Μεσαρά ή προς Αμάρι, έπρεπε να περάσουν αναγκαστικά από το σημείο αυτό της Αμουργέλας. Εκεί έχουν γίνει πάρα πολλές μάχες, ιδιαίτερα το 1823 είναι μια πολύ μεγάλη μάχη της Χουσέιν Πασά και εμάς ήταν ο Τομπάζης, ήταν ο Κουρμούλης και με 3.500 στρατό οι Έλληνες και 12.000 οι Τούρκοι, είναι μια μεγάλη μάχη, αποδεκατίστηκαν γύρω στους 500 νεκρούς. Και είναι καταγεγραμμένο το γεγονός αυτό και ο πρώην Δήμος Ρούβας και ο Δήμος Αγίας Βαβάρας έχουν κάνει ένα μνημείο στο σημείο αυτό ακριβώς για να θυμάστε αυτά τα γεγονότα.
0: Έχουν
1: πάρα πολλά. Έχουμε τον καπετάνιο Μαστραχά, ο οποίος έπεσε και αυτός από την Τουρκοκρατία, μεγάλος υπέας στο Γοργολαΐνη, ακόλουθος με τον Κόρακα, που είχε λάβει σε πάρα πολλές μάχες ακόμα και στην άλλη Ελλάδα με τους μεγάλους επαναστάτες και έπεσε μαχόμενος σε μία μάχη στις Ασίτες και είναι ο τάφος του στο Γοργολαΐνη.

0: αλλά έχουμε και εμείς εδώ στην Αδριάντα τους, στη μέση του χωριού, και κάθε χρόνο κάνουμε ένα τρισάγιο εκεί.
1: Παπασταύρο, εγώ θα σας πάρω λίγο από το ιστορικό κομμάτι, γιατί βλέπω ότι η ιστορία είναι τεράστια,
0: ναι,
1: και μπορούμε εδώ να μιλάμε
0: για μέρες. Ναι.
1: Και τόσα σημεία, τόσες ιστορικές νίκες, θα τις έλεγα, ακόμα και σε αυτούς που πέσανε και σε αυτούς που χάθηκαν, ήταν μια νίκη για τον τόπο αυτό, το ότι έβγαλε τέτοιους γενναίους ανθρώπους. Θα σας πάω λίγο στην παράδοση, γιατί η Γέργερη πέρα από ιστορία έχει και μεγάλη παράδοση.
0: Βέβαια.
1: Τι συναντάει κανείς εδώ αν έρθει περισσότερο, δηλαδή τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον τόπο αυτό?
0: Είπαμε ότι η Γέργερη είναι ένα ιστορικό παραδοσιακό χωριό, καθαρά παραδοσιακό χωριό, και ευτυχώς ακόμα δεν μας έχει αλώσει τόσο πολύ επηρεασμός από τον τουρισμό. Είναι λοιπόν ένα παραδοσιακό χωριό, όλες μας οι εκδηλώσεις, πανηγύρια, βαφτίσεις, γάμοι, έχουν μια παράδοση πολύ πλατιά. Δηλαδή, θα σας πω, το γάμος παλιά κρατούσε 3-4 μέρες, ας πούμε, από την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Σήμερα, βέβαια, έχουν
1: αλλάξει
0: λίγο τα πράγματα, έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά πάλι, σε συγκρίση με άλλους χώρους, η κάθε μας εκδήλωση έχει πολύ βαθιά χαρακτηριστικά μέσα, από τη συμμετοχή των συγγενών, από τη συμμετοχή των φίλων, να βοηθήσουν το αντρόγινο με τα κανίχια που λέγαμε στους γάμους, να πάνε τα πρώτα υλικά αγαθά στο αντρόγινο με χρηματικά ποσά ή δεν ξέρω τι, να ενισχύσουν το ζευγάρι στο πρώτο του ξεκίνημα να βοηθηθεί. Στις βαφτίσεις πάλι το ίδιο, με τις συντεκνίες, το σύντεκνος που λέμε είναι μια καθαρά ελληνική λέξη, σύντεκνος, αναλαμβάνει τη διαπαιδαγώγηση στην πνευματική του παιδιού και αυτό είναι σύντεκνος, σύντεκνος.
1: Μουσικές.
0: Και μουσικές, από μουσική έχουμε πλούσια μουσική παράδοση. Πάντα η Γέργερη είχε πάρα πολλούς μουσικούς, λιράρδες, λαουτιέριδες. Τελευταία χρόνια έχει ξαπλωθεί πολύ και η Ασκομαντούρα, ένα παλιό όργανο που αναβίωσε. Και με το Δήμο Ρούβα είχε γίνει μια αναβίωση, μια εκδήλωση ποιμέντες αγραβλούντες. Και με τη συμβολή παιδιών όπως είναι ο Μουζουράκης, ο Κώστας ανάδειξε πάρα πολλά παιδιά σήμερα σύγχρονα με την μουσική παράδοση της Ασκομαντούρας. Είναι ένα όργανο πάρα πολύ. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα δικό μου που είμαι 70 χρονών. Το θυμάμαι πιτσιρικάς όταν κάνανε καντάδα με ασκοματούρα.
1: Καντάδα με ασκοματούρα.
0: Ναι, έβγαινα στο μπαλκόνι στο σπίτι μας και έκλαιγα πιτσιρικάς 5-6 χρονών. Ας πούμε, συγκινούσε τόσο πολύ ασκοματούρα. Αυτό ένα όργανο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει εξαλείψει. Τώρα ευτυχώς έχει πάλι αναβιώσει και βλέπουμε και στα γλέντια, σε κάθε γλέντια και συμμετέχει κάποιος ασκοματουράς και είναι πάρα πολύ όμορφο και ωραίο. Αυτό λοιπόν η ασκοματούρα στη Γέργερη έχει μια παράδοση βαθιά και διατηρείται μέχρι σήμερα. Και ίσως σε λίγο να ακούσουμε και κάποιο παιδί να παίξει.
1: Εγώ τώρα, επειδή το πήγαν πολύ ωραία μουσικά και η μουσική είναι η τέχνη, είναι η τροφή της ψυχής, οπότε θέλω λίγο να πάμε και ποιητικά. Και επειδή εγώ έχω ακούσει ότι είστε πολύ καλός μαντιναολόγος, λέτε και ωραίες μαντινάδες.
0: Εντάξει.
1: Λέτε, είναι οι άνθρωποι που μπορούν και πλάθουν ποιήση, έχουν ένα άλλο βάθος στην ψυχή τους. Οπότε λέω να κλείσουμε με μια ευχή προς τον κόσμο και με μια μαντινάδα από εσάς.
0: Με φύγετε προετοίμαστε τώρα για μαντινάδα, θα σας την βγάλω. Η ευχή μου είναι να είμαστε καλά, γιατί δυστυχώς τα τελευταία γεγονότα μας τρομάζουν όλους και μας βγάζουν λίγο από τα νερά μας, ας πούμε. Λίγο επηρέαζε η τεχνολογία που επηρεάζει τους νέους, τα παιδιά μας και όλα αυτά. Λίγο τα γεγονότα, οι πόλεμοι, οι πανδημίες και όλα αυτά έχουν επηρεάσει τον κόσμο.
1: Έχει στραφεί όμως ο κόσμος προς την Εκκλησία με αυτό? Ορίστε,
0: να σας πω, μέχρι χθες, μέχρι σήμερα ήταν απαγόρευση προς τις Εκκλησίες. Τώρα δειλά-δειλά συμμετέχει ο κόσμος και ιδίως όταν έχουμε πανηγύρια, μνημόσυνα και αυτά, ο κόσμος αρχίζει πάλι σιγά-σιγά. Υπήρχε ο φόβος της πανδημίας που τηρούσαμε κι εμείς κάποια μέτρα, κάποια αυτά και βρισκόμαστε σε ένα σημείο δύσκολο. Και δυστυχώς επηρέασε όλη την κοινωνία αυτό το πράγμα. Εύχομαι και πιστεύω να ανατραπεί το κλίμα αυτό, να αλλάξουν οι συγκυρίες και να μπορέσει ο κόσμος να ξαναβρει πάλι τη ροή του και εμείς σαν παραδοσιακά ορεινά χωριά να διατηρήσουμε τις παραδόσεις μας, τον πολιτισμό μας, τα ήθη μας, τα έθιμα μας και να τα μεταφέρουμε και στις νεότερες γενναίες, γιατί αυτό είναι το βασικότερο.
1: Και το στοίχημα
0: να δούμε
1: αυτό.
0: Τα παιδιά μας, τα γκόνια μας να μπουν στη γραμμή, ας πούμε, χωρίς να στερούνται την τεχνολογία, την επιστήμη, την πρόοδο και όλα αυτά, να διατηρήσουν τα ήθη και τα έθιμα της παραδόσης του τόπου τους. Αυτό θα ήταν μια ευχή υλοποιήσιμη και πραγματικά ευχάριστη.
1: Ωραία ευχή. Άνθρωποι διαμάντια, ξέρεις πόσο τυχερή είμαι που συναντάω τέτοιους ανθρώπους σε κάθε μας ταξίδι.

0: Ο Γιώργος Καψάλης είναι ένας από αυτούς. Ευγενικός, πνευματώδης, γνήσιος. Με καταγωγή από τη Γέργερη, περπατώντας στις βουνοκορφές, μάζευε πεισματικά τους κρυμμένους σαυρούς της κριτικής γης. Κτηνοτρόφος και γλύπτης, έχει συλλέξει περισσότερα από 1500 πολυθώματα θαλάσσιων οργανισμών. Υπενθυμίσεις για την εποχή εκατομμύρια χρόνια πίσω, που ο ψιλορίτης σκεπαζόταν από τη θάλασσα. Μοιράστηκε μαζί μας μια έντονη ανάμνησή του και μας μάγεψε. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ γραφικό σημείο του χωριού, κάτω από τον βράχο που πάνω του είναι η εκκλησία του προφήτη Ηλία και έχουμε έναν χαρακτηριστικό άνθρωπο της περιοχής, πολύ γνωστό, αντικειμενικά διάσημο, τον κύριο Γιώργη Καψάλη. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας και ξέρω ότι θα μας πάτε εσείς με τον δικό σας τρόπο σε μια ιστορία από τα όμορφα χρόνια, από τις ωραίες εποχές ή δύσκολες εποχές, εσείς θα μας πείτε.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και καλωσορίζω το Κρέτα, το κανάλι που ήρθε στη Γέργερη. Η Γέργερη έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι μεταξύ Αγριάδας και Ημερού. Από εδώ και πάνω αρχινά το βουνό, από εδώ και κάτω από το χωριό αρχινά το Ήμερο μέρος, το καλλιεργήσιμο. Και είναι δηλαδή στο μέσον το χωριό.
0: Όλα τα συνδυάζει.
1: Όλα τα συνδυάζει. Είναι ένα χωριό παραδοσιακό. Έχει προπαντός ασχολούνται οι ανθρώποι το περισσότερο με αγροτικά και κτηνοτροφικά. Τα τελευταία χρόνια οι νέοι δυστυχώς δεν καθίζουν γιατί μορφώνονται περισσότεροι και πάνε στην πόλη. Και εδώ το χωριό μας είναι γερασμένο λίγο. Και λέω στους νέους να παντευτούν, να κάνουν και παιδιά, να μην φοβούνται να κάνουν παιδιά.
0: Και να γυρίζουν.
1: Και να ξαναγυρίσουν στο χωριό τουλάχιστον. Γιατί φεύγει ο ένας μετά τον άλλο. Γιατί είμαστε ενήλικοι.
0: Εσείς γεννηθήκατε εδώ.
1: Εγώ γεννήθηκα εδώ αρχές του 33. Εδώ μεγάλωσα, πήγα στο δημοτικό. Δεν τελείωσα το δημοτικό γιατί ήταν η κατάσταση τέτοια. Και εγώ έσκυψα από το 43 και πιάστηκα μόνιμος νοσκός γιατί ο πατέρας μου είχε κτηνοτροφία, είχε ξένους και ήμουν ο πρώτος στην οικογένεια από τα αγόρια και θα έπρεπε να έχει μια αναπνοή και πέρα και εγώ έσκυψα από μικρό, σε 9 χρονών πιάστηκα μόνιμος στη Βοσκική. Επηγαίνουμε στα στερούσια εδώ. Και δεν τελείωσα το δημοτικό σχολείο. Μετά διάβασα λίγο και έγραφα και λίγο. Άμα πήγε στο στρατό, από μαδινάδες, από γράμματα.
0: Γράφατε, ενώ δεν είχατε βγάλει το δημοτικό.
1: Δεν το είχα βγάλει. Έγραφα μαδινάδα βέβαια, έγραφα στο σπίτι μου μας όταν ήμουν στρατιώτη. Γιατί τότε ήταν τα γράμματα, τώρα δεν υπάρχουν γιατί είναι τα κινητά. Και στάθηκε η αλληλογραφία στο γύρο και αν θα ξανοίξει ιστορίες και δυσκολίες στην εποχή δική μας εγνωρίσαμε δύσκολες εποχές, η προθυνή μας ακόμη δύσκολότερα. Εμείς εγνωρίσαμε τη γερμανική κατοχή μετά τον εμφύλιο, γιατί και τον εμφύλιο τον είχαμε λίγο πολύ, τον είχαμε εδώ και τον έζησε και αυτό στο Πετσίδι.
0: Αυτό πιο δύσκολο.
1: Το πιο δύσκολο. Αλλά θα σου κάνω μια ιστορία που την έζησα εγώ ακριβώς του 42. Είχαμε 2-3 βοσκούς, γιατί ο πατέρας μου ήταν μεγάλος κτηνοτρόφος και είχε πάντα ξένους και ήθελε να έχει και εμένα έτσι που ήμουν ο πρώτος να έχει μια αναπνοή εκεί πέρα όταν έλειπε και όλα αυτά. Ήρθαν οι Γερμανοί το 41 στην Κρήτη. Εμείς πηγαίναμε στο χυμαδιό στην οδηγήτρια σε μοναστηρικά χυμαδιά από πριν γεννηθώ εγώ πήγαινε ο πατέρας με ενοικιαζόμενα χυμαδιά στη μονή οδηγητρίας και εκεί πηγαίναμε και την κατοχή και μετά και ακόμα πάμε τα παιδιά μου, πάνε ακόμα εκεί και είχαν οι Γερμανοί φυλάκιο σε καλούς λιμένες και είχαν το κεφάλι φυλάκιο και πυροβόλο όπλο να ελέγχει.

0: το λιβικό, ναι. Και ήταν και στο βαθύ άλλο φυλάκιο που βγαίνανε πεζί. Έκαμενε δρόμο και πήγε στο... Έβαλανε βέβαια αγκαρίες. Και κάμενε δρόμο και πήγε ο δρόμος στο κεφάλι και βαλούσαν το νερό και τα πολεμφόδια, το στρατιωτό, στο φυλάκιο. Με αυτοκίνητο. Ναι. Κάμενε σε 6 μήνες, είχαν το δρόμο καθαρισμένο και πηγαίνανε οι Γερμανοί ακριβώς το μούρσα στην πύρα, στο κεφάλι απάνω.
1: Και ήσασταν την ίδια περίοδο εκεί βοσκός.
0: Και ήμασταν την ίδια περίοδο και είχαμε βοσκούς, είχαμε τότε. Ήταν οι ζημίες μεγάλες γιατί οι βαροχειμονιές δεν είχαν ακόμη τα φάρμακα βγει και ήταν το μαμούνι που λέμε και μας είχε κάνει πολλή ζημιά στα μικρά και είχαμε πολλές πορτόγκαλες. Και είχαμε ένα βοσκόπτη Ήβρυτο, άλλο και δύο χαλιανού μας, ένα κεφαρογιάι τον έλεγαν Γεωργαλή και έναν Μανένο Μιχάλη και ένα Μύρο, που τεντάκι που εδώ έχω συγγενάκι μας. Και είχαμε και εμείς και βλέπαμε τις πορτόγκαλες σε ένα σημείο από κάτω το λέγανε στον παπά το χαράκι και βλέπαμε τις πορτόγκαλες. Κατεβαίνανε δύο Γερμανοί και είχαν πάρει από το μοναστήρι, το μοδιήτρι, από το γούμενο, έναν αρνί. Να το πάρουμε, το φάνε στο... Είπανε τώρα στο γούμενο, δώσε μας έναν αρνί και πήγανε οι βοσκοί και πιάσανε ένα πουσκάκι από το κεφάλι βέβαια που ήταν η τρίκα τόσο νέα, δηλαδή ήταν 3 κιλά. Μας αφορούν τώρα οι Γερμανοί, ήμουν εγώ, ένας αδερφός πιο μικρός ο Χαραλάμπης, 2 χρόνια μικρότερος αυτός και ο βοσκόμας που ήταν και αυτός του 40 και είχε υπηρετήσεις μόνο στο... Στα λέξη τότε, στους 40 πήρανε τότε την τελευταία κλάση.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση δική μας ήταν κληρωτή του 40 κλάση. Αυτός μεγάλος βέβαια. Και μας επανάζει οι δύο Γερμανοί κατεβαίνανε. Στην Λιμιώνας δεν πήγαινε. Αμαξωτός πήγαινε με τα μουλάρια.
1: Ναι. Σας είδανε λοιπόν εσάς εκεί.
0: Μας είδανε, μας είχαμε και τα πρόβατα εκεί και είδανε ένα αρνί καλό μέσα στο κοπάδι. Και επανάζει του βασικού του δικού μας, έλα εδώ. Έλα να σου δώσουμε το αρνί, τον έμασε πια στον αυτό. Είδανε πως δεν ήταν 3 κιλά το δικό τους, το δικό μας
1: ήταν
0: τα 8 κιλά. Και φαλαγκώσαμε, λέμε τώρα εμείς, φαλάγκωμα στις έγκαλες και κάνει έτσι ο βασικό μας και πιάνει το αρνί. Το αρνί βέβαια το δικό μας, ωραίο, πάνω από 8-9 κιλά. Το καλύτερο που είχαμε και αυτό.
1: Εσείς το κάνατε αυτό επειδή δεν μπορούσατε να αρνηθείτε.
0: Μα δεν μπορούσαμε τώρα. Δεν.
1: Ναι.
0: Στο διάστημα και ο ένας Γερμανός δεν είμαστε στον όπλο, μόνο πιστόλια. Στο διάστημα και ο ένας πήγε ένας λίγο πιο πάνω-πάνω, τάχα τύπω σε κατάθαριζε το ένα καρολάτο πιστόλι γερμανικό και είπε ξαναμπυροβολισμό. Γιατί τον ύπεξε τώρα στον αέρα, να μας εφοβήσει, δεν ξέρω γιατί το έκανε. Εν πάση περιπτώσει, πιάσαμε εμείς τα αρνί, το βάλανε αυτοί στο όνομα, μας πήκανε αυτό το φούσκο εκεί πέρα.
1: Μας τα αφήσαν όμως.
0: Ναι, τα πήκανε, μας κάνανε τράμπα. Και το πρωί είχαμε και από Ερμέγκο με τις έγκρες, ψώπισε το πρωί και πέφτανε το μοσκό και πήγαν το παγανισκάρο σε αυτό, αυτό που μας έπήκαν οι Γερμανοί.
1: Δεν την έβγαλε.
0: Ιστορία, ζωντανή ιστορία και όπως σου λέω είναι η πραγματικότητα.
1: Να αφήσουμε τους Γερμανούς, γιατί είναι και μια πονεμένη ιστορία. Ναι. Να πάμε λίγο στον έρωτα, να κλείσουμε με έρωτα.
0: Ο έρωτας, ναι.
1: Εσείς ερωτευτήκατε εδώ, στη Γέργερη.
0: Εγώ... Εκείνα τα χρόνια ο έρωτας σε εμάς ήταν λίγο απαγορευτικός πάντα.
1: Ναι, αλλά υπήρχε.
0: Και γινόταν, γινόταν με προξενιά. Εγώ με προξενιά παντρεύτηκα. Είχα μια ιδέα έτσι, ένα σκεπτικό, αλλά παντρεύτηκα με προξενιά.
1: Την αγαπήσατε όμως.
0: Ναι, πώς. Είμαστε, ξέρεις πόσα χρόνια μας ζητάνε πολλά. 63.
1: Μαντινάδες, λέγατε.
0: Πώς, σε λέγαμε μαντινάδες.
1: Ξέρετε τώρα που σας πηγαίνω εγώ, αλλά θα μου την πείτε εσείς. Μαντινάδο θα μου πείτε εμένα.
0: Μαντινάδες, τι να σου πω. Μαντινάδες, ο έχει τόσα χρόνια. Που... Εδώ, τελευταία βλέπω πράγματα. Με τα τηλεόραση, με τα... Αυτούς που βγαίνουν και κάνουν τις μαντινάδες, έχουν σχολές χορού, ο νέος βγαίνει και λέει πολλά πράγματα. Λέγονται και μαντινάδες πολλές από δεν πρέπει να πούνε στα σιτή και δεν πρέπει να λέγονται. Γιατί είμαι αυστηρός κριτικός και θέλω αυτά που θα πούνε στην τηλεόραση να είναι το ό,τι καλύτερο.
1: Εντάξει.
0: Και άλλες που θα πούνε έτσι στο σώμα, εντάξει. γιατί τόσα πολλά μπορείς να πεις μαζί με μια παρέα, μα εκείνα από που δεν λέγονται είναι τα πια σπουδαία. Συμφωνάς?
1: Σωστό.
0: Είναι δική μου.
1: Καψάλης.
0: Καψάλης.
1: Και για τον έρωτα δεν θα ακούσω τίποτα.
0: Για τον έρωτας. Ο έρωτας και η μουσική είναι μεγάλο πράγμα. Μέσα στο αλφαβητάριο είναι το πρώτο γράμμα. Συμφωνάς, έτσι.
1: Καλά τα λέτε. Καλά τα λέτε και έχετε ένα βλέμμα απίστευτο. Και μπορείτε να με πάρετε και να με ταξιδέψετε
0: όχι,
1: για ώρες.
0: Όχι, πού, για στο άλλο πλανήτη, όχι.
1: Για ώρες, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είστε επανειδήν.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό

0: μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο.

0: Να φοβάσαι την εύκολη ζωή. Να καλοδέχεσαι τα δύσκολα. Ο καλός ο κορμός δεν μεγαλώνει εύκολα. Όσο πιο δυνατός ο άνεμος, τόσο καλύτερο και το ξύλο. Τα έχουν πει τόσοι φιλόσοφοι αυτά. Έτσι έμαθε να πορεύεται και η κυρία Ευθυμία Τζιμπλοστεφανάκη.
1: Τι κάνετε, καλώς στην κοπελιά μου.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Η οποία μας υποδέχτηκε στο σπίτι της. Δεν ξέρω τι λόγια να πω πραγματικά για να περιγράψω όλα όσα μας πρόσφερε.

0: Παραμένουμε γέργεροι και έχουμε έρθει να επισκεφτούμε ένα πολύ όμορφο σπίτι, παραδοσιακό, την κυρία Ευθυμία Τζίμπλο Στεφανάκη, εδώ στην υπέροχη κουζίνα της. Δεν ξέρω τι να πρωτοπενέψω εδώ πέρα στο σπίτι, το τζάκι, την κουζίνα, τη φιλοξενία που με το που μπήκαμε νιώσαμε σαν το σπίτι μας. Της είπαμε για ένα παραδοσιακό φαγητό και έχει ετοιμάσει 4-5. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από το πιο δύσκολο, να πάμε στα πιο εύκολα. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Είμαστε
1: πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιλέξατε, χάρη βέβαια του Πάτερ Σταύρο.
0: Παπασταύρο.
1: Που είμαστε και συγγενείς, εκτός που είναι εφημέριος του χωριού. Είναι και πολύ καλός συγγενής.
0: Εγώ θέλω να πενέψω εσάς όμως τώρα. Αφήστε τον Παπασταύρο. Τον Παπασταύρο στο τέλος. Εγώ δεν έχω δει πιο ωραία κουζίνα και πιο περιποιημένη κουζίνα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και κάπου πάει αυτό. Νομίζω είχατε στο παρελθόν μία σχολεία με τη μαγειρική επαγγελματικά ή όχι?
1: Θα μπορούσα. Αυτό είναι στο DNA μου, γιατί και η μάνα μου και οι γιαγιάδες μου
0: μαγειρεύανε. Καλά. Θα το δούμε λοιπόν στην πράξη. Εγώ δοκίμασα ήδη βέβαια off camera. Αλλά θέλω λίγο, γιατί εδώ τα έχετε φτιάξει όλα και πολύ μάλιστα. Και θέλω να ξεκινήσουμε από τα πιο δύσκολα. Ο χοχλιός, είπατε, είναι μπελαλίδικος.
1: Είναι μπελαλίδικος, γιατί πρώτα πρέπει να τον ημουσκέψουμε, να μαλακώσει. Μετά να τον ευράσουμε σε αλατόνερο.
0: Καθαρίσει,
1: Να καθαρίσει. Τον ξύνουμε και με το μαχαιράκι. Και μετά θα τον τσιγαρίσουμε. Είχε μεγάλη διαδικασία, γι' αυτό το προετοίμασα.
0: Δεν έχουμε όλο το χρόνο. Μας τους κάνετε κοκκινιστούς.
1: Ναι.
0: Έχετε βάλει την ντομάτα, φρέσκια.
1: Φρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι, ψιλοκομμένο.
0: Ωραία. Τι άλλο?
1: Και επειδή θα το κάναμε και με σιτάρι, έχω κόψει και δύο αγκινάρες μέσα. Ψιλοκομμένη αγκινάρα.
0: Έχει αγκινάρα εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Είναι τριμμένη και δεν φαίνεται.
0: Ορίστε το μυστικό κατευθείαν. Το πήραμε, το εκμεύσαμε το μυστικό. Και έχετε βάλει τώρα εδώ τι, το σιτάρι.
1: Το σιτάρι είναι αλεσμένο στο χειρόμηλο.
0: Έχετε ασχοληθεί αρκετά με το χειρόμηλο, γιατί το πιάτο που ήρθαμε εμείς να δοκιμάσουμε, νομίζω είναι οι χειρομηλόπιτες.
1: Ναι.
0: Ασχέτως ότι θα ξεκινήσουμε από τα άλλα εδώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία.
1: Η χειρομηλόπιτα είναι της εποχής τώρα, παλαιότερα που ήταν τα αλόνια, το πρώτο σιτάρι που αλέθανε, κάνανε χειρομηλόπιτες και το διασκεδάζανε.
0: Σαν γλυκό λοιπόν.
1: Είναι επιδόρπιο.
0: Επιδόρπιο. Και με τι σερβίρεται? Καλά, θα τα δούμε και μετά.
1: Σερβίρεται με ζάχαρη, κανέλα, στο ζυμάρι είναι προζύμι και μαγιά. Περισσότερες γυναίκες δεν έχουν προζύμι στο σπίτι τους, γιατί οι νέες τώρα δεν ασχολούνται πλέον με τα παραδοσιακά τόσο καλά.
0: Γι' αυτό και εμείς ήρθαμε εδώ.
1: Και η μαγιά είναι και εύκολη, γίνεται γρήγορα.
0: Α, εσείς τη φτιάξετε τη μαγιά? Όχι, την αγοράσατε.
1: Εγώ έβαλα προζύμι από το χθες το βράδυ.
0: Α, για να γίνει.
1: Για να γίνει και συμπλήρωσα μαγιά.
0: Μάλιστα. Αφήστε τώρα τις χειρομηλόπιτες. Ναι. Πάμε στο στάρι.
1: Το στάρι. Αφού θα τσιγαρίσουμε τους χοχλιούς με λάδι και αλάτι,
0: ωραία,
1: τους βγάζουμε, βάζουμε το κρεμμύδι και την ντομάτα.

0: ντομάτα και όταν είναι πλέον ψημένη η ντομάτα, ρίχνουμε τους κοκκρούς μέσα στη ντομάτα και ξαναβράζουν για να πάρουν τη γεύση της ντομάτας.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Αν θα βάλω μεστάρι, βγάζουμε τους κοκκρούς και βάζουμε τη σάλτσα μόνο με νερό να βράσει και ρίχνουμε το στάρι. Και όταν το στάρι είναι ψημένο, ρίχνουμε τους κοκκρούς μέσα.
1: Πόση ώρα θέλει περίπου το στάρι?
0: Δεν θέλει πολύ. Είναι ένα δεκάλεπτο.
1: Όσο τα μακαρόνια, ας πούμε, για να...
0: Τα μακαρόνια καμιά φορά δεν έχει παραπάνω. Εξαρτάται τι είναι.
1: Τέλεια. Και υγιεινό φαγητό.
0: Και είναι και πολύ υγιεινό.
1: Και συναντάτε και μόνο στην Κρήτη αυτό.
0: Υπάρχει στην στερεά Ελλάδα το πληγούρι, που έχει διαφορά. Βράζουν το στάρι πρώτα και μετά το ξεραίνουν και το αλέθουνε.
1: Δεν
0: έχει τη γλουτένη.
1: Ναι, αλλά δεν το κάνουμε με τις χοχλιούς όμως.
0: Αυτοί δεν τρώνε και τις χοχλιούς.
1: Βέβαια, αυτό λέω. Διαφοροποιούμαστε εμείς.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ας πάμε λοιπόν, αφού έχουμε τις χοχλιούς έτοιμους και το στάρι τώρα γίνεται, ας πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Έχουμε λοιπόν φτιάξει και τα ντολμαδάκια. Στη γέμιση μέσα τι βάζουμε?
0: Φρέσκο και ξερό κρεμμύδι.
1: Ωραία.
0: Μαϊντανό άνηθο. Λίγη ντομάτα φρέσκια.
1: Ωραία.
0: Και ρύζι.
1: Τέλεια.
0: Και λεμόνι. Για να μην μαυρίζει η αγκινάρα, βάζουμε πάντα λεμόνι.
1: Είναι τα μυστικά που λέμε.
0: Τα μυστικά.
1: Ωραία.
0: Από μπαχαρικά έχει μόνο μαύρο πιπέρι.
1: Μόνο, όχι αλάτι εκεί.
0: Αλάτι...
1: Αυτό είναι το δεδομένο.
0: Είναι δεδομένο.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ λέω, επειδή ντολμάδες έχουμε κάνει λίγο πολύ όλοι μας, μήπως να δούμε το άλλο τσκάλι εδώ που έχει τους κολοκυθοανθούς.
0: Οι κολοκυθοανθοί θέλουν άλλη γέμιση.
1: Για πείτε τι.
0: Έχει κρεμμύδι.
1: Ωραία.
0: Έχει ξύσμα από μελιτζάνα, ξύσμα από κολοκύθι.
1: Ωραία.
0: Κρεμμύδι βλέπουμε. Ξερό, μαϊντανό. Και μία πιπεριά τρίβω εγώ πάντα, αλλά οι περισσότεροι δεν.
1: Ναι,
0: και
1: εγώ πιπεριά πρώτη φορά τη βλέπω μέσα.
0: Ναι.
1: Θα έχει λοιπόν και τη διαφορετικότητά του εδώ.
0: Έχει κάποια διαφορά.
1: Τέλεια. Πολύ λαχανικό, πάρα πολύ. Να δοκιμάσουμε να τη λήξουμε.
0: Ναι.
1: Δεν τη λύγονται και με τον ίδιο τρόπο.
0: Όχι βέβαια. Αυτά βάζεις ένα κουταλάκι μέσα στον αθό.
1: Να το ανοίξω εγώ το εδώ πέρα έτσι.
0: Ναι.
1: Άμα δεν τα καταφέρω και πολύ καλά.
0: Κόψε το.
1: Α, το κόβω, το σκίζω.
0: Όχι, ναι. Μπορεί, όταν δεν ανοίγει, επειδή είναι μαραμένο τώρα, το ανοίγει έτσι λίγο.
1: Α, ωραία. Α, εσύ το πιάνετε. Το πιάσω κι εγώ, σωστά. Ωραία.
0: Βάλε μια κουταλιά. Βάλε και λίγο πρασινάδα.
1: Θυμίζετε τη γιαγιά μου τώρα.
0: Εντάξει. Τώρα το μαζεύεις όλο.
1: Ναι.
0: Απάνω. Και το διπλώνεις.
1: Τέλεια. Εσείς τα κάνετε να φαίνονται εύκολα.
0: Ναι, έτσι.
1: Κάντε τον εσείς αυτό καλύτερα. Πάντως τόσο χρώμα εδώ πέρα, μόνο στα λαχανικά το βλέπεις αυτό. Είναι μια υπέροχη κατσαρόλα, πολύχρωμη και αυτή και με τις ντολμάδες. Εσείς ποιο προτιμάτε, κολοκυθοανθό?
0: Όλα, όλα τα λαχανικά γενικά. Εγώ δεν είμαι πολύ του κρεάτου. Μπορείς και να με δηλητηριάσεις με ψάρι. Ό,τι είναι και ζωντανό και όπως οτιδήποτε.
1: Μαγειρεμένο, ναι. Αλλά
0: τα κρέατα τα αποφεύγω. Όχι ότι δεν τρώγω, αλλά έχω κόψει τόσα πολλά κρέατα στη ζωή μου που δεν θέλω ούτε να τα βλέπω.
1: Λοιπόν, εγώ συμφωνώ μαζί σας και μου αρέσουν πολύ τα λαχανικά. Μας έχετε φτιάξει και στο τραπέζι. Έχει πολύ λαχανικό, έχει ασκοροδολάκους που συναντάμε εδώ στην Κρήτη, έχει κάπαρι, έχει πολύ ωραία πράγματα. Να πάμε λίγο
0: να
1: εδώ.
0: Να τα βάλουμε τώρα αυτά να βράσουν.
1: Ναι, να τα βάλουμε και να πάμε λίγο στη δικασία με το στάρι που
0: αφήσαμε. Ναι, κάτσε δύο λεπτά. Ναι.
1: Α, το ρίξτε από πάνω. Τέλεια.
0: Όταν κάνουν ντολμαδάκια δεν πρέπει να υπερβαίνει το νερό.
1: Γιατί φυσκώνουν.
0: Γιατί θα λαμπαδιάσουν. Ντολμαδάκια θέλουν σιγανή φωτιά και σκεπασμένα. Και μου
1: κόβεις την ορμή κι ούτε μια ισοπαλία. Είναι έτοιμη η χοχλή μας με το σιτάρι. πήγαν ήδη στο τραπέζι να σερβιριστούμε μετά. Και τώρα πάμε στο επιδόρπιό μας, που είναι η

0: Χειρομιλόπιτες.
1: Για πείτε τώρα λίγο εδώ τι έχει μέσα το μείγμα.
0: Να πω και την ιστορία της, δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Παλαιά χρόνια, όταν εγώ ήμουν πιτσιρίκα, τότε αλωνίζανε. Και το πρώτο σιτάρι που βγάζανε, θερίζανε, αλωνίζανε και το πρώτο σιτάρι για να το γιορτάσουνε, το αλέθανε στο χειρόμηλο και κάνανε τις χειρομηλόπιτες οι νοικοκυράδες του χωριού. Πήραν τις ρακές τους, πήραν τα κρασιά τους, περνάγανε καλά, όχι όπως τώρα. Για να κάνουμε χειρομηλόπιτες, μουλιάζουμε το στάρι, το αλεσμένο στο χειρόμηλο, συμπληρώνουμε και λίγο αλεύρι, γιατί διαφορετικά δεν δένει, και το ζυμώνουμε με προζύμι, αλάτι, και μυρωδικά βάζουμε λίγο γαρίφαλο και δυόσμο. Τηγανίζουμε όπως τηγανίζουμε και τους απλούς τηγανίτες.
1: Τέλεια. Και το σερβίρουμε με?
0: Με κανελοζάχαρη ή με μέλι. Παλαιότερα βέβαια το μέλι ήταν ακριβό και δεν το πολυτρώγαμε, αλλά με τη ζάχαρη τα καταφέρναμε.
1: Ωραία. Για να δούμε τη διαδικασία λοιπόν.

0: Τα αφήνουμε να ροδίσει από τη μία μεριά και μετά τις γυρνάμε και από την άλλη και είναι έτοιμα.
1: Κυρία Ευθυμία, έχετε ζήσει στο εξωτερικό. Μου το είπατε off camera.
0: Ναι.
1: Έχετε περάσει λοιπόν πολλά χρόνια από τη ζωή σας εκεί. Ήσασταν στην...
0: Μόνο 52.
1: 52! Α, τελικά λοιπόν πιο πολύ ζωή έχετε περάσει στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και σε ποιο μέρος ήσασταν?
0: Αρχικά είχα πάει με πρόσκληση και δούλεψα σε μία εταιρεία με κρύσταλλα. Δούλεψα 8 χρόνια.
1: Πού?
0: Στη φίρμα Nachtmann.
1: Γερμανία.
0: Στη Γερμανία, Βαβαρία. Εκεί γεννήθηκαν και τα δύο μου πρώτα παιδιά, η Κατερίνη και ο Φραντίσκος. Όταν ήταν να πάνε στο σχολείο, ο άντρας μου πάντα ήθελε να γυρίσει στο χωριό. Δεν σκεφτόταν να μείνουμε στη Γερμανία. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο σφάλμα. Αγαπούμε βέβαια τον τόπο μας και γι' αυτό γυρνάμε. Όμως αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, δεν είναι και πολύ καλά. Αλλά παρόλα αυτά πηγαίνω ερχόμαστε. Τα παιδιά μου έχουν δουλειές δικές τους εκεί, ο γιος μου δηλαδή. Η μικρή μου η κόρη είναι οικονομολόγος, δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία. Η κόρη μου, η μεγάλη, είναι καθηγήτρια γερμανικών. Η οργανική της θέση είναι στις Μοίρες εδώ. Και έχει απόσπαση τώρα για 5 χρόνια. Και φέτο τελειώνει και έρχεται ξανά πίσω.
1: Ορίστε. Άρα δεν είστε μόνοι σας.
0: Δεν είμαι μόνη. Μα και δεν μένω μόνιμα στο χωριό. Πηγαίνω και έρχομαι.
1: Τι σημαίνει γέρι-γέρι για εσάς? Πείτε μου, αν μπορούσατε να την αντικαταστήσετε με μία λέξη.
0: Με τίποτα. Δεν αντικαταστείτε η γέρι-γέρι.
1: Με γέμισε αυτό, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο.
0: Το ίδιο σκεφτόταν και ο άντρας μου και γι' αυτό τα παιδιά μας δεν πήγανε σε γερμανικά σχολεία. Φύγαμε από το χωριό γιατί δεν υπήρχε σχολείο εκεί ελληνικό και πήγαμε στην Ιρεβέργη και ανοίξαμε κατευθείαν ένα μικρό μπακάλικο παραδοσιακό όπως ήταν τα μπακάλικα στο χωριό.
1: Ωραία.
0: Με τσουβάλια τα όσπρια και έτσι. Στη Γερμανία τότε ούτε ντομάτες υπήρχαν, ούτε μελιτζάνες υπήρχαν, ούτε κολοκύθια υπήρχαν, τίποτα. Ό,τι παραγγέλναμε από την Ιταλία τα φέρνανε στην Ιρεβέργη.
1: Πήγε καλά λοιπόν.
0: Τα πρώτα πάρα πολύ καλά. Η δεκαετία 70-80 ήταν ο χρυσός αιώνας για το σπίτι μου. Δουλεύαμε, όλοι δουλεύαμε και τα παιδιά, παρόλο που ήταν μικρά, ό,τι μπορούσε ο καθένας πρόσφερε. Δεν είχε κοπάνα. Το σφάλμα ήταν που θέλαμε να γυρίσουμε πίσω και η επένδυση που κάναμε ήταν να χτίσουμε σπίτια. Να έχουμε, λέει, μία σανίδα, ένα κεραμίδι

0: το κεφάλι μας.
1: Το λέτε με παράπονο τώρα αυτό.
0: Το λέω για παράπονο, γιατί δεν βλέπω να ήταν κάτι σωστό. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Είμαι ευχαριστημένη και με τα παιδιά μου. Η ζωή τώρα, έχασα τον άντρα μου σε μικρή ηλικία. Ήμουνα μόλις 53 χρονών και αυτός ήταν 63. Αυτό ήταν το χειρότερο για μένα, γιατί αν αυτός ζούσε θα ήμασταν διαφορετικά. Κάναμε πολλές δουλειές. Ξεκίνησα με τον μπακάλικο και διάμεσα κάναμε και μία μπειραρία. Μετά κάναμε και εστιατόριο, παράλληλα αυτά.
1: Να μας αφήσετε με κάτι όμορφο, με μία ωραία ανάμνηση ίσως, να κλείσουμε έτσι.
0: Πάντα, όλα τα παιδικά μου χρόνια ήταν υπέροχα, παρόλο που δεν είχαμε τα αγαθά που έχουμε σήμερα, ούτε πολλά είχαμε, αλλά δεν μας έλειπε και τίποτα. Ήμασταν ευχαριστημένοι και με μία καραμέλα ή μία φέτα ψωμί με ζάχαρη, βρεμένο με ζάχαρη ή με λίγο πετιμέζι. Τα είχαμε όλα.
1: Εμείς τα έχουμε όλα εδώ σήμερα, να ξέρετε πάντως. Και από εσάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί όλα αυτά που μας φτιάξατε είναι πολλά παραπάνω από αυτά που περιμέναμε. Και μυρίζουν καταπληκτικά. Εγώ τώρα θέλω να δοκιμάσω. Καταλαβαίνετε. Εγώ γι' αυτό πάω προς το κλείσιμο. Λοιπόν, ειλικρινά ευχαριστούμε πολύ για όλα. Είστε πολύ φιλόξενοι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάντα ήμασταν φιλόξενοι. Η Γέργυρη φημίζεται για τη φιλοξενία της. Αλλά και εμείς που ζούσαμε έξω, δεν υπήρχε κάποιος να χτυπήσει την πόρτα μας και να μην την ανοίξουμε. Ή Έλληνας ήτανε, ή Κρητικός ήτανε, ή Αιγύπτος ήτανε, ή Τούρκος ήτανε. Και βέβαια, παρόλο που αυτή τη στιγμή είμαστε γείτονες και έχουμε διαφορές πολιτικές, εμάς μας αβαντάρανε οι Τούρκοι.
1: Εκεί,
0: στη δουλειά που κάναμε. Είχαν όλοι πολλά παιδιά. Φτάσαμε στο σημείο μεγάλο Σάββατο, επειδή εκεί κλείνουν τα μαγαζιά, δεν κυκλοφορεί τίποτα. Mm-hmm. Γιορτάζουν το Πάσχα, εδώ Μεγάλη Παρασκευή είναι τα μαγαζιά ανοιχτά. Στη Γερμανία είναι τετραήμερο κλειστά. Μόνο τα τρόφιμα, καταστήματα τροφίμων, ανοίγουν μισή μέρα το Σάββατο για το ψωμί.
1: Μην μας κάνουν οι τηγανίτες.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, κυρία Ευθυμία, λέω να πάμε να δοκιμάσουμε.
0: Ναι, ναι. Μια τηγανιά είναι ακόμα. Οπότε μπορείτε να κάτσετε εσείς και τελειώνω εγώ.
1: Να σας ευχαριστήσω ξανά και θα πω στο επανειδήν.
0: Όποτε θέλετε, δεν χρειάζεται. Άμα βρεθείτε κατά εδώ, χτυπήστε την πόρτα.
1: Θα το κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ.

Λένε πως ό,τι δίνεις παίρνεις. Έτσι είναι. Σαν να ζωγραφίζεις σε ένα χαρτί και από πίσω να σχηματίζεται συμμετρικά η ίδια ακριβώς εικόνα. Έτσι πιστεύω είναι με τις χαρές. Έτσι με τα συναισθήματα όλα. Όταν σου χαρίζουν απλόχερα τόση χαρά, τόση ομορφιά, άλλη τόση θα δώσεις. Ανηφορίζοντας ψηλά στο λεγόμενο παρατηρητήριο της Γέργερης, νιώσαμε να μας κόβεται η ανάσα από την τόση ομορφιά. Οδός παραδείσου θα μπορούσε να λέγεται.

Εκεί στον Άγιο Ιωάννη μας περίμενε μια παρέα γεμάτη εκπλήξεις. Ο Κώστας Ψαρουλάκης με τη λύρα του, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης με το μαντολίνο και το λαούτο του, ο Διονύσης Καψάλης με την ασκομαντούρα του, ο Διονύσης Ξημεράκης με ένα ακόμα λαούτο, ενώ για τα κεράσματα και την ολοκλήρωση αυτή της όμορφης παρέας φρόντισε για ακόμα μια φορά ο Παπασταύρος Ξημεράκης, μαζί με τον Γρηγόρη Κατσαμάνη, τον Στέλιο Φραγκιαδάκη, τον

Κάθε φορά που τελειώνει ένα ταξίδι, είσαι καλύτερος, σοφότερος. Έχεις μαγευτεί από τα μέρη και τους ανθρώπους. Έχεις γεμίσει από γνώσεις, εικόνες, γεύσεις, παραδόσεις. Έχεις εξελιχθεί. Ξέρετε, όταν ήμουν μικρή, κρατούσα ημερολόγιο. Και είναι το μόνο πράγμα που μου λείπει. Να κρατάς ημερολόγιο μεγαλώνοντας. Με τις ομορφιές της ζωής. Θα εκπλαγείς με το πόσες πολλές είναι. Κάθε μέρα μπορεί να φτάσουν και τις 100. Είναι όλα αυτά τα μικρά μας θαύματα. Μην τα προσπερνάς. Εμείς σήμερα μοιραστήκαμε μαζί σας άλλες 100 χαρές. Δεν μπορεί να μην τις είδατε. Άντε, ας κλείσουμε τα μάτια τώρα και ας φανταστούμε ότι πετάμε με ένα αεροπλάνο της Αιτζίαν. Και στις αποσκευές μας έχει μόνο αγάπη. Αυτή που πήραμε από τη Γέργερη και αυτή που δώσαμε. Καλή αντάμωση.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγοί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή το Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια, μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα. Στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο, η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί έχει πάρει το όνομά του το χωριό, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία, από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον μπαμπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με τον μποστάνι, σωστά?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα?
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
0: Okay.
1: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μ' αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
0: Στο Ρέθυμνο πλέον.
1: Όχι, στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου.
0: Okay.
1: Χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία, για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Τώρα είναι αγκιοπλάστης. Είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
1: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία, αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
0: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
1: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
0: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
1: Μαγείρευα επαγγελματικά χρόνια πριν.
0: Σαν δική σου επιχείρηση.
1: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
0: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο, κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων, βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο τις αναμνήσεις.
1: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη, ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως, έδωσα μια αίσθηση τέτοια, πιο εστιατορική, ας πούμε, okay, στην κουζίνα της Κρήτης, και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση, όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
0: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
1: Δεν το αγάπησε αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία. Δηλαδή, ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύ περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής, και να που τα έφερε η ζωή μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
0: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το Φαραώ. Μετά λοιπόν συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ, πιο...
1: Αρκετά διαφορετικό.
0: Πιο έτσι απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.
1: Δεν θα
0: όχι
1: το έλεγα.
0: Όχι τόσο εστιατορική προσέγγιση.
1: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο, να αφαιρέσουν από την... από την ταμπέλα του μεζεδοπολίου τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες, δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ.
0: Okay.
1: Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα.

0: ποιότητα και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή, εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα, που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπολείο κλασικό, είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζοδοπολείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
1: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη, εδραιώνεσαι σαν σεφ, γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο, γίνεσαι πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
0: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και τηλεόραση.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή ναι, έκανα το MasterChef Junior.
1: Ναι.
0: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα οι βαριές κουβέντες μου ακούγονται, αυτά τα ευρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Μαγείρευα, με έμαθε ο κόσμος, όλα
1: τώρα.
0: Καλά.
1: Και μετά λοιπόν παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
0: Ναι.
1: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
0: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο, ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου, αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης. Έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό, ίσα ίσα που της προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι, ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
1: Ναι, challenge, ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου να γίνει το Φαραώ.
0: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά, σιγά-σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα, σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο. Δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακώσεις, να τις πάω.
1: Να κατέβεις λίγο την τράπουλα.
0: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
1: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
0: Δημιούργησε, ναι.
1: Δημιούργησε τάση. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός τα λοιπά. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική αστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο ας πούμε επιτυχημένα, αλλά οκ. Okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Δεν το κρύβω. Να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, με διαφορετικό στήσιμο, υιοθετούν αυτή την κουζίνα όχι μέσα από μια κουλτούρα αποδόμησης ή δημιουργικότητας, αλλά την αποδίδουν με έναν τρόπο ουσιαστικό και απλό, όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου. Βάζουμε τους μάγειρες, μπαίνουμε οι μάγειρες, και εγώ έτσι μπήκα, στη διαδικασία να ανταγωνιστούμε με μια κουλτούρα που κυριαρχεί στο κοινό, η οποία τι λέει? Ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός,
1: ναι,
0: να μπαίνει στη διαδικασία διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαράω, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Είμαι χαλαρός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι καλά το πάμε.
1: Κάποιος που θα ακούσει λίγο το κόνσεπτ, το τι πουλάει αυτό το μαγαζί, το πού είναι, το πώς είναι στημένο, και ακούσει μετά και το όνομά του, θα πει: OK. Μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί Φαραώ?
0: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσομπες.
1: Γιατί το όνομα Φαραώ?
0: Θα σου το πω.
1: Α,
0: okay. Αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσομπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινίλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι. Δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά και τα λοιπά, ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί ένα περίεργο πράγμα, που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φανταστική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων. Το λένε ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους, έχει να κάνει με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού και είχε μια ταμπέλα που, και το λέγανε Φαραώ, και το όνομα είναι το ένα από τα πιο ακριβά δολώματα, το ξέρεις, το Φαραώ, το σκουλίκι. Από εκεί μπήκε η ιδέα. Εκ των υστέρων βέβαια, εξαιτίας των ταξιδιών του Φώτη και πολλών αντικειμένων που έφερνε, είχε πολλά από την Αίγυπτο ή από την περιοχή εκεί πέρα, έδεσε και αυτό το κομμάτι, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Άρα το όνομα είναι, δεν είναι πάντα κάτι που φαντάζει, ναι, τόσο σημαντικό κατά τη γνώμη μου.
1: Που
0: είναι,
1: συνδέει τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά όμως θέλει να, είναι ένα όνομα που το θυμάσαι, δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα, κάνει εντύπωση, άρα δουλεύει, λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί.
0: Έχει και αυτή την έννοια, ναι, αν με ρωτάς, ναι.
1: Ναι. Ναι. Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια, σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό?
0: Ναι, να σου πω, εντάξει, ότι εγώ ρε παιδί μου μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή, πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσω μες στην κουζίνα, και αυτό μοιραία σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο, mm-hmm, που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο, με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω, αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό το όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι, ας πούμε, ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω, για αυτούς που με ξέρουν, να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
1: Διαφορετικά λοιπόν, δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
0: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω εννοείται. Και μάλιστα, για να σου πω και πιο έτσι ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ

0: είναι ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα. Φρέσκα, χωρίς μενού
1: Ναι.
0: και χωρίς και βασικά ακομπλεξάρι στο φαγητό.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: Εντάξει,
0: είναι.
1: για μένα είναι η αρχή, η πρώτη ύλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε,
0: Ναι.
1: Χρήστο. Το ξέρεις πολύ καλά κι εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρεις στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά
0: Ναι, όχι,
1: νομίζω ότι
0: προφανώς.
1: πρέπει να το κάνουμε κι
0: Απλά
1: εμείς.
0: δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες και εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε, μακάρι να γίνει και αυτό τάση και μόδα, όπως
1: Μακάρι,
0: έγινε
1: είναι
0: Φαραώ.
1: δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγειρες, και εγώ έχω ανασφάλειες, δηλαδή πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα,
0: Κάθε μέρα.
1: είναι λίγο τρελό άμα το καλοσκεφτείς, δηλαδή έχει φοβερό άγχος, αλλά να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε, ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι θα του έχει αφήσει, μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
0: Ψάρι κρέας.
1: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα. Δεν
0: Αγαπημένο,
1: με νοιάζει καθόλου. Και
0: όχι
1: ψάρι και
0: για να
1: κρέας.
0: τρως, για να μαγειρεύεις.
1: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο. Δηλαδή αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή τώρα μου φέρεις ένα κουβά φαϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή θέλει ένα κούμπιμα
0: Λίγο
1: πολύ
0: παραπάνω,
1: τρυφερό.
0: λίγο
1: Το
0: παραπάνω
1: λατρεύω,
0: φαϊδά.
1: εντάξει. Το ξέρεις καλά ότι εντάξει, δεν ξέρεις εσύ, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
0: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.

0: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριός.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψει για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα, που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα, τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα
0: μην
1: βαριά να
0: στενάζεις. Μην βαριά να στενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις ότι το μάτι τους λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου, εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει διά του αραβόνα σου, μάλιστα, που έχεις. Ωραία.
1: Πολλά πιάτα,
0: ρε. Βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει: τώρα θέλω να φάω το Μανώλη. Και σου λέει: θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δηλαδή, αλήθεια, δεν το κάνω αυτό. Φέραμε ένα πιάτο. Θέλω ένα πιάτο. Αυτά μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια. Ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά. Okay. Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιος που έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ.
0: Ωραία.
1: Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδε, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα, ή γρήγορα σοταρίσματα. Okay. Αυτά είναι.
0: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ... περίεργη θέση, όχι δύσκολη.

0: δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
1: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβεί. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήταν μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω κι εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή. Τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί, μωρέ, διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι, όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να διατηρούμε το χιούμορ μας. Και να χαλαρώνουμε και λίγο, δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική
0: Ναι,
1: φυσική,
0: εντάξει.
1: εντάξει.
0: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δύστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε.
1: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης όταν... Καταρχήν έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη.
0: Ναι.
1: Όταν ένας πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή η αγένεια είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, είτε
0: Εντάξει,
1: γενικό. Η αγένεια είναι
0: δεν είναι
1: απαράδεκτη.
0: ποτέ
1: Άρα,
0: αποδεκτή.
1: εάν και μένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, δεν θα μπορώ να είμαι κι εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί και πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός και αφετέρου. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να τον
0: Έτσι.
1: βοηθήσουμε να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δύστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Θα κάνεις
0: Ναι.
1: την προσπάθειά σου. Και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
0: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μία συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη του κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές
1: Εντάξει,
0: διάφορα.
1: αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Όχι μια και 2 φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα. Ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα βαθιά εστιατορική. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
0: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση, γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια, και κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι, θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο, επειδή με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να.
1: Ναι, είναι εχθρική συμπεριφορά του κράτους, διότι ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση

0: εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
1: Ισχύει.
0: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, η περισσότερη, η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζεται, λόγω των ελεκτικών μηχανισμών, να είναι τίμη. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Ψωνίζουμε και καταλαβαίνουν, εννοώ, και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν, γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, εννοώ με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρική. Ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση, και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα, να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.
1: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μια, ας πούμε, οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της, ας πούμε, δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
0: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει, πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος, δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, ηρεμείς, καταλαγιάζεις, λες θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια αυτό την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε καν στον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «Ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι. Και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό. Το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
1: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
0: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα. Ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες. Μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρώτες ύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως εκτιμώ την πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό Και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ. Και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να σχολιόμασταν πολύ.

0: πολύ,
1: Έτσι,
0: εάν
1: ισχύει.
0: εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή εάν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
1: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί.
0: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
1: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
0: Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλεται, είναι η αλήθεια τώρα τελευταία, και το βλέπω ότι βάλεται με διάφορους τρόπους. Δηλαδή, αφενός, αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα δύο ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ. Δηλαδή, θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το 1-2 ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να σε μπεκρής. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρής, όχι εσύ γενικά δηλαδή, γινόμαστε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας. Δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ.
1: Έτσι.
0: Τότε δεν θα πάρουμε τα μάξα βλάκης να οδηγήσουμε, προφανώς. Θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε γιατί θεωρείται ανθυγιεινό και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μία μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε, θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν, ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
1: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ?
0: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ό,τι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επίπεδου Μισελέν και πάνω και 2 και 3 αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία. Βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά, που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε «Ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε, συσσαγωγικά, εντάξει, γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί». Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη, που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν, τι νόστιμο που είναι ρε παιδάκι μου. Αυτό.
1: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
0: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό, μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο.

0: Μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας. Και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι θα το. Άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω, να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω γιατί. Να σου πω και την αλήθεια, κουράστηκα, κουράζομαι. Δηλαδή το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος μάλλον από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ επειδή μαγειρεύω, μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω. Να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι δύο εβδομάδες γράψα βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. Να γράψεις μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που, να πάει, να ταξιδέψει όλα χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε. Και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
0: Κοίταξε, εγώ δεν παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους δηλαδή που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν το σκρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός. Λένε θέλω να πάρω αστέρι, μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα η οικονομική αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι αποσαφήνιση.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί, νομίζω...
0: εντάξει. Αλλά ότι υπάρχει μία εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους τους θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα, υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με ένα αυτό το mail ήρθε, θα μου έρθει, θα σου έρθει, θα του έρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου έρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας. Και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείται και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
1: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό, ξέρω εγώ, της π.χ. της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα, ξέρω εγώ, φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν, ξέρω εγώ, κάποιες, ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες ύλες, οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην, ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
0: Κοίταξε. Καταρχήν, την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ, αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
1: Okay.
0: Ξέρουν δηλαδή, και ο Έλληνας ξέρει. Κοίτα, και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Δεν είναι... είναι και κάποιοι που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή, πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτικές εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί, που θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτό τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή, και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται. Δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή, έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει. Συμβαίνει, δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι ινσταγραμικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό, ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτοπιτές.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπος. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: Τρία αστέρια Μισελέν.
0: Τρία αστέρια Μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το ξέρω.
0: Είναι φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θεία μου η Ελένη, ας πούμε, που ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα, η μάνα μου, η θεία μου και τα λοιπά. Η θεία μου η Ελένη είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά? Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε? Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι. Και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες.

0: τύπους να προσπαθούν. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα. Είναι συγκινητικό, ναι, Χρήστο, είναι. Αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό. Εγώ είναι χαίρομαι πολύ πάρα πολύ που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά, ενώ εγώ που είμαι κοντός, φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ, εσένα είναι ρηγωτό. Λοιπόν,
1: με τα ρηγωτά μας λοιπόν τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories. Με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω. Αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Voltec Marakis, ηλεκτρομηχανικά.

0: Χανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: Η φωτιά έσβησε, τα δύσκολα όμως αρχίζουν τώρα, γιατί η επόμενη μέρα βρίσκει τις Μαλάδες και την Φοινικιά αντιμέτωπες όχι μόνο με τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες, αλλά και με τα διαχρονικά προβλήματα που η πυρκαγιά έφερε ξανά στην επιφάνεια.
1: Είχαμε φωτιά χθες από τον περιβάλλοντο χώρο της παραδίπλησιας επιχείρησης. Δυστυχώς ήταν ανεξέλεκτη, γιατί είχε καύσει με ύλη η φωτιά και δεν μπόρεσαν να την συγκρατήσουν οι πυροσβέστες παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνανε να τη μαζέψουν τη φωτιά. Ευχαριστούμε πολύ την προσπάθεια και την ανταπόκριση του κόσμου που βοήθησε να σβήσει τη φωτιά χθες. Σίγουρα η ζημιά εδώ είναι ανεπανόρθωτη. Έχουμε πάθει καταστροφική ζημιά.
2: Το θέμα είναι να μην γίνει. Έγινε. Έχουν καταστραφεί σπίτια, έχουν καταστραφεί 2-3 επιχειρήσεις. Ολοσχερός βέβαια. Οι θύνοντες πρέπει να δουν τι θα γίνει με την περιοχή. Η περιοχή είναι πολύ υποβαθμισμένη.

0: σκεφτείτε ότι δεν είχαν χθες, δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά δεν είχαν ένα ποτήρι νερό να ρίξουν από κάτω από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά.
1: Στενοί δρόμοι, αδιέξοδα, περιορισμένη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα και ένα ασικιστικό συστός που δυσκολεύει κάθε επιχείρηση πολιτικής προστασίας. Είναι οι ίδιες αδυναμίες που ανάγκασαν χθες πυροσβέστες και θελοντές να κινηθούν πεζοί, να περάσουν μέσα από αυλές και μπαλκόνια και να χρησιμοποιήσουν μικρά οχήματα για να προσεγγίσουν τις αιστείες της φωτιάς.
2: Είναι μονάχα η αναρχιδόμηση, είναι ότι δεν υπάρχει πρόσβαση και διέξοδο διαφυγής σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο όπως σήμερα. Εχθές τα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ έτρεχαν γρήγορα να έρθουν στο σημείο, συνάντησαν πάρα πολύ κίνηση και στη γέφυρα του Ιαννίου Χωστού και στη Φοινικιά, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι και από την πολιτεία και οι ιδιώτες που ανοίγουν επιχειρήσεις με τι μέτρα ασφαλείας τις ανοίγουν, πού τις ανοίγουν μέσα στον αστικό ιστό. Και τι μπορεί να προκαλέσουν όπως αυτό το πράγμα που είδαμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και από την πολιτεία να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Πρέπει επιτέλους να μπει στο σχέδιο πώληση περιοχή, να γίνει μια υποδομή και στους δρόμους που φωνάζουμε τόσα χρόνια και στο δίκτυο της υδροδότησης που δεν έχουμε νερό. Είμαστε επιχειρήσεις με εκατομμύρια τζίρο από εδώ και πέρα μέχρι τις Μαλάδες, οι οποίες επιχειρήσεις είναι στο έλεος του Θεού και αφημένες στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει δημόσια πρωτοβουλία από κανένα. Ελπίζω με αυτά που συμβαίνουν τα παθήματα να γίνουν μαθήματα και μαζί με αυτό που πάθαμε εμείς να μην το ξαναπάθει κανένας άνθρωπος αυτό το πράγμα στην επιχείρησή του.
1: Οι κάτοικοι δηλώνουν ανακουφισμένοι που δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις πριν σημειωθεί μια νέα καταστροφή.
3: Είχα τον Αγιάννη. Τον Αγιάννη είχα. Και μέσωσα. Φοβόμαστε, εννοείται. Κάθε μέρα ζούμε με τον φόβο. Είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί. Ο Θεός βοήθησε και γλιτώσαμε τα θύματα. Οι ζημιές θα φτιαχτούν τώρα, υπομονή και θα φτιαχτούν.
0: Πόνος ψυχής, κουράγιο στους ιδιοκτήτες. Αυτοί να σε έχουμε όλοι, διότι έπρεπε και εμείς όταν ήμουν ΣΔΕΙΑ να έχουμε περισσότερους κουρνούς, διότι καθυστερούσαν τα φοιτεία να έρθουν. Ευθύνες έχουν η κατασκευή, το πολεοδομικό σχέδιο. Κοιτάξτε το δρόμο εδώ. Ο δρόμος αυτός είναι 2 μέτρα δρόμος. Δεν περνάει ένα κουρσάκι. Δεν μπορούσαν να μπουν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα μέσα. Ευθυνόμαστε όλοι. Όλοι που υπηρετήσαμε από οποιοδήποτε μετερίζει, οι καταστάσεις, κοιτάξτε τις.
1: Με μια τελετή που σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο κέντρο έρχεται να ενισχύσει το ρόλο της Κρήτης στον εκπαιδευτικό και τεχνολογικό χάρτη, λειτουργώντας ως κόμβος που συνδέει την σχολική εκπαίδευση με την έρευνα, την καινοτομία και τις ψηφιακές δεξιότητες.
4: Το 5ο κέντρο καινοτομίας που εγκαινιάζουμε μέσα στη χρονιά και είναι εδώ στην Κρήτη μας, θεωρώ ότι είναι απόλυτα ταιριαστή η επιλογή να έχουμε ένα κέντρο καινοτομίας στην Κρήτη, ένα μέρος που πάντα η καινοτομία, η εφευρετικότητα συναντούσε και τον άνθρωπο. Και αυτό ήθελα να δώσω ως μήνυμα κεντρικό σήμερα και στα εγκαίνια, ότι ναι, πράγματι επενδύουμε στη τεχνολογία, θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τη γλώσσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να γράφουν κώδικα, για να μπορούν να ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν ένα 3D printer, να δουν τι σημαίνει Internet of Things και πάρα πολλές εφαρμογές, τις οποίες όμως θα μπορέσουν να εντρυφήσουν περισσότερο στα σχολεία τους.
5: Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ένα από τα κέντρα καινοτομίας γενιάζεται σήμερα από την κυρία Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, εδώ στο Ηράκλειο. Καινοτομία, έρευνα, τεχνολογία. Είναι το μέλλον για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, σε όλους τους καθηγητές και εμείς από την πλευρά τη δική μας ως περιφέρεια θα υποστηρίξουμε κάθε δράση που θα αναφέρεται στην καινοτομία, στην έρευνα και στην τεχνολογία. Συγχαρητήρια σε όλους.
1: Η δομή αποτελεί μέρος ενός πανελλαδικού δικτύου 13 κέντρων καινοτομίας που αναπτύσσονται σε όλη την χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.
4: Είναι ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να έχουμε 13 κέντρα καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα, όπως είπα και πριν, να συνδέσουμε με τους διαδραστικούς πίνακες που ήδη έχουμε και στο νησί. Ήδη στο Ηράκλειο έχουμε πάνω από 1.300 διαδραστικούς πίνακες, αλλά το σημαντικό 1.600 βασικά. Και το σημαντικότερο είναι ότι συνεχίζουμε να προσθέτουμε, και τώρα το καλοκαίρι ήρθαν κάποιοι από το καινούριο πρόγραμμα που έτρεξα, τα σέντρο μποτικής, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα σχεδόν 6.500 σέντρο μποτικής που έχουν σταλεί στα σχολεία.
6: Η κυρία Υπουργός εδώ γνώρισε τους μαθητές από το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Οι μαθητές είχαν χωριστεί σε ομάδες στα διαφορετικά εργαστήρια του Κέντρου Καινοτομίας. Είδε δραστηριότητες με το διαδίκτυο πραγμάτων, είδε δραστηριότητες με ρομπότ και ειδικά με ρομπότ που έχουν τη μορφή ζώου, είδε δραστηριότητες VR με πολύ προηγμένες εφαρμογές και γενικά αλληλεπέδρασε και είδε τον ενθουσιασμό των μαθητών για τις νέες αυτές τεχνολογίες.
7: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έγιναν σήμερα τα εγγένεια εδώ. Τα κέντρα καινοτομίας είναι ένας νέος θεσμός της ελληνικής εκπαίδευσης. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως ένα οικοσύστημα γνώσης όπου θα ενσωματώνει την κοινωνία, την τοπική κοινωνία, εκπαίδευση, ιδρύματα και πανεπιστήμια, αλλά και άλλα αντίστοιχα κέντρα στην Ευρώπη.
1: Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων όπως ο ψηφιακός γραμματισμός, η ρομποτική και η καινοτόμο σκέψη, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται πιο ουσιαστικά στις ανάγκες της εποχής.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή

0: αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Όφι Summer Camp.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
5: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
6: Γνωρίστε τα αθλήματα.
5: Βόλεϊ,
6: μπάσκετ,
5: ποδόσφαιρο,
6: στίβος,
5: κολύμβηση,
6: πόλο,
5: σκάκι,
6: πυγμαχία,
5: άρση βαρών,
6: τροχοσανίδα,
5: χάντμπολ.
6: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
5: Όφι Summer Camp.
6: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
7: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας, λοιπόν.

0: Στη συνάντηση του παρελθόντος με το παρόν είναι αφιερωμένες φέτος οι επετειακές εκδηλώσεις του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας για τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Στο ξενοδοχείο Γκρεκοτέλ Κρέτα Πάλας πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Εκδηλώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 28 Ιουνίου και θα φιλοξενηθούν στο Εμβληματικό Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και η παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του μπαλέτου Κορύβαντες.
1: Θέλω να πω ότι αυτή η όσμωση, αυτή η σύνδεση ανάμεσα σε κάτι εφήμερο, ο χορός είναι κάτι εφήμερο. Κρατάει όσο κρατάει. Μπορεί να επαναληφθεί ή όχι, όπως και οι εκθέσεις που κάνουμε στα μουσεία. Είναι για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά η Ελεύθερνα, ο μύθος της και ιδιαίτερα ο τρόπος που οι αιώνες ή οι χιλιετίες αντιπροσωπεύουν τη σταθερότητα και την αιωνιότητα μέσα στο χρόνο, συμπλέκονται με το εφήμερο του χορού. Είναι ένας τρόπος για να επαναπροσδιορίσει κανείς αυτό το θαύμα της ανθρώπινης κίνησης. Αυτός ο μύθος θα αναβιώσει σε παγκόσμια πρώτη στην Ελεύθερνα και εγώ σας ευχαριστώ που είμαι εδώ, που είστε εδώ, που μας επιδαψιλεύει ο τόπος αυτή την ζωγραφιά του, που είναι ο αρχαίος άνεμος

0: και η φύση και οι άνθρωποι που ζουν στην αρχαία Ελεύθερνα.
1: Ο καταξιωμένος χορευτής σε δηλώσεις του τόνισε πως η πολιτιστική κληρονομιά, η κουλτούρα και η μυθολογία του τόπου στάθηκε ως αστήρευτη πηγή έμπνευσης για αυτόν και για την ομάδα του.
2: On the other hand, dance is an expression of the human soul and the human mind, humankind through the body.
0: Ενώ ο χορός είναι μια έκφραση η οποία λειτουργεί

0: παρελθόν, θα έλεγα και στην αιωνιότητα βέβαια, και το άλλο λειτουργεί στο παρόν.
1: At the same time, if all these elements align as it does in this project and in this performance, hopefully, I believe that they multiply each other.
0: Ότι αυτή η όσμωση μεταξύ των δύο ελπίζει, και θα το δείτε στις παραστάσεις, είναι αυτό που πολλαπλασιάζει το ίδιο το γεγονός της παγκόσμιας πρώτης.
2: Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του καθηγητή αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη σε επίτιμο Δημότη Ρεθύμνου, ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της αρχαίας Ελεύθερνας και του μουσείου της.
3: Η Περιφέρεια Κρήτης καλωσορίζει στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο τους διεθνούς φήμης χορευτές, αλλά και όλους εκείνους που συνυπήρξαν για την παραγωγή αυτή που ξεκινά το Φεστιβάλ Κρήτης για το 2026. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να συνεργαζόμαστε διαχρονικά με τον καθηγητή κύριο Σταμπολίδη σε αυτήν την έναρξη του Φεστιβάλ Κρήτης, που φέρνει κοντά τον πολιτισμό της Κρήτης, τα αρχαιολογικά μας μνημεία, με την έμπνευση και τη δημιουργία των νέων δημιουργών.
4: Έχει συνδεθεί η παρουσία μου στα δημοτικά θέματα με την ίδρυση αυτού του μουσείου. Και θυμάμαι πόσο συγκινητική ήταν αυτή η τελετή των εγγενείων, αυτό το ξεκίνημα, και πραγματικά όποιος πηγαίνει σε αυτόν τον τόπο καταλαβαίνει τι συνέβη εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια. Είναι ένας τόπος που έχει ενέργεια, που μαγνητίζει, και έτσι νομίζω προσέλκυσε και τον Νίκο τον Σταμπολίδη και άλλους εξαιρετικούς επιστήμονες, οι οποίοι με τη σκαπάνη τους έβγαλαν στο φως ένα τεράστιο πολιτισμό. Την Κυριακή στις 12 η ώρα στο Οδείον θα ανακηρύξει και τυπικά, συμβολικά θα έλεγα, τον Νίκο Σταμπολίδη, επίτιμο δημότη του Δήμου Ρεθύμνης, κάτι που νομίζω ότι είναι τελείως περιττό, γιατί για μας είναι ρεθυμνιώτης, έχει κατακτήσει τις καρδιές μας και τυπικά με το κλειδί που θα του δώσουμε θα του ομολογήσουμε για άλλη μια φορά ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για εκείνο.
5: Η Ελεύθερνα έχει γίνει πλέον προορισμός για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες και για τους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται κάθε χρόνο το μουσείο στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους, αφού κάθε χρόνο διοργανώνεται και μια ενδιαφέρουσα νέα περιοδική έκθεση.
2: Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο 6ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου λειτουργεί ομάδα νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης, μια εξειδικευμένη ομάδα νοσηλευτών που αναλαμβάνει την τοποθέτηση και την διαχείριση βλεβικών καθετήρων. Περισσότεροι από 3.500 ασθενείς έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση βλεβικών καθετήρων μακράς διάρκειας, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι άσκοπες και επαναλαμβανόμενες φλεβοκενδύσεις.
7: Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, 3,5 περίπου χιλιάδες ασθενείς μας έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακρέας διάρκειας από 5 έως 30 ημερών, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκενδύσεις, αλλά και να μην ταλαιπωρούνται πλέον οι ασθενείς μας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει από την νοσηλευτική υπηρεσία, πρωτοβουλία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, σε συνεργασία με τους γιατρούς της επεμβατικής ακτινολογίας και την αμέριστη φυσικά στήριξη από μεριάς μας.
6: Πρόκειται για επαγγελματίες υγείας με ειδική εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγουν την καταλληλότερη αγκιακή πρόσβαση για κάθε περιστατικό, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη χορήγηση θεραπείων όπως ορή, αντιβιωτικά και χημειοθεραπείες.
7: Η ομάδα αυτή, η οποία κάνουμε προσπάθειες ώστε να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι μια ομάδα η οποία τιμά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τιμά τους νοσηλευτές για το έργο τους. Ήδη πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν ζητήσει τη συνδρομή της δικιάς μας νοσηλευτικής ομάδας αγκιακής προσπέλασης για να δημιουργήσουν και αυτά τις δικές τους ομάδες. Μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκενδύσεις στους ασθενείς, μειώνεται ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο και μειώνονται και οι φλεγμονές που δημιουργούνται από τους καθετήρες. Νομίζω ότι το έργο αυτής της ομάδας, τόσο των νοσηλευτών κατά κύριο λόγο, αλλά και των γιατρών, αποδεικνύει ότι η συνεργασία φέρνει θαύματα.
6: Η λειτουργία της ομάδας συμβάλλει στην μείωση των επιπλοκών και των λοιμώξεων που σχετίζονται με τους καθετήρες, ενώ βελτιώνει την ασφάλεια και την ποιότητα της νοσηλείας. Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται

0: εργάζεται εδώ και χρόνια σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και πλέον βρίσκει εφαρμογή και στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να ανοίγει έναν δρόμο και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας.
1: Τοποθετούν φλέβες οι οποίες θα διαρκέσουν για νοσηλείες από 5 έως 30 ημερών, δηλαδή νοσηλείες οι οποίες θα κρατήσουν παραπάνω από τις συνηθισμένες και έτσι αποφεύγονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς.
0: Στη φάση των ελέγχων έχουν περάσει πλέον δήμοι και πυροσβεστικοί για τα ακαθάριστα οικόπεδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού και υποβολής των σχετικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες. Με διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιες αυτοψίες, οι αρμόδιες αρχές αναζητούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
2: Έχει τελειώσει η προθεσμία την οποία οι πολίτες είχαν το περιθώριο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Σε τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από το Δήμο και την υπηρεσία μας. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αρκετά οικόπεδα, τόσο εντός της πόλης μας και του αστικού ιστού, αλλά και περιμετρικά της πόλης μας, έχουν μείνει ακαθάριστα και μάλιστα έχουν αρκετά αναπτυγμένη καύσιμη ύλη, που λέμε, αρκετά μεγάλα χόρτα και θάμνους, τα οποία δημιουργούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση εάν στην περιοχή αυτή εκδηλωθεί πυρκαγιά.
0: Οι κυρώσεις για όσους δεν προχώρησαν στον απαιτούμενο καθαρισμό ή δεν υπέβαλαν δήλωση είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 100 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
3: Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουν πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταμάτησαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα.
2: Από εμάς έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Από το νόμο του κράτους είναι οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί ή ακόμα και αν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα να κόβονται πρόστιμα. Τα οποία πρόστιμα να τονίσουμε ότι είναι τσουχτερά και μάλιστα υποχρέωση πλέον του Δήμου είναι τα οικόπεδα αυτά να καθαρίζονται με ευθύνη του Δήμου και ο λογαριασμός να αποστέλλεται στον ιδιώτη. Εγώ θα ήθελα ακόμα και τώρα, παρά το ότι έχει περάσει αυτή η προθεσμία, όσοι πολίτες, μια και ο καιρός είναι ευνοϊκός αυτή την περίοδο να μπορέσουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα στον καθαρισμό, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Σίγουρα θα βοηθήσουν την υπηρεσία μας, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα θα προστατεύσουν και οι ίδιοι την περιουσία τους και δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο άλλους συμπολίτες μας.
0: Παράλληλα, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις για όσους υπέβαλαν ψευδή στοιχεία, καθώς οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη δήλωσης, αλλά επεκτείνονται και στην ακρίβεια του περιεχομένου της.
2: Είναι ότι θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κοινωνική παιδεία και μια κοινωνική συνείδηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και στον τόπο μας, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Περιοχές στις οποίες είχαν καθαρισμένα οικόπεδα, πράγματι η φωτιά δεν μπόρεσε να εξελιχθεί, δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί. Εύκολα την έλεξε η υπηρεσία μας και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι δεν θέσαμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και την περιουσία των πολιτών. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η αποτελεσματικότητά μας την αντιπυρική περίοδο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και σε μεγάλο βαθμό στην προσοχή των πολιτών, στη συνείδηση και στην κοινωνική παιδεία των πολιτών. Η υποχρέωσή τους ήταν να έχουν καθαρίσει σε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν και αρκετά μεγάλο, τα οικόπεδά τους.
0: Στόχος των ελέγχων είναι η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε μια περίοδο που η πρόληψη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πολιτική προστασία.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς.

0: Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ κενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο εκτάκτως σήμερα στη μεγάλη δεξαμενή και ονοήτο της τηλεόρασης Κρέτας στο 34ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε βεβαίως στην τηλεόραση Κρέτα. Είμαστε εδώ στα καταστήματα Κόσμος Πόρο που εκ προημίου ενδείκνυνται, προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας σήμερα καινούργια παρέα. Η εκπομπή λέγεται Box Out. Τα νερά Σαμαριά, ετανά Σαμαριά, κάνουν box-in στην παρέα μας. Και τώρα μάλιστα που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και ένας Θεός ξέρει πώς θα την απαλέψουμε και αυτό το καλοκαίρι, έρχονται τα νερά Σαμαριά να μας ξεδιψάσουν, να μας δροσερέψουν που λένε, να μας χαρίσουν ευεξία, δύναμη, κατεβαίνουν από τα λευκά όρη, είναι ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων και θα τα έχουμε

0: μαζί μας και πολύ χαιρόμαστε που είναι παρέα μας. Λοιπόν, σήμερα είναι 25 Ιουνίου του 2026. Αυτό δείχνει το ημερολόγιο. Σαν σήμερα στις 25 Ιουνίου του 1910 γεννήθηκε ο διάσημος Γάλλος ωκεανογράφος και εξερευνητής ο Ζακ Ιβ Κουστό, και αυτή την επέτειο την χάνει να την τιμάμε και λόγου μας σήμερα σε υδάτινο περιβάλλον. Λοιπόν, και νερά και θάλασσες και νερά που καταβαίνουν από τα όρη και νερά που τα κολυμπάς και λέγεσαι και ψαρουδάκι που παραπέμπεις στο ψάρι. Ειρήνη Ψαρουδάκη, δεν έχω λόγια, υποκλίνομαι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για όλα σε έχεις κάνει.
1: Ευχαριστώ πρώτα πολύ. Πρώτα. Ευχαριστώ.
0: Δεν θα κοκκινήσεις, γιατί όχι, θα λέω συνεχώς ωραία λόγια, δεν θα υδρώσεις, να μην καλάσεις το μακιγιάς. Αν και τώρα η Εμμανουέλα κάνει τσαμπακόπο. Τέτοιο κορίτσι που είναι σαν τα κρύα νερά, τι μακιγιάς δεν χρειάζεσαι. Πες μου κιόλας ότι μικρή, αλλά τι μικρή, μικρής ακόμα. Να θέλεις να γίνεις τίποτα, να έχεις τίποτα τέτοια σκέψη, να ασχοληθείς με την ωκεανογραφία ή με την...
1: Να πω την αλήθεια. Όχι, όχι.
0: Μου έρχεται.
1: Όχι, δεν είχα. Αλλά είχε περάσει από το μυαλό μου κάτι σε θαλάσσια βιολογία.
0: Ναι.
1: Λόγω της σχολητής μου με είχε επηρεάσει λίγο. Θετικά.
0: Θετικά, ναι.
1: Προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αυτό.
0: Μέχρι εκεί.
1: Το ξεχάσαμε μετά.
0: Έχεις το μυαλό σου. Περίμενε. Πότε γεννήθηκες? Είσαι ακόμα στην ηλικία και για πολλά χρόνια ακόμα θα είσαι στην ηλικία που θα μπορείς να λες ελεύθερα. Πόσο χρόνο είσαι?
1: Του 9, είμαι 17 χρονών.
0: Έχεις μπει καθόλου στη λογική? Οκ, okay, το κολύμπι. Τι θα ήθελες να κάνεις ζωής, δηλαδή, επαγγελματικά?
1: Συχνά το σκέφτομαι, αλλά δεν έχω καταλήξει κάπου. Ξέρω ότι, εντάξει, το κολύμπι κάποια στιγμή θα τελειώσει και δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό και θέλω να ασχοληθώ με το επάγγελμά μου. Το οποίο επάγγελμα δεν ξέρω ακόμα ποιο θα είναι. Όλα αλλάζω κάθε μήνα, αλλάζω και...
0: Έτσι είναι τα παιδιά.
1: Και άποψη, ενδιαφέροντα, γενικά εκκλήσεις.
0: Αυτή τη στιγμή, Ιούνιο του 2026, μέσα στον μπαφλασμό των κυμάτων της πισίνας και της θάλασσας, τι περνάει από το μυαλό σου? Σε ποια φάση είσαι επαγγελματικού
1: Είναι η χειρότερη φάση, νομίζω, γιατί δεν έχω τίποτα στο μυαλό μου. Δηλαδή, τους προηγούμενους μήνες κάτι είχα. Αυτή τη στιγμή όχι.
0: Όχι κάτι ιδιαίτερο. Λοιπόν, γεννήθηκες εδώ. Το 2009, πότε είπαμε, η ημερομηνία?
1: 30 Απριλίου.
0: 30 Απριλίου του 2009. Καταγωγή ο μπαμπάς από εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και
0: η μαμά από όλη την Ελλάδα, από ό,τι κατάλαβα. Από πολλές περιοχές έλκει την καταγωγή. Τι, εγώ χαίρομαι πολύ, γιατί κάτι υποψιάστηκα με το επώνυμο Ψαροδάκη. Ο μπαμπάς είναι Αμαριώτης.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι, ναι.
0: Είναι από το Αποδούλο. Συγγενείς είμαστε, με την ευρεία έννοια. Φαντάζομαι ότι θα συνέβη να ασχολήθηκες με διάφορα σπορ και να κατέληξες το κολύμπι, ή κατευθείαν ντουγρού με στο νερό?
1: Κατευθείαν. Το πρώτο μου άθλημα ήταν αυτό και δεν άλλαξα ποτέ. Και δεν θυμάμαι να δοκίμασα κάτι άλλο. Δηλαδή, γενικά μου άρεσαν τα αθλήματα, όλα τα πάντα. Αλλά το να πάω προπονήσεις κανονικά σε κάποιο άλλο άθλημα δεν το έχω κάνει ποτέ. Ήταν μόνο κολύμπι από πάντα.
0: Ποιος σε τράβηξε, ποιος σε πήγε στην πισίνα από τη φορά?
1: Οι γονείς
0: προφανώς.
1: Ναι, όπως πάμε και μαθαίνουμε στην μικρή πισίνα κανονικά. Και απλά δεν σταμάτησα ποτέ.
0: Οι γονείς, ο μπαμπάς και η μαμά είχαν κάποια σχέση με τα σπορ, δηλαδή πέρα από το να τα παρακολουθούν, να ενδιαφέρονται?
1: Η μητέρα μου κολυμπούσε όταν ήταν πιο μικρή, δηλαδή μέχρι το λύκειο. Και ο μπαμπάς μου ξεκίνησε πιο μετά. Δηλαδή κολυμπάει και λίγο τώρα, αλλά πιο μετά. Δηλαδή μετά και από τη δική μου γέννηση, μετά από...
0: Για χόμπι.
1: Ναι, ναι, ναι, χόμπι τελείως.
0: Έχεις αδέρφια?
1: Έχω δύο.
0: Αγόρια ή κορίτσια?
1: Μία αδερφή μεγαλύτερη και έναν αδερφό μικρότερο.
0: Ωραία. Ασχολούνται?
1: Όχι με το κολύμπι.
0: Όχι με το κολύμπι.
1: Ναι, με τον αθλητισμό γενικά, ναι. Κάνουν ποδηλασία, πρωταθλητισμό και αυτοί. Ξεκίνησαν και αυτοί από κολύμπι. Δεν παρέκλεισαν. Αλλά μετά έφυγαν και οι δύο. Και ξεκίνησαν το
0: κολύμπι. Εσύ λοιπόν γιατί έμεινες? Τι σου άρεσε, τι σου έκανε κλικ?
1: Δεν ξέρω, νομίζω ήταν κάτι... Δεν μου άρεσε, δεν είχα κάτι που να μην μου αρέσει. Αυτό ήταν βασικά. Μ' άρεσαν οι παρέες που από μικρή, δηλαδή έχω ακόμα τις ίδιες παρέες στην προπόνηση, οι αγώνες, όλα. Ήτανε πάρα πολύ ωραία.
0: Ένιωσες ποτέ, πώς να το πω τώρα, άβολα που να κάνεις δεύτερες σκέψεις? Δηλαδή εμένα μου αρέσει να την κάνω αυτή την ερώτηση σε παιδιά που από την αρχή και από μωρά που λέει ο λόγος ασχολούνται με το κολύμπι. Δηλαδή αν τους πείραζε το κρύο, η ανοιχτή πισίνα, η θερμοκρασία, αν μελάνιαζαν τα χείλη τους, τέτοια πράγματα, τέτοια τρομακτικά πράγματα.
1: Δεύτερη σχέση, σαν να το σταματούσα.
0: Ναι, ή να πεις ότι κάτσε να δοκιμάσεις και τίποτα άλλο.
1: Ναι, να πω την αλήθεια, να είμαι ειλικρινής, ναι, αρκετές φορές. Είχα πει ότι έχω κουραστεί λίγο, μπορεί να μην μ' αρέσει λίγο αυτή τη στιγμή, αλλά πάντα ήταν του μήνα. Δηλαδή, άντε να με έπιανε ένα δίμηνο το πολύ, να με έπιανε έτσι μια... όχι βαρεμάρα, αλλά να μην μ' άρεσε αυτό που έκανα. Αλλά μετά πάντα ξαναγυρνούσα...
0: Κάτσε όμως, αυτή η ενοχική σκέψη σου δεν είναι εντελώς αδικαιολογητή, ίσα-ίσα, γιατί εγώ το θυμάμαι από τότε που ήμουνα εγώ μικρό στην ηλικία σου και άρχισα να ασχολούμαι με τη δουλειά που κάνω με τη δημοσιογραφία. Που έλεγαν οι κολυμβητές, δηλαδή το μόνιμο, το έχεις ακούσει προφανώς. Μεγάλωσες και εσύ με αυτό, βαριέμαι να μετράω πλακάκια. Έχει αυτή τη μονοτονία. Πώς τη σπάς τη μονοτονία?
1: Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το μετράω πλακάκια μόνο. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Η μονοτονία δεν θεωρώ ότι είναι η ώρα της προπόνησης. Είναι λίγο το ότι είσαι εκεί συνέχεια. Δηλαδή πρωί-απόγευμα, πρωί-απόγευμα. Που σε κάποια φάση λες έχω κουραστεί λίγο. Αλλά την ώρα της προπόνησης δεν το σκέφτεσαι τόσο. Το σκέφτεσαι πριν πας και όταν ακυρώνεις κάποιες εξόδους σου για να πας.
0: Σωστά. Τώρα που έχεις αίσθηση των πραγμάτων. Εννοώ γιατί είσαι σε μια ηλικία στα 17. Και κάτι ψηλά, που έχεις επιτυχίες, που καταλαβαίνεις ότι δικαιολογημένα το επέλεξες, αλλά και εδώ είναι η ερώτησή μου και έμεινες. Νιώθεις ότι σε διάλεξε το κολύμπι ή το διάλεξες?
1: Νιώθω λέω ότι με διάλεξε, επειδή...
0: Μην φοβάσαι να το πεις.
1: Όχι, δεν είναι εγωιστικό,
0: ούτε αλαζονικό.
1: Δεν το λέω, όχι, δεν το...
0: Ναι, ναι.
1: Ακούστε τι εννοώ, ότι... Από πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω αυτό. Δηλαδή, ποτέ δεν σκέφτηκα να μην το κάνω. Δηλαδή, το να σταματήσω ή είναι... Όχι επιλογή μου. Επιλογή μου ήταν εννοείται το ότι πήγαινα. Αλλά ήξερα ότι έχω αυτό και κάνω αυτό τώρα. Δηλαδή, σαν να ήρθε και κόλλησε. Αυτό σε μένα. Κατάλαβα τι εννοώ.
0: Πώς προέκυψε ο Ορίων? Εκεί πήγατε κατευθείαν.
1: Ναι. Και επειδή έχω βασικά και μεγαλύτερα ξαδέρφια που πηγαίνανε εκεί ήδη. Πήγα εκεί κατευθείαν. Η πρώτη μου προπονήτρια είναι
0: Ιβάνα.
1: Η κυρία Βάνα. Ναι.
0: Η κυρία Βάνα. Τύρανος είναι η Βάνα.
1: Εντάξει.
0: Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Όχι, απλά είναι.
0: Είναι δυναμική όμως. Καθόταν εκεί πριν από κάτι εβδομάδες. Εγώ την ήξερα από παλιά, τη θυμόμουν και από την Κλειφάδα που εδώ ήταν μαζί με τον Γιώργο τον Σούρβη. Αλλά
1: ναι.
0: Από την αρχή μαζί τη μεγάλωσε, έτσι.
1: Ναι. Ξέρω την αυστηρή εκεί που πρέπει. Είναι χαλαρή εκεί που πρέπει. Δηλαδή. Πλέον, επειδή έχω μεγαλώσει μαζί της, δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή, είτε είναι αυστηρή είτε δεν είναι, ξέρω ότι κάτι έχει στο μυαλό της και κάτι ξέρει παραπάνω.
0: Πώς περιγράφεις, γιατί δεν ισχύει στα ατομικά σπορ, δεν ισχύει στα ομαδικά, δεν μπορεί να ισχύει δηλαδή στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο, την εξάρτηση που υπάρχει του αθλητή και της αθλήτριας με τον προπονητή ή την προπονήτρια. Δηλαδή, είναι κάτι παραπάνω. Φαντάζομαι ότι η Βάνα και η κάθε Βάνα. Για την Ειρήνη Ψαρουδάκη και για την κάθε Ειρήνη Ψαρουδάκη και για τους Κακουλάκηδες και το Σερτζετάκη και την Πότη, έτσι να θυμίσω μερικούς από τους αθλητές. Είναι κάτι παραπάνω από απλώς η προπονήτριά μου.
1: Ισχύει αυτό, ναι, γιατί ουσιαστικά δεν έχεις τίποτα άλλο. Έχεις μόνο είσαι ο εαυτός σου, η πισίνα και ο προπονητής σου που σε καθοδηγεί. Δηλαδή έχεις πλήρη εμπιστοσύνη. Χρειάζεται δηλαδή πλήρη εμπιστοσύνη, αλλιώς θεωρώ ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και μεταξύ σας, δηλαδή, να είναι αμοιβαία αυτή η εμπιστοσύνη. Γι' αυτό δεν είναι το ίδιο, δεν έχεις κάποιον άλλο. Είσαι εσύ και ο προπονητής σου. Εννοείται έχεις τις παρέες και αυτά, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι και η σχέση αυτή.
0: Αν έχεις ένα πρόβλημα, ερώτηση εργασίας, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι ερώτηση, θα σου έχει τύχει. Οποιοδήποτε πρόβλημα. Αθλητικό, προσωπικό τώρα, εμπασχετώσει. Πρόβλημα. Ας μην το. Συγκεκριμένο πίσω. Σε ποιον θα το πεις πρώτα, στη μαμά ή στη Ιβάνα?
1: Ανάλογα.
0: Ή ποιος θα το... Περίμενα, έχω καλύτερη εκδοχή ερώτηση. Ποια θα το καταλάβει πρώτη, η μαμά ή η Ιβάνα στην πισίνα?
1: Είναι ανάλογα. Τώρα δεν μπορώ να πω. Γιατί με τη μαμά μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Δηλαδή, όχι, θα τα λέω όλα κατευθείαν. Οπότε είναι ποιος θα με δει πρώτος, να πω την αλήθεια.
0: Αυτό, έτσι.
1: Είναι ποιος θα με δει πρώτος.
0: Σωστό. Για ποιο πράγμα η Βάνα Μπακούς είναι πολύ πιεστική ή πολύ, το πολύ ας το απαλείψω, είναι πιεστική και απαιτητική απέναντι σου? Πρώτα απ' όλα γιατί είσαι καλή αθλήτρια και καταλαβαίνει και το κατάλαβε προφανώς από πολύ νωρίς ότι έχεις τεράστια περιθώρια και προοπτικές και το αποδεικνύεις. Αλλά αν μιλήσουμε τεχνικά, τακτικά, σε τι επιμένει που και εσύ τώρα που έχεις απόλυτη αίσθηση των πραγμάτων και είσαι σε κορυφαίο επίπεδο ανταγωνισμού ότι πρέπει να το κάνεις καλύτερα.
1: Την ψυχολογία μου, το να πιστεύω στον εαυτό μου περισσότερο την ώρα πριν την κούρσα και την ώρα της κούρσας, ότι αξίζει να είμαι εδώ πέρα.

0: και έχω έρθει για ένα σκοπό και μπορώ να το κάνω ουσιαστικά. Και γενικά μου βάζει ψηλούς στόχους και προσπαθεί να με κάνει να πιστέψω ότι μπορώ να τους πετύχω.
1: Ποιο ήταν το πρώτο στυλ που κολύμπησες? Το ελεύθερο. Προφανώς το ελεύθερο. Τα παιδιά πέφτουν στην πισίνα και κάνουν
0: και
1: ελεύθερο.
0: Και κάνω όλα τα χέρια.
1: Ναι. Δοκίμασες, αλλά. Εντάξει, εσύ τα κάνεις όλα γιατί κολυμπάς μεικτή. Οπότε.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν δεν υπήρχε το ελεύθερο, δηλαδή ξέρω σε ποιο άλλο είσαι καλή, να το πάρουμε έτσι.
0: Πλέον
1: που είσαι πολύ καλή.
0: Έχει διαφορά. Γιατί μικρή, αντί δεύτερο στυλ, αντί για το ελεύθερο, είχα και το πρόστιο. Δηλαδή, πρώτο που μου πανελλήνιο, είχα πέσει και ένα 200 πρόστιο μαζί με τις αποστάσεις. Αλλά τώρα μου αρέσει πάρα πολύ πεταλούδα. Το 200. Το 200 το θεωρώ.
1: Που λένε ότι είναι το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα
0: δεν
1: στην κολύμβηση.
0: Δεν νομίζω. Όχι. Όταν κάνεις προπόνηση για το χ, δεν σου φαίνεται τόσο δύσκολο. Εμένα είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή, εγώ το πλέον το βάζω και πάνω από τις αποστάσεις,
1: ναι,
0: τα αγωνίσματά μου. Ναι, και είναι η πεταλούδα σίγουρα.
1: Η πεταλούδα.
0: Δηλαδή, αν μπορούσα να διαλέξω, το διάλεξα.
1: Το 1500 αντέχεται.
0: Πόσο είναι ο κόμμα?
1: Ποια είναι η επίδοσή στα 1500?
0: 17.08.
1: Μπράβο, 17.08. Έχει κάνει και μερικά τρομερά πανελληνικά ρεκόρ στα 1500. Αλλά τι σκέφτεται ένα κολύμβητη να αποκολυμπάει και κάνει τον ένα γύρο μετά τον άλλον και τη μία στροφή μετά την άλλη και κολυμπάει 17 λεπτά?
0: Τα 17 λεπτά σου φαίνεται σαν ένα δευτερόλεπτο. Βασικά, όχι, ναι, γιατί αλλά πονάς λίγο, αλλά. Το θέμα είναι στο μυαλό πάρα πολύ, γιατί όταν ξεκινάς την κούρσα, σκέφτεσαι ότι έχεις πολλά μέτρα ακόμα. Και εκεί προσπαθείς απλά να μην το αφήσεις. Και μετά αρχίζει και βγαίνει και έχεις βρει έναν τέλειο ρυθμό και λες περνάω τέλεια και εκεί έρχεται η κούραση. Και σου έχουν μείνει 500 μέτρα, είσαι στο χιλιάρι και εκεί έρχεται.
1: Ξέρεις βέβαια, βλέπεις τις κάρτες, έτσι.
0: Εγώ δεν βλέπω τίποτα.
1: Δεν βλέπεις τίποτα, ε.
0: Δεν βλέπω τίποτα.
1: Έχει τύχει ποτέ να κάνεις λάθος και να μην ξέρεις πόσα μέτρα μένουν,
0: ναι,
1: ακόμα στο κύριο?
0: Ναι, έγινε στο ρεκόρ μου το 17.08.
1: Α, γι' αυτό το κάνεις.
0: Που σταμάτησα και όλα σε 100 μέτρα νωρίτερα. Τώρα. Σταμάτησα γιατί δεν είχα καταλάβει τι γινότανε. Άκουγα συνέχεια σφυρίχτρες. Οπότε λέω, εγώ σταματάω. Για. Τερματίζω.
1: Και ξάσας.
0: Και σταματάω και απλά μου φωνάζουνε, μου φώναζε η χρονομέτρηση από πάνω, φύγε, φύγε και ξανά φύγα. Έκανα και ρεκόρ βέβαια, δηλαδή είχα πάει πολύ καλά, δεν έχω παράπονο. Αν έβλεπα το χρόνο μου θα είχα ξενερώσει πολύ, αλλά εντάξει, έχει γίνει, ναι. Και σχεδόν πάντα, τυχαία, δηλαδή ακούω το τελευταίο σφύριγμα, αλλά ενδιάμεσα μπορεί να τα χάσει λίγο, να μην ξέρω τι κάνω.
1: Τρομερή συνέντευξη εδώ με την Ειρήνη Ψαλουδάκη του Γορίων Αερακλείου. Μας έχει φέρει και τα. Περίμενα να δώσουμε διευθύνεις και ονόματα. Εκτός από τα νερά Σαμαριά που σήμερα κάνουν ντεπούτο μαζί μας και ταιριάζουν, δηλαδή ούτε παραγγελία να την κάναμε την πρώτη εμφάνιση της ΕΤΑΝΑΠ, των υδάτων που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη, που σήμερα τα έχουμε για πρώτη φορά, γιατί είναι εντελώς υδάτινο το περιβάλλον. Οκ, σκουφάκι εθνικής ομάδας. Οκ, σκουφάκι Ερίωνα. Γυαλάκια. Και τα δύο μετάλλια είναι ένα χρυσούν και ένα
0: ασημένιο.
1: Είναι το ένα είναι τις προάλλες και τα δύο είναι τις
0: προάλλες. Είναι του Μαρτίου.
1: Του Μαρτίου.
0: Του από το Multination στην Πράγα. Το ένα είναι τις 300 μικτής στο χρυσό και το σημαίνει ήταν με τη σκητάλη 4x200 με τα κορίτσια.
1: Δεν μου λες μαγιό, σκουφάκι, γυαλάκια. Είναι για έναν κολυμβητή και για μια κολυμβήτρια αξεσουάρ ανεκτίμητης αξίας.
0: Είναι λίγο ανάλογα τώρα, ας πούμε, που δεν θέλω να είμαι προκατηλημένη, ναι, οτιδήποτε, ώστε να κάνω αυτά τα περίεργα, αλλά έχω, ας πούμε, τα τυχερά μου γυαλάκια, το τυχερό, ναι, μου μαγιό, το τυχερό μου σκουφάκι, τα πάντα. Και πιστεύω ότι άμα κάποιος κολυμπητής πει το αντίθετο, λέει λίγο ψέματα.
1: Όχι, πολύ ψέματα.
0: Ναι, λέει λίγο ψέματα, γιατί εντάξει, τα συνδέεις πάρα πολύ με κούρσες και αποτελέσματα.
1: Μόλι αυτοί τις έχουν,
0: ναι,
1: γούρια, προλήψεις,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έχουν κουτάκια. Σίγουρα έχουν κουτάκια. Εσύ έχεις κουτάκια, δηλαδή το πώς θα κάνεις την προθέρμανση,
0: ναι,
1: το πώς θα,
0: ναι,
1: βγεις,
0: ναι,
1: θα κάνεις,
0: πάρα,
1: θα ράνεις.
0: Πάρα,
1: έχεις
0: πάρα
1: κουτάκια,
0: πολύ.
1: Ε.
0: Και όχι μόνο για τον αγώνα, και στην προπόνηση, ας πούμε, σε συγκεκριμένα σετ, έχω συγκεκριμένο τρόπο που θα βγω από την πισίνα, συγκεκριμένο τρόπο που θα κάτσω πριν ανέβω στη πατήρα. Τα πάντα. Δεν ξέρω γιατί τώρα, αλλά ναι, και στον αγώνα έχω το ζέσταμα, πόσες χειριές θα. Που ακούγονται πολύ χαζάρα.
1: Όχι, καθόλου χαζάρα δεν ακούγονται. Η ιεροτελεστία είναι αυτό. Μην το λες αυτό.
0: Όταν μπαίνω για ζέσταμα, πόσες χειριές θα πάρω τις πρώτες δύο αναπνοή. Στα χαλαρά, το ζέσταμα, ναι, ακόμα. Μετά, πριν την κούρσα, πίσω από τα βατήρα, πόσες περιφορές θα κάνω, πώς θα κουνήσω τα χέρια μου, τα γυαλάκια μου, πώς θα βρέξω νερό πάνω μου, από ποια μεριά του βατήρα θα ανέβω. Είναι πολύ σημαντικό. Τα πάντα, τα πάντα.
1: Ποιο στυλ θέλει βελτίωση?
0: Το ίδιο. μεγάλο πρόβλημα.
1: Είναι και σημαντικό, είναι κομβικό το ήπιο.
0: Είναι κομβικό, όντως. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και δεν μπορούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο στην προπόνηση.

0: Πώς κάνεις προπόνηση? Κάνε μου έτσι ένα τα τετάρτη μόρι, ας πούμε, της προπόνησης. Δηλαδή, κάνεις προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου μια μεγάλη κούρσα. Αλλά εσύ επειδή κολυμπάς και ελεύθερο που είναι ελεύθερο, βαριά ελεύθερο, και κάνεις και τη μεικτή. Ας πούμε, σε ένα δύο ώρα προπόνησης, πώς το επιμερίζεις?
1: Στην αρχή, εντάξει, ζέσταμε και αυτά, όλοι κάνουμε τα ίδια. Μετά έχουμε ένα μεγάλο σετ, ανάλογα, γύρω στα δύο, από 1500 μέχρι και 3 χιλιόμετρα. Συνήθως είναι ελεύθερο. Μπορεί κάποιες φορές να είναι και μικρά, αλλά όχι, τις περισσότερες φορές είναι ελεύθερο. Και μετά να έχουμε ταχύτητες και γενικά full κομμάτια. Άλλες μέρες θα έχουμε πιο ήπια, άλλες φορές θα έχουμε δύσκολα σετ. Που εκεί χωρίζω λίγο τις μέρες. Αν έχω κάνει πολύ ελεύθερο, θα κάνω μεικτή. Αν δεν έχω κάνει μεικτή, θα κάνω την επόμενη ελεύθερο. Δηλαδή τα χωρίζω για να τα κάνω όλα. Οπότε...
0: Και προπόνηση εκτός πισίνας, φαντάζομαι.
1: Θα
0: ξηράς, δηλαδή.
1: Ξηράς, ναι. Κανονικά γυμναστήριο έχουμε δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό, το γυμναστήριο είναι εκτός.
0: Πες μου το πρόγραμμά σου μιας μέρας. Ακούτε, εδώ θα ακούσετε εδώ και μετά μου λέτε ότι οι αθλητές κάνουν ζωάρα. Για ακούστε.
1: Θα πάρω μια διπλή. Με σχολείο ή χωρίς?
0: Με σχολείο.
1: Ωραία.
0: Να το κάνουμε πιο δύσκολο.
1: Εντάξει.
0: Πιο συμπονετικό για τον κόσμο.
1: Εντάξει.
0: 5:30.
1: Ναι, 5:30 ώρα ξυπνάω. 5:15. Γιατί 6 ώρα μπαίνουμε νερό. Τελειώνουμε 7:30 με 8 παρά. Και μετά πάω σχολείο. Αν έχω 7 ώρα. Συνήθως, εντάξει, τις τελευταίες ώρες μπορεί κάτι να ξεκλέψω, να φύγω. Και μετά πάω κολυμπητήριο 3 ώρα.
0: Τρως τίποτα? Κάνουμε...
1: Τρώω καλά. Για να κάνουμε ζέσταμα ξηράς. Και μετά 3:30 νερό με 6 παρατέταρτο. Αν έχουμε γυμναστήριο, βγαίνουμε, ντυνόμαστε και πάμε στο γυμναστήριο. Τελειώνουμε γύρω στις 7:30. Και τώρα αν έχω μάθημα, εντάξει. Μία φορά την εβδομάδα τις καθημερινές έχω. Πάω κατευθείαν.
0: Μάθημα εννοείς?
1: Ιδιαίτερα.
0: Ιδιαίτερα.
1: Ναι, πάω κατευθείαν μετά το γυμναστήριο στο μάθημα.
0: Εδώ να σα ρωτήσω κάτι. Εγώ τους θαυμάζω τους αθλητές και τους θαυμάζω εδώ και 50 χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, δεν λέω ότι πρέπει να κάνεις κάποιον ηρωισμό, αλλά στο δικό σου το μυαλουδάκι που πίζει ακόμη, πώς δεν γίνεται κουρκούτι το μυαλό? Όταν πρέπει να σκεφτείς τι λάθος έκανες στην προπόνηση, το πανελλήνιο πρωτάθλημα που έχεις είναι ένα διεθνές meeting, το τεστ στα μαθηματικά, την έκθεση, το ένα το άλλο.
1: Κάτι
0: και να είσαι καλή σε όλα.
1: Ανάλογα. Κάποιες φορές κάτι θα
0: αφήσεις.
1: Αλλά ανάλογα τώρα τι τεστ είναι, αν μου αρέσει το μάθημα. Αν είμαι καλή στο μάθημα και αποφασίσω να ασχοληθώ, αν συμπαθώ τον καθηγητή και ασχοληθώ. Δηλαδή, είναι ανάλογα. Οπότε, εντάξει, τώρα το θέμα της προπόνησης το έχω, δηλαδή, είναι θέμα συνήθειας. Πλέον δεν σκέφτομαι έξτρα για την προπόνηση, ενώ ξέρω ότι έχω αυτό και αυτό. Και το σχολείο, ό,τι σας είπα. Αλλά, εντάξει, δεν θέλω να το αφήνω πίσω καθόλου, θεωρώ ότι είναι...
0: Παίρνεις καλούς βαθμούς?
1: Ναι, εντάξει.
0: Χορηγούν οι καθηγητές καθόλου? Δηλαδή, δεν το λέω χαριστικά.
1: Ναι,
0: υποτείνει ότι ξέρουν ότι κάνεις διπλή ζωή.
1: Κατάλαβα. Στο γυμνάσιο θεωρώ ότι ήταν πολύ εύκολο, οπότε υποθέτω κάτι δίνανε. Φέτος.
0: Τι τάξη πας?
1: Όχι τόσο. Δευτέρα Λυκείου τελείωσα. Τώρα θα πω Τρίτη. Φέτος. Όχι τόσο. Δηλαδή. Εντάξει, έβλεπα τους βαθμούς που έπρεπε να πάρω. Και να σας πω την αλήθεια, δεν έχω θέμα.
0: Ποιο μάθημα σου αρέσει? Ποια είναι η πεταλούδα του σχολείου σου?
1: Η φυσική.
0: Η φυσική,
1: ναι. Ναι. Είναι το αγαπημένο μου και βασικά πιστεύω ότι επειδή έχω βρει καθηγητή που να συμπαθώ πάρα πολύ και κάνει το μάθημα πάρα πολύ ωραίο.
0: Πώς σε υποδέχτηκαν στο σχολείο, πέραμε το χρυσό, το πήρες μέσα Μαΐου. Εν πάση περιπτώσει, την επόμενη μέρα όταν πήγες στο σχολείο, μετά το πανελλήνιο της Open, που είχες τη μεταλλιάρα τη χρυσή εδώ.
1: Εντάξει. Επειδή είμαι στο τμήμα και με τον Κωνσταντή, το Χουρδάκι.
0: Ναι. Που γι' αυτό είχε πάρει.
1: Ναι. Οπότε είμαστε πολύ ήρεμα. Πάμε, ερχόμαστε, φεύγουμε Αθήνα, γυρνάμε, φεύγουμε Πράγα, γυρνάμε. Πολύ ηρεμία γενικά και στην τάξη και αυτά. Τώρα που μπήκα Λύκειο, άλλαξα σχολείο και έφτιαξα παρέα από το μηδέν, καινούργιες φίλες τα πάντα. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η παρέα και ο ενθουσιασμός κάθε φορά που γυρνάω ή που μου στέλνουν

0: αθλήματα είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένε. Ναι, γιατί είναι τελείω εκτό του αθλήματο του συγκεκριμένου. Οπότε ενθουσιάζονται πάρα πολύ.
1: Θυμάσαι τι έκανε στον πρώτο αγώνα που κολύμπησε, στον πρώτο επίσημο αγώνα. Ό,τι και αν ήταν αυτό, ημερίδα, εδώ.
0: Επίσημο εννοείται τι... τρίτη δημοτικού. Ένα πράγμα θυμάμαι, δεν θυμάμαι αν ήταν ο πρώτο μου αγώνα, αλλά νομίζω ήταν, γιατί ήταν 25άρα που είναι αρχέ τη χρονιά, στον Άγιο Νικόλαο που έπεφτα 50 μέτρα ελεύθερα. Και επειδή είναι 25άρα, κάνω τούμπα. Και δεν ακούμπησα τον τοίχο, έκανα τούμπα πολύ μακριά και οριακά δεν έφτασα στον τοίχο. Αυτό μόνο θυμάμαι, τίποτα άλλο.
1: Ακυρώθηκες?
0: Όχι, ακούμπησα λίγο. Εντάξει, τώρα να ακυρώσουν ένα 9χρονο παιδί.
1: Σωστά. Πρώτη στα 400 μειχτή, 4,55-20. Δεύτερη στα 800, 9,02-53. Πέμπτη στα 1500 ελεύθερο. Η προφανής απάντηση είναι αυτό. Αλλά εάν σε ρωτούσα, σου ζητούσα να πεις ποια είναι η πιο ωραία εικόνα που έχεις από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Μπορεί να μην είναι αυτό. Μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Φυσικά. Ή του φετινού.
1: Ή τσάπ του γιου που λέμε και στο, και στο χωριό μας.
0: Πιστεύω ήταν πέρσι το Πανελλήνιο του 25, το καλοκαιρινό, Open.
1: Open.
0: 400 μεικτή που είχα 4,59. Ωραία. Και είμαι με την κυρία Βάνα στο ξενοδοχείο πριν την κούρσα. Και μου λέει λοιπόν, θα πας 4,55. Και έτσι λέω, εντάξει, συμφωνώ πολλές φορές και βέβαια είχα στο μυαλό μου, εντάξει, εγώ ρεκόρ θα κάνω και δεν με νοιάζει. Και μου λέει, θα πας 4,55 με περάσματα πεταλούδα τόσο, ήπιο τόσο, πρόσθετο τόσο, ελεύθερο τόσο. Και έτσι λέω, κυρία Βάνα, η πεταλούδα είναι πολύ γρήγορη αυτή, τόσο έχω ρεκόρ, πού να περάσω. Μου λέει, εντάξει, και μου το πήγε ένα πάνω. Και κολυμπάω, τερματίζω και βλέπω 4,55. Εγώ καταχαρούμενη.
1: Κάτσε, είναι το Πανελλήνιο ρεκόρ που άντυχε 20 χρονιά.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Αυτό είναι το Νοέμβριο. Αυτό νομίζω ότι είναι Νοέμβριο.
0: Αυτό
1: είναι το...
0: ήμουνα Δευτέρα γυμνασίου, ναι, πιο παλιό είναι.
1: 23. Έχεις δίκιο, είναι το 23.
0: Ναι, 50άρα.
1: Ναι.
0: Και βλέπω 4,55 το χρόνο που μου είχε πει. Καταχαρούμενη, πάω στην κερκίδα και μου λέει τα περάσματα και είναι ακριβώς αυτά που μου είχε πει και η πεταλούδα ήταν και εκεί που και μου εκεί είχε που... πει. Το πρώτο, πριν το αλλάξει. Και δεν το πίστευα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί ήταν και η κολλητή μου εκεί. Εκείνη έκλειγε. Έκλειγε από τη χαρά.
1: Η
0: υπότη, Αναστασία.
1: Η υπότη. Αναστασία, υπότη, μπράβο που έκλαιγε μαζί με την
0: Ειρήνη Ψαρουλάκη. Ναι, και μου το πάρα πολύ. Ήτανε, μπορεί τώρα να έχω πιο κάτω, το ρεκόρ μου να είναι πιο κάτω, αλλά εκείνη γούσα.
1: Υπότη, τι κολυμπάει.
0: 250 λεπτά.
1: Τι ανταγωνισμό υπάρχει μεταξύ σα, όχι εσένα και τη πότη, γενικά. Δηλαδή, π.χ. α πούμε. Φαντάζομαι ότι και στην πισίνα με την Άρτεμιδα κολυμπάτε δίπλα-δίπλα. Που θέλω να καταλήξω ότι επειδή είναι ατομικά αγωνίσματα, επειδή τώρα είσαστε στην ίδια πόλη, στην ίδια πισίνα, σε διαφορετικές ομάδες, πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός μεταξύ σας?
0: Θεωρώ δεν υπάρχει κακός ανταγωνισμός. Τα χωρίζω σε συναγωνισμό και κακό ανταγωνισμό.
1: Ναι, καλά το λέω.
0: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει και επειδή γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, μου αρέσει πάρα πολύ όταν να κολυμπάμε μαζί, γιατί όταν συμπαθώ κάποια άτομα που. Τα περισσότερα κορίτσια που κολυμπάμε μαζί στα Πανελλήνια και όλα, ακόμα και αν δεν είναι από το Ηράκλειο, επειδή γνωριζόμαστε από πρώτη γυμνασίου που ανεβαίνουμε Αθήνα, μ' αρέσει πάρα πολύ να κολυμπάμε μαζί. Δηλαδή, εντάξει, okay, μέσα στο νερό δεν υπάρχουν τώρα το αχ, σε συμπαθώ, αχ, δεν σε συμπαθώ, δεν υπάρχει αυτό καθόλου. Αλλά γενικά πάντα έχω παρατηρήσει ότι κολυμπάω με πολύ περισσότερη όρεξη όταν συμπαθώ τις διπλανές μου.
1: Ωραία. Έχεις δει να σε κοιτάνε περίεργα υπό ποια έννοια? Είχα ρωτήσει τώρα και το. Και τη Βάνα τη προάλλε, που ήταν μαζί με τον Γιώργο, του λέει: έλα, μωρέ, πού ξεπετάχτηκε αυτό το κοριτσάκι από τον Ορίωνα τώρα?
0: Δεν το έχω παρατηρήσει, γιατί γενικά από την πρώτη γυμνασίου που ξεκινήσαμε τα Πανελλήνια, πήγαινα καλά.
1: Ναι, ήσουν καλή, μπράβο.
0: Οπότε... δηλαδή έβγαινα τριάδα και τέτοια, οπότε δεν υπήρχε αυτό το αχ, πότε βγήκε.
1: Ναι, αυτό, αυτό είπα αυτή την.
0: Ναι, κατάλαβα, ναι. Όχι, δεν.
1: Όχι.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόν.

0: Ενός κιλού 2,98 ευρώ. Μπύρα Μύθος 330ml 6 συν 2 δώρο 5,95 ευρώ. Μωρομάντιλα Baby Care 2,10 ευρώ. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 ευρώ το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2,10 ευρώ το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Πόσα ταξίδια έχεις πάει στο εξωτερικό με τις εθνικές ομάδες?
1: Με το Open Water έχω πάει Πορτογαλία, Ιταλία, Αυστρία και θα πάω Βουδαπέστη. Και με την πισίνα έχω πάει Πράγα, δηλαδή η Τσεχία και Κύπρο.
0: Και Κύπρο. Και θα πας... Θα πας στο Λος Άντζελες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο υπογράφο. Μάλιστα. Γιατί με στραβοκοιτάτε,
1: Ψαρδάκη? Εντάξει, δεν το έχω, να πω την αλήθεια...
0: Δεν είναι ο στόχος αυτός?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Δεν ξέρω, ακούγεται περίεργο για κάποιον αθλητή, ας πούμε, να το λέει, αλλά... γενικά δεν έχω στόχους στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εγώ το κάνω αυτό και όσο μου αρέσει. Αν, εννοείται, αν συνεχίσω... Που, τώρα έχω στόχο να συνεχίσω. Και μ' αρέσει ακόμα, εννοείται να προσπαθήσω και να πάω...
0: Ναι, παιδιά, αλλά δεν βλέπεις, δηλαδή, επειδή εσύ είσαι ακόμα 17.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπεις τον ορίζοντα, δηλαδή είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028, είναι τα παγκόσμια πρωταθλήματα, είναι τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι το ένα ή το άλλο. Έχεις μπει πια σε ένα τρυπάκι.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να βλέπεις τον επόμενο στόχο. Θα μου πεις, ο επόμενος στόχος μπορεί να είναι η προπόνηση αύριο στην πισίνα.
1: Εντάξει,
0: okay. Το αγοράζω.
1: Έχω στόχους που έχω θέσει με την προπονητριά μου και αυτά. Έχουμε μιλήσει και για πιο υψηλούς. Αλλά εγώ έχω στο μυαλό μου ότι κάνω αυτό που κάνω επειδή μου αρέσει και θα το κάνω και για όσο μου αρέσει.
0: Επειδή μου μιλάς και ωραία και μου δίνεις και ωραίες απαντήσεις. Τι σε τρέφει, δηλαδή την Ειρήνη Ψαρουδάκη των 17 Απριλίων, τι την τρέφει περισσότερο? Το μετάλλιο ή ο χρόνος, η επίδοση?
1: Ο χρόνος.
0: Ο χρόνος. Όλοι οι αθλητές, γιατί όλοι οι κολυμβητές λένε ο χρόνος?
1: Γιατί είναι με το... αναμετρίασαι με τον εαυτό σου. Και ουσιαστικά εγώ, ας πούμε, μου αρέσει πιο πολύ να κάνω ένα ρεκόρ που θα το ευχαριστώ, δηλαδή θα το δω και θα πω προσπάθησα, βγήκε η προπόνηση, τα πάντα, από το να κάνω έναν σχετικά μέτριο χρόνο και ας πάρω και χρυσό. Δηλαδή, εντάξει, θεωρώ ότι δεν έχει τόσο αξία. Τώρα μετάλλιο και χρόνος είναι τέλειο.
0: Περίμετα, γιατί προηγουμένως δεν το άφησα παρατήρητο. Θα το ρωτούσα, αλλά μου το έβαλες από πολύ νωρίς. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Εκτός αν μου πεις εσύ ότι υπάρχει δίλημα και τι θα προτιμήσεις, αν και το ένα είναι πιο εποχιακό, πισίνα ή open water.
1: Θα πω πισίνα.
0: Πισίνα, τι θα πεις, open
1: θα
0: water.
1: Θα πω πισίνα. Το open water είναι πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο,
1: ναι. Αλλά δεν ξέρω, το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί, ας πούμε, τώρα η μεικτή μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, μου αρέσει να την κολυμπά, του ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Και τώρα που, ας πούμε, όταν ξεκίνησα να μου βγαίνει καλά και να την κολυμπάω, γιατί στην αρχή, στη γυμνάσιο, πρώτη-δευτέρα, δεν κολυμπούσα στα πανελλήνια μεικτή, άρχισε και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι το αγαπημένο μου μετά τα 200 πτάματα. Που εντάξει, δεν είναι το αγωνισμά μου, οπότε το παίρνω πολύ χαλαρά. Γι' αυτό
0: θα κολυμπήσεις κάποια στιγμή 200 πεταλούδα?
1: Θα δείξει. Τώρα το παίρνω χαλαρά γιατί δεν είναι αγωνισμά μου το καλό μου, γι' αυτό. Δεν έχω ακούσει και πολύ καλές εμπειρίες από τους πεταλουδίστες.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, γι' αυτό διαλέγω πισίνα. Αλλά το open water είναι αλλιώς. Δηλαδή, δεν είσαι όχι πιο χαλαρός, αλλά ας πούμε πάμε στην παραλία. Όχι, εντάξει.
0: Νομίζω ότι είναι σαν...
1: Είναι αλλιώς, βέβαια, είναι πολύ πιο επίπονο.
0: Ναι. Και

0: δύσκολο, δηλαδή πρέπει να έχεις στο μυαλό σου όλη την ώρα.
1: Περίμενε,
0: να...
1: όλοι οι κολυμβητές λένε ότι βγαίνουν και με μόλοπες, τρώνε και αδέσποτες. Δηλαδή πάνω για τη θέση, ας πούμε, δηλαδή ο Γιαννιώτης έβγαινε με μόλοπες κατά πέρα που κολύμπαγε open water.
0: Και ας πούμε και αυτό είναι ας πούμε, πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε πισίνα.
1: Είχες ή εξακολουθείς να έχεις πρότυπο, ίνδαλμα που λένε. Δηλαδή όταν άρχισες να καταλαβαίνεις, να βλέπεις τι δουλειάς, γιατί η κολύμβηση είναι ίσως, αν όχι το πρώτο, το δεύτερο δημοφιλές στο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Όχι, να πω την αλήθεια. Όταν σταμάτησα να... Όχι όταν σταμάτησα. Επειδή έχω το σκεπτικό το ότι κάνω αυτό που μου αρέσει, δεν σταμάτησα να έχω και κάποιον σαν πρότυπο. Δεν μπορώ τώρα να το εξηγήσω. Αλλά ας με έχω σίγουρα αθλήτριες που τις βλέπω και λέω πω είναι πολύ... που σου βγάζουν πολύ ωραία vibes.
1: Ποια σου βγάζει πολύ ωραία vibes?
0: Η Regan Smith, η Αμερικανίδα ύπτια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τη βλέπω στο TikTok και αυτά την ακολουθώ στις πλατφόρμες. Και μ' αρέσει, ας πούμε, να τη βλέπω. Επίσης, ποιες άλλες. Γενικά οι Αμερικανίδες, η Walls, η Smith, mm-hmm. η Douglas, όλες αυτές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά γενικά σαν πρότυπο,
1: όχι. Υπάρχουν αθλητές που σου κάνουν κλικ για οποιονδήποτε λόγο? Ενώ όχι κολυμβητές όχι και καλά.
0: Όχι τόσο ιδιαίτερα. Γενικά μου αρέσει να βλέπω και θαυμάζω πολύ αθλητές. Γιατί καταλαβαίνω ότι όταν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο, τι κάνω εγώ, επί 10 φορές. Οπότε καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι και γενικά τους θαυμάζω πάρα πολύ γι' αυτό, για την συνέπειά τους. Γιατί αυτό θέλει συνέπεια. Αλλά για μένα... ένα κλικ παραπάνω, θαυμάζω τους αθλητές αντοχής. Σε αθλήματα αντοχής, πάρα πολύ. Θέλει πάρα πολύ πόνο.
1: Κουράγιο, πόνο.
0: Ναι. Ψυχολογία, δηλαδή το μυαλό σου. Αν σε αφήσει το μυαλό σου, σε άφησε και όλο το υπόλοιπο. Οπότε θεωρώ ότι είναι από τους πιο σκληρούς και άξιους αθλητές.
1: Πώς κοουτσάρεις το μυαλό σου την ώρα πριν από τον αγώνα?
0: Εγώ προσωπικά...
1: δηλαδή, κινείσαι στα όρια της αναισθησίας, είσαι αγχωμένη, γιατί προηγουμένως κάτι μου είπες, ότι που σε ρώτησα πολύ νωρίς τι θέλεις να βελτιώσεις, σαν να κατάλαβα ότι πρέπει να βελτιώσεις την εκτίμηση στον εαυτό σου πριν από την πιστολιά του αφέτη.
0: Όχι πριν τόσο, γενικά κατά τη διάρκεια των αγώνων, γενικά πριν. Πλέον το έχω βρει πάρα πολύ. Έχω δουλέψει πάνω στο πώς να διαχειρίζομαι το άγχος μου και όχι μόνο, γενικά το μυαλό μου πριν την κούρσα. Και προσωπικά απλά με βοηθάει πάρα πολύ το να τη σκέφτομαι ξανά και ξανά και ξανά για να ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω όταν μπω. Όταν ξέρω ακριβώς τι έχω να κάνω, δεν χρειάζεται να αποσυντονιστώ. Γιατί αν αποσυντονιστώ, το καταλαβαίνω πάρα πολύ εύκολα ότι αν πότε αποσυντονίζομαι, ξέρω ότι πάω αργά και δεν βγαίνει κούρσα να αποσυντονιστώ. Οπότε το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, όλη την κούρσα από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάνω skip κάποια κομμάτια, εντάξει.
1: Λογικό.
0: Ναι. Αυτό το σκέφτομαι πάρα πολύ και θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του να είμαι χαλαρή, να μιλάω με τις διπλανές μου και αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό μου αρέσει και το Πανελλήνια, γιατί είμαι με τις φίλες μου. Οπότε θέλω να είμαι σε ένα ενδιάμεσο στάδιο του είμαι χαλαρή, αλλά είμαι και συγκεντρωμένη
1: και για τον συγκεντρωμένη, αγώνα. Focus. Τι έχει το πρόγραμμα αυτή την εποχή? Δηλαδή είμαστε τέλη Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Τι έχεις από εδώ και πέρα?
0: Σε 2,5 εβδομάδες φεύγω για Μόναχο, πανευρωπαϊκό πισίνας. Μετά γυρνάω και θα ξανανεύω Αθήνα για Πανελλήνιο κατηγοριών. Και μετά Βουδαπέστη, ναι, Βουδαπέστη για Open Water, πανευρωπαϊκό.
1: Οπότε είναι όλα μαζεμένα.
0: Είμαι full. Όλος ο Ιούλιος.
1: Κάνεις παράλληλα προπόνηση όταν έχεις μπροστά σου διοργανώσεις και πισίνας και ανοιχτής θάλασσας?
0: Αναγκαστικά ναι. Πρέπει να τα συνδυάσω. Ας πούμε, τώρα κάνουμε για ανοιχτή θάλασσα, γιατί...
1: στη Λιγαριά?
0: Όχι, πάμε πιο πέρα από το κολυμβητήριο πάμε.
1: Δάξει.
0: Τώρα αυτές τις μέρες. Γιατί δεν γίνεται. Είναι με μικρό το χρονικό περιθώριο από το ένα πανευρωπαϊκό στο άλλο για να ξανανεβάσω μέτρα, να ξαναμπω σε ρυθμό για το open water. Οπότε τα κάνουμε και λίγο τώρα. Μετά θα ξεκουραστώ λίγο για το πανευρωπαϊκό πισίνας και μετά ξανά πάλι.
1: Δεν μου κάνει ωραία ιστορία που σου έχει συμβεί. Εντάξει, ήταν ωραία ιστορία που σου προηγούμενη που έχασε το μέτρημα στα 1500 και το άλλο που παραλίγο να μην ακούμπαγε την πρώτη φορά που ήσουν 9 χρονών. Δεν έχει καμιά ωραία ιστορία που τη θυμάσαι και που ήμουνα και που να που έχω φτάσει.
0: Το μόνο που συγκρίνω, ας πούμε, έτσι όταν ήμουν και πιο μικρή, είναι το πώς διαχειριζόμουν μικρή το να μην πάω καλά. Δηλαδή,

0: φαινόταν τόσο καταστροφή. Καταστροφή. Δεν πήγα καλά, ανέβασα χρόνο, δεν βγήκα πρώτη. Α, μου φαινόταν πάρα πολύ τραγικό γεγονός. Και πλέον ηρεμία. Δηλαδή, ξέρω ότι.
1: Θέλει και λίγο ζεν.
0: Ναι, ναι, θέλει πολύ. Θέλει. Ξέρω ότι εντάξει. Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα. Οπότε.
1: Εγώ δεν λέω ότι προφανώς δεν θα είναι και εύχομαι από τα βάρη της καρδιάς μου να μην είναι. Δεν θα είναι σίγουρα υπέρτατη στιγμή αυτό εδώ στην καριέρα σου. Έχεις ακόμα να μαζέψεις, να κάνεις πρίκα. Την ώρα που ανέβηκες πάνω, και ανέβηκε η τρίτη, η δεύτερη και ανέβηκες κι εσύ. Ποια εικόνα πέρασε από το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή?
0: Επειδή αυτό ήταν στην Πράγα και βάζουν και τον εθνικό ύμνο.
1: Μπράβο,
0: είναι τέτοιο. Γενικά πάντα σκεφτόμουν πώς θα είναι να βγεις πρώτη και να είναι εθνικό σύμβολο από πίσω. Και όχι μόνο. Και να είναι η κερκίδα που να είναι η ομάδα και να, απλά να είμαστε όλοι μια ομάδα και αυτά. Αυτό, ανεβαίνω και σκέφτηκα αυτό το πράγμα.
1: Τι σου αρέσει στην Ειρήνη?
0: Δεν το έχω σκεφτεί δεν πολύ, να πω την αλήθεια.
1: Έχω χειρότερη ερώτηση. Πιο δύσκολη.
0: Μπορείς να το κλέξουμε. Τι μου αρέσει στην Ειρήνη? Μ' αρέσει που πλέον έχω αρχίσει να μην παίρνω πολλά πράγματα στα σοβαρά, ενώ αυτό που είπα προηγουμένως. Και ο χαβαλές, αυτό. Γενικά κάνω πολύ χαβαλέ με τις φίλες μου και αυτά και πολύ ηρεμία και πλάκα.
1: Η χειρότερη ερώτηση που δεν είναι πολύ χειρότερη είναι τι συχαίνεσαι στην Ειρήνη?
0: Συχαίνομαι το ότι μπαίνω πάρα πολλές φορές στη διαδικασία να τα βάλω όλα μαζί τα πράγματα που έχω να κάνω. Δηλαδή, μπορεί να είναι, ας πούμε, σε διάστημα ενός μήνα και εγώ επειδή απλά είναι διαδοχικά, τα βάζω όλα μαζί στο μυαλό μου.
1: Κάνω
0: και παθαίνω,
1: δηλαδή, κάτι
0: κρασάρω τελείως.
1: Πρέπει να κάνω κάτι απόψε και κάτι σε ένα μήνα. Κάνω πρώτα αυτό που
0: του
1: είναι
0: να κάνω. Του ένας μήνα και έτσι φεύγει. Μα έτσι είναι το κόλπο. Ναι, και μετά απλά καταλήγω να κρασάρω και απλά εμποδίζω τον εαυτό μου με αυτό που κάνω.
1: Έχει τύχει ποτέ να σε πάρουν τα κλάματα για ένα αποτέλεσμα, είτε χαράς είτε λύπεις?
0: Ναι, όταν ήμουνα μικρή, που δεν μπορούσα να διαχειριστώ το να μην πάω καλά, δηλαδή εκεί μέχρι τη Δευτέρα με Τρίτη Γυμνασίου. Μετά αυτό το δούλεψα και πλέον όχι, δεν ισχύει. Και από χαρά, δεν έχω σε δική μου κούρσα, ας πούμε, κάτι δάκρυα ή κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν τώρα, τον Απρίλη. 29 Απριλίου είχαμε το σχολικό και ο πρώτος παίρνει πρόκριση για παγκόσμιο σχολικό στη Βραζιλία. Και είχαμε ανέβει εγώ, η κολλητή μου η Πότη και ο Κακουλάκης, ο Νίκος. Και έπεφτε πρώτα ο Νίκος 400 ελεύθερο, μετά η Πότη 200 πεταλό... Όχι, πρώτα εγώ! Όχι. Νίκος 400 ελεύθερο, εγώ 400 μεικτή, Πότη 200 πεταλούδα. Και εγώ είχα πολλή απόσταση από τη δεύτερη, δεν είχα θέμα τώρα με τη θέση, ήμουν πιο ήρεμη. Ο Νίκος είχε πάει με δεύτερο χρόνο, τρίτο, δεν θυμάμαι, και έπρεπε να κρατήσει ρεκόρ. Αν δεν έκανε ρεκόρ, δεν θα το έπαιρνε. Και να κολυμπάει τώρα μια κούρσα από τις πιο ωραίες που έχω δει. Τελευταία μέτρα, δεν ξέρω τι έκανε. Εγώ είχα οριακά. Τι να πω, δεν ξέρω τι είχα πάθει. Κεφαλικό είχα πάθει. Και βγαίνει πρώτος για 5 κλάσματα. Εγώ τα έχω παίξει. Δες. Πέφτω μετά εγώ, εντάξει, ηρεμό, κολυμπάω το 400 μου μεικτή, όλα καλά. Και με το που βγαίνω, ήταν η Αναστασία. Είμαστε στην κερκίδα τώρα με τον Νίκο και πρέπει να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο, γιατί ήρθαν στο Ηράκλειο, δεν μπορούσε να ανέβει. Και να παίρνουμε και την κυρία Βάνα τηλέφωνο να της κάνουμε live μετάδοση. Και το είχα πολύ άγχος για την Αναστασία και κολυμπάει και τελευταία μέτρα ούτε αυτή ξέρω τι έκανε και το παίρνει για 3 κλάσματα. Εκεί είχα απλά πλαντάξει το κλάμα και της φώναζα να δει το αποτέλεσμα, γιατί δεν έβλεπε. Και μετά από λίγη ώρα συνειδητοποιεί τι γίνεται και αρχίζει να κλαίει. Και κλαίω κι εγώ και απλά κοιτιόμαστε και κλαίμε.
1: Κλαίμε όλοι.
0: Ναι, και βγαίνει και έχω ωριακά βουτήξει στην πισίνα και απλά αγκαλιζόμασταν κάτω, στο χώρο της πισίνας. Και ήταν αυτή, νομίζω, ήταν η πιο συγκινητική στιγμή.
1: Μαγεία, συνέντευξη μαγεία. Λοιπόν, πες μου μια κούρσα που θα ήθελες να την ξανακολυμπήσεις. Που την έχεις αποθυμένο.
0: Τι εννοείς?
1: Ή περίμενε, που την έχεις αποθυμένο και δεν πήγες καλά.
0: Θέλω να την ξαναζήσω ή...
1: Ναι, ή που την έχεις αποθυμένο γιατί πήγες τόσο καλά που θα ήθελες να διαρκέσει λίγο παραπάνω αυτή η ευτυχία, ας πούμε, των 4 λεπτών, των 17 λεπτών, οτιδήποτε.
0: Τώρα είμαι ανάμεσα σε... Μπορεί να πω και open water τώρα.
1: Μπορεί να πεις ό,τι θέλεις.
0: Γιατί φέτος το Πανελλήνιο...

ήταν από τους αγαπημένους μου αγώνες, δηλαδή σίγουρα μπαίνει top 3 πιο ωραίους αγώνες. Πάλι γιατί είμαστε πανελλήνιο, με τις φίλες μου, τα πάντα, γνωριζόμαστε όλοι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσαν πάρα πολύ τα 5 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω, είχα πάει

0: αρχίσαμε να ανοίγουμε, ξέρω εγώ, στο τέλος και είχαμε φύγει μαζί και γενικά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχα ευχαριστεί πάρα πολύ αυτή την κούρσα και γενικά όλες τις κούρσες εκείνων των αγώνων. Και αλλιώς μπορεί να έβαζα 400 μεικτή ή της Πράγας, που μου άρεσε πάρα πολύ, ή το 4.55 όταν το είχα κάνει πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Είσαι πειθαρχημένη την ώρα της κούρσας σε σχέση με αυτό που σου έχει πει η προπονήτρια ή η αντίθεση, κάνεις το κεφαλιού σου?
0: Όχι, κάνω...
1: Κάνω το κεφαλιού.
0: Ό,τι μου έχει πει. Όχι, ό,τι μου έχει πει. Ό,τι μου έχει πει. Εντάξει, προσπαθώ να κάνω αυτά που μου έχει πει, δηλαδή σαν κολύμπη, σίγουρα την τεχνική μου, ό,τι μου έχει διορθώσει τα πάντα. Πότε να πάω πιο γρήγορα, πότε να μείνω στο ρυθμό μου, τα πάντα. Προσπαθώ να τα έχω εκεί που πρέπει, όσο γίνεται. Και τώρα, εντάξει, από περάσματα και τέτοια, πολλές φορές νιώθω ότι μου λέει πολύ γρήγορα πράγματα. Οπότε, εντάξει, εκεί ξεκινάω, εκεί που θα μου πει και βλέπω πώς πάει η κούρσα. Αλλά γενικά όχι, θεωρώ ότι είναι προπονητήρα μου και την εμπιστεύομαι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πρέπει να κάνω αυτό που μου λέει.
1: Δεν ήταν υποβολή μια ερώτηση. Η Ειρήνη Βασιλείου, που είναι μια πολύ μεγάλη αθλήτρια, έχει τρέξει δύο φορές Ολυμπιακούς Αγώνες εδώ, Ηρακλείο. Μου είχε πει κάτι κάθε φορά που έρχεται ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, από ατομικό σπορ, το ρωτάω. Λέει ότι μερικά αγωνίσματα και ίσως και όλα τα ατομικά σπορ θέλουν και λίγο, όχι λίγο, θέλουν μαζοχισμό. Το νιώθεις αυτό?
0: Ναι, δηλαδή εντάξει, ποιος νοήμων άνθρωπος θα ξυπνούσε στις 5:30 το πρωί για να πάει στην προπόνηση ή και οφελώς. Δηλαδή, θέλει. Θεωρώ ότι αν δεν είχα μεγαλώσει στο κολύμπι και να το κάνω αυτό, δηλαδή να μου είχε γίνει μια συνήθεια, θα θεωρούσα τρελούς όσους το κάνουν.
1: Σωστά. Όλο αυτό που κάνεις και που το κάνεις πια πολύ, θα πω εντός εισαγωγικών, πολύ επαγγελματικά, πολύ συνειδητοποιημένα, διαπλάθει και την ειρήνη έξω από την πισίνα και έξω από τη θάλασσα.
0: Πολλοί λένε
1: τον άνθρωπο,
0: ναι,
1: λέει, το χαρακτήρα σου.
0: Ναι, κατάλαβα. Πολλοί λένε πως ναι. Εντάξει, σίγουρα έχω αποκτήσει μία συνέπεια, να το πω, δεν ξέρω, αλλά ας πούμε ξέρω ότι κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν.
1: Πρέπει να γίνουν, ναι.
0: Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν. Πολλές φορές όταν σου λένε κάτι, δηλαδή πρέπει να ακούς αυτό που σου λένε. Δηλαδή, έχω... Αυτό, δηλαδή είμαι λίγο πολλές φορές πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό πρέπει να γίνει έτσι, αυτό έτσι. Αλλά βλέπω, ας πούμε, στο σχολείο είμαι λίγο πιο χαλαρή από ότι είμαι, ας πούμε, στην προπόνηση. Είμαι λίγο πιο χαλαρή. Οπότε δεν ξέρω τώρα που... σε ποιους χώρους ισχύουν αυτή η συνέπεια και η...
1: Αν έπρεπε να υιοθετήσεις, να ενστερνιστείς έτσι ένα μότο που λέμε, τι θα... που σου ταιριάζει και θα... ήθελες να το ακολουθείς, ποιο θα ήταν?
0: Ούτε αυτό το έχω σκεφτεί, να πω την αλήθεια. Δεν είμαι πολύ του ότι πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό για να πετύχεις.
1: Μπράβο, ότι πρέπει να έχεις μια ρουτίνα, ας πούμε, ναι.
0: Θεωρώ ότι...
1: Ρουτίνα έχεις, γιατί
0: είμαι σαν...
1: Αλλά εννοώ που να ξέρεις η συνταγή, ας πούμε, ναι.
0: Ναι, είναι τόσο σκληρός τέτοιο. Εγώ έχω μία... ότι κάνεις αυτό που σου αρέσει... Όσο κάνεις αυτό που σου αρέσει, θα πηγαίνεις καλά. Mm. Αυτό ξέρω. Ότι όταν σου αρέσει αυτό που κάνεις, σίγουρα θα έχεις και καλό αποτέλεσμα. Όταν πάψεις να σου αρέσει αυτό, θα φανεί και. Θα φανεί ενώ από τα αποτελέσματά σου ότι δεν θα πηγαίνεις πια τόσο καλά.
1: Μαγειρεύεις?
0: Ωραία ερώτηση. Μπορώ να πω ότι είμαι η μόνη στο σπίτι, ο αδερφός μου 3 χρόνια μικρότερος, που δεν ξέρω να κάνω τίποτα.
1: Δεν ξέρεις τίποτα.
0: Όχι, εντάξει. Μακαρόνια.
1: Δηλαδή, περίμενε, άμα δει η μαμά και ο παπάς και ο αδερφός και ψωμολισά. Ένα αυγό. Ένα αυγό, ρε κορίτσι μου.
0: Επίσης πιστεύω ότι εντάξει, αυτό που τους κρίνουμε όλους επειδή δεν ξέρουν να μαγειρεύουν, μια χαρά όλοι μπορούν να μαγειρεύσουν. Αν έχουμε μια συνταγή, μπορούμε να ακολουθήσουμε μια χαρά. Εντάξει. Δηλαδή, αρκετά με έχει σημαδεύσει αυτό στο σπίτι.
1: Χόμπι, τι έχεις? Ανώνυμα διάκριτο. Δεν κοίταρε στον ελάχιστο χρόνο. Αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχεις, τι γουστάρεις, τι κάνεις, να περνάει λίγο ώρα και να ξεφεύγεις, παιδί, να αποφορτίζεσαι.
0: Γενικά μου αρέσει να βγαίνω με τους φίλους μου, να μιλάω με κόσμο, δεν μπορώ να κάθομαι τέτοιο. Ειδικά φέτος πρώτη φορά, με έπιασε μία μανία με το όποτε είχα και ένα χρόνο, να βγαίνω, να πηγαίνω βόλτες, ή όχι αναγκαστικά βόλτες, να έρχονται άτομα στο σπίτι, να πηγαίνω εγώ. Ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια με το που γυρνούσα την προπόνηση, ξερνόμουν στον ύπνο, φέτος όχι, δεν μπορούσα να κάτσω. Και γενικά αυτό με ξελαμπικάρω.

0: Δηλαδή από την προπόνηση και από αυτά, ναι, με βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά αλλιώς, από χόμπι τώρα, πάντα ήθελα να ξέρω να ζωγραφίζω. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις, ε.
0: Τίποτα, από καλλιτεχνικά τίποτα και πάντα ήταν το αποθυμένο.
1: Κάποιος ζωγραφίζει. Ποιος ζωγραφίζει, ο Χουρδάκης νομίζω.
0: Μπορεί, ναι,
1: ο Χουρδάκης, ο Σταδής, νομίζω ότι...
0: Πολύ του ζηλεύω αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πάντα
1: έχουν κάποιο ταλέντο, ε.
0: Ναι, στα καλλιτεχνικά, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν έχω αυτή.
1: Μπορεί να τραγουδάς όμως, που τραγουδάς. Ούτε.
0: Όχι, καθόλου.
1: Ξέρεις, όταν είχε έρθει η Βασιλάκη εδώ, χωρίς να το ζητήσω πολύ επίμονα, τελείωσε η εκπομπή με βύση.
0: Δεν μπορώ.
1: Όχι.
0: Δεν, πολύ κακή. Πάρα πολύ κακή.
1: Πολύ κακοφωνήξε.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Επίσης άλλο ένα αποθυμένο.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να τραγουδήσω. Η αδερφή μου τραγουδάει. Ο αδερφός μου παίζει μπουζούγια. Εγώ τίποτα από μουσική πάλι. Δεν επένδυσαν οι γονείς μου σε μένα.
1: Δεν επένδυσαν και παραεπένδυσαν.
0: Εννοείται, απλά δεν κάνω. Αλλά ναι, αυτό. Σε ένα, το αποθυμένο μου ήταν να παίζουμε, ας πούμε, μπορεί και με τον αδερφό μου σε ένα μαγαζί. Εκεί στα 25 μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ναι, αυτό, να παίζουμε.
1: Αυτό.
0: Ρεμπέτικα, λαϊκά, τέτοια.
1: Μα. Αυτού του ρεύματος είσαι.
0: Έντεχνα.
1: Όχι, έντεχνα.
0: Έντεχνα, αλλά ας πούμε σε μαγαζιά και τέτοια, κανένα μυζοδοπολείο και τέτοια, μου αρέσει πάρα πολύ να ακούμε.
1: Αν αντιστρέφαμε τους ρόλους και ήσουν εσύ δημοσιογράφος και εδώ καθόταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη, τι θα τη ρωτάγες? Από αυτά τα σοβαρά ή τις σαχλαμάρες που σε έχω ρωτήσει μέχρι τώρα εγώ. Πέρα από αυτά.
0: Αν θα κάτσει ποτέ να σκεφτεί τι πρέπει, ενώ τι θέλει να κάνει, τι να σπουδάσει, γιατί θεωρώ εντάξει, ο χρόνος αρχίζει λίγο και...
1: Πιέζει.
0: Πιέζει. Με τη σχολή, όχι το επάγγελμα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και αυτό, να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της να βρει τι της αρέσει να κάνει και να ασχοληθεί με αυτό. Γιατί ξέρω ότι αν το βρει, θεωρώ ότι θα κάτσει σίγουρα να ασχοληθεί και να επενδύσει πάνω σε αυτό.
1: Υπέροχη είσαι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Εύχομαι όλα τα όνειρά σου να τα δεις να παίρνουν σάκια και ωστά, να βρεις γρήγορα τι θέλεις να κάνεις και αν δεν το βρεις γρήγορα, θα έρθεις να κάνουμε μαζί εκπομπή.
0: Εντάξει.
1: Σε γουστάρω για παρτέρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ειρήνη Ψαρουδάκη. Αυτό ήταν το 34ο που γελάω, γιατί πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και όταν περνάει και ο παρουσιαστής καλά, αυτό βγαίνει. Φαντάζομαι ότι βγήκε και με την Ειρήνη την Ψαρουδάκη. Εδώ στο Κόσμο Σπορ, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τον καινούργιο φίλο μας, που είναι μια υπέροχη φιλία πια, ο πηγαίος θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Τα νερά ΕΤΑΝΑΠ Σαμαριά που μας χρειάζονται ακόμη περισσότερο τώρα από την τηλεόραση Κρέτα στο μεγάλο γήπεδο, είπα, στη μεγάλη δεξαμενή, στη μεγάλη πισίνα αλλά και στη μεγάλη ανοιχτή θάλασσα της τηλεόρασης Κρέτα. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γεια σας και χαρά σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
4: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
1: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Άμαν φέρτε μου γρανίτι να κουτουνίσω.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλέν, το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
3: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνη.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
14: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
15: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
17: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
18: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
17: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
19: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
20: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
21: Μεγάλη γιορτή.
22: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

πάμε. Ρε το σώμος πάμε. Αγγελιανά. Αγγελιανά Ρεθύμνο. 21 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο. Μπροστά ο Άρης και θα μπουστάρεις. Και έχουμε και κάτι άλλο εμείς εδώ.

0: Πάμε. Άρης, πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου Αγγελιανών και μαγαζί Γωνία.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
0: Τι έγινε.
1: Να είσαι καλά. Καλώς ήρθατε στα Αγγελιανά Μυλοποτάμου.
0: Αγγελιανά.
1: Αγγελιανά Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβεις που βρισκόμαστε, είμαστε περίπου στα 90,
0: όχι, κόσμο, κατάλαβα,
1: στα 90 μέτρα υψόμετρο.
0: Ναι. Α, είμαστε τόσο ψηλά,
1: Είμαστε ένα χωριό περίπου 700 κατοίκων.
0: Ναι.
1: Είμαστε κατεξοχήν αγροτικό χωριό και ασχολούμαστε και με τον τουρισμό τα τελευταία χρόνια. Έχει ανέβει πάρα πολύ τουριστικά το χωριό μας.
0: Παραλία έχετε για μπάνια?
1: Έχουμε παραλία φυσικά. Είναι η παραλία του Γεροποτάμου. Έτσι το ονομάζουμε εμείς. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Ευχόμαστε να πράσουμε, να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Έχουμε πάρα πολλές ομορφιές να σας δείξουμε.
0: Μην το χαλάς τώρα, άστα αυτά τώρα.
1: Τι να, πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί.
0: Τι σοβαρός είσαι από μόνος σου.
1: Πάμε να σου δείξουμε
0: για προσωπικότητα. Ωρα.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Και την εκεί πλατεία του χωριού και πίσω μας εκκλησία, η οποία είναι τρίκλητη από ό,τι ξέρω, Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Ευαγγελισμός Θεοτόκου και Αγία Κατερίνη.
0: Είδες τι ωραία.
1: Τρίκλητη.
0: Και ωραία η εκκλησία, και ωραία πλατεία, και ωραίος χώρος και κάνετε εδώ και πανηγύρια.
1: Τα πανηγύρια μας είναι πάρα πολύ μεγάλα.
0: Από τα μεγαλύτερα στο
1: Μυλοπόταμο.
0: Και από τα καλύτερα, ναι, υποθέσω.
1: Έτσι το λέμε τουλάχιστον εμείς.
0: Ο καθένας ό,τι θέλει λέει, ό,τι θέλει πιστεύει.
1: Σωστά.
0: Ελεύθερα.
1: Έχουμε κάνει λοιπόν μέχρι και 2.000 άτομα έχουμε κάνει πανηγύρι. Αρχές του Αυγούστου συνήθως είναι το πανηγύρι του χωριού μας.
0: 2001, γιατί θα έρθω και εγώ φέτος.
1: Περνάμε πάρα πολύ καλά, να είναι καλά όλος ο κόσμος. Η πλατεία μας είναι πάρα πολύ ωραία, οι άνθρωποι του χωριού πάρα πολύ ζεστοί και κάθε χρόνο εξελισσόμαστε και είμαστε καλύτεροι.

0: Λοιπόν, εδώ το χωριό, τόσο από καλό λάδι που είναι και το top, όπου ορεκυπευτικά πολλά.
1: Σωστά.
0: Έτσι, φρούτα λαχανικά, έχει να κάνει με το μικροκλίμα.
1: Έχουμε και πάρα, πολύ, πάρα πολλούς ανθρώπους πάνε στη Λαϊκή.
0: Από εδώ?
1: Ναι.
0: Ναι. Τουλάχιστον... Γιατί βλέπω πολλές βάρκες δεξιά τουλάχιστον... και αριστερά σχολεία.
1: Αφού είμαστε πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα.
0: Όλα τα
1: έχετε. Ανέκαθεν.
0: Θάλασσα. Βουνό.
1: Βουνό. Όπως είπε
0: φυσικά. Ημιωρινό το χωριό.
1: Σωστά. Τουρισμό.
0: Ακούστε με κι εσείς. Έλα και εσύ να μ' ακούσεις. Πες τώρα ότι δεν προλαβαίνεις να δεις την εκπομπή στην τηλεόραση. Πού πας? Πού την ψάχνεις?
1: Στο YouTube.
0: Πού χτυπάς? Πού κάνεις εγγραφή?
1: Πας μαγειρεύοντας. Πας μαγειρεύοντας.
0: Αυτό είναι. Χτυπάω πόρτα, με περιμένει Νίκη, λαγό στη φάδο. Έχουμε και ιστορία εδώ μέσα, με κρασιά και τα λοιπά, θα τα δούμε όλα. Προς το παρόν πάμε να μαγειρέψουμε. Χτυπάω. Ευχαριστώ, είμαι πρόσδεκτος.

0: Αγγελιανά.
1: Αγγελιανά Μυλοποτάμου, Ρέθυμνο Κρήτης. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε, κυρία Νίκη μας.
1: Σήμερα θα σας δείξουμε πώς μαγειρεύεται ο λαγός στη Φάδο. Εγώ τον λέω βέβαια μεθυσμένο λαγό, διότι ψήνεται μόνο με κρασί. Mm-hmm. Μόνο με κρασί, καθόλου νερό ή αν χρειαστεί έστω λίγο.
0: Δεν το μαρινάρεις, να υποθέσω. Δεν το
1: όχι,
0: βλέπω.
1: Όχι.
0: Δεν το βάζεις σε κρασιά και τα λοιπά, βαχαρικά από την προηγούμενη.
1: Όχι, δεν
0: βάζω. Ατόφιο.
1: Έτσι.
0: Κάτι οσμίζομαι, γιατί έχω ξανακάνει μια παρόμοια συνταγή πάλι κάπου εδώ στο Ρέθυμνο. Σιγά σιγά το κρασί.
1: Ναι.
0: Όσο ζητάει.
1: Ναι, ναι. Μαρτυράει ούτως ή αλλιώς το φαγητό όταν χρειάζεται κάποιο υλικό, διότι τσιτσιρίζει πολύ, οπότε αντί να προσθέσουμε νερό για να μην μας κολλήσει, βάζουμε κρασί.
0: Πολλά μπαχαρικά βλέπω εκεί, δεν
1: ναι,
0: κάνω λάθος.
1: Το μυστικό είναι αυτό.
0: Θυμάρια βλέπω.
1: Θυμάρι, ρίγανη, κανέλα, δάφνη, γαρίφαλο. Πιπέρι, γαρίφαλο σε σκόνη, κανέλα σε σκόνη.
0: Κερακί.
1: Ναι, κερακί. Αυτό είναι το μυστικό μας.
0: Για να το μαλακώσει.
1: Ναι, όταν γδάρουμε ένα λαγό, καλός ή κακός, δεν γνωρίζουμε πόσο χρονών είναι.
0: Για πες.
1: Αν είναι πολύ παλιός ή όχι. Και βάζουμε ρακί για να ψηθεί πιο γρήγορα.
0: Το μαλακώνει.
1: Ναι, το μαλακώνει και ψήνεται πιο γρήγορα. Λοιπόν, βάζουμε το ελαιόλαδο. Τόσο όσο να σκεπάσει το πάτο του τσικαλιού.
0: Και ξεκινάς με κρεμμύδια.
1: Βάζουμε λίγα κρεμμύδια για να μπορούμε να τσιγαρίσουμε το λαγό.
0: Ναι. Α, όπως ξεκινάμε ένα φαγητό και τσιγαρίζουμε κάποια κρεμμύδια
1: πολύ
0: για
1: σωστά,
0: να τα καραμελώνεις, ναι, τα σουτάρεις.
1: Πολύ σωστά. Περιμένουμε να κάψει λίγο.
0: Ωραία, περιμένουμε να κάψει, να τσιγαριστούν για να συνεχίσουμε μετά με τον λαγό.
1: Το σοτάρουμε λίγο.
0: Και βάζεις μετά το κρασί, τα μπαχαρικά να υποθέσω, αλάτι δεν βάζεις από την αρχή. Θα βάλεις.
1: Θα βάλω στην αρχή λίγο για να πιάσει το κρέας μας και μετά στο τέλος, μισή ώρα πριν κλείσουμε το φαγητό μας, προσθέτουμε τα κρεμμύδια και ξαναβάζουμε αλάτι. Και ζάχαρη.
0: Και για λέει και στην γρασία για να γλασάρει, ε.
1: Ναι.
0: Πέμπτε να... βλέπω, έχεις πέμπτε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία. Συμπληρώνεις κρασάκι.
1: Ναι, συμπληρώνω κρασάκι. Σιγά σιγά θα βάζω τα μυρωδικά μου.
0: Σταδιακά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και
0: πώς κάνουμε το ριζότο και προσθέτουμε ζουμί, εσύ προσθέτεις κρασί.
1: Έτσι.
0: Χαμηλώνεις τη φωτιά, όμορφα, ήσυχα, ωραία και όπως πρέπει.
1: Τώρα ήρθε η ώρα.
0: Έτσι μαγειρεύεις εσύ και στο σπίτι, ζεν, τελειώς.
1: Ναι, έτσι. Το φαγητό θέλει αγάπη, όπως όλοι οι άνθρωποι.
0: Εσύ κάνεις κινήσεις, τελείως.
1: Βάζουμε δάφνη, κανέλα.
0: Α, τη βάζεις την κανέλα.
1: Γαρίφαλο.
0: Την αφήνεις την κανέλα
1: πιπεράκι,
0: μέσα.
1: Βέβαια.
0: Δεν την αφαιρείς.
1: Όχι.
0: Ωραία. Κόκκος, πιπέρι, δύο,
1: ναι,
0: κανέλα.
1: Γαρίφαλο και δάφνη. Όλα αυτά, δάφνη, ρίγανη, θυμάρι, ναι, είναι από την περιοχή μας.
0: Είναι δύο,
1: θα μαζεύουμε.
0: Την Κρήτη
1: τώρα
0: μας.
1: Βάζουμε ρίγανη.
0: Μάλλον στην Ελλάδα είμαστε, παντού στα χωριά υπάρχουν αυτά. Εκεί τι έχεις μοσχοκάρι εδώ.
1: Όλα θέλεις να τα μάθεις.
0: Τι, μάγειρα.
1: Σιγά σιγά. Τώρα βάζουμε θυμάρι.
0: Όπου εκεί εγώ. Θα μυρίσω.
1: Κανέλα σε
0: σκόνη. Να πας λίγο την κανέλα βλέπω. Το ριζόγαλο πρέπει να το πηγαίνεις
1: φέρα. Πιπέρι.
0: Κάνεις ριζόγαλο. Κάνεις ριζόγαλο, λέγε.
1: Ναι, αμέ.
0: Κανέλα.
1: Κανέλα σε σκόνη. Πάντα με το μάτι.
0: Ναι.
1: Γαρίφαλο σε σκόνη.
0: Οπότε ό,τι βάζεις ξυλάκια και τα λοιπά, βάζεις και σε σκόνη αντίστοιχα, ε.
1: Ναι.
0: Σκόρδο δεν έβαλες.
1: Ακούστε τώρα, ποτέ.
0: Γιατί?
1: Το σκόρδο θα λιώσει την κριτική για παραδοσιακή συνταγή.
0: Πάει, δεν την πες. Μπορούμε να ζήσουμε. Πάντως μυρίζει ωραία, ρε παιδί μου.
1: Ήδη.
0: Τη δίνεις όλη την ενέργεια εκεί.
1: Έτσι.
0: Τα βάλεις τα μπαχαρικά όλα.
1: Ναι, αλάτι. Και βάζουμε λίγο αλάτι τώρα.
0: Κυρακί.
1: Κυρακί, είπαμε στο μισάρο, μαζί με την ντομάτα.
0: Τέλεια. Έχεις και λίγο νερό εκεί.
1: Ναι.
0: Αν χρειαστεί.
1: Αν χρειαστεί. σπάνια, αλλά πολύ λίγο.
0: Ναι, μωρά, αυτά τώρα, επειδή όλα τα κυνήγια είναι άγρια και είναι σκληρά τα κρέατα, θέλουν χαμηλή φωτιά.
1: Αυτό.
0: Ναι,
1: καταλάβατε ότι χαμήλωσα το. Ναι.
0: Να το χαϊδεύει ουσιαστικά το φαγητό. Πάλι κρασάκι.
1: Προσθέτουμε λίγο πάλι κρασάκι.
0: Εντάξει, κατ' εξοχήν χειμωνιάτικο φαγητό, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το τρώμε και το καλοκαίρι.
1: Ναι, έχουμε τους φιλούς μας, μπαίνουν στην κατάψυξη οι λαργοί, με την προβιά τους πάντα.
0: Ναι,
1: φυλάσσονται.
0: Το ξέρω αυτό.
1: Ναι, το μόνο που κάνει ο κυνηγός, βγάζει τα εντόστια και μετά μπαίνει στην κατάψυξη.
0: Οπότε.
1: Θέλει φυσικό ξεπάγωμα, όχι νερά και αυτά.
0: Στη συντήρηση από το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι.
0: Ούτε ζεστά νερά, ούτε.
1: Έτσι. Και μετά το γδέρνουν. Το γδέρνουν όταν είναι έτοιμος ξεπαγωμένος και τον κόβουν στο σε μερίδες.
0: Τον γδέρνουν, τον φέρνουν.
1: Και εγώ τον ψήνω.
0: Και τον
1: υπεραναλύει.
0: Τον υπεραναλύεις εδώ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, μισή ώρα ρίχνεις πελτέ, ντομάτα, ναι. Πασάτα βλέπω και ντομάτα πούλπα βλέπω.
1: Ναι, φρέσκια ντομάτα, πολτός.
0: Ναι. Πασάτα.
1: Ναι, σωστά. Και βάζουμε και το ποτηράκι τυρακί.
0: Θες να ξανάρθω ή τα κάνεις μόνη σου και να πάω καμιά βόλτα εγώ?
1: Μπορείς να, σου δίνω την άδεια.
0: Θα μου δώσεις την άδεια, Κώστα. Μου δίνει την άδεια, φεύγω και δεν λέω που πάω. Γεια.

καθαρίζουμε με ένα πιλεράκι ή με ένα μαχαιράκι το μήλο, το κόβουμε στα τέσσερα, αφαιρούμε τα σπόρια και το κόβουμε σε φέτες ενός εκατοστού. Τα βάζουμε μαζί με τα υπόλοιπα μήλα σε νερό και λεμόνι φρέσκο για να μην μας μαυρίσουνε. Σε ένα τηγάνι βούτυρο αγελαδινό, στον πάτο να λιώσει και ρίχνουμε τα μήλα. Κριτικό θυμαρίσιο μέλι, αντί για ζάχαρη. Κράνα, cranberries ή και σταφίδες. Εκχύλισμα βανίλιας, ένα κουταλάκι του γλυκού και λίγο παραπάνω. Χυμό από λεμόνι. Προσεκτικά μας πέσουν σπόρια. Αφήνουμε για περίπου 10 λεπτά μέχρι να καραμελώσουν τα μήλα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Τελειώνουμε με μοσχοκάριδο και λίγο κανέλα. Σβήνουμε, ρίχνουμε κανέλα και μοσχοκάριδο. Φέρνουμε μια-δυο στροφές και τα αφήνουμε να κρυώσει εντελώς στην άκρη. Έχουμε δύο διαφορετικά τσουρέκια, ένα με πραλίνα και ένα απλό με μαστί χαχείου. Έχουμε όμως και κουρασάν vegan, εταιρεία Χατζής από τα Τρίκαλα. Εγώ θα επιλέξω τσουρέκι vegan με μαστί χαχείου. Μπορείτε να βάλετε όμως και κουρασάν. Χτυπάμε ή αλλιώς αναδεύουμε τρία αυγά και ενσωματώνουμε το μείγμα κρέμας γάλακτος και γάλακτος και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Παίρνουμε το τσουρέκι με τη μαστίχα, το κόβουμε στη μέση και μετά κόβουμε φέτες γύρω στα 2 εκατοστά. Από τη συγκεκριμένη συσκευασία μάλλον θα χρειαστούμε τη μισή. Παίρνουμε 2 φέτες με τσουρέκι που σας έμεινε, αλλά το συγκεκριμένο, δείτε το, λες και ψήθηκε πριν μισή ώρα, τόσο φρέσκο. Μεγάλους κύβους και πάμε δίπλα στο γάλα, ρίχνουμε, συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα και αφού κρυώσει το μείγμα με το μήλο, το προσθέτουμε εδώ μέσα. Ανακατεύουμε να πάνε

τα υλικά όμορφα παντού μαζί να ενσωματωθούν και παίρνουμε ανοξείδωτα ραμεκίν ή μπολάκια πυρήμαχα και θα δείτε τι θα κάνουμε. Παίρνουμε το μείγμα αφού απορροφηθεί το γάλα και κρέμα και γίνουν ένα και πάμε σε μπολάκια βουτυρωμένα καλά και παγωμένα, με παγωμένο βουτυρό. Τοποθετούμε τα ραμεκίν σε ένα ταψί και προσθέτουμε πολύ ζεστό νερό μέχρι να φτάσει το 1 τρίτον από την πλευρά των ποτηριών, δηλαδή το ραμεκίν. Ψήνουμε 20-25 λεπτά στους 180 μέχρι η κορυφή να πάρει ένα πλούσιο χρυσαφή χρώμα. Ιδανικά τα αφήνουμε πριν τα ψήσουμε γύρω στη μισή ώρα στο ψυγείο. Χωρίς το νερό φυσικά.

0: μέσα στο σχολείο. Α, καταρχάς έχει και ένα πολύ ωραίο δέντρο και παρκάκι να αλλάζει κανείς. Αλλά εδώ πού είμαστε τώρα?
1: Εδώ είμαστε στο μοναδικό κυκλοφοριακό πάρκο του Μυλοποτάμου.
0: Κύκλο.
1: Κυκλοφοριακό πάρκο.
0: Τι σημαίνει αυτό, για
1: βέβαια. Κυκλοφοριακές αγωγές. Εδώ πέρα λοιπόν ξεκίνησε για 7 ολόκληρα χρόνια. Κάνανε, διδάσκανε, ερχότανε ο διοικητής του περάματος, ναι, και έκανε μάθημα στα παιδιά. Έκανα μάθημα στα παιδιά κυκλοφοριακής αγωγής και μετά με τα διάφορα οχήματα που είχαμε εδώ πέρα κυκλοφορούσαν μέσα και μαθαίνανε τα σήματα.
0: Ακριβώς. Κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση.
1: Α, μπράβο. Είναι λοιπόν το μοναδικό κυκλοφοριακό πάρκο στο Μυλοποτάμο.
0: Μήπως χρειάζεται να κάνουμε κι άλλα?
1: Σίγουρα.
0: Ε?
1: Σίγουρα.
0: Όχι είτε... εδώ στο Μυλοπόταμο.
1: Παντού.
0: Στην Ελλάδα.
1: Παντού. Βοήθησαν πάρα πολύ. Όλα τα παιδιά έρχονταν εδώ πέρα από διάφορα σχολεία του νομού Ρεθύμνου. Ήρθαν πάρα πολλά σχολεία, τα φιλοξενήσαμε και τους μάθαμε λοιπόν πώς να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Το θετικό ποιο ήταν, ότι φεύγαν από εδώ πέρα και λέγανε στους γονείς τους, ήταν τόσο ενθουσιασμένα που όταν μπαίνανε με τους γονείς τους στο αυτοκίνητο, τους παροτρύνανε να βάλουμε ζώνη, πρόσεχε το stop. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Για 7 χρόνια λοιπόν ολόκληρα δημιουργήσαμε εδώ πέρα αυτό το πάρκο. Τώρα έχει αδανήσει αυτή τη στιγμή, αλλά θα προσπαθήσουμε να το ξαναβάλουμε, να το ξαναεντάξουμε έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και να συνεχίσουν να έχουν τα παιδιά να επισκέπτουν το χωριό μας.
0: Αυτά όχι απλά πρέπει να γίνονται, οφείλουμε.
1: Οφείλουμε να γίνονται, ναι.

0: αυτά που θα δοκιμάσουμε εδώ και θα μάθουμε για τα κρασιά που μας έρχονται από τη Γαλλία, δεν πάει ο νου σας. Ούτε ο δικός μου.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, αφού είμαι εδώ.
1: Καλώς ορίσατε σαν Κυλιανάμιλο ποτάμο. Εδώ βρισκόμαστε στη θέση Πύργος. Είναι η έδρα του Ινοποιού μας, το Σατό του Βάλ ντε Μερσί. Έχει έδρα τη Γαλλία και συγκεκριμένα τη Βουργουνδία. Παράγουμε λευκά κρασιά από Σαρδονέ, που είναι και η ποικιλία της περιοχής, και ερυθρά κρασιά από Πινό Νουάρ. Στο συγκεκριμένο χώρο κάνουμε κάποιες γευσηγνωσίες με τα κρασιά τα δικά μας και με κριτικά κρασιά, για να αναδείξουμε και το Ινοποιείο και την εντοπιότητα των κριτικών ποικιλιών, όπως είναι το Λιάτικο, η Βιλάνα, το Βιδιανό, το Θραψαθύρι. Κόσμος έρχεται, μπορείτε να κάνουμε μια ξενάγηση στο χώρο μας, είναι μια πολύ ωραίος χώρος, παραδοσιακός, κρατάμε και το κριτικό

0: στυλ, σε συνδυασμό βέβαια και με το γαλλικό το κρασί. Και μπορούμε λοιπόν να έρθει ο κόσμος και να δοκιμάσει και να κάνει και μια ξενάγηση και να περάσουμε όλοι πάρα πολύ όμορφα.
1: Εκεί. Τι θέλει αυτό το κρασί για να το απογειώσουμε?
2: Θέλει να συνοδεύεται και από ένα καλό μαγειρεμένο λαγό.
1: Είναι έτοιμος?
2: Έτοιμος.
1: Έχει καθίσει κανένα μισή ώρα και τώρα εδώ να σκάσουν όλα τα... Το ποινί στο κοκκινό.
2: Ναι, με. Είναι πολύ ωραίο. Γεια σας. Καλώς ήρθατε.
1: Γεια. Τι έκανες τώρα εδώ? Πάρε το κρεμμύδι και το πιρούνι. Δεν δοκιμάζεις?
2: Δοκιμάζω.
1: Την πατάτα την έκανες γιατί σου είπα εγώ ότι πήγες και...
2: Ναι, πήγα και προνόησα και μαγειρέψαμε και πατάτες τηγανιτές.
1: Τι να δοκιμάσεις, πες μου, τι σ' αρέσει εσένα, τι θα τρώγεις εσύ? Αυτό το...
2: Ψαχνό.
1: Ψαχνό.
2: Ναι.
1: Περίμενε, να το δω το κότσι. Ναι. Θέλω να πω το εξής, γιατί τώρα θα φανεί, καταρχάς φαίνεται ότι είναι καλά μαγειρεμένο που ξεκολλάει, αλλά όποιοι ξέρουν και τρώνε κυνήγια, δεν περιμένουν ότι θα φάνε ένα πράγμα που θα λιώνει. Έτσι.
2: Έτσι.
1: Γιατί είναι κυνήγι. Θα κόψουμε μια... Εγώ το μύριζα πριν, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ. Okay, φαίνεται ότι είναι... Εδώ είμαστε.
2: Ναι.
1: Ακούω. Και επιμένω και θα το ξαναπώ. Είναι μεζές, δεν είναι φαγητό αυτό. Δεν μπορείς να καθίσεις τώρα να φας ένα πιάτο τέτοιο.
2: Κι όμως στην περιοχή μας κάθονται.
1: Ναι, δεν αμφιβάλλω. Τι θέλει τώρα αυτό? Αυτό θέλει αυτό. Θέλει αυτό που είναι πίσω από εδώ.
2: Ένα ωραίο παρεάκι.
1: Ναι, θέλει παρέα, θέλει καλό κρασί. Θέλει όλο αυτό που είναι έξω και τίποτα περισσότερο. Χαλαρούς, αληθινούς ανθρώπους, καθαρές γεύσεις, καλά κρασιά, καλά κρασιά.
2: Στην υγεία.
1: Γεια μας.
0: Ήρθε η ώρα να δροσιστούμε.
1: Μπράβο.
0: Εδώ έχουμε ένα Blanc de Blanc 100% Chardonnay.
1: Στην υγειά μας.
0: Στην υγειά μας. Του Vintage 17. Πολύ ωραία αυτολυτικά αρώματα. Στη μύτη βρίσκουμε κατευθείαν...
1: Οξύτητες full.
0: Full οξύτητες.
1: Full όμως.
0: Ξηρό.
1: Αρώματα... Λεμονίζει. Σε φάση που σε πάει σε λεμονάδα, ρε παιδί μου.
0: Λεμόνι. Πράσινα λευκόσαρκα σου φρούτα όπως μήλο, πράσινο αχλάδι και μετά ένα βουτυράτο χαρακτήρα από τη δεύτερη ζύμωση που γίνεται μέσα στη φιάλη με αρώματα ψωμιού, μπριός, κάποια αυτολυτικά άλλα αρώματα. Είναι ένα κρασί το οποίο μπορεί να συνοδέψει από την αρχή μέχρι τέλος ένα δείπνο. Είτε σε ορεκτικό. Ναι, φυσικά.
1: Ακόμα
0: και στο επιδόρπιο, ναι. Μπορούμε να πούμε ένα παραδοσιακό συνδυασμό. Μπορεί πολύ εύκολα να συνδυαστεί με μια πορτοκαλόπιτα, με σιροπιαστό, με ένα lemon pie, έτσι σε μια πιο διεθνή κουζίνα. Και μόνο το ακόμα, μια καλοκαιρινή μέρα, στο μπαλκόνι, στη θάλασσα. Στην υγειά μας.
1: Εδώ που είμαστε τώρα.
0: Εδώ που είμαστε τώρα, βέβαια.
1: Εντάξει, είναι απίθανο. Είναι απίθανο.

0: Λοιπόν, Άρη, άκου να σου πω τώρα. Εσείς είστε οργανωμένοι, κάνετε πράγματα. Πέρυσι, εκτός από όλα αυτά τα δρόμενα που κάνετε εδώ στο χωριό, οργανώσατε και ένα πολιτιστικό έτσι, event, μου επιτρέπετε, γαστρονομικό.
1: Mm-hmm.
0: Που αφορά την Κρήτη,
1: ναι,
0: υπό την αιγίδα της περιφέρειας.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, με την περιφέρεια, με το Δήμο Μυλοποτάμου και την εκπαιδευτική αναπτυξιακή πλοηγός. Όλοι μαζί λοιπόν συνδιοργανώσαμε αυτή την εκδήλωση. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για την τοποδιατροφή μας, για την γαστρονομία μας,
0: για την κουλτούρα της περιοχής.
1: Ναι, και το συν, ποιο ήταν, ότι σμίξαμε. Έτσι που λέμε εμείς.
0: Σμίξε
1: ο κόσμος, όλα τα χωριά, ήρθαμε εδώ πέρα, ήρθαμε τη ρακή μας, δοκιμάσαμε τοπικά προϊόντα από το εκάστοτε χωριό και φυσικά τη συνταγή που είχε ο καθένας να μας παρουσιάσει.
0: Τέλεια. Άντε να το ξανακάνετε, να έρθουμε ξανά.
1: Εννοείται.
0: Okay.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Πρέπει.
2: Μου λέει να ο Βασίλης που θέλει να τον δει. Λέω είμαι θαυμάστρια.
0: Πού είσαι, εδώ στο χωριό.
2: Εδώ μένω.

0: Εδώ κάναμε λαγό.
1: Του Τάσου γιαγιά είναι.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά δεν πρόλαβε.
2: Δεν πρόλαβα η πατέρα μου να έρθω πιο μπροστά. Είδα δεν σου κάνω δα. Δεν πήθε να σκάσω τέλος. Με τραβάει. Εγώ μακριά γυναίκα 80 χρονών θα σκάσω.
0: 80 είσαι.
2: Έτσι αμήντα πόσο. Ήθελα να βρει ένα εδώ. Από κοντά. Από κοντά. Λέω,
0: κάτσε... Για πες τώρα από κοντά.
2: Μια χαρά.
0: Από μακριά.
2: Έτσι σε ποιο.
0: Τι.
2: Εντάξει έτσι σε καλύτερα. Φαίνεσαι. Φαίνεσαι για την ύφο, οι χρωματισμοί είναι όλα.
0: Μου βάζεις χρώματα, ρε.
2: Είναι οι χρωματισμοί.
0: Μου βάζεις χρώματα.
2: Είσαι τέλειος, ρε. Κάρικα που σου πιέσα το
0: χέρι. Ναι, ρε, Παναγία μου. Να σου πω, θα έρθεις να πάμε εκεί.
2: Είπα, είναι ο εγγονός μου τώρα.
0: Ο Τάσου.
2: Ναι, ο Τάσου.
0: Α, να τον χαίρεσαι.
2: Να είσαι καλά, ο Τάσος είναι ο
0: εγγονός. Αστέρι.
2: Δόξα σοι ο Θεός.
0: Αστέρι.
2: Αυτή είναι η κόρη μου. Ο Ζω.
0: Εσένα έμοιασε και γίνε όμορφη.
2: Έλα να σου. Έχω και όμορφους όλοι. Οι οικογένειες πάντα είναι.
0: Όμορφη ψυχή έχεις, μωρέ. Ανοιχτή καρδιά.
2: Έλα να σου πω, η καρδιά μου είναι παράδεισος.
0: Αυτός τώρα που με βάζει χρώματα για πες.
2: Δεν ξέρω, είδα να σου πω. Εγώ πάντως σε βλέπω στην τηλεόραση και στα Χανιά είδα προήσουνα.
0: Πότε? Σήμερα.
2: Στην τηλεόραση.
0: Έπαιξε Χανιά σήμερα.
2: Στα Χανιά, ναι. Εγώ είδα στα Χανιά που φτιάχνεις εκεί πέρα μαγειρικά.
0: Κοίταξε, μου σφίγγει το χέρι να
2: δεις. Ναι, μην μου φύγεις.
0: Με έχει κλειδώσει κανονικά, ε!
2: Να μην μου πείσει, στα Χανιά βρεσκόμαστε.
0: Μπες μέσα, λοιπόν. Πάμε βόλτα, ας την κόρη.
2: Όχι, να πρέπει να αναβγώ και για το χατήρι του εγγονού.
0: Άντε, σε περιμένω. Αλήθεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αλλά αργήσαμε, ειλικρινά σου λέω. Εγώ στα.
0: Δεν φεύγω, εγώ δεν θα είμαι σήμερα. Άμα θες ένα στο καφενείο, μετά να πιούμε ένα καφέ.
2: Σε ποιο καφενείο?
0: Εδώ, γιατί έχετε πολλά.
2: Όχι, εδώ θα καθαντήσετε το χωριό, έχουμε μόνο ένα γιατί.
0: Δεν σε πιστεύω, κοίταξε πώ μου σφίγγει το χέρι, εσύ.
2: Ναι ρε, εγώ έτσι καλούς ανθρώπους σε βγάζω και από την τηλεόραση και από παντού και σ' αγαπάω.

0: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό.

0: Κοκτήριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
4: Όφι Summer Camp.
5: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
4: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
5: Γνωρίστε τα αθλήματα.
4: Βόλεϊ,
5: μπάσκετ,
4: ποδόσφαιρο,
5: στίβος,
4: κολύμβηση,
5: πόλο,
4: σκάκι,
5: πυγμαχία,
4: άρση βαρών,
5: τροχοσανίδα,
4: χάντμπολ.
5: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 311 525 και στο offipavlak@hotmail.com.
4: Όφι Summer Camp.
5: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.

0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: είμαστε μέσα στο χώρο του πύργου.
1: Δίπλα ακριβώς και απέναντι μάλλον από το κελάρι και από την αίθουσα γεύση γνωσίας.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ βρίσκεται ένας καταπληκτικός χώρος τον οποίο έχει αφήσει...
0: Εδώ το χώρο τον είχε φτιάξει ο γιατρός, ο Μαθιουδάκης, mm-hmm. ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή. Και τα τελευταία 10 χρόνια το.
1: Εγώ ακούσα τα καλύτερα για το συγκεκριμένο.
0: Ήταν εξαιρετικός νέος, όσο τον θυμάμαι κι εγώ, αλλά ήταν εξαιρετικός.
1: Και έφυγε αρκετά νέος, ε.
0: Έφυγε νέος, ναι. Έφυγε
1: και άφησε αυτή την κληρονομιά.
0: Άφησε αυτή την κληρονομιά. Μετά το σπίτι πήγε στην ιδιοκτησία του νέου ιδιοκτήτη, που έχει και το εινοποιείο στη Γαλλία. Παρ' όλα αυτά το στυλ είναι ακριβώς το ίδιο, το κριτικό, το παραδοσιακό. Εδώ πίσω μας βλέπουμε και μια μιλόπετρα που βγάζαν το λάδι εκείνη την εποχή. Ντορβάδες υπάρχουν, τα πιαστήρια που βγάζαν το λάδι. Παραδοσιακά εδώ το χωριό μας είναι αγροτικό χωριό, κυρίως, και τα προϊόντα που βγάζει και φαντάζομαι πολλά μπέλια υπήρχαν στο παρελθόν.
1: Οπορεκυπευτικά,
0: λάδι, κρασί, ειδικά παλιότερα είχαμε πιο πολλά μπέλια, τα εντόπιες ποικιλίες που αναφερθήκαμε και προηγουμένως, όπως το λιάτικο, το κοτσεφάλι, το σελευκιά η βιλάνα, το θραψαθύρι, το βιδιανό. Καθένας έβγαζε το κρασί για το σπίτι του.
1: Βοηθάει, αν δεν κάνω λάθος, εδώ το μικροκλίμα της περιοχής.
0: Μικροκλίμα, τα αγγελιανά συγκεκριμένα είναι αρκετά χαμηλά.
1: Μέλαμπες, όλα αυτά τα μέρη.
0: Το Ρέθυμνο βγάζει πολλά καλά κρασιά.
1: Έχει καλά κρασιά.
0: Πολύ, ναι. Καλά, πολύ καλό τερουάρ. Και κάποιες γηγενείς ποικιλίες, όπως είναι και το βιδιανό. Και η περιοχή μας εδώ είναι λίγο χαμηλά. Mm. Οπότε ευδοκιμούν και πιο εύκολα.
1: Εδώ τι ψώμετρο είναι τώρα.
0: Εδώ είμαστε 100 μέτρα. Είμαστε χαμηλά, ναι. Ναι. Τα μπελοτόπια, τα καλά μπελοτόπια.
1: Και ξεκινά... η μέλαμπες, ας πούμε, είναι.
0: Α, είναι λίγο. Θα σας γελάσω τώρα. Είναι στα 400-500 μέτρα. 300-400-500 μέτρα ξεκινάνε τα καλά μπελοτόπια.
1: Πάντως από εδώ, από Ρέθυμνο, κυρίως στο Ρέθυμνο, βγαίνουν τα καλά κρασιά. Χωρίς να υποτιμήσουμε τώρα τα Ηράκλειο κτλ. Αλλά υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Βγάζουμε πάρα πολύ κρασιά. Ναι. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει αρκετά και επαγγελματική εινοποίηση. Ακόμα βέβαια ο καθένας βγάζει το κρασί για το σπίτι του και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ γιατί είμαι στην κουλτούρα και στην παράδοση του κριτικού.
1: Ναι. Και... εκεί τώρα λίγο, ναι, ενίσταμε εγώ.
0: Το κρασί.
1: Ενίσταμε στο ότι δεν μπορούν όλοι να κάνουν σωστά κρασί όπως πρέπει.
0: Ναι, αλλά παρέα μπορούν να κάνουν όλοι.
1: Παρέα μπορούν
0: και
1: να κάνουν.
0: Και πρώτα απ' όλα το κρασί είναι ευχαρίστηση, ναι, και παρέα.
1: Καλά,
0: από
1: σίγουρα.
0: Εκεί και πέρα πάει μετά και το επαγγελματικό, από εκεί και πέρα πάει μετά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και η γευσηγνωσία και το κάθε.
1: Ό,τι κάνουν όπως κάνουν κερακή ή αλλιώς τσιγκουριά.
0: Ναι, ναι, ναι, τσιγκουριά. Ναι.
1: Κερακή, εσένα πώς αρέσει.
0: Μπορώ να το λέω.
1: Σε τι θέλω να πω, εσύ αρέσει, 17, 18 ή να είναι. Πίνει τσίπουρο καταρχάς.
0: Πίνω τσίπουρο, ναι.
1: Α,
0: και αιμονίες απόσταξης μου αρέσει που είναι παραδοσιακά η τσικουδιά και διπλής απόσταξης που μετά που λέμε τσίπουρο.
1: Ρακί κάνεις. Είσαι σομελιέ, δεν είσαι.
0: Ασχολούμαι με το κρασί, ναι, σαν σομελιέ. Δουλεύω για το Σαντόρ του Βαλντεμερσί. Και εμείς κάνουμε τα πειράματά μας. Δηλαδή και με φίλους έχουμε φτιάξει τώρα, παλαιώνουμε τσικουδιά. Έχουμε βάλει σε βαρέλι δρύνο, μέσα τσικουδιά και παλαιώνουμε και είναι για εμάς και για την παρέα μας. Το οποίο αν μείνει όσο χρειάζεται και όχι παραπάνω είναι ένα εξαιρετικό απεριτίβ πριν ή μετά το φαγητό.
1: Ένα ακριβώς, μετά το φαγητό. Ναι. Πίνεις ένα σφινάκι.
0: Πίνεις ένα σφινάκι, ναι, και μετά είναι όλα πιο ωραία.
1: Και χωνεύεις. Και επειδή αρχίζουμε εδώ που είμαστε, φύγαμε, αν πάμε δίπλα στο κελάρι, η θερμοκρασία είναι κάπου στους 14 βαθμούς. Εδώ κατευθείαν πάμε στους 28, μην πω και 30 σήμερα.
0: Έχουμε ζεστή μέρα,
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Ναι, και επειδή με βλέπω και σε βλέπω και υδρώνεις, πάμε.

Ετοιμάζουμε το dressing βάζοντας όλα τα υλικά που έχουμε στη συνταγή μέσα σε ένα blender και τι άλλο κάνουμε. Μπλεντάρουμε. Μαγιονέζα, μέλι, χυμό lime,

λεμόνι. Παρμεζάνα. Φύλλα πλατή φύλλου βασιλικού. Ξύδι λευκό, ιδανικά, ελαιόλαδο. Αλάτι.

πάστα σκόρδο και αναδεύουμε. Περνάμε αυτές τις φτερούγες κοτόπουλου μπαρμπεκιού από το air fryer εμείς. Μπορείτε εσείς να περάσετε ή από τηγάνι ή από φούρνο ή ακόμα και από το μπαρμπεκιού όταν κάνετε και έχετε ανάψει τα καρβουνάκια σας. Αυτά εδώ θέλουν ξεπάγωμα και ένα απλό ζέσταμα να πάρουν τη θερμοκρασία που πρέπει. Είμαστε κομπλέ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο ελαιοπάρκο της Κρέτανθος, το οποίο το δημιουργήσαμε πριν από μόλις 4 χρόνια με σκοπό να επιμορφώσουμε το μέσο επισκέπτη του νησιού για το πώς και με ποιο τρόπο η καλλιέργεια της ελιάς είναι κυρίως συνδεδεμένη με την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού από το 6.000 π.Χ. έως και 350 χρόνια μέχρι το σήμερα. Πέραν τούτο, εδώ ο επισκέπτης ναι μεν μαθαίνει για την ιστορία, για όλο αυτό το ιστορικό κομμάτι, το πλέκουμε με τη μυθολογία, το πλέκουμε με τα σύγχρονα δεδομένα και ταυτόχρονα, αφού το τελειώσει και έχει πλέον το ιστορικό κομμάτι μέσα στο μυαλό του, μπορεί να απολαύσει την αξέχαστη εμπειρία της γευσιγνωσίας ελαιολάδου, μέσα στην οποία τον διδάσκουμε με πολύ απλό και πρακτικό τρόπο πώς να γίνει πιο απαιτητικός καταναλωτής αναφορικά με την ποιότητα του ελαιολάδου και πώς να μάθει 5-6 βασικά χαρακτηριστικά ώστε να τα ψάχνει, να τα απαιτεί και έτσι να οθεί την αγορά να παράγει καλύτερα προϊόντα στο ράφι. Πέραν τούτου, αυτό το οποίο είναι το βασικό μας μέλημα εδώ είναι να επιμορφώσουμε και τις νέες γενιές. Δηλαδή είμαστε επισκέψιμοι από σχολεία, πανεπιστήμια, από όλη την Ελλάδα και πρόσφατα είχαμε και μια πολύ καλή εμπειρία από το εξωτερικό, όπου τους διδάσκουμε ακριβώς αυτό το πράγμα ώστε να τους μάθουμε να σέβονται το Άγιο Δέντρο της Ελιάς, τα παράγωγά του όπως είναι το ελαιόλαδο, η ελιά, η βρόσιμη και άλλα πολλά πράγματα. Πέραν τούτου, σαν εταιρεία, σαν ως Κρέτανθος, υπάρχουμε στην αγορά τα τελευταία 12 χρόνια. Έχουμε αυτή τη στιγμή, και το λέμε με πολύ μεγάλη περηφάνεια, 19 διαφορετικά προϊόντα, διαφορετικούς κωδικούς, ελαιολάδου, βρόσιμης ελιάς, καλλιντικού, το οποίο παράγεται μέσα από τα φύλλα της ελιάς και από το ελαιόλαδο.
1: Το λάδι που παράγεται, πόσο είναι περίπου, γιατί είναι βασικό αυτό να γνωρίζω.
0: Σαν εγώ, ποσότητα εννοείται.
1: Σαν ποσότητα, ναι.
0: Δεν παράγουμε πάρα πολύ. Είμαστε κάτω από τους 12 τόνους και αυτό αν θέλετε γίνεται οικειοθελώς, γιατί ως τυποποιητής θα μιλήσω τώρα, όταν ξεπερνάς τους 12 τόνους αρχίζουν τα προβλήματα με το να μπορείς να ελέγξεις την ποιότητα παραγωγής σου και εμείς είναι κάτι που δεν θέλουμε. Προτιμούμε

0: είμαστε, τι κάνουμε, γιατί ήρθαμε εδώ.
1: Οπα.
0: Άναψα τις φωτιές.
1: Πήραν οι γωνίες φωτιά.
0: Έτσι κατευθείαν, ούτε θα γνωριστούμε τίποτα. Τέτοιος είσαι.
1: Στεφανάκης Ιωάννης.
0: Δεις τη φωτιά.
1: Στεφανάκης Ιωάννης.
0: Βασίλειος Πατσής εκ Φαρσάλιων.
1: Εξαγγελιανών.
0: Εξαγγελιανών. Ο κύριος εδώ είναι... Τα παράτησε γιατί βγήκε στη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Μικρός.
1: Ναι. Όχι μικρός.
0: Σεφ μάγειρας.
1: Ναι, σου σεφ.
0: Τι, μια ζωή σου σεφ ήσουνα.
1: Όχι, ξεκίνησα από βοηθός και πήγα πάνω με σχολή, τέτοιες σχολές.
0: Έχεις δώσει και σχολή.
1: Βέβαια. Πού? Πάρνηθα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, στεπ, στην Πάρνηθα.
0: Τι στε. Εγώ Περαία, Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, αφού είσαι μάγειρας, τώρα εγώ περισσεύω εδώ.
1: Α.
0: Πάρ' το πάνω σου. Πάνω πιο εγώ κανένα νερό κριτικό. Έχει και ωραίες αγκινάρες εδώ.
1: Να φας και αγκινάρες.
0: Θα κάνουμε αρνί, μαγκινάρες, βλέπω αυγά, βλέπω αλεύρι, αλεύρο...
1: Λεμονάδα, αυγολέμον.
0: Αυγολέμον, το αλεύρι, το θωρακίσεις στην αρχή.
1: Άμα δεν μας δέσει καλά, βάλουμε λίγο αλευρά και το δέσουμε.
0: Είσαι τέτοιος.
1: Για τέτοιος.
0: Ωραία λοιπόν. Φωτιά. Άνηθο μαϊντανό, φρέσκο κρεμμύδι.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκινάμε καλά, αλλά εδώ σε θέλω φίλε μου, εδώ σε
1: θέλω. Λάδι.
0: Είμαστε μέσα στο ναό του λαδιού,
1: του
0: καλού λαδιού. Κοιτάξτε που είμαστε.
1: Το καλύτερο λάδι.
0: Έχουμε ένα από τα καλύτερα λάδια εδώ της περιοχής. Θα μαγειρέψουμε με αυτό και θα το ρίξουμε όπως το αρμόζει.
1: Ακριβώς.
0: Πες μου να σταματήσω γιατί εσύ μαγειρεύεις τώρα.
1: Βάλε λαδάκι.
0: Είμαστε καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαστε.
0: Και ξαναβλέπουμε. Ναι. Θωρακίζεις. Αρχίζεις και μυρίζει. Από εδώ ένιθο.
1: Βέβαια, εδώ και δικό μας είναι, δικό μας.
0: Εντάξει, φτάνει. Άλλο, άστο,
1: δεν βάνω άλλο. Όχι.
0: Φτάνει.
1: Ένα κουταλάκι να το
0: γυρίσω. Λάδι. Αλάτι. Αν μου πεις πώς θα ρίξω αλάτι, μην κατεβαίνεις, γιατί το αλάτι είναι άλλο. Είμαι καλά.
1: Και λίγο είναι βάλτο.
0: Θα ρίξω κι άλλο.
1: Ναι.
0: Αλατάκι. Ωπω, τι μυρουδιές είναι αυτές. Συνεχίζω. Σβήνεις με τίποτα κρασιά και τέτοια.
1: Βέβαια.
0: Πού το κρασί. Κρασί παρακαλώ. Θα αφήνουμε να θωρακιστεί και ερχόμαστε με κρασί.
2: Ενδιαφέρον αρκετά, παρότι δεν φαίνεται σωστά. Αυτές λοιπόν εδώ είναι προφανώς ένα αναπαράσταση, αλλά στην ουσία αυτό που αναπαριστά εδώ είναι οι ελιές οι οποίες βρέθηκαν στα ανάκτορα της Ζάγκρου και οι οποίες ήταν 3.500 ετών. Ωραία. Και όταν τις βγάλανε μέσα από το κιούπι το οποίο είχε νερό ποταμού, ήταν σαν να τις έχεις μαζέψει τώρα. Ήταν φοβερό.
0: Μετά από 3.500 χρόνια.
2: Ναι, επειδή ήταν μέσα σε υγρό.
0: Ναι.
2: Βέβαια, αυτό επιβεβαιώνεται μόνο μέσα πλέον από τις...
0: Σε νερό ποταμού,
2: ναι. Ό,τι υπήρχε εκείνη την εποχή, το οποίο το είχαν σφραγίσει μέσα σε κύπη πύλινο. Βέβαια, αυτό το γεγονός πλέον επιβεβαιώνεται μόνο μέσα από τα λόγια του αρχαιολόγου, του Νικόλαου Πλάτωνα, ο οποίος το ανακάλυψε. Γιατί μετά από ένα μισάωράκι που τις είχαν βγάλει το νερό, συρρυκνώθηκαν και γίνανε έτσι. Εδώ στην ουσία επεξηγούμε στον επισκέπτη κάποιες από τις ποικιλίες των ελιών οι οποίες υπήρχαν επί της αρχαιότητας, okay, τις βλέπει live πώς είναι οι αντίστοιχες σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή ας πούμε υπήρχαν οι λεγόμενες κολυμβάδες ελιές, οι οποίες ήταν οι σημερινές που είναι σε άλμη, που είναι αυτές εδώ. Ωραία. Υπήρχαν οι λεγόμενες γογγίλες ελιές, οι οποίες ήταν σφαιρικές αλλά πολύ έτσι μεγάλες, που είναι αυτές εκεί.
0: Αυτή μοιάζει, δεν βγαίνει αυτό να υποθέσω, αυτή μοιάζει με τις Χαλκιδικές.
2: Μπράβο, λοιπόν, αυτή εδώ είναι...
0: Magnum.
2: Υπάρχει, ναι, στη Χαλκιδική τη λένε Colossal.
0: Μπράβο.
2: Αυτή συγκεκριμένη τη βρήκα στο Λασίθι, οι ντόπιοι τη λένε Γουρουνοελιά.
0: Μπράβο.
2: Η ποικιλία της στην ουσία είναι θρούμπα, αλλά όχι η θρούμπα που απαντάται γενικά στην Κρήτη. Έχουν κάποιες ελάχιστες θρούμπες συγκεκριμένες εκεί στο Λασίθι, οι οποίες... Ο ντόπιος παραγωγός δεν ήξερε να μου δώσει ιστορική πληροφόρηση από πού είναι ή αν έγινε κέντρισμα και τις έχω πάρει από εκεί, τις συγκεκριμένες. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με οικέτες και κητηρίες. Στην ουσία τι είναι αυτό. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο ένα άτομο εγκληματικής φύσεως

0: μπορούσε να επανενταχθεί ξανά στην κοινωνία. Το story είναι πολύ συγκεκριμένο. Είχε κάποιος διαπράξει ένα έγκλημα, ας πούμε πάθος, είχε δολοφονήσει κάποιον. Και τρέχει και μπαίνει μέσα στο ναό της Ικέτιδος.
1: Ναι. Ωραία.
0: Όσο είναι κάποιος εκεί, ό,τι και αν είχε κάνει, δεν μπορούσε κανείς να τον αγγίξει. Ήταν υπό την προστασία της θεάς. Οπότε τι έλεγε τώρα ο ιερέας? Εμφανιζόταν εκεί, σου έλεγε ότι, κοίταξε, ο χρησμός εδώ, με βάση αυτό που έχεις κάνει, λέει το εξής: ότι πρέπει να πας στην τάδε εκστρατεία, γιατί τότε δεν υπήρχε κράτος, υπήρχαν πολλές κράτη που τσακώνονταν συνέχεια. Θα πας στην εκστρατεία, ξέρω εγώ, εναντίον της Πύλου, πρέπει να γυρίσεις οπωσδήποτε ζωντανός, πρέπει να πας σε άλλη μία να ξαναγυρίσεις ζωντανός,
1: ναι,
0: και μετά εμείς εδώ στο ναό, με τις ευλογίες της θεάς, σου χορηγούμε ένα κλάδο από μορία ελαία, δηλαδή από ιερή ελιά που φρουρούνταν με τους στρατιώτες, και ένα πολύ μικρό ας πούμε κομμάτι από μαλλί αρνιού προβάτου, το οποίο συμβόλιζε την αγνότητα, την κάθαρση της ψυχής. Γιατί έτσι, δίνοντάς σου το κλαδί της ιερής ελιάς, της μορίας ελιάς, συν το μαλλί από το αγνό πρόβατο, την αγνότερη ψυχή ας πούμε, θεωρούσαν πλέον καθαγνισμένος.
1: Ένας έμεσος τρόπος φυλάκισης και σοφρονισμού.
0: Ακριβώς. Αλλά έτσι λειτουργούσε υπέρ της πατρίδας σου.
1: Βέβαια, υποφελούνταν.
0: Υποφελούνταν η πατρίδα σου από σένα.
1: Τι λες τώρα, αυτό πρώτη φορά το ακούω.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το εξής υπέροχο παράδοξο. Έχουμε ένα δέντρο το οποίο είναι πιστοποιημένο και τεσταρισμένο μέσω DNA test και είναι 1.900 ετών.
1: 1.900.
0: Ναι. Συγκεκριμένα μιλάω και πολύ προσεκτικά, γιατί είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά. Το πολύ ιδιαίτερο και οξύμορο της υπόθεσης είναι ότι έχουμε στο ίδιο σώμα, στον ίδιο κορμό, δύο διαφορετικές γενιές ελαιόδεντρου.
1: Μία ρίζα.
0: Μία ρίζα. Τι έγινε? Η πλευρά αυτή εδώ που βλέπετε, αυτή εδώ, συγκεκριμένα που πάει μέχρι πάνω και μοιάζει σαν ξυλόγλυπτο, είναι το νεκρό κομμάτι το οποίο είχε χτυπηθεί από κεραυνό. Με βάση το DNA, το DNA
1: είναι έδειξε, πιο άγριο αυτό.
0: Είναι πιο άγριο. Είναι το άγριο κομμάτι του δέντρου. Το μη κεντρισμένο, να το πω έτσι. Λοιπόν, έχουμε αυτό το κομμάτι το οποίο χτυπήθηκε από κεραυνό και το οποίο πλέον έχει νεκρώσει παντελώς. Και η ρίζα, τα ριζίδια από κάτω είναι επίσης νεκρά. Εντάξει. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά, από την πίσω πλευρά, το νέο, την δεύτερη γενιά του δέντρου, η οποία σταδιακά αναπτύχθηκε και η οποία ακόμα και σήμερα δίνει καρπούς. Εμείς παράγουμε λόλαδο από αυτό το δέντρο, αυτό για να καταλάβεις. Ναι. Και το οποίο είναι σαφώς μεταγενέστερο. Αλλά το ωραίο είναι ότι είναι και τα δύο φύονται στον ίδιο κορμό. Οι επισκέπτες που έρχονται εδώ βλέπουμε περίπου πόση ώρα κάνουν σε κάθε δέντρο. Εδώ κάθονται. Κάθονται ώρα. Και συνήθως το αγκαλιάζουν. Δηλαδή μας λένε ότι νιώθουν ενέργεια, να ρέει όταν το παίρνουν αγκαλιά.
1: Θα πάρω κι εγώ μια αγκαλιά. Θα πάρω μια αγκαλιά. Πόση ώρα να καθίσω?
0: Όση νιώθεις.
1: Εσείς που είστε εκτός Κρήτης, να το πω και κριτικά, κατέχετε ότι αυτό εδώ, το λαχανικό, η αγκινάρα που είναι και στην εποχή της, είναι ο καλά, ότι είναι λαχανικό superfood και έχει αντιψωβητικά και τέτοια, δεν το συζητώ, αλλά είναι ο καλύτερος μεζές τσιρακής που είναι άδεια και δίπλα για σβήσιμο με κρασί.
2: Έλα. Α, εγώ. Εδώ μάλιστα.
1: Σκεπάζεις τώρα?
2: Ναι, λίγο νεράκι και θα σκεπάσουμε.
1: Να το μισοσκεπάσει, ε?
2: Ναι, βέβαια. Έτοιμη.
1: Θα βάζουμε τις αγκινάρες προς το τέλος.
2: Ναι.
1: Κρατήσουμε την τραγανότητα, το κρεμμυδάκι, τα μυρωδικά. Και να πούμε ότι αυτό εδώ, το ελαιόλαδο, είναι
2: από αυτές τις ελιές.
1: Τις δύο ελιές. Ποικιλιακά.
2: 1500 χρονών.
1: Θες να έρθω, 1500? Θες να έρθω και στα υπόλοιπα, να έρθω έτοιμο, έτοιμο, ε?
2: Έτοιμο.
1: Να πάω κανένα βόλτα?
2: Ναι, να πάτε μια βόλτα, να ετοιμάσουμε το φαΐ, να έρθετε να πάμε.
1: Θα πούμε σε καμιά ώρα.
2: Ακριβώς. Σε καμιά ώρα, μια μισή, εκεί θα είναι έτοιμο.
1: Και πάλι, συγγνώμη. Με πιάσε εδώ τώρα κάτι, δεν ξέρω, το κλίμα. Ε? Όχι, μωρέ, μου έφυγε. Γεια.

0: Είναι καθαρά η επινοητικότητα του ανθρώπου στην κουζίνα. Δηλαδή, τι βλέπουμε μπροστά μας, βλέπουμε το πρώτο μέσο αποθήκευσης μελιού, που εδώ,
1: σε αυτό το μικρό σημείο, QP,
0: έχει μέσα άλας. Το άλας αποθεί τα μυρμήγκια. Οπότε τι γινόταν, πήγαιναν τα μυρμήγκια να μπουν μέσα, κουτουλάγανε στο αλάτι, φεύγανε.
1: Σε αντίθεση με τη ζάχαρη.
0: Ναι, στην καμία σχέση. Ναι, με τη ζάχαρη δεν ήταν πάρτι. Εδώ από πίσω έχουμε την πρώτη ξύστρα. Εδώ ξύνανε τα ασπεριδοειδή τους. Γέμιζε το κιούπι.
1: Ξύσμα, παίρνανε ξύσμα.
0: Ξύσμα και υγρό μαζί. Θεωρούμε εμείς τώρα έτσι. Και μετά, επειδή αυτό έχει στόμιο, όπως βλέπεις, και από εδώ έχει πιάσιμο,
1: μπράβο,
0: το γυρνάγανε και το βάζανε κατευθείαν στο φαγητό.
1: Και
0: πολύ,
1: κάτω.
0: Πολύ μπροστά για την εποχή. Και κάτω
1: παρασιά.
0: Έχουμε το παρασιά κάνταβρο. Το οποίο ήταν φορητό. Λέει, το πιάνε από εδώ, το πήγαινε όπου ήθελε και άναβε τη χώρα.
1: Του μαγειρεύουμε εμείς τώρα, ένα τέτοιο πράγμα πάνω.
0: Πάνω κάτω έτσι. Θα μπορούσε να πει ότι ήταν το γκάζ εκείνη τη εποχή, γιατί ήταν κινούμενο. Το πήγαινε όσο που ήθελε.
1: Έξυπνο, ε.
0: Ναι, πολύ. Και πολύ πρακτικό, γιατί στην ουσία πυλός ήταν. Το οποίο και να του έσπαγε μπορούσαν να το ξαναεπιδιορθώσουν. Δηλαδή υπήρχε τρόπος. Αλλά εντάξει, σκέψου ότι αυτό το είχαν τα σπίτια των έχοντων, των πλουσίων. Δεν ήταν. Σε σπίτι που ήταν μέσα στην ανέχεια δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Πάμε την ίδια δευτεροκυκλαδική, πρωτοκυκλαδική περίοδο, 1550 περίπου προ.
1: Είναι απίστευτο. Είναι ουσιαστικά χύτρα ταχύτητος αυτό και αυτό που κάθεται πάνω η χύτρα.
0: Ναι, κυριολεκτικά. Ναι. Σκέψω ότι οι αρχαιολόγοι της Ακρόπολης.
1: Δηλαδή, αυτό εδώ έχει ναι, τρύπα, δηλαδή.
0: Λένε ότι το πιο παλιό που βρέθηκε ποτέ στην Ακρόπολη είναι 2700 ετών με βάση το σήμερα. Και στην ουσία τι ήταν, δύο σκεύη 100% προσαρμόσιμα ναι, μεταξύ τους. Κάτω έβαζε τα κάρβουνα, γι' αυτό βλέπεις έχει και τρύπες.
1: Και μάλλον δεν χρειάζεται και πολλά κάρβουνα.
0: Όχι, είναι λίγα. Μιλάμε για 40 εκατοστά σκεύος. Δεν
1: έχει,
0: είναι
1: κάπου έχω ακούσει ότι βγάζει κάποιος παρόμοια τώρα καινούργια ναι, και μαγειρεύεις με δύο καρβουνάκια. Λέει, μέχρι να σβήσεις τα καρβουνάκια.
0: Απίστευτο.
1: Είναι κάπου στα Χανιά.
0: Τέλειο.
1: Α, δεν υπάρχει πραγματικά.
0: Κοίταξε, τα Χανιά τα αγαπάμε γενικά, οπότε δεν με εκπλήσει που βγαίνει και γενικά βγαίνουν πολλά πράγματα τα οποία έχουν τις πηγές.
1: Μένεις Ρέθυμνο, αγαπάς Χανιά.
0: Ναι, αλλά είμαι από Κόρωνα, να τα λέμε αυτά έτσι.
1: Α, ναι,
0: δεν
1: ξεχνάω
0: την καταγωγή.
1: Από πού είναι
0: είμαι από τα δύο καλύτερα μέρη του νησιού, είμαι από Κόρωνα και από Μηλοπόταμο.
1: Από Κόρωνα πού?
0: Από Βάμο.
1: Vamos.

0: για συγνωσία ελαιολάδο, δεν είναι μπαρ, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και μπαρ. Έρχεται, φαγάκι, και τι έχω εγώ εδώ, αυτά που αγαπώ και με βοηθάνε να κάνω κοψίματα εύκολα. Αρνί τσιγαριαστό που ζήτησα, λουκούμι, και αρνί με κινάρας φυσικά, που μαγείρεψε εδώ ο Μάστορας. Δοκιμάζω και συνεχίζουμε. Πυρούνια έφερες?
1: Όχι, ελάβερο.
0: Είναι... Θα καβείς μαζί μου,
1: Βέβαια.
0: Τι πίνεις?
1: Ό,τι βρω.
0: Και δεν μας δίνεις. Μαγκινάρα ξυπνήσω.
1: Μαγκινάρα, βέβαια. Βέβαια.
0: Κόψω. Το έδεσα στο έγανε σφαγάρα. Κρατάκι αγκινάρα,
1: Εξαιρετικό φαΐ. Εξαιρετικό φαΐ.
0: Ανοιξιάτικο.
1: Ωραίο.
0: Ανοιξιάτικο,
1: ωραίο. Καθαρό, ναι, καθαρό, καθαρό.
0: Λευκό.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Γιατί σ' αρέσει το φαγητό να μαγειρεύεις? Γιατί είναι εποχή τώρα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αγκινάρες μόνο το.
0: Το χειμώνα τι δεν μου έκανες σήμερα.
1: Το χειμώνα?
0: Το χειμώνα τι θα μαγειρεύεις?
1: Το χειμώνα μια φασολάδα θα ήταν ό,τι έπρεπε να.
0: Έρχοντας. Καφενείο τώρα. Τι άλλο έμεινε? Βάμε σαν καφενείο.

Thank you.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
2: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
3: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
4: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
1: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά.
7: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Acropolis, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα. ΕΣΔΑΚ.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
4: Μπα.
5: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
5: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
3: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor και Ni 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
3: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
4: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
5: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
6: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
7: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά.
10: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
11: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
12: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
13: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
16: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλεια για συστήματα και υποδομές. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
17: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
15: Που λέτε,

0: Αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σάββατο 27 Ιουνίου σήμερα και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Νέες υποχρεώσεις αλλά και πρόστιμα για ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και όσους χρησιμοποιούν ακίνητα εισάγει τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η ρύθμιση προβλέπει πρόστιμα για όσους δεν δηλώνουν ή δηλώνουν ανακριβώς τα στοιχεία χρήσης ακινήτων στο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του ένφια σε περιπτώσεις όπου η πραγματική επιφάνεια ενός κτίσματος διαφέρει από εκείνη που εμφανίζεται σε επίσημα έγγραφα.
1: Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε λειτουργία το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το λεγόμενο ΜΙΔΑΣ, φέρνοντας νέες υποχρεώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο νέο ψηφιακό Μητρό θα καταγράφονται τα στοιχεία των ακινήτων των ιδιοκτητών τους, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται.
2: Όσον αφορά την εφαρμογή του Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων που θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου, το συγκεκριμένο Μητρό θα πρέπει να λειτουργήσει προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή στην κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας, της συγκέντρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών όπως είναι το κτηματολόγιο, οι δήμοι και οι πολεοδομίες, ούτως ώστε να προκύπτουν όλα τα έγγραφα μιας συγκεκριμένης ιδιοκτησίας στο συγκεκριμένο Μητρό για να μπορεί ο αρμόδιος συμβολιογράφος όπως και οι υπηρεσίες να έχουν μεταξύ τους διασύνδεση και να μπορούν να αντιληθούν αυτά από τις υπηρεσίες και από το συμβολιογράφο και να μην δημιουργηθεί ζήτημα με επιβολή προστίμων λόγω διαφοράς τετραγωνικών μέτρων ή λόγω ασυμφωνίας δηλώσεων μεταξύ είτε του κτηματολογίου είτε των συμβολέων, των τίτλων κτήσεων των ιδιοκτητών αλλά και με βάση τα μέτρα που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες στους δήμους.
1: Πλέον κάθε ενοικίαση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου θα πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά μέσα σε 3 μήνες από την σύναψη της συμφωνίας. Όσοι δεν υποβάλλουν την δήλωση εγκαίρως θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο 500 ευρώ.
2: Ξεκινάει από 1 Ιουλίου, θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ότι καλό θα είναι να ελέγξουν τα έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους και αυτά που έχουν δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να δοθεί ένα διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών προκειμένου να έχουν την ευχέρεια οι ιδιοκτήτες να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις, χωρίς εννοείται να επιβάλλονται τα πρόστιμα που τυχόν προβλέπονται που φτάνουν μέχρι και τα 1.000 ευρώ. Επομένως, καλό θα είναι η κυβέρνηση να δώσει μία περίοδο χάριτος στους ιδιοκτήτες προκειμένου να έχουν την ευχέρεια να εξοικειωθούν και οι ίδιοι αλλά και οι φοροτεχνικοί τους με το συγκεκριμένο Μητρό και εννοείται να μην επιβληθούν πρόστιμα και να λειτουργήσει με τιμωρητικό χαρακτήρα το συγκεκριμένο Μητρό.
1: Παράλληλα, σε περιπτώσεις ανακριβών ή ψευδών στοιχείων, τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 100 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την χρήση των στοιχείων αυτών.
2: Αυτό που ζητάμε είναι να μην επιβληθούν πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα προβούν σε διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων. Και θεωρούμε ότι είναι ένα λογικό μέτρο με βάση και το γεγονός ότι αναλογικά είχε εφαρμοστεί το ίδιο και το 2020 και αναμένουμε από την κυβέρνηση να δούμε αν τυχόν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο. Σίγουρα το συγκεκριμένο Μητρό, όπως προείπαμε, θα πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση του καθεστώτος του κομματιού της γραφειοκρατίας, καθώς ήδη στις συμβολιογραφικές πράξεις είναι πολλά τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά.
1: Η δήλωση χρήσης ενός ακινήτου θα μπορεί να υποβληθεί μόνο εφόσον το ακίνητο έχει προηγμένως καταχωρηθεί στο Ε9 με στόχο την δημιουργία ενός ενιαίου αρχείου που θα συνδέει τα στοιχεία ιδιοκτησίας με την χρήση

0: κάθε ακινήτου.
1: Εμείς αυτό που προτείνουμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων είναι να εφαρμοστεί η διάταξη που είχαμε εισηγηθεί και εφαρμόστηκε το 2020 σχετικά με τις διαφορές των τετραγωνικών μέτρων από τις δηλώσεις που προέκυπταν στους Δήμους όσον αφορά την επιβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας, καθώς τότε αυτό που είχε προβλεφθεί ήταν ότι δεν θα επιβάλλονται αναδρομικές χρεώσεις για διαφορές τετραγωνικών που προέκυπταν και θα μπορούσαν οι ιδιοκτήτες να προβούν σε διόρθωση των τετραγωνικών και από το χρόνο της διόρθωσης και εντεύθεν να επιβάλλονται οι αναλογικές χρεώσεις με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά που είχε μια ιδιοκτησία.
0: Με το νέο σύστημα η φορολογική διοίκηση θα έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την ακίνητη περιουσία και τις μισθώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, αφού η 43χρονη που αυτοπυροβολήθηκε άφησε την τελευταία της πνοή. Η 43χρονη από τη Θεσσαλονίκη που βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές, κατέληξε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου στο οποίο έπρεπε να υποβληθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σκοπευτήριο βρήκαν την 43χρονη με τραύμα στο λαιμό και ακατάσχετη αιμορραγία. Η γυναίκα δεν είχε τις αισθήσεις της, όμως οι διασώστες κατάφεραν να ανατάξουν την 43χρονη, τη διασωλήνωσαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο. Εκεί δυστυχώς η γυναίκα δεν άντεξε και άφησε την τελευταία της πνοή. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον πόρο Ηρακλείου όταν δύο ενήλικοι που επέβαιναν σε δίκυκλο παρέσυραν μία 36χρονη πεζή, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά. Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν μαζί με τις μητέρες τους, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.
0: Σοβαρό τροχαίο με θύμα μία 36χρονη πεζή σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Πόρου στο Ηράκλειο. Δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 15 ετών που επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα φέρονται να παρέσυραν την γυναίκα και στην συνέχεια να αποχώρησαν από το σημείο ενώ εκείνη είχε τραυματιστεί.
3: Αυτό το γεγονός είναι εξοργιστικό και καταδικαστέο, καθώς θέτει σε άμεσο κίνδυνο τόσο τους ίδιους τους νεαρούς όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Απαιτείται μεγαλύτερη υπευθυνότητα από όλους και πρωτίστως από τις οικογένειες, ώστε να μην επιτρέψουμε σε παιδιά να οδηγούν χωρίς την απαιτούμενη άδεια οδήγησης και χωρίς τις απαιτούμενες γνώσεις. Ως κλάδος, παραμένουμε προσιλωμένοι στην προαγωγή της σωστής οδικής συμπεριφοράς.
0: Οι δύο ανήλικοι εντοπίστηκαν λίγο αργότερα και συνελήφθησαν, ενώ συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο 16χρονος που φέρεται να οδηγούσε το δίκυκλο δεν διέθετε άδεια οδήγησης. Η 36χρονη μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρά τραύματα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνούνται και θα διευκρινιστούν από την προανάκριση και τις καταθέσεις που θα ληφθούν από την τροχαία.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Το αυξημένο κόστος στις οργανωμένες παραλίες οθεί πολλούς λουόμενους να επιλέγουν ελεύθερες ακτές χρησιμοποιώντας δικό τους εξοπλισμό. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζουν σημαντικά τα έξοδα της καλοκαιρινής εξόρμησης, αποφεύγοντας τις υψηλές χρεώσεις για ξαπλώστρες και κατανάλωση.
0: Το μπάνιο στη θάλασσα τίνει να μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για πολλούς λουόμενους. Οι αυξημένες χρεώσεις στις οργανωμένες παραλίες οδηγούν όλο ένα και περισσότερους στην επιλογή της δικής τους ομπρέλας, της ψάθας και του καρακλακίου θαλάσσης, προκειμένου να περιορίσουν το κόστος μιας καλοκαιρινής εξόρμησης.
4: Εγώ έχω τη δικιά μου ομπρέλα, τη δικιά μου καρέκλα και περνάω και μια χαρά. Και το καφεδάκι μου φέρνω από το σπίτι, κοίτα, πάρ' το βίντεο. Και είμαι και κύριος. Και δεν έχω ανάγκη και κανένα.
5: Πολλά χρόνια τώρα, επειδή κάνουμε μπάνια πάρα πολλά, γύρω στα 70, φέρνουμε καρεκλάκια, καφέ, νερό. Γιατί να δίνεις τώρα 20 ευρώ κάθε μέρα μόνο για τις καρέκλες, την ομπρέλα και τον καφέ, ό,τι τέλος πάντων πάρεις, είναι πάρα πολλά. Κρατάμε και σάντουιτς, μπισκότα.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα ζευγάρι

0: Θα χρειαστεί τουλάχιστον 20 ευρώ για να απολαύσει το μπάνιο του σε μια οργανωμένη παραλία, υπολογίζοντας το κόστος της ξαπλώστρας και ενός καφέ ή αναψυκτικού. Αν πρόκειται για οικογένεια ή αν επιλέξει να φάει κάτι, ο λογαριασμός αυξάνεται αισθητά.
1: Πληρώστε για πλώστρα και ό,τι καφέ, οτιδήποτε πάρεις. Γύρω στα 20 ευρώ για δύο άτομα. Οι καρέκλες είναι σχεδόν όλες άδειες. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο κόσμος... Εγώ το καρεκλάτσι κάθομαι, κάνω το μπάνιο, κάθομαι λίγο στον ήλιο και μετά φεύγω. Εντάξει, λογικά δεν σας φέρει να κάθεσαι κάθε μέρα εκεί πέρα. Γύρω στα 15 ευρώ, 10 ευρώ, 7 ευρώ, δεν σας φέρει.
2: Μ' αρέσει να κάθομαι στην αμμουδιά. Μ' αρέσει, το ευχαριστιέμαι. Καμιά φορά μπορεί να χρειαστώ κάτι να πάρω. Δεν είναι κακό αυτό. Θα δώσω 3 μέχρι 5 ευρώ μπορεί να δώσω, ναι. Κάποια φορά μπορεί να καθίσω με παρέα στην καρέκλα μου. Δεν με πειράζει. Αλλά όχι, δεν θα το κάνω κάθε μέρα αυτό.
3: Εγώ δεν πάω σε ξαπλώστρες. Ξαπλώνω στην πετσέτα.
4: Εσείς λοιπόν κάνετε το μπάνιο σας οικονομικά.
3: Ναι, βέβαια. Με μηδέν. Μηδέν. Γιατί να πάω αφού έχει να πει όλη η έκταση είναι δωρεάν. Δεύτερα. Αυτά.
4: Ξέρετε πόσο κοστίζει να πάρετε μια ξαπλώστρα και ένα καφέ?
3: 4 με 5 πρέπει να είναι.
4: Το άτομο.
3: Ή ξαπλώστρα. Δεν συμφέρει. Εγώ εδώ δεν δίνω τίποτα. Εντάξει.
0: Έτσι όλο και περισσότεροι λουόμενοι στρέφονται στις ελεύθερες παραλίες, έχοντας μαζί τους ομπρέλα, ψάθα, καρεκλάκια και ψυγιάκι με νερό, καφέ ή σνακ από το σπίτι, ώστε να απολαύσουν την θάλασσα με το μικρότερο δυνατό κόστος.
5: Αν έρχεσαι μια φορά, είναι ωραίο να πας. Ή αν πάμε κάπου μακριά, πάμε κι εμείς και παίρνουμε μια καρέκλα, αλλά όχι κάθε μέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα ερχόμαστε με το εγγόνι, κάνει το παιδί το μπάνιο, διαβάζω κι εγώ το βιβλίο μου, πίνουμε λίγο καφέ, νερό, αναψυκτικό, ο εγγονός μου. Και περνάμε καλά, γιατί δεν καθόμαστε πάρα πολύ ώρα, μία-μία-μισή ώρα, καταλαβαίνεις τώρα, να δώσεις για μία-μία-μισή ώρα 20 ευρώ, και ξανά αύριο και μεθαύριο είναι θέμα.
1: Επιλέγουν να πάρουν τη δική τους καρέκλα, το καρεκλάκι για να αποφύγουν. Δεν μπορούν να πληρώνουν, ας πούμε, κάθε μερνάκι, ξέρω εγώ. Τι να σας πω άλλο.
4: Και οι οικογένειες.
1: Οικογένειες ειδικά είναι, βλέπετε, καμία οικογένεια, κοιτάξτε. Μεμονωμένα άτομα, ένα ή δύο. Οι οικογένειες είναι όλες με πετσέτες.
6: Φυλαϊκές αγορές εξακολουθούν να αποτελούν βασική επιλογή για τους καταναλωτές, καθώς προσφέρουν φρέσκα φρούτα και λαχανικά σε προσιτές τιμές. Από νωρίς το πρωί, αγοραστές επισκέπτονται τους πάγκους για να προμηθευτούν ποιοτικά προϊόντα για τις ανάγκες της εβδομάδας.
0: Ποιοτικά φρέσκα και σε προσιτές τιμές βρίσκουν οι καταναλωτές τα προϊόντα της λαϊκής αγοράς, επιλέγοντας κάθε Σάββατο τους πάγκους για τα ψώνια της εβδομάδας. Λαχανικά, φρούτα και οπωροκυπευτικά έχουν την τιμητική τους, με τις τιμές να παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα.
7: Είναι ποιότητα, είναι φρέσκα τα προϊόντα και πάρα πολύ φθηνά, κάτω, μπορώ να σου πω, 30% μείον από τα σούπερ μάρκετ. Αυτό που σας είπα είναι το καταφύγιο του καταναλωτή. Αυτή τη στιγμή είναι οι λαϊκές αγορές. Αν κλείσουν οι λαϊκές, τελείωσε ο κόσμος. Ναι, είναι ευχαριστημένος, ψωνίζει, είναι φρέσκα τα προϊόντα, ποιοτικά καλά. Έρχεται κόσμος.
8: 3 κιλά οι ντομάτες αυτοί, 2 ευρώ. 3 κιλά. Λοιπόν, η ντοματίνια 2 ευρώ. Ντοματίνια. Τα βερίκοκα 2 ευρώ. Οι μπάμιες λίγο ακριβούτσικες 6 ευρώ. Είναι αρχή. Λοιπόν, αυτά είναι.
9: Τι ψωνίσαμε απ' όλα. Τυπικά. Να βγει τα κολοκυθάκια, ντομάτες, φασολάκια, απ' όλα.
4: Πώς είναι οι τιμές?
9: Καλές είναι, εντάξει.
4: Ντομάτες, αγκούρια, πώς?
9: Όλα καλές. Καλές είναι οι τιμές, εντάξει. Πριν ήταν ακριβότερες, τώρα είναι καλές, πολύ καλές.
10: Πνίσαμε.
4: Τι πήρατε?
10: Διάφορα.
4: Πώς είναι οι τιμές εδώ στη Λαϊκή?
10: Καλά. Εξαρτάται από την ώρα.
0: Τα αγκούρια πολλούνται από 60 λεπτά έως 1 ευρώ το κιλό, τα κολοκύθια από 1,5 έως 2,5 ευρώ, τα κρεμμύδια από 1,5 έως 2 ευρώ, οι ντομάτες στα 80 λεπτά, ενώ καρπούζια και πεπόνια διατίθενται περίπου στο 1 ευρώ το κιλό.
7: Έχει κόσμος, γιατί είναι το καταφύγιο του καταναλωτή, είναι οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή όλα τα προϊόντα είναι πάρα πολύ φτηνά, κάτω του κόστους. Βλέπετε τις τιμές. 1 ευρώ καρπούζι, πεπόνια 1 ευρώ, ντομάτα 80 λεπτά, 1 ευρώ, είναι όλα πολύ φθηνά.
8: Υπάρχει ποικιλία προϊόντων, αρκετά προϊόντα, μπορεί ο κόσμος να διαλέξει και να πάρει ανάλογα τα οικονομικά του. Τα αγκούρια πηγαίνουν από 60 λεπτά έως 1 ευρώ.
11: τα κολοκύθια.

0: πάνε από 1,5 έως 2,5 ευρώ. Τα κρεμμύδια πάνε από 1,5 ευρώ έως 2 ευρώ. Ανάλογα την ποιότητα και τι πηγαίνει το καθένα. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι οι καταναλωτές και καλούμε τον κόσμο του Ηρακλείου όλο να κατέβει στις λαϊκές αγορές, διότι οι λαϊκές αγορές είναι ασπίδα στην ακρίβεια.
1: Οι καταναλωτές συνεχίζουν να δείχνουν την προτίμησή τους στις λαϊκές αγορές, φροντίζοντας να βρεθούν εκεί από νωρίς το πρωί για να εξασφαλίσουν τα καλύτερα και πιο φρέσκα προϊόντα.
2: Χόρτα, καρπούζι, έχω μαγαζί εγώ και ψωνίζουμε για το μαγαζί.
1: Οπότε προτιμάτε τη λαϊκή από το σούπερ μάρκετ?
2: Βέβαια. Είναι πιο φτηνά τη λαϊκή από το σούπερ μάρκετ και πιο ποιοτικά. Τα χόρτα παραδείγματος χάρη, τα βλήτα, τα έχουν 2,5 και 2 ευρώ. Εγώ τα πήρα 1. Δηλαδή εμείς ξέρουμε και ψωνίζουμε.
3: Από 2 ευρώ θα βρείτε 3 εκεί. 2,5.
1: Εσείς τι πουλάτε?
3: Ροδάκινα έχουμε τώρα και νεκταρίλια.
1: Είναι ευχαριστημένοι οι καταναλωτές?
3: Ναι, γιατί άμα και ανάρχονται να ξανάρχονται στη συνέχεια, ναι.
4: Είναι μια χαρά. Είναι καλές οι τιμές. Σαλάτες, μποροκυπευτικά. Αυτή τη στιγμή κάνει το πεπόνι 1,5, η σαλάτα κάνει 50 έως 70 ευρώ λεπτά. Εκεί ο άνηθος 50 λεπτά.
5: Ολοκληρώθηκαν στην Κρήτη οι εργασίες της τεχνικής συνάντησης και της ανοιχτής δράσης διάχυσης της πράξης ενεργειακές κοινότητες πολιτών εκείνο, στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου για την προώθηση ενεργειακών κοινοτήτων και της ενεργειακής μετάβασης.
6: Ενημερωτική εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Κρήτης. Στόχος ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν στην ενεργειακή μετάβαση.
7: Η πράξη εκείνο στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Κρήτη και στην Κύπρο. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027. Έχει έναν προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια.
8: Το πρόγραμμα καταρχάς είναι στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027. Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για την βελτίωση και την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων, να γίνει ο διαχωρισμός των ενεργειακών κοινοτήτων από τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς που διαμορφώνονται τώρα στο καινούριο πλαίσιο, ούτως ώστε να είναι κατανοητά τα ωφέλη της διάχυσης της παραγωγής πράσινης ενέργειας προς τα νοικοκυριά.
6: Η δράση, σύμφωνα με τους ομιλητές, στοχεύει να αποτελέσει κίνητρο για τη συνειδητή εμπλοκή κάθε πολίτη στην ενεργειακή μετάβαση προς τις καθαρές πηγές ενέργειας, την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της αλληλέγγυας οικονομίας.
9: Ο θεσμός αυτός υποστηρίζεται από την πολιτεία, υποστηρίζεται από τις περιφέρειες, υποστηρίζεται από τους πολίτες και παράγει πολύ σημαντικά αποτελέσματα με έργα ΑΠΕ, τα οποία όμως έχουν διάχυση του ωφέλους στις τοπικές κοινωνίες και στις τοπικές οικονομίες. Γιατί αυτός είναι και ο σκοπός των ενεργειακών κοινοτήτων. Οι ενεργειακές κοινότητες είναι προσπάθειες που στοχεύουν στο να χτιστούν δομές που θα διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
10: Έχουμε αντλήσει το παράδειγμα της Μινώα Ενεργειακής εδώ και αρκετά χρόνια, όπου έχουμε ξεκινήσει τη συνεργασία μας, για να δούμε πρακτικά και από την εμπειρία της περιφέρειας της Κρήτης αλλά και της Μινώα Ενεργειακής, που είναι μια από τις μεγαλύτερες ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια αντίστοιχη δομή στην Κύπρο.
5: Θα περάσουμε στην διεθνή δισογραφία τώρα, κυρίες και κύριοι. Νέες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή με αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά από επίθεση με ντρόουν. Με ελάχιστα κρατικά μέσα τώρα συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες του σεισμού στη Βενεζουέλα, ενώ περισσότεροι από 520 διασώστες έκτακτης ανάγκης από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κινητοποιηθεί για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
11: Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσαν την Παρασκευή πλήγματα εναντίον του Ιράν, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με ντρόουν σε πλοία που διέπλυαν τα στενά του Ορμούζ. Τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι επιθέσεις έπληξαν έναν τηλεπικοινωνιακό

0: ξεχωριστό στην περιοχή Σιρίκ στο νότιο Ιράν. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράν είχαν συμφωνήσει σε εκεχηρία και στη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν νωρίτερα μέσα στο μήνα. Έκτοτε οι δύο πλευρές συγκρούονται για το ποιος ελέγχει τη θαλάσσια οδό. Σύμφωνα με τους όρους της προσωρινής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεούνται να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη πρέπει να ξανανοίξει τα στενά. Το Ιράν επίσης επαναβεβαιώνει ότι δεν θα προμηθευτεί ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Η συμφωνία δίνει στις δύο χώρες προθεσμία 60 ημερών για να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία. Άνθρωποι σε απόγνωση και ένας ελλιπής κρατικός μηχανισμός που ούτως ή άλλως αδυνατεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια καταστροφή. Με γυμνά χέρια, καθώς είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιηθούν αυτές τις ώρες βαρέα μηχανήματα που επίσης είναι σε έλλειψη, συγγενείς, φίλοι και θελοντές αναζητούν αγνοουμένους κάτω από τους τόνους των ερειπίων. Περισσότεροι από 520 διασώστες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη κινητοποιηθεί με την Τσεχία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και το Λουξεμβούργο να προσφέρουν βοήθεια σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα. Πολλοί εναποθέτουν πλέον τις ελπίδες τους στις ξένες αποστολές διασωστικών ομάδων, η άφιξη των οποίων πολλαπλασιάζεται.
1: Στην αθλητική ενημέρωση και στο Μουντιάλ τώρα, Νορβηγία και Γαλλία αναμετρήθηκαν χθες με τους Γάλλους να επικρατούν με 1-4, παίζοντας πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και δηλώνοντας παρόν για τον τίτλο.
2: Με τον Σέλβικ να γεμίζει για τον υψηλόσωμο Λάρσεν. Ο Κουντέ. Μια πάσα που δεν έφτασε ποτέ στον Ντεμπελέ. Βγήκε από την άμυνα ο Έστιγκορ και έχει ευκαιρία τώρα η Γαλλία. Το σούτ από πλάγια θέση στο δοκάρι. Εμπαπέ τώρα. Βλέπει στο χώρο τον Ντεμπελέ. Εξακολουθούν να παίζουν πολύ ψηλά οι Νορβηγοί και αυτό είναι πρόβλημα για αυτούς. Ντεμπελέ. Προσποιήσεις για το σούτ του Ντεμπελέ. Με δοκάρι του Εμπαπέ στα 20 δευτερόλεπτα και με γκολ από τον Ντεμπελέ στο 6ο λεπτό. Τεράστιο κενό. Απουσιάζει ο Μπιέρκαν. Αυτός έχασε. Από τον Ντουέ. Ο Λίσε για τον Εμπαπέ. Και από την άλλη πλευρά είναι ο Ντεμπελέ. Τον κρατάει ο Έστιγκορ. Καταφέρνει να βρει τον Ντεμπελέ. Και πηγαίνει να συμβάλλει ο Εμπαπέ. Ντεμπελέ σουτάρει με φάλτσο 2-0. Καταπληκτικό γκολ από τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Οι Νορβηγοί προσπαθούν με ό,τι τρόπο μπορούν να σταματήσουν τους Γάλλους. Μετά έγινε βοηθός του και στην Olympique Marseille και στην Εθνική. Για να δούμε αν έχουν απάντηση οι Νορβηγοί. Επικίνδυνα στην περιοχή 2-1! Μειώνει η Νορβηγία με τον Όσγκορ. Μια προσποίηση ήταν αρκετή για να φύγει από τη φάση ο Παμεκανό. Κονέ, Τσουαμενί. Η πάσα για τον Ντεμπελέ, ανεβαίνει ο Κουντέ, Ντεμπελέ, του ανοίγει χώρο, ο Κουντέ, νέο τελείωμα! Χατρίκ του Ντεμπελέ!

0: Πως δίνει πλάτος ο Κουντέ. Άουσνες. Ωραία ο Μπομπ. Έμεινε όρθιος, κάνει και δεύτερη τρίπλα, πέναλτι. Το πήρε ο Μπομπ με την εξαιρετική του ενέργεια. Από τον Τέο Ερναντέζ. Σήκωσε λίγο το πόδι, πατάει κάτω. Ο Λάρσεν παίρνει φόρα, εκτελεί, ο Μενιάν λέει όχι. Σεντράριο Μπομπ, περνάει έξω η μπάλα. Δεν εμπιστεύεται το αριστερό του, θα σεντράρει με το δεξί για την κεφαλιά και το 4-1. Ντεζιρέ Ντουέ. Λήξη αγώνα στο Φόξμπορο.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για αύριο Κυριακή και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η απογευματινή σας ενημέρωση ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας απόγευμα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε Internet.
4: Πάντα έχουμε Internet.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
1: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμείου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
5: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. Νόημα, Cocktail and Food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο Λίγο Κρασί. Είναι ανανεωμένη αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο Λίγο Κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο για ένα Λίγο Κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια, 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά, για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως στο Λίγο Κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί, κυρία Μαράντου.
1: Ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο, νομίζω, εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα, αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια, είναι απίθανη, είναι απίθανη.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι, εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα. Παρέα ήταν με η Γεσαϊντού. Κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύχναστο εστιατόριο της πόλης?
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Γκούλε, που ειδικά και τα απογεύματα, την ώρα που σουρπώνει, η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία παντζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές παντζαριού. Έχουμε ένα παντζάρι πίκλα, κλασικό παντζάρι, ένα πουρέ παντζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, παντζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε

0: Σήμερα.
1: Ωραία, για μας.
0: Γεια σας. Ήρθα από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι Ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάνθο γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
1: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
0: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
1: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
0: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπο φρικασέ. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά φόρτα. Είναι ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι. Σβήνουμε το λεμονάκι μας. Σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα. Σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
1: Τέλειο φαίνεται και αυτό. Και
0: εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
1: Έχει κάνει.
0: Και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαχιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
1: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
0: Τα πάντα.
1: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
1: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο λίγο κρασί, να το πούμε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
0: Βαφτίσεις,
1: και μικρές βαφτίσεις,
0: γάμους,
1: βέβαια, αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
0: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων. Και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέατο Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα Ελευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα Ελευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
1: Δεν έχουμε ίντερνετ.
4: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
1: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
1: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
1: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelo έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο

0: 119, το 04, μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω πόσα θέλω.
4: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
10: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης.

0: Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20?
1: Περίπου. Όπου να θα τα κλείσω.
0: Όπου να θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα, να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές στις Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη.

Καλώς ήρθατε σε αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Halls Αρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κ. Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

Αθενές.

0: Δίπλα σε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Γίνεται ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια.
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε...
0: Λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλία για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος, που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο συντηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια Βαπτιστικά.

Χανάκι Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας. Με

Στην εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το brand Χανάγια δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό.
1: Ωραίο
2: είναι. Μαχητό.
3: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον. Θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε το

0: 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Όφι Summer Camp.
10: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
9: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
10: Γνωρίστε τα αθλήματα.
9: Βόλεϊ,
10: μπάσκετ,
9: ποδόσφαιρο,
10: στίβος,
9: κολύμβηση,
10: πόλο,
9: σκάκι,
10: πυγμαχία,
9: άρση βαρών,
10: τροχοσανίδα,
9: χάντμπολ.
10: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 311 525 και στο offipavlak@hotmail.com.
9: Όφι Summer Camp.
10: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
11: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Καλημέρα.
3: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
4: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
2: Δεν έχουμε ίντερνετ.
5: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
4: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
2: Κωστή.
4: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
6: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
4: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
7: Εκτροπή κλήσης.
2: Παρακαλώ.
4: Κρατήσου.
3: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
8: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο Ethereal Wide Resort με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην σημερινή μας εκπομπή έναν άνθρωπο που σίγουρα έχει πολλές food stories να μας πει και είναι ο συνιδιοκτήτης και ιδρυτής του FNL Guide, Πάνος Δελιγιάννης.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: Πάνο, καλώς ήρθες. Σε μία περίοδο που όλοι ετοιμαζόμαστε για την προσεχή σεζόν που θα έρθει, για την καλοκαιρινή σεζόν μας, σε μία περίοδο ανακατατάξεων, προετοιμασίας, δύσκολη για μας, και σε μία περίοδο που συμβαίνουν διάφορα έτσι γαστρονομικά πράγματα στη χώρα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε λιγάκι να βάλουμε σε μία σειρά την κουβέντα μας, γιατί θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μας ξέρουν, δεν σε ξέρουν και δεν ξέρουν τι σημαίνει FNL Guide. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε τι σημαίνει Food and Leisure Guide.
1: Food and Leisure Guide είναι ένα διαδικτυακό περιοδικό το οποίο ασχολείται με τη γαστρονομία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, πιστεύω, και με την καλή ζωή γενικώς. Το ταξίδι, το κρασί, τα πουρα, το αλκοόλ, την ευζοία γενικά.
0: Πριν φτάσουμε να πούμε για το FNL Guide και για το τι κάνει τώρα και ποιος είναι ο στόχος του, θα θέλαμε λίγο να μας πεις, ο Πάνος Δελιγιάννης, για να φτάσει στο σημείο να δημιουργήσει το FNL Guide, πώς ξεκίνησε η δική του πορεία για να φτάσει ως εκεί?
1: Ξεκίνησε πριν πολλά πολλά χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν τελείωσα το σχολείο, διάβασα ένα άρθρο για κρασί σε ένα περιοδικό της εποχής, στον Ταχυδρόμο, το οποίο ήταν χάλια, το βλέπω εκ των υστέρων. Όμως εμένα μου κέντρισε το ενδιαφέρον και άρχισα λίγο να ασχολούμαι. Με αφορμή αυτό το άρθρο αγόρασα ένα βιβλίο που ήμουν τυχερός, γιατί ήταν το ιδανικό βιβλίο για να διαβάσει κανείς, έτσι, για να μπει στον κόσμο του κρασιού. Και επειδή τότε μόλις είχα περάσει στο πανεπιστήμιο, γιατί έχω σπουδάσει μαθηματικά, όλα τα χρήματα που είχαν δώσει οι γονείς, θείοι και παππούδες και λοιπά για δώρα, επειδή πέρασα στο πανεπιστήμιο, τα ψώνησα κρασιά.
0: Okay.
1: Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό. Και ήταν, ξέρεις, έρωτας με την πρώτη ματιά. Εκείνη την εποχή ήταν η εποχή που ξεκίναγε όλη η φάση του κρασιού στην Ελλάδα. Τότε ήμασταν ακόμα σε πρωτόλια κατάσταση. Δεν υπήρχαν σομελιέ ούτε ως έννοια, δεν υπήρχε τίποτα. Ξεκίνησαν όμως κάποια κλαμπ κρασιού. Οπότε μπόρεσα να έκανα κάποια σεμινάρια, δοκίμασα κρασιά, γνώρισα ανθρώπους. Έκανα κι εγώ ένα club, wine club τότε, με έναν φίλο, ο οποίος δεν είναι πλέον κοντά μας, σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της εποχής, στον Παγιάτσο, στο οποίο ήμουν πελάτης και φίλος τελικά με τον ιδιοκτήτη, τον Klaus Feuerbach. Και τις Κυριακές που τον Παγιάτσο ήταν κλειστό, μας είχε δώσει τα κλειδιά και κάναμε εκεί πέρα δοκιμές κρασιών και σεμινάρια και παίζαμε. Ένα από τα μέλη αυτού του club τότε ήταν και ο Διονύσης ο Κούκης, ο οποίος ήταν ο συνιδιοκτήτης του Αθηνοράματος και ο άνθρωπος που είχε την Ελληνική Ακαδημία, που ήταν το μεγαλύτερο κλαμπ, ας πούμε, της εποχής. Μετά από κάποια χρόνια, λίγα χρόνια, μας λέει ο Κούκης, δεν σταματάτε να παίζετε και να έρθετε να δουλέψετε για μένα. Οπότε σταμάτησα να παίζω και ανέλαβα την Ακαδημία Ίνου. Το 1993. Ταυτόχρονα μπήκα και στην Επιτροπή των Χρυσών Σκούφων που τότε ξεκίναγαν, το 1993, και είχα την τύχη να ασχοληθώ για 7-8 χρόνια με το κρασί και την γαστρονομία πριν αρχίσω να γράφω. Άρχισα να γράφω το 1996. Δηλαδή φέτος που έχουμε τα γενέθλια του FNL, τα 15 χρόνια του FNL, έχω κι εγώ 30 χρόνια γενέθλια στη δουλειά αυτή, αμοιβόμενη πλέον. Αυτό ήταν καλό για μένα, γιατί απέκτησα εμπειρίες πριν εκτεθώ γράφοντας την άποψή μου για πράγματα. Ξεκίνησα το 96 λοιπόν στο Αθηνόραμα και το περιοδικό τότε της εποχής που μόλις κυκλοφορήσει το F. Πέρασαν τα χρόνια, έγινε αρχισυντάκτης στο F και στον Alpha Guide, ήταν ένας οδηγός που βγάζαμε τότε με τα καλύτερα εστιατόρια και ξενοδοχεία της Ελλάδας κλπ. Έγινε διευθυντής στο F, που το αλλάξαμε και όλα αυτά το είπαμε Ευζήν τότε, γιατί όλος ο κόσμος έτσι κι αλλιώς Ευζήν το έλεγε. Αυτό έγινε το 2007, αν θυμάμαι καλά. Μετά ήρθε η κρίση, πήγε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου στο Καστελόριζο, ζήτησε τη βοήθεια του Δουνουτού, την ώρα που ο Γιωργάκης ζήταγε τη βοήθεια του Δουλουτού, η εταιρεία που εξέδιδε το Αθηνόραμα και το ΕΦ αποφάσισε να πάψει να εκδίδει το ΕΦ. Ήταν η πρώτη απώλεια της κρίσης από τον κόσμο των περιοδικών. Μπήκαμε σε μια μηδέα δυσάρεστη κατάσταση. Έκατσα 2-3 μήνες ακόμα στην Δέσμη και μετά έφυγα. Έφυγα τον Σεπτέμβριο του 2010 και το FNL ανέβασε το πρώτο του άρθρο τον Μάρτιο του 2011. Αυτά. Αυτό ήξερα να κάνω. Να ασχολούμαι με τη γαστρονομία σε υψηλό επίπεδο και με μια ποιότητα ζωής. Αυτό έκανε και το FNL. Και ήμασταν τυχεροί γιατί όλο αυτό έγινε σε μια περίπτωση, σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης που το FNL έδωσε ένα ενδιαφέρον και προστατευμένο περιβάλλον για να ασχολείται με τα ωραία πράγματα της ζωής, απευθυνόμενο σε έναν κόσμο που αφενός είχε το ενδιαφέρον να τα διαβάσει, αφετέρου σε έναν βαθμό ενδεχομένως να έχει και την άνεση να τα υποστηρίξει. Οπότε μέσα εκεί στην γκρίζα περίοδο της κρίσης και των capital controls μετά κλπ, το FNL, δόξα τω Θεώ, πήγε καλά.
0: Έχουμε λοιπόν φτιάξει το FNL, έχουν βγει τα πρώτα άρθρα και αρχίζει μια διαδικασία να αρχίσεις να γίνεται μια δημοσίευση, να γίνεται κάποια αξιολόγηση εστιατορίων κτλ.
1: Εγώ στο Αθηνόραμα έκανα κριτική εστιατορία.

0: Ναι.
1: Οπότε και στο FNL το ίδιο πράγμα συνέχισα να κάνω και σου λέω, ήθελα να ασχολούμαι με την καλή ζωή γενικώς.
0: Ωραία.
1: Το FNL από την πρώτη στιγμή, ο ακρογωνίος λίθος του ήταν οι κριτικές των εστιατορίων καταρχήν, αλλά και κρασιών και άλλων πραγμάτων. Και η βασική του αρχή από την πρώτη μέρα της λειτουργίας ήταν η διακηρυγμένη μας θέση ότι δεν δεχόμαστε διαφήμιση από εστιατόρια. Όχι γιατί αν δεχόμασταν θα άλλαζε κάτι, αλλά γιατί θεωρούσα και θεωρώ ότι το σωστό και για επικοινωνιακούς λόγους ήταν να πούμε ότι δεν θέλουμε κανένα οικονομικό παραδόσιμο εστιατόρια. Να μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε όπως το κρίνουμε εμείς σκόπιμο. Να μην έχουμε την υποχρέωση να ασχοληθούμε με εστιατόρια που δεν κρίνουμε σκόπιμο να ασχοληθούμε, είτε γιατί δεν αφορούν εμάς, είτε γιατί θεωρούμε ότι δεν αφορούν το κοινό που είτε έχουμε είτε θεωρούμε ότι έχουμε. Οπότε αυτό διατηρήθηκε ως λογική και το FNL βγάζει τα χρήματά του από άλλους διαφημιζόμενους εκτός του κομματιού των...
0: που δεν έχουν σχέση με επιχειρήσεις εστίασης.
1: Δεν έχουν σχέση με μία μικρή γκρίζα ζώνη κάποια ξενοδοχεία τα οποία μπορεί να έχουν εστιατόρια, τα οποία μπορούν να διαφημιστούν, αλλά όχι το εστιατόριό τους.
0: Πάμε λιγάκι λοιπόν να δούμε γιατί, ξέρεις, ο πολύς ο κόσμος ακούει τι σημαίνει η λέξη αξιολόγηση κριτικών εστιατορίων κτλ. Αλλά έχουν κάποιες γνώσεις είτε θεωρούν ότι γίνεται με κάποιο τρόπο είτε φαντάζονται τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνεται. Εγώ λοιπόν θέλω από την ώρα που ξεκινάει ο Πάνος Αντελιγιάννης από το σπίτι του μέχρι την ώρα που θα επιστρέψει στο σπίτι του έχοντας πάει σε μια επίσκεψη σε κάποιο εστιατόριο να μου πεις τη διαδικασία που γίνεται σχεδόν με εκνευριστική ανάλυση.
1: Καλά, δεν θα το πω με εκνευριστική ανάλυση, δεν θα μας εκνευρίσω. Ωστόσο, κοίταξε, το πρώτο πράγμα είναι να αποφασίσεις σε ποιο εστιατόριο ή σε ποια εστιατόρια είναι αυτά τα οποία έλεγα προηγουμένως ότι μας ενδιαφέρουν. Όταν μιλάμε για την Αθήνα, τα πράγματα εντάξει, είναι λίγο πιο απλά με την έννοια ότι η βάση μας είναι η Αθήνα. Οπότε και έχουμε και τη δυνατότητα πιο εύκολα να επισκεπτόμαστε διάφορα. Με βάση τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ ολόκληρης της ομάδας του FNL αλλά και τις πληροφορίες που έχουμε και από άλλους ανθρώπους, μαθαίνουμε κάποια νέα, μαθαίνουμε για εστιατόρια τα οποία πρόκειται να ανοίξουν, για τους σεφ, τους ιδιοκτήτες κλπ. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι έχουν ενδιαφέρον, ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία δεν θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητά μας να τα δούμε. Αυτά τα οποία για τον Α ή τον Β λόγο πιστεύουμε ότι πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή. Τα επισκεπτόμαστε, τα δοκιμάζουμε, γράφουμε την άποψή μας για αυτά. Το ίδιο πράγμα με ένα ελαφρά διαφορετικό τρόπο θα σου πω γίνεται και σε εστιατόρια που μιλάμε για τα εκτός της Αθήνας, τα οποία τα βλέπουμε για τα βραβεία περισσότερο ή για κάποια εστιασμένα άρθρα. Αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας επισκεπτόμενοι ένα εστιατόριο είναι ο καταναλωτής. Έτσι, είναι δηλαδή τα εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι για τον Α ή τον Β λόγο ενδιαφέρουν το κοινό μας. Δεν είναι ο στόχος μας ούτε να καλύψουμε όλα τα εστιατόρια της χώρας, ούτε να έχουμε μια άποψη καταγεγραμμένη για τον κάθε ένα που θέλει να ανοίξει ένα μεζεδοπολείο, μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο, ένα οτιδήποτε. Εμείς θέλουμε να ασχολούμαστε με την αφρόκρεμα των προτάσεων. Η αφρόκρεμα δεν σημαίνει ούτε υψηλή γαστρονομία, ούτε fine dining, ούτε υψηλές τιμές. Σημαίνει όμως τα εστιατόρια εκείνα τα οποία παρουσιάζουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον για τον επισκέπτη. Όπως θεωρούμε εμείς ότι ισχύει. Έτσι, προφανώς κάποιος άλλος μπορεί να θεωρεί κάτι διαφορετικό. Μιλάω για το FNL. Οπότε επισκεπτόμαστε. Τα δοκιμάζουμε. Συζητάμε άλλες φορές όχι με τον σεφ, τον ιδιοκτήτη κλπ. Να μάθουμε έτσι κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Σχηματίζουμε μία άποψη. Ανάλογα με το αν το εστιατόριο είναι πολύ καινούριο, αυτή η άποψη καταρχάς εκφράζεται έτσι πιο γενικόλογα με μια μεγαλύτερη ας πούμε ευγένεια και με πιο μαλακό τρόπο γιατί είναι στα πρώτα του βήματα και σε μια δεύτερη τρίτη επίσκεψη μπορεί να οδηγήσει η επίσκεψη μια κριτική η οποία κριτική φωτογραφίζει ουσιαστικά τη στιγμή που ο κριτικός αποφασίζει να γράψει για το εστιατόριο αυτό. Και η κριτική πλέον είναι μια αποτύπωση της αλήθειας που βιώνει ο καθένας μας για το εστιατόριο αυτό. Παρουσιάζει όλες τις πτυχές του εστιατορίου, αλλά αυτό στο οποίο εμείς επικεντρώνουμε είναι η γεύση. Και ο βαθμός τον οποίο βλέπει κάποιος μπαίνοντας μέσα στο FNL στις κριτικές, Ο βαθμός που κυριαρχεί είναι ο βαθμός της γεύσης. Παρατίθονται και κάποιες αξιολογήσεις για την κάβα, το σέρδες, την ατμόσφαιρα, αλλά όλα αυτά

0: δεν βγάζουν ένα μέσο όρο. Για μας το σημαντικό είναι η γεύση.
1: Να πούμε ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί, και κάποιος άλλος φυσικά που δεν θεωρεί ότι πρέπει να συμβαίνει αυτό, είναι ότι ένας, ας πούμε, κριτικός θα πρέπει να γνωρίζει και ο ίδιος να μαγειρεύει ή θα πρέπει απαραίτητα να είναι σεφ.
0: Καλά, αυτό είναι μια διαστροφή που την έχει δημιουργήσει τηλεόραση.
1: Ναι. Σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να το πούμε λιγάκι, ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Ένας κριτικός εστιατορίων δεν πρέπει να είναι σεφ. Έτσι απαγορεύεται να είναι σεφ. Ένας κριτικός εστιατορίων. Ένας κριτικός εστιατορίων είναι δημοσιογράφος, ο οποίος έχει εμπειρία με την γαστρονομία, έχει γνώσεις, έχει δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα, στην ιδανική περίπτωση, έτσι, και καταγράφει την άποψή του απευθυνόμενος στον καταναλωτή για το εστιατόριο.
1: Γι' αυτό που τρώει.
0: Γι' αυτό που τρώει. Και γι' αυτό που βιώνει. Έτσι. Πρέπει να έχει εμπειρίες, πρέπει να έχει ταξιδέψει, πρέπει να έχει δοκιμάσει σπουδαία εστιατόρια, γιατί πρέπει να μπορεί να καλυμπράρει το άριστά του. Δηλαδή, όταν λες ότι αυτό είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, καλό είναι να έχει φάει μια εξαιρετική τεμπούρα. Να μην λες ότι αυτή είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, έχοντας φάει τρεις τεμπούρες στη ζωή σου μεταξύ πατησίων και κυφσιάς.
1: Ναι.
0: Καλό είναι να έχει πάει και λίγο παρά έξω. Όσο μεγαλύτερη εμπειρία έχεις, τόσο πιο αξιόπιστο είναι αυτό το οποίο λες. Ο σεφ είναι δημιουργός. Και ένας δημιουργός δεν μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική εστιατορίου, μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική πιάτου.
1: Στον σεφ.
0: Στο σεφ και κυρίως μπαίνει στη λογική πώς θα το έκανα εγώ, εκείνος, αν το έκανα στη θέση σου. Το οποίο, sorry, αλλά δεν αφορά κανέναν. Μπορεί να αφορά το master chef, αλλά δεν αφορά κανένα πελάτη. Δηλαδή, τι θα έκανες εσύ, πώς θα έκανες εσύ το πιάτο του συναδέλφου σου, δεν ενδιαφέρει κανέναν παρά μόνο εσένα και τον συναδελφό σου ενδεχομένως. Άρα ο δημιουργός δεν μπορεί να είναι κριτής. Και η κριτική σε όλα τα πράγματα, γενικά, δεν είναι άνθρωποι που είναι δημιουργοί σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η κριτική τέχνη δεν είναι ζωγράφοι, η κριτική κινηματογράφου δεν είναι σκηνοθέτες. Και πάει λέγοντας. Δεν βλέπω για ποιο λόγο η κριτική εστιατορίων πρέπει να είναι σεφ.
1: Okay.
0: Ίσα ίσα.
1: Okay. Σε έναν διαγωνισμό μαγειρικής ή σε έναν διαγωνισμό τηλεοπτικής μαγειρικής, θα μπορούσε ένας κριτικός εστιατορίου να είναι εκεί σαν, ας πούμε, κριτής?
0: Φυσικά. Απλώς προφανώς ο ίδιος δεν θα επικέντρωνε τόσο πολύ σε τεχνικά στοιχεία και σε λεπτομέρειες οι οποίες δεν ενδιαφέρουν κανέναν.
1: Mm-hmm.
0: Θα επικέντρωνε περισσότερο στην τελική εικόνα. Δηλαδή, αν η σάλτσα είναι λίγο πιο υδαρής ή τα άδεια υλικά είναι λίγο διαφορετικά κομμένα ή το στήσιμο του πιάτου δεν είναι όπως το δείξαμε. Τώρα λέω όλες αυτές τις ιστορίες όπως τις βλέπουμε όλοι στο MasterChef, για παράδειγμα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, αυτά αφορούν τους παίκτες και τους κριτές. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει κυρίως η γεύση, τον ενδιαφέρει η αρμονία, τον ενδιαφέρει η ποιότητα των πρώτων υλών, τον ενδιαφέρει η τεχνική, τον ενδιαφέρει η παρουσίαση, όλα αυτά, αλλά κυρίως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η συνολική εικόνα και το συνολικό αποτέλεσμα του πιάτου.
1: Στην Ελλάδα έχουμε γαστρονομική παιδεία για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να είμαστε σε θέση να διαχωρίζουμε τα εστιατόρια και τους τόπους που τέλος πάντων θα πρέπει να αξιολογήσουμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ πηγαίνω ξέρω, σε μια γαστροταβέρνα να φάω ή σε μια ταβέρνα, ας πούμε, της Κυριακής που λέμε ή σε ένα καλό εστιατόριο. Θα πρέπει να έχουμε την ίδια αντίληψη και την ίδια, ας πούμε, λογική αξιολογώντας εμείς σαν καταναλωτές και όχι σαν, ας πούμε, κριτική εστιατορίων.
0: Ο καταναλωτής καλείται να ζήσει και να αποφασίσει σε ένα δικό σύμπαν. Μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Τελεία. Πάω, δεν πάω. Αυτό. Εμείς έχουμε να διαχειριστούμε όλο το ενδιάμεσο.
1: Mm-hmm.
0: Παιδεία γαστρονομική στην Ελλάδα αποκτάμε με τον καιρό. Γιατί η γαστρονομία, ειδικά η γαστρονομία υψηλού επίπεδου στην Ελλάδα, είναι μια υπόθεση, θα πω οριακά 30 ετών, στην πραγματικότητα 20. Έτσι, οπότε μέσα σε αυτό το διάστημα, προφανώς καλλιεργείται ένα κοινό καταναλωτών, έτσι, καλλιεργούνται και επαγγελματίες ταυτόχρονα και όλο μαζί αυτό το πράγμα βελτιώνεται. Αλλά δεν πάβει να είναι κάτι αρκετά φρέσκο για την Ελλάδα. Έτσι. Και υπάρχουν πολλές περιοχές της χώρας που έχουν γαστρονομική παράδοση, η Κρήτη, Φερρυππίν, η Θεσσαλονίκη, οι οποίες ακριβώς επειδή έχουν γαστρονομική παράδοση, επειδή το καθημερινό φαγητό είναι πολύ καλό, γευστικό, ποιοτικό και ούτω καθεξής, έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία στο να αντιληφθούν την γαστρονομία ενός άλλου επίπεδου.

0: είναι πάρα πολύ αυστηροί και τείνουν όλα να τα κρίνουν με βάση την κουζίνα της μαμάς, της γιαγιάς και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα βάζει με τροχοπέδι. Η αντίληψη της γαστρονομίας, όπως η αντίληψη κάθε είδους τέχνης θα πω, είναι θέμα παιδείας και θέμα καλλιέργειας. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι επειδή κάποιος τρώει και του αρέσει το Α ή το Β, έχει την καλλιέργεια να αντιληφθεί κάτι το οποίο είναι πιο περίπλοκο και πιο σύνθετο και πιο πρωτοποριακό ενδεχομένως ή πιο ξένο από αυτά που είναι στο γνωστικό του περιβάλλον. Εγώ, για παράδειγμα, που είμαι άσχετος από κινηματογράφο, όταν πάω να δω μια ταινία η οποία είναι αριστούργημα, συνήθως δεν περνάω καλά. Γιατί δεν έχω την παιδεία να αντιληφθώ. Δεν
1: να
0: έχω
1: κατανοήσεις.
0: Την ώρα να καταλάβω για ποιο λόγο ο σκηνοθέτης έχει κάνει κάτι πολύ σπουδαίο με τα συγκεκριμένα πλάνα ή να συλλάβω τις αλληγορίες που μπορεί να θέλει να μου μεταφέρει και πάει λέγοντας. Δουλειά του κριτικού είναι και να εκπαιδεύσει τον κόσμο. Έτσι, δουλειά του κριτικού είναι και να προσπαθήσει να εξηγήσει και να κάνει τη γέφυρα μεταξύ του σεφ και του πιάτου του και του τελικού καταναλωτή. Δεν είναι μόνο να κρίνει, είναι να γίνει και ο φορέας που θα επικοινωνήσει αυτό που έχει ο σεφ στο μυαλό του και να δώσει ίσως και μια διαφορετική εικόνα από αυτή που κάποιος αντιλαμβάνεται. Ο κριτικός δεν πρέπει να καθοδηγεί με βάση τη συμφωνία. Πρέπει να καθοδηγεί με βάση την όσο το δυνατόν αντικειμενική αλήθεια. Και από εκεί και πέρα ο καθοδηγούμενος, ας πούμε, καταναλωτής, μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί μαζί του. Το θέμα είναι να μπορεί να τον καθοδηγεί. Εμένα, ας πούμε, ο κριτικός κινηματογράφου του Αθηνοράματος, ο Μακαρίτης, ο Μπάμπης Οξόγλου, όταν ήμουν εγώ στο Αθηνόραμα, με καθοδηγούσε ως κριτικός κινηματογράφου. Δεν συμφωνούσα μαζί του, αλλά με καθοδηγούσε. Όταν έλεγε ο Μπάμπης ότι η ταινία είναι αριστούργημα, ήξερα ότι δεν είναι για μένα. Αν έλεγε η ταινία είναι χολιγουντιανή, υπερπαραγωγή και παίρνει διαφορά.
1: Διαφωνώντας μαζί του.
0: Ακριβώς. Έλεγα πάρα πολύ ωραία, εδώ είμαστε. Αυτό θα πάω να δω. Έτσι, με καθοδηγούσε. Διαφωνούσα, αλλά με καθοδηγούσε.
1: Θα ήθελα να πω κάτι. Ότι όταν μιλάμε για την Ελλάδα και μιλάμε για μια χώρα η οποία. Είχαμε και μια έτσι παρόμοια συζήτηση με τον Λευτέρη, τον Λαζάρο, πριν από κάποιες μέρες εδώ. Και λέγαμε ότι έρχεται. Ένας ας πούμε φιλοξενούμενος είτε ξέρω εγώ τουρίστας από την υπόλοιπη ας πούμε Ευρώπη και έρχεται στην Ελλάδα, στην Κρήτη, θα συναντήσει στον ίδιο δρόμο 5 μαγαζιά για σούσι, 5 μαγαζιά για μεξικάνικο, 5 μαγαζιά για ιταλικό και όλα αυτά κακής ποιότητας και δεν θα συναντήσει κανένα ή ένα με χαμηλή ποιότητα επίσης κριτικών ας πούμε πρώτων υλών. Θέλω λίγο να μου πεις η δική σου η γνώμη προσωπική για την θέση της ελληνικής κουζίνας και για τις κριτικές κουζίνες, μια που είμαστε ας πούμε στο νησί. Ποια θα πρέπει να ήταν, ποια είναι και αν θα μιλούσαμε με λίγο ας πούμε τρόπο ρεαλιστικό, τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον.
0: Κάθε χώρα οφείλει καταρχάς να υπερασπίζεται την εθνική της κουζίνα και τις τοπικές κουζίνες,
1: ναι,
0: που την απαρτίζουν. Είναι σημάδι αυτού που λέγαμε προηγουμένως, ότι οριμάζει η κατάσταση γαστρονομικά στην Ελλάδα, οριμάζει η Ελλάδα σαν αγορά. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η ελληνική κουζίνα πλέον έχει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο από ό,τι είχε στο παρελθόν. Δηλαδή αυτό που περιγράφεις με το Ηράκλειο και τα Μεξικάνικα και τα Σούσι κλπ. Είναι μια κατάσταση η οποία θεωρώ ότι στο παρελθόν συνέβαινε πολύ πιο έντονα. Τώρα υπάρχουν πολύ περισσότερα κριτικά εστιατόρια στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα υπάρχουν πολύ περισσότερα ελληνικά εστιατόρια ή ελληνικές ταβέρνες από ό,τι υπήρχαν παλιότερα. Γιατί τώρα πλέον οι σεφ έχουν αποενοχοποιηθεί στο να ασχοληθούν με την κουζίνα της πατρίδας τους. Και αυτό δεν έγινε ούτε εύκολα ούτε τυχαία. Χρειάστηκαν κάποιοι άνθρωποι να πρωτοπορήσουν και να σύρουν μαζί τους όλη αυτή την ιστορία. Εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 στην Αθήνα, η ελληνικότητα ξαφνικά απέκτησε μία λάμψη που δεν την είχε μέχρι τότε. Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ μέχρι το 2003 δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει εστιατόριο με ελληνική κουζίνα υψηλής επένδυσης, τότε άρχισαν να γίνονται τέτοια πράγματα. Και ο Ντόρις ο Μαργέλος άνοιξε το 48 και το 48 για μένα είναι από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα, γιατί είναι το εστιατόριο εκείνο με σεφ τον Μπέσκια τότε,

0: το οποίο ήταν το πρώτο, η πρώτη μεγάλη επένδυση, το πρώτο πολυσυζητημένο opening εστιατορίου, το οποίο πούλησε μοντέρνα ελληνική κουζίνα. Αυτό το πράγμα δημιούργησε μία λέλαπα. Έτσι, βρήκε μιμητές και τώρα είμαστε σε μία φάση πια όπου αυτό το υπερήφημη αυτή σύγχρονη ελληνική κουζίνα, με ό,τι σημαίνει αυτό και με ό,τι διαστροφές μπορεί οι συνάδελφοί σου να τις εφαρμόζουν, πάντως είναι αυτή τη στιγμή το δημοφιλέστερο είδος κουζίνας στην Ελλάδα ως όφιλε να είναι. Γιατί είμαστε σε μια χώρα που έχει γαστρονομική παράδοση και η ελληνική κουζίνα, είτε στην παραδοσιακή της μορφή, είτε στη σύγχρονη, είτε στη δημιουργική, είτε στην υψηλή γαστρονομία, πρέπει να έχει το μερίδιο του λέοντος. Δεν μπορεί να έχουμε γαλλικά, ιταλικά, κινέζικα, σούσι, μεξικάνικα κλπ. Και να μην έχουμε ελληνικά.
1: Το πρόβλημα είναι ότι όλο αυτόν τον καιρό η μιμητική διάθεση των Ελλήνων επιχειρηματιών ήταν στο να κάνουν κάτι πιο εύκολο στο κομμάτι της γαστρονομίας. Γιατί το να κάνεις σωστή κουζίνα ελληνική δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις κάτι που να είναι καλό και απλό.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι. Σου λέω, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την έλλειψη παιδείας, η οποία σιγά σιγά διορθώνεται. Και πραγματικά θα σου πω ότι πλέον είναι ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγουν και είναι πραγματικά κακά. Όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, ήταν ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγαν και ήταν απλά συμπαθητικά. Όταν ξεκινήσαμε τους Χρυσούς Σκούφους το 1993, τότε οι Σκούφοι ήταν top 10, τα 10 καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας. Έτσι. Οι πρώτες 4-5 θέσεις, πάει και έρχεται, ήταν καλά εστιατόρια. Οι επόμενες 5 κάθε χρόνο ήταν άλλα. Γιατί κάθε χρόνο προσπαθούσαμε να βρούμε 5 να βάλουμε 6, 7, 8, 9, 10. Έτσι, η Αθήνα δεν είχε 10 καλά εστιατόρια για να βραβεύσεις. Τώρα έχει 100.
1: Μπορεί να είναι ένας, ας πούμε, κριτικός εστιατορίων να έχει τόση αυτοσυγκράτηση ώστε να παραμελήσει το δικό του προσωπικό γούστο στην αξιολόγηση.
0: Ο ορισμός της δουλειάς. Δηλαδή, κανένας δεν ενδιαφέρεται ποιο είναι το προσωπικό μου γούστο. Δηλαδή, αλίμονο. Γι' αυτό ενδιαφέρονται οι φίλοι μου, την οικογένειά μου. Πάμε να φάμε όλοι παρέα, να περάσουμε καλά. Οπότε εκεί η μοιραία υποκύπτει στα γούστα διαφόρων. Η δουλειά του κριτικού δεν είναι να πει το προσωπικό του γούστο. Τότε δεν είναι κριτικός. Δεν είναι καν δημοσιογράφος που γράφει για εστιατόρια. Η δουλειά μας είναι να περιγράψουμε μια κατάσταση και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό. Το τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει είναι τελείως διαφορετικό. Είναι το απόλυτο κριτήριο για τον κάθε καταναλωτή. Μ' αρέσει, πάω, δεν μ' αρέσει, δεν πάω. Και είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει έναν κριτικό εστιατορίων. Που δεν έχει σημασία τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει. Εγώ, σαν πελάτης, πηγαίνω σε κάποιο εστιατόριο, δεν θα το πω, στο οποίο αν το έκανα κριτική, θα του βάζα 5,5, που για μας είναι ένας κακός βαθμός. Γιατί πάω, γιατί μου αρέσουν άλλα πράγματα, γιατί μου θυμίζει πράγματα, γιατί τα δύο πράγματα που τρώω είναι ωραία. Αλλά αν ως κριτικός εστιατορίου θα το έθαβα. Ως καταναλωτής μου αρέσει. Άρα η δουλειά μου ποια είναι.
1: Ναι, να μην παρεμβαίνει το τέλος πάντων.
0: Μα δεν ενδιαφέρει κανένα το προσωπικό γούστο. Δηλαδή, αν εγώ δεν τρώω ψάρι, ας πούμε, πάει να πει ότι όταν πηγαίνω στο εστιατόριο για ψάρι πρέπει να το θάβω.
1: Όταν μπαίνει ο συναισθηματικός παράγοντας, δηλαδή όλοι έχουμε φίλους, όλοι έχουμε γνωστούς, όλοι έχουμε κάποιο εστιατόριο το οποίο είναι φύλλα προσκύμενο σε εμάς, αν πας έναν φίλο σου εισαγωγικά, είτε χωρίς εισαγωγικά.
0: Καλά, αν πας εισαγωγικά δεν με νοιάζει.
1: Ναι. Αν πας τέλος πάντων σε ένα φίλο ο οποίος είναι σεφ. Έτσι.
0: Κοίταξε, δεν έχω ιδιαίτερους φίλους σεφ, ούτε από το χώρο, γιατί οι περισσότεροι σεφ μπορεί να είναι φίλοι μου σήμερα. Θα πάψουν είναι αύριο ενδεχομένως και μπορεί να ξαναγίνουν μεθαύριο, δεν έχει να κάνει. Έχω κάποιους φίλους από το χώρο, προφανώς. Δεν με επηρεάζει. Αλήθεια, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα να πω κάτι κακό σε ένα φίλο μου. Αυτό που μπορεί να κάνω σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δημοσιογραφικό είναι κάτι το οποίο είναι κακό και θεωρώ ότι έχει περίπτωση βελτίωσης κλπ. Να μην γράψω. Δηλαδή αυτό μπορώ να το κάνω. Δηλαδή είμαστε φίλοι, θα έρθω να φάω στο τέλο και θα είναι δράμα. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μην γράψω τίποτα. Όχι να γράψω ότι ήταν καλό ή συμπαθητικό.
1: Να μην σε θάψω, αλλά να μην σε.
0: Να μην ασχοληθώ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: να περιμένω να γίνεις καλύτερος.
0: Ή αν δεν γίνεις, να μην ασχοληθώ μαζί σου. Αν τώρα είναι σε δώρο το οποίο πραγματικά η αγορά διψάει για την άποψη του FNL γι' αυτό, γιατί είναι talk of the town και δεν συμμαζεύεται, τότε φιλίες ξεφιλίες θα γράψουμε αυτό που πρέπει να γράψουμε. Στο πολύ πολύ θα πάει κάποιο άλλο που δεν θα είναι φίλο του.

0: Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε εδώ στο συνεδριακό σήμερα κέντρο εδώ που μας φιλοξενεί στο Ethereal Wild Resort.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε στην κουβέντα μας με τον Πάνο τον Δελιγιάννη. Πάνο, είναι πολλές φορές παραπλανητικά τα social media για την ποιότητα ενός ας πούμε εστιατορίου? Δηλαδή έχει τύχει ας πούμε να έχει γίνει πάρα πολύ δώρος και να έχει υπάρξει πάρα πολύ φασαρία γύρω από κάποιο εστιατόριο ή από κάποιο, για κάποιο χώρο εστίασης όπου να σε έχει οθήσει να πας να το δεις και τελικά να καταλάβεις ότι δεν άξιζε τον κόπο?
1: Εννοείται. Τα social media είναι κάτι σχετικά καινούριο και η ιδέα των influencers και λοιπά στο κομμάτι του φαγητού επίσης είναι κάτι σχετικά καινούριο. Εγώ θα πω ότι όταν ξεκίνησε η όλη ιστορία με τα social media και τους influencers και λοιπά, όλοι το είδαμε με ένα σχετικό ενδιαφέρον, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι πιο ανεξάρτητα, πιο, ξέρεις, θα τα παίρνουν και όλες αυτές τις ιστορίες.

0: Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει με τους influencers κάθε είδους, με τη δημοσιογραφία και τα μέσα, όσο και να οι θεωρίες συνωμοσίας να τα θέλουν διαπλεκόμενα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει πάτος σε αυτό το πηγάδι που λέγεται influencers και social media. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους, έτσι δεν το συζητάω. Και προφανώς το social media είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κανάλι πρόσβασης για όλα. Και για τα εστιατόρια και για καταστήματα και για το FNL και για τα πάντα. Η επικοινωνία όμως έχει να κάνει με το τελικά, ξέρεις, αν κάτι συζητιέται, αν κάτι είναι ενδιαφέρον και ούτω καθεξής. Θα βαρύνει στο να αποφασίσουμε να το δούμε ή να μην το δούμε, αν κάτι είναι πολύ συζητημένο. Αλλά το ποια θα είναι η άποψή μας γι' αυτό δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το ποιο τρόπο προβάλλεται ένα εστιατόριο.
1: Μπορούν όλοι να έχουν άποψη.
0: Ασφαλέστατα και όχι. Άποψη προφανώς έχει κάθε άνθρωπος που τρώει, κάθε άνθρωπος που βλέπει. Άποψη με σημασία.
1: Για να κάνω καλύτερη την ερώτησή μου. Να έχουν όλοι άποψη για όλα.
0: Ναι. Καλά. Στην εποχή του social media αυτό είναι υποχρεωτικό. Όλοι έχουν άποψη για όλα. Έτσι. Και διάφοροι άνθρωποι τέλος πάντων. Εγώ το θεωρώ αστείο. Όλοι έχουμε άποψη για το τι μας αρέσει. Και το τι μας αρέσει είναι και το απόλυτο κριτήριο. Δεν πάει να λέει ο Δελιγιάννης, ο κάθε Δελιγιάννης, ότι το τάδε είναι καλό, το άλλο είναι κακό και δεν συμμαζεύεται. Εσύ θα αποφασίσεις με βάση το γούστο σου. Ο Δελιγιάννης απλά προσπαθεί να σε ενημερώσει. Το ότι έχεις άποψη για το τι σ' αρέσει, με γεια σου, με χαρά σου, πρέπει να την έχεις, τρως. Άρα έχεις άποψη για το τι τρως. Βλέπεις, άρα έχεις άποψη για το τι βλέπεις. Ακούς, έχεις άποψη για το τι ακούς. Το αν η άποψή σου έχει την οποιαδήποτε βαρύτητα ή το οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τους υπόλοιπους, είναι θέμα γνώσης και παιδείας και εμπειρίας. Η άποψή μου για το ποια ταινία είναι καλή έχει μηδενική αξία. Αφορά εμένα και τους φίλους μου που έχουν τέτοια γούστα με μένα. Η άποψή μου για το ποια μουσική είναι καλή και όχι, επίσης. Η άποψή μου για τη μοντέρνα τέχνη, ειλικρινά, είναι κάτω του μηδενός. Έτσι. Το ότι δεν ξέρω να κρίνω έναν πίνακα μοντέρνας τέχνης και θεωρώ ότι, το που λέγαμε προηγουμένως, ότι ο Πόλοκ, ας πούμε, ξέρεις, είναι ένα άσπρο τελάλο και έχει πετάξει χρώματα, και εγώ αυτό μπορώ να αντιληφθώ με την παιδεία που έχω, δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα, επειδή εμένα δεν μ' αρέσει,
1: για να τον πάρει...
0: θα απαξιώσω όλο το σύστημα και θα πω ότι ο Πόλοκ ήταν ένα απατεώνας, οι συλλέκτες που έχουν δώσει εκατομμύρια είναι ηλίθιοι, οι κριτικοί που είπαν ότι ο Πόλοκ είναι μεγάλος ζωγράφος, τα πήρανε και έχει γίνει ένα ολόκληρο πλέγμα ανθρώπων, επειδή απλά εγώ δεν κατανοώ το για ποιο λόγο αυτός είναι σπουδαίος. Το ότι εγώ δεν κατανοώ για ποιο λόγο αυτός είναι σπουδαίος έχει να κάνει με τη δική μου ανεπάρκεια. Το να αναζητήσω τη θεωρία συνωμοσίας πίσω από το γιατί αυτός είναι σπουδαίος έχει να κάνει με την ελληνική ψυχοσύνθεση. Λοιπόν, ο καθένας δικαιούται να έχει άποψη. Και η άποψή του είναι το απόλυτο κριτήριο για το πού να πάει και πού να μην πάει. Το ότι έχει μία άποψη α, ένας καταναλωτής, και ένας κριτικός που κάνει καλά τη δουλειά του, δεν λέω όλοι, έχει μία άποψη β, και ο καταναλωτής λέει αυτό μου αρέσει, και ο κριτικός λέει αυτό είναι κακό. Δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής έχει δίκιο και ο κριτικός έχει άδικο. Δεν σημαίνει ότι ο κριτικός τα έχει πάρει. Δεν σημαίνει ότι ο σεφ είναι καταπληκτικός και ο κριτικός τον αδίκησε. Σημαίνει απλά ότι ο καταναλωτής του άρεσε αυτό το πράγμα. Με γεια του, με χαρά του. Δεν σημαίνει
1: και κρίνει με το δικό του κριτήριο γεύσης και όχι με την αντικειμενικότητα που μπορεί να κρίνει.
0: Με το δικό του κριτήριο μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Ναι. Μηδέν, ένα. Αυτό. Γι' αυτό και οι κριτικές από TripAdvisor και δεν συμμαζεύεται. Έχουν ακριβώς αυτή την αξία. Μηδέν. Έτσι. Έχουν μία αξία γιατί αν μαζευτούν 100.000 απόψεις και λένε 99.500 ότι αυτό είναι καταπληκτικό και 500 λένε ότι είναι αηδία, εντάξει, προφανώς έχει μια βαρύτητα. Σε αγορές μικρές όπως είναι η ελληνική, που δεν υπάρχουν τέτοιου είδους νούμερα, το TripAdvisor πραγματικά και κάθε ξέρεις, Google κριτικές και δεν συμμαζεύεται, είναι φεδρά. Και αν δει κανείς δηλαδή κατά καιρούς τα εστιατόρια τα οποία ήταν πρώτα στο TripAdvisor στην Αθήνα, ας πούμε, είναι να γελάς. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα σημαντικό εστιατόριο και είναι κάτι ξέχασέ με.
1: Τα τελευταία 30 χρόνια που είσαι στο χώρο σαν δημοσιογράφος, θέλω να μου πεις κάποια από τα εστιατόρια που για σένα, για τη δική σου προσωπική άποψη, έθεσαν τις βάσεις και έχουν κάνει την πιο σπουδαία δουλειά στην ελληνική γαστρονομία. Είτε σαν αρχή, είτε σαν ξεκίνημα, είτε σαν βάση.
0: Κοίταξε, εγώ σου πω, τα 30 χρόνια που είμαι εγώ στο χώρο, έχω την τύχη ότι ξέρεις, βασικά ξεκίνησα να είμαι εγώ στο χώρο όταν άρχισε να δημιουργήσει και ο χώρος. Οπότε αυτό έχει ένα έξτρα ενδιαφέρον.

0: ενδιαφέρον. Λοιπόν, το πρώτο για μένα εστιατόριο το οποίο ιστορικά έβαλε το λιθαράκι του για αυτό που λένε υψηλή γαστρονομία είναι το Μπαγιάτσο. Είναι το εστιατόριο στο οποίο είχα κάνει και εγώ το Wine Club τότε.
1: Κλάους Φόγενμπαχ.
0: Ο Κλάους ήταν ένας πολύ σπουδαίος σεφ, πρωτοπόρος, οραματικός.

0: εξελίχθηκε προς την κατεύθυνση που έβλεπε ο Κλάους, πήγε κάπου αλλού. Αλλά τον Παγιάτσο το 1987, που άνοιξε στην Ύδρα, ή το 86, και μετά το 87, νομίζω, στο Κολονάκι, ήταν ένα εστιατόριο το οποίο, πέρα από ότι ήταν το εστιατόριο που βγήκε πρώτο στους κούφους τα πρώτα 10 χρόνια. Ήταν το πρώτο εστιατόριο που πήρε αστέρι Μισελέν στην Ελλάδα. Ήταν το πρώτο εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, πιστεύω, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε το Παγιάτσο έχει αυτοδικαίως την αξία του. Ένα άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το 48 που λέγαμε πριν. Είναι το εστιατόριο το οποίο έβαλε στο χάρτη την ελληνική κουζίνα. Πραγματικά. Δηλαδή ήταν το εστιατόριο εκείνο το οποίο αποενοχοποίησε το μεγάλη επέμβηση υψηλού προφίλ εστιατόριο και ελληνική κουζίνα. Ήταν το πρώτο που τα συνδύασε. Ένα εστιατόριο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξακολουθεί να είναι, γιορτάζει και αυτό τα 30 χρόνια, είναι η Σπομβή. Η οποία, ναι, μεν γαλλικό εστιατόριο, δεν έκανε, δεν δημιούργησε τάσεις κλπ. Όμως πάρα πολλοί από τους σεφ για τους οποίους συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι σεφ
1: και είναι τώρα καταξιωμένοι στον χώρο.
0: Έχουν περάσει από τη Σπομβή. Σπομβή για μένα είναι το μεγαλύτερο γαστρονομικό πανεπιστήμιο που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα.
1: Φυτώριο.
0: Ένα εστιατόριο το οποίο αν άνοιγε σήμερα, το 2026, όπως ακριβώς άνοιξε το 1999, θα ήταν το opening της χρονιάς για την Αθήνα, είναι το αριστερά-δεξιά. Όπου εκεί το design, η λίστα των κρασιών και η κουζίνα του Χρήστα του Καραμολέγκου, ο οποίος είναι ένας τρομερός δημιουργός που πάντα κάνει τη δικιά του κουζίνα, χωρίς να ακολουθεί τάσεις, τεχνικές περίεργες, χωρίς να το αλλάζει στην πραγματικότητα. Μια κουζίνα που ξέρεις πάντα ότι είναι χρύσανθος. Όλο αυτό το πακέτο, όπως δημιουργήθηκε τότε από τον Χρύσανθο και τον Λίτινα και τον κύριο Κρήτονα ως designer του αριστερά-δεξιά, είναι πραγματικά ένα από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν ανοίξει ποτέ στη χώρα. Θα πω το Ετρούσκο. Ο Έκτορας, ο οποίος τον πρωτοδοκίμασα ή 99, ήταν ή 2000 και ήταν ακόμα υπό την σκέπη και την επίβλεψη του πατέρα του, ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος έφερε στην Ελλάδα όλη αυτή την ιστορία με τη μοριακή κουζίνα, τις μοντέρνες τεχνικές και όλα αυτά. Τα έκανε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Έμαθε και πολλούς άλλους σεφ να τα κάνουν. Πολλοί εμπνεύστηκαν από αυτόν και έκαναν μας ταλαιπώρησαν απίστευτες παπαριές. Συγγνώμη, με απίστευτες. Όχι καλές δημιουργίες, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα καθόρισε τα πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και δεν μιλάω πάντα για τα καλύτερα, έτσι. Ήταν ο Βεζενές. Ο Βεζενές, ο Άρης, το 2011 είναι συνομήλικος. Μάρτιο του 2011 είναι και το Βεζενέ. Όρισε την νέα εκδοχή του Fine Dining στην εποχή της κρίσης στην Αθήνα. Είναι το εστιατόριο το οποίο βοήθησε στο είδος του να εκδημοκρατιστεί λιγάκι όλη αυτή η ιστορία της γαστρονομίας και του fine dining και ούτω καθεξής. Είναι επίσης πολύ σημαντικό εστιατόριο και καθόρισε πάρα πολύ τις τάσεις γενικώς. Πολύ σημαντικά εστιατόρια είναι αυτά που έκανε και ο Γιάννης Λουκάκης, το λέγαμε προηγουμένως, τη Μούργα και τη Συντροφή στην Θεσσαλονίκη και τα Άκρα στην Αθήνα, που δεν είναι τα τρομερά εστιατόρια, είναι γαστροταβέρνες. Όμως όλο αυτό το κίνημα της μπιστρονομίας, το εξωτερικό κλπ, ο Γιάννης το μετέφρασε με έναν ωραίο τρόπο, με την ιδέα της γαστροταβέρνας, και αυτό το πράγμα είναι σημαντικό γιατί έχει επηρεάσει σε βαθμό ενοχλητικό πλέον όλη την κατάσταση. Δηλαδή η Αθήνα που δεν είχε ταβέρνες και πάντα οι ξένοι μας ρωτάγανε πού να πάμε να φάμε κλπ στις ταβέρνες εννοώντας και τους λέγαμε πουθενά, τώρα ξαφνικά έχουν ανοίξει 30 γαστροταβέρνες, που οι μισές είναι της πλάκας και απλά μιμούνται την επιτυχία που έκαναν τα Άκρα ή που έκανε το Φαραώ και ούτω καθεξής. Αλλά δεν πάβει να είναι αυτά σε πολύ σημαντικά εστιατόρια γιατί διαμόρφωσαν μια αγορά.
1: Η
0: και τώρα ξεχνάω και ένα σωρό καλά. Το Βαρούλκο.
1: Ο Βαγγέλης Ολιάκου, Ολιάκου
0: τον Σπύρο. Το Βαρούλκο, γιατί είναι το εστιατόριο και ο Λαζάρου είναι ο σεφ ο οποίος μας έδειξε μια άλλη κουζίνα ψαριού από αυτή που παραδοσιακά ξέραμε στην Ελλάδα που απλά ψήναμε το ψάρι τελεία. Η αδερφή Λιάκη, όχι μόνο για τον Base Grill που είναι ένα από τα success story της Αθήνας, αλλά γιατί δημιούργησαν την Κουκουβάγια, γιατί δημιούργησαν μια κολεκτίβα μαγείρων και το επικοινώνησαν προς τα έξω. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ με την πρώτη ύλη, κάναν αυτό το πολύ πετυχημένο συνέδριο προμερικών μηνών. Είναι άνθρωποι που έχουν επιδράσει στα μάλα στο κομμάτι της γαστρονομίας. Σίγουρα ξεχνάω πολλά.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Δεν κάνουμε μια καταγραφή, αλλά είμαστε τόσο έτσι από παλιά και από καινούργια μια.
1: Η ΣΕΦ από την περιφέρεια.

0: δεν είναι λίγο, ας το πούμε, στα φώτα λιγότερο από τους εύθρων
1: Προφανώς.
0: της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
1: Προφανώς.
0: Αυτό πώς θα μπορούσε να αλλάξει,
1: Δεν μπορεί
0: να
1: να αλλάξει.
0: δοθεί έτσι περισσότερη σημασία?
1: Δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα. Να σου πω γιατί. Γιατί η Σεύτης Επαρχίας δεν είναι η Σεύτης Επαρχίας. Είναι εμείς στο βαθμό που μπορούμε το παρακολουθούμε. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση, έτσι, οπότε έχουμε αναγνώστες, διαφημιζόμενους και ούτω καθεξής. Αν γράψουμε για ένα εστιατόριο της Αθήνας το διαβάσουν 1.000 άνθρωποι, τα νούμερα τυχαία, αν γράψουμε για ένα εστιατόριο του Ηρακλείου το διαβάσουν 200. Γιατί οι αναγνώστες μας είναι περισσότεροι Αθηναίοι από ότι είναι οι Ηρακλειώτες. Και όταν προσεγγίζουμε έναν προορισμό όπως το Ηράκλειο ή ένα νησί ή μια πόλη της Υπηρετικής Ελλάδας, οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε είναι περισσότερο επισκέπτες αυτού του τόπου παρά κάτοικοι. Για καθαρά δημογραφικούς λόγους, έτσι. Οπότε, μοιραία δεν μπορούμε να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τους σεφ και τα εστιατόρια της υπόλοιπης Ελλάδας. Βέβαια, τα βραβεία αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν και αυτό φωτίζουμε και πιστεύω πραγματικά ότι είναι ελάχιστες οι πραγματικά πολύ αξιόλογες προσπάθειες που μας έχουν ξεφύγει. Και σίγουρα προσπαθούμε να τις ανακαλύψουμε και να τους βρούμε όπου και αν είναι. Η Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη χώρα από άψη γεωγραφίας για να πας σε κάθε χωριό ή σε κάθε νησί και να δεις τη δουλειά που κάνει ο καθένας. Και πολλές φορές είναι πάρα πολύ ακριβή η ιστορία το να το κάνεις. Με το να βρεθούμε και να χάσουμε 3 μέρες για να πάμε σε ένα νησάκι όπου κάποιος ενδεχομένως κάνει μια αξιόλογη δουλειά και να το δούμε, είναι μια ιστορία η οποία δεν μπορεί να πληρωθεί για να γίνει. Είναι μια δυσανάλογα μεγάλη επένδυση για το FNL για να το κάνει. Εδώ πέρα βλέπεις ότι ο Μισλέν χρειάστηκε να περάσουν 500 χρόνια και να γίνουν μπήλες με το Υπουργείο Τουρισμού για να τους δώσουν λεφτά να πάνε τελικά πού, στη Σαντορίνη και στη Θεσσαλονίκη και να δουν και την Αθήνα λίγο έξω από την πλάκα. Δηλαδή να πάνε στο Χαλάνδρ και να δουν τον Μποτρίνης, πέρασαν 5 χρόνια. Δεν είναι πολύ απλό. Ξέρεις, δεν είμαστε δημόσιο. Δεν επιδοτούμαστε. Όλη αυτή η ιστοριούλα, ξέρεις, κάνεις διακοπές τσάμπα και τρως από εδώ και από εκεί. Για έλα κάτω. Να δεις πόσα παιδιά βάζει ο σάκος και πόσο εύκολο είναι. Είναι δύσκολο. Και ναι, λοιπόν, καλό θα ήταν να φωτίζονται περισσότερο όλες αυτές τις προσπάθειες και φωτίζονται στο βαθμό του δυνατού και μακάρι να μπουν και άλλοι στο παιχνίδι αυτό και να φωτίζονται. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, μην νομίζεις, επειδή δεν έχει τύπο τέτοιο και περιμένει πότε θα γράψει κάτι το FNL ή πότε θα γράψει κάποιο κάτι, η σεφ της Θεσσαλονίκης μέχρι πριν από 7-8 χρόνια, 10, δεν του ξέρουν τη μάνα του. Έτσι, δηλαδή, έλεγες, ήταν ένα εστιατόριο ήταν τη μόδα στην μικρή κοινότητα πούμε, των Θεσσαλονικαίων που βγαίνανε και έλεγε ποιο είναι ο σεφ, ρε παιδιά, και έλεγε Α, είναι ο Γιάννη. Ποιο Γιάννη, Α, ο Γιάννη. Έχω ρωτήσει τον εστιατόρα για ένα γνωστό τότε εστιατόριο τη Θεσσαλονίκη, πώ το λένε το σεφ, μου λέει Γιάννη. Λέω Γιάννη, τι. Μου λέει, δεν θυμάμαι. Εντάξει. Την επόμενη χρόνια ο Γιάννη πήγε κάπου αλλού και έγινε το άλλο εστιατόριο τη μόδα. Χωρίς τύπο. Όσο και να μας μισείτε ή να σχολιάζετε και να κάνετε, δεν γίνεται. Δηλαδή κάποιος πρέπει να γράψει τα ονόματά σας.
0: Θεωρώ πολύ σπουδαία και πολύ σημαντική την κριτική εστιατορίων. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι
1: Σπουδαία και
0: και ένα
1: σημαντική. Δεν
0: κίνητρο για μας.
1: θεραπεύω τον καρκίνο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Και δεν πρέπει
0: Εννοώ
1: να δίνει
0: ότι.
1: μεγαλύτερη σημασία από αυτή που πραγματικά έχει.
0: Όχι.
1: Η κριτική, τα βραβεία, οι λίστες και δεν συμμαζεύεται.
0: Εννοώ ότι είναι πολύ σημαντικό για κάποιον ο οποίος του αρέσει η δουλειά του, αγαπά αυτό που κάνει, θέλει να βελτιώνεται. Θεωρώ ότι εκτός από την πρώτη κριτική την οποία δεχόμαστε σαν σεφ από τους πελάτες μας δηλαδή, η οποία πολλές φορές θα έρθει και ενάντια λίγο στην πραγματική εικόνα που εμείς έχουμε σαν σεφ. Η δική σας, ας το πούμε, ουδέτερη και αντικειμενική κριτική σε πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, κάνει τους σεφ να γίνονται μια βελτιωμένη έκδοση του εαυτού τους.
1: Κοίταξε, η κριτική ούτω ή άλλω βοηθάει στο πράγμα. Είτε είναι καλή, είτε είναι κακή, είτε είναι από κάποιον που ξέρει. Γενικά, καλό είναι να πούμε και μια άλλη άποψη. Δεν είναι κακό.
0: Εντάξει, το μόνο μπράβο και το να πηγαίνουμε, ας πούμε, γιατί ξέρεις, υπάρχει το, ας πούμε, σενάριο, πάμε σε ένα εστιατόριο και είτε μας αρέσει κάτι είτε δεν μας αρέσει κάτι, θα πρέπει να χειροκροτήσουμε. Εγώ αυτό δεν συμφωνώ σε αυτό. Δεν
1: Κοίταξε.
0: μπορείς να μεταφέρεις μια λάθος εικόνα στον άνθρωπο
1: Και
0: να.
1: από την άλλη μεριά, βέβαια, όταν είσαι καταναλωτής και σε ρωτάει ο άλλος πώς φάγατε, δεν είσαι υποχρεωμένος να ξεκινήσεις και να χαλάσεις το βράδυ σου ή να αρχίσει να μπαίνει σε μια διαδικασία, σε μια συζήτηση, ότι δεν μ' άρεσε αυτό ή δεν μ' άρεσε.
0: Μπορείς να πεις την προσωπική σου άποψη. Ότι για μένα
1: είναι,
0: αυτό.
1: Ναι, δεν έχει υποχρέωση να την πεις.
0: Όχι, δεν έχεις.
1: Δηλαδή εκείνη την ώρα έχεις δώσει τα λεφτά σου, έχεις βγει και δεν σε ενδιαφέρει να επικοινωνήσεις.
0: Ναι, όχι.
1: Την άποψή σου.
0: Εάν πια, θέλει έτσι, να την πει την άποψή του. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω
1: τώρα
0: για το...
1: πια όλοι θέλουν να την πούν την άποψή του, γιατί θα τη βγάλουν φωτογραφία, θα τη γράψουν στο social media και ούτω καθεξής. Αλλά γενικά θα σου πω δεν είμαι στην υποχρέωση. Ούτε καν του κριτικού δεν είμαι στην υποχρέωση αυτό. Δηλαδή έρχομαι στο εστιατόριο, σου τρώω και με ρωτάς πώς έφαγες. Δεν έχω καμία υποχρέωση να σου πω πώς έφαγα. Θα το διαβάσεις. Mm-hmm. Έτσι. Επιλέγω να σου το πω. Γιατί βαριέμαι μετά την ιστορία, δεν μου είπες, δεν έκανες κλπ. Αλλά δεν είναι υποχρέωσή μου αυτό. Εμένα η υποχρέωση μου είναι απέναντι στον καταναλωτή, δεν απέναντι στο σεφ ή τον εστιατόρα. Ο πελάτης μου, εμένα, είναι ο αναγνώστης. Και ο αναγνώστης είναι ο καταναλωτής. Δεν είναι το εστιατόριο.
0: Ποιος είναι ο διαχρονικά καλύτερος σεφ τα τελευταία χρόνια για τον Πάνο Τηλιγιάννη?
1: Κοίταξε, το έχω γράψει κιόλας και το έχω πει γενικά. Για μένα είναι ο Μποτρίνη. Δηλαδή, ο Έκτορας τα τελευταία 25 χρόνια έχει αποδείξει ότι καταρχάς τρέχει σταθερά ίσως το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Για μένα το Ετρούσκο στην Κέρκυρα είναι το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Είναι άλλωστε και το μόνο που του δίνουμε 4 αστέρια στο Stephen Elbe's Restaurant Awards. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο άλλα 3-4 εστιατόρια τα οποία παίρνουν σε εμάς 3 ή και 2 αστέρια ίσως. Τα Μποτρίνη, στο Χαλάδα ή στα ξενοδοχεία κλπ. Κάνει επιμέλειες οι οποίες έχουν ουσία, όχι όλες το ίδιο πετυχημένες, αλλά γενικά. Έχει αποδείξει ότι μέσα στα χρόνια αυτά έχει την ικανότητα να επανεφεύρει τον εαυτό του και την κουζίνα του και να την εξελίσσει. Δεν βρήκε μια μανιέρα τι κάνει αυτή. Έχει οριμάσει μέσα αυτά τα χρόνια και έχει και αυτός αφομοιώσει πολύ περισσότερο την ελληνικότητα και, την έχει, και με αυτή έχει μπολιάσει την κουζίνα του και τα πιάτα του και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, για πολλούς λόγους έχει βγάλει πολύ κόσμο και αυτό στο κουρμπέτι. Έχουν περάσει άνθρωποι από τα χέρια του κλπ. Θεωρώ ότι είναι από τους ίσως σημαντικότερους Έλληνας σεφ.
0: Χαίρομαι πολύ που δεν είπες εμένα, γιατί θα ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Κι εγώ. Θα με πιάνατε να ψεύδω με τον κάμερα.
0: Η ομάδα του FNL είναι άνθρωποι οι οποίοι τους γνωρίζεις χρόνια, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχεις ξανά δουλέψει μαζί τους και στο παρελθόν.
1: Κοίταξε, το FNL από την πρώτη μέρα στηρίχθηκε σε ένα μοντέλο διπλό. Δηλαδή το ένα ήταν, υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι και φίλοι πια από τότε, με τους οποίους όντως έχουμε δουλέψει μαζί, είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, περισσότερα και από μένα διάφοροι, όπως η Θάλια, η Τσικλάκη. Αλλά από την πρώτη στιγμή θέλαμε να φτιάξουμε και την επόμενη φουρνιά. Οπότε ο πρώτος άνθρωπος που ήρθε στο FNL και ξεκίνησε την καριέρα του στο FNL για αυτή τη δουλειά είναι ο Τάσος Μητσελής, ο οποίος είναι μαζί μας 13 χρόνια πια. Είναι από τη δεύτερη χρονιά του FNL, τρίτη. Και γενικά η λογική μας είναι μαζί με τους πολύ έμπειρους να αναπτύξουμε και καινούριους. Και μακάρι να βρούμε και... Τώρα είμαστε στη φάση που ψάχνουμε, έχουμε την Ελεάνα που είναι επίσης πολύ καλή. Έχουμε ανθρώπους, αλλά μακάρι να βρούμε και 20άριδες που να, ξέρεις, να τους εκπαιδεύσουμε.
0: Μα γίνει και το FNL φυτώριο για τους...
1: Ναι, τουλάχιστον για να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί ξέρεις, πρέπει λίγο να... Δεν φιλοδοξώ να φτάσω 85 και να κάνω... Να πηγαίνω να βλέπω εστιατόρια και ιστορίες. Θα κάνω άλλα πράγματα, αν είμαι εν ζωή. Ναι. Το Τάσος φιλοδοξεί να κάνει άλλα πράγματα στη ζωή του. Θέλει να γράφει πολύ για το εξωτερικό, να ταξιδεύει, να κάνει. Πρέπει να βρούμε κάποιον να τον αντικαταστήσει. Άρα ξέρεις, πρέπει να είμαστε σε αναζήτηση. Αν μας ακούει κανένας 20χρονος με ταλέντο, εδώ είναι το πεδίο δόξη λαμπρό.
0: Πάνω Τηλιγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα. Και χαλάρη.
0: Νομίζω ότι, κοίτα, είναι καλό να, να δίνουμε κάποιες, ας πούμε, επεξηγήσεις σε κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει τι σημαίνει αξιολόγηση, δεν γνωρίζει τι σημαίνει κριτικός.
1: Εννοείται, εννοείται. Και αν μπορούμε να καταρρύψουμε και καμιά θεωρία συνωμοσίας από αυτές που λατρεύουμε στην Ελλάδα, δεν κάνει κακό.
0: Να πούμε λοιπόν, τα χρόνια μας πολλά στο FNL Guide, που είναι κλινητά 15 χρόνια.
1: 15 χρόνια FNL και 10 χρόνια FNL Awards.
0: Okay.
1: Και 30 χρόνια εγώ.
0: Και 30 χρόνια εσύ.
1: Outnumbered.
0: Δεν σου φαίνεται.
1: Όχι, αλήθεια δεν μου φαίνεται, είμαι μικρός.
0: Έτσι λοιπόν, με τον πάνω τον Δελιγιάννη στο Ethereal Wild Resort και το Food Project Stories. Θα κλείσουμε και τη σημερινή μας πολύ ωραία συζήτηση. Όπως λέω συνήθως, θα κλείσω και τώρα. Το λέω 10 χρόνια τώρα, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
2: Καλημέρα.
1: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
3: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
2: Δεν έχουμε Ιντερνετ.
4: Πάντα έχουμε Ιντερνετ.
3: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
2: Κωστή.
3: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
2: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
3: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
5: Εκτροπή κλήσης.
2: Παρακαλώ.
3: Κρατήσου.
1: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
6: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. IKEA.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα. ΕΣΔΑΚ.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial. Παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά.

φυσικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι δοδόνι 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
5: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Acropolis, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
6: Καλημέρα.
7: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
8: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
6: Δεν έχουμε ίντερνετ.
9: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
8: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
6: Κωστή.
8: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
6: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
8: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
10: Εκτροπή κλήσης.
6: Παρακαλώ.
8: Κρατήσου.
7: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
12: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
11: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
12: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους.
1: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα. ΕΣΔΑΚ.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial. Παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας. Και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Σιγά το πολύ έλεο.
5: Καλώς την Detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
6: Σιγά να σου πω.
7: Άρα.
8: Ω, γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
6: Γεια σας.
8: Γεια σας.
6: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα?
8: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
6: Σιγά το jet. Κατά τα άλλα, πώς είστε?
8: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
6: Σιγά τη βλαχοδήμορφη.
8: Είπατε κάτι?
6: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
8: Αφού έχουμε Nova More.
6: Σιγά το μυστικό του κράτους.
8: Κι εμείς. Θα το βάλουμε.
9: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μην τα άφηνα.
10: Τι επαγγέλλεστε?
11: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
10: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
12: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
14: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
14: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
15: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
16: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
17: Μεγάλη γιορτή.
18: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 27 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, αφού η 43χρονη που αυτοπυροβολήθηκε άφησε την τελευταία της πνοή. Η 43χρονη από την Θεσσαλονίκη που βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές κατέληξε κατά την διάρκεια του χειρουργείου, στο οποίο έπρεπε να υποβληθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σκοπευτήριο βρήκαν τη 43χρονη με τραύματα στο λαιμό και ακατάσχετη αιμορραγία. Η γυναίκα δεν είχε τις αισθήσεις της, όμως οι διασώστες κατάφεραν να ανατάξουν την 43χρονη, την διασωλήνωσαν και την μετέφεραν στο νοσοκομείο. Εκεί δυστυχώς η γυναίκα δεν άντεξε και άφησε την τελευταία της πνοή. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον πόρο Ηρακλείου. Δύο ανήλικοι που επέβαιναν σε δίκυκλο φέρεται να παρέσυραν μια 36χρονη πεζή, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά. Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν μαζί με τις μητέρες τους, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Σοβαρό τροχαίο με θύμα μία 36χρονη πεζή σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του πόρου στο Ηράκλειο. Δύο ανήλικοι

0: Ηλικοί ηλικίας 16 και 15 ετών που επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα φέρονται να παρέσυραν την γυναίκα και στην συνέχεια να αποχώρησαν από το σημείο ενώ εκείνη είχε τραυματιστεί.
1: Η οδήγησή μας στις πόλεις χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το 14% κατά μέσο όρο των θανάτων που έχουμε κάθε χρόνο από τροχαία είναι τροχαία μετά από παράσυρση. Η οδήγηση θέλει προσοχή στο δρόμο, στη συμπεριφορά μας στους πεζούς και οι πεζοί πρέπει να προσέχουν εξαιρετικά πώς διασχίζουν δρόμους. Είναι μια κατάσταση η οποία στην Ελλάδα δημιουργεί πάρα πολλές φορές ζητήματα.
2: Αυτό το γεγονός είναι εξοργιστικό και καταδικαστέο, καθώς θέτει σε άμεσο κίνδυνο τόσο τους ίδιους τους νεαρούς όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Απαιτείται μεγαλύτερη υπευθυνότητα από όλους και πρωτίστως από τις οικογένειες, ώστε να μην επιτρέψουμε σε παιδιά να οδηγούν χωρίς την απαιτούμενη άδεια οδήγησης και χωρίς τις απαιτούμενες γνώσεις. Ως κλάδος, παραμένουμε προσιλωμένοι στην προαγωγή της σωστής οδικής συμπεριφοράς.
0: Το αυξημένο κόστος στις οργανωμένες παραλίες σωθεί πολλούς λουόμενους να επιλέγουν ελεύθερες ακτές χρησιμοποιώντας δικό τους εξοπλισμό. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζουν σημαντικά τα έξοδα της καλοκαιρινής εξόρμησης αποφεύγοντας τις υψηλές χρεώσεις για ξαπλώστρες και κατανάλωση. Το μπάνιο στη θάλασσα τίνει να μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για πολλούς λουόμενους. Οι αυξημένες χρεώσεις στις οργανωμένες παραλίες οδηγούν όλο ένα και περισσότερους στην επιλογή της δικής τους ομπρέλας, της ψάθας και του καρεκλακίου θαλάσσης, προκειμένου να περιορίσουν το κόστος μιας καλοκαιρινής εξόρμησης.
3: Εγώ έχω τη δικιά μου ομπρέλα, τη δικιά μου καρέκλα και περνάω και μια χαρά. Και το καφεδάκι μου φέρνω από το σπίτι, κοίτα, πάρ' το βίντεο. Και είμαι και κύριος. Και δεν έχω ανάγκη και κανένα.
4: Πολλά χρόνια τώρα, επειδή κάνουμε μπάνια πάρα πολλά, γύρω στα 70, φέρνουμε καρεκλάκια, καφέ, νερό. Γιατί να δίνεις τώρα 20 ευρώ κάθε μέρα μόνο για τις καρέκλες, την ομπρέλα και τον καφέ, ό,τι τέλος πάντων πάρεις, είναι πάρα πολλά. Κρατάμε και σάντουιτς, μπισκότα.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα ζευγάρι θα χρειαστεί τουλάχιστον 20 ευρώ για να απολαύσει το μπάνιο του σε μια οργανωμένη παραλία, υπολογίζοντας το κόστος της ξαπλώστρας και ενός καφέ ή αναψυκτικού. Αν πρόκειται για οικογένεια ή αν επιλέξει να φάει κάτι, ο λογαριασμός αυξάνεται αισθητά.
5: Πληρώνεις τη ξαπλώστρα και ό,τι καφέ, οτιδήποτε πάρεις. Γύρω στα 20 ευρώ για δύο άτομα. Οι καρέκλες είναι σχεδόν όλες άδειες. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο κόσμος. Εγώ το καρεκλάτσι κάθομαι, κάνω το μπάνιο, κάθομαι λίγο στον ήλιο και μετά φεύγω. Εντάξει, λογικά δεν σας φέρει να κάθεσαι κάθε μέρα εκεί πέρα. Γύρω στα 15 ευρώ, 10 ευρώ, 7 ευρώ, δεν σας φέρει.
6: Μ' αρέσει να κάθομαι στην αμμουδιά. Μ' αρέσει, το ευχαριστιέμαι. Καμιά φορά μπορεί να χρειαστώ κάτι να πάρω. Δεν είναι κακό αυτό, θα δώσω 3 μέχρι 5 ευρώ μπορεί να δώσω, ναι. Κάποια φορά μπορεί να καθίζουμε παρέα στην καρέκλα μου, δεν με πειράζει. Αλλά όχι, δεν θα το κάνω κάθε μέρα αυτό.
7: Εγώ δεν πάω σε ξαπλώστρες, ξαπλώνω στην πετσέτα.
0: Εσείς λοιπόν κάνετε το μπάνιο σας οικονομικά.
7: Ναι, βέβαια, με μηδέν. Μηδέν. Γιατί να πάω, αφού έχει να πει όλη η έκταση είναι δωρεάν. Δεύτερα, αυτά.
0: Ξέρετε πόσο κοστίζει να πάρετε μια ξαπλώστρα και ένα καφέ?
7: 4 με 5 πρέπει να είναι.
0: Το άτομο.
7: Ή ξαπλώστρα. Δεν συμφέρει, εγώ εδώ δεν δίνω τίποτα. Εντάξει.
0: Έτσι όλο και περισσότεροι λουόμενοι στρέφονται στις ελεύθερες παραλίες έχοντας μαζί τους ομπρέλα, ψάθα, καρεκλάκια και ψυγιάκι με νερό, καφέ ή σνακ από το σπίτι ώστε να απολαύσουν την θάλασσα με το μικρότερο δυνατό κόστος.
4: Αν έρχεσαι μια φορά είναι ωραίο να πας ή αν πάμε κάπου μακριά πάμε κι εμείς και παίρνουμε μια καρέκλα, αλλά όχι κάθε μέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα ερχόμαστε με το εγγόνι, κάνει το παιδί το μπάνιο, διαβάζω κι εγώ το βιβλίο μου. Πίνουμε λίγο καφέ, νερό, αναψυκτικό, πολύ γονός. Και περνάμε καλά, γιατί δεν καθόμαστε πάρα πολύ ώρα. Μία μισή ώρα, καταλαβαίνεις τώρα, να δώσεις για μία μισή ώρα 20 ευρώ και ξανά αύριο και μεθαύριο, είναι θέμα.
5: Λέγουν να πάρουν τη δική τους καρέκλα, το καρεκλάκι για να αποφύγουν. Δεν μπορούν να πληρώνουν, ας πούμε, κάθε μερνάκι, ξέρω εγώ. Τι να σας πω άλλο.
0: Και οι οικογένειες.
5: Οι οικογένειες, οικογένειες ειδικά είναι, βλέπετε, καμία οικογένεια, κοιτάξτε. Μεμονωμένα άτομα, ένα ή δύο. Οι οικογένειες είναι όλες με πετσέτες.
0: Οι λαϊκές αγορές εξακολουθούν να αποτελούν βασική επιλογή για τους καταναλωτές, καθώς προσφέρουν φρέσκα οπωροκυπευτικά σε προσιτές τιμές. Από νωρίς το πρωί, οι αγοραστές επισκέπτονται τους πάγκους για να προμηθευτούν ποιοτικά προϊόντα για τις ανάγκες της εβδομάδας. Ποιοτικά φρέσκα και σε προσιτές τιμές βρίσκουν οι καταναλωτές τα προϊόντα της λαϊκής αγοράς, επιλέγοντας κάθε Σάββατο τους πάγκους για τα ψώνια της εβδομάδας. Λαχανικά, φρούτα και οπωροκυπευτικά έχουν την τιμητική τους, με τις τιμές να παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα.
8: Είναι ποιότητα, είναι φρέσκα τα προϊόντα και πάρα πολύ φθηνά κάτω, μπορώ να σου πω 30% μείον από τα σούπερ μάρκετ. Αυτό που σας είπα είναι το καταφύγιο του καταναλωτή. Αυτή τη στιγμή είναι οι λαϊκές αγορές. Αν κλείσουν οι λαϊκές, τελείωσε ο κόσμος. Ναι, είναι ευχαριστημένος, ψωνίζει, είναι φρέσκα τα προϊόντα, ποιοτικά καλά. Έρχεται κόσμος.
9: 3 κιλά οι ντομάτες αυτοί, 2 ευρώ. 3 κιλά. Λοιπόν, ντοματίνια 2 ευρώ. Ντοματίνια. Τα βερίκοκα 2 ευρώ. Οι μπάμιες λίγο ακριβούτσικες 6 ευρώ. Είναι αρχή. Λοιπόν, αυτά είναι.
10: Τι ψωνίσαμε απ' όλα. Τυπικά. Να βγει τα κολοκυθάκια, ντομάτες, φασολάκια, απ' όλα.
0: Πώς είναι οι τιμές?
10: Καλές είναι, εντάξει.
0: Ντομάτες, αγκούρια,
10: Όλα καλές. Καλές είναι οι τιμές, εντάξει. Πριν ήταν ακριβότερες, τώρα είναι καλές, πολύ καλές.
11: Πνίσαμε.
0: Τι πήρατε?
11: Διάφορα.
0: Πώς είναι οι τιμές εδώ στη Λαϊκή?
11: Καλά. Εξαρτάται από την ώρα.
0: Τα αγκούρια πολλούνται από 60 λεπτά έως 1 ευρώ το κιλό, τα κολοκύθια από 1,5 έως 2,5 ευρώ, τα κρεμμύδια από 1,5 έως 2 ευρώ, οι ντομάτες στα 80 λεπτά, ενώ καρπούζια και πεπόνια διατίθενται περίπου στο 1 ευρώ το κιλό.
8: Έχει κόσμος, γιατί είναι το καταφύγιο του καταναλωτή, είναι οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή όλα τα προϊόντα είναι πάρα πολύ φτηνά, κάτω του κόστους. Βλέπετε τις τιμές. 1 ευρώ καρπούζι, πεπόνια 1 ευρώ, ντομάτα 80 λεπτά, 1 ευρώ, είναι όλα πολύ φθηνά.
9: Υπάρχει ποικιλία προϊόντων, αρκετά προϊόντα, μπορεί ο κόσμος να διαλέξει και να πάρει ανάλογα τα οικονομικά του. Τα αγκούρια πηγαίνουν από 60 λεπτά έως 1 ευρώ. Τα κολοκύθια πάνε από 1,5 έως 2,5 ευρώ. Τα κρεμμύδια πάνε από 1,5 ευρώ έως 2 ευρώ, ανάλογα την ποιότητα και τι ποικιλία είναι του καθένα. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι οι καταναλωτές και καλούμε τον κόσμο του Ηρακλείου όλο να κατέβει στις λαϊκές αγορές, διότι οι λαϊκές αγορές είναι ασπίδα στην ακρίβεια.
0: Οι καταναλωτές συνεχίζουν να δείχνουν την προτίμησή τους στις λαϊκές αγορές, φροντίζοντας να βρεθούν εκεί από νωρίς το πρωί για να εξασφαλίσουν τα καλύτερα και πιο φρέσκα προϊόντα.
12: Χόρτα, καρπούζι, έχω μαγαζί εγώ και ψωνίζουμε για το μαγαζί.
0: Οπότε προτιμάτε τη λαϊκή από το σούπερ μάρκετ?
12: Βέβαια. Είναι πιο φτηνά από τη λαϊκή, από το σούπερ μάρκετ και πιο ποιοτικά. Τα χόρτα παραδείγματος χάρη, τα βλήτα, τα έχουν 2,5 και 2 ευρώ, εγώ τα πήρα 1. Δηλαδή εμείς ξέρουμε και ψωνίζουμε.
13: Που από 2 ευρώ θα βρείτε 3 εκεί. 2,5.
0: Εσείς τι πουλάτε?
13: Ροδάκινα έχουμε τώρα και νεκταρίλια.
0: Είναι ευχαριστημένοι οι καταναλωτές?
13: Ναι, γιατί άμα και ανάρχονται να ξανάρχονται συνέχεια, ναι.
14: Είναι μια χαρά. Είναι καλές οι τιμές. σαλάτες, οπωροκυπευτικά. Αυτή τη στιγμή κάνει το πεπόνι 1,5, η σαλάτα κάνει 50 έως 70 ευρώ λεπτά. Εκεί ο άνηθος 50 λεπτά.
0: Την έναρξη πιλωτικής δράσης αλίευσης λαγοκέφαλων στην Κρήτη με τιμή θύρευσης 5,33 ευρώ το κιλό ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον αρμόδιο Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά να διευκρινίζει ότι αυτή θα είναι η καθαρή αμοιβή για τους αλίες. Η Περιφέρεια Κρήτης πάντως με σχετική επιστολή της υπογραμμίζει ότι υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Καμπανάκι κινδύνου για την εξάπλωση του τοξικού λαγοκέφαλου κρούει η Περιφέρεια Κρήτης ζητώντας από τα αρμόδια Υπουργεία την άμεση ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του είδους. Με επιστολή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης υπογραμμίζει ότι η Κρήτη βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.
15: Με επισκέψεις που έχουμε κάνει στο Υπουργείο και με τους αλλιείς μας, και με τα στελέχη των υπηρεσιών μας έχουμε τεκμηριώσει το πρόβλημα για το θέμα του λαγοκέφαλου. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό

0: σημείο προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα από την Κρήτη. Είμαστε καθόλου έτοιμοι σαν Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και είναι σημαντικό να ξεκινήσει άμεσα, διότι βλέπουμε τα προβλήματα τα καθημερινά, βλέπουμε ότι η Αλία μας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και το κόστος παραγωγής και τα αλλιεύματά μας.
1: Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Τζεδάκης, ο λαγοκέφαλος προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα ιχθυοαποθέματα, τις αλλιευτικές δραστηριότητες και το εισόδημα των ψαράδων. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη υλοποιηθεί επιστημονικές μελέτες, θεσμικές παρεμβάσεις και ευρωπαϊκές συνεργασίες, ενώ από το 2025 έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση για τον περιορισμό του εισβολικού είδους.
0: Ξέρουμε τη ζημιά που έχει να κάνει με τον αλλιευτικό εξοπλισμό και με τα αλλιεύματα. Εμείς από το 2021 είχαμε χρηματοδοτήσει μελέτη Περιφέρεια Κρήτης, το ΕΛΚΕΘΕ, προκειμένου να αποτυπώσει την πραγματική ζημιά που έχουν τα αλλιεύματα, οι αλλιείς μας, τα αλλιεύματά μας και ο αλλιευτικός εξοπλισμός. Από τότε ως σήμερα και μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλλιείας, το οποίο είμαστε η μόνη περιφέρεια που έχουμε συγκροτήσει, μαζί με τους επαγγελματίες αλλιείς μας, μαζί με το ΕΛΚΕΘΕ, μαζί με τα λιμενικά ταμεία, διεκδικούμε το θέμα της αποζημίωσης του λαγοκέφαλου.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά πλέον την άμεση θεσμική στήριξη της πολιτείας, ώστε το πρόγραμμα να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις και να αποτελέσει πρότυπο αντιμετώπισης του προβλήματος και για άλλες περιοχές της χώρας.
0: Άρα πρέπει γρήγορα να δοθεί μια λύση προκειμένου να μην χάνουν το εισόδημα η παραγωγή και να είναι βιώσιμη. Το Υπουργείο θεωρώ ότι περιμένει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω είναι σε ένα καλό δρόμο. Έχει πιστεί το Υπουργείο ότι πρέπει να ξεκινήσει. Άρα αναμένουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα.
2: Σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες θα δώσει σύμφωνα με την κυβέρνηση η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής. Η διάταξη προβλέπει σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων, σχεδόν μηδενισμό των τόκων και επιτάχυνση της αποπληρωμής των δανείων, ενώ κεντρικό στοιχείο αποτελεί η αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019.
1: Νέα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δανειά τους με τον νόμο Κατσέλη. Με βάση τη νέα ρύθμιση αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων. Πλέον οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πάνω στο συνολικό υπολογισμό του δανείου, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει οριστεί από το δικαστήριο.
3: Είδαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πραγματικά κουρεύει, θα το πω έτσι λαϊκά, τους τόκους των δανείων αποπληρωμής για το χρονικό διάστημα μέχρι την εξόπληση από τους δανειολήπτες. Η απόφαση αυτή είναι αρκετά σημαντική, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιτοκίων διαγράφεται μέσα στο διάστημα που έχει καθορίσει το δικαστήριο για την εξόπληση του δανείου. Οι τόκοι σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν μηδενίζονται.
1: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μειώνεται σημαντικά η συνολική επιβάρυνση για τους οφειλέτες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σβήνονται χιλιάδες ευρώ από μελλοντικούς τόκους.
3: Δεν υπολογίζεται πλέον επί του συνόλου του δανείου που έχει μείνει ανεξόπλητο, αλλά από μήνα σε μήνα, ανάμεσα δηλαδή σε δύο διαδοσικές, σε δύο διαδοσικούς μήνες που πληρώνουμε τη δόση μας. Αυτοί είναι οι ανθρώποι που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Είναι οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί δικαστικά στο νόμο Κατσέλη. Έχουν συνέπεια στην πληρωμή των δανείων τους, δηλαδή δεν έχουν αφήσει ανεξόπλητες δόσεις ή δεν έχουν χάσει την ρύθμιση λόγω μη συνέπειας των πληρωμών.
1: Η αλλαγή αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που εξυπηρετούν κανονικά τις δόσεις τους.
3: Η αποπληρωμή των δανείων με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει τη μετατροπή των τόκων σε κεφάλαιο, παραμένει μόνο το ποσοστό σε τόκους που αφορά δύο διαδοσικές, ξαναείπα προηγουμένως, δύο διαδοσικούς μήνες εξόφλησης, και αφαιρούνται όλοι οι επιπλέον τόκοι που υπήρχαν μέσα σε μία δόση. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή σε μία δόση της τάξης περίπου των 700 ευρώ για 30 μήνες, γύρω στα 400 ευρώ ήταν οι τόκοι που επιβάρυναν τη δόση.

0: Τώρα με τη σημερινή ρύθμιση τόκοι δεν υπάρχουν. Έχουν κατέβει στο 1 ευρώ.
1: Παρότι το αρχικό χρέος δεν διαγράφεται, το τελικό ποσό αποπληρωμής μειώνεται αισθητά, δίνοντας σημαντική οικονομική ανάσα σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε ρύθμιση.
0: Πρέπει να τονίσουμε ότι ανθρώποι που δεν έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, ανθρώποι δηλαδή που έχουν ακόμα εκκρεμείς και μη ρυθμισμένες δανειακές υποχρεώσεις, υπάρχουν και σήμερα αρκετά ικανοποιητικές μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να υπαχθούν, στους οποίους μπορεί να υπαχθούν και να ρυθμίσουν τις δόσεις, να ρυθμίσουν τα δάνειά τους για να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και η πρώτη τους κατοικία.
2: Έως τις 30 Ιουνίου πρέπει να ολοκληρωθεί η υποχρεωτική απογραφή όλων των ανελκυστήρων στο νέο Μητρό του Υπουργείου Ανάπτυξης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με κωδικούς TaxisNet.
1: Λίγη οριστικά στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο νέο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωρηθεί σε προηγούμενα Μητρώα και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας με την χρήση κωδικών TaxisNet.
3: 30 Ιουνίου του 2026 θα λήξει οριστικά η προθεσμία για να δηλώσουν όσοι έχουν στις επιχειρήσεις, στα σπίτια τους, σε πολυκατοικίες, σε επαγγελματικές δραστηριότητες, χρησιμοποιούν ανελκυστήρα. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική, γίνεται μέσα από συγκεκριμένη πλατφόρμα και είσοδος γίνεται με τους κωδικούς του TaxisNet. Αυτός που υποχρεούται είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου που διαθέτει τον ανελκυστήρα. Πρέπει να κάνει τη διαδικασία αυτή. Σε σύνολο 310.000 ανελκυστήρων που λειτουργούν στην Ελλάδα, περίπου 287.000 έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
1: Δεν προβλέπεται νέα παράταση της διαδικασίας, καθώς έχει ήδη εξαντληθεί η μοναδική δυνατότητα παράτασης που προβλέπει η νομοθεσία. Για όσους δεν προχωρήσουν στην απογραφή, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας και φτάνουν έως τις 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο κοινό.
3: Το Υπουργείο έχει πει ότι δεν θα δώσει άλλη παράταση και τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία θα επιβληθούν στη συνέχεια για όσους δεν δηλώσουν τη χρήση ανελκυστήρα είναι σημαντικά από 1.000 ευρώ έως και 5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση που έχει το κτίριο.
1: Τώρα στην περίπτωση μιας πολυκατοικίας, ποιος πρέπει να δηλώσει τον ανελκυστήρα?
3: Ο διαχειριστής πολυκατοικίας.
1: Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί το βασικό στοιχείο ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα, ενώ οι μη απογεγραμμένοι ανελκυστήρες δεν θα μπορούν να συντηρούνται μόνιμα.
3: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντική η διαδικασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, διότι θέλει να καταγράψει τους ανελκυστήρες, να δημιουργηθεί ένα μητρό, να βλέπει τη συντήρησή τους, να βλέπει αν συντηρούνται και κανονικά και αν τηρούν την προβλεπόμενη διαδικασία. Έτσι ώστε να αποφεύγονται ενδεχομένως ατυχήματα ή να χρειάζονται και καμιά φορά αντικατάσταση λόγω παλαιότητας και ξεπερασμένης χρονικής περίοδου. Γι' αυτό το Υπουργείο προχώρησε στην διαδικασία αυτού του Μητρώου.
1: Οι διοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα την διαδικασία ώστε να αποφύγουν κυρώσεις και προβλήματα στη μόνιμη λειτουργία των ανελκυστήρων.
3: Βεβαίως και με τη συντήρηση θα έχει πρόβλημα, αφού ο συντηρητής δεν θα μπορεί κάπου να καταχωρήσει, που είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει το μητρό τη συντήρηση την οποία κάνει. Αλλά είναι και πολύ πιθανό να αυτοαιρεθεί η άδεια λειτουργία στην ανελκυστήρα και να πάψει να μπει σε προσωρινή πάυση, να μην συνεχίσει να λειτουργεί. Υπάρχουν επίσης ανελκυστήρες που δεν τηρούν προδιαγραφές και θα πρέπει να εξυγχρονιστούν. Να είναι σύμφωνοι με τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας που τίθενται από την νομοθεσία και από τις ενοικίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο.
2: Το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας συμπληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας, γιορτάζοντας την σημαντική συμβολή του στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αρχαιολογικής έρευνας στην Κρήτη. Οι επετειακές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, τιμητικές βραβεύσεις και πολιτιστικές δράσεις, αναδεικνύοντας το Μουσείο ως σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό.
1: 10 χρόνια συμπληρώνει φέτος το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας από την έναρξη της λειτουργίας του, γιορτάζοντας μία δεκαετία συνεχούς προσφοράς στην αρχαιολογική έρευνα και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης. Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε ειδική ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου,

0: δίνοντας τους επισκέπτες τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ευρήματα από τις ανασκαφές της αρχαίας Ελεύθερνας, τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό βρέθηκε και η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Τελετή αναγόρευσης του καθηγητή αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη σε επίτιμο δημότη Ρεθύμνης πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνης ως ελάχιστη αναγνώριση της μακρόχρονης και πολύτιμης συμβολής του στην ανάδειξη της αρχαίας Ελεύθερνας και του μουσείου της.
1: Από τα αθέατα αντικείμενα που βρίσκονται στις αποθήκες και συντηρούνται όλα αυτά τα χρόνια, φέραμε εδώ για τα 10 γενέθλια μία σειρά από αντικείμενα αλλά και από ανασκαφικά ευρήματα. Διαλέξαμε να φτιάξουμε μία προθήκη με όλο τον ομηρικό οπλισμό που διαθέτουμε από όλη την Κρήτη, κυρίως όμως από την Ελεύθερνα και από τη φορτέτσα της Κνωσού. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έφτιαξε καταπληκτικά αντίγραφα με τον ομηρικό τρόπο, όχι με λέιζερ.
0: Η συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας σηματοδοτεί μια πορεία εξωστρέφειας, επιστημονικής έρευνας και πλούσιας πολιτιστικής δραστηριότητας. Το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας έχει πλέον καθιερωθεί ως τόπος συνάντησης του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Μπορέσαμε να συντηρήσουμε τόσο τα χάλκινα όσο και τα κεραμικά ευρήματα του τάφου των πολεμιστών, που είναι πάνω από 500 τεφροδόχα και αρωματοδόχα αγγεία, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να καταλάβουν όχι μόνο το πλούτο αλλά και το παλαιοδημογραφικό θέμα. Το Μουσείο εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2016 και συμπληρώνει 10 χρόνια ακριβώς τώρα. Σκεφτήκαμε μετά από τις πολύ επιτυχημένες εκθέσεις των τελευταίων τουλάχιστον χρόνων με την Παλώμα Πικάσο και τον Πικάσο, τη Χαρά της Ζωής και φυσικά τις αρχαϊκές ελίτ, πριγκίπισσες και πολεμιστές, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ καλό στα 10 χρόνια προς τα 11 να μπορέσει να φανεί και πάλι ο πλούτος του ίδιου του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου.
0: Οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας εντάσσονται στο πρόγραμμα του 6ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό ως γέφυρα σύνδεσης της ιστορίας με τη σύγχρονη δημιουργία.
2: Το βιβλίο Αλεξανδρός Παναγούλης, Απίθεια στον θάνατο του Νίκου Σιφουνάκη, παρουσιάστηκε στο 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το θάνατο του εμβληματικού αγωνιστή κατά της δικτατορίας. Η έκδοση αναδεικνύει τη ζωή, τη δράση και την παρακαταθήκη του Παναγούλη μέσα από το σπάνιο φωτογραφικό υλικό, ιστορικά τεκμήρια και μαρτυρίες.
3: Δεν ήμουν φυλακισμένος, ήμουν εντυχισμένος. Μου είχε επιβληθεί η ποινή του εντυχισμού. Ήμουν δεμένος μέχρι τον Ιούνιο του 69, οπότε απέδρασα. Μπορούμε να πούμε ότι με κατεδίκασαν σε θάνατο και με έθαψαν χωρίς να εκτελέσουν την ποινή. Αυτό νομίζω είναι ο καλύτερος χαρακτηρισμός. Σε όλο αυτό το διάστημα ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να ανταπεξέλθω το μαρτύριο της απόλυτης απομόνωσης. Ήταν να είμαι όσο προκλητικός θα έπρεπε να είναι ο κάθε αγωνιστής απέναντι στα καθάρματα της Χούντας.
0: Το βιβλίο για τη δράση του Αλέξανδρου Παναγούλη με τίτλο «Αλέξανδρος Παναγούλης, Απίθεια στο θάνατο» παρουσιάστηκε στο 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, καθώς φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον θάνατο του πλέον εμβληματικού αγωνιστή της στρατιωτικής δικτατορίας του 1967 με 1974.
4: Είναι μεγάλη χαρά που ο Δήμος Χανίων και το Φεστιβάλ Βιβλίου τιμούν το βιβλίο τον Αλέκο Παναγούλη, που φτιάξαν οι κύριοι Πετρίδης και Σιφουνάκης και που εξέδωσε ο κεντρικός κύριος Καστανιώτη. Είναι ένα βιβλίο για τα 50 χρόνια μετά το θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, ενός προσώπου που πρωταγωνίστησε στον αγώνα εναντίον της δικτατορίας. Και το ενδιαφέρον είναι ότι πραγματικά αναβιώνει τόσο η προσωπικότητα του ήρωα της αντίστασης Αλέκου Παναγούλη, αναβιώνει και ολόκληρη εποχή όμως από τα κείμενα που έχουν δώσει

0: ιστορικοί, καλλιτέχνες, λογοτέχνες, ακόμα και το εξώφυλλο του Δημήτρη Χατζόπουλου, μας δίνει ακριβώς την έννοια του προσώπου του Παναγούλη, ενός ήρωα που πραγματικά ήταν εντελώς ανιδιοτελής στα χρόνια της δικτατορίας, κάτι τύπου ξεχνάμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε.
1: Για το βιβλίο μίλησαν ο ιστορικός Τάσος Σακελαρόπουλος και ο συγγραφέας Ιερώνυμος Λίκαρης. Το παρόν έδωσαν και ο επιμελητής του βιβλίου Νίκος Ιφουνάκης, ο οποίος χαρακτήρισε τιμητική για εκείνον την επίσκεψη.

0: βιβλιογραφίας του Αλέξανδρου Παναγούλη και της ενθουσιαστικής του δράσης, αλλά ένα συλλογικό έργο από γραμμένο με κείμενα ιστορικών, κείμενα συγγραφέων, ποιητών και κυρίως παρουσιάζεται η ζωή αυτού του ανθρώπου μέσα από ουδέτερες και αντικειμενικές οπτικές γωνίες.
1: Η αφιερωματική αυτή έκδοση έχει κορμό τις συγκλονιστικές φωτογραφίες του μέσα στην αίθουσα του στρατοδικείου, οι οποίες αναδεικνύουν τον περήφανο και αγέροχο Έλληνα και τα κείμενα Ελλήνων και ξένων ιστορικών, ποιητών, μουσικών, ζωγράφων, σκηνοθετών, αθλητών που αναφέρονται στον αγωνιστή και στην προσωπικότητά του. Επίσης, περιλαμβάνονται ιστορικά ντοκουμέντα και καταγγελίες του ίδιου του Παναγούλη μέσα από τις φυλακές Μπογιατίου.
2: Θα είναι ενδιαφέρον να πούμε λίγο το πώς διαμορφώνεται η προσωπικότητα του Αλέξανδρου Παναγούλη. Δηλαδή, πώς διαμορφώνεται ένας άνθρωπος που φυτά στο Πολυτεχνείο, προέρχεται από μια πολύ έντονα πατριωτική ελληνική οικογένεια και μάχεται στα χρόνια του 65 και του 66 για την ανατροπή της Ενώσεως Κέντρου. Και συνέχεια στη Χούντα είναι αυτός που αναλαμβάνει μια δράση εντελώς, όχι απλώς ρηψοκίνδυνη, αλλά στα όρια πια του παράλογου. Οργανώνει βομβιστικές ενέργειες εναντίον του Παπαδόπουλου, ταξιδεύει στην Κύπρο, οργανώνει μια πόγρια δολοφονία εναντίον του Παπαδόπουλου μόνος του. Και τελικώς συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, βασανίζεται όσο θα έλεγα κανένας. Και τελικά μετά το 1973, μέσα από τη διεθνή κατακραυγή, επιστρέφει, μάλλον πηγαίνει πια στην Ευρώπη και μάχεται τη Χούντα από εκεί. Το ενδιαφέρον και τραγικό είναι ότι μετά τη μεταπολίτευση ο Αλέκος Παναγούλης κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής της Ενώσεως Κέντρου Νέας Δυνάμεις, βγαίνει βουλευτής αλλά με δυσκολία. Άρα λοιπόν λίγο να αναλογιστούμε τι είναι τελικά αυτό που μας ενδιαφέρει, η ουσία και ο ερωισμός ή ίσως η δημόσια σχέση στην πολιτική.
1: Το βιβλίο «Αλέξανδρος Παναγούλης, απίθεια στο θάνατο» φωτίζει τη ζωή και τις πράξεις ενός νέου που τόλμησε τη μεγαλύτερη αντιστασιακή πράξη κατά της δικτατορίας. Η δράση του Αλέξανδρου Παναγούλη είναι η ίδια ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, όπου το θάρρος και η θυσία καθορίζουν την πορεία ενός λαού. Ο αγώνας του έγινε σύμβολο αντίστασης ενάντια στη δικτατορία που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, αλλά και φάρος για τους λαούς που με τις πράξεις του κατανόησαν ότι η δημοκρατία απαιτεί τόλμη, αφοσίωση και αδιαπραγμάτευτο ηθικό σθένος.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κινητοποιηθεί για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσαν την Παρασκευή πλήγματα εναντίον του Ιράν, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με ντρόουν σε πλοία που διέπλυαν τα στενά του Ορμούζ. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι επιθέσεις έπληξαν έναν τηλεπικοινωνιακό ιστό στην περιοχή Σιρίκ στο νότιο Ιράν. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη είχαν συμφωνήσει σε εκεχηρία και στη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν νωρίτερα μέσα στο μήνα. Έκτοτε οι δύο πλευρές συγκρούονται για το ποιος ελέγχει τη θαλάσσια οδό. Σύμφωνα με τους όρους της προσωρινής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεούνται να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη πρέπει να ξανανοίξει τα στενά. Το Ιράν επίσης επαναβεβαιώνει ότι δεν θα προμηθευτεί ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Η συμφωνία δίνει στις δύο χώρες προθεσμία 60 ημερών για να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία. Άνθρωποι σε απόγνωση και ένας ελλιπής κρατικός μηχανισμός που ούτως ή άλλως αδυνατεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια καταστροφή. Με γυμνά χέρια, καθώς είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιηθούν αυτές τις ώρες βαρέα μηχανήματα που επίσης είναι σε έλλειψη, συγγενείς, φίλοι και εθελοντές αναζητούν αγνοουμένους κάτω από τους τόνους των ερειπίων. Περισσότεροι από 520 διασώστες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη κινητοποιηθεί με την Τσεχία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και το Λουξεμβούργο να προσφέρουν βοήθεια σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα. Πολλοί εναποθέτουν πλέον τις ελπίδες τους στις ξένες αποστολές διασωστικών ομάδων, η άφιξη των οποίων πολλαπλασιάζεται.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο Μουντιάλ τώρα, Νορβηγία και Γαλλία αναμετρήθηκαν χθες με τους Γάλλους να επικρατούν με 1-4, παίζοντας πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και δηλώνοντας παρόν για τον τίτλο.
3: Με τον Σέλβικ να γεμίζει για τον υψηλόσωμο Λάρσεν. Ο Κουντέ. Μια πάσα που δεν έφτασε ποτέ στον Ντεμπελέ. Βγήκε από την άμυνα ο Έστιγκορ και έχει ευκαιρία τώρα η Γαλλία. Το σούτ από πλάγια θέση στο δοκάρι. Εμπαπέ τώρα. Βλέπει στο χώρο τον Ντεμπελέ. Εξακολουθούν να παίζουν πολύ ψηλά οι Νορβηγοί και αυτό είναι πρόβλημα για αυτούς. Ντεμπελέ. Προσποιήσεις για το σούτ του Ντεμπελέ. Με δοκάρι του Εμπαπέ στα 20 δευτερόλεπτα και με γκολ από τον Ντεμπελέ στο 6ο λεπτό. Τεράστιο κενό. Απουσιάζει ο Μπιέρκαν. Αυτός έχασε. Από τον Ντουέ. Ο Λίσε για τον Εμπαπέ. Και από την άλλη πλευρά είναι ο Ντεμπελέ. Τον κρατάει ο Έστιγκορ. Καταφέρνει να βρει τον Ντεμπελέ. Και πηγαίνει να συμβάλλει ο Εμπαπέ. Ντεμπελέ σουτάρει με φάλτσο 2-0! Καταπληκτικό γκολ από τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Οι Νορβηγοί προσπαθούν με ό,τι τρόπο μπορούν να σταματήσουν τους Γάλλους. Μετά έγινε βοηθός του και στην Olympique Marseille και στην Εθνική. Για να δούμε αν έχουν απάντηση οι Νορβηγοί.

Στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, νέες συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή με αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά από επίθεση με ντρόουν. Με ελάχιστα κρατικά μέσα συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες του σεισμού στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 520 διασώστες έκτακτης ανάγκης

0: με τον Όσκορ. Μια προσποίηση ήταν αρκετή για να φύγει από τη φάση ο Παμεκανό. Κονέ, Τσουαμενί, η πάσα για τον Ντεμπελέ, ανεβαίνει ο Κουντέ, Ντεμπελέ, του ανοίγει χώρο, Κουντέ, νέο τελείωμα! Χατρίκ του Ντεμπελέ! Πως δίνει πλάτος ο Κουντέ. Άουσνες. Ωραία ο Μπομπ. Έμεινε όρθιος, κάνει και δεύτερη τρίπλα, πέναλτι. Το πήρε ο Μπομπ με την εξαιρετική του ενέργεια. Από τον Τέο Ερναντέζ. Σήκωσε λίγο το πόδι, πατάει κάτω. Ο Λάρσεν παίρνει φόρα, εκτελεί, ο Μενιάν λέει όχι. Σεντράριο Μπομπ, περνάει έξω η μπάλα. Δεν εμπιστεύεται το αριστερό του, θα σεντράρει με το δεξί για την κεφαλιά και το 4-1. Ντεζιρέ Ντουέ. Λήξη αγώνα στο Foxborough.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή.

0: Τροφή.
1: Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση.
2: 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25 και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
3: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Αλήθεια, τι δουλειά κάνετε?
5: Εγώ είμαι Senior Data Scientist. Σχεδιάζω λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και προϊόντα χρησιμοποιώντας Machine Learning και Gen AI.
6: Στη ΔΕΗ δουλεύει!
7: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος Power Tech όμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.

0: Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση, αυτήν εδώ που βλέπουμε, της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε

0: μας.
1: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
0: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
1: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
2: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Συνήθως το πολύ έλαιο.
6: Καλώς στην Detective Σούλα. Πού πας, ρε μάνα?
5: Σιγά να σου πω.
7: Άρα.
8: Ω, γεια σας, κυρία Σούλα, περάστε.
5: Γεια σας.
8: Γεια σας.
5: Αυτό γιατί πάει έτσι γρήγορα.
8: Άμα έχεις γρήγορο ίντερνετ.
5: Σιγά το τζετ. Κατά τα άλλα πώς είστε.
8: Σήμερα είμαι όλη μέρα στο κινητό.
5: Σιγά την βλαχοδήμορφη.
8: Είπατε κάτι?
5: Όχι, τίποτα, τίποτα. Μπράβο σας πάντως. Και γρήγορο ίντερνετ. Και ατελείωτο χρόνο να μιλάτε όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν έχετε πια.
8: Αφού έχουμε Nova More.
5: Σιγά το μυστικό του κράτους.
8: Και εμείς. Θα το βάλουμε.
9: Nova More. Μια νέα πρόταση από την Nova που τα συνδυάζει όλα. Ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μην τα άφηνα.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
11: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
12: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
11: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος,

0: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης. Σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς, αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
1: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη γη σε εκατομμύρια χρόνια.
0: Θα έπρεπε, θα πω εγώ, θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες αυτού του μηχανισμού. Είμαστε ένα γρανάζακι
1: Είναι
0: αυτού του
1: αυτόματος ο
0: μηχανισμού.
1: μηχανισμός των ταχυτήτων.
0: Ακριβώς.
1: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί. Πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Τι
0: Ναι.
1: είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε.
0: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
1: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες.
0: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη θα έλεγα μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της γης, έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
1: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία συγκρούονται.
0: Συγκρούονται σε έναν βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτοί συγκρούονται σε έναν βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
1: Όπως ένα παράδειγμα,
0: Όπως για
1: τυχαίο
0: παράδειγμα,
1: γεγονότος.
0: η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι που το βλέπουμε μέσα από την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα, όπως ένας μετεωρίτης, έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
1: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική.
0: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία
1: Και
0: τους.
1: για ποιους λόγους.
0: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων, που δεν τις συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι

0: λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της Γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι, στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής, αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, σύν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό, στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
1: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
0: Βεβαίως.
1: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
0: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο-δυτική Κρήτη. Εάν, για παράδειγμα, επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλορίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί του πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε, μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια τη νότιο-δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
1: Και όταν αναφέρουμε σε μία συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε? Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
0: Ναι. Από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
1: Ανυψώνεται.
0: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά
1: μας
0: που είναι οριζόντια μετακίνηση,
1: κάθε
0: είναι
1: χρόνο
0: μικρό.
1: 4,5
0: εκατοστά προς την Αφρική.
1: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
0: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
0: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
1: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης

0: όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
1: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα, ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα την περιοχή που συζητάμε.
0: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας, πόσο διαφέρουν?
1: Διαφέρουν πάρα πολύ. Διαφέρουν πάρα πολύ και διαφέρουν όσον αφορά την αιτία και το αίτιο το οποίο προκαλεί αυτή τη σεισμικότητα. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, εάν αναφερθούμε ας πούμε στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα, τα οποία είναι μεν μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά,
0: μπορεί
1: να έχουν περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, τα έχουμε όλα. Δηλαδή έχουμε και αυτούς τους σεισμούς που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
0: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
1: Μικρή σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των λιθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
0: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα, το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
1: Όχι. Κατηγορηματικά δεν έχουμε φτάσει, ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη, έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης
0: και
1: ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου,
0: δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
0: Τι μπορούμε να πράξουμε? Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
0: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
1: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτά και αντίστοιχα, αυτές και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε, περίπου, αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια, και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
0: Υπάρχουν σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν?
1: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα, μετά από, θα έλεγα, 40 χρόνια, όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο, θα έλεγα, έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία, είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε,

0: δούμε κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο, αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο μηδέν, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
1: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε
0: σεισμός
1: για...
0: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 ρίχτερ και τα πλησιάζει και τα 8.
1: Μάλιστα, οπότε...
0: Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι. Το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν
1: σχετικά
0: περάσει ούτε
1: 100
0: χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι. Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι οι γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορούμε να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η επανάκαμψη, χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση.
0: Το
1: και
0: οποίο
1: με
0: ακριβώς έχει να κάνει, αυτό θέλω να πω,
1: ακριβώς
0: αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
1: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
1: Τουλάχιστον για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με
0: άλλα. Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και οι αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες σε ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. Είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουραστεί και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική, όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στο ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά, τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο, μιλάμε για την Νήσιρο, μιλάμε για την Σαντορίνη, με τα τρία ηφαιστειακά κέντρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι στη Σαντορίνη, την έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα ηφαίστειο με
1: τρία
0: τη μεγάλη καρδέλα, αλλά υπάρχουν τρία ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι, με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο προς τη μεριά του Κολούμπο,
1: ναι,
0: που έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα Χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστειακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
1: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν, να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
0: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω, οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον Ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστειακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο, και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έκρηξη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε ότι μια ηφαιστειακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές, και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
1: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
0: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύρπαξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι, για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
1: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση?
0: Δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
1: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή ηφαιστειακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
0: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία, στην Έτνα, η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά. Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο τοπίο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε. Κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια, βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία, γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστειακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά και αν την αποφύγουμε δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: τη βλέπουμε στις τηλεοράσεις.
1: Άνω τελεία, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
3: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία. ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
4: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
5: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
6: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
2: Χωριάτικα λουκάνικα Creta Farms. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
8: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση, και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξης του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν νομίζουμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε

0: στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας και βέβαια να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η ηφαιστειώτα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις κλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι ηφαιστειακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι λοιπόν είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
1: Η κλιματική κρίση που, όπως προανέφερα, διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας, είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών?
0: Θα έλεγα λοιπόν μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα, είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο, και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό αρχείο τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό λοιπόν το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι, νομίζω, το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή. Η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία από ό,τι φαίνεται οδηγεί και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας.
1: Και αλλάζουν,
0: έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
1: Και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή, μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταραχτόδων βροχών που συμβαίνουν, κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταραχτώδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους.
1: Και
0: από
1: και
0: την
1: το
0: παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται, μέχρι άλλα προβλήματα.
1: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, περί τα τέλη του Μάρτη με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια?
0: Ναι, θα είναι, και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Κρατήστε νερό, γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
1: Κρατάμε νερό.
0: Αυτό θα πρέπει να κάνουμε.
1: Το μέλλον προβλέπεται
0: ξηρό. Θα πρέπει λοιπόν όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί για να περάσουμε το καλοκαίρι.
1: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
1: Στο και πέντε την
0: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
1: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
0: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις

0: Είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βοξίτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσαν να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους πόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
1: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
0: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους, ακριβώς που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται, γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο μάλιστα που τα σύγχρονα παιδιά θα λέγαμε να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
1: Οι επιπτώσεις ποιες είναι?
0: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
1: Έχουμε παρεξηγήσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
0: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
0: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
1: Μιας και πιάσαμε και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να μπει ένα φρένο.
0: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως για παράδειγμα, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-carta από τη δεκαετία του 70, όπου μια τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι, η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
1: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία?
0: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία. Που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και σε αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία του, το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
1: να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά

0: και την έρευνα που γίνεται.
1: Ναι, το Γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποίησαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Ανόγια. Ένα σημαντικό γεγονός όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το Γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλορίτης, ούτε Λευκά Όρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκά Όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
0: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών με αυτό το οποίο λέμε ορεινός όγκος Ψιλορίτης γεωπάρκο.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του Ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους, και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον Ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά, ερημώνει η Ήπεθρος, και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ήπεθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
0: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον Ψιλορίτη?
1: Θα έλεγα
0: στην
1: πλειοψηφία
0: του. Υπάρχει κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους?
1: Θα έλεγα στην πλειοψηφία του ή στην πλειονότητά του τη σέβονται.
0: Αντιλαμβάνονται.
1: Αλλά θα πρέπει όμως
0: να
1: δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
0: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
0: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε?
1: Βεβαίως, και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
0: Εννοείται.
1: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά.
0: Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
3: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού. Και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
4: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
5: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
6: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
7: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές.

0: μοναδικές τιμές.
1: Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων.
0: Σούπερ Κρέτα Γκάζ.
1: Κουμουλάς ΑΕ.
0: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
11: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
9: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
12: Μεγάλη γιορτή.
13: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είναι βράδυ Παρασκευής, η Μισωτή Επενδεδήμου και είστε φυσικά συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Είμαστε εδώ ακόμη και ο πολιτικός διάλογος εξελίσσεται ιδιαίτερα ζωηρός, παρά το γεγονός ότι λίγο ή περισσότερο κινούμαστε έτσι σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς όλοι μας. Όμως, ο πολιτικός διάλογος, ξαναλέω, παραμένει ιδιαίτερα ζωντανός. Η πολιτική αντιπαράθεση το ίδιο. Ήταν μια εβδομάδα αυτή που πέρασε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ο πολιτικός διάλογος και η αντιπαράθεση προφανώς κινήθηκαν πάρα πολύ γύρω από τα θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα των πολιτών. Θυμίζω ότι το βράδυ της Τετάρτης ψηφίστηκε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή η ρύθμιση που αφορά στα κόκκινα δάνεια και στους δανειολήπτες για τον νόμο Κατσέλη, το γνωστό. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική συζήτηση έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως και να το κάνουμε, στο βάθος έχουμε τις εκλογές. Συνηθίζουμε να λέμε, όχι ίσως πολύ φάνταστα, αλλά νομίζω ότι είναι αληθές, ότι τις εκλογές τις κρίνει συνήθως η οικονομία και η τσέπη των πολιτών. Και με φόντο όλα αυτά και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα φυσικά, νέα κόμματα, νέοι παίκτες, rebranding και ούτω καθεξής, ανοίγουμε και σήμερα τον πολιτικό διάλογο στην εκπομπή. Και ευθύς αμέσως καλωσορίζω τους σημερινούς μου καλεσμένους, τους οποίους ευχαριστώ εκ των προτέρων που είναι μαζί μου. Ο κύριος Γιώργος Βρετάκος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Βρετάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πολύ.
1: Καλησπέρα στη Β' Πειραιά, εννοεί στην Αθήνα.
0: Στη Β' Πειραιά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εκ παραδρομής. Στη Β' Πειραιά. Σωστά. Στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε μαζί μου και ο κύριος Λευτέρης Καρχιμάκης, ο συντονιστής προγράμματος, της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Καλησπέρα κύριε Καρχιμάκη, τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στη φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μία περίοδος τρεξίματος. Είναι το καλοκαίρι θερμό και δεν εννοώ μόνο σε σχέση με τη θερμοκρασία που ανεβαίνει, εννοώ και σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις περιοδίες, τις επισκέψεις, την επικοινωνία του προγράμματος και των θέσεων και των δύο κομμάτων, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Κάπως έτσι θα πάμε, κύριοι, το καλοκαίρι. Κύριε Βρετάκο, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, είναι φυσικό επόμενο να εντείνουν τα κομματικά επιτελεία τις περιοδίες τους, τις εξορμήσεις τους, να διαμορφώνουν τις τελικές τους προτάσεις, προκειμένου να γίνει ένας γόνιμος διάλογος που είναι απαραίτητος στη δημοκρατία μας και να μπορέσουν και οι πολίτες να αποφασίσουν ποιος θέλει να τους κυβερνήσει τα επόμενα χρόνια. Έχουμε ακόμα αρκετά μεγάλο διάστημα και ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μέχρι τότε όμως, εμείς πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι σε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να αναδείξουμε την αξιοπιστία την οποία έχει αυτή η κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτά που είπαμε προεκλογικά στους πολίτες το 2023 τα κάναμε εκλογικά και θα παρουσιάσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, τι είπαμε και τι κάναμε. Και κάναμε και περισσότερα που δεν περιλαμβανόντουσαν στο πρόγραμμά μας. Παραδείγματος χάρη, η φορολογική μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει από 1η-1η του 2026 και αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους, δεν ήταν μια προεκλογική μας δέσμευση, αλλά ήρθε λόγω των περιθωρίων που δημιουργήθηκαν στην οικονομία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετική. Αυτό θα είναι λοιπόν το πρώτο πράγμα. Θα παρουσιάσουμε το πολύ μεγάλο κυβερνητικό έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση το δεύτερο χρόνο. Θυμίζω ότι τη δεύτερη θητεία αυτή. Θυμίζω ότι τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες, το ένα πίσω από το άλλο. Συνεχώς ανακαινίζονται τα νοσοκομεία, ολοκληρώνονται ψηφιοποιήσεις, το κτηματολόγιο, ο δικαστικός χάρτης, ο νέος έρχεται και φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ψηφιοποιήθηκε το σύνολο του ασφαλιστικού. Άρα λοιπόν, έργα που ήταν δύσκολα να σχεδιαστούν, να προκριθούν και να υλοποιηθούν, τώρα έρχεται η ώρα να ολοκληρωθούν. Και σίγουρα αυτό όλο θα δώσει και νέα όθηση και στην οικονομία μας. Γιατί όσο απλοποιείς διαδικασίες, όσο φτιάχνεις υποδομές, αυτό βοηθάει και την οικονομία που είναι η βασική ατμομηχανή για να μπορούμε να έχουμε έσοδα, για να μπορούμε να διανύμουμε συνέχεια.
0: Ναι. Προφανώς περιμένουμε, βέβαια, προφανώς περιμένουμε και το πρόγραμμα που αφορά στην Ελλάδα του 2030, όπως πολύ συχνά.
1: Εκεί θα
0: καταλήγατε.
1: Το δεύτερο λοιπόν που κάνουμε είναι αυτή τη στιγμή συντάσσεται ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, έχει την ευθύνη μας με μια ομάδα ανθρώπων. Συντάσσεται ένα πλήρες κοστολογημένο πρόγραμμα που θα μιλάει για το τι θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια και θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να γίνουμε ακόμα πιο παραγωγικοί. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση πολύ περισσότερο στην παραγωγικότητα της χώρας μας, των ανθρώπων, στο πώς θα μπορέσουμε να μετασχηματίσουμε και άλλο το παραγωγικό μοντέλο, γιατί ήδη έχουν γίνει αρκετά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Και θα έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας, αυτό το οποίο θα το παρουσιάσουμε στους πολίτες. Οι πολίτες ξέρουν με τη Νέα Δημοκρατία τι έχουν να περιμένουν. Και το τρίτο που θα πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι η ανάγκη για σταθερότητα την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Δηλαδή, ότι μέσα από την ψήφο στη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά μπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχουμε σταθερή κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια. Γιατί ξέρετε, αν δούμε σε περιπέτειες και αστάθειες μέσα από όλο αυτό το συνοθήλευμα που ακούμε από την αντιπολίτευση, που δεν μπορεί να μας πει ποια είναι η προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης σήμερα, τότε θα μπούμε, πολύ πιθανό να μπούμε σε νέες περιπέτειες. Αυτά τα τρία λοιπόν νομίζω ότι τα όπλα μας πηγαίνουν στις εκλογές. Και προφανώς θα το αναδείξουμε στο μέγιστο δυνατό, με τον μέγιστο δυνατό τρόπο.
0: Ωστόσο, κύριε Βρετάκο, φαντάζομαι ότι ακούτε την επιχειρηματολογία, την κριτική από την αντιπολίτευση σε σχέση με δεσμεύσεις που αναλήφθησαν ίσως και δεν έφερε εις πέρας η κυβέρνηση με τη λήξη αυτής της θητείας, της τρέχουσας δεύτερης θητείας. Οπότε, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, υπήρξαν πράγματα που για τη Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξαν όσο θα έπρεπε? Το λέω γιατί Μέχρι ενός σημείου ίσως είναι και αναμενόμενο, να μην μπορούν να τρέξουν όλα με τον ίδιο ρυθμό. Υπήρξαν όμως θέματα και ζητήματα κομβικά.

0: που ίσως η Νέα Δημοκρατία δεν τα έτρεξε όσο θα έπρεπε.
1: Κοιτάξτε, αν δείτε, ο μόνος άνθρωπος που δεν κάνει λάθος, λέει μια φράση, είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα. Mm-hmm. Το ίδιο ισχύει και με τις κυβερνήσεις. Προφανώς έχουν γίνει και λάθη και παραλήψεις και προφανώς υπάρχουν και τομείς που δεν τα έχουμε πάει τόσο καλά. Όμως αυτό που κάνει αυτή η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι είναι σημαντικό, στέκεται αυτοκριτικά πρώτα απ' όλα και απέναντι στον ίδιο της τον εαυτό, παραδέχεται τα λάθη της, ανασχεδιάζει mm-hmm. και προσπαθεί ξανά για να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτά τα οποία δεν γίνανε. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω για το μεγάλο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν ένα ζήτημα που μας απασχόλησε πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Ήταν ένα ζήτημα που δεν πετύχαμε, είναι η αλήθεια, παρά τις πολλές προσπάθειες που γίναν να το λύσουμε. Οι πραγματικοί αγρότες να παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται με έναν απόλυτα διάφανο και αδιάβλητο τρόπο. Mm-hmm. Το παραδεχτήκαμε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το παραδέχτηκε και στη συνέχεια το ανασχεδιάσαμε. Πλέον ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στην ΑΔΕ και πλέον θα έχει διαδικασίες πολύ πιο διάφανες, πολύ πιο σύγχρονες, προκειμένου να παίρνουν οι πραγματικοί αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται. Mm-hmm. Ή να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Σε ό,τι έχει να κάνει στη λειτουργία του ΟΣΕ, είναι προφανές ότι τότε που έγινε και το τραγικό αυτό δυστύχημα στα Τέμπη, δεν είχαμε κατορθώσει να πάμε τον ΟΣΕ στην νέα εποχή, όπως έχουμε κατορθώσει με άλλους οργανισμούς. Mm-hmm. Τώρα όμως πλέον έχουμε ανασχεδιάσει και έχουμε έναν σύγχρονο ΟΣΕ, ο οποίος μπορεί να βαδίζει με πολύ μεγαλύτερη σιγουριά στα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν υπήρχαν και τομείς, σας έδωσα δύο παραδείγματα mm-hmm. που δεν τα είχαμε καταφέρει όπως θα έπρεπε, αλλά νομίζω ότι με ειλικρίνεια παραδεχόμαστε τα λάθη μας και προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε και να φτιάξουμε mm-hmm. Αυτά τα οποία δεν προλάβαμε να φτιάξουμε. Απ' την άλλη όμως, mm-hmm. αν δείτε το πρόγραμμά μας, στη μεγάλη πλειοψηφία που ξεπερνάει το 80-90% των προεκλογικών μας δεσμεύσεων, έχουν γίνει ήδη πράξη. Και έχουν γίνει πράξη με συγκεκριμένες νομοθεσίες, με συγκεκριμένα έργα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα μας για τις εκλογές και νομίζω ότι αυτό θα το αναγνωρίσουν και οι πολίτες. Mm-hmm.
0: Να έρθω λίγο, αν μου επιτρέπετε, στο θέμα που αφορά στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας, της οικονομίας συνολικά και της ακρίβειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί φαντάζομαι ότι ακούσατε στον πρόλογό μου και εκτιμώ ότι συμφωνείτε ότι αυτή η εβδομάδα και κάπως και η προηγούμενη, έτσι, ο δημόσιος διάλογος, ο πολιτικός διάλογος διεξήχθη σε υψηλούς τόνους για αυτά τα θέματα που αφορούν πολύ στην τσέπη των πολιτών, οι οποίοι δυσκολεύονται, δεν σας το λέω εγώ πρώτη φορά, ούτε τα ακούτε φαντάζομαι από μένα. Εκτιμώ ότι και εκεί στον Πειραιά που κινείστε, κύριε Βρετάκο, το ίδιο σας μεταφέρουν οι πολίτες. Μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Όμως, κρατάτε το ερώτημά μου, συγχωρέστε με, επειδή τώρα αποκαταστάθηκε έτσι και η σύνδεσή μας με τον κύριο Καρχημάκη,
1: ναι,
0: και,
1: βεβαίως,
0: και θέλω λίγο να τηρηθεί η ισορροπία προφανώς. Κύριε Καρχημάκη, τώρα που σας ξαναέχω και πριν σας ξαναχάσω. Έλεγα λοιπόν ότι το καλοκαίρι είναι θερμό. Κάπως έτσι συζητούσαμε με τον κύριο Βρετάκο μέχρι με το καλό να σας ξαναβρούμε. Ότι το καλοκαίρι είναι θερμό, ότι έχουν ξεκινήσει οι περιοδίες, οι επισκέψεις στο Πασόκ και ο ίδιος ο πρόεδρος ζητάει εδώ και καιρό εκλογές. Καταρχάς, είναι έτοιμο το Πασόκ για εκλογές, κύριε Καρχημάκη, είστε έτοιμοι?
2: Είμαστε απολύτως έτοιμοι να προσφέρουμε μια προοδευτική διέξοδο στον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της ακρίβειας, του στεγαστικού, των συγκοινωνιών. Να δώσουμε στην πραγματικότητα μια χώρα με ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική mm-hmm. στους Έλληνες πολίτες. Αυτό που τους στέρισε η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Και έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Εκτιμάτε ότι μπορεί στο τέλος του καλοκαιριού όντως να επιβεβαιωθούν κάποια σενάρια που ακόμα θέλουν τον Πρωθυπουργό να έχει αφήσει ένα μικρό παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο και μάλιστα νωρίς στο φθινόπωρο, κύριε Καρχημάκη?
2: Δεν είμαι μόνο Στράδαμος, άρα δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οι εκλογές χρειάζονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Mm-hmm. Προκειμένου η ελληνική κοινωνία να αποκτήσει μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται για τα προβλήματά της και όχι για τα περιθώρια κέρδους των τραπεζών και το φαντς. Mm-hmm. Όχι για το πώς θα κάνει τους πλούσιους φίλους τους πλουσιότερους και όχι για το πώς θα φτιάξει ένα παραγωγικό μοντέλο στρεβλό μεν, αλλά κομμένο και ραμμένο στις 5-10 μεγάλες εταιρείες της χώρας. Και όχι κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των παραγωγικών επιχειρήσεων του τόπου, της αγροτικής παραγωγής και βεβαίως της διασύνδεσης με ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν πραγματική ανάσα σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να δουν μια Ελλάδα καινοτομή και όχι μια Ελλάδα η οποία μένει πίσω και η παραγωγικότητά της βασίζεται στα εξαντλητικά ωράρια εργασίας.
0: Mm-hmm. Βάλατε πολλά και ενδιαφέροντα τώρα θέματα σε τίτλους προφανώς και το λέω αυτό γιατί και το Πασόκ καταθέτει προτάσεις το τελευταίο διάστημα.

0: στο δημόσιο διάλογο και προκαλεί κιόλας την ένταση και την αντιπαράθεση. Κύριε Βρετάκο, επειδή νωρίτερα αναφερθήκατε σε έτσι, μεγάλα θέματα, όπως τον ΟΠΕ και ΠΕΠΑ, μου το χάρη, σημειώνοντας, όπως έχει πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ήταν παιδεία στα οποία η Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξε ίσως όσο θα έπρεπε. Με καθυστέρηση, εν πάση περιπτώσει, επενέβη. Το θέμα της ακρίβειας, των τιμών των προϊόντων, της καθημερινότητας των πολιτών, το στεγαστικό, είναι παιδεία στα οποία η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει τρέξει περισσότερο, στηρίζοντας στην ουσία τα νοικοκυριά, κύριε Βρετάκο.
1: Πρώτα απ' όλα, για να ορίσουμε αυτά τα προβλήματα, γιατί αν δεν τα ορίσουμε, δεν θα μπορέσουμε και να τα λύσουμε, πρέπει να δούμε γιατί έχουμε ακρίβεια. Ένα βασικό ερώτημα. Η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα όλη η Ευρώπη. Όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν μεγάλη αμφισβήτηση από τους πολίτες λόγω του ότι δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν. Και ο μεγαλύτερος λόγος που υπάρχει είναι οι συνεχείς κρίσεις τις οποίες τα τελευταία χρόνια βιώνουμε όλοι. Ξεκίνησε από την πανδημία, την κρίση πληθωρισμού. Στη συνέχεια, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, άλλαξε όλος ο ενεργειακός χάρτης και αυτό ήταν απίθανο να μην επηρεάσει. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει συγκεκριμένες καλλιέργειες όπως είναι ο καφές, τη σοκολάτα, το κακάο. Και στη συνέχεια, είχαμε τώρα την κρίση με τον πόλεμο στο Ιράν και το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Όλα αυτά λοιπόν, όπως είναι φυσικό επόμενο σε ένα παγκόσμιο εμπόριο και σε μια χώρα που έχει πολύ μεγάλες εισαγωγές ακόμα, αν και έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές μας, έχουν παράλληλα αυξηθεί και οι εισαγωγές, με αποτέλεσμα να επηρεαζόμαστε και από τις τιμές από εξωγενείς παράγοντες, είναι φυσικό επόμενο να οδηγήσουν σε μια μεγάλη αύξηση των τιμών. Από την άλλη, σίγουρα, γιατί δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, υπάρχουν και στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά, με τον ανταγωνισμό που υπάρχει, με οποιαδήποτε μορφή παραπλανητικών εκπτώσεων μπορεί να υπάρχουν ή με επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να λειτουργούν και αναρρωμισμένα ή οτιδήποτε. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η κυβέρνηση μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Επειδή με ρωτήσατε τι έχουμε κάνει, θα σας πω πολύ σύντομα όσο μπορώ τι έχουμε κάνει. Το πρώτο είναι πρέπει να αυξάνουμε συνεχώς τα εισοδήματα. Πώς αυξάνουμε τα εισοδήματα? Με δύο τρόπους. Το ένα είναι η μείωση φόρων. Και θέλω να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους, 83 στον αριθμό, και ασφαλιστικές εισφορές. Από τη μεταπολίτευση, δεν ξέρω εγώ άλλη κυβέρνηση τόσα χρόνια έχει μειώσει τόσους φόρους. Και μάλιστα η τελευταία μεταρρύθμιση αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Και από την άλλη, να αυξάνει τα εισοδήματα. Συνεχώς αυτά τα χρόνια, με τις πολιτικές που παίρνει από την κυβέρνηση, και ο κατώτατος μισθός αυξάνεται, και ο μέσος μισθός αυξάνεται, και επαναφέρονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Και η ψηφιακή κάρτα πλέον έχει κάτω από την ομπρέλα της 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Για να γίνεται καλύτερη διαχείριση των υπεροριών και του εργασιακού χρόνου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι παίρνει μέτρα για να αυξάνεται συνεχώς το εισόδημα και απ' την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει στην πάταξη της, αυτό που λέμε, εσφοροκέρδειας, η κυβέρνηση, θα σας θυμίσω ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν η μόνη κυβέρνηση στην Ευρώπη που είχε θεσπίσει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Με βάση αυτό το πλαφόν γίνανε πάρα πολλοί έλεγχοι που δεν έχουν προηγούμενο και μπήκανε πρόστιμα σε πολυεθνικές και σε εταιρείες που δεν είχαν μπει άλλες χρονιές τόσο μεγάλα πρόστιμα. Και αυτό συνεχίζεται και τώρα από τη νέα ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή, όπου ενώθηκε η αρχή καταναλωτή με τη ΔΜΕΑ και όλες τις υπηρεσίες ελέγχων, προκειμένου να γίνουν πιο εντατικοί και πιο συγκεκριμένοι έλεγχοι.
0: Βέβαια, κύριε Βρετάκο, τώρα, αν και φαντάζομαι ότι κανένας δεν διαφωνεί ότι προφανώς οι τιμές στο ράφι, να το πω απλοϊκά, προφανώς επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες και νομίζω ότι κανένας δεν το αρνείται αυτό. Την ίδια ώρα δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ο πληθωρισμός το Μάιο έκλεισε σε ένα ύψος αδιανόητο και πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Ή φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι πάρα πολλά προϊόντα, και δεν το λέω εγώ, ή εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι το λένε φορείς της αγοράς που έχουν αξιοπιστία, χαίρουν σεβασμού δηλαδή, ότι τα πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά από ό,τι σε άλλες χώρες της Ένωσης. Κρατήστε αυτό το σχόλιο, γιατί θα ήθελα να μου απαντήσετε, αλλά θέλω να ακούσω τον κύριο Καρχημάκη για τα θέματα αυτά, γιατί δίνει πολύ βάση και το ΠΑΣΟΚ, η εξωματική αντιπολίτευση, και το τελευταίο διάστημα, για να είμαι έτσι, ακριβής και δίκαιη. Πάντα τα έφερνε στη δημόσια ατζέντα, αλλά τώρα δύο φορές και με αφορμή και προτάσεις που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ, κύριε Καρχημάκη.
2: Άκουσα αρκετές ανακρίβειες. Άκουσα ότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Οι εξωγενείς παράγοντες αφορούν μονάχα την Ελλάδα, η οποία είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό τροφίμων και δευτεραθλήτρια στα ενίκια. Αφορά μονάχα την Ελλάδα, της οποίας ο τιμάριθμος αυξήθηκε σε τεράστιο βαθμό περίπου

0: 20%, mm-hmm. και είμαστε τρίτοι, δηλαδή στις ανατιμήσεις, μονάχα πίσω από την Κολομβία και την Τουρκία, στις 38 χώρες του ΟΣΑ, είναι ακρίβεια διεθνής ή ακρίβεια Μητσοτάκη? Mm-hmm. Να το πω με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο κύριος Βρετάκος αναφέρθηκε στην τιμή του καφέ, mm-hmm. και στην σοκολάτα. Η τιμή του καφέ και της σοκολάτας, επειδή είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, η οποία οφείλεται στο πώς χαϊδεύονται με τις πολυεθνικές αντί να βάζουν όρια, στην Ελλάδα, με μισθούς Ελλάδας, γνωστή μάρκα καφέ είναι κοντά στα 12,80. Η ίδια μάρκα καφέ, ακριβώς η ίδια συσκευασία, στην Ολλανδία είναι στα 7,80. Mm-hmm. Αυτό με μισθούς Ολλανδίας και Ελλάδας αντίστοιχα. Mm-hmm. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ολλανδία έχουν ρυθμίσει τις ενδομηλικές συναλλαγές, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές μπορούν να βάζουν νόμιμο καπέλο, αν θέλετε, mm-hmm. και να κρύβουν τα κέρδη τους, ενώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε κάνει. Μάλιστα, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί δεν το έχουμε κάνει? Διότι βλέπετε, θυμάστε εκείνες περίφημες επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φοντερλάιν που της έλεγε για τις πολυεθνικές? Η Ούρσουλα Φοντερλάιν του απάντησε: «Κύριε Μητσοτάκη, δίκιο έχετε, αλλά είναι εθνική σας αρμοδιότητα να ρυθμίσετε τις ενδομηλικές συναλλαγές και δεν το έχετε κάνει». Mm-hmm. Από τότε οι επιστολές χάθηκαν, η αλληλογραφία χάθηκε και βεβαίως σταμάτησαν και οι διεθνείς πρωτοβουλίες, διότι οι διεθνείς πρωτοβουλίες αναδεικνύουν την εθνική ανεπάρκεια της κυβέρνησης και το πώς χαργεδίζεται με τα οικονομικά συμφέροντα. Mm-hmm. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και με την αβελτηρία της κυβέρνησης στο να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Mm-hmm. Άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι αδικαιολόγητα ακριβό, είναι το βρεφικό γάλα. 43% ακριβότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχει το ΠΑΣΟΚ, πέρα από τις ενδομηλικές συναλλαγές, έχει πει το πολύ απλό: μηδενίστε το ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα. Μηδενίστε το ΦΠΑ. Άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε είναι το πώς θα μπορέσουμε στην πραγματικότητα να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Ξέρετε, το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται όταν υπάρχουν ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα. Τα κέρδη των μεγάλων εταιριών είναι τα τρίτα από την κορυφή της Ευρώπης. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι στον πάτο μαζί με την Βουλγαρία. Εμείς γι' αυτό το λόγο λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Mm-hmm. Δηλαδή οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να λειτουργούν. Ξέρω ότι ακούγεται θεωρητικό σε μια χώρα η οποία έχει περάσει 15 χρόνια κρίσης. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή το έζησα εκπροσωπώντας τους συναδέλφους μου εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν στην Ολλανδία, στο δευτεροβάθμιο όργανο όταν τους εκπροσωπούσα το 2024. Ξέρετε, εκεί πέρα, επειδή υπήρχε η κρίση πληθωρισμού, η οποία ήταν κρίση απληστίας, όπως την είχε πει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή δεν ήταν οι δυνάμεις της αγοράς, αλλά ότι κάποιες πολυεθνικές θέλανε να βγάλουν παραπάνω χρήμα, μέχρι να υπάρξει ο έλεγχος της αγοράς, εμείς διεκδικήσαμε να πάρουμε αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι, σαν παιδί της κρίσης, δεν πίστευα ποτέ ότι θα τα καταφέρω. Διότι δεν είχα γνωρίσει ένα σύστημα στο οποίο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δουλεύανε σωστά. Και όμως τα καταφέραμε. Mm-hmm. Και όμως τα καταφέραμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για τις μεγάλες εταιρείες. Φαίνεται στα στατιστικά τους. Mm-hmm. Να μην συζητήσουμε δε για το μεγάλο κόστος του στεγαστικού, το οποίο παίρνει τεράστιο κομμάτι του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών. Mm-hmm.
1: Κύριε Καρχημάκη, πριν επιστρέψω στον κύριο Βρετάκο, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα θέλει να σας απαντήσει κιόλας και επί του συγκεκριμένου, βεβαίως. Μόνο μία ερώτηση, κύριε Καρχημάκη, έτσι που είναι και λίγο παγίδα εντός εκτός εισαγωγικών. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυξάνει τον κατώτατο μισθό τον τελευταίο καιρό, με δεδομένο πάλι βέβαια ότι η ψαλίδα παραμένει, θα συμφωνήσω, σας προλαβαίνω αν τυχόν μου πείτε αυτό σε σχέση με την αγοραστική δύναμη και σε σχέση με τις αυξήσεις στα ράφια. Είναι κάτι θετικό, έτσι δεν είναι, κύριε Καρχημάκη? Το λέω γιατί τελευταία η κυρία Διαμαντοπούλου τόλμησε να πει ένα-δυο καλά πράγματα για την κυβέρνηση και την οικονομική πορεία της χώρας και την εικόνα στο εξωτερικό και υπήρξε ένα μεγάλο σούσουρο. Μπορεί, φαντάζομαι, και ενδεχομένως και πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίσει κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι, ως θετικά, αν τα αναγνωρίζετε εννοώ.
0: Θέλω να σας πω, mm-hmm. ότι άφησε ότι κάθε παραπάνω ευρώ το οποίο μπαίνει σε ένα σπίτι είναι προφανώς μια καλή είδηση. Mm-hmm. Θέλω όμως να σας πω ότι η πολιτική μας εκτίμηση είναι ότι τα περιθώρια είναι πολύ μεγαλύτερα εφόσον εμπιστευτούμε mm-hmm. τους κοινωνικούς εταίρους. Και δεν είναι ο κατώτατος μισθός στο σιρτάρι του Υπουργού ή σε μια απόφαση ενός αλγορίθμου. Mm-hmm. Αυτό έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία. Mm-hmm. Δηλαδή, η κυβέρνηση θέλει να μπορεί να ρουφετολογεί με τον κατώτατο μισθό και να τον χρησιμοποιεί ως εκλογικό εργαλείο. Και ταυτόχρονα κρατάει πιο χαμηλά τους μισθούς από εκεί που θα μπορούσαν να είναι εφόσον τους αφήνουν στους εταιρείους.
1: Βάλτε μου μια νοτελή.

0: Σας ευχαριστώ. Κύριε Βρετάκο, έρχομαι σε εσάς για να απαντήσετε προφανώς σε όσα ακούστηκαν από τον κύριο Καρχημάκη.
1: Πρώτα απ' όλα ξεκινώ από τα στοιχεία, γιατί τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα, επειδή άκουσα ότι είπαν ακρίβειες. Mm-hmm. Σας διαβάζω λοιπόν από την Eurostat στοιχεία. Mm-hmm. Ο σωρευτικός πληθωρισμός από το 2019 μέχρι το 2025 mm-hmm. για τη χώρα μας ήταν 20%, πρώτη τελευταία στην Ευρώπη. Στην Ευρωζώνη ήταν 23% και στην Ευρώπη τον 27% ήταν 26,5%. Mm-hmm. Άρα η χώρα μας σωρευτικά, ενώ σε όλο το διάστημα της ακρίβειας, δεν είναι πρωταθλήτρια, είναι πρώτη τελευταία. Πρώτον. Δεύτερον, στα τρόφιμα, επειδή άκουσα για τα τρόφιμα, mm-hmm. ισχύει πάλι το ίδιο. Σας διαβάζω ακριβώς πάλι τα στοιχεία. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός αυξήθηκε 36,5%. Δεν λέω ότι είναι λίγο. Mm-hmm. Στην Ευρώπη τον 27 αυξήθηκε 38,3%. Άρα και πάλι δεν είμαστε πρωταθλητές. Ναι, έχουν αυξηθεί οι τιμές, αλλά μην λέμε στοιχεία τα οποία δεν ισχύουν για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Και προφανώς προβλήματα αντιμετωπίζουν σε όλη την Ευρώπη σήμερα με την ακρίβεια.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν θα είχαν άλλωστε οι κυβερνήσεις τόσο μεγάλα προβλήματα όπως βλέπετε τα προβλήματα στη Γαλλία, στην Αγγλία, mm-hmm. στην Ολλανδία, στη Γερμανία. Ο κ. Καρχημάκης ζει και εργάζεται στην Ολλανδία και γνωρίζει mm-hmm. και καλύτερα. Και επίσης στη στέγαση, το πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα είναι απίστευτο. Είναι μεγαλύτερο από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε μιλώντας με ανθρώπους που μένουν σε σπίτια των 40 τετραγωνικών και πληρώνουν 2 και 3.000 ευρώ σε πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αυτό δεν συμβαίνει ακόμα εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής πρόβλημα. Και γι' αυτό βιώνουν πολύ πιο σκληρά πολλοί άνθρωποι σήμερα την ακρίβεια. 10 χρόνια είχαμε οικονομική κρίση. Σε αυτή την οικονομική κρίση χάσαμε πάνω από το 30% του ΑΕΠ. Mm-hmm. Πολλοί άνθρωποι φύγαν στο εξωτερικό, η ανεργία πήγε στο 27-28% και προφανώς σταμάτησε και οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν η δεκαετή οικονομική κρίση, μέχρι να μπορέσει να επανέλθει στην κανονικότητα η ζωή μας, ο κατασκευαστικός κλάδος, το εμπόριο, ακόμα θέλει δρόμο. Mm-hmm. Και έχει αρχίσει και επανέρχεται σε μια σειρά από τομείς και τα εισοδήματα τα οποία ξεκίνησαν από τον πάτο. Δηλαδή, εμείς δεν παραλάβαμε τα εισοδήματα 2.000 ευρώ τον κατώτατο, τον παραλάβαμε 650 ευρώ, που σημαίνει καθαρά 550. Ναι. Και σταδιακά τον αυξάνουμε. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι προφανώς και υπάρχουν συνάνθρωποι μας που περνάνε δύσκολα. Εγώ στην Β' Πειραιά πολιτεύομαι, καταλαβαίνετε ότι είμαι σε λαϊκές συνοικίες και καθημερινά έρχομαι σε επαφή με συμπολίτες μου που mm. περνάνε δύσκολα, το αντιλαμβάνομαι. Mm-hmm. Απ' την άλλη όμως, αυτά τα χρόνια τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Μπορεί να μην πηγαίνουν με τον ρυθμό που θα θέλαμε, mm-hmm. και αυτό οφείλεται κιόλας στις εξωγενείς κρίσεις, όπως σας είπα. Όμως πηγαίνουν καλύτερα. Να, και δεν μπορώ να φανταστώ mm-hmm. ότι οι 560.000 άνθρωποι οι οποίοι ήταν άνεργοι και τώρα έχουν βρει μια δουλειά, ή οι άνθρωποι που επιστρέψαν από το εξωτερικό και πληρώνουν το μισό φόρο. Ξέρετε, όποιος επιστρέψει από το εξωτερικό που είχε φύγει τα προηγούμενα χρόνια, έχει έκπτωση 50% στο φόρο του για 7 χρόνια. Άρα λοιπόν, να ένα κίνητρο για να επιστρέψουν τα παιδιά πίσω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι βιομηχανίες οι οποίες γίνονται, γιατί ακούω και συνεχώς για το παραγωγικό μοντέλο, παραδείγματος χάρη στη φαρμακοβιομηχανία. Ναι. Είδαμε στην
0: Βάλτε μου μια νοτελεία. Βάλτε μου μια νοτελεία να σας βάλτε μου μια νοτελεία να σας θέσω. Να σας θέσω ένα ερώτημα αντίστοιχο με αυτό που έθεσα στον κύριο Καρχημάκη, κύριε Βρετάκο.
1: Αγίδα δηλαδή.
0: Επειδή ρώτησα τον κύριο Καρχημάκη αν αναγνωρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου οφείλει, η κάθε αξιωματική αντιπολίτευση, να αναγνωρίζει τα όσα θετικά. Η κυβέρνηση γιατί έχει τόσο, πώς να το πω, τόσο σταθερά κλειστά τα αυτιά της σε προτάσεις που κατατίθενται από την αξιωματική αντιπολίτευση εμπροκειμένου και ακούμε τον Πρωθυπουργό να μιλά για τζάμπα 1, τζάμπα 2 και ούτω καθεξής. Που εγώ καταλαβαίνω και τις ατάκες, καταλαβαίνω και την πολιτική επικοινωνία και δεν το λέω καθόλου κακά, είναι απαραίτητο στοιχείο της πολιτικής, αλλά ξέρετε, θα μπορούσε και κάποια από τις προτάσεις που ακούγονται και κατατίθενται από το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο και αφορούν την τσέπη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών να είναι προς τη θετική κατεύθυνση, να μην κοστίζουν τόσο που να πέσει έξω στα δημοσιονομικά η χώρα και να δώσει μια μικρή ανάσα ή μεγαλύτερη. Τι λέτε?
1: Ακούστε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Mm-hmm. Από το ΠΑΣΟΚ, όντως, σε ορισμένα επιμέρους θέματα έχουν παρουσιαστεί κάποιες προτάσεις. Mm-hmm. Αυτό που λέμε ότι δεν έχει παρουσιαστεί, τουλάχιστον ακόμα, είναι ένα συνολικό σχέδιο που θέλει να πάει τη χώρα. Mm-hmm. Συνολικό, όπως παρουσιάσαμε εμείς, με 5 άξονες που από κάτω αποκρισταλώνονται. Μπορεί να το παρουσιάσουν πηγαίνοντας προς τις εκλογές, δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιάσει όμως ένα συνολικό. Αυτό είναι το πρώτο που λέμε. Το δεύτερο, πολλές φορές βλέπουμε τα κόμματα ότι μπαίνουν στον πειρασμό mm-hmm. να πολιτευτούν με τρόπους της προηγούμενης. Της μεταπολίτευσης που μας έφτασε στη χρεοκοπία. Δηλαδή να λένε πράγματα τα πει ένα κοστολόγητα και να είναι

0: λένε που θα βγουν τα λεφτά χρήματα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι πεδίο δόξη λαμπρών ότι πλέον έχει θεσμοθετηθεί και τα κόμματα θα πηγαίνουν το πρόγραμμά τους να κοστολογείται, να ξέρουν και οι πολίτες, ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία, ποιο θα είναι το κόστος του προγράμματός της και τι θα κάνει και πού θα βρει τα χρήματα, ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα και να διαλέξουν ποιο πρόγραμμα είναι αυτό που τους ταιριάζει.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι που το θέλουμε. Και αν θέλετε τη δικιά μου προσωπική άποψη, θα χαιρόμουν οι συζητήσεις να γίνονται επί προτάσεων, επί θέσεων, των κομμάτων, επί πολιτικών, επί διαφορετικών αντιλήψεων για θέματα. Αυτό θα ήταν πολύ σωστό και υγιές και για τους πολίτες και για τη δημοκρατία μας. Αλλά βλέπετε δυστυχώς, και όχι πάντα με ευθύνη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, η συζήτηση αναλώνεται γύρω από την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου και από το αν ήρθε μια υπόθεση από την εισαγγελία και τι έγινε με αυτή την υπόθεση, με το να καταδικάζεται παραδείγματος χάρη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως μαφία και Κόζα Νόστρα, με ακραίους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι δεν νομίζω ότι ευνοούν την ήπιο τον ήπιο διάλογο μεταξύ των κομμάτων και των προτάσεων.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: και...
0: προφανώς, για να απαντήσω και σε αυτό που μου είπατε, πολλές φορές επιμέρους προτάσεις που έχουν πει και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα έχουν γίνει δεκτές από την κυβέρνηση. Αν δείτε στα νομοσχέδια και στις επιτροπές που γίνονται συζητήσεις, γίνονται συνεχώς βελτιώσεις, γιατί προφανώς εμείς δεν είμαστε μηδενιστές. Και δεν λέμε ότι όλοι δεν λένε τίποτα και ότι δεν λέει τίποτα κανείς. Προφανώς, άμα μια πρόταση είναι προς θετική κατεύθυνση, η κυβέρνηση πρέπει να την ακούσει και να την υιοθετήσει. Και νομίζω ότι και αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης, να ασκεί κριτική, αλλά να φέρνει θετικές προτάσεις που τελικά κάνουν και τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ. Και τώρα, επειδή έχω το συντονιστή προγράμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης στην παρέα μας απόψε, κύριε Καρχημάκη, είναι κοστολογημένες οι προτάσεις? Μένω στην τελευταία, το λέω γιατί θυμάμαι ακριβώς και το νούμερο που ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώ για την δωρεάν μετακίνηση. Είναι κοστολογημένες οι προτάσεις που καταγελάτε, που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο? Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό χρειάζεται συνολικά. Έτσι, δεν το συζητώ καθόλου.
2: Πλήρως.
1: Χρειάζεται να το κάνουν όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως.
2: Πλήρως. Και άλλωστε έχουμε ήδη πει ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι ότι θα περάσουν όλα τα κόμματα τα οποία επιθυμούν να κυβερνήσουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πιστεύω το κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά να απαντήσω στα ψέματα του κ. Βρετάκη. Διότι μίλησε για στοιχεία. Πράγματι, να μιλήσουμε για μια στοιχεία. Το Μάιο, στις χώρες της Ευρωζώνης, η Ελλάδα είχε την τρίτη μεγαλύτερη ανατίμηση στην ενέργεια, 20,2%. Τη δεύτερη μεγαλύτερη στα τρόφιμα, 7,9%. Την πρώτη μεγαλύτερη στα ενίκια, κοντά στο 25%. Αυτά για να μιλάμε με στοιχεία. Άρα, στους βασικούς συντελεστές που αφορούν τη ζωή μας, τροφή, ενέργεια, στέγη, καλά δεν λες ότι πάει η κυβέρνηση. Και δεν πάει ακριβώς γιατί χαργεντίζεται με τα συμφέροντα. Διότι αντί για παράδειγμα να χρησιμοποιήσει τη ΔΕΗ στην οποία έχει το πλειοψηφικό πακέτο το δημόσιο και το management το δημόσιο προκειμένου να τραβήξει τον ανταγωνισμό προς τα κάτω και να έχουμε φθηνή ενέργεια προφανώς με μια βιώσιμη ΔΕΗ, συμμετέχει στο καρτέλ. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Και είναι και πάρα πολύ χαρούμενοι που την κάνουν. Θέλουν να δώσουν μεγάλα μερίσματα σε ό,τι αφορά τους μετέχους, τους μετόχους, αντί να έχουν φθηνό ρεύμα για τους πολίτες. Είναι μια κυβερνητική επιλογή αυτό. Βεβαίως. Εμείς κάνουμε μια διαφορετική κυβερνητική επιλογή. Να συνεχίσω όμως σε ό,τι αφορά την ποινικοποίηση του πολιτικού διαλόγου. Ξέρετε, πιστεύετε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει? Άλλωστε, εμείς είμαστε οι πρώτοι που βάλαμε στο δημόσιο διάλογο το θέμα του στεγαστικού. Δεν μας ενδιαφέρει το στεγαστικό, εμείς το βάλαμε. Δεν μας ενδιαφέρει η ακρίβεια. Εμείς είμαστε αυτοί που δώσαμε ένα ολοκληρωμένο toolkit για να αντιμετωπίσουμε το οποίο αγνοεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν μας αφορά το παραγωγικό μοντέλο. Εμείς είμαστε αυτοί που μιλάμε για ένα νέο όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να διαχειριστεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια με αποτελεσματικότητα για να μην χάνονται και να μην δίνονται στους 5-6 κολλητούς της κυβέρνησης όπως καταγγέλει το πολίτικο. Αυτά εμείς τα βάλαμε στο δημόσιο διάλογο και είναι οι προτεραιότητές μας όταν με το καλό γίνουμε κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Αλλά να σας πω κάτι. Η ηθική δεν είναι δευτερεύον ζήτημα στην πολιτική. Ο λόγος για τον οποίο αποστρέφεται ο κόσμος, και ιδιαίτερα ο νέος κόσμος στην πολιτική, είναι ακριβώς η έλλειψη ηθικής ή αυτό το οποίο πιστεύει ο κόσμος ότι υπάρχει έλλειψη ηθικής. Και όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία υποσκάπτει τα θεμέλια της δημοκρατίας με την ανηθικότητά της, μπορείς να μην το βάλεις σαν πρώτο θέμα. Δηλαδή, πείτε μου, πότε άλλοτε είχαμε υπουργούς να λένε 151 έχουμε ό,τι θέλουμε κάνουμε και αν θέλουμε τους θέλουμε, αν θέλουμε δεν τους θέλουμε? Πότε άλλοτε είχαμε μια κυβέρνηση η οποία, σας θυμίζω, διέγραψε τον κύριο Αυγενάκη για το Χαστούκι και όταν πέρασε ο χρόνος τον ξαναπήρε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κοινωνιακή ηθική πρώτη φορά βλέπουμε. Αυτό

0: λοιπόν, τα ζητήματα πολιτικής ηθικής είναι νούμερο ένα για τη δημοκρατία. Δηλαδή δεν είναι δευτερεύοντα. Σε ό,τι αφορά και κλείνω με αυτό,
1: ναι,
0: το κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Νομίζω είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας, το οποίο πιάνει από τον πολιτισμό μέχρι την οικονομία, από το παραγωγικό μοντέλο μέχρι την υγεία. Αυτά τα έχουμε παρουσιάσει και συνεχίζουμε να τα παρουσιάζουμε σε κάθε περιοχή της χώρας. Αλλά ξέρετε κάτι. Το βασικό θέμα είναι το να μπορέσουν πράγματι να αντιπαρατεθούν θεματικά. Να κάνουμε μια συζήτηση, θα χαρώ πάρα πολύ με τον κύριο Βρετάκο, για την οικονομία αποκλειστικά, για το φορολογικό μοντέλο αποκλειστικά. Για να ξέρει ο κόσμος τι ψηφίζει, τι επιλέγει και τι παίρνει.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό και εγώ σήμερα, αν είδατε λίγο, προφανώς συνειδητά δεν άνοιξα αυτό το, τη συζήτηση, ξέρετε, περί σκανδάλων και ηθικής, που είναι μείζον. Δεν το συζητώ καθόλου ως θέμα συζήτησης, αλλά προσπάθησα λίγο καταρχάς να βάλουμε έστω και σε τίτλους, όσο μας επιτρέπει ο χρόνος τηλεοπτικός, στα θέματα της ακρίβειας. Όμως, κύριε Βρετάκο, με αφορμή τώρα τα όσα είπε ο κύριος Καρχημάκης περί ηθικής και κυρίως περί της κρίσης εμπιστοσύνης που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει, ενώ από τους πολίτες προς το πολιτικό προσωπικό είναι ένα στοίχημα, μια πρόκληση και για τη Νέα Δημοκρατία προφανώς, τυχόν αλαζονικές συμπεριφορές, τυχόν έτσι, συμπεριφορές, πώς να το πω, όχι που δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, να τις απομονώσει, να τελειώσει με αυτές. Το λέω γιατί πολλές φορές τα πολλά χρόνια στην εξουσία, ξέρετε, λίγο φέρνουν και τέτοια. Τι λέτε, θα κρίνουν αυτές οι συμπεριφορές και τη στάση των πολιτών και στην κάλπη που έχουμε μπροστά μας?
2: Κοιτάξτε, όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά από όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 2023, έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και εγώ θα συμφωνήσω ότι τα θέματα ηθικής, την πολιτική, ηθικής τάξεως, είναι πρώτης τάξης θέματα, αλλά δεν μπορεί να είναι τα μοναδικά.
1: Μάλιστα.
2: Καλό είναι να συζητήσουμε και για την οικονομία, όπως είπε ο κύριος Καρχημάκης, να ακούσουμε τι λένε τα προγράμματα. Πρέπει να συζητάμε λοιπόν και αυτά. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι δυσανάλογα και ο τηλεοπτικός χρόνος και ο δημόσιος λόγος αναλώθηκε σε υποθέσεις δικαστικές, οι οποίες εξελίσσονται αυτή τη στιγμή και για τις οποίες οι περισσότεροι που μιλούσαν δεν γνώριζαν και κάνουν ούτε καν τις δικογραφίες. Παράδειγμα, τους χάρη, θυμάστε τη φερενίτιδα που ζήσαμε με το ξυλόλιο. Να με ψάχνουμε τι είναι το ξυλόλιο, το τουλόλιο και το βενζόλιο και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν στο δημόσιο διάλογο. Πώς δηλητηριάστηκε η συζήτηση λέγοντας ακόμα, αφήνοντας υπόνοιες από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει κάποια σχέση του θανάτου, του τραγικού θανάτου του γιού της εισαγγελέως Λάρισας με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Αν θυμάστε, υπήρχε μια συζήτηση για χαμένα βαγόνια. Όλη αυτή λοιπόν η συζήτηση εξυπηρετούσε κάτι πέρα από το να υπάρχει μια τοξικότητα στην οποία διολίστησε και το ΠΑΣΟΚ, αλλά κάποια στιγμή που καταλάβαν ότι παίζανε το παιχνίδι της ζωής Κωνσταντοπούλου, το αλλάξανε ρότα και εκείνοι. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη. Στη συνέχεια ήρθε ο ΠΚΠ. Πάλι και εκεί είδατε ότι επιχειρήθηκε να μπουν όλοι στο ίδιο καζάνι και να κατηγορηθεί σε λίμνη μια κοινοβουλευτική ομάδα και μια κυβέρνηση και ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι. Και τι βλέπουμε τώρα να γίνεται? 13 συνάδελφοι, οι οποίοι άρθηκε ασυλία τους και έχουν πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, από 1,5 εκατομμύριο που ήταν θεωρητικά η ζημιά που είχαν προκαλέσει, λένε έχουμε πάει σε 120.000 με αυτά που λέει η ίδια η εισαγγελέα και η έκθεση κυρία Τιχυροπούλου. Όχι με αυτά που λέμε εμείς. Άρα λοιπόν από 1,5 εκατομμύριο 120.000 και αυτές οι 120.000 μάλλον δεν θα είναι ούτε τόσες και θα μαζευτούν. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ναι, πρέπει να γίνεται συζήτηση για τέτοια θέματα, αλλά να μπαίνουν πρώτο σε σωστή του διάσταση και δεύτερο να μην γίνονται τηλεδικαστήρια, ραδιοφωνικά δικαστήρια ή δικαστήρια στη Βουλή. Η δικαιοσύνη πρέπει να δικάζει, εκεί πάνε τα στοιχεία. Σίγουρα πρέπει να σχολιάζουμε οι πολιτικοί και οι πολιτικές δυνάμεις αυτές τις υποθέσεις, αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί να είναι η μοναδική συζήτηση στη χώρα αυτή.
1: Ναι.
2: Η χώρα έχει πολλά προβλήματα μπροστά της που πρέπει να συζητήσουμε και να βρούμε τρόπους να τα λύσουμε.
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Βέβαια, τώρα έτσι για να σας συγκλίσω και λίγο και επειδή είναι στην επικαιρότητα, εντάξει, προκαλεί μια αλγινή εντύπωση να λέει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Συγχωρέστε με για την έκφραση, χρησιμοποιώ τη δική του φράση, για την οποία έδωσε διευκρινήσεις βέβαια και αφού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι όλοι όσοι καλούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών οφείλουν να παρουσιάζονται. Λέω λοιπόν, κύριε Βρετάκο,
2: ότι είναι λίγο ξύμορο αυτό από τη μία να λέει αυτό ο κ. Σαββαρόπουλος και από την άλλη να ζητάει την άρση ασυλίας του. Γιατί όταν υπάρχει άρση ασυλίας, θα πας να δώσει εξηγήσεις στις αρχές.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό γίνεται η άρση ασυλίας. Άρα εντάξει, ας το δούμε ως μια άτυχη δήλωση.
1: Ναι, λοιπόν, κύριε, επειδή οφείλω να σας αποδεσμεύσω, αλλιώς μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα ακόμα, θέλω κλείνοντας.

0: Έτσι, να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα, εκτιμώντας και ελπίζοντας ότι θα έχω τη χαρά να σας έχω ξανά μαζί μου στο δρόμο προς τις εκλογές. Ξεκινώ αντίστροφα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βρετάκο, με τον κύριο Καρχημάκη. Κύριε Καρχημάκη, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πολιτική αλλαγή, επιδιώκει νίκη με μία ψήφο, όπως πολλές φορές επαναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για να σας τσιγκλίσω, βάζω λίγο στην κουβέντα τις δημοσκοπήσεις, αν και ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, και προσοχή, και τη δυσπιστία που εκφράζουν τα στελέχη του κόμματος για κάποιες έρευνες κοινής γνώμης. Τι λέτε, είναι εφικτός αυτός ο στόχος για την αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την ώρα και έως ότου στηθούν οι κάλπες?
1: Εφικτό είναι το κοινωνικά αναγκαίο. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να υπάρξει ένα κόμμα στην κυβέρνηση το οποίο θα έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Mm-hmm. Είναι κοινωνικά απαραίτητο να υπάρξει ένα κόμμα το οποίο έχει τα στελέχη, τα οποία έχουν το πολιτικό βάθος, την τεχνοκρατική επάρκεια, να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Mm-hmm. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να μεταβούμε από μια Ελλάδα της ανασφάλειας, των ανισοτήτων και των πολιτών σε μια Ελλάδα της ασφάλειας, της ελπίδας, της προοπτικής και της αξιοπρέπειας. Ως εκ τούτου, νομίζω δεν είναι απλά εφικτό, είναι και απαραίτητο.
0: Μάλιστα. Κύριε Βρετάκο, ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της εκλογικής αναμέτρησης μιλώντας για την μία Κυριακή, για την μία κάλπη που θα στηθεί την πρώτη Κυριακή. Και πάλι βάζω τις δημοσκοπήσεις στην κουβέντα μας ως φωτογραφία της στιγμής. Παραμένει μακριά ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε, υπάρχει περιθώριο για τη Νέα Δημοκρατία?
2: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμες, μας δίνουν τις τάσεις, αλλά το πρωί της Κυριακής οι κάλπες θα είναι άδειες. Mm-hmm. Δεν γεμίζουν ούτε από καμία δημοσκόπηση,
0: σωστό,
2: ούτε από καλές προθέσεις. Γεμίζουν από ψηφοδέλτια, γεμίζουν από ανθρώπους που θα κινητοποιηθούν και θα στηρίξουν προγράμματα, πρόσωπα, προτάσεις και τα πεπραγμένα μιας κυβέρνησης. Mm-hmm. Θεωρούμε λοιπόν ότι και με βάση τις τάσεις που δίνουν οι δημοσκοπήσεις έχουμε το περιθώριο να λέμε ότι θα είμαστε πρώτοι στις εκλογές. Mm-hmm. Και γιατί όχι, θυμίζω ότι το 2023 η Νέα Δημοκρατία είχε 31 με 32 στις δημοσκοπήσεις και βρέθηκε να πάρει 41. Όπως αντίστοιχα και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν παραπάνω και πήρε παρακάτω. Άρα λοιπόν μας δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι έχουν πλέον μια μεγάλη μεταβλητότητα. Mm-hmm. Γιατί όχι λοιπόν να μην μπορέσουμε τους ανθρώπους που ήδη μας ψήφισαν την προηγούμενη φορά και τώρα για οποιοδήποτε λόγο, είτε είναι απογοητευμένοι με κάτι που κάναμε ή με κάτι που δεν κάναμε και είναι στον αποφάσεις τους, δηλαδή να μην μπορέσουμε να τους πείσουμε και πάλι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης την άλλη μέρα στη χώρα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί ξέρετε, δεν ακούω ποια είναι η άλλη εναλλακτική. Έχουμε από τη μία το ΠΑΣΟΚ, λέμε μία ψήφο μπροστά και θα δούμε. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν έχω καταλάβει τι λέει ακόμα, συγχωρέστε με, δεν ξέρω αν θα πει κάτι πιο συγκεκριμένο. Έχουμε τα κόμματα τα μικρότερα, τα οποία κατά την άποψή μου είναι κόμματα διαμαρτυρίας και δεν εκφράζουν μια κυβερνητική προοπτική. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι απέναντι σε αυτό που σας περιέγραψα, η Νέα Δημοκρατία θα έχει και πεπραγμένα που της δίνουν αξιοπιστία, θα έχει μια αυτοκριτική που χρειάζεται για τους πολίτες, mm-hmm, για τα χρόνια που περάσανε, και ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα απαντάει στις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας. Και τότε οι πολίτες, πιστέψαμε, στη μία κάλπη, γιατί δεν υπάρχουν δεύτερη Κυριακή, δεν κάνουμε δημοτικές εκλογές εδώ, μία είναι η κάλπη. Mm-hmm. Στη μία κάλπη των εκλογών θα εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Με χαρά να τα ξαναπούμε, ξαναλέω, στον δρόμο προς τις κάλπες. Κύριε Βρετάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καρχημάκη, και εσάς το ίδιο, να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγάλη.

0: Λία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
1: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
2: Μία πρώτη.

0: ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
1: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
10: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
9: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
10: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό,
9: Η Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος.
11: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
14: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα. Η Μισότια Πεντεδήμου, για όσους από εσάς μόλις ανοίξατε τους δέκτες σας, στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τους κυρίους Βρετάκο και Καρχημάκη από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα, βάλαμε στη συζήτησή μας, νομίζω, σημαντικά θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα όλων ημών. Είναι και ένα πεδίο στο οποίο είπαμε την εβδομάδα αυτή που κλείνει σήμερα, υπήρξε

0: Πολύ έντονη, σφοδρή η αντιπαράθεση. Και σωστά, είναι ένα θέμα που μας ακουμπά πάρα πολύ. Μας αφορά ιδιαίτερως. Και ξαναλέω, συνήθως αυτά τα θέματα είναι αυτά που κρίνουν και τις εκλογές. Πάμε τώρα σε αυτές τις κουβέντες που όσοι έτσι, παρακολουθείτε αυτή εδώ την εκπομπή γνωρίζετε ότι τις θέλω, τις κάνω συχνά πυκνά. Μιλώ για τις κουβέντες με συναδέλφους που βρίσκονται έτσι στην Αθήνα, στο κέντρο των αποφάσεων, των συζητήσεων, των ζυμώσεων, όπως λέγαμε παλιότερα. Πηγαίνω ευθύς αμέσως να συναντήσω και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που είναι μαζί μου σήμερα, τον κύριο Δημήτρη Μανιάτη, δημοσιογράφος, αρθρογράφος, στα νέα, συγγραφέας. Καλησπέρα κύριε Μανιάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και εσάς και το κανάλι σας, κυρία Πεντεδήμου.
0: Πώς σας φάνηκε ο όρος ζυμώσει, σας πήγα λίγα χρόνια πίσω, τι λέτε.
1: Μ' άρεσε το ζυμώσεις.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει ως ένα βαθμό, αν και έχει χωρηθεί εν πολύ σε μια νέα ψηφιακότητα αυτός ο όρος.
0: Ακριβώς, καλά τα λέτε, αλλά εμείς είμαστε από αυτούς, κύριε Μανιάτη, και εγώ και εσείς νομίζω που ζήσαμε αυτές τις εποχές των ζυμώσεων.
1: Ναι, ναι. Και είμαι και πολύ, νιώθω πολύ χαρούμενος γι' αυτό και πολύ τυχερός.
0: Και εγώ το ίδιο, και εγώ το ίδιο, κύριε Μανιάτη. Λοιπόν, ευθύς αμέσως μπαίνω στη συζήτησή μας, ζητώντας σας καταρχάς ένα, όσο το δυνατόν, γενικό σχόλιο επί της πολιτικής επικαιρότητας. Πώς βλέπετε τα πράγματα, κυρίως στέκομαι, κύριε Μανιάτη, σε αυτή την ρευστότητα. Δεν βάζω πολύ φαντασία στο ερώτημα. Το συζητάτε, φαντάζομαι, και εσείς με πολλούς συναδέλφους περί της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού, ότι τα πράγματα ακόμα εξελίσσονται και δεν έχουμε και όλους τους παίκτες πιθανότατα ακόμα στη σκακέρα επάνω. Πώς βλέπετε τα πράγματα, πώς θα πάμε μέχρι τις εκλογές?
1: Λοιπόν, προσωπικά, κυρία Πεντεδήμου, εντοπίζω και μπορώ να ξεχωρίσω τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι είναι σαν να έχουμε εκλογές χωρίς να έχουν κηρυχθεί. Χωρίς να έχουν προκηρυχθεί, για την ακριβία. Το περιβάλλον που διαμορφώνεται με αλφαγιώτα είναι όχι απλώς προεκλογικό. Θυμίζω τις περιοδίες κορυφαίων υπουργών αυτή τη στιγμή σε γεωγραφικά μήκη και πλάτη της χώρας, με επίκεντρο προφανώς το νέο πολυπονησιακό πόλεμο, ενώπιση και το εγχειρήμα του Σαμαρά. Την πρόσφατη τροπολογία Πιερακάκη στο θέμα των δανειοληπτών, που δεν το θεωρώ αποσυνδεδεμένο ως ερμηνεία της απόφασης του Αριού Πάγου, πολιτική ερμηνεία, άρα ως μία κίνηση, μία αποσυνδεδεμένη, άρα συνδεδεμένη με ένα εκλογικό κλίμα. Και το τρίτο είναι όλη η προετοιμασία και η προπαρασκευή που ήδη έχει ξεκινήσει για την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Άρα έχουμε τρία στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ακόμη κι αν δεν έχουμε αυτό που λέγεται προσδιορισμός ακριβώς, γιατί αυτό προφανώς επαφείται στον Πρωθυπουργό, τη ημερομηνία των εκλογών, οι εκλογές είναι εδώ. Κυρίως εμείς οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί συντάκτες, το ξέρετε πολύ καλά, δουλεύουμε σαν να έχουμε εκλογές ήδη.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, τώρα, μιας και τα λέμε, που λέω καμιά φορά, τα λέμε μεταξύ μας, δεν μας ακούει και κανένας. Βάζουμε και λίγο το χεράκι μας και εμείς, κύριε Μανιάτη. Μας αρέσουν οι εκλογές, μας αρέσει αυτό το προεκλογικό σούσουρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή, σύμφωνα απολύτως μαζί σας, κινούμαστε σε τέτοιους προεκλογικούς ρυθμούς, αναρωτιέμαι εν τω μεταξύ, δουλεύει τίποτα, λέτε, ή έχουμε κατεβάσει μολύβια συνολικά στην κυβέρνηση, όπως συνηθίζεται στις προεκλογικές περιόδους?
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Θεωρώ πως δουλεύουν πράγματα, όχι απαραίτητα, πώς να το πω, προς το συμφέρον των πολλών. Θα είμαι επιλογής και θα το βάλω τάνω τελεία εδώ. Το δεύτερο στοιχείο που ήθελα να σας πω είναι, επειδή το περιγράψατε, και συνήθως είναι και λίγο στερεοτυπικό από τη μεριά μας, και καλό είναι κάπως να το αναλύουμε περαιτέρω, δεν το λέω για εσάς, είναι η έννοια της ρευστότητας. Εγώ νομίζω πως είμαστε σε μια φάση που αυτή ακριβώς η ρευστότητα αρχίζει και σχηματοποιείται παρόλα αυτά. Δεν είναι η ρευστότητα που είχαμε πριν ένα χρόνο, για παράδειγμα.
0: Σωστά
1: ή η ρευστότητα που περιγράφαμε πριν 6 μήνες. Είναι ένα νέο είδος πολιτικό τοπίο. Σωστά είπατε, έχουν εισέλθει ήδη 2 νέοι πολιτικοί παίκτες. Νέοι ή όχι, θα το δείξει η ιστορία. Μιλώ για το εγχείρημα Τσίπρα και το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Μετέρχεται και περιμένουμε το τρίτο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ρευστότητα με όρους προηγούμενου χρόνου, αλλά περισσότερο με όρους απομείωσης της ρευστότητας και εκκίνησης μιας νέας συγκρότησης του νέου πολιτικού τοπίου. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τα επιχειρήματα. Έχουμε δει ότι αλλάζουν οι στρατηγικές των κομμάτων, έχει αρχίσει και αλλάζει η αντιπαράθεση, μεταβάλλεται. Αυτό ακριβώς έχει να κάνει με την απομείωση αυτών των όρων της ρευστότητας. Το τρίτο, κατά τη γνώμη μου, κυρία Πεντεδήμου, πάντα, έχει να κάνει και κυρίως είναι μια συζήτηση παράλληλη για τα θέματα της καθημερινότητας, τα οποία

0: φαίνεται πως έχουν επιστρέψει δυναμικά έτσι σε αυτό που λέγεται ατζέντα. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι από μόνα τους καθορίζουν πολιτικές ή εκλογικές συμπεριφορές, αλλά συνδεδεμένα με ευρύτερες ατζέντες είναι σίγουρα καθοριστικά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει αυτό που λέγεται ελέφαντα στο δωμάτιο, που λέγεται ακρίβεια, το ξέρετε πολύ καλά και στην Κρήτη, το ξέρουμε ακόμη καλύτερα στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, την ιστορία της ακρίβειας. Λοιπόν, αυτά είναι τρία στοιχεία που προκαταρκτικά μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, έτσι, και τα αφέτω κι εγώ στη δική μας συζήτηση στο πολύ φιλόξενο κανάλι.
1: Μιλώντας για τη ρευστότητα, γιατί σωστά το λέτε, προφανώς δεν είμαστε στο σκηνικό αυτό που είχαμε πριν από 6 μήνες, που ακόμη δεν γνωρίζαμε τι και πώς. Ακόμα είχαμε παρουσιάσεις της Ιθάκης, είχαμε τη Μαρία Καρουστιανού ακόμη να μην έχει επικοινωνήσει επακριβώς το πολιτικό εγχείρημα. Εννοείται πως δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, αλλά ακόμα σχηματοποιείται κατά τη γνώμη μου, καταρχάς γιατί περιμένουμε τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει λάβει τις αποφάσεις. Αλλά ξέρετε τι, περιμένουμε και νομίζω και να δούμε και τι θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, γιατί και αυτό έχει, και αυτή η συνθήκη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Μανιάτη, και για την επόμενη μέρα και για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Πολλοί προεξοφλούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, δεν θα υπάρχει καν. Κατά τη γνώμη μου, δύσκολο, αλλά θα ήθελα και, και το δικό σας σχόλιο επ' αυτού. Υπ' αυτή την έννοια, λέω ότι ίσως σε κάνα δύο μήνες ακόμα θα έχουμε, νομίζω, έτσι, ακόμα πιο ξεκάθαρο το πολιτικό σκηνικό με το οποίο πιθανότατα θα πορευτούμε ως εθνικές κάλπες. Τι λέτε?
0: Ναι, ναι, σωστά. Mm-hmm. Όταν λέω ότι δεν υπάρχει ρευστότητα που υπήρχε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Βεβαίως, αυτό που περιγράφεται, η εκκρεμότητα των κομμάτων που είναι σε εξαέρωση, είναι προφανώς ένα στοιχείο δυναμικό. Δηλαδή, το πού θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρχει Νέα Αριστερά, τι θα κάνει η Νέα Αριστερά σε σχέση με το ΜΕΡΑ25, αν θα υπάρχει η Νίκη. Ξέρετε, από την προηγούμενη κάλπη, από την εθνική κάλπη του 23, είναι πιθανό στην επόμενη κάλπη, που μπορεί να μην είναι και τόσο μακριά όσο ο Πρωθυπουργός έχει κάθε δικαίωμα θεσμικό βεβαίως να το θέτει. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι θα πάει ακριβώς το Μάρτιο του 27, αλλά αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση. Θα έχουμε πολλά κόμματα που δεν θα ξαναέρθουν στις κάλπες, δεν θα ξανακατεύουν στις εκλογές, που είχαν έκφραση κοινοβουλευτική, εννοώ. Μιλώ για την Νίκη, μιλώ για τους Σπαρτιάτες. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκκρεμής και αυτό το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι το βασικό, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε νομίζω, είναι ότι η βάση του ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει μετακινηθεί. Άρα η συζήτηση που γίνεται για το ΣΥΡΙΖΑ είναι σε επίπεδο αξιωματούχων του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σε επίπεδο εκείνων των στελεχών που έχουν απομείνει πίσω και που πρέπει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το αμέσως προσεχές διάστημα, έχουμε μια κρίσιμη πολιτική γραμματεία, μπροστά υπάρχει μια νέα κεντρική επιτροπή, θα πρέπει να πούν τι θα κάνουν. Και αν δεν πούν τι θα κάνουν, θα είναι αυτό ακόμα πιο καταστροφικό για το ίδιο το κόμμα. Δηλαδή, μια θολή στρατηγική είναι αυτή που περαιτέρω θα το εξαερώνει. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως η βάση ήδη έχει μετακινηθεί προς τη μεριά της Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, υπό αυτή την έννοια, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο ανταγωνιστικά στον Αλέξη Τσίπρα να έχουμε ένα σχήμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη κάλπη.
1: Καταρχάς, να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι συμφωνώ απολύτως μαζί σας σε σχέση με το ότι και εγώ δεν περιμένω ότι θα φτάσουμε μέχρι την άνοιξη του 27 για τις εκλογές. Το λέω εδώ και καιρό. Προφανώς, είπαμε, αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού είναι αυτό. Αλλά μιας και συμφωνούμε, είπα να το πω και δημόσια. Να ρωτήσω κάτι. Ακριβώς επειδή συνδέεται και νομίζω και πολύ σωστά, γιατί και εγώ το ίδιο κάνω, εννοώ τη χρονική στιγμή που ήρθε και η ρύθμιση από τον Κυριάκο Πιερακά και την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια. Μπαίνουν με πολύ ένταση τα θέματα της λεγόμενης μάχης για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια. Διαβάζω για συσκέψεις που έρχονται τη Δευτέρα στο Μαξίμου. Και επειδή αυτά τα θέματα λοιπόν είναι στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών, και έχουμε και μπροστά μας τη ΔΕΘ. Έχουμε ήδη διαρροές για το τι περίπου σκέφτεται το Οικονομικό Επιτελείο, ποια μέτρα ζυγίζει, ποια μέτρα ίσως έχει αποφασίσει, ποια μένει να δούμε. Και καμιά έκπληξη φαντάζομαι θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα αυτά σας μυρίζουν περισσότερο εκλογές, κύριε Μανιάτη, εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν λέτε ότι, δεν είναι τυχαίος τώρα ο χρόνος που επιλέγεται με αλφαγιώτα.
0: Ναι, ναι. Λέω ότι υπάρχει το περιβάλλον. Ότι αυτό το περιβάλλον έχει διαμορφωθεί η μέτρηση φόρου αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν θεωρώ καθόλου τυχαία την τροπολογία, Γερακάκη, ούτε την προπαρασκευή για τη ΔΕΦ. Το ρεπορτάζ λέει και για εντυπωσιακό μέτρο εκεί. Αλλά ναι, είναι ένα περιβάλλον το οποίο συνηγορεί, θα μπορούσε να συνηγορήσει σε μια πρόωρη προσφυγή.
1: Πώς βλέπετε τη στρατηγική των κομμάτων? Τα λέω πολύ σύντομα σε τίτλους προφανώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει πρώτη κάλπη. Αυτή είναι που μας νοιάζει. Η πρώτη κάλπη, δεν υπάρχει δεύτερη.

0: Πασόκ, λέει, παραμένει για εμάς ο στόχος της νίκης με μία ψήφο. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει ότι εγώ διεκδικώ να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση. Το λέει συχνά πυκνά πια και με πολύ ένταση. Εντάξει, τώρα στο κόμμα της Μαρίας Κρισιανού δεν έχουμε δει ακόμα πολλά πράγματα. Έχουν και κάτι θέματα τελευταία. Φεύγουν κάποια στελέχη έτσι, που είχαν στηρίξει το εγχείρημα. Μένω σε αυτούς τους τρεις παίκτες, αν με επιτρέπετε τον όρο, κύριε Μανιάτη. Πώς βλέπετε αυτή τη στρατηγική, καταρχάς ως στίγμα και πώς θα ξεδιπλωθεί περαιτέρω?
1: Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Κυβερνώσα πλειοψηφία. Νούδου. Προφανώς ο φόβος του Μητσοτάκη είναι να διαμορφωθεί ένα κλίμα ευρωεκλογών στην πρώτη κάλπη. Δηλαδή να αρχίσει να διαχέεται μια αίσθηση ότι μπορεί να υπάρξει μια κάλπη και μια επαναλαμβανόμενη. Mm-hmm. Αυτό τι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει για την Δημοκρατία? Θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια εύκολη ψήφο διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο θα τη έδινε χαμηλή πτήση εκλογική. Έτσι. Αυτό θα ήταν ένα καταστροφικό σενάριο για το Μητσοτάκη. Mm-hmm. Γιατί και πιο δύσκολα μετά θα μπορεί να θέσει το δικό του δίλημα. Και πιο δύσκολα θα μπορεί να συγκρατήσει και να επιστρέψει τις λιγότερες δυνάμεις. Άρα η στρατηγική του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι μία κάλπη. Ένα δίλημα, μία απάντηση. Mm-hmm. Να τον πάω να το κωδικοποιήσουμε έτσι. Mm-hmm. Πάμε λίγο στο Πασόκ. Το Πασόκ εδώ τώρα, μετά την εμφάνιση Τσίπρα, για μένα έχει ένα ερώτημα η στρατηγική του, η οποία δεν είναι εύκολο να απαντηθεί αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αν θα επιστρέψει σε ένα διμέτωπο ο Ανδρουλάκης ή αν θα κατοχυρώσει το ρόλο του μοναδικού ανταγωνιστικού πόλου απέναντι στο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Για μένα, μια γόνιμη και μια σοβαρή στρατηγική, δεν είμαι σύμβουλος κομμάτων βεβαίως, το λέω μόνο ως σκέψη, mm-hmm. θα ήταν το Πασόκ, όχι απλώς να βαθύνει περαιτέρω τις θέσεις του, γιατί πρόγραμμα έχει το Πασόκ, mm-hmm. δεν είναι ακόμα χωρίς πρόγραμμα, αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του έναντι της κυβέρνησης. Mm-hmm. Αν μπει σε ένα διμέτωπο, ρευστοποιεί τις γραμμές του. Και θα έχουμε επανάληψη, με συγχωρείτε πολύ, θολωμένων στρατηγικών. Mm-hmm. Άρα εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, η στρατηγική του Πασόκ αν θα είναι περαιτέρω πιο ριζοσπαστική, πιο ενισχυμένη, πιο σκληρή, mm-hmm. πιο δομική. Mm-hmm. Και το εννοώ το δομική πολιτικά πάντα, όχι ούτε κοινωνικές κτλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το Πασόκ, δηλαδή, αν θα μπορεί να εμφανιστεί όντως ως ένας ισχυώδης, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό. Κυβέρνηση, mm-hmm. είναι σοβαρή κίνηση. Ναι. Είναι μια κίνηση που πρέπει να έχει γίνει καιρό.
0: Και συμφωνώ και σε αυτό μαζί σας, ότι και κατά την δική μου γνώμη θα πρέπει να έχει γίνει και καιρό. Και προδιαθέτει ότι τώρα θα έχουμε μια αντιπαράθεση, αυτό το λέγόμενο man to man, το bras de fer που λέμε, το επί του συγκεκριμένου πεδίου με συγκεκριμένους παίκτες ένθεν και ακήθεν. Προφανώς αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί. Ο κύριος Τσίπρας.
1: Ο κύριος Τσίπρας αξιοποιεί το κενό των υπολείπων, mm-hmm. αξιοποιεί η ανεπάρκεια στρατηγικών των υπολείπων σχηματισμών της κεντροαριστεράς, mm-hmm. εκμεταλλεύεται το πρωθυπουργήσιμο προφίλ του παρά τις ρογμές του, mm-hmm. και παρά την κριτική που μπορεί να γίνει στη δική του στάση ευρύτερα, mm-hmm. και επίσης φαίνεται πως όντως επιχειρεί μια νέα επανεκκίνηση. Mm-hmm. Το πρόβλημα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι στην πορεία των πραγμάτων αν θα μπορέσει όντως να εμφανίσει ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο, mm-hmm. γιατί αυτό ο κόσμος δεν θα του χαριστεί αυτή τη φορά. Mm-hmm. Είναι ακόμη πιο αυστηρός τον Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. παρότι προφανώς έχει τη δυναμική του. Και αν επίσης εκείνος θα μπορέσει να κατοχυρώσει από τη μεριά του το ρόλο του πόλου. Mm-hmm. Δημοσκοπικά σήμερα φαίνεται πως καταγράφει καλές δυναμικές, mm-hmm. όχι όμως πολύ πιο ενισχυμένες από τις τελευταίες δικές του επιδόσεις.
0: Ακριβώς.
1: Άρα, ο δικός του πήχης είναι ακόμη μεγαλύτερος. Mm-hmm. Τώρα, να συμπληρώσω μόνο για την κυρία Καριστιανού μια σκέψη. Και καλά κάνετε και το θέτετε και το διαφοροποιείτε από τους άλλους σχηματισμούς. Mm-hmm. Οι δημοσκόποι λένε κάτι σοβαρό για το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Είναι ένα από τα κόμματα που σήμερα διατηρούν αυτό που λέγεται συναισθηματική σύνδεση με τα κροατήρια. Mm-hmm. Το λέω γιατί τα τελευταία 20 χρόνια οι ταυτίσεις με τα κόμματα έχουν εξασθενήσει αρκετά και τα ξέρετε. Mm-hmm. Παρόλα αυτά και εδώ δεν αρκεί να υπάρξει η εικόνα ενός υποδοχεία δυσαρέσκειας. Mm-hmm. Αυτό εντάξει θα μπορεί να καταγράψει ένα ποσοστό πολύ συγκεκριμένο. Περισσότερο ο κίνδυνος για τη Μαρία Καριστιανού είναι να μείνει στην εικόνα ενός πόλου δυσαρέσκειας και μόνον, mm-hmm. και όχι ενός σοβαρού ολοκληρωμένου κόμματος. Προς το παρόν, mm-hmm. το τονίζω αυτό, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν βοηθάει η όλη στρατηγική του κόμματος αυτού. Και το βάζω πίσω σε ένα.
0: Ναι. Ξέρετε, εγώ σκέφτομαι καμιά φορά, κύριε Μανιάτη, μήπως και λίγο. Όχι συνειδητά τόσο πολύ, πώς να το πω, όχι ως συνειδητή επιλογή, αλλά λίγο αντανακλαστικά. Μένει αυτό το εγχείρημα σε αυτή όντως τη σύνδεση, τη συστηματική που έχει μια

0: πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, σχεδόν όλη η κοινωνία, απλά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, με το πρόσωπο της μάνας Καριστιανού, και ίσως πήγαινε να μείνει εκεί αυτό, αλλά προφανώς δεν μπορεί να μείνει εκεί όταν θα διεκδικήσει την ψήφο μας σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να σας αποδεσμεύσω, με πιέζει και με ένα χρόνο, στέλνω όσο είναι δυνατόν βέβαια, με 2-3 προτάσεις το δίλημα των εκλογών, μιας και το είπατε αναφερόμενος στην κυβερνόσα παράταξη ότι για τον Μητσοτάκη θα είναι ένα δίλημα, μία κάλπη. Αν το βάζαμε συνολικά το δίλημα των εκλογών για εσάς, κύριε Μανιάτη, ποιο θα είναι, λέτε?
1: Αν θέλετε μια πολύ προσωπική άποψη, πολύ δική μου γνώμη, είναι ένα το δίλημα. Αν οι πολιτικές δυνάμεις, όπως θα διαμορφωθούν, θα είναι ικανές να διαμορφώσουν όρους Ελλάδας 2000 επόμενης δεκαετίας. Η Ελλάδα έχει υπαρξιακό, ζήτημα τα επόμενα χρόνια και στο γεωπολιτικό σκέλος, και στο δημογραφικό σκέλος και στο αναπτυξιακό σκέλος. Άρα πρέπει να έχουμε πολιτικό σκηνικό και δυναμικό, έτοιμο πόλεμο, έτοιμο, με δεξιότητες, να μπορεί να ακούσει τα κελέσματα της νέας εποχής. Τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ, όπως και οι μεγάλες προκλήσεις. Άρα οι κάλπες αυτές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο μικροπολιτικά, μόνο μικροκομματικά, αλλά και με όρους ορίζοντα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου, κύριε Μανιάτη, αυτό το βράδυ. Χάρηκα ιδιαιτέρως, με το καλό να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να είστε καλά. Βέβαια. Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμούς στην αγαπημένη μας Κρήτη.
0: Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου ως αυτή εδώ την ώρα. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινόαν Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
2: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Να και οι Άγγλοι.
3: Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
4: Κουβά!
5: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
6: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Καλημέρα.
8: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
9: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
7: Δεν έχουμε ίντερνετ.
10: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
9: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
7: Κωστή.
9: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
11: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
9: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
12: Εκτροπή κλήσης.
7: Παρακαλώ.
9: Κρατήσου.
8: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Στο ψιλορίτη την κορφή, λουκάνικα θα ψήσω. Τη μυστική τη συνταγή, σ' όλους θα αποκαλύψω.
8: Χωριάτικα λουκάνικα Κρέτα Farms. Κλείνουν μέσα τους όλη την παράδοση και όλα τα μυστικά της γεύσης του τόπου μας.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει

0: Μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 27 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, αφού η 43χρονη που αυτοπυροβολήθηκε άφησε την τελευταία της πνοή. Η 43χρονη από την Θεσσαλονίκη που βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές κατέληξε κατά την διάρκεια του χειρουργείου, στο οποίο έπρεπε να υποβληθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σκοπευτήριο βρήκαν τη 43χρονη με τραύματα στο λαιμό και ακατάσχετη αιμορραγία. Η γυναίκα δεν είχε τις αισθήσεις της, όμως οι διασώστες κατάφεραν να ανατάξουν την 43χρονη, την διασωλήνωσαν και την μετέφεραν στο νοσοκομείο. Εκεί δυστυχώς η γυναίκα δεν άντεξε και άφησε την τελευταία της πνοή. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον πόρο Ηρακλείου. Δύο ανήλικοι που επέβαιναν σε δίκυκλο φέρεται να παρέσυραν μια 36χρονη πεζή, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά. Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν μαζί με τις μητέρες τους, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Σοβαρό τροχαίο με θύμα μια 36χρονη πεζή σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Πόρου στο Ηράκλειο. Δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 15 ετών που επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα φέρονται να παρέσυραν την γυναίκα και στην συνέχεια να αποχώρησαν από το σημείο, ενώ εκείνη είχε τραυματιστεί.
1: Η οδήγησή μας της πόλης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το 14% κατά μέσο όρο των θανάτων που έχουμε κάθε χρόνο από τροχαία είναι τροχαία μετά από παράσυρση. Η οδήγηση θέλει προσοχή στο δρόμο, στη συμπεριφορά μας στους πεζούς, και οι πεζοί πρέπει να προσέχουν εξαιρετικά πώς διασχίζουν δρόμους. Είναι μια κατάσταση η οποία στην Ελλάδα δημιουργεί πάρα πολλές φορές ζητήματα.
2: Αυτό το γεγονός είναι εξοργιστικό και καταδικαστέο, καθώς θέτει σε άμεσο κίνδυνο τόσο τους ίδιους τους νεαρούς, όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Απαιτείται μεγαλύτερη υπευθυνότητα από όλους και πρωτίστως από τις οικογένειες, ώστε να μην επιτρέψουμε σε παιδιά να οδηγούν χωρίς την απαιτούμενη άδεια οδήγησης και χωρίς τις απαιτούμενες γνώσεις. Ως κλάδος, παραμένουμε προσιλωμένοι στην προαγωγή της σωστής οδικής συμπεριφοράς.
0: Το αυξημένο κόστος στις οργανωμένες παραλίες σωθεί πολλούς λουόμενους να επιλέγουν ελεύθερες ακτές χρησιμοποιώντας δικό τους εξοπλισμό. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζουν σημαντικά τα έξοδα της καλοκαιρινής εξόρμησης, αποφεύγοντας τις υψηλές χρεώσεις για ξαπλώστρες και κατανάλωση. Το μπάνιο στη θάλασσα τίνει να μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για πολλούς λουόμενους. Οι αυξημένες χρεώσεις στις οργανωμένες παραλίες οδηγούν όλο ένα και περισσότερους στην επιλογή της δικής τους ομπρέλας, της ψάθας και του καρεκλακίου θαλάσσης, προκειμένου να περιορίσουν το κόστος μιας καλοκαιρινής εξόρμησης.
3: Εγώ έχω τη δικιά μου ομπρέλα, τη δικιά μου καρέκλα και περνάω και μια χαρά. Και το καφεδάκι μου φέρνω από το σπίτι, κοίτα, πάρ' το βίντεο. Και είμαι και κύριος. Και δεν έχω ανάγκη και κανένα.
4: Πολλά χρόνια τώρα, επειδή κάνουμε μπάνια πάρα πολλά, γύρω στα 70, φέρνουμε καρεκλάκια, καφέ, νερό. Γιατί να δίνεις τώρα 20 ευρώ κάθε μέρα μόνο για τις καρέκλες, την ομπρέλα και τον καφέ, ό,τι τέλος πάντων πάρεις, είναι πάρα πολλά. Κρατάμε και σάντουιτς.

0: μπισκότα.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα ζευγάρι θα χρειαστεί τουλάχιστον 20 ευρώ για να απολαύσει το μπάνιο του σε μια οργανωμένη παραλία, υπολογίζοντας το κόστος της ξαπλώστρας και ενός καφέ ή αναψυκτικού. Αν πρόκειται για οικογένεια ή αν επιλέξει να φάει κάτι, ο λογαριασμός αυξάνεται αισθητά.
2: Γύρω στη ξαπλώστρα και ό,τι καφέ, οτιδήποτε πάρεις. Γύρω στα 20 ευρώ για δύο άτομα. Οι καρέκλες είναι σχεδόν όλες άδειες. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο κόσμος... Όταν το καρεκλάτσι κάθομαι, κάνω το μπάνιο, κάθομαι λίγο στον ήλιο και μετά φεύγω. Εντάξει, λογικά δεν σας φέρνει να κάθεις κάθε μέρα εκεί πέρα. Γύρω στα 15 ευρώ, 10 ευρώ, 7 ευρώ, δεν σας φέρνει.
3: Μ' αρέσει να κάθομαι στην αμμουδιά. Μ' αρέσει, το ευχαριστιέμαι. Καμιά φορά μπορεί να χρειαστώ κάτι να πάρω. Δεν είναι κακό αυτό, θα δώσω 3 μέχρι 5 ευρώ μπορεί να δώσω, ναι. Κάποια φορά μπορεί να καθίσουμε παρέα στην καρέκλα μου, δεν με πειράζει. Αλλά όχι, δεν θα το κάνω κάθε μέρα αυτό.
4: Εγώ δεν πάω σε ξαπλώστρες, ξαπλώνω στην πετσέτα.
1: Εσείς λοιπόν κάνετε το μπάνιο σας οικονομικά.
4: Ναι, βέβαια, με μηδέν. Μηδέν. Γιατί να πάω αφού έχει να πει όλη η έκταση είναι δωρεάν. Δεύτερα, αυτά.
1: Ξέρετε πόσο κοστίζει να πάρετε μια ξαπλώστρα και ένα καφέ?
4: 4 με 5 πρέπει να είναι.
1: Το άτομο.
4: Ή ξαπλώστρα. Δεν συμφέρει, εγώ εδώ δεν δίνω τίποτα. Εντάξει.
1: Έτσι όλο και περισσότεροι λουόμενοι στρέφονται στις ελεύθερες παραλίες, έχοντας μαζί τους ομπρέλα, ψάθα, καρεκλάκια και ψυγιάκι με νερό, καφέ ή σνακ από το σπίτι, ώστε να απολαύσουν την θάλασσα με το μικρότερο δυνατό κόστος.
5: Αν έρχεσαι μια φορά, είναι ωραίο να πας ή αν πάμε κάπου μακριά, πάμε κι εμείς και παίρνουμε μια καρέκλα, αλλά όχι κάθε μέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα ερχόμαστε με το εγγόνι. Κάνει το παιδί το μπάνιο, διαβάζω κι εγώ το βιβλίο μου, πίνουμε λίγο καφέ, νερό, αναψυκτικό, ο εγγονός μου. Και περνάμε καλά, γιατί δεν καθόμαστε πάρα πολύ ώρα. Μία μισή ώρα, καταλαβαίνεις τώρα, να δώσεις για μία μισή ώρα 20 ευρώ και ξανά αύριο και μεθαύριο, είναι θέμα.
2: Βλέπουν να πάρουν τη δική τους καρέκλα, το καρεκλάκι για να αποφύγουν. Δεν μπορούν να πληρώνουν, ας πούμε, κάθε μερνάκι, ξέρω. Τι να σας πω άλλο.
1: Και οικογένειες.
2: Οικογένειες ειδικά είναι, βλέπετε, καμία οικογένεια, κοιτάξτε. Μεμονωμένα άτομα, ένα ή δύο. Οι οικογένειες είναι όλες με πετσέτες.
1: Οι λαϊκές αγορές εξακολουθούν να αποτελούν βασική επιλογή για τους καταναλωτές, καθώς προσφέρουν φρέσκα οπωροκυπευτικά σε προσιτές τιμές. Από νωρίς το πρωί, οι αγοραστές επισκέπτονται τους πάγκους για να προμηθευτούν ποιοτικά προϊόντα για τις ανάγκες της εβδομάδας. Ποιοτικά φρέσκα και σε προσιτές τιμές βρίσκουν οι καταναλωτές τα προϊόντα της λαϊκής αγοράς, επιλέγοντας κάθε Σάββατο τους πάγκους για τα ψώνια της εβδομάδας. Λαχανικά, φρούτα και οπωροκυπευτικά έχουν την τιμητική τους, με τις τιμές να παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα.
6: Είναι ποιότητα, είναι φρέσκα τα προϊόντα και πάρα πολύ φθηνά, κάτω, μπορώ να σου πω, 30% μείον από τα σούπερ μάρκετ. Αυτό που σας είπα είναι το καταφύγιο του καταναλωτή. Αυτή τη στιγμή είναι οι λαϊκές αγορές. Αν κλείσουν οι λαϊκές, τελείωσε ο κόσμος. Ναι, είναι ευχαριστημένος, ψωνίζει, είναι φρέσκα τα προϊόντα, ποιοτικά καλά. Έρχεται ο κόσμος.
7: 3 κιλά οι ντομάτες αυτοί, 2 ευρώ. 3 κιλά. Λοιπόν, ντοματίνια 2 ευρώ. Ντοματίνια. Τα βερίκοκα 2 ευρώ. Οι μπάμιες λίγο ακριβούτσικες 6 ευρώ. Είναι αρχή. Λοιπόν, αυτά είναι.
8: Τι ψωνίσαμε απ' όλα. Τυπικά. Να βγει τα κολοκυθάκια, ντομάτες, φασολάκια, απ' όλα.
1: Πώς είναι οι τιμές?
8: Καλές είναι, εντάξει.
1: Ντομάτες, αγκούρια,
8: όλα καλές. Καλές είναι οι τιμές, εντάξει. Πριν ήταν ακριβότερες, τώρα είναι καλές, πολύ καλές.
9: Πνίσαμε.
1: Τι πήρατε?
9: Διάφορα.
1: Πώς είναι οι τιμές εδώ στη Λαϊκή?
9: Καλά, εξαρτάται από την ώρα.
1: Τα αγκούρια πολλούνται από 60 λεπτά έως 1 ευρώ το κιλό, τα κολοκύθια από 1,5 έως 2,5 ευρώ, τα κρεμμύδια από 1,5 έως 2 ευρώ, οι ντομάτες στα 80 λεπτά, ενώ καρπούζια και πεπόνια διατίθενται περίπου στο 1 ευρώ το κιλό.
6: Έχει κόσμος, γιατί είναι το καταφύγιο του καταναλωτή, είναι οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή όλα τα προϊόντα είναι πάρα πολύ φτηνά, κάτω του κόστους. Βλέπετε τις τιμές. 1 ευρώ καρπούζι, πεπόνια 1 ευρώ, ντομάτα 80 λεφτά, 1 ευρώ, είναι όλα πολύ φθηνά.
7: Υπάρχει ποικιλία προϊόντων, αρκετά προϊόντα, μπορεί ο κόσμος να διαλέξει και να πάρει ανάλογα τα οικονομικά του. Τα αγκούρια πηγαίνουν από 60 λεπτά έως

0: ένα ευρώ. Τα κολοκύθια πάνε από 1,5 έως 2,5 ευρώ. Τα κρεμμύδια πάνε από 1,5 ευρώ έως 2 ευρώ. Ανάλογα την ποιότητα και τι ποικιλία είναι του καθένα. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι οι καταναλωτές και καλούμε τον κόσμο του Ηρακλείου όλο να κατέβει στις λαϊκές αγορές, διότι οι λαϊκές αγορές είναι ασπίδα στην ακρίβεια.
1: Οι καταναλωτές συνεχίζουν να δείχνουν την προτίμησή τους στις λαϊκές αγορές, φροντίζοντας να βρεθούν εκεί από νωρίς το πρωί για να εξασφαλίσουν τα καλύτερα και πιο φρέσκα προϊόντα.
2: Χόρτα, καρπούζι, έχω μαγαζί εγώ και ψωνίζουμε για το μαγαζί.
1: Οπότε προτιμάτε τη λαϊκή από το σούπερ μάρκετ?
2: Βέβαια. Είναι πιο φτηνά τη λαϊκή από το σούπερ μάρκετ και πιο ποιοτικά. Τα χόρτα παραδείγματος χάρη, τα βλήτα, τα έχουν 2,5 και 2 ευρώ. Εγώ τα πήρα ένα. Δηλαδή εμείς ξέρουμε και ψωνίζουμε.
3: Που από 2 ευρώ θα βρείτε 3 εκεί. 2,5.
1: Εσείς τι πουλάτε?
3: Ροδάκι να έχουμε τώρα και νεκταρίλια.
1: Είναι ευχαριστημένοι οι καταναλωτές?
3: Ναι, γιατί άμα για να έρχονται να ξανάρχονται συνέχεια, ναι.
4: Είναι μια χαρά. Είναι καλές οι τιμές. Σαλάτες, μποροκυπευτικά. Αυτή τη στιγμή κάνει το πεπόνι 1,5, η σαλάτα κάνει 50 έως 70 ευρώ λεπτά. Εκεί ο άνηθος 50 λεπτά.
1: Την έναρξη πιλωτικής δράσης αλίευσης λαγοκέφαλων στην Κρήτη με τιμή θύρευσης 5,33 ευρώ το κιλό ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον αρμόδιο Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά να διευκρινίζει ότι αυτή θα είναι η καθαρή αμοιβή για τους αλίες. Η Περιφέρεια Κρήτης πάντως με σχετική επιστολή της υπογραμμίζει ότι υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Καμπανάκι κινδύνου για την εξάπλωση του τοξικού λαγοκέφαλου κρούει η Περιφέρεια Κρήτης ζητώντας από τα αρμόδια Υπουργεία την άμεση ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του είδους. Με επιστολή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης υπογραμμίζει ότι η Κρήτη βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.
5: Με επισκέψεις που έχουμε κάνει στο Υπουργείο και με τους αλλιείς μας και με τα στελέχη των υπηρεσιών μας, έχουμε τεκμηριώσει το πρόβλημα για το θέμα του λαγοκέφαλου. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα από την Κρήτη. Είμαστε καθόλου έτοιμοι σαν Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και είναι σημαντικό να ξεκινήσει άμεσα, διότι βλέπουμε τα προβλήματα τα καθημερινά, βλέπουμε ότι η αλιεία μας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και το κόστος παραγωγής και τα αλιεύματά μας.
1: Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Τζεδάκης, ο λαγοκέφαλος προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα ιχθυοαποθέματα, τις αλιευτικές δραστηριότητες και το εισόδημα των ψαράδων. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη υλοποιηθεί επιστημονικές μελέτες, θεσμικές παρεμβάσεις και ευρωπαϊκές συνεργασίες, ενώ από το 2025 έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση για τον περιορισμό του εισβολικού είδους.
5: Ξέρουμε τη ζημιά που έχει να κάνει με τον αλλιευτικό εξοπλισμό και με τα αλλιεύματα. Εμείς από το 2021 είχαμε χρηματοδοτήσει μελέτη Περιφέρεια Κρήτης, το ΕΛΚΕΘΕ, προκειμένου να αποτυπώσει την πραγματική ζημιά που έχουν τα αλλιεύματα, οι αλλιείς μας, τα αλλιεύματά μας και ο αλλιευτικός εξοπλισμός. Από τότε ως σήμερα και μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλλιείας, το οποίο είμαστε η μόνη περιφέρεια που έχουμε συγκροτήσει, μαζί με τους επαγγελματίες αλλιείς μας, μαζί με το ΕΛΚΕΘΕ, μαζί με τα λιμενικά ταμεία, διεκδικούμε το θέμα της αποζημίωσης του λαγοκέφαλου.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά πλέον την άμεση θεσμική στήριξη της πολιτείας, ώστε το πρόγραμμα να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις και να αποτελέσει πρότυπο αντιμετώπισης του προβλήματος και για άλλες περιοχές της χώρας.
5: Άρα πρέπει γρήγορα να δοθεί μια λύση προκειμένου να μην χάνουν το εισόδημα η παραγωγή και να είναι βιώσιμη. Το Υπουργείο θεωρώ ότι περιμένει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω είναι σε ένα καλό δρόμο. Έχει πιστεί το Υπουργείο ότι πρέπει να ξεκινήσει. Άρα αναμένουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα.
1: Σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες θα δώσει σύμφωνα με την κυβέρνηση η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής. Η διάταξη προβλέπει σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων, σχεδόν μηδενισμό των τόκων και επιτάχυνση της αποπληρωμής των δανείων, ενώ κεντρικό στοιχείο αποτελεί η αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019. Νέα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους με τον νόμο Κατσέλη. Με βάση τη νέα ρύθμιση αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων. Πλέον οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πάνω στο συνολικό υπολογισμό του δανείου, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει οριστεί από το δικαστήριο.
6: Είδαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πραγματικά κουρεύει, θα το πω έτσι λαϊκά, τους τόκους των δανείων αποπληρωμής για το χρονικό διάστημα μέχρι την εξόπληση από τους δανειολήπτες. Η απόφαση αυτή είναι αρκετά σημαντική, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιτοκίων διαγράφεται μέσα στο διάστημα που έχει καθορίσει το δικαστήριο για την εξόπληση του δανείου. Οι τόκοι, σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν μηδενίζονται.
1: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μειώνεται σημαντικά η συνολική επιβάρυνση για τους οφειλέτες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σβήνονται χιλιάδες ευρώ από μελλοντικούς τόκους.
6: Δεν υπολογίζεται πλέον επί του συνόλου του δανείου που έχει μείνει ανεξόπλητο, αλλά από μήνα σε μήνα, ανάμεσα δηλαδή σε δύο διαδοσικούς μήνες που πληρώνουμε τη δόση μας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Είναι οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί δικαστικά στον νόμο Κατσέλη, έχουν συνέπεια στην πληρωμή των δανείων τους, δηλαδή δεν έχουν αφήσει ανεξόπλητες δόσεις ή δεν έχουν χάσει την ρύθμιση λόγω μη συνέπειας των πληρωμών.
1: Η αλλαγή αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που εξυπηρετούν κανονικά τις δόσεις τους.
6: Η αποπληρωμή των δανείων με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει τη μετατροπή των τόκων σε κεφάλαιο, παραμένει μόνο το ποσοστό σε τόκους που αφορά δύο διαδοσικές, ξαναείπα προηγουμένως, δύο διαδοσικούς μήνες εξόπλησης, και αφαιρούνται όλοι οι επιπλέον τόκοι που υπήρχαν μέσα σε μία δόση. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή σε μία δόση της τάξης περίπου των 700 ευρώ για 30 μήνες, γύρω στα 400 ευρώ ήταν οι τόκοι που επιβάρυναν τη δόση. Τώρα, με τη σημερινή ρύθμιση, οι τόκοι δεν υπάρχουν. Έχουν κατέβει στο 1 ευρώ.
1: Παρότι το αρχικό χρέος δεν διαγράφεται, το τελικό ποσό αποπληρωμής μειώνεται αισθητά, δίνοντας σημαντική οικονομική ανάσα σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε ρύθμιση.
6: Πρέπει να τονίσουμε ότι ανθρώποι που δεν έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, ανθρώποι δηλαδή που έχουν ακόμα εκκρεμείς και μη ρυθμισμένες δανειακές υποχρεώσεις, υπάρχουν και σήμερα αρκετά ικανοποιητικές μηχανισμοί, οι οποίοι μπορούν να υπαχθούν, στους οποίους μπορεί να υπαχθούν και να ρυθμίσουν τις δόσεις, να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, για να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και η πρώτη τους κατοικία.
1: Έως τις 30 Ιουνίου πρέπει να ολοκληρωθεί η υποχρεωτική απογραφή όλων των ανελκυστήρων στο νέο Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με κωδικούς TaxisNet. Λίγη οριστικά στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο νέο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωρηθεί σε προηγούμενα Μητρώα και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας με την χρήση κωδικών TaxisNet.
7: 30 Ιουνίου του 2026 θα λήξει οριστικά η προθεσμία για να δηλώσουν όσοι έχουν στις επιχειρήσεις τους, στα σπίτια τους, σε πολυκατοικίες, σε επαγγελματικές δραστηριότητες, χρησιμοποιούν ανελκυστήρα. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική, γίνεται μέσα από συγκεκριμένη πλατφόρμα και είσοδος γίνεται με τους κωδικούς του TaxisNet. Αυτός που υποχρεούται είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου που διαθέτει τον ανελκυστήρα. Πρέπει να κάνει τη διαδικασία αυτή. Σε σύνολο 310.000 ανελκυστήρων που λειτουργούν Στην Ελλάδα περίπου 287.000 έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
1: Δεν προβλέπεται νέα παράταση της διαδικασίας, καθώς έχει ήδη εξαντληθεί η μοναδική δυνατότητα παράτασης που προβλέπει η νομοθεσία. Για όσους δεν προχωρήσουν στην απογραφή, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας και φτάνουν έως τις 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβλητικά.

0: προσβάσιμα στο κοινό.
1: Το Υπουργείο έχει πει ότι δεν θα δώσει άλλη παράταση και τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία θα επιβληθούν στη συνέχεια για όσους δεν δηλώσουν τη χρήση των ελκυστήρα είναι σημαντικά, από 1.000 ευρώ έως και 5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση που έχει το κτίριο.
0: Τώρα, στην περίπτωση μιας πολυκατοικίας, ποιος πρέπει να δηλώσει τον ελκυστήρα?
1: Ο διαχειριστής πολυκατοικίας.
0: Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί το βασικό στοιχείο ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα, ενώ οι μη απογεγραμμένοι ανελκυστήρες δεν θα μπορούν να συντηρούνται μόνιμα.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντική η διαδικασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, διότι θέλει να καταγράψει τους ανελκυστήρες, να δημιουργηθεί ένα μητρό, να βλέπει τη συντήρησή τους, να βλέπει αν συντηρούνται και κανονικά και αν τηρούν την προβλεπόμενη διαδικασία. Έτσι ώστε να αποφεύγονται ενδεχομένως ατυχήματα ή να χρειάζονται και καμιά φορά αντικατάσταση λόγω παλαιότητας και ξεπερασμένης χρονικής περίοδου. Γι' αυτό το Υπουργείο προχώρησε στην διαδικασία αυτού του μητρώου.
0: Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων καλούνται να ολοκληρώσουν άμεσα την διαδικασία ώστε να αποφύγουν κυρώσεις και προβλήματα στη μόνιμη λειτουργία των ανελκυστήρων.
1: Βεβαίως και με τη συντήρηση θα έχει πρόβλημα, αφού ο συντηρητής δεν θα μπορεί κάπου να καταχωρήσει, που είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει το μητρό τη συντήρηση την οποία κάνει. Αλλά είναι και πολύ πιθανό να αυτοαιρεθεί η άδεια λειτουργία στην ανελκυστία και να πάψει να μπει σε προσωρινή πάυση, να μην συνεχίσει να λειτουργεί. Υπάρχουν επίσης ανελκυστίες που δεν τηρούν προδιαγραφές και θα πρέπει να εξυγχρονιστούν. Να είναι σύμφωνοι με τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας που τίθενται από την νομοθεσία και από τις ενοικίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο.
2: Το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας συμπληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας, γιορτάζοντας την σημαντική συμβολή του στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αρχαιολογικής έρευνας στην Κρήτη. Οι επετειακές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, τιμητικές βραβεύσεις και πολιτιστικές δράσεις, αναδεικνύοντας το Μουσείο ως σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό.
3: 10 χρόνια συμπληρώνει φέτος το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας από την έναρξη της λειτουργίας του, γιορτάζοντας μία δεκαετία συνεχούς προσφοράς στην αρχαιολογική έρευνα και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης. Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε ειδική ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου, δίνοντας τους επισκέπτες τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ευρήματα από τις ανασκαφές της Αρχαίας Ελεύθερνας, τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό βρέθηκε και η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Τελετή αναγόρευσης του καθηγητή αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη σε επίτιμο δημότη Ρεθύμνης πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνης ως ελάχιστη αναγνώριση της μακρόχρονης και πολύτιμης συμβολής του στην ανάδειξη της Αρχαίας Ελεύθερνας και του Μουσείου της.
4: Από τα αθέατα αντικείμενα που βρίσκονται στις αποθήκες και συντηρούνται όλα αυτά τα χρόνια, φέραμε εδώ για τα 10 γενέθλια μία σειρά από αντικείμενα αλλά και από ανασκαφικά ευρήματα. Διαλέξαμε να φτιάξουμε μία προθήκη με όλο τον ομηρικό οπλισμό που διαθέτουμε από όλη την Κρήτη, κυρίως όμως από την Ελεύθερνα και από τη φορτέτσα της Κνωσού. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έφτιαξε καταπληκτικά αντίγραφα με τον ομηρικό τρόπο, όχι με λέιζερ.
3: Η συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας σηματοδοτεί μια πορεία εξωστρέφειας, επιστημονικής έρευνας και πλούσιας πολιτιστικής δραστηριότητας. Το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας έχει πλέον καθιερωθεί ως τόπος συνάντησης του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Μπορέσαμε να συντηρήσουμε τόσο τα χάλκινα όσο και τα κεραμικά ευρήματα του τάφου των πολεμιστών, που είναι πάνω από 500 τεφροδόχα και αρωματοδόχα αγγεία, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να καταλάβουν όχι μόνο το πλούτο αλλά και το παλαιοδημογραφικό θέμα. Το Μουσείο εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2016 και συμπληρώνει 10 χρόνια ακριβώς τώρα. Σκεφτήκαμε μετά από τις πολύ επιτυχημένες εκθέσεις των τελευταίων τουλάχιστον χρόνων.

0: με την Παλώμα Πικάσο και τον Πικάσο, τη χαρά της ζωής και φυσικά τις αρχαϊκές ελίτ, πριγκίπισσες και πολεμιστές, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ καλό στα 10 χρόνια προς τα 11 να μπορέσει να φανεί και πάλι ο πλούτος του ίδιου του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου.
1: Οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας εντάσσονται στο πρόγραμμα του 6ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό ως γέφυρα σύνδεσης της ιστορίας με τη σύγχρονη δημιουργία.
2: Το βιβλίο Αλεξανδρός Παναγούλης «Απήθεια στον θάνατο» του Νίκου Σιφουνάκη παρουσιάστηκε στο 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το θάνατο του εμβληματικού αγωνιστή κατά της δικτατορίας. Η έκδοση αναδεικνύει τη ζωή, τη δράση και την παρακαταθήκη του Παναγούλη μέσα από το σπάνιο φωτογραφικό υλικό, ιστορικά τεκμήρια και μαρτυρίες.
3: Δεν ήμουν φυλακισμένος, ήμουν εντυχισμένος. Μου είχε επιβληθεί η ποινή του εντυχισμού. Ήμουν δεμένος μέχρι τον Ιούνιο του 69, όποτε απέδρασα. Μπορούμε να πούμε ότι με κατεδίκασαν σε θάνατο και με έθαψαν χωρίς να εκτελέσουν την ποινή. Αυτό νομίζω είναι ο καλύτερος χαρακτηρισμός. Σε όλο αυτό το διάστημα ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να ανταπεξέλθω το μαρτύριο της απόλυτης απομόνωσης. Ήταν να είμαι όσο προκλητικός θα έπρεπε να είναι ο κάθε αγωνιστής απέναντι στα καθάρματα της Χούντας.
1: Το βιβλίο για τη δράση του Αλέξανδρου Παναγούλη με τίτλο «Αλέξανδρος Παναγούλης, απήθεια στο θάνατο» παρουσιάστηκε στο 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, καθώς φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον θάνατο του πλέον εμβληματικού αγωνιστή της στρατιωτικής δικτατορίας του 1967 με 1974.
4: Είναι μεγάλη χαρά που ο Δήμος Χανίων και το Φεστιβάλ Βιβλίου τιμούν το βιβλίο τον Αλέκο Παναγούλη, που φτιάξαν οι κύριοι Πετρίδης και Σιφουνάκης και που εξέδωσε ο κεντρικός λόγος Καστανιώτη. Είναι ένα βιβλίο για τα 50 χρόνια μετά το θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, ενός προσώπου που πρωταγωνίστησε στον αγώνα εναντίον της δικτατορίας. Και το ενδιαφέρον είναι ότι πραγματικά αναβιώνει τόσο η προσωπικότητα του ήρωα της αντίστασης Αλέκου Παναγούλη, αναβιώνει και ολόκληρη εποχή όμως από τα κείμενα που έχουν δώσει ιστορικοί, καλλιτέχνες, λογοτέχνες, ακόμα και το εξώφυλλο του Δημήτρη Χατζόπουλου, μαζί είναι ακριβώς την έννοια του προσώπου του Παναγούλη, ενός ήρωα που πραγματικά ήταν εντελώς ανιδιοτελής στα χρόνια της δικτατορίας, κάτι τύπου ξεχνάμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε.
1: Για το βιβλίο μίλησαν ο ιστορικός Τάσος Σακελαρόπουλος και ο συγγραφέας Ιερώνυμος Λίκαρης. Το παρόν έδωσαν και ο επιμελητής του βιβλίου Νίκος Σιφουνάκης, ο οποίος χαρακτήρισε τιμητική για εκείνον την επίσκεψή του στα Χανιά, έναν τόπο που επισκεπτόταν συχνά ο Αλέξανδρος Παναγούλης.
5: Χαίρομαι λοιπόν που θα κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου, που δεν είναι ένα βιβλίο βιογραφίας του Αλέξανδρου Παναγούλη και της ενθουσιαστικής του δράσης, αλλά ένα συλλογικό έργο από γραμμένο με κείμενα ιστορικών, κείμενα συγγραφέων, ποιητών και κυρίως παρουσιάζεται η ζωή αυτού του ανθρώπου μέσα από ουδέτερες και αντικειμενικές οπτικές γωνίες.
1: Η αφιερωματική αυτή έκδοση έχει κορμό τις συγκλονιστικές φωτογραφίες του μέσα στην αίθουσα του στρατοδικείου, οι οποίες αναδεικνύουν τον περήφανο και αγέροχο Έλληνα και τα κείμενα Ελλήνων και ξένων ιστορικών, ποιητών, μουσικών, ζωγράφων, σκηνοθετών, αθλητών που αναφέρονται στον αγωνιστή και στην προσωπικότητά του. Επίσης περιλαμβάνονται ιστορικά ντοκουμέντα και καταγγελίες του ίδιου του Παναγούλη μέσα από τις φυλακές Μπογιατίου.
4: Θα είναι ενδιαφέρον να πούμε λίγο το πώς διαμορφώνεται η προσωπικότητα του Αλέκου Παναγούλη. Δηλαδή πώς διαμορφώνεται ένας άνθρωπος που φυτά στο Πολυτεχνείο, προέρχεται από μια πολύ έντονα πατριωτική ελληνική οικογένεια και μάχεται στα χρόνια του 65 και του 66 για την ανατροπή της Ενώσεως Κέντρου. Και συνέχεια στη Χούντα είναι αυτός που αναλαμβάνει μια δράση εντελώς, όχι απλώς ρηψοκίνδυνη, αλλά στα όρια πια του παράλογου. Οργανώνει βομβιστικές ενέργειες εναντίον του Παπαδόπουλου, ταξιδεύει στην Κύπρο, οργανώνει μια πρόγραμμα δολοφονίας εναντίον του Παπαδόπουλου μόνος του. Και τελικώς συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, βασανίζεται όσο θα έλεγα κανένας. Και τελικά μετά το 1973, μέσα από τη διεθνή κατακραυγή, επιστρέφει, μάλλον πηγαίνει πια στην Ευρώπη και μάχεται τη Χούντα από εκεί. Το ενδιαφέρον και τραγικό είναι ότι μετά τη μεταπολίτευση ο Αλέκος Παναγούλης

0: Δεν είναι υποψήφιο βουλευτή τη Ενώσεω Κέντρου Νέα Δυνάμει. Βγαίνει βουλευτή, αλλά με δυσκολία. Άρα λοιπόν, λίγο να αναλογιστούμε τι είναι τελικά αυτό που μα ενδιαφέρει, η ουσία και ο ορισμό ή ίσω η δημόσια σχέση στην πολιτική.
1: Το βιβλίο Αλέξανδρος Παναγούλης «Απίθεια στο θάνατο» φωτίζει τη ζωή και τις πράξεις ενός νέου που τόλμησε τη μεγαλύτερη αντιστασιακή πράξη κατά της δικτατορίας. Η δράση του Αλέξανδρου

0: στη δικτατορία που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, αλλά και φάρος για τους λαούς που με τις πράξεις του κατανόησαν ότι η δημοκρατία απαιτεί τόλμη, αφοσίωση και αδιαπραγμάτευτο ηθικό σθένος.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
3: Ναι! Θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια.
2: Είσαι ξύπνιος.
4: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Καλημέρα.
6: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
7: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
5: Δεν έχουμε ίντερνετ.
8: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
7: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
5: Κωστή.
7: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
5: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
7: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
9: Εκτροπή κλήσης.
5: Παρακαλώ.
7: Κρατήσου.
6: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
3: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
1: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
3: Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, νέες συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή με αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά από επίθεση με ντρόουν. Με ελάχιστα κρατικά μέσα συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες του σεισμού στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 520 διασώστες έκτακτης ανάγκης από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κινητοποιηθεί για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσαν την Παρασκευή πλήγματα εναντίον του Ιράν, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με ντρόουν σε πλοία που διέπλυαν τα στενά του Ορμούζ. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι επιθέσεις έπληξαν έναν τηλεπικοινωνιακό ιστό στην περιοχή Σιρίκ στο νότιο Ιράν. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη είχαν συμφωνήσει σε εκεχηρία και στη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν νωρίτερα μέσα στο μήνα. Έκτοτε οι δύο πλευρές συγκρούονται για το ποιος ελέγχει τη θαλάσσια οδό. Σύμφωνα με τους όρους της προσωρινής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεούνται να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη πρέπει να ξανανοίξει τα στενά. Το Ιράν επίσης επαναβεβαιώνει ότι δεν θα προμηθευτεί ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Η συμφωνία δίνει στις δύο χώρες προθεσμία 60 ημερών για να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία. Άνθρωποι σε απόγνωση και ένας ελλιπής κρατικός μηχανισμός που ούτως ή άλλως αδυνατεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια καταστροφή. Με γυμνά χέρια, καθώς είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιηθούν αυτές τις ώρες βαρέα μηχανήματα, που επίσης είναι σε έλλειψη, συγγενείς, φίλοι και εθελοντές αναζητούν αγνοουμένους κάτω από τους τόνους των ερειπίων. Περισσότεροι από 520 διασώστες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη κινητοποιηθεί με την Τσεχία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και το Λουξεμβούργο να προσφέρουν βοήθεια σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα. Πολλοί εναποθέτουν πλέον τις ελπίδες τους στις ξένες αποστολές διασωστικών ομάδων, η άφιξη των οποίων πολλαπλασιάζεται.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει.

0: μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο Μουντιάλ τώρα, Νορβηγία και Γαλλία αναμετρήθηκαν χθες με τους Γάλλους να επικρατούν με 1-4, παίζοντας πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και δηλώνοντας παρόν για τον τίτλο.
2: Με τον Σέλβικ να γεμίζει για τον υψηλόσωμο Λάρσεν. Ο Κουντέ. Μια πάσα που δεν έφτασε ποτέ στον Ντεμπελέ. Βγήκε από την άμυνα ο Έστιγκορ και έχει ευκαιρία τώρα η Γαλλία. Το σούτ από πλάγια θέση στο δοκάρι. Εμπαπέ τώρα. Βλέπει το χώρο τον Ντεμπελέ. Εξακολουθούν να παίζουν πολύ ψηλά οι Νορβηγοί και αυτό είναι πρόβλημα για αυτούς. Ντεμπελέ. Προσποιήσεις για το σούτ του Ντεμπελέ. Με δοκάρι του Εμπαπέ στα 20 δευτερόλεπτα και με γκολ από τον Ντεμπελέ στο 6ο λεπτό. Τεράστιο κενό. Απουσιάζει ο Μπιέρκαν. Αυτός έχασε. Από τον Ντουέ. Ο Λίσε για τον Εμπαπέ. Και από την άλλη πλευρά είναι ο Ντεμπελέ. Τον κρατάει ο Έστιγκορ. Καταφέρνει να βρει τον Ντεμπελέ. Και πηγαίνει να συμβάλλει ο Εμπαπέ. Ντεμπελέ σουτάρει με φάλτσο 2-0! Καταπληκτικό γκολ από τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Οι Νορβηγοί προσπαθούν με ό,τι τρόπο μπορούν να σταματήσουν τους Γάλλους. Μετά έγινε βοηθός του και στην Olympique Marseille και στην Εθνική. Για να δούμε αν έχουν απάντηση οι Νορβηγοί. Επικίνδυνα στην περιοχή 2-1! Μειώνει η Νορβηγία με τον Όσγκορ. Μια προσποίηση ήταν αρκετή για να φύγει από τη φάση ο Παμεκανό. Κονέ, Τσουαμενί, η πάσα για τον Ντεμπελέ, ανεβαίνει ο Κουντέ, Ντεμπελέ, του ανοίγει χώρο, ο Κουντέ, νέο τελείωμα! Χατρίκ του Ντεμπελέ! Πως δίνει πλάτος ο Κουντέ. Άουσνες. Ωραία ο Μπομπ. Έμεινε όρθιος, κάνει και δεύτερη τρίπλα, πέναλτι. Το πήρε ο Μπομπ με την εξαιρετική του ενέργεια. Από τον Τέο Ερναντέζ. Σήκωσε λίγο το πόδι, πατάει κάτω. Ο Λάρσεν παίρνει φόρα, εκτελεί, ο Μενιάν λέει όχι. Σεντράρει ο Μπομπ, περνάει έξω η μπάλα. Δεν εμπιστεύεται το αριστερό του, θα σεντράρει με το δεξί για την κεφαλιά και το 4-1. Ντεζιρέ Ντουέ. Λήξη αγώνα στο Foxborough.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
1: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
0: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
1: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
0: Η Novibet.
1: Είσαι ξύπνιος.
2: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: φωτιά έσβησε, τα δύσκολα όμως αρχίζουν τώρα, γιατί η επόμενη μέρα βρίσκει τις Μαλάδες και την Φοινικιά αντιμέτωπες όχι μόνο με τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες, αλλά και με τα διαχρονικά προβλήματα που η πυρκαγιά έφερε ξανά στην επιφάνεια.
1: Είχαμε φωτιά χθες από τον περιβάλλοντο χώρο της παραδίπλησιας επιχείρησης. Δυστυχώς ήταν ανεξέλεκτη, γιατί είχε καύσει μήλι η φωτιά και δεν μπόρεσαν να την συγκρατήσουν οι πυροσβέστες παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνανε να τη μαζέψουν τη φωτιά. Ευχαριστούμε πολύ την προσπάθεια και την ανταπόκριση του κόσμου που βοήθησε να σβήσει τη φωτιά χθες. Σίγουρα η ζημιά εδώ είναι αναπανόρθωτη. Έχουμε πάθει καταστροφική ζημιά.
2: Το θέμα είναι να μην γίνει. Έγινε. Έχουν καταστραφεί σπίτια, έχουν καταστραφεί 2-3 επιχειρήσεις. Ολοσχερός βέβαια. Οι θύνοντες πρέπει να δουν τι θα γίνει με την περιοχή. Η περιοχή είναι πολύ υποβαθμισμένη. Σκεφτείτε ότι δεν είχαν χθες, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, αλλά δεν είχαν ένα ποτήρι νερό να ρίξουν από κάτω από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά.
0: Στενοί δρόμοι, αδιέξοδα, περιορισμένη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα και ένα ασικιστικό ιστός που δυσκολεύει κάθε επιχείρηση πολιτικής προστασίας. Είναι

0: ίδιες αδυναμίες που ανάγκασαν χθες πυροσβέστες και εθελοντές να κινηθούν πεζοί, να περάσουν μέσα από αυλές και μπαλκόνια και να χρησιμοποιήσουν μικρά οχήματα για να προσεγγίσουν τις αιστείες της φωτιάς.
1: Είναι μόναχα η αναρχιδόμηση, είναι ότι δεν υπάρχει πρόσβαση και διέξοδο διαφυγής σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο όπως σήμερα. Εχθές τα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ έτρεχαν γρήγορα να έρθουν στο σημείο, συνάντησαν πάρα πολύ κίνηση και στη γέφυρα του Ιαννίνου Χωστού και στη Φοινικιά, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι και από την πολιτεία και οι ιδιώτες που ανοίγουν επιχειρήσεις με τι μέτρα ασφαλείας τις ανοίγουν, πού τις ανοίγουν μέσα στον αστικό ιστό και τι μπορεί να προκαλέσουν όπως αυτό το πράγμα που είδαμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και από την πολιτεία να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Πρέπει επιτέλους να μπει στο σχέδιο πόλης η περιοχή, να γίνει μια υποδομή και στους δρόμους που φωνάζουμε τόσα χρόνια και στο δίκτυο της υδροδότησης που δεν έχουμε νερό, είμαστε επιχειρήσεις με εκατομμύρια τζίρο από εδώ και πέρα μέχρι τις Μαλάδες, οι οποίες επιχειρήσεις είναι στο έλεος Θεού και αφημένες στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει δημόσια πρωτοβουλία από κανένα. Ελπίζουμε με αυτά που συμβαίνουν τα παθήματα να γίνουν μαθήματα και μαζί με αυτό που πάθαμε εμείς να μην το ξαναπάθει κανένας άνθρωπος αυτό το πράγμα στην επιχείρησή του.
0: Οι κάτοικοι δηλώνουν ανακουφισμένοι που δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις πριν σημειωθεί μια νέα καταστροφή.
2: Είχα τον Αγιάννη. Τον Αγιάννη είχα. Και μέσωσε. Φοβόμαστε, εννοείται. Κάθε μέρα ζούμε με τον φόβο. Είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί. Ο Θεός βοήθησε και γλιτώσαμε τα θύματα. Ζημιές θα φτιαχτούν τώρα, υπομονή και θα φτιαχτούν.
3: Πόνος ψυχής, κουράγιο στους ιδιοκτήτες. Αυτοί να σε έχουμε όλοι, διότι έπρεπε και εμείς όταν ήμουν ΣΔΕΙΑ να έχουμε περισσότερους κουρνούς, διότι καθυστερούσαν τα φοιτεία να έρθουν. Ευθύνες έχουν η κατασκευή, το πολεοδομικό σχέδιο. Κοιτάξτε το δρόμο εδώ. Ο δρόμος αυτός είναι 2 μέτρα δρόμος. Δεν περνάει ένα κουρσάκι. Δεν μπορούσαν να πούν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα μέσα. Ευθυνόμαστε όλοι. Όλοι που υπηρετήσαμε από οποιοδήποτε μετερίζει, οι καταστάσεις, κοιτάξτε τις.
0: Με μια τελετή που σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο κέντρο έρχεται να ενισχύσει το ρόλο της Κρήτης στον εκπαιδευτικό και τεχνολογικό χάρτη, λειτουργώντας ως κόμβος που συνδέει την σχολική εκπαίδευση με την έρευνα, την καινοτομία και τις ψηφιακές δεξιότητες.
4: Το 5ο κέντρο καινοτομίας που εγκαινιάζουμε μέσα στη χρονιά και είναι εδώ στην Κρήτη μας, θεωρώ ότι είναι απόλυτα ταιριαστή η επιλογή να έχουμε ένα κέντρο καινοτομίας στην Κρήτη, ένα μέρος που πάντα η καινοτομία, η εφευρετικότητα συναντούσε και τον άνθρωπο. Και αυτό ήθελα να δώσω ως μήνυμα κεντρικό σήμερα και στα εγκαίνια, ότι ναι, πράγματι επενδύουμε στη τεχνολογία, θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τη γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιήσουν για να γράφουν κώδικα, για να μπορούν να ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν ένα 3D printer, να δουν τι σημαίνει Internet of Things και πάρα πολλές εφαρμογές, τις οποίες όμως θα μπορέσουν να εντρυφήσουν περισσότερο στα σχολεία τους.
5: Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ένα από τα κέντρα καινοτομίας γενιάζεται σήμερα από την κυρία Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, εδώ στο Ηράκλειο. Καινοτομία, έρευνα, τεχνολογία. Είναι το μέλλον για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, σε όλους τους καθηγητές και εμείς από την πλευρά τη δική μας ως περιφέρεια θα υποστηρίξουμε κάθε δράση που θα αναφέρεται στην καινοτομία, στην έρευνα και στην τεχνολογία. Συγχαρητήρια σε όλους.
0: Η δομή αποτελεί μέρος ενός πανελλαδικού δικτύου 13 κέντρων καινοτομίας που αναπτύσσονται σε όλη την χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.
4: Είναι ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι σχεδιασμένο ώστε να έχουμε 13 κέντρα καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα, όπως είπα και πριν, να συνδέσουμε με τους διαδραστικούς πίνακες που ήδη έχουμε και στο νησί. Ήδη στο Ηράκλειο έχουμε πάνω από 1.300 διαδραστικούς πίνακες, αλλά το σημαντικό 1.600 βασικά. Και το σημαντικότερο είναι ότι συνεχίζουμε να προσθέτουμε. Και τώρα το καλοκαίρι ήρθαν κάποιοι από το καινούριο πρόγραμμα που έτρεξα, τα σέντρα ρομποτικής, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα σχεδόν 6.500 έντρα ρομποτικής που έχουν σταλεί στα σχολεία.
6: Η κυρία Υπουργός εδώ γνώρισε τους μαθητές από το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Οι μαθητές είχαν χωριστεί

0: τις ομάδες, τα διαφορετικά εργαστήρια του Κέντρου Καινοτομίας, είδε δραστηριότητες με το διαδίκτυο πραγμάτων, είδε δραστηριότητες με ρομπότ και ειδικά με ρομπότ που έχουν τη μορφή ζώου, είδε δραστηριότητες VR με πολύ προηγμένες εφαρμογές και γενικά αλληλεπέδρασε και είδε τον ενθουσιασμό των μαθητών για τις νέες αυτές τεχνολογίες.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έγιναν σήμερα τα εγγένεια εδώ. Τα κέντρα καινοτομίας είναι ένας νέος θεσμός της ελληνικής εκπαίδευσης. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως ένα οικοσύστημα γνώσης όπου θα ενσωματώνει την κοινωνία, την τοπική κοινωνία, εκπαίδευση, ιδρύματα και πανεπιστήμια, αλλά και άλλα αντίστοιχα κέντρα στην Ευρώπη.
2: Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων όπως ο ψηφιακός γραμματισμός, η ρομποτική και η καινοτόμο σκέψη, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται πιο ουσιαστικά στις ανάγκες της εποχής.
3: Στη συνάντηση του παρελθόντος με το παρόν είναι αφιερωμένες φέτος οι επετειακές εκδηλώσεις του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας για τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Στο ξενοδοχείο Γκρεκοτέλ Κρέτα Πάλας πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Εκδηλώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 28 Ιουνίου και θα φιλοξενηθούν στο εμβληματικό Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και η παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του μπαλέτου Κόρι Βαντές.
4: Θέλω να πω ότι αυτή η όσμωση, αυτή η σύνδεση ανάμεσα σε κάτι εφήμερο, ο χορός είναι κάτι εφήμερο. Κρατάει όσο κρατάει. Μπορεί να επαναληφθεί ή όχι, όπως και οι εκθέσεις που κάνουμε στα μουσεία. Είναι για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά η Ελεύθερνα, ο μύθος της και ιδιαίτερα ο τρόπος που οι αιώνες ή οι χιλιετίες αντιπροσωπεύουν τη σταθερότητα και την αιωνιότητα μέσα στο χρόνο συμπλέκονται με το εφήμερο του χορού. Είναι ένας τρόπος για να επαναπροσδιορίσει κανείς αυτό το θαύμα της ανθρώπινης κίνησης. Αυτός ο μύθος θα αναβιώσει σε παγκόσμια πρώτη στην Ελεύθερνα και εγώ σας ευχαριστώ που είμαι εδώ, που είστε εδώ, που μας επιδαψιλεύει ο τόπος αυτή την ζωγραφιά του, που είναι ο αρχαίος άνεμος και η φύση και οι άνθρωποι που ζουν στην αρχαία Ελεύθερνα.
3: Ο καταξιωμένος χορευτής σε δηλώσεις του τόνισε πως η πολιτιστική κληρονομιά, η κουλτούρα και η μυθολογία του τόπου στάθηκε ως αστήρευτη πηγή έμπνευσης για αυτόν και για την ομάδα του.
5: On the other hand, dance is an expression of the human soul and the human mind, humankind through the body.
4: Ενώ ο χορός είναι μια έκφραση η οποία λειτουργεί μέσα από το ίδιο το σώμα των ανθρώπων.
5: One relates to the past, the other one exists in the present.
4: Το ένα υπάρχει στο παρελθόν, θα έλεγα και στην αιωνιότητα βέβαια, και το άλλο λειτουργεί στο παρόν.
5: At the same time, if all these elements align as it does in this project and in this performance, hopefully, I believe that they multiply each other.
4: Ότι αυτή η όσμωση μεταξύ των δύο ελπίζει και θα το δείτε στις παραστάσεις είναι αυτό που πολλαπλασιάζει το ίδιο το γεγονός της παγκόσμιας πρώτης.
3: Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του καθηγητή αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη σε επίτιμο Δημότη Ρεθύμνου ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της Αρχαίας Ελεύθερνας και του Μουσείου της.
6: Η Περιφέρεια Κρήτης καλωσορίζει στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο τους διεθνούς φήμης χορευτές αλλά και όλους εκείνους που συνυπήρξαν για την παραγωγή αυτή που ξεκινά το Φεστιβάλ Κρήτης για το 2026. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να συνεργαζόμαστε διαχρονικά με τον καθηγητή κύριο Σταμπολίδη, σε αυτήν την έναρξη του Φεστιβάλ Κρήτης, που φέρνει κοντά τον πολιτισμό της Κρήτης, τα αρχαιολογικά μας μνημεία, με την έμπνευση και τη δημιουργία των νέων δημιουργών.
7: Έχει συνδεθεί η παρουσία μου στα δημοτικά θέματα με την ίδρυση αυτού του μουσείου.

0: Και θυμάμαι πόσο συγκινητική ήταν αυτή η τελετή των εγγενείων, αυτό το ξεκίνημα, και πραγματικά όποιος πηγαίνει σε αυτόν τον τόπο καταλαβαίνει τι συνέβη εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια. Είναι ένας τόπος που έχει ενέργεια, που μαγνητίζει, και έτσι νομίζω προσέλκυσε και τον Νίκο τον Σταμπολίδη και άλλους εξαιρετικούς επιστήμονες, οι οποίοι με τη σκαπάνη τους έβγαλαν στο φως ένα τεράστιο πολιτισμό. Την Κυριακή στις 12 η ώρα στο Οδείον θα ανακηρύξει και τυπικά, συμβολικά θα έλεγα, τον Νίκο Σταμπολίδη, επίτιμο δημότη του Δήμου Ρεθύμνης, κάτι που νομίζω ότι είναι τελείως περιττό, γιατί για μας είναι Ρεθυμνιώτης, έχει κατακτήσει τις καρδιές μας και τυπικά με το κλειδί που θα του δώσουμε θα του ομολογήσω για άλλη μια φορά ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για εκείνο.
1: Η Ελεύθερα έχει γίνει πλέον προορισμός για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες και για τους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται κάθε χρόνο το μουσείο στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους, αφού κάθε χρόνο διοργανώνεται και μια ενδιαφέρουσα νέα περιοδική έκθεση.
2: Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο 6ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, λειτουργεί ομάδα νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης, μια εξειδικευμένη ομάδα νοσηλευτών που αναλαμβάνει την τοποθέτηση και την διαχείριση φλεβικών καθετήρων. Περισσότεροι από 3.500 ασθενείς έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακράς διάρκειας, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι άσκοπες και επαναλαμβανόμενες φλεβοκέντησεις.
4: Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, 3,5 περίπου χιλιάδες ασθενείς μας έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακρέας διάρκειας από 5 έως 30 ημερών, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις, αλλά και να μην ταλαιπωρούνται πλέον οι ασθενείς μας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει από την νοσηλευτική υπηρεσία, πρωτοβουλία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, σε συνεργασία με τους γιατρούς της επεμβατικής ακτινολογίας και την αμέριστη φυσικά στήριξη από μεριάς μας.
3: Πρόκειται για επαγγελματίες υγείας με ειδική εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγουν την καταλληλότερη αγκιακή πρόσβαση για κάθε περιστατικό, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη χορήγηση θεραπείων όπως ορή, αντιβιωτικά και χημειοθεραπείες.
4: Η ομάδα αυτή, η οποία κάνουμε προσπάθειες ώστε να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι μια ομάδα η οποία τιμά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τιμά τους νοσηλευτές για το έργο τους. Ήδη πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν ζητήσει τη συνδρομή της δικιάς μας νοσηλευτικής ομάδας αγκιακής προσπέλασης για να δημιουργήσουν και αυτά τις δικές τους ομάδες. Μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς, μειώνεται ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο και μειώνονται και οι φλεγμονές που δημιουργούνται από τους καθετήρες. Νομίζω ότι το έργο αυτής της ομάδας, τόσο των νοσηλευτών κατά κύριο λόγο, αλλά και των γιατρών, αποδεικνύει ότι η συνεργασία φέρνει θαύματα.
3: Η λειτουργία της ομάδας συμβάλλει στην μείωση των επιπλοκών και των λοιμώξεων που σχετίζονται με τους καθετήρες, ενώ βελτιώνει την ασφάλεια και την ποιότητα της νοσηλείας. Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και πλέον βρίσκει εφαρμογή και στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να ανοίγει έναν δρόμο και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας.
4: Τοποθετούν φλέβες οι οποίες θα διαρκέσουν για νοσηλείες από 5 έως 30 ημερών, δηλαδή νοσηλείες οι οποίες θα κρατήσουν παραπάνω από τις συνηθισμένες, και έτσι αποφεύγονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς.
3: Στη φάση των ελέγχων έχουν περάσει πλέον δήμοι και πυροσβεστικοί για τα ακαθάριστα οικόπεδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού και υποβολής των σχετικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες. Με διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιες αυτοψίες, οι αρμόδιες αρχές αναζητούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
5: Έχει τελειώσει η προθεσμία την οποία οι πολίτες είχαν το περιθώριο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Σε τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από το Δήμο και την υπηρεσία μας. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αρκετά οικόπεδα, τόσο εντός της πόλης μας και του αστικού ιστού, αλλά και περιμετρικά της πόλης μας, έχουν μείνει ακαθάριστα και μάλιστα έχουν αρκετά αναπτυγμένη καύσιμη ύλη, που λέμε, αρκετά μεγάλα χόρτα.

0: και θάμνους, τα οποία δημιουργούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση εάν στην περιοχή αυτή εκδηλωθεί πυρκαγιά.
1: Οι κυρώσεις για όσους δεν προχώρησαν στον απαιτούμενο καθαρισμό ή δεν υπέβαλαν δήλωση είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 100 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
2: Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Εντάξει, η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουν πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταμάτησαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα.
0: Από εμάς έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Από το νόμο του κράτους είναι οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί ή ακόμα και αν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα να κόβονται πρόστιμα, τα οποία πρόστιμα να τονίσουμε ότι είναι τσουχτερά και μάλιστα υποχρέωση πλέον του Δήμου είναι τα οικόπεδα αυτά να καθαρίζονται με ευθύνη του Δήμου και ο λογαριασμός να αποστέλλεται στον ιδιώτη. Εγώ θα ήθελα ακόμα και τώρα, παρά το ότι έχει περάσει αυτή η προθεσμία, όσοι πολίτες, μια και ο καιρός είναι ευνοϊκός σε αυτή την περίοδο να μπορέσουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα στον καθαρισμό, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Σίγουρα θα βοηθήσουν την υπηρεσία μας, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα θα προστατεύσουν και οι ίδιοι την περιουσία τους και δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο άλλους συμπολίτες μας.
1: Παράλληλα, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις για όσους υπέβαλαν ψευδή στοιχεία, καθώς οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη δήλωσης, αλλά επεκτείνονται και στην ακρίβεια του περιεχομένου της.
0: Είναι ότι θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κοινωνική παιδεία και μια κοινωνική συνείδηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και στον τόπο μας, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Περιοχές στις οποίες είχαν καθαρισμένα οικόπεδα, πράγματι η φωτιά δεν μπόρεσε να εξελιχθεί, δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί. Εύκολα την έλεξε η υπηρεσία μας και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι δεν θέσαμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και την περιουσία των πολιτών. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η αποτελεσματικότητά μας την αντιπυρική περίοδο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και σε μεγάλο βαθμό στην προσοχή των πολιτών, στη συνείδηση και στην κοινωνική παιδεία των πολιτών. Η υποχρέωσή τους ήταν να έχουν καθαρίσει σε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν και αρκετά μεγάλο, τα οικόπεδά τους.
1: Στόχος των ελέγχων είναι η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε μια περίοδο που η πρόληψη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πολιτική προστασία.

0: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
1: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Να και οι Άγγλοι. England is on the offense.
2: He takes the shot. Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
3: Κουβά!
0: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
4: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 27 Ιουνίου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, αφού η 43χρονη που αυτοπυροβολήθηκε άφησε την τελευταία της πνοή. Η 43χρονη από την Θεσσαλονίκη που βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές κατέληξε κατά την διάρκεια του χειρουργείου, στο οποίο έπρεπε να υποβληθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σκοπευτήριο βρήκαν τη 43χρονη με τραύματα στο λαιμό και ακατάσχετη αιμορραγία. Η γυναίκα δεν είχε τις αισθήσεις της, όμως οι διασώστες κατάφεραν να ανατάξουν την 43χρονη, την διασωλήνωσαν και την μετέφεραν στο νοσοκομείο. Εκεί δυστυχώς η γυναίκα δεν άντεξε και άφησε την τελευταία της πνοή. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον πόρο Ηρακλείου. Δύο ανήλικοι που επέβαιναν σε δίκυκλο φέρεται να παρέσυραν μια 36χρονη πεζή, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά. Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν μαζί με τις μητέρες τους, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Σοβαρό τροχαίο με θύμα μία 36χρονη πεζή σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Πόρου στο Ηράκλειο. Δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 15 ετών που επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα φέρονται να παρέσυραν την γυναίκα και στην συνέχεια να αποχώρησαν από το σημείο, ενώ εκείνη είχε τραυματιστεί.
1: Η οδήγησή μας στις πόλεις χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το 14% κατά μέσο όρο των θανάτων που έχουμε κάθε χρόνο από τροχαία είναι τροχαία μετά από παράσυρση. Η οδήγηση θέλει προσοχή στο δρόμο, στη συμπεριφορά μας στους πεζούς, και οι πεζοί πρέπει να προσέχουν εξαιρετικά πώς διασχίζουν δρόμους. Είναι μια κατάσταση η οποία στην Ελλάδα δημιουργεί πάρα πολλές φορές ζητήματα.
2: Αυτό το γεγονός είναι εξοργιστικό και καταδικαστέο, καθώς θέτει σε άμεσο κίνδυνο τόσο τους ίδιους τους νεαρούς, όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Απαιτείται μεγαλύτερη υπευθυνότητα από όλους και πρωτίστως από τις οικογένειες, ώστε να μην επιτρέψουμε σε παιδιά να οδηγούν χωρίς την απαιτούμενη άδεια οδήγησης και χωρίς τις απαιτούμενες γνώσεις. Ως κλάδος, παραμένουμε προσιλωμένοι στην προαγωγή της σωστής οδικής συμπεριφοράς.
0: Το αυξημένο κόστος στις οργανωμένες παραλίες σωθεί πολλούς λουόμενους να επιλέγουν ελεύθερες ακτές χρησιμοποιώντας δικό τους εξοπλισμό. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζουν σημαντικά τα έξοδα της καλοκαιρινής εξόρμησης, αποφεύγοντας τις υψηλές χρεώσεις για ξαπλώστρες και κατανάλωση. Το μπάνιο στη θάλασσα τίνει να μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για πολλούς λουόμενους. Οι αυξημένες χρεώσεις στις οργανωμένες παραλίες οδηγούν όλο ένα και περισσότερο στην επιλογή της δικής τους ομπρέλας, της ψάθας και του καρεκλακίου θαλάσσης, προκειμένου να περιορίσουν το κόστος μιας καλοκαιρινής εξόρμησης.
3: Εγώ έχω τη δικιά μου ομπρέλα, τη δικιά μου καρέκλα και περνάω και μια χαρά. Και το καφεδάκι μου φαίνεται το σπίτι, κοίτα, πάρ' το βίντεο. Και είμαι και κύριος. Και δεν έχω ανάγκη και κανένα.
4: Πολλά χρόνια τώρα, επειδή κάνουμε μπάνια πάρα πολλά, γύρω στα 70, φέρνουμε καρεκλάκια, καφέ, νερό. Γιατί να δίνεις τώρα 20 ευρώ κάθε μέρα μόνο για τις καρέκλες, την ομπρέλα και τον καφέ, ό,τι τέλος πάντων πάρεις, είναι πάρα πολλά. Κρατάμε και σάντουιτς, μπισκότα.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα ζευγάρι θα χρειαστεί τουλάχιστον 20 ευρώ για να απολαύσει το μπάνιο του σε μια οργανωμένη παραλία, υπολογίζοντας το κόστος της ξαπλώστρας και ενός καφέ ή αναψυκτικού. Αν πρόκειται για οικογένεια ή αν επιλέξει να φάει κάτι, ο λογαριασμός αυξάνεται αισθητά.
5: Γύρω στη ξαπλώστρα και ό,τι καφέ, οτιδήποτε πάρεις. Γύρω στα 20 ευρώ για δύο άτομα. Οι καρέκλες είναι σχεδόν όλες άδειες. Τι σημαίνει αυτό, ότι ο κόσμος. Εγώ το καρεκλάτσι κάθομαι, κάνω το μπάνιο, κάθομαι λίγο στον ήλιο και μετά φεύγω. Εντάξει, λογικά δεν σας φέρει να κάθεσαι κάθε μέρα εκεί πέρα. Γύρω στα 15 ευρώ, 10 ευρώ, 7 ευρώ, δεν σας φέρει.
6: Μ' αρέσει να κάθομαι στην αμμουδιά. Μ' αρέσει, το ευχαριστιέμαι. Καμιά φορά μπορεί να χρειαστώ κάτι να πάρω. Δεν είναι κακό αυτό. Θα δώσω 3 μέχρι 5 ευρώ μπορεί να δώσω, ναι. Κάποια φορά μπορεί να καθίσουμε παρέα στην καρέκλα μου, δεν με πειράζει.

0: όχι, δεν θα το κάνω κάθε μέρα αυτό.
1: Εγώ δεν πάω σε ξαπλώστρες, ξαπλώνω στην πετσέτα.
2: Εσείς λοιπόν κάνετε το μπάνιο σας οικονομικά.
1: Ναι, βέβαια, με μηδέν. Μηδέν. Γιατί να πάω, αφού έχει να πει όλη η έκταση είναι δωρεάν. Δεύτερα, αυτά.
2: Ξέρετε πόσο κοστίζει να πάρετε μια ξαπλώστρα και ένα καφέ?
1: 4 με 5 πρέπει να είναι. Ή ξαπλώστρα. Δεν συμφέρει, εγώ εδώ δεν δίνω τίποτα. Εντάξει.
3: Έτσι όλο και περισσότεροι λουόμενοι στρέφονται στις ελεύθερες παραλίες, έχοντας μαζί τους ομπρέλα, ψάθα, καρεκλάκια και ψυγιάκι με νερό, καφέ ή σνακ από το σπίτι, ώστε να απολαύσουν την θάλασσα με το μικρότερο δυνατό κόστος.
4: Αν έρχεσαι μια φορά, είναι ωραίο να πας, ή αν πάμε κάπου μακριά, πάμε κι εμείς και παίρνουμε μια καρέκλα, αλλά όχι κάθε μέρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα ερχόμαστε με το εγγόνι. Κάνει το παιδί το μπάνιο, διαβάζω κι εγώ το βιβλίο μου, πίνουμε λίγο καφέ, νερό αναψυκτικό, ο εγγονός μου. Και περνάμε καλά, γιατί δεν καθόμαστε πάρα πολύ ώρα. Μία μισή ώρα, καταλαβαίνεις τώρα, να δώσεις για μία μισή ώρα 20 ευρώ και ξανά αύριο και μεθαύριο, είναι θέμα.
5: Λέγουν να πάρουν τη δική τους καρέκλα, το καρεκλάκι για να αποφύγουν. Δεν μπορούν να πληρώνουν, ας πούμε, κάθε μερνάκι, ξέρω. Τι να σας πω άλλο.
2: Και οικογένειες.
5: Οικογένειες ειδικά είναι, βλέπετε, καμία οικογένεια, κοιτάξτε. Μεμονωμένα άτομα, ένα ή δύο. Οι οικογένειες είναι όλες με πετσέτες.
3: Οι λαϊκές αγορές εξακολουθούν να αποτελούν βασική επιλογή για τους καταναλωτές, καθώς προσφέρουν φρέσκα οπωροκυπευτικά σε προσιτές τιμές. Από νωρίς το πρωί, οι αγοραστές επισκέπτονται τους πάγκους για να προμηθευτούν ποιοτικά προϊόντα για τις ανάγκες της εβδομάδας.
6: Ποιοτικά, φρέσκα και σε προσιτές τιμές βρίσκουν οι καταναλωτές τα προϊόντα της λαϊκής αγοράς, επιλέγοντας κάθε Σάββατο τους πάγκους για τα ψώνια της εβδομάδας. Λαχανικά, φρούτα και οπωροκυπευτικά έχουν την τιμητική τους, με τις τιμές να παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα.
7: Είναι ποιότητα, είναι φρέσκα τα προϊόντα και πάρα πολύ φθηνά, κάτω, μπορώ να σου πω, 30% μείον από τα σούπερ μάρκετ. Αυτό που σας είπα είναι το καταφύγιο του καταναλωτή. Αυτή τη στιγμή είναι οι λαϊκές αγορές. Αν κλείσουν οι λαϊκές, τελείωσε ο κόσμος. Ναι, είναι ευχαριστημένος, ψωνίζει, είναι φρέσκα τα προϊόντα, ποιοτικά καλά. Έρχεται κόσμος.
8: 3 κιλά οι ντομάτες αυτοί, 2 ευρώ. 3 κιλά. Λοιπόν, η ντοματίνια 2 ευρώ. Ντοματίνια. Τα βερίκοκα 2 ευρώ. Οι μπάμιες λίγο ακριβούτσικες 6 ευρώ. Είναι αρχή. Λοιπόν, αυτά είναι.
9: Τι ψωνίσαμε απ' όλα. Τυπικά. Να βγει τα κολοκυθάκια, ντομάτες, φασολάκια, απ' όλα.
2: Πώς είναι οι τιμές?
9: Καλές είναι, εντάξει.
2: Ντομάτες, αγκούρια,
9: όλα καλές. Καλές είναι οι τιμές, εντάξει. Πριν ήταν ακριβότερες, τώρα είναι καλές, πολύ καλές.
10: Πνίσαμε.
2: Τι πήρατε?
10: Διάφορα.
2: Πώς είναι οι τιμές εδώ στη Λαϊκή?
10: Καλά, εξαρτάται από την ώρα.
6: Τα αγκούρια πολλούνται από 60 λεπτά έως 1 ευρώ το κιλό, τα κολοκύθια από 1,5 έως 2,5 ευρώ, τα κρεμμύδια από 1,5 έως 2 ευρώ, οι ντομάτες στα 80 λεπτά, ενώ καρπούζια και πεπόνια διατίθενται περίπου στο 1 ευρώ το κιλό.
7: Έχει κόσμος, γιατί είναι το καταφύγιο του καταναλωτή, είναι οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή όλα τα προϊόντα είναι πάρα πολύ φτηνά, κάτω του κόστους. Βλέπετε τις τιμές. 1 ευρώ καρπούζι, πεπόνια 1 ευρώ, ντομάτα 80 λεφτά, 1 ευρώ, είναι όλα πολύ φθηνά.
8: Υπάρχει ποικιλία προϊόντων, αρκετά προϊόντα, μπορεί ο κόσμος να διαλέξει και να πάρει ανάλογα τα οικονομικά του. Τα αγκούρια πηγαίνουν από 60 λεπτά έως 1 ευρώ. Τα κολοκύθια πάνε από 1,5 έως 2,5 ευρώ. Τα κρεμμύδια πάνε από 1,5 ευρώ έως 2 ευρώ, ανάλογα την ποιότητα και τι ποικιλία είναι το καθένα. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι οι καταναλωτές και καλούμε τον κόσμο του Ηρακλείου όλο να κατέβει στις λαϊκές αγορές, διότι οι λαϊκές αγορές είναι ασπίδα στην ακρίβεια.
6: Οι καταναλωτές συνεχίζουν να δείχνουν την προτίμησή τους στις λαϊκές αγορές, φροντίζοντας να βρεθούν εκεί από νωρίς το πρωί για να εξασφαλίσουν τα καλύτερα και πιο φρέσκα προϊόντα.
11: Χόρτα, καρπούζι, έχω μαγαζί εγώ και ψωνίζουμε για το μαγαζί.
2: Οπότε προτιμάτε τη λαϊκή από το σούπερ μάρκετ?
11: Βέβαια. Είναι πιο φτηνά από τη λαϊκή, από το σούπερ μάρκετ και πιο ποιοτικά. Τα χόρτα παραδείγματος χάρη, τα βλήτα, τα έχουν 2,5 και 2 ευρώ. Εγώ τα πήρα 1. Δηλαδή εμείς ξέρουμε και ψωνίζουμε.

0: αγοράζουμε.
1: Που από 2 ευρώ θα βρείτε, 3 εκεί, 2,5.
2: Εσείς τι πουλάτε?
1: Ροδάκι να έχουμε τώρα και νεκταρίλια.
2: Είναι ευχαριστημένοι οι καταναλωτές?
1: Ναι, γιατί άμα για να έρχονται να ξανάρχονται συνέχεια, ναι.
3: Είναι μια χαρά. Είναι καλές οι τιμές. Σαλάτες, μποροκυπευτικά. Αυτή τη στιγμή κάνει το πεπόνι 1,5, η σαλάτα κάνει 50 έως 70 ευρώ, λεπτά. Εκεί ο άνηθος 50 λεπτά.
4: Την έναρξη πιλωτικής δράσης αλίευσης λαγοκέφαλων στην Κρήτη με τιμή θύρευσης 5,33 ευρώ το κιλό ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον αρμόδιο Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά να διευκρινίζει ότι αυτή θα είναι η καθαρή αμοιβή για τους αλίες. Η Περιφέρεια Κρήτης πάντως με σχετική επιστολή της υπογραμμίζει ότι υπάρχει πλήρης επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.
5: Καμπανάκι κινδύνου για την εξάπλωση του τοξικού λαγοκέφαλου κρούει η Περιφέρεια Κρήτης ζητώντας από τα αρμόδια Υπουργεία την άμεση ενεργοποίηση του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του είδους. Με επιστολή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης υπογραμμίζει ότι η Κρήτη βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.
6: Με επισκέψεις που έχουμε κάνει στο Υπουργείο και με τους αλλιείς μας και με τα στελέχη των υπηρεσιών μας, έχουμε τεκμηριώσει το πρόβλημα για το θέμα του λαγοκέφαλου. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα από την Κρήτη. Είμαστε καθόλου έτοιμοι σαν Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και είναι σημαντικό να ξεκινήσει άμεσα, διότι βλέπουμε τα προβλήματα τα καθημερινά. Βλέπουμε ότι η αλιεία μας αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και το κόστος παραγωγής και τα αλιεύματά μας.
5: Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Τζεδάκης, ο λαγοκέφαλος προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα ιχθυοαποθέματα, τις αλιευτικές δραστηριότητες και το εισόδημα των ψαράδων. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη υλοποιηθεί επιστημονικές μελέτες, θεσμικές παρεμβάσεις και ευρωπαϊκές συνεργασίες, ενώ από το 2025 έχει κατατεθεί ολοκληρωμένη πρόταση για τον περιορισμό του εισβολικού είδους.
6: Ξέρουμε τη ζημιά που έχει να κάνει με τον αλιευτικό εξοπλισμό και με τα αλιεύματα. Εμείς από το 2021 είχαμε χρηματοδοτήσει μελέτη Περιφέρεια Κρήτης, το ΕΛΚΕΘΕ, προκειμένου να αποτυπώσει την πραγματική ζημιά που έχουν τα αλιεύματα, οι αλιείς μας, τα αλιεύματά μας και ο αλιευτικός εξοπλισμός. Από τότε ως σήμερα και μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλιείας, το οποίο είμαστε η μόνη περιφέρεια που έχουμε συγκροτήσει, μαζί με τους επαγγελματίες αλιείς μας, μαζί με το ΕΛΚΕΘΕ, μαζί με τα λιμενικά ταμεία, διεκδικούμε το θέμα της αποζημίωσης του λαγοκέφαλου.
5: Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά πλέον την άμεση θεσμική στήριξη της πολιτείας, ώστε το πρόγραμμα να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις και να αποτελέσει πρότυπο αντιμετώπισης του προβλήματος και για άλλες περιοχές της χώρας.
6: Άρα πρέπει γρήγορα να δοθεί μια λύση προκειμένου να μην χάνουν το εισόδημα η παραγωγή και να είναι βιώσιμη. Το Υπουργείο θεωρώ ότι περιμένει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά νομίζω είναι σε ένα καλό δρόμο. Έχει πιστεί το Υπουργείο ότι πρέπει να ξεκινήσει. Άρα αναμένουμε τις αποφάσεις του Υπουργείου γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα.
4: Σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες θα δώσει σύμφωνα με την κυβέρνηση η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής. Η διάταξη προβλέπει σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων, σχεδόν μηδενισμό των τόκων και επιτάχυνση της αποπληρωμής των δανείων, ενώ κεντρικό στοιχείο αποτελεί η αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019.
5: Νέα δεδομένα για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δανειά τους με τον νόμο Κατσέλη. Με βάση τη νέα ρύθμιση αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων. Πλέον οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πάνω στο συνολικό υπολογισμό του δανείου, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει οριστεί από το δικαστήριο.
7: Είδαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πραγματικά κουρεύει, θα το πω έτσι λαϊκά, τους τόκους των δανείων αποπληρωμής για το χρονικό διάστημα μέχρι την εξόπληση από τους δανειολήπτες. Η απόφαση αυτή είναι αρκετά σημαντική, διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιτοκίων διαγράφεται μέσα στο διάστημα που έχει καθορίσει το δικαστήριο.

0: την εξόπληση του δανείου. Οι Τόκοι σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν μηδενίζονται.
1: Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μειώνεται σημαντικά η συνολική επιβάρυνση για τους οφειλέτες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις σβήνονται χιλιάδες ευρώ από μελλοντικούς τόκους.
0: Δεν υπολογίζεται πλέον επί του συνόλου του δανείου που έχει μείνει ανεξόπλητο, αλλά από μήνα σε μήνα, ανάμεσα δηλαδή σε δύο διαδοσικές, σε δύο διαδοσικούς μήνες που πληρώνουμε τη δόση μας. Αυτοί είναι οι ανθρώποι που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Είναι οι δανειογύπτες που έχουν υπαχθεί δικαστικά στον νόμο Κατσέλη, έχουν συνέπεια στην πληρωμή των δανείων τους, δηλαδή δεν έχουν αφήσει ανεξόπλητες δόσεις ή δεν έχουν χάσει την ρύθμιση λόγω μη συνέπειας των πληρωμών.
1: Η αλλαγή αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις που εξυπηρετούν κανονικά τις δόσεις τους.
0: Η αποπληρωμή των δανείων με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει τη μετατροπή των τόκων σε κεφάλαιο, παραμένει μόνο το ποσοστό σε τόκους που αφορά δύο διαδοσικές, ξαναείπα προηγουμένως, δύο διαδοσικούς μήνες εξόπλησης, και αφαιρούνται όλοι οι επιπλέον τόκοι που υπήρχαν μέσα σε μία δόση. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή σε μία δόση της τάξης περίπου των 700 ευρώ για 30 μήνες, γύρω στα 400 ευρώ ήταν οι τόκοι που επιβάρυναν τη δόση. Τώρα με τη σημερινή ρύθμιση τόκοι δεν υπάρχουν, έχουν κατέβει στο 1 ευρώ.
1: Παρότι το αρχικό χρέος δεν διαγράφεται, το τελικό ποσό αποπληρωμής μειώνεται αισθητά, δίνοντας σημαντική οικονομική ανάσα σε νοικοκυριά που βρίσκονται σε ρύθμιση.
0: Πρέπει να τονίσουμε ότι ανθρώποι που δεν έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, ανθρώποι δηλαδή που έχουν ακόμα εκκρεμείς και μη ρυθμισμένες δανειακές υποχρεώσεις, υπάρχουν και σήμερα αρκετά ικανοποιητικές μηχανισμοί, οι οποίοι μπορούν να υπαχθούν, στους οποίους μπορεί να υπαχθούν και να ρυθμίσουν τις δόσεις, να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, για να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και η πρώτη τους κατοικία.
2: Έως τις 30 Ιουνίου πρέπει να ολοκληρωθεί η υποχρεωτική απογραφή όλων των ανελκυστήρων στο νέο Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με κωδικούς TaxisNet.
1: Λίγη οριστικά στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο νέο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωρηθεί σε προηγούμενα Μητρώα, και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας με την χρήση κωδικών TaxisNet.
3: 30 Ιουνίου του 2026 θα λήξει οριστικά η προθεσμία για να δηλώσουν όσοι έχουν στις επιχειρήσεις τους, στα σπίτια τους, σε πολυκατοικίες, σε επαγγελματικές δραστηριότητες, χρησιμοποιούν ανελκυστήρα. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική, γίνεται μέσα από συγκεκριμένη πλατφόρμα και είσοδος γίνεται με τους κωδικούς του TaxisNet. Αυτός που υποχρεούται είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου που διαθέτει τον ανελκυστήρα. Πρέπει να κάνει τη διαδικασία αυτή. Σε σύνολο 310.000 ανελκυστήρων που λειτουργούν στην Ελλάδα, περίπου 287.000 έχουν κάνει μέχρι σήμερα.
1: Δεν προβλέπεται νέα παράταση της διαδικασίας, καθώς έχει ήδη εξαντληθεί η μοναδική δυνατότητα παράτασης που προβλέπει η νομοθεσία. Για όσους δεν προχωρήσουν στην απογραφή, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα, τα οποία ξεκινούν από 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας και φτάνουν έως τις 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο κοινό.
3: Το Υπουργείο έχει πει ότι δεν θα δώσει άλλη παράταση και τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία θα επιβληθούν στη συνέχεια για όσους δεν δηλώσουν τη χρήση των ανελκυστήρων είναι σημαντικά. Από 1.000 ευρώ έως και 5.000 ευρώ ανάλογα με τη χρήση που έχει το κτίριο.
1: Τώρα, στην περίπτωση μιας πολυκατοικίας, ποιος πρέπει να δηλώσει τον ανελκυστήρα?
3: Ο διαχειριστής πολυκατοικίας.
1: Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί το βασικό στοιχείο ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα, ενώ οι μη απογεγραμμένοι ανελκυστήρες δεν θα μπορούν να συντηρούνται μόνιμα.
3: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντική, πολύ σημαντική η διαδικασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, διότι θέλει να καταγράψει τους ανελκυσίες, να δημιουργηθεί ένα μητρό, να βλέπει τη συντήρησή τους, να βλέπει αν συντηρούνται και κανονικά και αν τηρούν την προβλεπόμενη διαδικασία. Έτσι ώστε να προφεύγονται ενδεχομένως ατυχήματα ή να χρειάζονται.

0: Εκιστήρων.
1: Βεβαίως και με τις συντήρησεις θα έχει πρόβλημα, αφού ο συντηρητής δεν θα μπορεί κάπου να καταχωρήσει, που είναι υποχρεωμένο να καταχωρήσει το μετρό τις συντήρησεις την οποία κάνει, αλλά είναι και πολύ πιθανό να αφαιρεθεί η άδεια λειτουργία στον Αγγλισία και να πάψει να μπει σε προσωρινή πάυση, να μην συνεχίσει να λειτουργεί. Υπάρχουν επίσης ανελκυσίες οι οποίες δεν τηρούν προδιαγραφές και θα πρέπει να εξυγχρονιστούν. Να είναι σύμφωνοι με τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας που τίθενται από την νομοθεσία και από τις ελληνικίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο.
2: Το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας συμπληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας, γιορτάζοντας την σημαντική συμβολή του στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αρχαιολογικής έρευνας στην Κρήτη. Οι επετειακές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, τιμητικές βραβεύσεις και πολιτιστικές δράσεις, αναδεικνύοντας το Μουσείο ως σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό.
3: 10 χρόνια συμπληρώνει φέτος το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας από την έναρξη της λειτουργίας του, γιορτάζοντας μία δεκαετία συνεχούς προσφοράς στην αρχαιολογική έρευνα και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης. Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε ειδική ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου, δίνοντας στους επισκέπτες τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ευρήματα από τις ανασκαφές της Αρχαίας Ελεύθερνας, τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό βρέθηκε και η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου. Τελετή αναγόρευσης του καθηγητή αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη σε επίτιμο Δημότη Ρεθύμνης πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνης ως ελάχιστη αναγνώριση της μακρόχρονης και πολύτιμης συμβολής του στην ανάδειξη της Αρχαίας Ελεύθερνας και του Μουσείου της.
4: Από τα αθέατα αντικείμενα που βρίσκονται στις αποθήκες και συντηρούνται όλα αυτά τα χρόνια, φέραμε εδώ για τα 10 γενέθλια μία σειρά από αντικείμενα αλλά και από ανασκαφικά ευρήματα. Διαλέξαμε να φτιάξουμε μία προθήκη με όλο τον ομηρικό οπλισμό που διαθέτουμε από όλη την Κρήτη, κυρίως όμως από την Ελεύθερνα και από τη φορτέτσα της Κνωσού. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έφτιαξε καταπληκτικά αντίγραφα με τον ομηρικό τρόπο, όχι με λέιζερ.
3: Η συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας σηματοδοτεί μια πορεία εξωστρέφειας, επιστημονικής έρευνας και πλούσιας πολιτιστικής δραστηριότητας. Το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας έχει πλέον καθιερωθεί ως τόπος συνάντησης του παρελθόντος με το παρόν και το μέλλον, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Μπορέσαμε να συντηρήσουμε τόσο τα χάλκινα όσο και τα κεραμικά ευρήματα του τάφου των πολεμιστών, που είναι πάνω από 500 τεφροδόχα και αρωματοδόχα αγγεία, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να καταλάβουν όχι μόνο τον πλούτο αλλά και το παλαιοδημογραφικό θέμα. Το Μουσείο εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2016 και συμπληρώνει 10 χρόνια ακριβώς τώρα. Σκεφτήκαμε μετά από τις πολύ επιτυχημένες εκθέσεις των τελευταίων τουλάχιστον χρόνων με την Παλώμα Πικάσο και τον Πικάσο, τη Χαρά της Ζωής και φυσικά τις αρχαϊκές ελίτ, πριγκίπισσες και πολεμιστές, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ καλό στα 10 χρόνια προς τα 11 να μπορέσει να φανεί και πάλι ο πλούτος του ίδιου του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου.
3: Οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας εντάσσονται στο πρόγραμμα του 6ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό ως γέφυρα σύνδεσης της ιστορίας με τη σύγχρονη δημιουργία.
2: Το βιβλίο Αλεξανδρός Παναγκούλης «Απίθεια στον θάνατο» του Νίκου Σιφουνάκη παρουσιάστηκε στο 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το θάνατο του εμβληματικού αγωνιστή κατά της δικτατορίας. Η έκδοση αναδεικνύει τη ζωή, τη δράση και την παρακαταθήκη του Παναγκούλη μέσα από το σπάνιο φωτογραφικό υλικό, ιστορικά τεκμήρια και μαρτυρίες.
5: Δεν ήμουν φυλακισμένος, ήμουν εντυχισμένος. Μου είχε επιβληθεί η ποινή του εντυχισμού. Ήμουν δεμένος μέχρι τον Ιούνιο του 1969, οπότε απέδρασα. Μπορούμε να πούμε ότι με κατεδίκασαν σε θάνατο και με έθαψαν χωρίς να εκτελέσουν την ποινή. Αυτό νομίζω είναι ο καλύτερος χαρακτηρισμός. Σε όλο αυτό το διάστημα ήταν

0: μόνος τρόπος για να μπορέσω να ανταπεξέλθω το μαρτύριο της απόλυτης απομόνωσης ήταν να είμαι όσο προκλητικός θα έπρεπε να είναι ο κάθε αγωνιστής απέναντι στα καθάρματα της Χούντας.
1: Το βιβλίο για τη δράση του Αλέξανδρου Παναγούλη με τίτλο «Αλέξανδρος Παναγούλης, απίθεια στο θάνατο» παρουσιάστηκε στο 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, καθώς φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον θάνατο του πλέον εμβληματικού αγωνιστή της στρατιωτικής δικτατορίας του 1967 με 1974.
2: Είναι μεγάλη χαρά που ο Δήμος Χανίων και το Φεστιβάλ Βιβλίου τιμούν το βιβλίο για τον Αλέκο Παναγούλη που φτιάξαν οι κύριοι Πετρίδης και Σιφουνάκης και που εξέδωσε ο κεντρικός λίγος Καστανιώτη. Είναι ένα βιβλίο για τα 50 χρόνια μετά το θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, ενός προσώπου που πρωταγωνίστησε στον αγώνα εναντίον της δικτατορίας. Και το ενδιαφέρον είναι ότι πραγματικά αναβιώνει τόσο η προσωπικότητα του ήρωα της αντίστασης Αλέκου Παναγούλη, αναβιώνει και ολόκληρη εποχή όμως από τα κείμενα που έχουν δώσει ιστορικοί, καλλιτέχνες, λογοτέχνες, ακόμα και το εξώφυλλο του Δημήτρη Χατζόπουλου, μαζί με ακριβώς την έννοια του προσώπου του Παναγούλη, ενός ήρωα που πραγματικά ήταν εντελώς ανιδιοτελής στα χρόνια της δικτατορίας. Κάτι τύπου ξεχνάμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε.
1: Για το βιβλίο μίλησαν ο ιστορικός Τάσος Σακελαρόπουλος και ο συγγραφέας Ιερώνυμος Λίκαρης. Το παρόν έδωσαν και ο επιμελητής του βιβλίου Νίκος Σιφουνάκης, ο οποίος χαρακτήρισε τιμητική για εκείνον την επίσκεψή του στα Χανιά, έναν τόπο που επισκεπτόταν συχνά ο Αλέξανδρος Παναγούλης.
3: Χαίρομαι λοιπόν που θα κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου, που δεν είναι ένα βιβλίο βιογραφίας του Αλέξανδρου Παναγούλη και της ενδυσιακής του δράσης, αλλά ένα συλλογικό έργο γραμμένο με κείμενα ιστορικών, κείμενα συγγραφέων, ποιητών και κυρίως παρουσιάζεται η ζωή αυτού του ανθρώπου μέσα από ουδέτερες και αντικειμενικές οπτικές γωνίες.
1: Η αφιερωματική αυτή έκδοση έχει κορμό τις συγκλονιστικές φωτογραφίες του μέσα στην αίθουσα του στρατοδικείου, οι οποίες αναδεικνύουν τον περήφανο και αγέροχο Έλληνα και τα κείμενα Ελλήνων και ξένων ιστορικών, ποιητών, μουσικών, ζωγράφων, σκηνοθετών, αθλητών που αναφέρονται στον αγωνιστή και στην προσωπικότητά του. Επίσης, περιλαμβάνονται ιστορικά ντοκουμέντα και καταγγελίες του ίδιου του Παναγούλη μέσα από τις φυλακές Μπογιατίου.
2: Θα είναι ενδιαφέρον να πούμε λίγο το πώς διαμορφώνεται η προσωπικότητα του Αλέκου Παναγούλη. Δηλαδή, πώς διαμορφώνεται ένας άνθρωπος που φυτά στο Πολυτεχνείο, προέρχεται από μια πολύ έντονα πατριωτική ελληνική οικογένεια και μάχεται στα χρόνια του 65 και του 66 για την ανατροπή της Ενώσεως Κέντρου. Και συνέχεια στη Χούντα είναι αυτός που αναλαμβάνει μια δράση εντελώς, όχι απλώς ρηψοκίνδυνη, αλλά στα όρια πια του παράλογου. Οργανώνει βομβιστικές ενέργειες εναντίον του Παπαδόπουλου, ταξιδεύει στην Κύπρο, οργανώνει μια απόγρια δολοφονία εναντίον του Παπαδόπουλου μόνος του. Και τελικώς συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, βασανίζεται όσο θα έλεγα κανένας. Και τελικά μετά το 1973, μέσα από τη διεθνή κατακραυγή, επιστρέφει, μάλλον πηγαίνει πια στην Ευρώπη και μάχεται τη Χούντα από εκεί. Το ενδιαφέρον και τραγικό είναι ότι μετά τη μεταπολίτευση ο Αλέκος Παναγούλης κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής της Ενώσεως Κέντρου Νέας Δυνάμεις, βγαίνει βουλευτής αλλά με δυσκολία. Άρα λοιπόν λίγο να αναλογιστούμε τι είναι τελικά αυτό που μας ενδιαφέρει, η ουσία και ο ερωισμός ή ίσως η δημόσια σχέση στην πολιτική.
1: Το βιβλίο «Αλέξανδρος Παναγούλης, απίθεια στο θάνατο» φωτίζει τη ζωή και τις πράξεις ενός νέου που τόλμησε τη μεγαλύτερη αντιστασιακή πράξη κατά της δικτατορίας. Η δράση του Αλέξανδρου Παναγούλη είναι η ίδια ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, όπου το θάρρος και η θυσία καθορίζουν την πορεία ενός λαού. Ο αγώνας του έγινε σύμβολο αντίστασης ενάντια στη δικτατορία που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, αλλά και φάρος για τους λαούς που με τις πράξεις του κατανόησαν ότι η δημοκρατία απαιτεί τόλμη, αφοσίωση και αδιαπραγμάτευτο ηθικό σθένος.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, νέες συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή με αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά από επίθεση με ντρόουν. Με ελάχιστα κρατικά μέσα συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες του σεισμού στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 520 διασώστες έκτακτης ανάγκης από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κινητοποιηθεί για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσαν την Παρασκευή πλήγματα εναντίον του Ιράν, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με ντρόουν σε πλοία που διέπλυαν τα στενά του Ορμούζ. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι επιθέσεις έπληξαν έναν τηλεπικοινωνιακό ιστό στην περιοχή Σιρίκ στο νότιο Ιράν. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράν είχαν συμφωνήσει σε εκεχηρία και στη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν νωρίτερα μέσα στο μήνα. Έκτοτε οι δύο πλευρές συγκρούονται για το ποιος ελέγχει τη θαλάσσια οδό. Σύμφωνα με τους όρους της προσωρινής συμφωνίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποχρεούνται να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη πρέπει να ξανανοίξει τα στενά. Το Ιράν επίσης επαναβεβαιώνει ότι δεν θα προμηθευτεί ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Η συμφωνία δίνει στις δύο χώρες προθεσμία 60 ημερών για να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία. Άνθρωποι σε απόγνωση και ένας ελλιπής κρατικός μηχανισμός που ούτως ή άλλως αδυνατεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια καταστροφή. Με γυμνά χέρια, καθώς είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιηθούν αυτές τις ώρες βαρέα μηχανήματα που επίσης είναι σε έλλειψη, συγγενείς, φίλοι και εθελοντές αναζητούν αγνοουμένους κάτω από τους τόνους των ερειπίων. Περισσότεροι από 520 διασώστες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη κινητοποιηθεί με την Τσεχία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και το Λουξεμβούργο να προσφέρουν βοήθεια σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα. Πολλοί εναποθέτουν πλέον τις ελπίδες τους στις ξένες αποστολές διασωστικών ομάδων, η άφιξη των οποίων πολλαπλασιάζεται.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο Μουντιάλ τώρα, Νορβηγία και Γαλλία αναμετρήθηκαν χθες με τους Γάλλους να επικρατούν με 1-4, παίζοντας πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και δηλώνοντας παρόν για τον τίτλο.
3: Με τον Σέλβικ να γεμίζει για τον υψηλόσωμο Λάρσεν. Ο Κουντέ. Μια πάσα που δεν έφτασε ποτέ στον Ντεμπελέ. Βγήκε από την άμυνα ο Έστιγκορ και έχει ευκαιρία τώρα η Γαλλία. Το σούτ από πλάγια θέση στο δοκάρι. Εμπαπέ τώρα. Βλέπει στο χώρο τον Ντεμπελέ. Εξακολουθούν να παίζουν πολύ ψηλά οι Νορβηγοί και αυτό είναι πρόβλημα για αυτούς. Ντεμπελέ. Προσποιήσεις για το σούτ του Ντεμπελέ. Με δοκάρι του Εμπαπέ στα 20 δευτερόλεπτα και με γκολ από τον Ντεμπελέ στο 6ο λεπτό. Τεράστιο κενό. Απουσιάζει ο Μπιέρκαν. Αυτός έχασε. Από τον Ντουέ. Ο Λίσε για τον Εμπαπέ. Και από την άλλη πλευρά είναι ο Ντεμπελέ. Τον κρατάει ο Έστιγκορ. Καταφέρνει να βρει τον Ντεμπελέ. Και πηγαίνει να συμβάλλει ο Εμπαπέ. Ντεμπελέ σουτάρει με φάλτσο 2-0! Καταπληκτικό γκολ από τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Οι Νορβηγοί προσπαθούν με ό,τι τρόπο μπορούν να σταματήσουν τους Γάλλους. Μετά έγινε βοηθός του και στην Olympique Marseille και στην Εθνική. Για να δούμε αν έχουν απάντηση οι Νορβηγοί. Επικίνδυνα στην περιοχή 2-1! Μειώνει η Νορβηγία με τον Όσγκορ. Μια προσποίηση ήταν αρκετή για να φύγει από τη φάση ο Παμεκανό. Κονέ, Τσουαμενί, η πάσα για τον Ντεμπελέ, ανεβαίνει ο Κουντέ, Ντεμπελέ, του ανοίγει χώρο, ο Κουντέ, νέο τελείωμα! Χατρίκ του Ντεμπελέ! Πως δίνει πλάτος ο Κουντέ. Άουσνες. Ωραία ο Μπομπ. Έμεινε όρθιος. Κάνει και δεύτερη τρίπλα. Πέναλτι. Το πήρε ο Μπομπ. Με την εξαιρετική του ενέργεια. Από τον Τέο Ερναντέζ. Σήκωσε λίγο το πόδι. Πατάει κάτω. Ο Λάρσεν παίρνει φόρα, εκτελεί, ο Μενιάν λέει όχι. Σεντράριο ο Μπομπ, περνάει έξω η μπάλα. Δεν εμπιστεύεται το αριστερό του, θα σεντράρει με το δεξί για την κεφαλιά και το 4-1. Ντέζιρε Ντουέ. Λήξη αγώνα στο Foxborough.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvcreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είναι βράδυ Παρασκευής, η Μισωτία Πέντε Δήμου και είστε φυσικά συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Είμαστε εδώ ακόμη και ο πολιτικός διάλογος εξελίσσεται ιδιαίτερα ζωηρός, παρά το γεγονός ότι λίγο ή περισσότερο κινούμαστε έτσι σε πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς όλοι μας. Όμως, ο πολιτικός διάλογος, ξαναλέω, παραμένει ιδιαίτερα ζωντανός. Η πολιτική αντιπαράθεση το ίδιο. Ήταν μία εβδομάδα αυτή που πέρασε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ο πολιτικός διάλογος και η αντιπαράθεση προφανώς κινήθηκαν πάρα πολύ γύρω από τα θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα των πολιτών. Θυμίζω ότι το βράδυ της Τετάρτης ψηφίστηκε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή η ρύθμιση που αφορά στα κόκκινα δάνεια και στους δανειολήπτες για τον νόμο Κατσέλη, το γνωστό. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική συζήτηση έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όπως και να το κάνουμε, στο βάθος έχουμε τις εκλογές. Συνηθίζουμε να λέμε, όχι ίσως πολύ φάνταστα, αλλά νομίζω ότι είναι αληθές, ότι τις εκλογές τις κρίνει συνήθως η οικονομία και η τσέπη των πολιτών. Και με φόντο όλα αυτά και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα φυσικά, νέα κόμματα, νέοι παίκτες, rebranding και ούτω καθεξής, ανοίγουμε και σήμερα τον πολιτικό διάλογο στην εκπομπή. Και ευθύς αμέσως καλωσορίζω τους σημερινούς μου καλεσμένους, τους οποίους ευχαριστώ εκ των προτέρων που είναι μαζί μου. Ο κύριος Γιώργος Βρετάκος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Βρετάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα στη Β' Πειραιά, είμαι στην Αθήνα.
0: Στη Β' Πειραιά. Έχετε απόλυτο δίκιο, εκ παραδρομής. Στη Β' Πειραιά, σωστά. Στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε μαζί μου και ο κύριος Λευτέρης Καρχιμάκης, ο συντονιστής προγράμματος, της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Καλησπέρα κύριε Καρχιμάκη, τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα, πάντα χαρά μου να είμαι στη φιλόξενη εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μία περίοδος τρεξίματος. Είναι το καλοκαίρι θερμό και δεν εννοώ μόνο σε σχέση με τη θερμοκρασία που ανεβαίνει, εννοώ και σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τις περιοδίες, τις επισκέψεις, την επικοινωνία του προγράμματος και των θέσεων και των

0: δύο κομμάτων, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάπως έτσι θα πάμε, κύριοι, το καλοκαίρι. Κύριε Βρετάκο, τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, είναι φυσικό επόμενο να εντείνουν τα κομματικά επιτελεία τις περιοδίες τους, τις εξορμήσεις τους, να διαμορφώνουν τις τελικές τους προτάσεις, προκειμένου να γίνει ένας μόνιμος διάλογος που είναι απαραίτητος στη δημοκρατία μας και να μπορέσουν και οι πολίτες να αποφασίσουν ποιος θέλει να τους κυβερνήσει τα επόμενα χρόνια. Έχουμε ακόμα αρκετά μεγάλο διάστημα και ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μέχρι τότε όμως, εμείς πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι σε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να αναδείξουμε την αξιοπιστία την οποία έχει αυτή η κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτά που είπαμε προεκλογικά στους πολίτες το 2023 τα κάναμε εκλογικά και θα παρουσιάσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, τι είπαμε και τι κάναμε. Και κάναμε και περισσότερα που δεν περιλαμβανόντουσαν στο πρόγραμμά μας. Παραδείγματος χάρη, η φορολογική μεταρρύθμιση που έχει ξεκινήσει από 1η-1η του 2026 και αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους, δεν ήταν μια προεκλογική μας δέσμευση, αλλά ήρθε λόγω των περιθωρίων που δημιουργήθηκαν στην οικονομία και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετική. Αυτό θα είναι λοιπόν το πρώτο πράγμα. Θα παρουσιάσουμε το πολύ μεγάλο κυβερνητικό έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση το δεύτερο χρόνο. Θυμίζω ότι. Τη δεύτερη θητεία αυτή. Θυμίζω ότι τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες, το ένα πίσω από το άλλο. Συνεχώς ανακαινίζουν τα νοσοκομεία, ολοκληρώνονται ψηφιοποιήσεις, το κτηματολόγιο, ο δικαστικός χάρτης, ο νέος έρχεται και φέρνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ψηφιοποιήθηκε το σύνολο του ασφαλιστικού. Άρα λοιπόν έργα που ήταν δύσκολα να σχεδιαστούν, να προκριθούν και να υλοποιηθούν, τώρα έρχεται η ώρα να ολοκληρωθούν. Και σίγουρα αυτό όλο θα δώσει και νέα όθηση και στην οικονομία μας. Γιατί όσο απλοποιείς διαδικασίες, όσο φτιάχνεις υποδομές, αυτό βοηθάει και την οικονομία που είναι η βασική του μηχανή για να μπορούμε να έχουμε έσοδα, για να μπορούμε να διανύμουμε συνέχεια.
0: Ναι. Προφανώς περιμένουμε, βέβαια, προφανώς περιμένουμε και το πρόγραμμα που αφορά στην Ελλάδα του 2030, όπως πολύ συχνά.
1: Εκεί θα
0: καταλήγατε.
1: Το δεύτερο λοιπόν που κάνουμε είναι αυτή τη στιγμή συντάσσεται ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, έχει την ευθύνη μαζί με μια ομάδα ανθρώπων, συντάσσεται ένα πλήρες κοστολογημένο πρόγραμμα που θα μιλάει για το τι θέλουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια και θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να γίνουμε ακόμα πιο παραγωγικοί. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση πολύ περισσότερο στην παραγωγικότητα της χώρας μας, των ανθρώπων, στο πώς θα μπορέσουμε να μετασχηματίσουμε και άλλο το παραγωγικό μοντέλο, γιατί ήδη έχουν γίνει αρκετά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Και θα έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας, αυτό το οποίο θα το παρουσιάσουμε στους πολίτες. Οι πολίτες ξέρουν με τη Νέα Δημοκρατία τι έχουν να περιμένουν. Και το τρίτο που θα πρέπει να αναδείξουμε είναι ότι η ανάγκη για σταθερότητα την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Δηλαδή, ότι μέσα από την ψήφο στη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά μπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχουμε σταθερή κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια. Γιατί ξέρετε, αν δούμε σε περιπέτειες και αστάθειες μέσα από όλο αυτό το συνοθήλευμα που ακούμε από την αντιπολίτευση, που δεν μπορεί να μας πει ποια είναι η προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης σήμερα, τότε θα μπούμε, πολύ πιθανό να μπούμε σε νέες περιπέτειες. Αυτά τα τρία λοιπόν νομίζω ότι τα όπλα μας πηγαίνουν στις εκλογές. Και προφανώς θα το αναδείξουμε στο μέγιστο δυνατό, με τον μέγιστο δυνατό τρόπο.
0: Ωστόσο, κύριε Βρετάκο, φαντάζομαι ότι ακούτε την επιχειρηματολογία, την κριτική από την αντιπολίτευση σε σχέση με δεσμεύσεις που αναλήφθησαν ίσως και δεν έφερε εις πέρας η κυβέρνηση με τη λήξη αυτής της θητείας, της τρέχουσας δεύτερης θητείας. Οπότε, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, υπήρξαν πράγματα που για τη Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξαν όσο θα έπρεπε? Το λέω γιατί μέχρι ενός σημείου ίσως είναι και αναμενόμενο να μην μπορούν να τρέξουν όλα με τον ίδιο ρυθμό. Υπήρξαν όμως θέματα και ζητήματα κομβικά που ίσως η Νέα Δημοκρατία δεν τα έτρεξε όσο θα έπρεπε.
1: Κοιτάξτε, αν δείτε, ο μόνος άνθρωπος που δεν κάνει λάθος, λέει μια φράση, είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα. Το ίδιο ισχύει και με τις κυβερνήσεις. Προφανώς έχουν γίνει και λάθη και παραλήψεις και προφανώς υπάρχουν και τομείς που δεν τα έχουμε πάει τόσο καλά. Όμως αυτό που κάνει αυτή η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι είναι σημαντικό, στέκεται αυτοκριτικά πρώτα απ' όλα και απέναντι στον ίδιο της τον εαυτό, παραδέχεται τα λάθη της, ανασχεδιάζει και προσπαθεί ξανά για να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτά τα οποία δεν γίνανε. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω για το μεγάλο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν ένα ζήτημα που μας απασχόλησε πάρα πολύ στο δημόσιο διάλογο το προηγούμενο διάστημα. Ήταν ένα ζήτημα που δεν πετύχαμε, είναι η αλήθεια, παρά τις πολλές προσπάθειες που γίναν να το λύσουμε.

0: Να, δηλαδή την, οι πραγματικοί αγρότες να παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται με έναν απόλυτα διάφανο και αδιάβλητο τρόπο. Το παραδεχτήκαμε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το παραδέχτηκε και στη συνέχεια το ανασχεδιάσαμε. Πλέον ο ΠΚΠ είναι στην ΑΔΕ και πλέον θα έχει διαδικασίες πολύ πιο διάφανες, πολύ πιο σύγχρονες, προκειμένου να παίρνουν οι πραγματικοί αγρότες τα χρήματα που δικαιούνται. Ή να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Σε ό,τι έχει να κάνει στη λειτουργία του ΟΣΕ, είναι προφανές ότι τότε που έγινε και το τραγικό αυτό δυστύχημα στα Τέμπη, δεν είχαμε κατορθώσει να πάμε τον ΟΣΕ στην νέα εποχή, όπως έχουμε κατορθώσει με άλλους οργανισμούς. Τώρα όμως πλέον έχουμε ανασχεδιάσει και έχουμε έναν σύγχρονο ΟΣΕ, ο οποίος μπορεί να βαδίζει με πολύ μεγαλύτερη σιγουριά στα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν, υπήρχαν και τομείς, σας έδωσα δύο παραδείγματα που δεν τα είχαμε καταφέρει όπως θα έπρεπε. Αλλά νομίζω ότι με ειλικρίνεια παραδεχόμαστε τα λάθη μας και προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε και να φτιάξουμε αυτά τα οποία δεν προλάβαμε να φτιάξουμε. Απ' την άλλη όμως, αν δείτε το πρόγραμμά μας, στη μεγάλη πλειοψηφία που ξεπερνάει το 80-90% των προεκλογικών μας δεσμεύσεων, έχουν γίνει ήδη πράξη. Και έχουν γίνει πράξη με συγκεκριμένες νομοθεσίες, με συγκεκριμένα έργα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα όπλα μας για τις εκλογές και νομίζω ότι αυτό θα το αναγνωρίσουν και οι πολίτες.
1: Να έρθω λίγο, αν μου επιτρέπετε, στα θέματα, στο θέμα που αφορά στο μεγάλο θέμα της ακρίβειας, της οικονομίας συνολικά και της ακρίβειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί φαντάζομαι ότι ακούσατε στον πρόλογό μου και εκτιμώ ότι συμφωνείτε ότι αυτή η εβδομάδα και κάπως και η προηγούμενη, έτσι, ο δημόσιος διάλογος, ο πολιτικός διάλογος διεξήχθη σε υψηλούς τόνους για αυτά τα θέματα που αφορούν πολύ στην τσέπη των πολιτών, οι οποίοι δυσκολεύονται, δεν σας το λέω εγώ πρώτη φορά, ούτε τα ακούτε φαντάζομαι από μένα. Εκτιμώ ότι και εκεί στον Πειραιά που κινείστε, κύριε Βρετάκο, το ίδιο σας μεταφέρουν οι πολίτες. Μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Όμως, κρατάτε το ερώτημά μου, συγχωρέστε με, επειδή τώρα αποκαταστάθηκε έτσι και η σύνδεσή μας με τον κύριο Καρχημάκη,
0: ναι,
1: και θέλω λίγο να τηρηθεί η ισορροπία προφανώς. Κύριε Καρχημάκη, τώρα που σας ξαναέχω και πριν σας ξαναχάσω. Έλεγα λοιπόν ότι το καλοκαίρι είναι θερμό. Κάπως έτσι συζητούσαμε με τον κύριο Βρετάκο μέχρι με το καλό να σας ξαναβρούμε. Ότι το καλοκαίρι είναι θερμό, ότι έχουν ξεκινήσει οι περιοδίες, οι επισκέψεις στο Πασόκ και ο ίδιος ο πρόεδρος ζητάει εδώ και καιρό εκλογές. Καταρχάς, είναι έτοιμο το Πασόκ για εκλογές, κύριε Καρχημάκη, είστε έτοιμοι?
2: Είμαστε απολύτως έτοιμοι να προσφέρουμε μια προοδευτική διέξοδο στον ελληνικό λαό. Να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της ακρίβειας, του στεγαστικού, των συγκοινωνιών, να δώσουμε στην πραγματικότητα μια χώρα με ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική στους Έλληνες πολίτες. Αυτό που τους στέρισε η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Και έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Εκτιμάτε ότι μπορεί στο τέλος του καλοκαιριού όντως να επιβεβαιωθούν κάποια σενάρια που ακόμα θέλουν τον Πρωθυπουργό να έχει αφήσει ένα μικρό παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο και μάλιστα νωρίς στο φθινόπωρο, κύριε Καρχημάκη?
2: Δεν είμαι μονοστράδαμος, άρα δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι οι εκλογές χρειάζονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Προκειμένου η κοινωνία να αποκτήσει μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται για τα προβλήματά της και όχι για τα περιθώρια κέρδους των τραπεζών και το φαν. Όχι για το πώς θα κάνει τους πλούσιους φίλους τους πλουσιότερους και όχι για το πώς θα φτιάξει ένα παραγωγικό μοντέλο στρεβλό μεν, αλλά κομμένο και ραμμένο στις 5-10 μεγάλες εταιρείες της χώρας. Και όχι κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των παραγωγικών επιχειρήσεων του τόπου, της αγροτικής παραγωγής και βεβαίως της διασύνδεσης με ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν πραγματική ανάσα σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να δουν μια Ελλάδα καινοτομή και όχι μια Ελλάδα η οποία μένει πίσω και η παραγωγικότητά της βασίζεται στα εξαντλητικά ωράρια εργασίας.
1: Βάλατε πολλά και ενδιαφέροντα τώρα θέματα σε τίτλους προφανώς και το λέω αυτό γιατί και το Πασόκ καταθέτει προτάσεις στο τελευταίο διάστημα στο δημόσιο διάλογο και προκαλεί κιόλας την ένταση και την αντιπαράθεση. Κύριε Βρετάκο, επειδή νωρίτερα αναφερθήκατε σε έτσι, μεγάλα θέματα όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παραδείγματος χάρη, σημειώνοντας, όπως έχει πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ήταν παιδεία στα οποία η Νέα Δημοκρατία δεν έτρεξε ίσως όσο θα έπρεπε. Με καθυστέρηση, εν πάση περιπτώσει, επενέβη. Το θέμα της ακρίβειας, των τιμών των προϊόντων, της καθημερινότητας των πολιτών, το στεγαστικό, είναι παιδεία στα οποία η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει τρέξει περισσότερο, στηρίζοντας στην ουσία τα νοικοκυριά, κύριε Βρετάκο?
0: Πρώτα απ' όλα για να ορίσουμε αυτά τα προβλήματα, γιατί αν δεν τα ορίσουμε δεν θα μπορέσουμε και να τα λύσουμε, πρέπει να δούμε γιατί έχουμε ακρίβεια. Ένα βασικό ερώτημα.

0: ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα όλη η Ευρώπη. Όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν μεγάλη αμφισβήτηση από τους πολίτες λόγω του ότι δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν. Και ο μεγαλύτερος λόγος που υπάρχει είναι η συνεχής κρίση τις οποίες τα τελευταία χρόνια βιώνουμε όλοι. Mm-hmm. Ξεκίνησε από την πανδημία, την κρίση πληθωρισμού. Στη συνέχεια με τον πόλεμο στην Ουκρανία άλλαξε όλος ο ενεργειακός χάρτης και αυτό ήταν απίθανο να μην επηρεάσει. Η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει συγκεκριμένες καλλιέργειες όπως είναι ο καφές, τη σοκολάτα, το κακάο. Mm-hmm. Και στη συνέχεια είχαμε τώρα την κρίση με τον πόλεμο στο Ιράν και το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν, όπως είναι φυσικό επόμενο σε ένα παγκόσμιο εμπόριο και σε μια χώρα που έχει πολύ μεγάλες εισαγωγές ακόμα, αν και έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές μας, έχουν παράλληλα αυξηθεί και οι εισαγωγές, με αποτέλεσμα να επηρεαζόμαστε και από τις τιμές από εξωγενείς παράγοντες, mm-hmm. είναι φυσικό επόμενο να οδηγήσουν σε μια μεγάλη αύξηση των τιμών. Mm-hmm. Από την άλλη, σίγουρα, γιατί δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, υπάρχουν και στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά, mm-hmm. με τον ανταγωνισμό που υπάρχει, με οποιαδήποτε μορφή παραπλανητικών εκπτώσεων μπορεί να υπάρχουν, mm-hmm. ή με επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να λειτουργούν και αναρρωματισμένα ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η κυβέρνηση μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Επειδή με ρωτήσατε τι έχουμε κάνει, θα σας πω πολύ σύντομα όσο μπορώ τι έχουμε κάνει. Το πρώτο είναι πρέπει να αυξάνουμε συνεχώς τα εισοδήματα. Πώς αυξάνουμε τα εισοδήματα? Με δύο τρόπους. Το ένα είναι η μείωση φόρων. Και θέλω να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους, 83 στον αριθμό, και ασφαλιστικές εισφορές. Από τη μεταπολίτευση, δεν ξέρω εγώ άλλη κυβέρνηση τόσα χρόνια έχει μειώσει τόσους φόρους. Και μάλιστα η τελευταία μεταρρύθμιση αφορά τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Mm-hmm. Και από την άλλη, να αυξάνει τα εισοδήματα. Mm-hmm. Συνεχώς αυτά τα χρόνια, με τις πολιτικές που παίρνει αυτή η κυβέρνηση, και ο κατώτατος μισθός αυξάνεται, και ο μέσος μισθός αυξάνεται, και επαναφέρονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους. Mm-hmm. Και η ψηφιακή κάρτα πλέον έχει κάτω από την ομπρέλα της 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους. Για να γίνεται καλύτερη διαχείριση των υπεροριών και του εργασιακού χρόνου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι παίρνει μέτρα για να αυξάνεται συνεχώς το εισόδημα και απ' την άλλη, σε ό,τι έχει να κάνει στην πάταξη της, αυτό που λέμε εσφοκέρδειας, mm-hmm. η κυβέρνηση, θα σας θυμίσω ότι το προηγούμενο διάστημα ήταν η μόνη κυβέρνηση στην Ευρώπη που είχε θεσπίσει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Με βάση αυτό το πλαφόν γίνανε πάρα πολλοί έλεγχοι που δεν έχουν προηγούμενο και μπήκανε πρόστιμα σε πολυεθνικές και σε εταιρείες που δεν είχαν μπει άλλες χρονιές. Τόσο μεγάλα πρόστιμα. Ναι. Και αυτό συνεχίζεται και τώρα από τη νέα ανεξάρτητη αρχή καταναλωτή, όπου ενώθηκε η αρχή καταναλωτή με τη ΔΜΕΑ και όλες τις υπηρεσίες ελέγχων, προκειμένου να γίνουν πιο εντατικοί και πιο συγκεκριμένοι έλεγχοι.
1: Βέβαια, κύριε Βρετάκο, τώρα, αν και φαντάζομαι ότι κανένας δεν διαφωνεί ότι προφανώς οι τιμές στο ράφι, να το πω απλοϊκά, προφανώς επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες και νομίζω ότι κανένας δεν το αρνείται αυτό. Την ίδια ώρα δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ο πληθωρισμός το Μάιο έκλεισε σε ένα ύψος αδιανόητο και πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Ή φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι πάρα πολλά προϊόντα, και δεν το λέω εγώ, ή εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι το λένε φορείς της αγοράς που έχουν αξιοπιστία, χαίρουν σεβασμού δηλαδή, ότι τα πληρώνουμε πολύ πιο ακριβά από ό,τι σε άλλες χώρες της Ένωσης. Κρατήστε αυτό το σχόλιο, γιατί θα ήθελα να μου απαντήσετε, αλλά θέλω να ακούσω τον κύριο Καρχημάκη για τα θέματα αυτά, γιατί δίνει πολύ βάση και το ΠΑΣΟΚ, η εξωματική αντιπολίτευση, και το τελευταίο διάστημα, για να είμαι έτσι, ακριβής και δίκαιη. Πάντα τα έφερνε στη δημόσια ατζέντα, αλλά τώρα δύο φορές και με αφορμή και προτάσεις που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ, κύριε Καρχημάκη.
2: Άκουσα αρκετές ανακρίβειες. Άκουσα ότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Οι εξωγενείς παράγοντες αφορούν μονάχα την Ελλάδα, η οποία είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό τροφίμων και δευτεραθλήτρια στα ενίκια. Mm-hmm. Αφορά μονάχα την Ελλάδα, της οποίας ο τιμάριθμος είναι αυξήθηκε σε τεράστιο βαθμό, περίπου 20%, mm-hmm. και είμαστε τρίτοι, δηλαδή στις ανατιμήσεις, μονάχα πίσω από την Κολομβία και την Τουρκία, στις 38 χώρες του ΟΣΑ. Είναι ακρίβεια διεθνής ή ακρίβεια Μητσοτάκη? Mm-hmm. Να το πω με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο κύριος Βρετάκος αναφέρθηκε στην τιμή του καφέ, mm-hmm. και στην σοκολάτα. Η τιμή του καφέ και της σοκολάτας, επειδή είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, η οποία οφείλεται στο πώς χαϊδεύονται με τις πολυεθνικές αντί να βάζουν όρια, στην Ελλάδα, με μισθούς Ελλάδας, γνωστή μάρκα καφέ είναι κοντά στα 12,80. Η ίδια μάρκα καφέ, ακριβώς η ίδια συσκευασία, στην Ολλανδία είναι στα 7,80. Αυτό με μισθούς Ολλανδίας και Ελλάδας αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ολλανδία έχουν ρυθμίσει τις ενδομηλικές συναλλαγές, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι πολυεθνικές μπορούν

0: να βάζουν νόμιμο καπέλο, αν θέλετε, και να κρύβουν τα κέρδη τους, ενώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε κάνει. Μάλιστα, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί δεν το έχουμε κάνει? Διότι βλέπετε, θυμάστε εκείνες τις περίφημες επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φοντερλάιν που της έλεγε για τις πολυεθνικές. Η Ούρσουλα Φοντερλάιν του απάντησε: «Κύριε Μητσοτάκη, δίκιο έχετε, αλλά είναι εθνική σας αρμοδιότητα να ρυθμίζετε τις ενδομηλικές συναλλαγές και δεν το έχετε κάνει». Mm-hmm. Από τότε οι επιστολές χάθηκαν, η αλληλογραφία χάθηκε και βεβαίως σταμάτησαν και οι διεθνείς πρωτοβουλίες, διότι οι διεθνείς πρωτοβουλίες αναδεικνύουν την εθνική ανεπάρκεια της κυβέρνησης και το πώς χαργεδίζεται με τα οικονομικά συμφέροντα. Mm-hmm. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και με την αβελτηρία της κυβέρνησης στο να μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Mm-hmm. Άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι αδικαιολόγητα ακριβό, είναι το βρεφικό γάλα. 43% ακριβότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχει το ΠΑΣΟΚ, πέρα από τις ενδομηλικές συναλλαγές, έχει πει το πολύ απλό: μηδενίστε το ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα. Μηδενίστε το ΦΠΑ. Άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε είναι το πώς θα μπορέσουμε στην πραγματικότητα να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Ξέρετε, το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται όταν υπάρχουν ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχει μια τεράστια ψαλίδα. Τα κέρδη των μεγάλων εταιριών είναι τα τρίτα από την κορυφή της Ευρώπης. Η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι στον πάτο μαζί με την Βουλγαρία. Εμείς γι' αυτό το λόγο λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία. Mm-hmm. Δηλαδή, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να λειτουργούν. Ξέρω ότι ακούγεται θεωρητικό σε μια χώρα η οποία έχει περάσει 15 χρόνια κρίσης. Mm-hmm. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή το έζησα, εκπροσωπώντας τους συναδέλφους μου εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν στην Ολλανδία, στο δευτεροβάθμιο όργανο όταν τους εκπροσωπούσα το 2024. Ξέρετε, εκεί πέρα, επειδή υπήρχε η κρίση πληθωρισμού, η οποία ήταν κρίση απληστίας, όπως την είχε πει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή δεν ήταν οι δυνάμεις της αγοράς, αλλά ότι κάποιες πολυεθνικές θέλανε να βγάλουν παραπάνω χρήμα, μέχρι να υπάρξει ο έλεγχος της αγοράς, εμείς διεκδικήσαμε να πάρουμε αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι, σαν παιδί της κρίσης, δεν πίστευα ποτέ ότι θα το καταφέρω. Διότι δεν είχα γνωρίσει ένα σύστημα στο οποίο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δουλεύανε σωστά. Και όμως τα καταφέραμε. Mm-hmm. Και όμως τα καταφέραμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για τις μεγάλες εταιρείες. Φαίνεται στα στατιστικά τους. Mm-hmm. Να μην συζητήσουμε δε για το μεγάλο κόστος του στεγαστικού, το οποίο παίρνει ένα τεράστιο κομμάτι του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών. Mm-hmm.
1: Κύριε Καρχημάκη, πριν επιστρέψω στον κύριο Βρετάκο, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα θέλει να σας απαντήσει κιόλας και επί του συγκεκριμένου, βεβαίως. Μόνο μία ερώτηση, κύριε Καρχημάκη, έτσι που είναι και λίγο παγίδα εντός εκτός εισαγωγικών. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυξάνει τον κατώτατο μισθό τον τελευταίο καιρό, με δεδομένο πάλι βέβαια ότι η ψαλίδα παραμένει, θα συμφωνήσω, σας προλαβαίνω αν τυχόν μου πείτε αυτό σε σχέση με την αγοραστική δύναμη και σε σχέση με τις αυξήσεις στα ράφια. Είναι κάτι θετικό, έτσι δεν είναι, κύριε Καρχημάκη? Το λέω γιατί τελευταία η κυρία Διαμαντοπούλου τόλμησε να πει ένα-δυο καλά πράγματα για την κυβέρνηση και την οικονομική πορεία της χώρας και την εικόνα στο εξωτερικό και υπήρξε ένα μεγάλο σούσουρο. Μπορεί, φαντάζομαι, και ενδεχομένως και πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίσει κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι, ως θετικά, αν τα αναγνωρίζετε εννοώ.
0: Θέλω να σας πω ότι η αύξηση, ότι κάθε παραπάνω ευρώ το οποίο μπαίνει σε ένα σπίτι είναι προφανώς μια καλή είδηση. Θέλω όμως να σας πω ότι η πολιτική μας εκτίμηση είναι ότι τα περιθώρια είναι πολύ μεγαλύτερα εφόσον εμπιστευτούμε τους κοινωνικούς εταίρους. Και δεν είναι ο κατώτατος μισθός στο σιρτάρι του Υπουργού ή σε μια απόφαση ενός αλγορίθμου. Αυτό έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία. Δηλαδή, η κυβέρνηση θέλει να μπορεί να ρουφετολογεί με τον κατώτατο μισθό και να τον χρησιμοποιεί ως εκλογικό εργαλείο και ταυτόχρονα να κρατάει πιο χαμηλά τους μισθούς από εκεί που θα μπορούσαν να είναι εφόσον τους αφήνουμε στους κοινωνικούς εταίρους.
1: Βάλτε μου μια νοτελεία, σας ευχαριστώ. Κύριε Βρετάκο, έρχομαι σε εσάς για να απαντήσετε προφανώς σε όσα ακούστηκαν από τον κύριο Καρχημάκη.
2: Πρώτα απ' όλα ξεκινώ από τα στοιχεία, γιατί τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα. Επειδή άκουσα ότι είπαν ακρίβειες. Mm-hmm. Σας διαβάζω λοιπόν από την Eurostat στοιχεία. Mm-hmm. Ο σωρευτικός πληθωρισμός από το 2019 μέχρι το 2025 για τη χώρα μας ήταν 20%, πρώτη-τελευταία στην Ευρώπη. Στην Ευρωζώνη ήταν 23% και στην Ευρώπη τον 27% ήταν 26,5%. Mm-hmm. Άρα η χώρα μας σωρευτικά, ενώ σε όλο το διάστημα της ακρίβειας, δεν είναι πρωταθλήτρια, είναι πρώτη-τελευταία. Πρώτον. Δεύτερον, στα τρόφιμα, επειδή άκουσα για τα τρόφιμα, ισχύει πάλι το ίδιο. Σας διαβάζω ακριβώς πάλι τα στοιχεία. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός αυξήθηκε 36,5%.

0: δεν λέω ότι είναι λίγο. Στην Ευρώπη των 27 αυξήθηκε 38,3. Άρα και πάλι δεν είμαστε πρωταθλητές. Ναι, έχουν αυξηθεί οι τιμές, αλλά μην λέμε στοιχεία τα οποία δεν ισχύουν για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Και προφανώς προβλήματα αντιμετωπίζουν σε όλη την Ευρώπη σήμερα με την ακρίβεια.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δεν θα είχαν άλλωστε οι κυβερνήσεις τόσο μεγάλα προβλήματα, όπως βλέπετε τα προβλήματα στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία. Ο κ. Καθημάκης ζει και εργάζεται στην Ολλανδία και γνωρίζει και καλύτερα. Και επίσης στη στέγαση, το πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα είναι απίστευτο. Είναι μεγαλύτερο από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε μιλώντας με ανθρώπους που μένουν σε σπίτια των 40 τετραγωνικών και πληρώνουν 2 και 3.000 ευρώ σε πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αυτό δεν συμβαίνει ακόμα εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής πρόβλημα. Και γι' αυτό βιώνουν πολύ πιο σκληρά πολλοί άνθρωποι σήμερα την ακρίβεια. 10 χρόνια είχαμε οικονομική κρίση. Σε αυτή την οικονομική κρίση χάσαμε πάνω από το 30% του ΑΕΠ. Πολλοί άνθρωποι φύγαν στο εξωτερικό, η ανεργία πήγε στο 27-28% και προφανώς σταμάτησε και οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Όλο αυτό λοιπόν η δεκαετή οικονομική κρίση, μέχρι να μπορέσει να επανέλθει στην κανονικότητα η ζωή μας, ο κατασκευαστικός κλάδος, το εμπόριο, ακόμα θέλει δρόμο. Και έχει αρχίσει και επανέρχεται σε μια σειρά από τομείς και τα εισοδήματα τα οποία ξεκίνησαν από τον πάτο. Δηλαδή, εμείς δεν παραλάβαμε τα εισοδήματα 2.000 ευρώ τον κατώτατο, τον παραλάβαμε 650 ευρώ, που σημαίνει καθαρά 550. Ναι. Και σταδιακά τον αυξάνουμε. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι προφανώς και υπάρχουν συνάνθρωποι μας που περνάνε δύσκολα. Εγώ στη Β' Πειραιά πολιτεύομαι, καταλαβαίνετε ότι είμαι σε λαϊκές συνοικίες και καθημερινά έρχομαι σε επαφή με συμπολίτες μου που περνάνε δύσκολα, το αντιλαμβάνομαι. Απ' την άλλη όμως, αυτά τα χρόνια τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Μπορεί να μην πηγαίνουν με τον ρυθμό που θα θέλαμε, και αυτό οφείλεται κιόλας στις εξωγενείς κρίσεις, όπως σας είπα, όμως πηγαίνουν καλύτερα. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι 560.000 άνθρωποι οι οποίοι ήταν άνεργοι και τώρα έχουν βρει μια δουλειά, ή οι άνθρωποι που επιστρέψαν από το εξωτερικό και πληρώνουν το μισό φόρο. Ξέρετε, όποιος επιστρέψει από το εξωτερικό που είχε φύγει τα προηγούμενα χρόνια, έχει έκπτωση 50% στο φόρο του για 7 χρόνια. Άρα λοιπόν, να ένα κίνητρο για να επιστρέψουν τα παιδιά πίσω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι βιομηχανίες οι οποίες γίνονται, γιατί ακούω και συνεχώς για το παραγωγικό μοντέλο, παραδείγματος χάρη στη φαρμακοβιομηχανία. Είδαμε στην
1: Βάλτε
0: Αρκαδία,
1: μου μια ανωτελεία. Βάλτε μου μια ανωτελεία να σας, βάλτε μου μια ανωτελεία να σας θέσω. Να σας θέσω ένα ερώτημα αντίστοιχο με αυτό που έθεσα στον κύριο Καρχημάκη, κύριε Βρετάκο.
0: Αγίδα δηλαδή.
1: Επειδή ρώτησα τον κύριο Καρχημάκη αν αναγνωρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου οφείλει η κάθε αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίζει τα όσα θετικά. Η κυβέρνηση γιατί έχει τόσο, πώς να το πω, τόσο σταθερά κλειστά τα αυτιά της σε προτάσεις που κατατίθενται από την αξιωματική αντιπολίτευση εμπροκειμένου και ακούμε τον Πρωθυπουργό να μιλά για τζάμπα 1, τζάμπα 2 και ούτω καθεξής. Που εγώ καταλαβαίνω και τις ατάκες, καταλαβαίνω και την πολιτική επικοινωνία και δεν το λέω καθόλου κακά, είναι απαραίτητο στοιχείο της πολιτικής, αλλά ξέρετε, θα μπορούσε και κάποια από τις προτάσεις που ακούγονται και κατατίθενται από το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο και αφορούν την τσέπη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών να είναι προς τη θετική κατεύθυνση, να μην κοστίζουν τόσο που να πέσει έξω στα δημοσιονομικά η χώρα και να δώσει μια μικρή ανάσα ή μεγαλύτερη. Τι λέτε?
0: Ακούστε, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Από το ΠΑΣΟΚ, όντως, σε ορισμένα επιμέρους θέματα έχουν παρουσιαστεί κάποιες προτάσεις. Αυτό που λέμε ότι δεν έχει παρουσιαστεί, τουλάχιστον ακόμα, είναι ένα συνολικό σχέδιο που θέλει να πάει τη χώρα. Συνολικό, όπως παρουσιάσαμε εμείς, με 5 άξονες που από κάτω αποκρισταλώνονται. Μπορεί να το παρουσιάσουν πηγαίνοντας προς τις εκλογές, δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιάσει όμως ένα συνολικό. Αυτό είναι το πρώτο που λέμε. Το δεύτερο, πολλές φορές βλέπουμε τα κόμματα ότι μπαίνουν στον πειρασμό να πολιτευτούν με τρόπους της προηγούμενης. Της μεταπολίτευσης που μας έφτασε στη χορηγοποία. Δηλαδή να λένε πράγματα τα οποία είναι ακοστολόγητα και να μην λένε που θα βγουν τα χρήματα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι πεδίο δόξης λαμπρών ότι πλέον έχει θεσμοθετηθεί και τα κόμματα θα πηγαίνουν το πρόγραμμά τους να ακοστολογείται, να ξέρουν και οι πολίτες, ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία, ποιο θα είναι το κόστος του προγράμματός της και τι θα κάνει και πού θα βρει τα χρήματα, ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα και να διαλέξουν ποιο πρόγραμμα είναι αυτό που τους ταιριάζει. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι που το θέλουμε. Και αν θέλετε δικιά μου προσωπική άποψη, θα χαιρόμουν οι συζητήσεις να γίνονται επί προτάσεων, επί θέσεων των κομμάτων, επί πολιτικών, επί διαφορετικών αντιλήψεων για θέματα. Αυτό θα ήταν πολύ σωστό και υγιές και για τους πολίτες και για τη δημοκρατία μας. Αλλά βλέπετε δυστυχώς, και όχι πάντα με ευθύνη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, Η συζήτηση αναλώνεται γύρω από την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου
1: ναι.
0: και από το αν ήρθε μια υπόθεση από την εισαγγελία mm-hmm. και τι έγινε με αυτή την υπόθεση, με το να καταδικάζεται παραδείγματος χάρη

0: πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως μαφία και Κόζα Νόστρα, με ακραίους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι δεν νομίζω ότι ευνοούν την ήπιο, ναι, τον ήπιο διάλογο μεταξύ των κομμάτων και των προτάσεων.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: και...
0: προφανώς, για να, ναι, απαντήσω και σε αυτό που μου είπατε, mm-hmm, πολλές φορές επιμέρους προτάσεις που έχουν πει και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα έχουν γίνει δεκτές από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Αν δείτε στα νομοσχέδια και στις επιτροπές που γίνονται συζητήσεις, γίνονται συνεχώς βελτιώσεις, γιατί προφανώς εμείς δεν είμαστε μηδενιστές. Και δεν λέμε ότι όλοι δεν λένε τίποτα και ότι δεν λέει τίποτα κανείς. Προφανώς, άμα μια πρόταση είναι προς θετική κατεύθυνση, mm-hmm, η κυβέρνηση πρέπει να την ακούσει και να την υιοθετήσει. Mm-hmm. Και νομίζω ότι και αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης, να ασκεί κριτική, αλλά να φέρνει θετικές προτάσεις που τελικά κάνουν και τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ. Και τώρα, επειδή έχω το συντονιστή προγράμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης στην παρέα μας απόψε, κύριε Καρχημάκη, είναι κοστολογημένες οι προτάσεις? Μένω στην τελευταία, το λέω γιατί θυμάμαι ακριβώς και το νούμερο που ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώ για την δωρεάν μετακίνηση. Είναι κοστολογημένες οι προτάσεις που καταγελάτε, που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο? Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό χρειάζεται συνολικά. Έτσι, δεν το συζητώ καθόλου.
2: Πλήρως.
1: Χρειάζεται να το κάνουν όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως.
2: Πλήρως. Mm-hmm. Και άλλωστε έχουμε ήδη πει ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι ότι θα περάσουν όλα τα κόμματα τα οποία επιθυμούν να κυβερνήσουν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πιστεύω ότι το κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αλλά mm-hmm, να απαντήσω στα ψέματα του κ. Βρετάκη. Mm-hmm. Διότι μίλησε για στοιχεία. Πράγματι, να μιλήσουμε για μια στοιχεία. Το Μάιο, στις χώρες της Ευρωζώνης, η Ελλάδα είχε την τρίτη μεγαλύτερη ανατίμηση στην ενέργεια, 20,2%. Τη δεύτερη μεγαλύτερη στα τρόφιμα, 7,9%. Την πρώτη μεγαλύτερη στα ενίκια, κοντά στο 25%. Mm. Αυτά για να μιλάμε με στοιχεία. Άρα, στους βασικούς συντελεστές που αφορούν τη ζωή μας, τροφή, ενέργεια, στέγη, καλά δεν λες ότι πάει η κυβέρνηση. Και δεν πάει ακριβώς γιατί χαργεντίζεται με τα συμφέροντα. Διότι αντί για παράδειγμα να χρησιμοποιήσει τη ΔΕΗ στην οποία έχει το πλειοψηφικό πακέτο το δημόσιο και το management το δημόσιο προκειμένου να τραβήξει τον ανταγωνισμό προς τα κάτω και να έχουμε φθηνή ενέργεια προφανώς με μια βιώσιμη ΔΕΗ, mm-hmm, συμμετέχει στο καρτέλ. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Και είναι και πάρα πολύ χαρούμενοι που την κάνουν. Θέλουν να δώσουν μεγάλα μερίσματα σε ό,τι αφορά τους μετέχους, τους μετόχους, αντί να έχουν φθηνό ρεύμα για τους πολίτες. Είναι μια κυβερνητική επιλογή αυτό. Βεβαίως. Εμείς κάνουμε μια διαφορετική κυβερνητική επιλογή. Να συνεχίσω όμως σε ό,τι αφορά, mm-hmm, την ποινικοποίηση του πολιτικού διαλόγου. Ξέρετε, πιστεύετε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει? Άλλωστε, εμείς είμαστε οι πρώτοι που βάλαμε στο δημόσιο διάλογο το θέμα του στεγαστικού. Δεν μας ενδιαφέρει το στεγαστικό, εμείς το βάλαμε. Δεν μας ενδιαφέρει η ακρίβεια. Εμείς είμαστε αυτοί που δώσαμε ένα ολοκληρωμένο toolkit για να αντιμετωπίσουμε το οποίο αγνοεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν μας αφορά το παραγωγικό μοντέλο. Εμείς είμαστε αυτοί που μιλάμε για ένα νέο όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας, ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να διαχειριστεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια με αποτελεσματικότητα για να μην χάνονται και να μην δίνονται στους 5-6 κολλητούς της κυβέρνησης όπως καταγγέλλει το πολίτικο. Αυτά εμείς τα βάλαμε στο δημόσιο διάλογο και είναι οι προτεραιότητές μας όταν με το καλό γίνουμε κυβέρνηση μετά τις εκλογές.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά να σας πω κάτι. Mm-hmm. Η ηθική δεν είναι δευτερεύον ζήτημα στην πολιτική. Ο λόγος για τον οποίο αποστρέφεται ο κόσμος, και ιδιαίτερα ο νέος κόσμος στην πολιτική, είναι ακριβώς η έλλειψη ηθικής ή αυτό το οποίο πιστεύει ο κόσμος ότι υπάρχει έλλειψη ηθικής. Mm-hmm. Και όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία υποσκάπτει τα θεμέλια της δημοκρατίας με την ανηθικότητά της, πώς θα το βάλεις σαν πρώτο θέμα? Δηλαδή, πείτε μου, πότε άλλοτε είχαμε υπουργούς να λένε 151 έχουμε ό,τι θέλουμε κάνουμε και αν θέλουμε τους στέλνουμε, αν θέλουμε δεν τους στέλνουμε? Πότε άλλοτε. Πότε άλλοτε είχαμε μια κυβέρνηση η οποία, σας θυμίζω, διέγραψε τον κύριο Αυγενάκη για το Χαστούκι και όταν πέρασε ο χρόνος τον ξαναπήρε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κοινωνιακή ηθική πρώτη φορά βλέπουμε.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν, τα ζητήματα πολιτικής ηθικής, mm-hmm, είναι νούμερο ένα για τη δημοκρατία. Δηλαδή δεν είναι δευτερεύοντα. Σε ό,τι αφορά και κλείνω με αυτό,
1: ναι,
2: το κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Νομίζω είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διακυβέρνηση της χώρας, το οποίο πιάνει από τον πολιτισμό μέχρι την οικονομία, από το παραγωγικό μοντέλο, mm-hmm, μέχρι την υγεία. Αυτά τα έχουμε παρουσιάσει και συνεχίζουμε να τα παρουσιάζουμε σε κάθε περιοχή της χώρας. Αλλά ξέρετε κάτι. Το βασικό θέμα είναι το να μπορέσουν πράγματι να αντιπαρατεθούν θεματικά. Να κάνουμε μια συζήτηση, θα χαρώ πάρα πολύ με τον κύριο Βρετάκο, για την οικονομία αποκλειστικά, για το φορολογικό μοντέλο αποκλειστικά. Mm-hmm. Για να ξέρει ο κόσμος τι ψηφίζει, τι επιλέγει και τι παίρνει.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό και εγώ σήμερα, αν είδατε λίγο, προφανώς συνειδητά δεν άνοιξα αυτό το.

0: τη συζήτηση, ξέρετε, περί σκανδάλων και ηθικής που είναι μείζον. Δεν το συζητώ καθόλου ως θέμα συζήτησης, αλλά προσπάθησα λίγο καταρχάς να βάλουμε έστω και σε τίτλους όσο μας επιτρέπει ο χρόνος τηλεοπτικός στα θέματα της ακρίβειας. Όμως, κύριε Βρετάκο, με αφορμή τώρα τα όσα είπε ο κύριος Καρχημάκης περί ηθικής και κυρίως περί της κρίσης εμπιστοσύνης που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει, ενώ από τους πολίτες προς το πολιτικό προσωπικό είναι ένα στίχημα, μία πρόκληση και για τη Νέα Δημοκρατία προφανώς, τυχόν αλαζονικές συμπεριφορές, τυχόν έτσι, συμπεριφορές, πώς να το πω, όχι που δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, να τις απομονώσει, να τελειώσει με αυτές. Το λέω γιατί πολλές φορές τα πολλά χρόνια στην εξουσία, ξέρετε, λίγο φέρνουν και τέτοια. Τι λέτε, θα κρίνουν αυτές οι συμπεριφορές και τη στάση των πολιτών και στην κάλπη που έχουμε μπροστά μας?
1: Κοιτάξτε, όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά από όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 2023, έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και εγώ θα συμφωνήσω ότι τα θέματα ηθικής, την πολιτική, ηθικής τάξεως, είναι πρώτης τάξης θέματα, αλλά δεν μπορεί να είναι τα μοναδικά.
0: Μάλιστα.
1: Καλό είναι να συζητήσουμε και για την οικονομία, όπως είπε ο κύριος Καρχημάκης, να ακούσουμε τι λένε τα προγράμματα. Πρέπει να συζητάμε λοιπόν και αυτά. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι δυσανάλογα και ο τηλεοπτικός χρόνος και ο δημόσιος λόγος αναλώθηκε σε υποθέσεις δικαστικές, οι οποίες εξελίσσονται αυτή τη στιγμή και για τις οποίες οι περισσότεροι που μιλούσαν δεν γνώριζαν και κάνουν ούτε καν τις δικογραφίες. Παράδειγμα τους χάρη, θυμάστε τη φερενίτιδα που ζήσαμε με το ξυλόλιο. Να με ψάχνουμε τι είναι το ξυλόλιο, το τουλόλιο και το βενζόλιο και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν στο δημόσιο διάλογο. Πώς δηλητηριάστηκε η συζήτηση λέγοντας ακόμα, αφήνοντας υπόνοιες από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει κάποια σχέση του θανάτου, του τραγικού θανάτου του γιού της εισαγγελέως Λάρισας με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Αν θυμάστε, υπήρχε μια συζήτηση για χαμένα βαγόνια. Όλη αυτή λοιπόν η συζήτηση εξυπηρετούσε κάτι πέρα από το να υπάρχει μια τοξικότητα στην οποία διολίστησε και το Πασόκ, αλλά κάποια στιγμή που καταλάβαν ότι παίζανε το παιχνίδι της ζωής Κωνσταντοπούλου, το αλλάξανε ρότα και εκείνοι. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη. Στη συνέχεια ήρθε ο ΠΚΠ. Πάλι και εκεί είδατε ότι επιχειρήθηκε να μπουν όλοι στο ίδιο καζάνι και να κατηγορηθεί η Λίμνη μια κοινοβουλευτική ομάδα και μια κυβέρνηση και ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι. Και τι βλέπουμε τώρα να γίνεται? 13 συνάδελφοι οι οποίοι άρθηκε ασυλία του και έχουν πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Από 1,5 εκατομμύριο που ήταν θεωρητικά η ζημιά που είχαν προκαλέσει, λένε έχουμε πάει σε 120.000 με αυτά που λέει η ίδια η εισαγγελέα και η έκθεση κυρία Τιχυροπούλου. Όχι με αυτά που λέμε εμείς. Άρα λοιπόν από 1,5 εκατομμύριο 120.000 και αυτές οι 120.000 μάλλον δεν θα είναι ούτε τόσες και θα μαζευτούν. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ναι, πρέπει να γίνεται συζήτηση για τέτοια θέματα, αλλά να μπαίνουν πρώτο σε σωστή του διάσταση και δεύτερο να μην γίνονται τηλεδικαστήρια, ραδιοφωνικά δικαστήρια ή δικαστήρια στη Βουλή. Η δικαιοσύνη πρέπει να δικάζει. Εκεί πάνε τα στοιχεία. Σίγουρα πρέπει να σχολιάζουμε οι πολιτικοί και οι πολιτικές δυνάμεις αυτές τις υποθέσεις. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί να είναι η μοναδική συζήτηση στη χώρα αυτή. Ναι. Η χώρα έχει πολλά προβλήματα μπροστά της που πρέπει να συζητήσουμε και να βρούμε τρόπους να τα λύσουμε.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Βέβαια, τώρα έτσι για να σας συγκλίσω και λίγο και επειδή είναι στην επικαιρότητα. Εντάξει, προκαλεί μια λιγινή εντύπωση να λέει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Συγχωρέστε με για την έκφραση, χρησιμοποιώ τη δική του φράση, για την οποία έδωσε διευκρινήσεις βέβαια και αφού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι όλοι όσοι καλούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών οφείλουν να παρουσιάζονται. Λέω λοιπόν, κύριε Βρετάκο,
1: ότι νομίζω ότι είναι λίγο ξύμορο αυτό από τη μία να λέει αυτό ο κ. Σαββαρόπουλος και από την άλλη να ζητάει την άρση ασυλίας του. Γιατί όταν υπάρχει άρση ασυλίας, θα πας να δώσει εξηγήσεις στις αρχές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό γίνεται η άρση ασυλίας. Άρα εντάξει, ας το δούμε ως μια τυχή δήλωση.
0: Ναι, λοιπόν, κύριε, επειδή οφείλω να σας αποδεσμεύσω, αλλιώς μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα ακόμα. Θέλω κλείνοντας έτσι να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα, εκτιμώντας και ελπίζοντας ότι θα έχω τη χαρά να σας έχω ξανά μαζί μου στον δρόμο προς τις εκλογές. Ξεκινώ αντίστροφα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Βρετάκο, με τον κύριο Καρχημάκη. Κύριε Καρχημάκη, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει πολιτική αλλαγή, επιδιώκει νίκη με μία ψήφο, όπως πολλές φορές επαναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για να σας τσιγκλίσω, βάζω λίγο στην κουβέντα τις δημοσκοπήσεις, αν και ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, και προσοχή και τη δυσπιστία που εκφράζουν τα στελέχη του κόμματος για κάποιες έρευνες κοινής γνώμης. Τι λέτε, είναι εφικτός αυτός ο στόχος για την αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την ώρα και έως ότου στηθούν οι κάλπες?
2: Εφικτό είναι το κοινωνικά αναγκαίο. Είναι κοινωνικά.

κοινωνικά αναγκαίο να υπάρξει ένα κόμμα στην κυβέρνηση το οποίο θα δώσει, θα έχει εφαρμόσει ένα πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Mm-hmm. Είναι κοινωνικά απαραίτητο να υπάρξει ένα κόμμα το οποίο έχει τα στελέχη, τα οποία έχουν το πολιτικό βάθος, την τεχνοκρατική επάρκεια, να εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Mm-hmm. Είναι κοινωνικά αναγκαίο να μεταβούμε από μια Ελλάδα.

0: κάλπη που θα στηθεί την πρώτη Κυριακή. Και πάλι βάζω τις δημοσκοπήσεις στην κουβέντα μας ως φωτογραφία της στιγμής. Παραμένει μακριά ο στόχος της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε, υπάρχει περιθώριο για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμες, μας δίνουν τις στάσεις, αλλά το πρωί της Κυριακής οι κάλπες θα είναι άδειες. Δεν γεμίζουν ούτε από καμία δημοσκόπηση, ούτε από καλές προθέσεις. Γεμίζουν από ψηφοδέλτια, γεμίζουν από ανθρώπους που θα κινητοποιηθούν και θα στηρίξουν προγράμματα, πρόσωπα, προτάσεις και τα πεπραγμένα μιας κυβέρνησης. Θεωρούμε λοιπόν ότι και με βάση τις στάσεις που δίνουν οι δημοσκοπήσεις έχουμε το περιθώριο να λέμε ότι θα είμαστε πρώτοι στις εκλογές. Και γιατί όχι, θυμίζω ότι το 2023 η Νέα Δημοκρατία είχε 31 με 32 στις δημοσκοπήσεις και βρέθηκε να πάρει 41. Όπως αντίστοιχα και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν παραπάνω και πήρε παρακάτω. Άρα λοιπόν μας δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι έχουν πλέον μια μεγάλη μεταβλητότητα. Γιατί όχι λοιπόν να μην μπορέσουμε τους ανθρώπους που ήδη μας ψήφισαν την προηγούμενη φορά και τώρα για οποιοδήποτε λόγο είτε είναι απογοητευμένοι με κάτι που κάναμε ή με κάτι που δεν κάναμε και είναι στον αποφάσεις τους, δηλαδή να μην μπορέσουμε να τους πείσουμε και πάλι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την προοπτική σχηματισμού κυβέρνηση την άλλη μέρα στη χώρα. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, δεν ακούω ποια είναι η άλλη εναλλακτική. Έχουμε από τη μία το Πασόκ, λέμε μία ψήφο μπροστά και θα δούμε. Έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν έχω καταλάβει τι λέει ακόμα. Συγχωρέστε με, δεν ξέρω αν θα πει κάτι πιο συγκεκριμένο. Έχουμε τα κόμματα τα μικρότερα, τα οποία κατά την άποψή μου είναι κόμματα διαμαρτυρίας και δεν εκφράζουν μια κυβερνητική προοπτική. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι απέναντι σε αυτό που σας περιέγραψα, η Νέα Δημοκρατία θα έχει και πεπραγμένα που της δίνουν αξιοπιστία, θα έχει μια αυτοκριτική που χρειάζεται για τους πολίτες, για τα χρόνια που περάσανε, και ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα απαντάει στις προκλήσεις της επόμενης τετραετίας. Και τότε οι πολίτες πιστέψαμε στη μία κάλπη, γιατί δεν υπάρχουν δεύτερη Κυριακή, δεν κάνουμε δημοτικές εκλογές εδώ. Μία είναι η κάλπη. Στη μία κάλπη των εκλογών θα εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Με χαρά να τα ξαναπούμε, ξαναλέω, στον δρόμο προς τις κάλπες. Κύριε Βρετάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Καρχημάκη, και εσάς το ίδιο. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, βράδυ Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα. Η Μισότια Πεντεδήμου, για όσους από εσάς μόλις ανοίξατε τους δέκτες σας, στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τους κυρίους Βρετάκο και Καρχημάκη από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα, βάλαμε στη συζήτησή μας, νομίζω, σημαντικά θέματα που αφορούν στην ακρίβεια, στην καθημερινότητα όλων ημών. Είναι και ένα πεδίο στο οποίο, είπαμε, την εβδομάδα αυτή που κλείνει σήμερα, υπήρξε πολύ έντονη, σφοδρή η αντιπαράθεση. Και σωστά, είναι ένα θέμα που μας ακουμπά πάρα πολύ, μας αφορά ιδιαίτερως. Και ξαναλέω, συνήθως αυτά τα θέματα είναι αυτά που κρίνουν και τις εκλογές. Πάμε τώρα σε αυτές τις κουβέντες που όσοι έτσι, παρακολουθείτε αυτή εδώ την εκπομπή, γνωρίζετε ότι τις θέλω, τις κάνω συχνά.

0: Να πυκνά. Μιλώ για τις κουβέντες με συναδέλφους που βρίσκονται έτσι στην Αθήνα, στο κέντρο των αποφάσεων, των συζητήσεων, των ζυμώσεων, όπως λέγαμε παλιότερα. Πηγαίνω ευθύς αμέσως να συναντήσω και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος που είναι μαζί μου σήμερα, τον κύριο Δημήτρη Μανιάτη, δημοσιογράφος, αρθρογράφος, στα νέα, συγγραφέας. Καλησπέρα κύριε Μανιάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και εσάς και το κανάλι σας, κυρία Πεντεδήμου.
0: Πώς σας φάνηκε ο όρος ζυμώσεις? Σας πήγα λίγα χρόνια πίσω, τι λέτε?
1: Μ' άρεσε το ζυμώσεις. Υπάρχει ως ένα βαθμό, αν και έχει εκχωρηθεί εν πολύ σε μια νέα ψηφιακότητα αυτός ο όρος.
0: Ακριβώς, καλά τα λέτε, αλλά εμείς είμαστε από αυτούς, κύριε Μανιάτη, και εγώ και εσείς νομίζω που ζήσαμε αυτές τις εποχές των ζυμώσεων.
1: Ναι. Είμαι και πολύ, νιώθω πολύ χαρούμενος γι' αυτό και πολύ τυχερός.
0: Και εγώ το ίδιο, κύριε Μανιάτη. Λοιπόν, ευθύς αμέσως μπαίνω στη συζήτησή μας, ζητώντας σας καταρχάς ένα, όσο το δυνατόν, γενικό σχόλιο επί της πολιτικής επικαιρότητας. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Κυρίως στέκομαι, κύριε Μανιάτη, σε αυτή την ρευστότητα. Δεν βάζω πολύ φαντασία στο ερώτημα. Το συζητάτε, φαντάζομαι, και εσείς με πολλούς συναδέλφους περί της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού, ότι τα πράγματα ακόμα εξελίσσονται και δεν έχουμε και όλους τους παίκτες πιθανότατα ακόμα στη σκακέρα επάνω. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Πώς θα πάμε μέχρι τις εκλογές?
1: Λοιπόν, προσωπικά, κυρία Πεντεδήμου, εντοπίζω και μπορώ να ξεχωρίσω τρία στοιχεία. Mm-hmm. Το πρώτο είναι ότι είναι σαν να έχουμε εκλογές χωρίς να έχουν κηρυχθεί. Mm-hmm. Χωρίς να έχουν προκηρυχθεί, για την ακριβία.
0: Mm-hmm.
1: Το περιβάλλον που διαμορφώνεται, mm-hmm, με αλφαγιώτα, είναι όχι απλώς προεκλογικό. Θυμίζω τις περιοδίες κορυφαίων υπουργών αυτή τη στιγμή σε γεωγραφικά μήκη και πλάτη της χώρας, mm-hmm, με επίκεντρο προφανώς το νέο πολυκομισιακό πόλεμο, mm-hmm, εν ώψη και το εγχειρήμα του Σαμαρά. Την πρόσφατη τροπολογία Πιερακάκη στο θέμα των δανειοληπτών, που δεν το θεωρώ αποσυνδεδεμένο ως ερμηνεία της απόφασης του Αριού Πάγου, πολιτική ερμηνεία, άρα ως μια κίνηση μη αποσυνδεδεμένη, άρα συνδεδεμένη με ένα εκλογικό κλίμα. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι όλη η προετοιμασία και η προπαρασκευή που ήδη έχει ξεκινήσει για την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Άρα έχουμε τρία στοιχεία, mm-hmm, τα οποία επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ακόμη κι αν δεν έχουμε αυτό που λέγεται προσδιορισμός ακριβώς, γιατί αυτό προφανώς επαφείται στον Πρωθυπουργό, της ημερομηνίας των εκλογών, οι εκλογές είναι εδώ. Κυρίως εμείς οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί συντάκτες, το ξέρετε πολύ καλά, δουλεύουμε σαν να έχουμε εκλογές.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, τώρα, μιας και τα λέμε, που λέω καμιά φορά, τα λέμε μεταξύ μας, δεν μας ακούει και κανένας. Βάζουμε και λίγο το χεράκι μας και εμείς, κύριε Μανιάτη. Μας αρέσουν οι εκλογές, μας αρέσει αυτό το προεκλογικό σούσουρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή σύμφωνα απολύτως μαζί σας κινούμαστε σε τέτοιους προεκλογικούς ρυθμούς, αναρωτιέμαι εν τω μεταξύ, δουλεύει τίποτα, λέτε, ή έχουμε κατεβάσει μολύβια συνολικά στην κυβέρνηση, όπως συνηθίζεται στις προεκλογικές περιόδους?
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Θεωρώ πως δουλεύουν πράγματα, όχι απαραίτητα, πώς να το πω, προς το συμφέρον των πολλών. Mm. Θα είμαι επιλυκής και θα το βάλω τάνω τελεία εδώ. Το δεύτερο στοιχείο που ήθελα να σας πω είναι, επειδή το περιγράψατε, και συνήθως είναι και λίγο στερεοτυπικό από τη μεριά μας, και καλό είναι κάπως να το αναλύουμε περαιτέρω, δεν το λέω για εσάς, είναι η έννοια της ρευστότητας. Εγώ νομίζω πως είμαστε σε μια φάση που αυτή ακριβώς η ρευστότητα αρχίζει και σχηματοποιείται παρόλα αυτά. Mm-hmm. Δεν είναι η ρευστότητα που είχαμε πριν ένα χρόνο, για παράδειγμα.
0: Σωστά.
1: Ή η ρευστότητα που περιγράφαμε πριν 6 μήνες. Mm-hmm. Είναι ένα νέο είδος πολιτικό τοπίο. Σωστά είπατε, έχουν εισέλθει ήδη δύο νέοι πολιτικοί παίκτες. Νέοι ή όχι, θα το δείξει, mm-hmm, η ιστορία. Μιλώ για το εγχείρημα Τσίπρα και το εγχείρημα της κυρίας Χαριστιανού. Mm-hmm. Μετέρχεται και περιμένουμε το τρίτο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ρευστότητα με όρους προηγούμενου χρόνου, mm-hmm, αλλά περισσότερο με όρους απομείωσης της ρευστότητας και εκκίνησης μιας νέας συγκρότησης του νέου πολιτικού τοπίου. Mm-hmm. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για τα επιχειρήματα. Έχουμε δει ότι αλλάζουν οι στρατηγικές των κομμάτων, mm-hmm, έχει αρχίσει και αλλάζει η αντιπαράθεση, μεταβάλλεται. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς έχει να κάνει με την απομείωση αυτών των όρων της ρευστότητας. Mm-hmm. Το τρίτο, κατά τη γνώμη μου, κυρία Πεντεδήμου, πάντα, έχει να κάνει και κυρίως είναι μια συζήτηση παράλληλη για τα θέματα της καθημερινότητας, mm, τα οποία αυτά φαίνεται πως έχουν επιστρέψει δυναμικά σε αυτό που λέγεται ατζέντα. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι από μόνα τους καθορίζουν πολιτικές ή εκλογικές συμπεριφορές, αλλά συνδεδεμένα με ευρύτερες ατζέντες είναι σίγουρα καθοριστικά. Mm. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει αυτό που λέγεται ελέφαντα στο δωμάτιο,
0: Έτσι.
1: λέγεται ακρίβεια, το ξέρετε πολύ καλά.

0: και στην Κρήτη, το ξέρουμε ακόμη καλύτερα στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, την ιστορία της ακρίβειας. Λοιπόν, αυτά είναι τρία στοιχεία που προκαταρκτικά μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, έτσι, και τα θέτω κι εγώ στη δική μας συζήτηση στο πολύ φιλόξενο κανάλι σας.
1: Μιλώντας για τη ρευστότητα, γιατί σωστά το λέτε, προφανώς δεν είμαστε στο σκηνικό αυτό που είχαμε πριν από 6 μήνες, που ακόμη δεν γνωρίζαμε τι και πώς. Ακόμα είχαμε παρουσιάσεις της Ιθάκης, είχαμε τη Μαρία Καρουστιανού ακόμη να μην έχει επικοινωνήσει επακριβώς το πολιτικό εγχείρημα. Εννοείται πως δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, αλλά ακόμα σχηματοποιείται κατά τη γνώμη μου, καταρχάς γιατί περιμένουμε τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει λάβει τις αποφάσεις. Αλλά ξέρετε τι, περιμένουμε και νομίζω και να δούμε και τι θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, γιατί και αυτό έχει, και αυτή η συνθήκη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Μανιάτη, και για την επόμενη μέρα και για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Πολλοί προεξοφλούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, δεν θα υπάρχει καν. Κατά τη γνώμη μου, δύσκολο, αλλά θα ήθελα και, και το δικό σας σχόλιο επ' αυτού. Υπ' αυτή την έννοια, λέω ότι ίσως σε κάνα δύο μήνες ακόμα θα έχουμε, νομίζω, έτσι, ακόμα πιο ξεκάθαρο το πολιτικό σκηνικό με το οποίο πιθανότατα θα πορευτούμε ως εθνικές κάλπες. Τι λέτε?
0: Ναι, ναι, σωστά. Mm-hmm. Όταν λέω ότι δεν υπάρχει ρευστότητα που υπήρχε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Βεβαίως, αυτό που περιγράφεται, η εκκρεμότητα των κομμάτων που είναι σε εξαέρωση, είναι προφανώς ένα στοιχείο δυναμικό. Δηλαδή, το πού θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα υπάρχει Νέα Αριστερά, τι θα κάνει Νέα Αριστερά σε σχέση με το ΜΕΡΑ25, αν θα υπάρχει νίκη. Ξέρετε, από την προηγούμενη κάλπη, από την εθνική κάλπη του 23, είναι πιθανό στην επόμενη κάλπη, που μπορεί να μην είναι και τόσο μακριά όσο ο Πρωθυπουργός έχει κάθε δικαίωμα θεσμικό βεβαίως να το θέτει. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι θα πάει ακριβώς το Μάρτιο του 27, αλλά αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση. Θα έχουμε πολλά κόμματα που δεν θα ξαναέρθουν στις κάλπες, δεν θα ξανακατεύουν στις εκλογές, που είχαν έκφραση κοινοβουλευτική, εννοώ. Μιλώ για την Νίκη, μιλώ για τους Σπαρτιάτες. Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκκρεμής και αυτό το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι το βασικό, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε νομίζω, είναι ότι η βάση του ΣΥΡΙΖΑ ήδη έχει μετακινηθεί. Άρα η συζήτηση που γίνεται για το ΣΥΡΙΖΑ είναι σε επίπεδο αξιωματούχων του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σε επίπεδο εκείνων των στελεχών που έχουν απομείνει πίσω και που πρέπει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το αμέσως προσεχές διάστημα, έχουμε μια κρίσιμη πολιτική γραμματεία, μπροστά υπάρχει μια νέα κεντρική επιτροπή, θα πρέπει να πούν τι θα κάνουν. Και αν δεν πούν τι θα κάνουν, θα είναι αυτό ακόμα πιο καταστροφικό για το ίδιο το κόμμα. Δηλαδή, μια θολή στρατηγική είναι αυτή που περαιτέρω θα το εξαερώνει. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως η βάση ήδη έχει μετακινηθεί προς τη μεριά της Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, υπό αυτή την έννοια, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο ανταγωνιστικά στον Αλέξη Τσίπρα να έχουμε ένα σχήμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη κάλπη.
1: Καταρχάς, να πω, αν μου επιτρέπετε, ότι συμφωνώ απολύτως μαζί σας σε σχέση με το ότι. Και εγώ δεν περιμένω ότι θα φτάσουμε μέχρι την άνοιξη του 27 για τις εκλογές. Το λέω εδώ και καιρό. Προφανώς, είπαμε, αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού είναι αυτό. Αλλά μιας και συμφωνούμε, είπα να το πω και δημόσια. Να ρωτήσω κάτι. Ακριβώς επειδή συνδέεται και νομίζω και πολύ σωστά, γιατί και εγώ το ίδιο κάνω, εννοώ τη χρονική στιγμή που ήρθε και η ρύθμιση από τον Κυριάκο Πιερακά και την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια. Μπαίνουν με πολύ ένταση τα θέματα της λεγόμενης μάχης για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια. Διαβάζω για συσκέψεις που έρχονται τη Δευτέρα στο Μαξίμου. Και επειδή αυτά τα θέματα λοιπόν είναι στον πυρήνα της καθημερινότητας των πολιτών, και έχουμε και μπροστά μας τη ΔΕΘ. Έχουμε ήδη διαρροές για το τι περίπου σκέφτεται το Οικονομικό Επιτελείο, ποια μέτρα ζυγίζει, ποια μέτρα ίσως έχει αποφασίσει, ποια μένει να δούμε. Και καμιά έκπληξη φαντάζομαι θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλα αυτά σας μυρίζουν περισσότερο εκλογές, κύριε Μανιάτη. Εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν λέτε ότι, λέτε ότι δεν είναι τυχαίος τώρα ο χρόνος που επιλέγεται με αλφαγιώτα.
0: Ναι, ναι. Λέω ότι υπάρχει το περιβάλλον. Ότι αυτό το περιβάλλον έχει διαμορφωθεί με τέτοιους όρους αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν θεωρώ καθόλου τυχαία την τροπολογία Πιερακάκη. Ούτε την προπαρασκευή για τη ΔΕΦ. Το ρεπορτάζ λέει και για εντυπωσιακό μέτρο εκεί. Αλλά ναι, είναι ένα περιβάλλον το οποίο συνηγορεί, θα μπορούσε να συνηγορήσει σε μια πρόωρη προσφυγή.
1: Πώς βλέπετε τη στρατηγική των κομμάτων? Τα λέω πολύ σύντομα σε τίτλους προφανώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει πρώτη κάλπη. Αυτή είναι που μας νοιάζει. Η πρώτη κάλπη, δεν υπάρχει δεύτερη. Το ΠΑΣΟΚ λέει παραμένει για εμάς ο στόχος της νίκης με μία ψήφο. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει ότι εγώ διεκδικώ να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση. Το λέει συχνά πυκνά πια και με πολύ ένταση. Εντάξει, τώρα στο κόμμα της Μαρίας Κρεσιανού δεν έχουμε δει ακόμα πολλά πράγματα. Έχουν και κάτι θέματα τελευταία, φεύγουν κάποια στελέχη.

0: έτσι, που είχαν στηρίξει το εγχείρημα. Μένω σε αυτούς τους τρεις παίκτες, αν με επιτρέπετε τον όρο, κύριε Μανιάτη. Πώς βλέπετε αυτή τη στρατηγική, καταρχάς ως στίγμα και πώς θα ξεδιπλωθεί περαιτέρω?
1: Λοιπόν, πάμε ένα-ένα. Κυβερνούσα πλειοψηφία. Νούδου. Προφανώς ο φόβος του Μητσοτάκη είναι να διαμορφωθεί ένα κλίμα ευρωεκλογών στην πρώτη κάλπη. Δηλαδή να αρχίσει να διαχέεται μια αίσθηση ότι μπορεί να υπάρξει μια κάλπη και μια επαναλαμβανόμενη. Mm-hmm. Αυτό τι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει για την Δημοκρατία? Θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια εύκολη ψήφο διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο θα τη έδινε χαμηλή πτήση εκλογική. Έτσι. Αυτό θα ήταν ένα καταστροφικό σενάριο για τον Μητσοτάκη. Mm-hmm. Γιατί και πιο δύσκολα μετά θα μπορεί να θέσει το δικό του δίλημα. Και πιο δύσκολα θα μπορεί να συγκρατήσει και να επιστρέψει τις φυγόκεντρες δυνάμεις. Άρα, η στρατηγική του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι μία κάλπη. Ένα δίλημα, μία απάντηση. Mm-hmm. Να το κωδικοποιήσουμε έτσι. Mm-hmm. Πάμε λίγο στο Πασόκ. Το Πασόκ εδώ τώρα, μετά την εμφάνιση Τσίπρα, για μένα έχει ένα ερώτημα η στρατηγική του, η οποία δεν είναι εύκολο να απαντηθεί αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αν θα επιστρέψει σε ένα διμέτωπο ο Ανδρουλάκης ή αν θα κατοχυρώσει το ρόλο του μοναδικού ανταγωνιστικού πόλου απέναντι στο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Για μένα, μια γόνιμη και μια σοβαρή στρατηγική, δεν είμαι σύμβουλος κομμάτων βεβαίως, το λέω μόνο ως σκέψη, mm-hmm. θα ήταν το Πασόκ όχι απλώς να βαθύνει περαιτέρω τις θέσεις του, γιατί πρόγραμμα έχει το Πασόκ, mm-hmm. δεν είναι ακόμα χωρίς πρόγραμμα, αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του έναντι της κυβέρνησης. Mm-hmm. Αν μπει σε ένα διμέτωπο, ρευστοποιεί τις γραμμές του. Και θα έχουμε επανάληψη, με συγχωρείτε πολύ, θολωμένων στρατηγικών. Mm-hmm. Άρα εδώ μπαίνει ένα ερώτημα, η στρατηγική του Πασόκ θα είναι περαιτέρω πιο ριζοσπαστική, πιο ενισχυμένη, πιο σκληρή, mm-hmm. πιο δομική. Mm-hmm. Και το εννοώ το δομική πολιτικά πάντα, όχι ούτε κοινωνικές κτλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το Πασόκ, δηλαδή, αν θα μπορεί να εμφανιστεί όντως ως ένας ισχυώδης, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό. Η κυβέρνηση, mm-hmm. είναι σοβαρή κίνηση. Ναι. Είναι μια κίνηση που πρέπει να έχει γίνει καιρό.
0: Και συμφωνώ και σε αυτό μαζί σας, ότι και κατά τη δική μου γνώμη θα πρέπει να έχει γίνει και καιρό. Και προδιαθέτει ότι τώρα θα έχουμε μια αντιπαράθεση, αυτό το λέγαμε man to man, το brand de fer που λέμε, το επί του συγκεκριμένου πεδίου με συγκεκριμένους παίκτες ένθεν και ακήθεν. Προφανώς αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα ξεδιπλωθεί. Ο κύριος Τσίπρας.
1: Ο κύριος Τσίπρας αξιοποιεί το κενό των υπολείπων, mm-hmm. αξιοποιεί η ανεπάρκεια στρατηγικών των υπολείπων σχηματισμών της ευρωαριστεράς, mm-hmm. εκμεταλλεύεται το πρωθυπουργήσιμο προφίλ του παρά τις ρογμές του, mm-hmm. και παρά την κριτική που μπορεί να γίνει στη δική του στάση ευρύτερα, mm-hmm. και επίσης φαίνεται πως όντως επιχειρεί μια νέα επανεκκίνηση. Mm-hmm. Το πρόβλημα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι στην πορεία των πραγμάτων αν θα μπορέσει όντως να εμφανίσει ένα σοβαρό πολιτικό σχέδιο, mm-hmm. γιατί αυτό ο κόσμος δεν θα του χαριστεί αυτή τη φορά. Mm-hmm. Είναι ακόμη πιο αυστηρός τον Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. παρότι προφανώς έχει τη δυναμική του. Και αν επίσης εκείνος θα μπορέσει να κατοχυρώσει από τη μεριά του το ρόλο του πόλου. Δημοσκοπικά σήμερα φαίνεται πως καταγράφει καλές δυναμικές, mm-hmm. όχι όμως πολύ πιο ενισχυμένες από τις τελευταίες δικές του επιδόσεις.
0: Ακριβώς.
1: Άρα, ο δικός του πήχης είναι ακόμη μεγαλύτερος. Mm-hmm. Τώρα, να συμπληρώσω μόνο για την κυρία Καριστιανού μια σκέψη. Και καλά κάνετε και το θέτετε και το διαφοροποιείτε από άλλους σχηματισμούς. Mm-hmm. Οι δημοσκόποι λένε κάτι σοβαρό για το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού. Είναι ένα από τα κόμματα που σήμερα διατηρούν αυτό που λέγεται συναισθηματική σύνδεση με τα κροατήρια. Mm-hmm. Το λέω γιατί τα τελευταία 20 χρόνια οι ταυτίσεις με τα κόμματα έχουν εξασθενήσει αρκετά και τα ξέρετε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά και εδώ δεν αρκεί να υπάρξει η εικόνα ενός υποδοχεία δυσαρέσκειας. Mm-hmm. Αυτό εντάξει θα μπορεί να καταγράψει ένα ποσοστό πολύ συγκεκριμένο. Περισσότερο ο κίνδυνος για τη Μαρία Καριστιανού είναι να μείνει στην εικόνα ενός πόλου δυσαρέσκειας και μόνον, mm-hmm. και όχι ενός σοβαρού ολοκληρωμένου κόμματος. Προς το παρόν, mm-hmm. το τονίζω αυτό, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν βοηθάει η όλη στρατηγική του κόμματος αυτού. Και το βάζω πίσω σε ένα.
0: Ναι. Ξέρετε, εγώ σκέφτομαι καμιά φορά, κύριε Μανιάτη, μήπως και λίγο. Όχι συνειδητά τόσο πολύ, πώς να το πω, όχι ως συνειδητή επιλογή, αλλά λίγο αντανακλαστικά. Μένει αυτό το εγχείρημα σε αυτή όντως τη σύνδεση, τη συστηματική που έχει μια πολύ μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, σχεδόν όλη η κοινωνία, απλά σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, με το πρόσωπο της μάνας Καριστιανού και ίσως. Πήγαινε να μείνει εκεί αυτό, αλλά προφανώς δεν μπορεί να μείνει εκεί όταν θα διεκδικήσει την ψήφο μας σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, δυστυχώς πρέπει να,

0: να σας αποδεσμεύσω. Με πιέζει και με ένα χρόνο στέλνω, όσο είναι δυνατόν βέβαια, με 2-3 προτάσεις το δίλημα των εκλογών, μιας και το είπατε αναφερόμενος στην κυβερνώσα παράταξη ότι για τον Μητσοτάκη θα είναι ένα δίλημα, μία κάλπη. Αν το βάζαμε συνολικά το δίλημα των εκλογών για εσάς, κύριε Μανιάτη, ποιο θα είναι, λέτε?
1: Αν θέλετε μια πολύ προσωπική άποψη, πολύ δική μου γνώμη, είναι ένα το δίλημα. Αν οι πολιτικές δυνάμεις όπως θα διαμορφωθούν, θα είναι ικανές να διαμορφώσουν όρους Ελλάδας 2000 επόμενης δεκαετίας. Η Ελλάδα έχει υπαρξιακό, ζήτημα τα επόμενα χρόνια και στο γεωπολιτικό σκέλος, και στο δημογραφικό σκέλος και στο αναπτυξιακό σκέλος. Άρα πρέπει να έχουμε πολιτικό σκηνικό και δυναμικό, έτοιμο πόλεμο, έτοιμο, με δεξιότητες, να μπορεί να ακούσει τα κελέσματα της νέας εποχής. Τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ, όπως και οι μεγάλες προκλήσεις. Άρα οι κάλπες αυτές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο μικροπολιτικά, μόνο μικροκομματικά, αλλά και με όρους ορίζοντα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου, κύριε Μανιάτη, αυτό το βράδυ. Χάρηκα ιδιαιτέρως, με το καλό να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να είστε καλά.
1: Βέβαια.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετισμούς στην αγαπημένη μας Κρήτη.
0: Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου ως αυτή εδώ την ώρα. Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Η φωτιά έσβησε, τα δύσκολα όμως αρχίζουν τώρα, γιατί η επόμενη μέρα βρίσκει τις Μαλάδες και την Φοινικιά αντιμέτωπες όχι μόνο με τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες, αλλά και με τα διαχρονικά προβλήματα που η πυρκαγιά έφερε ξανά στην επιφάνεια.
1: Είχαμε φωτιά χθες από τον περιβάλλοντο χώρο της παραδίπλησιας επιχείρησης. Δυστυχώς ήταν ανεξέλεκτη, γιατί είχε καύσει με ύλη η φωτιά και δεν μπόρεσαν να την συγκρατήσουν οι πυροσβέστες παρά τις υπεράθμιες προσπάθειες που κάνανε να τη μαζέψουν τη φωτιά. Ευχαριστούμε πολύ την προσπάθεια και την ανταπόκριση του κόσμου που βοήθησε να σβήσει φωτιά χθες. Σίγουρα η ζημιά εδώ είναι ανεπανόρθωτη. Έχουμε πάθει καταστροφική ζημιά.
2: Το θέμα είναι να μην γίνει. Έγινε. Έχουν καταστραφεί σπίτια, έχουν καταστραφεί 2-3 επιχειρήσεις. Ολοσχερός βέβαια. Οι ευθύνοντες πρέπει να δουν τι θα γίνει με την περιοχή. Η περιοχή είναι πολύ υποβαθμισμένη. Σκεφτείτε ότι δεν είχαν χθες, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, αλλά δεν είχαν ένα ποτήρι νερό να ρίξουν από κάτω από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά.
0: Στενοί δρόμοι, αδιέξοδα, περιορισμένη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα και ένα ασικιστικό συστός που δυσκολεύει κάθε επιχείρηση πολιτικής προστασίας. Είναι οι ίδιες αδυναμίες που ανάγκασαν χθες πυροσβέστες και θελοντές να κινηθούν πεζοί, να περάσουν μέσα από αυλές και μπαλκόνια και να χρησιμοποιήσουν μικρά οχήματα για να προσεγγίσουν τις αιστείες της φωτιάς.
1: Είναι μονάχα η αναρχιδόμηση, είναι ότι δεν υπάρχει πρόσβαση και διέξοδο διαφυγής σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο όπως σήμερα. Εχθές τα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ έτρεχαν γρήγορα να έρθουν στο σημείο, συνάντησαν πάρα πολύ κίνηση και στη γέφυρα του Ιαννίου Χωστού και στη Φοινικιά, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι και από την πολιτεία και οι ιδιώτες που ανοίγουν επιχειρήσεις με τι μέτρα ασφαλείας τις ανοίγουν, πού τις ανοίγουν μέσα στον αστικό ιστό. Και τι μπορεί να προκαλέσουν όπως αυτό το πράγμα που είδαμε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και από την πολιτεία να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Πρέπει επιτέλους να μπει στο σχέδιο πόλης η περιοχή, να γίνει μια υποδομή και στους δρόμους που φωνάζουμε τόσα χρόνια και στο δίκτυο της υδροδότησης που δεν έχουμε νερό. Είμαστε επιχειρήσεις με εκατομμύρια τζίρο από εδώ και πέρα μέχρι τις Μαλάδες, οι οποίες επιχειρήσεις είναι στο έλεος του Θεού και αφημένες στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει δημόσια πρωτοβουλία από κανένα. Ελπίζουμε με αυτά που συμβαίνουν τα παθήματα να γίνουν μαθήματα και μαζί με αυτό που πάθαμε εμείς να μην το ξαναπάθει κανένας άνθρωπος αυτό το πράγμα στην επιχείρησή του.
0: Οι κάτοικοι δηλώνουν ανακουφισμένοι που δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Την ίδια ώρα όμως εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον, ζητώντας ουσιαστικές παρεμβάσεις πριν σημειωθεί μια νέα καταστροφή.
3: Είχα τον Αγιάννη. Τον Αγιάννη είχα. Και μέσωσα. Φοβόμαστε, εννοείται. Κάθε μέρα ζούμε με τον φόβο. Είμαστε τυχεροί, πολύ τυχεροί. Ο Θεός βοήθησε και γλιτώσαμε τα θύματα. Ζημιές θα φτιαχτούν τώρα, υπομονή και θα φτιαχτούν.
2: Πόνος ψυχής, κουράγιο στους ιδιοκτήτες. Αυτή να σε έχουμε όλοι, διότι έπρεπε και εμείς όταν ήμουν σδελιά να έχουμε περισσότερους κουρνούς, διότι καθυστερούσαν τα φυτεία να έρθουν. Ευθύνες έχουν η κατασκευή, το πολεοδομικό σχέδιο. Κοιτάξτε το δρόμο εδώ. Ο δρόμος αυτός είναι 2 μέτρα δρόμος. Δεν περνάει ένα κουρσάκι. Δεν μπορούσαν να πούν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα μέσα. Ευθυνόμαστε όλοι. Όλοι που υπηρετήσαμε από οποιοδήποτε μετερίζει, οι καταστάσεις, κοιτάξτε τις.
0: Με μια τελετή που σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο τα εγγένεια του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο κέντρο έρχεται να ενισχύσει το ρόλο της Κρήτης στον εκπαιδευτικό και τεχνολογικό χάρτη, λειτουργώντας ως κόμβος που συνδέει την σχολική εκπαίδευση με την έρευνα, την καινοτομία και τις ψηφιακές δεξιότητες.
4: Το 5ο κέντρο καινοτομίας που εγγενιάζουμε μέσα στη χρονιά και είναι εδώ στην Κρήτη μας, θεωρώ ότι είναι απόλυτα ταιριαστή η επιλογή να έχουμε ένα κέντρο καινοτομίας στην Κρήτη, ένα μέρος που πάντα η καινοτομία, η εφευρετικότητα συναντούσε και τον άνθρωπο. Και αυτό ήθελα να δώσω ως μήνυμα κεντρικό σήμερα και στα εγγένεια, ότι ναι, πράγματι επενδύουμε στη τεχνολογία, θέλουμε τα παιδιά μας να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και τη γλώσσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να γράφουν κώδικα, για να μπορούν να ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν ένα 3D printer, να δουν τι σημαίνει Internet of Things και πάρα πολλές εφαρμογές, τις οποίες όμως θα μπορέσουν να εντρυφήσουν περισσότερο στα σχολεία τους.
5: Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου που ένα από τα κέντρα καινοτομίας γενιάζεται σήμερα από την κυρία Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, εδώ στο Ηράκλειο. Καινοτομία, έρευνα, τεχνολογία. Είναι το μέλλον για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τα παιδιά μας. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, σε όλους τους καθηγητές και εμείς από την πλευρά τη δική μας ως περιφέρεια θα υποστηρίξουμε κάθε δράση που θα αναφέρεται στην καινοτομία, στην έρευνα και στην τεχνολογία. Συγχαρητήρια σε όλους.
0: Η δομή αποτελεί μέρος ενός πανελλαδικού δικτύου 13 κέντρων καινοτομίας που αναπτύσσονται σε όλη την χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και την ενίσχυση της δημιουργικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.
4: Είναι ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να έχουμε 13 κέντρα καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα. Mm. Και αυτό μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα, όπως είπα και πριν, να συνδέσουμε με τους διαδραστικούς πίνακες που ήδη έχουμε και στο νησί. Ήδη στο Ηράκλειο έχουμε πάνω από 1.300 διαδραστικούς πίνακες, αλλά το σημαντικό 1.600 βασικά. Και το σημαντικότερο είναι ότι συνεχίζουμε να προσθέτουμε. Και τώρα το καλοκαίρι ήρθαν κάποιοι από το καινούριο πρόγραμμα που έτρεξα, τα σέντρα ρομποτικής, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν.

0: τα σχεδόν 6.500 έντρα ομποτικής που έχουν σταλεί στα σχολεία.
1: Η κυρία Υπουργός εδώ γνώρισε τους μαθητές από το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Οι μαθητές είχαν χωριστεί σε ομάδες στα διαφορετικά εργαστήρια του Κέντρου Καινοτομίας. Είδε δραστηριότητες με το διαδίκτυο πραγμάτων, είδε δραστηριότητες με ρομπότ και ειδικά με ρομπότ που έχουν τη μορφή ζώου, είδε δραστηριότητες VR με πολύ προηγμένες εφαρμογές και γενικά αλληλεπέδρασε και είδε τον ενθουσιασμό των μαθητών για τις νέες αυτές τεχνολογίες.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έγιναν σήμερα τα εγγένεια εδώ. Τα κέντρα καινοτομίας είναι ένας νέος θεσμός της ελληνικής εκπαίδευσης. Στόχος είναι να λειτουργήσει ως ένα οικοσύστημα γνώσης όπου θα ενσωματώνει την κοινωνία, την τοπική κοινωνία, εκπαίδευση, ιδρύματα και πανεπιστήμια, αλλά και άλλα αντίστοιχα κέντρα στην Ευρώπη.
3: Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων όπως ο ψηφιακός γραμματισμός, η ρομποτική και η καινοτόμο σκέψη, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται πιο ουσιαστικά στις ανάγκες της εποχής.
4: Στη συνάντηση του παρελθόντος με το παρόν είναι αφιερωμένες φέτος οι επετειακές εκδηλώσεις του Μουσείου της Αρχαίας Ελεύθερνας για τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Στο ξενοδοχείο Γκρεκοτέλ Κρέτα Πάλας πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Εκδηλώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 28 Ιουνίου και θα φιλοξενηθούν στο εμβληματικό Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και η παγκόσμια πρώτη παρουσίαση του μπαλέτου Κορυβαντές.
5: Θέλω να πω ότι αυτή η όσμωση, αυτή η σύνδεση ανάμεσα σε κάτι εφήμερο, ο χορός είναι κάτι εφήμερο. Κρατάει όσο κρατάει. Μπορεί να επαναληφθεί ή όχι, όπως και οι εκθέσεις που κάνουμε στα μουσεία. Είναι για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά η Ελεύθερνα, ο μύθος της και ιδιαίτερα ο τρόπος που οι αιώνες ή οι χιλιετίες αντιπροσωπεύουν τη σταθερότητα και την αιωνιότητα μέσα στο χρόνο συμπλέκονται με το εφήμερο του χορού. Είναι ένας τρόπος για να επαναπροσδιορίσει κανείς αυτό το θαύμα της ανθρώπινης κίνησης. Αυτός ο μύθος θα αναβιώσει σε παγκόσμια πρώτη στην Ελεύθερνα και εγώ σας ευχαριστώ που είμαι εδώ, που είστε εδώ, που μας επιδαψιλεύει ο τόπος αυτή την ζωγραφιά του, που είναι ο αρχαίος άνεμος και η φύση και οι άνθρωποι που ζουν στην αρχαία Ελεύθερνα.
4: Ο καταξιωμένος χορευτής σε δηλώσεις του τόνισε πως η πολιτιστική κληρονομιά, η κουλτούρα και η μυθολογία του τόπου στάθηκε ως αστήρευτη πηγή έμπνευσης για αυτόν και για την ομάδα του.
6: On the other hand, dance is an expression of the human soul and the human mind, humankind through the body.
5: Ενώ ο χορός είναι μια έκφραση η οποία λειτουργεί μέσα από το ίδιο το σώμα των ανθρώπων.
6: One relates to the past, the other one exists in the present.
5: Το ένα υπάρχει στο παρελθόν, θα έλεγα και στην αιωνιότητα βέβαια, και το άλλο λειτουργεί στο παρόν.
6: At the same time, if all these elements align as it does in this project and in this performance, hopefully, I believe that they multiply each other.
5: Ότι αυτή η όσμωση μεταξύ των δύο ελπίζει και θα το δείτε στις παραστάσεις είναι αυτό που πολλαπλασιάζει το ίδιο το γεγονός της παγκόσμιας πρώτης.
4: Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στην αίθουσα του Οδείου Ρεθύμνου όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του καθηγητή αρχαιολογίας Νίκου Σταμπολίδη σε επίτιμο Δημότη Ρεθύμνου ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάδειξη της Αρχαίας Ελεύθερνας και του Μουσείου της.
7: Η Περιφέρεια Κρήτης καλωσορίζει στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο τους διεθνούς φήμης χορευτές αλλά και όλους εκείνους που συνυπήρξαν για την παραγωγή αυτή που ξεκινά το Φεστιβάλ Κρήτης για το 2026. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για μας να συνεργαζόμαστε διαχρονικά με τον καθηγητή κύριο Σταμπολίδη, σε αυτήν την έναρξη του Φεστιβάλ Κρήτης, που φέρνει κοντά τον πολιτισμό της Κρήτης, τα αρχαιολογικά μας μνημεία,

0: με την έμπνευση και τη δημιουργία των νέων δημιουργών.
1: Έχει συνδεθεί η παρουσία μου στα δημοτικά θέματα με την ίδρυση αυτού του μουσείου. Και θυμάμαι πόσο συγκινητική ήταν αυτή η τελετή των εγγενείων, αυτό το ξεκίνημα, και πραγματικά όποιος πηγαίνει σε αυτόν τον τόπο καταλαβαίνει τι συνέβη εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια. Είναι ένας τόπος που έχει ενέργεια, που μαγνητίζει και έτσι νομίζω προσέλκυσε και τον Νίκο τον Σταμπολίδη και άλλους εξαιρετικούς επιστήμονες οι οποίοι με τη σκαπάνη τους έβγαλαν στο φως ένα τεράστιο πολιτισμό. Την Κυριακή στις 12 η ώρα στο Οδείον θα ανακηρύξει και τυπικά, συμβολικά θα έλεγα, τον Νίκο Σταμπολίδη, επίτιμο δημότη του Δήμου Ρεθύμνης, κάτι που νομίζω ότι είναι τελείως περιττό, γιατί για μας είναι Ρεθυμνιώτης, έχει κατακτήσει τις καρδιές μας και τυπικά με το κλειδί που θα του δώσουμε, θα του ομολογήσω για άλλη μια φορά ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για εκείνο.
2: Η Ελέφανα έχει γίνει πλέον προορισμός για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες και για τους μαθητές των σχολείων που επισκέπτονται κάθε χρόνο το μουσείο στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τους, αφού κάθε χρόνο διοργανώνεται και μια ενδιαφέρουσα νέα περιοδική έκθεση.
3: Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο 6ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, λειτουργεί ομάδα νοσηλευτών αγκιακής πρόσβασης. Μια εξειδικευμένη ομάδα νοσηλευτών που αναλαμβάνει την τοποθέτηση και την διαχείριση φλεβικών καθετήρων. Περισσότεροι από 3.500 ασθενείς έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακράς διάρκειας, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι άσκοπες και επαναλαμβανόμενες φλεβοκέντησεις.
5: Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, 3,5 περίπου χιλιάδες ασθενείς μας έχουν ωφεληθεί από την τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων μακρέας διάρκειας από 5 έως 30 ημερών, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις, αλλά και να μην ταλαιπωρούνται πλέον οι ασθενείς μας. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει από την νοσηλευτική υπηρεσία, πρωτοβουλία της νοσηλευτικής υπηρεσίας, σε συνεργασία με τους γιατρούς της επεμβατικής ακτινολογίας και την αμέριστη φυσικά στήριξη από μεριάς μας.
4: Πρόκειται για επαγγελματίες υγείας με ειδική εκπαίδευση, οι οποίοι επιλέγουν την καταλληλότερη αγκιακή πρόσβαση για κάθε περιστατικό, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη χορήγηση θεραπείων όπως ορή, αντιβιωτικά και χημειοθεραπείες.
5: Η ομάδα αυτή, η οποία κάνουμε προσπάθειες ώστε να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι μια ομάδα η οποία τιμά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τιμά τους νοσηλευτές για το έργο τους. Ήδη πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν ζητήσει τη συνδρομή της δικιάς μας νοσηλευτικής ομάδας αγκιακής προσπέλασης για να δημιουργήσουν και αυτά τις δικές τους ομάδες. Μειώνονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς, μειώνεται ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νοσοκομείο και μειώνονται και οι φλεγμονές που δημιουργούνται από τους καθετήρες. Νομίζω ότι το έργο αυτής της ομάδας, τόσο των νοσηλευτών κατά κύριο λόγο, αλλά και των γιατρών, αποδεικνύει ότι η συνεργασία φέρνει θαύματα.
4: Η λειτουργία της ομάδας συμβάλλει στην μείωση των επιπλοκών και των λοιμόξεων που σχετίζονται με τους καθετήρες, ενώ βελτιώνει την ασφάλεια και την ποιότητα της νοσηλείας. Το συγκεκριμένο μοντέλο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και πλέον βρίσκει εφαρμογή και στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας, με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να ανοίγει έναν δρόμο και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας.
5: Τοποθετούν φλέβες οι οποίες θα διαρκέσουν για νοσηλείες από 5 έως 30 ημερών, δηλαδή νοσηλείες οι οποίες θα κρατήσουν παραπάνω από τις συνηθισμένες και έτσι αποφεύγονται οι άσκοπες φλεβοκεντήσεις στους ασθενείς.
4: Στη φάση των ελέγχων έχουν περάσει πλέον δήμοι και πυροσβεστικοί για τα ακαθάριστα οικόπεδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού και υποβολής των σχετικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες. Με διασταυρώσεις στοιχείων και επιτόπιες αυτοψίες, οι αρμόδιες αρχές αναζητούν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου.
6: Έχει τελειώσει η προθεσμία την οποία οι πολίτες είχαν το περιθώριο να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Σε τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από το Δήμο και την υπηρεσία μας. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι αρκετά οικόπεδα, τόσο εντός της πόλης μας και του αστικού ιστού, αλλά και περιμετρικά της πόλης μας, έχουν μείνει ακαθάριστα και μάλιστα έχουν αρκετά αναπτυγμένη καύσιμη ύλη που λέμε, αρκετά μεγάλα χόρτα και θάμνους, τα οποία δημιουργούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση εάν στην περιοχή αυτή εκδηλωθεί πυρκαγιά.
4: Οι κυρώσεις για όσους δεν προχώρησαν στον απαιτούμενο καθαρισμό ή δεν υπέβαλαν δήλωση είναι ιδιαίτερα αυστηρές, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 100 έως 5.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
7: Ξεκινάνε από 100 έως 5.000 ευρώ. Mm-hmm. Η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν βάλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουν πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταμάτησαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα.
6: Από εμάς έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Από το νόμο του κράτους είναι οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί ή ακόμα και αν έχουν καθαριστεί και δεν έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα να κόβονται πρόστιμα. Τα οποία πρόστιμα να τονίσουμε ότι είναι τσουχτερά και μάλιστα υποχρέωση πλέον του Δήμου είναι τα οικόπεδα αυτά να καθαρίζονται με ευθύνη του Δήμου και ο λογαριασμός να αποστέλλεται στον ιδιώτη. Εγώ θα ήθελα ακόμα και τώρα, παρά το ότι έχει περάσει αυτή η προθεσμία, όσοι πολίτες, μια και ο καιρός είναι ευνοϊκός αυτή την περίοδο να μπορέσουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, δεν έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα στον καθαρισμό, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό. Σίγουρα θα βοηθήσουν την υπηρεσία μας, αλλά πέρα και πάνω απ' όλα θα προστατεύσουν και οι ίδιοι την περιουσία τους και δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο άλλους συμπολίτες μας.
4: Παράλληλα, το θεσμικό πλαίσιο προβλέπει κυρώσεις για όσους υπέβαλαν ψευδή στοιχεία, καθώς οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη δήλωσης, αλλά επεκτείνονται και στην ακρίβεια του περιεχομένου της.
6: Είναι ότι θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κοινωνική παιδεία και μια κοινωνική συνείδηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις και στον τόπο μας, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Περιοχές στις οποίες είχαν καθαρισμένα οικόπεδα, πράγματι η φωτιά δεν μπόρεσε να εξελιχθεί, δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί. Εύκολα την έλεξε η υπηρεσία μας και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι δεν θέσαμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και την περιουσία των πολιτών. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η αποτελεσματικότητά μας την αντιπυρική περίοδο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και σε μεγάλο βαθμό στην προσοχή των πολιτών, στη συνείδηση και στην κοινωνική παιδεία των πολιτών. Η υποχρέωσή τους ήταν να έχουν καθαρίσει σε ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν και αρκετά μεγάλο, τα οικόπεδά τους.
4: Στόχος των ελέγχων είναι η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε μια περίοδο που η πρόληψη αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πολιτική προστασία.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 18ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής για ωραίο αθλητικό κουβεντολόγιο. Και σήμερα τι σας έχω, τάξτε μου. Πρώτα απ' όλα μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη και μας χαρίζουν δύναμη, δροσιά, υγεία, ευεξία, μας χαρίζουν και κάτι άλλο. Καθαρή ματιά, καλή όραση για να ξαναδούμε, έστω και ανεβαίνοντας πάνω στη μηχανή του χρόνου, μερικά από τα ωραιότερα, τα πιο φαντασμαγορικά γκολ που είδαμε ποτέ στη ζωή μας. Σήμερα λοιπόν είναι 26 Φεβρουαρίου του 2026. Σαν σήμερα γεννήθηκαν στις 26 Φεβρουαρίου του 1812, του 1802 ο Βίκτορ Ουγκό, το 1945 26 Φεβρουαρίου συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, το 1946 μια από τις μελωδικότερες φωνές σύγχρονης Ελλάδας όλης της ιστορίας ο Μανώλης Μητσιάς, και σήμερα 26 Φεβρουαρίου του 2026 εμείς θα γεννήσουμε μουστάκια, ποδοσφαιρικά μουστάκια ονοών νοήτο. Λοιπόν, θεωρώ ιεροσηλία να πω ποιον έχω δίπλα μου σήμερα. Ιεροσηλία.
1: Υπερβολές.
0: Δεν θα πω το όνομά σου. Υπερβολές. Υπερβολές. Δεν έχεις παράπονο. Ορχιδέες. Ρε Αναστόπουλε. Λευκές ορχιδέες έχουμε εδώ πέρα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Χαρά, τιμή, τα σχετικά και λίγα λέω. Είναι από τις μεγαλύτερες στιγμές αυτής της εκπομπής σε αυτή την τριετία που λέει αν δεν πάει λέει το βουνό ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ.
1: Παρομοίως.
0: Σου έχει μείνει καθόλου. Και το λέω αυτό γιατί πόσα χρόνια είναι που τα έχεις κόψει τα μουστάκια.
1: Εντάξει, πολλά. Όχι ότι γενικά δεν μου άρεσε το μουστάκι, αλλά ξέρεις, από συνήθεια ήταν.
0: Ήταν μόδα της εποχής, τώρα ξανά είναι μόδα.
1: Ναι, από συνήθεια. Έτσι από παιδί, όταν ήμουν παιδί, ήμουν αδιάολος. Δεν είχα τι να κάνω και ξύρισα εδώ, μετά βγήκε το χνούδι στην αρχή, μετά το μουστάκι και συνήθισα στον εαυτό μου.
0: Ο Γιάννης Βογιατής, εκεί που κάνει τον μπαρμπέρι στις θαλασσίες κάθε, λέει θα σε κάνει αυτή μέχρι μουστάκια θα σε βάλει να ξυρίσεις. Εσένα δεν σε βάλε καμιά. Δεν σε έχει βάλει καμιά ποτέ να ξυρίσεις μουστάκια.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Όχι. Είπαμε.
1: Υπερβολή.
0: Υπερβολή. I'm back. Που λέει και ο φίλος μας ο Τζόρνταν. Γιατί ξαναγύρισες. Σου έλειψε αυτά τα δύο χρόνια το καθισιό.
1: Ναι, περίπου. Κοίταξε, η ζωή του προπονητή τα έχει αυτά. Ναι. Φυσικά, γιατί η αλήθεια είναι το ποδόσφαιρο και γενικά το επάγγελμα το οποίο έχω ακολουθήσει του προπονητή είναι η ζωή μου όλη. Δηλαδή χωρίς αυτό δεν μπορώ, δεν το λέω. Δυστυχώς όταν δεν είμαι στη δουλειά, δεν είμαι και.
0: Δεν είσαι και καλά.
1: Και καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δυστυχώς. Αλλά εντάξει, το έφερε έτσι. Δυστυχώς, έτσι είναι η ζωή του προπονητή. Γιατί είναι ένας, φεύγει εύκολα.
0: Ναι, και είναι και αυτό που λένε ότι άμα είσαι λέει προπονητής, το είχα διαβάσει αυτό, το γράφουν εκεί στη μονομετωπίδα του βιβλίου του Ρεχάκερ, ότι τα γάλματα λέει των προπονητών τα φτιάχνουν από χαρτί για να τα καίνουν εύκολα.
1: Όλες τελειώνει το παιχνίδι, δεν έχεις κερδίσει.
0: Άντε γεια.
1: Σε πετάξανε και συνέχεια σε κάψανε. Έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά εγώ διαβάζω μόνο τα βιβλία τα οποία έχουν σχέση με τον Ξανθό.
0: Με τον Ξανθό. Ναι. Λοιπόν, όταν λέμε Ξανθό, είπαμε ότι. Ναι. Ξέρετε, είναι και συγκυρία, σαν σήμερα γεννήθηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, πέθανε πριν από τρία χρόνια. Δεν είναι ακόμα τρία χρόνια. Γεννήθηκε σαν σήμερα. Θα το ξεδιλήξουμε αυτό το κουβάρι, γιατί είναι μια ωραία ιστορία. Πρώτα απ' όλα, να πω ότι είμαστε στα Χανιά. Ο Νίκος Αναστόπουλος είναι μερικές μέρες εδώ. Έχει παίξει μόλις ένα ματς, σωστό. Mm-hmm. Επιστρέφοντας στα Χανιά, όπου έχει γράψει ιστορία ως προπονητής του Πλατανιά, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, οφείλω να το πω, τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Σαμαριά που μας φιλοξενεί σήμερα εδώ για την εγγραφή της εκπομπής. Και ξαναγυρίζοντας τώρα, μετά από κάμποσα χρόνια στην Κρήτη, και δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι ούτε η δεύτερη, είναι.
1: Έχουμε χάσει τον λογαριασμό.
0: Έχεις χάσει τον λογαριασμό. Τι σου βγάζει η Κρήτη? Δεν έπαιξες ποτέ εδώ. Διέπρεψες εδώ ως αντίπαλος. Και ξαναγυρίζεις κάθε τόσο ως προπονητής. Δύο φορές στον Όφη, μία στον Πλατανιά.
1: Τρεις φορές στον Όφη.
0: Τρεις φορές στον Όφη. Σωστά, τρεις φορές στον Όφη.
1: Το θέμα είναι το εξής, ότι όταν πρώτο ήρθα στην Κρήτη και στον Όφη, που με έφερε ο Νίκος ο Μαχλάς, ήμουν κόκκινο πανί. Για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν ότι σαν Ολυμπιακός και ο δεύτερος στα παιχνίδια αυτά τα

0: Σοβιακά του Μπάρας, ήμουν προπονητής Αγέννα.
1: Ναι,
0: Και όταν
1: ναι.
0: λοιπόν ήρθα εδώ, η αλήθεια είναι ότι δεν με πήραν με καλό μάτι.
1: Δεν σε υποδέχτηκαν με ορχιδέες.
0: Όχι, όχι. Μετά όμως, με σηκώσανε στα χέρια.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει σημασία. Με τη δουλειά, με τα αποτελέσματα και όλα αυτά, φτάσαμε στο σημείο να παίξουμε. Ο Όφη όταν ήρθα ήταν έκτος. Με τις νίκες και λοιπά, ενισχυθήκαμε τον Ιανουάριο στις μεταγραφές και φτάσαμε στο σημείο να μπούμε στην τριάδα. Τότε ανέβαιναν εκείνη την εποχή τρεις ομάδες.
1: Τρεις ομάδες.
0: Χωρίς να υπάρχουν τα χρήματα, με πολλές θυσίες ο Νίκος ο Μακλάς, οι παίκτες οι οποίοι αποτελούσαν την ομάδα και αυτοί με θυσίες και εδώ έπαιζαν τσάμπα. Εν πάση περιπτώσει, κάναμε ένα σύνολο το οποίο άφηνε έξω τα προβλήματα και μέσα στο γήπεδο κατέθεται την ψυχή του. Φτάσαμε σε εκείνα τα περιβόητα μπαράς. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχαμε πάει για μπάνιο προς τον Άγιο Νικόλα μας, τον Νίκο το Μαχλά, και μας παίρνει ο δήμαρχος του Ηρακλείου τότε, ο Γιάννης ο Κουράκης.
1: Ο Κουράκης, ο Γιάννης.
0: Και μας λέει, ετοιμαστείτε, ήταν θυμάμαι Τρίτη, την Πέμπτη παίζουμε μπαράς. Γιατί στην Ελλάδα ξέρεις ότι...
1: Ναι. Κάτι που ισχύει είναι τώρα, όλα...
0: ναι, εντάξει.
1: Δεν ισχύει σε δύο λεπτά.
0: Ναι, άρπα κολλά.
1: Άρπα και άρπα κολλά.
0: Τι να κάνουμε, ξεκινάμε, φεύγουμε από εκεί, μαζεύουμε τους παίκτες.
1: Με τα μαγιό.
0: Ναι, με τα μαγιό, ναι. Φεύγουμε και έρχονται οι παίκτες, προπόνηση την επομένη, να κάνουμε και σε να φύγουμε στην, να πούμε, με τις αγκονάρες από τις παραλίες. Κάτι άλλο τους ειδοποίησαμε, είχαν φύγει, πάση, ήρθαν, κάναμε μια προπόνηση στο γιατί κουλέ. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο και πάμε στο εξοδοχείο να παίξουμε. Την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή.
0: Και παίζουμε το πρώτο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός, επειδή ήξερε τη διαδικασία, τι θα γίνει, έκανε επί 20 μέρες προπόνηση. Παίζουμε λοιπόν, προηγούμεθα 1-0, αλλά μείναμε από δυνάμεις, μας σοφάρισαν ένα. Τελειώνει το παιχνίδι. Πάμε ένα δεύτερο παιχνίδι και παίζουμε στην Καλυθέα και παίζουμε τη δόξαδρά μας. Κερδίζουμε 2-1. Και χτυπάει ένα σουτ. Ένα παίκτη πάει μπάλα στο γάμα, απίθανο γκολ. 2-2. Τρίτο παιχνίδι, παίζουμε με το Διαγόρα. Κάνει ένα γκολ, ο Ουκάρ είχαμε το καλύτερο το παιδί, κάνουμε γκολ με ένα ψαλίδι τρομερό.
1: Αλλά Αναστόπουλος.
0: Κερδίζουμε 1-0. Τελειώνει ο πρώτος γύρος και παίζουμε το δεύτερο. Πρώτο παιχνίδι με το Λεβαδιακό στη Νέα Σμύρνη. Στη Νέα Σμύρνη. Προηγούμεθα 1-0. Και με νύχια και με δόντια κρατάμε το αποτέλεσμα αυτό. Και από τη στιγμή λοιπόν που κερδίσαμε, είχαμε δύο επόμενα παιχνίδια, τη Δόξαδρά μας και τον
1: Διαγόρα,
0: τα οποία κερδίσαμε και ανεβήκαμε στην Αλφαθνική. Την τότε. Όπως καταλαβαίνει, στην επιστροφή, το βράδυ λοιπόν που κερδίσαμε το Διαγόρα, στη Φιλή παίξαμε. Το βράδυ λοιπόν, μαζί με τον Νίκο του Μαχλού, κάναμε το τραπέζι του παίκτη, πήγαμε στο Βέρτι, διασκεδάσαμε, κάναμε ένα. Την επόμενη λοιπόν γυρίσαμε στο Ηράκλειο. Μιλάμε για 3.000 κόσμο στο αεροδρόμιο.
1: Και... Τραγούδια, πυρσή,
0: ναι,
1: πανηγύρια.
0: Και από τότε μου λέγανε λοιπόν οι άνθρωποι που είχαν στο αεροδρόμιο ότι στο αεροδρόμιο οι φίλαθλοι του Όφη έχουν σηκώσει τρεις ανθρώπους.
1: Τον Γκέραρτ.
0: Τον Ανδρέα του Παπαθρέου και εμένα.
1: Μοναδικός Αναστόπουλος, μοναδικός.
0: Όπως καταλαβαίνεις, η αυτοσυζήτηση έγινε λατρεία. Παρέμεινα και τον επόμενο χρόνο και κάναμε μια καταπληκτική ομάδα. Κάναμε 4 εκτός έδρας νίκες. Είχαμε σωθεί από τον πρώτο γύρο. Αλλά γίνανε κάτι αυτά. Την επόμενη χρονιά δεν έχουμε αδειοδότηση. Και ήταν η χρονιά με τα 3 γκολ του Όφη. Που κερδίσαμε 3-1 τον ΠΑΟ και έχασε το πρωτάθλημα.
1: Και έχασε το πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, άμα τώρα θα διηγηθώ, αυτό λοιπόν όλο το γεγονός, όπως και να το κάνουμε, με έδεσε με την ομάδα, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι και συναισθηματικός. Αν δεν δεθείς, δεν μπορώ και να αποδώσω. Δεν είμαι ο ψυχρός επαγγελματίας που με κάνω προπόνηση,
1: σωστό,
0: φεύγω, κάνω
1: ουρανό.
0: Καταλάβες. Και η τρίτη φορά που είχα έρθει στον Όφη, Ενώ είχαμε συζητήσει με τον Γιώργο τον Βρέτζο για τον Εργοτέλη, τα είχαμε βρει όλα, με παίρνει ο Μαχλάς τηλέφωνο και μου λέει: Έλα, μου λέει, πώς μπορέσουμε και σωθούμε. Και δεν πήγα σε Εργοτέλη και πήγε. Παρόλο που είναι φίλο προσωπικό και τον αγαπάω, μου κράτησε μούτρα.
2: Και ξαναπήγε στον Άφη.
0: Ναι.
2: Έρχεστε τώρα εδώ σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και γιατί λέω τα Χανιά που έχουν ιστορία, έχουν παράδοση. Ποδοσφαιρική, έχουν βγάλει παίκτες, έχουν βγάλει αρχηγούς της εθνικής ομάδας Γιάννη Σταμανάκη.
0: Ναι, ναι,
2: και πλειστιώσει. Τον πρώτο Σταμανάκη, παίξατε μαζί το 80.
0: Βέβαια, μαζί ο Γιάννης, βέβαια. Παίξαμε στην εθνική ομάδα.
2: Το 80 στο κύπελλο Εθνών, στο νυν γύρω.
0: Αλλά... Όχι, δεν ήταν τότε. Όχι. Σε άλλα παιχνίδια είχε
2: παίξει. Σε άλλα. Ωραία, παίξατε.
0: Από τότε ήταν στον Πάο, ήταν ο Κούδας, ο Γούναρης, ο Ιωσήφιδης και ο Κωστίκος.
2: Και ο Κωστίκος. Τη βρίσκεις όμως την ομάδα. Σε βρήκε η ομάδα και τη βρίσκει σε μια πολύ περίεργη φάση. Αλλαγές διοικητικού καθεστώτος, 4-5 προπονητές έχουν περάσει.
0: Ναι.
2: Και έρχεται ο Αναστόπουλος, τι να κάνει, τον μάγο.
0: Όχι, μάγος δεν είμαι.
2: Μάγος δεν είσαι, ναι.
0: Ούτε βοηθές φακύρι. Όπως πολύ σωστά είπες, η αποστολή είναι δύσκολη. Δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που πάντα παλεύει και πάντα. Με φωνάζουνε, δεν ξέρω αν είναι το. Αν είναι η μοίρα.
2: Στις δύσκολες αποστολές φωνάζουν.
0: Πάντα.
2: Όποια ομάδα έχει δύσκολη αποστολή.
0: Ναι.
2: Επικίνδυνη αποστολή, έχει το μαγνητάκι, ξέρεις.
0: Ναι. Αυτή τη φορά πραγματικά είναι αποστολή αυτοκτονίας. Πραγματικά. Με όλη την έννοια. Έτσι, αλλά επειδή όπως σου είπα, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει και έχει στόχους. Ο στόχος δεν είναι μόνο να πάρει το πρωτάθλημα. Στόχος είναι, έχω πάρει 6 πρωταθλήματα. 6 ανόδους. Βέβαια. Ορισμένοι φίλοι σου, ανοίγουμε μια παρένθεση, ορισμένοι φίλοι σου, δημοσιογράφοι, έχουν κοντινή μνήμη. Θυμούνται ότι τους εξυπηρετεί, ότι έχω να δουλέψει 2 χρόνια. Οι άλλοι που τους ξεθάβουν μετά από 2 και 3 χρόνια, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εγώ λοιπόν, επειδή ήρθα μετά από 2 χρόνια, εντάξει, μετά από 2 χρόνια, να το τονίσουμε.
2: Λοιπόν, ξέρεις, γιατί το κάνουν επίτηδες, το κάνουν για να γελάσουμε και λίγο.
0: Ναι, φυσικά
2: το και εγώ. Γιατί τους έχει λείψει το ντύσιμό σου. Γιατί εγώ δεν ξέρω αν είσαι ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα, είσαι ο πιο καλοντυμένος πάντα, ο πιο κομψός.
0: Εντάξει, θέλω όμως να με κρίνουν για τη δουλειά μου, όχι για τον ντύσιμο. Εντάξει, φυσικά αστείωση. Φυσικά. Όπως σου είπα, είναι πραγματικά αυτή η αποστολή αυτοκτονίας. Ευθύς εξ αρχής ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά πιστεύω ότι με την οι άνθρωποι αυτοί, πολύ σωστά είπες, ήρθαν σε μια δύσκολη στιγμή, βάζουν τα λεφτά τους. Βέβαια, κοντά είναι και ο Αντώνης ο Ροκάκης. Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος έχει την εμπειρία, έχει βάλει τα χρήματα του στην ομάδα, έτσι. Και υπάρχουν και 2-3 άλλοι άνθρωποι οι οποίοι...
2: Ανακατεύει νομίζω και ο Δημήτρης ο Δρόσος. Ο Δρόσος.
0: Όχι, ο Δρόσος έχει φύγει.
2: Έχει φύγει.
0: Έχει φύγει.
2: Δεν θέλω να ανακατεύεται καθόλου.
0: Δηλαδή παίρνεις στην Super League 2, παίρνεις 2 φορές ξένους προπονητές. Ναι. Δεν έχεις τύχη.
2: Δεν έχεις.
0: Δεν έχει τύχη.
2: Που να ξέρει τις συνθήκες.
0: Όσπου να μάθει, δεν ξέρω αν οι προηγούμενοι ήταν καλοί ή κακοί. Δεν το ξέρω. Αλλά. Πώς, ώσπου να μάθει τι και πώς, τα μικρά ονόματα των παιχτών, τελείωσε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, και είναι λοιπόν μια προσπάθεια, οι ποδοσφαιριστές αρχίζουν και το πιστεύω, ο κόσμος παρόλο που δεν ήταν καλά τα αποτελέσματα, στο προηγούμενο παιχνίδι με την Σύρο, ήρθε ο κόσμος, βοήθησε, πιστεύω ότι πρώτα θα να κερδίσουμε το Σάββατο τον Παναργιακό, και θα ξαναμπούμε. Θα δώσουμε τη μάχη μας. Γιατί είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν τα παρατάνε. Δεν είμαστε, θα περάσουν πάνω από το μάτα μας.
2: Η παρουσία του Αδρία του Σκέτζου έπαιξε ρόλο.
0: Εντάξει, με τον.
2: Επειδή έχετε συνεργαστεί, δηλαδή.
0: Βεβαίως. Τώρα, επειδή μου αναφέρει το όνομα του Σκέτζου, θα πρέπει λοιπόν να σου πω το εξής. Το Σκέτζου τον βρήκα, τον ήξερα σαν όνομα. Ούτε για δεν είχαμε πει. Τον βρήκα λοιπόν εδώ στον Όφη. Συνεργαστήκαμε και όταν μετά από 2,5 χρόνια. Αποφάσισα να φύγω, μου λέει παρετούμε κι εγώ. Χωρίς εγώ να του πω
2: να
0: κάτι.
2: Το πεις, που
0: παρετήθηκε από μόνος του. Λοιπόν, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο.
2: Αφοσιωμένο.
0: Ναι, αφοσιωμένο και σε ακολουθεί, δεν μπορείς να τον πουλήσεις, έτσι είμαι εγώ.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ τίμια αξιολόγηση.
0: Ναι. Πήγα στον Ατρόμητο, ήρθε. Πήγαμε στον Πλατανιά, κοντά, σαν συνεργάτης. Πήγαμε στον Πανιόνιο, έτσι, στην Καλαμάτα πρόσφατα κτλ. Εν αντιθέσει με κάποιους άλλους, τους οποίους τους έβγαλα από την αφάνεια, όχι με πουλήσανε.
2: Αχάριστα.
0: Τι αχάρι, μόνο. Α, δεν θέλω να πω καμιά κουβέντα άσχημη.
2: Δεν λέμε ονόματα. Λέμε ονόματα.
0: Όχι, τι να, ναι. τι να πω, σκόνω διαφήμιση.
2: Όχι.
0: Εγώ απαντάω σε κάποιον ο οποίος, ωραία, τι δουλειά κάνεις, είμαι προπονητής. Σε σέβομαι. Όταν είσαι καφετζής, τι να απάντησες στον καφετζή. Καφετζής να πάει φτιάξει γλυκό βραστή. Γλυκή βραστή. Βραστό.
2: Εσύ πώς το πίνεις τον καφέ.
0: Δεν πίνω εγώ καφέ τέτοιο. Τι να πω, βγαίνει ο καθένας, σου κάνει κριτική. Ποιος.

0: να σου κάνει κριτική.
1: Τι κάνει ένας προπονητής όταν δεν δουλεύει?
0: Ενημερώνω. Ναι, αυτό μένα. Ενημερώνω.
1: Καλά, εσύ ενημερώνωσε από,
0: ναι,
1: από
0: το, όχι αυτό το καλοκαίρι, το προηγούμενο.
1: Εδώ να πω μια ιστορία. Ότι κάποτε εισέβαλα πρωτού παίξω.

0: Αναστόπουλου, πήγα στο Τωρίνο και γυρίζει ο Λύπης, το έχω ξαναπεί, γυρίζει ο Λύπης και μου λέει, άμα είσαι φίλος του Αναστόπουλου, ναι, μπες μέσα, ναι, και μείνε όσο θέλεις.
1: Ναι, όχι αυτό το καλοκαίρι, το προηγούμενο, είχα πάει 20 μέρες στην Ιταλία και είχα παρακολουθήσει προπόνηση σαν Αταλάντα, του Γκασπερίνη. Δηλαδή πάντα ενημερώνουμε, έτσι. Και παρακολουθώ όλα. Πήγα στους τελικούς του Champions League.
0: Champions League.
1: Και πρέπει να είσαι ενήμερος. Γιατί το ποδόσφαιρο προχωράει. Και εξελίσσεται. Και πρέπει, αν θέλεις να προχωρήσεις, θα πρέπει να είσαι και εσύ μέσα στην εξέλιξη. Γιατί αν πεις ότι τα ξέρω, μένεις πίσω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Λίγο πρωτού έρθεις εδώ και συναντηθούμε και χαίρομαι. Το ξαναλέω, δεν είναι για τον καλακέψω. Για πολλές γενιές Ελλήνων φιλάθλων και όχι μόνο φιλάθλων, είσαι ένα είδωλο και παραμένει είδωλο. Μόνο ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που με σουρανούσες και από τότε που σταμάτησες την μπάλα, δηλαδή είναι 35 χρόνια. Υπάρχουν, βρίσκεις στις ομάδες παίκτες που έχουν μεγαλώσει μαζί σου.
1: Παίκτες
0: που να σε είχαν, δηλαδή, αφήσα στα δωμάτια τους.
1: Ναι,
0: παίζει
1: πολύ,
0: ρόλο,
1: ναι,
0: αυτό. Ναι. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να του το λέει ο Σκουντής, δεν παίρνει.
1: Ναι, η αλήθεια είναι, Βασίλη, έχω δώσει χαρά στον κόσμο και έχω εισπράξει αγάπη. Λοιπόν. Οπότε με τους παίκτες σίγουρα και ανθρώπους και εδώ, ναι, που είμαι τώρα, ας πούμε με σταματάνε στον δρόμο, γεια σου Νίκο, έχουμε μεγαλώσει με σένα, τα γκόλ σου, τα έτσι, τα αλλιώς. Λοιπόν, ο κάθε άνθρωπος όταν βλέπει μια τέτοια αντιμετώπιση από τον κόσμο, σίγουρα αισθάνεται μια ικανοποίηση, μια χαρά, γιατί βλέπει, όχι ότι μου κάτι, ίσως έχουν περάσει και μεγαλύτεροι παίκτες από ποδοσφαιριστές από μένα. Δεν το βλέπω έτσι εγώ. Εισπράττω την αγάπη και από μικρά παιδιά εκεί στο Καραϊσκάκι που καμιά φορά είσαι μικρή. Σου λέω καλά, πού με ξέρεις. Τώρα βέβαια με
0: YouTube,
1: την τεχνολογία.
0: YouTube.
1: Ναι, με τα ψαλιδάκια σου έρχονται με τις φανέλες, αν σου υπογράψω. Δηλαδή νέα παιδιά. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα σίγουρα μου δίνει μια ικανοποίηση γιατί καταλαβαίνω ότι. Και εγώ έβαλα ένα λιθαράκι.
0: Εννοείται. Η καταγωγή σου είναι από τα Λεχενά.
1: Από τα Λεχενά.
0: Έχουν φτιάξει και γήπεδο και Νίκος Αναστόπουλος.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Το γήπεδο, υπάρχει ένα γήπεδο, το οποίο είναι ιδιωτικό.
0: Α, μάλιστα.
1: Εμένα, μαζί με τον αείμνηστο τον ξαδερφό μου, ο οποίος τον έχασα πρόσφατα από την ζωή, τον Σεπτέμβριο, 22 Σεπτεμβρίου, είχαμε λοιπόν ένα γήπεδο εκεί και παίζουμε 9-9. Αλλά δεν είναι προς εκμετάλλευση, με γήπεδο, με χόρτο κανονικά και μάλιστα πάρα πολλές φορές είχε έρθει ο Σπύρος ο Μαραγκός, ο Δημόπουλος, παιδιά που η καταγωγή τους
0: είναι από εκεί γύρω-γύρω,
1: την Ηλία κτλ. Και παίζαμε, κάναμε τουρνουά και έτσι, αυτό δεν είναι. Και υπάρχει και η ομάδα και ο Ηλιακός Λεχενών, η οποία έχει το κανονικό της γήπεδα.
0: Δεν γεννήθηκες εκεί.
1: Όχι, είναι στη Δάφνη γεννήθηκα.
0: Στη Δάφνη γεννήθηκες, ωραία. Και εδώ βεβαίως, γιατί όλα έχουν μια εξήγηση και γι' αυτό είπα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν, αλλά βλέπετε και τις φωτογραφίες, βλέπετε και τα αποκόμματα. Ήσουν πρωτού αφοσιωθείς στο ποδόσφαιρο πολύ καλός μπασκετμπολίστας.
1: Ναι. Και μετέπειτα ασχολήθηκα.
0: Πρόεδρος της Δάφνης.
1: Ναι. Ανεβήκαμε.
0: Έχουμε κάνει την ιστορική συνέντευξη που κατάσταση δύο μπάλες.
1: Μπράβο, από εδώ η αγάπη μου.
0: Και από εδώ το αίσθημά μου. Ναι.
1: Λοιπόν, όντως. Ξεκίνησα παιδί, έτσι, παιδί μπάλα, το πρωί μέχρι το βράδυ μπάλα. Και ήταν ένας φίλος μου, ο Κώστας ο Κουκάς, καλύτερα είναι στη Μύκονο, και μου λέει, είμαστε τέσσερι, μου λέει, δεν έρχεσαι για πέμπτος.
0: Για μπάσκετ, για πρέπει.
1: Ναι, για μπάσκετ, είμαστε, στο ανοιχτό της Δάφνης.
0: Είμαστε τρεις, ένα τέταρτος να παίξουμε μια πρέφα.
1: Είμαστε τρεις και γίναμε 1013. Λοιπόν, του λέω, ρε Κώστα, δεν μ' αρέσει το μπάσκετ. Έλα, μου λέει, έλα, πια πέμπτη. Τέλος πάντων, πάμε τέσσερι, πια να σε κόπω, να πάμε παίξουμε στον Πρωτέα. Αν θυμάμαι, στο ανοιχτό κάτω. Με γιαβρούτα.
0: Με γιαβρούτα, στα σινό.
1: Στα σινό. Τον συγχωρεμένο τον Νίκο τον
0: Παύλο. Ο Νίκος ο Παύλο, ο Παπαδάκης, ο Στράτος.
1: Ο Στράτος.
0: Ο Μαδάρα ο Πρωτέας.
1: Ο Γιαβρούτας, που έγινε μετά. Έτσι μιλάμε για τρομερά πράγματα. Έπεσα μπάσκετ, αλλά ξέρεις, το σαράκι μου μέσα μου τρώγε. Τότε λοιπόν η Δάφνη. Έκανε προπόνηση στη Γυμναστική Ακαδημία.
0: Ναι, ναι. Στην ΕΑΣΑ που λέγονταν τότε.
1: Εκεί και ακριβώς πίσω είχε το δύο γήπεδα μπάσκετ. Και ακριβώς απέναντι, από το δρόμο δηλαδή, ήταν τα αποδυτήρια. Πάω λοιπόν. Είχα, η πρώτη ομάδα τότε είχε Τετάρτη και Παρασκευή προπόνηση. Πάω λοιπόν να αντιθώ μέσα. Με βλέπει ο.

0: ο άγνωστος προπονητής μου τότε στη Δάφνη και μετέπειτα γυμναστής, γιατί ήταν καθηγητής σωματικής αγωγής, ο Βαγγέλης ο Παλάτσας, και μου λέει: «Εσύ πού πας?» μου λέει. Του λέω: «Να παίξω». «Όχι, όχι», μου λέει, «φύγε, γιατί ασχολείσαι με τον πασιμό». Του λέω: «Δεν θέλω, κύριε μου, δεν θέλω». Του λέω: «Όχι, όχι», μου λέει, «φύγε, με διώχνει». Την Παρασκευή ξαναπάω. Μου λέει: «Πάλι εδώ είσαι εσύ». Μεσολαβούν λοιπόν κάτι παίχτες της Δάφνης που με ξέρανε και του λέει: «Άστα να ρε Βαγγέλη», του λέει, «αν αυτό να κάνει προπονητή, καλό σου λέει ο μικρός και τα λοιπά». Θα μιλάμε 15-16 χρόνο παιδί μου. Παίζω ένα διπλό. Η β' ομάδα η οποία έπαιζε στις 9 η ώρα και η πρώτη στις 11. Ματσάρες 11 η ώρα το πρωί. Παίζει λοιπόν η β' ομάδα με την πρώτη ομάδα και του σκοπανάω 4 γκολ. Μόλις με είδε αυτός, τα χάσει. Μου λέει: «Πήγε να υπογράψει πάνω». Του λέω: «Θα το σκεφτώ».
1: Θα το σκεφτώ, βέβαια.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, ρώτησα το θείο μου, μου λέει: «Πήγαινε». Πάω λοιπόν, υπογράφω, αλλά το θέμα δεν ήταν ότι υπογράψω. Πάει, εντάξει. Το θέμα ήταν ότι πώς θα έφευγα το πρωί, 8 η ώρα εγώ από το σπίτι, να πάω στην Αργυρούπολη να παίξω. Που ο πατέρας μου, μόλις έβλεπε μπάλα και εμένα, γινόταν.
1: Πόλεμος.
0: Θηρίο να με φάει. Για παρακάλαγα όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα, παρακάλαγα την επόμενη μέρα να είναι καλή μέρα να πάει για δουλειά. Πραγματικά
1: δουλειά
0: λοιπόν.
1: Δουλειά έκανε ο πατέρας σου.
0: Ήταν εργολάβος οικοδομών.
1: Οπότε ναι, άμα είχε καλή μέρα θα πήγε να δουλέψει ο άνθρωπος.
0: Φεύγει. 8 και 10 δεν προλάβαινα να πάω με το λεωφορείο, παίρνω ταξί. Παίρνω ταξί μου το πλήρες ομάδα 20 ευρώ. Και πάω 9 παραδέρατο. 9 άρχισε το παιχνίδι. Παίζω λοιπόν για να μην σταπώ λόγο στο γήπεδο της Αργυρούπολης. Παίζω 4 παιχνίδια με την δεύτερη ομάδα, του πέταγα 4-5-6 γκολ και μετά πήγα με την πρώτη ομάδα. Τώρα σου μιλάω 17 χρόνια έτσι.
1: Τον μπάσκετ κομμένο τότε.
0: Τον μπάσκετ δεν ξαναπάτησα.
1: Δεν ξαναπάτησα τον μπάσκετ.
0: Αλλά όμως τι γινόταν με τον μπάσκετ. Κάθε Δευτέρα, η Δάφνη είχε ομαδάρα τότε. Κάθε Δευτέρα λοιπόν πάνω στη σχολή, στη σωματική, στην γυμναστική ακαδημία, είχε τσιμέντο κάτω, φώτα και γύρω-γύρω σκηνή. Και κάθε Δευτέρα έπαιζε.
1: Αλφα κέντρου. Κάθε Δευτέρα ήταν.
0: Με διατητή Μπισιώτη.
1: Με Μπισιώτη στα μάτια.
0: Χαμός.
1: Με το μηχανάκι. Πέθανε πριν από λίγους μήνες ο Μπισιώτης.
0: Ο Καμπούρης.
1: Τι λέει ένα αυτό.
0: Ο Κουμπούρης.
1: Ο Κουμπούρης ο Νίκολας.
0: Τρομερά μάτια. Λοιπόν, κάθε Δευτέρα γινόταν χαμός χίλια άτομα. Δάφνη και τα πω, Μαδάραος.
1: Κρέστος. Ξενοφών Κρέστος.
0: Κρέστος, Κόλιας.
1: Ο Κόλιας και μπροστά ο Ρήγας, ο στρατηγός, ο Κατσίκης.
0: Εκείνη την εποχή μιλάμε. Προπονητής ήταν ο Κώστας ο Ρήγας, που μετέπειτα έγινε διδής. Ναι. Και μέσα πέσανε ο Ρούλης και ο Λάκης, τα αδέρφια του. Ο Κρέστος, ο στρατηγός, ο Κόλιας, ο Παράσκος, ο Τσαμπούκος, δηλαδή παίχτες που το πρωί πέσανε πάλι αυτοί. Που σου λέει ο Τσαμπούκος με τον οποίο πέσανε στον Ημιτό.
1: Και μετά είναι ο Πάνης Χριστοδούλου.
0: Εντάξει, μετά.
1: Εντάξει, μεταγενέστερα. Μετά. Υπήρχε παίκτη που να τον έβλεπε ποδοσφαιριστή και να χάζευε.
0: Εντάξει, τότε ήταν ο Δελικάρης, έτσι. Ο Δωμάζος, ο Κούδας. Αυτοί που βάζανε και τα γκολ, ο Βέδες. Παίχτες δηλαδή οι οποίοι.
1: Ο Μποκίνος μου άρεσε. Ο Παλάτζας που είναι μορφή μεγάλη, ο Παλάτζας εννοείται. Γνωστός δηλαδή. Δεν σε ρώτησα τι ήταν ο Παλάτζας, τον ξέρω. Σε δίδαξε κάποιος ή ήσουν αυτοδίδακτος. Δηλαδή, όταν μου λες ότι πήγες πολύ πρωί στην Αργυρούπολη και τους πέταγες 4 γκολ, προφανώς είναι ενστικτοδός συμβαίνει αυτό. Δεν είναι προϊόν προπόνηση.
0: Και θα στο διαλογίσω. Ο αείμνησος λοιπόν ο Αλκέτας ο Παραγούνιας, προπονητικά με αυτά που βλέπουμε, ήταν τότε πολύ πίσω. Για εκείνες εποχές με αυτά που υπάρχουν σήμερα.
1: Ναι.
0: Πέσαμε λοιπόν ένα φιλικό παιχνίδι με τον Εθνικό, επειδή έγινε ανακαίνιση στο στάδιο Καρασιάκη, εννοώ το Χορτοτάπητα. Παίζαμε φιλικό στα Νέα Φιλαδέλφια. Έπαιζα έξω δεξιά εγώ, σέντρο φόρο ο Μητρόπουλος και έξω αριστερό φανός ο Κώστας. Λοιπόν, πήγαγε ο Μητρόπουλος στις σέντρες και μένω ο Παναγούλιας, μου έλεγε, μου λέει, θα είσαι ανοιχτός, μου λέει, στη γραμμή. Εγώ τι έκανα, μόλις πήγαγε ο Μητρόπουλος, έκοβα μέσα.
1: Έκοβες μέσα.
0: Πάρε την κεφαλιά να μπω μέσα. Στο ημίχρονο λοιπόν, με έλεγε Μουστάκια. Μου λέει, ρε Μουστάκια, δεν σου είπα, μου λέει, να μην κλείνεις μέσα, να κάθεσαι στη γραμμή. Τον έλεγα δάσκαλε. Του λέω δάσκαλε, με συγχωρείς. Πηδάει, του λέω Μητρόπουλος. Άμα πάρει την κεφαλιά, εγώ πρέπει να είμαι κοντά να την πάρω να φύγω. Άμα είμαι ανοιχτά, προλαβαίνω. Επειδή όμως κατάλαβα ότι αυτό ήταν σωστό, τι μου λέει. Καλά, καλά, κάνω ό,τι θέλεις. Εκείνες λοιπόν, εκείνες τις εποχές, τι να σου μάθει ο προπονητής. Δηλαδή, θα μάθεις ο Δωμάζο μπάλα, θα μάθεις μπάλα

0: αυτόν. Απλά θυμάμαι, είχαμε έναν προπονητή, έπαιζε, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι, δεν είναι πλέον τώρα στη ζωή, λεγόταν Παύλος Μπεχράκης. Έπαιζε στον Απόλλωνα Αθηνών. Ναι. Και επειδή διέκρινε αυτό το ταλέντο μου, η αλήθεια, μου έλεγε να δουλέψουμε λίγο το αριστερό. Και όπως ήταν το τέρμα, Βασίλη, μου έλεγε, θα σημαδεύεις απ' έξω από το τέρμα, για να πάει μπάλα μέσα με το αριστερό. Έτσι. Φαντάζεσαι τώρα, οδηγίες. Αλλά τι να σου.
1: Η μεταγραφή στον Πανιόνι ήταν φυσιολογική κατάληξη, επειδή είναι κοντινή ομάδα, επειδή. Ή έγινε.
0: Στον Πανιόνι, όπως ξέρεις, πρέπει να το ξέρεις, έπαιζε ο θείος μου ο Ντουνιάς.
1: Ο Ντουνιάς,
0: βέβαια. Αδερφός μητέρας μου.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και πήγαινα. Εκεί έβλεπα παιχνίδια. Αλλά δεν με είχε δει. Και. Του λέγανε και μάλιστα, θα σου πω μια ιστορία. Αφού άρχισα και έπεσα στη Δάφνη ακόμη, ήταν φίλος μου τον Αλέφαντο, ο θείος μου. Του λέει, πάμε να δούμε τον ανιψιό μου. Ο Αλέφαντος τώρα ξέρεις, πέλα, τι να ανιψιό σου, του λέγει, τι μου λες τώρα. Πάμε, του λέει, είναι καλός, πάμε, είναι καλός, είναι τον πίθι. Πάμε, είχαμε κάτι κλιμάκια, παίζαμε κάτι κλιμάκια στα Φιλαδέλφεια βράδυ. Εθνική νέων και τα λοιπά. Έρχεται λοιπόν στο είδο, με βλέπει και τους πετάω τρία γκολ. Και αρχίζει μετά και του κάνει μια επίθεση. Δεν μου το πες. Να τον πάρω στον Όφη να κάνω. Δεν μου πες.
1: Στον Όφη είναι τότε. Μπράβο.
0: Είναι στον Όφη.
1: Είναι στον Όφη. Μπράβο. Το πρώτο πέρασμα του στον Όφη.
0: Ναι.
1: 77, 78, κάπου
0: 76 εκεί μέσα.
1: 70, ναι.
0: Άρχισε λοιπόν και του έκανε μια επίθεση. Γιατί δεν επέμενε να τον δούμε. Ναι, να έρθει να με δει. Λοιπόν, τέλος πάντων, στον Πανιούνιο λοιπόν υπήρχε ένα φίλαθλος, Δημήτρης Σοφός, καλή τώρα. Ο οποίος είχε τρέλα με το αρασενικό ποδόσφαιρο. Και πάει λοιπόν στον Πανιόνιο, στον Τούλη του Ερμίδη.
1: Στον Ερμίδη.
0: Λέει, κοιτάξτε να δεις, λέει. Στη Δάφνη υπάρχει ένα εξτρέμ. Ποιος λέγεται Αναστόπουλος. Και είναι ανυψός στην Τουνιά. Έχω πάει να τον δω. Δεν υπάρχει δύο παίκτες. Έρχεται ο Ντούλης, με βλέπει σαν παγνία και του λέει όντως. Τέλος πάντων μεσολαβεί, πάω στον αυτόν, μου λέει. Μπορείς να τελειώσεις το πρωτάθλημα το δικό μας. Πες μου, μου λέει ένα αφηνικό, μου λέει στην Ασμήνη με την Αγία Παρασκευή. Προπονητής στον Πανιούνιο ο Μάρκοβιτς.
1: Ο Πάνος Μάρκοβιτς.
0: Το 77. Yeah. Μου λέει να σε δοκιμάσουμε. Του λέει τι να με δοκιμάσεις. Ενώ δεν μου λες ότι με είδες. Μου λέει ο Δημήτρης πήγαινε μου, θα σε πάρουν μου. Εντάξει. Πάω και τι γίνεται, Βασίλη. Ήταν χορτάρι και φόραγα παπούτσια με σκάρες από κάτω. Εξάταπα και με χτύπησε η φτέλα μου. Αλλά πρόλαβα όμως και τους έκανα 4 γκολ. Της Αγίας Παρασκευής. Και μου λένε σε μέχρι εντάξει πέρασε έξω. Εντάξει, φτάνει.
1: Το
0: και το καλοκαίρι.
1: Το try out.
0: Ναι.
1: Και το καλοκαίρι.
0: Και έδωσε η Δάφνη. Έδωσε ο Πανιώνιος η Δάφνη 500 χιλιάρικα δραχμές. Και 5 παίχτες από τη Β' ομάδα.
1: Κάπως έτσι έγινε μετά με το Φάνη το 83.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: 5 παίχτες. Ναι. Το Μάκη τον Δεντρινό πληρωμένο να κουτσάρει και τη Δάφνη και πήρε το Φάνη.
0: Το Μάκη τον Δεντρινό ή το Σταμάτη το Φωτεινό.
1: Όχι, το Φωτεινό.
0: Ο Φωτεινό ήταν αμφιβοητικό μετά.
1: Μπράβο. Σε σημαδεύει ο τελικό του κυπέλου με την ΑΕΚ το 79.
0: Ναι. Υπό την έννοια ότι έγινα πιο πολύ γνωστό.
1: Έγινε τώρα στο
0: ναι, έγινε πιο πολύ γνωστό στο ευρύ κοινό. Γιατί όπω ξέρει, τότε. Ναι, εκείνα τα παιχνίδια δεν τα έγινε τηλεόραση. Τα γκολ, φάσεις γρήγορες. Και εκείνο το παιχνίδι το έχει τηλεόραση, ήταν στο κέντρο της Αθήνας και με είδε όλη η Ελλάδα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, εγώ έχω αποφασίσει, γιατί ξέρεις, ήμουν πολύ τυχερός για δύο λόγους. Από μικρός ήμουν Ολυμπιακός. Έτσι. Ο ένας λόγος. Ο δεύτερος ήταν το χόμπι σου να το κάνεις επάγγελμα. Είναι μεγάλο.
1: Εσύ είσαι κιόλας στη μεταβατική περίοδο τότε που γίνεται το ποδόσφαιρο επαγγελματικό.
0: Μεγάλη ευλογία το να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα.
1: Ναι, αλλά επειδή μου δεν είναι μόνο το τελικό του κυπέλλου με την ΑΕΚ, είναι τα μάτια με την Τβέντε, με την Κέτεμπορ. Δηλαδή.
0: Ήταν μετέπειτα αυτά.
1: Ναι, βάζει γκολάρες ναι. Απέναντι σε μεγάλες.
0: Ναι, αυτά ήταν μετέπειτα. Ξέρεις, ναι, στα ευρωπαϊκά τα δείχνει τηλεόραση. Είπαμε ότι η αρχή
1: ναι.
0: Ήταν ο τελικός.
1: Ο τελικός, σωστό. Υπάρχει στιγμή έτσι πολύ ξεχωριστή. Στη μεταγραφή στον Ολυμπιακό το 80.
0: Ξέχασα να σου πω ότι μόλις τελείωσε το παιχνίδι με την Βέντε, με ζήτησε την Βέντε. Και ο Πανιόνιος ζήτησε 40 εκατομμύρια. Δεν τα δίνανε. Λοιπόν, και πάω λοιπόν το καλοκαίρι και του λέω: αφού με κοστολογείτε.
1: Τόσο.
0: Ναι, τόσο πρέπει να πληθώ και ανάλογα. Με 3,60 έπαιρνα. Τώρα από τη Δάφνη εγώ τώρα τι να πω.
1: Σωστό.
0: Ότι θέλω λεφτά. Λοιπόν, δεν με δώσανε.

0: άρχισε μια προστριβή. Έτσι, με αποτέλεσμα να μείνω 6 μήνες έξω. Έτσι, και κατά κάποιο τρόπο πίεσα και εγώ με τον τρόπο μου για να πάω στον Ολυμπιακό. Έτσι έγινε.
1: Και πας και βρίσκεις προπονητή ποιον τότε?
0: Τον Γκόρσκι.
1: Τον Κάζιμιρ Γκόρσκι. Και δένεται με τον Μητρόπουλο όσο περνάει ο καιρός.
0: Ο Τάσος ήρθε το καλοκαίρι.
1: Ήρθε το καλοκαίρι.
0: Εγώ πήγα το Δεκέμβριο.
1: Το δίδυμο, ψηλός κοντός.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ποια στιγμή είναι αποτυπωμένη στον Ολυμπιακό? Από τα πρώτα 7 χρόνια. Γιατί μετά ξαναγύρισε άλλε δύο φορέ.
1: Ναι. Σύνολο ήταν 12 χρόνια.
0: Είναι 4 πρωταθλήματα, ναι. Είναι το κύπελο, το είναι γκολάρε, ναι. Είναι τη Παναγία στα μάτια.
1: Ναι.
0: Αν α πούμε έκανε ένα.
1: Απολογισμό.
0: Μπράβο, ναι. Ή η φωτογραφία που σε εκφράζει περισσότερο από την καριέρα στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν ερχόταν ένα σκηνοθέτη και σου έλεγε ρε Σι Νικόλα, να κάνουμε ταινία τη ζωή σου.
1: Ναι.
0: Κοίταξε. Ποιο θα ήταν το τρέιλερ τη ταινία?
1: Καθοριστική στιγμή. Και για μένα, αλλά και για τον οργανισμό Ολυμπιακού, ήταν το εξής. Ήταν το πρωτάθλημα του 83. Διότι είμαστε 6 βαθμούς πίσω και ο Μιχάλης ο Φωτίου, ο αείμνησος, πήγε στην Αργεντινή.
0: Ο επιμελητής του τμήματος ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού.
1: Και ο μετέπειτα πρώτος επίσημος μάναζερ.
0: Ο πρώτος πήγε τη στάμπα Τσουέφα, τι λες τώρα.
1: Λοιπόν.
0: Και ποιον έφερε?
1: Όχι, πήγε κάτω και ο Πανεκός είχε φέρει το Χουάν, το Ρότσα.
0: Το Ρότσα.
1: Και βρήκε λοιπόν, πήγε στην Αργεντινή, γιατί μίλαγε από τέσσερα Αργεντινά.
0: Τα
1: Ισπανικά, συγγνώμη. Και φεύγει λοιπόν κάτω στην Αργεντινή και πάει και βρίσκει λοιπόν ανθρώπους εκεί, πώς το λέμε, εκεί που.
0: Ληξιακές πράξεις.
1: Χαμός, έτσι. Yeah. Και φέρνει στοιχεία ότι ο Χουάν δεν είναι Έλληνας. Και γίνεται μια ανακατοσύρα και οι 6 ποντοί καλύπτονται. Αρχίζουμε να σερεί μέσα έξω, κερδίζουμε. Και πάμε στον τελικό, κρίθηκε στον τελικό, στο Βόλο.
0: Στο Βόλο.
1: Που κάνω το δεύτερο κουλ. Και κερδίζουμε και παίρνουμε το πρωτάθλημα. Δηλαδή πιστεύω ένα πρωτάθλημα το οποίο θα.
0: Ιστορικό.
1: Έχει μείνει στην ιστορία. Έτσι και όπως. Και τα γκολ με τον Άγιαξ.
0: Επειδή ξανάρθαν στην επιφάνεια τώρα και εκείνοι που δεν το θυμόταν, το ξαναθυμήθηκαν τώρα που έπαιξε ο Ολυμπιακός τις προάλλες με τον Άγιαξ.
1: Ναι. Το θέμα είναι.
0: Αλλά έπρεπε να πει ο τέτοιος, έπρεπε να πει ο Αλκέτας. Εμείς έχουμε το Βαν Αναστόπουλο.
1: Ναι, αυτός είπε
0: το Βαν το Γιάννη.
1: Ναι, τη δεύτερη φορά που ξαναπέξαμε. Και φάγαμε 4-0. Εντάξει, δεν είχαμε όμως το επίπεδο της ομάδος.
0: Ναι, ναι.
1: Της πρώτης, έτσι. Πρώτη. Γιατί η πρώτη ομάδα ήταν Σαργκάνης, Γούναρης, Παπακούλας, Μίχος. Ο Παπακούλας έπαιζε λίμπερο, ο Μίχος έπαιζε στα χαφ, ο Παπαδόπουλος, ο Νόιμαν, έτσι, ο Βαγγέλης ο Κουσουλέκης, εγώ, ο Λεμονής, ο Κοκολάκης, είχαμε μαδάρα τότε. Άλμπερτσεν. Είχαμε μαδάρα. Και εκείνη λοιπόν, εκείνη η ομάδα και εκείνη τη χρονιά κάναμε μεγάλο επίτευγμα να κερδίσει 2-0 τον Άγιαξ. Γιατί την επόμενη χρονιά ο Άγιαξ στο Καραϊσκάκι πήρε το κύπελο κυπελούχων. Αν θυμάσαι τότε υπήρχε το UEFA, το UEFA, κύπελο κυπελούχων
0: και το πρωταθλήριον.
1: Το Champions League το σημερινό.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχες, πώς να το πω τώρα, την κρυφή επιθυμία ή τη δεδηλωμένη επιθυμία ή τη φανερή να παίξεις στο εξωτερικό?
1: Στόχος.
0: Α, τον είχες ο στόχος.
1: Στη ζωή μου, ακόμη και σήμερα, βάζω στόχους. Είτε από ικανότητα, είτε από τύχη, γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί.
0: Παντρεύονται.
1: Έτσι. Ενώ στην Ελλάδα είχα βγει 4 φορές πρώτο σκόρερ.
0: 4 φορές. Είχε βγει 3ο σκόρερ επίσης στην Ευρώπη. Χάρηκε το Παπούτσι.
1: Το 83.
0: Το 83. 4 φορές πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Ναι. Έχεις βάλει 29 γκολ σε μια σεζόν που είναι τρομερό νούμερο.
1: Ναι.
0: Με λιγότερα μάτς, ούτε play-off τότε, ούτε τόσο πολλές.
1: Είμαι πρώτο σκορ της Εθνικής.
0: Με 29 γκολ αυτό, με 9 κατάρριπτο.
1: Στους ηθήνοντες πέρα βρέχει.
0: Πέρα βρέχει.
1: Λοιπόν, όχι αυτοί, ναι. Για να ξεχωρίζουμε, τουλάχιστον να φεύγουμε τώρα από το θέμα, αλλά είναι συνυφασμένο με αυτό που λέμε. Απλά τώρα, αυτοί οι οποίοι είναι στη διοίκηση της ΕΠΟ, πάνε να βάλουν μια τάξη. Έτσι, για να είμαστε.
0: Η διοίκηση Γκαγκάτση δηλαδή.
1: Ναι, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Έτσι. Για τους προηγούμενους δεν μπαίνω στη διαδικασία και δεν θέλω να μπω. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται τώρα. Παίρνοντας λοιπόν, αφού τα είχα όλα αυτά εκπληρώσει με πρωταθλήματα, με κύπελα,
0: πρωτοσκόρε,
1: εθνική ομάδα, όλα, έλεγα τι μου λείπει για να
0: και
1: έχω.
0: Και είσαι ακόμα 28.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Περίμενε.
1: Είμαι 29 και πάω.
0: 29, ρε παιδί.
1: 29 πάω. Εκείνα τα χρόνια 30 ήταν μεγάλος. 31.
0: Σωστό, έχεις σήμερα. Δίκιο. Έχεις δίκιο που με διορθώνεις. Εκείνη την εποχή ναι. Στα 30 έλεγα ένα έλα.
1: Δύο χρόνια παίξεις μπάλα ακόμη και τελειώνεις.
0: Έχεις δίκιο.
1: Σήμερα 35 χρονών κάνεις μεταγραφή. Λοιπόν. Και έτσι είναι το σωστό. Αν θέλεις την άποψή μου. Λοιπόν, και λέω θα βάλω στόχο Μήπως μπορέσω να πάω εξωτερικό. Στην Ιταλία. Γουστάζαν την
0: Ιταλία. Ήθελες.
1: Με Μαραντόνα, τι να, Πλατινί, Μπόνιε.
0: Όλοι τα Ισπανικά στα μάτια
1: του. Ναι. Να, Έλκυερ, τι να σου πω. Του Καρέκα. Μιλάμε τώρα για μεγαφύρια. Δεν θα πει τίποτα. Τυχαίνει λοιπόν να παίξουμε ένα παιχνίδι στην Πολωνία με την εθνική Ιταλία. Ετοιμάζουμε. Λέω, θα πάω να βγάλω μάτια. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπαίνω μέσα. Το καλύτερο μου παιχνίδι. Και μου δίνει μια γονατιά ο Μπαρέζη.
0: Ο Φράνκο Μπαρέζη.
1: Ο Φράνκο Μπαρέζη. Μου δίνει μια γονατιά στο τετρακέφαλο. Και μετά από μια εβδομάδα πέσαμε στην Πολωνία. Είχαμε πάει για προετοιμασία. Και να μην μπορώ να περπατήσω για 10 μέρες. Δηλαδή κινδύνευα να χάσω το παιχνίδι στην Πολωνία. Και κάνω ένα παιχνίδι, Βασίλη. Τρομερό. Για καλή μου τύχη λοιπόν. Εκεί στην περιφέρεια,
0: στην περιφέρεια
1: της Μπολόνια υπήρχαν και κάποιοι, ένας Έλληνας εκεί, ο οποίος είναι κριτικός από το Ηράκλειο. Ο Γιώργος ο Μαθιουδάκης.
0: Όχι, από το Ρέθυμνο είναι.
1: Από το Ρέθυμνο ο Γιώργος. Ρέθυμι. Ναι, συγγνώμη.
0: Ο Γιώργος ο Μαθιουδάκης.
1: Καλή τώρα, τρομερό παιδί.
0: Ήτανε μένει στο Καστενάτσο, εκεί κοντά στην Μπολόνια.
1: Τελειώνει το παιχνίδι, ήταν ο προπονητής μου, λέει, το Αβελίνο. Εδώ μου λέει και σου άρεσε. Και του άρεσε, μου λέει. Θες να πας στην Ιταλία. Του λέω, σοβαρά, μου λέει, Ζεγρού. Περπατώντας πάω. Σοβαρά, μου λέει, λέω. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, το Αβελίνο. Δεν έχει αυτό. Λέω, εγώ που θες πάω, του λέει. Τι Αβελίνο μου, πάω στο Αβελίνο. Κάτισα μια επαφή με αυτόν. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Με παίρνει τηλέφωνο, του λέω, πες στην ομάδα να στείλουν να φάξω, ότι με ζητάνε.
0: Εσύ το είχες αυτό το ιταλικό στυλ και το λέω τώρα ξαναγυρίζω αυτό, δεν είναι το μείζον, προφανώς δεν είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή το ωραίο ντύσιμο, το νεσπρέσο, τα μοκασίνια, τα κουστούμια, το είχες ήδη ή το φέρες από
1: εντάξει,
0: εκεί.
1: Άκουσα, η αλήθεια είναι εξής, η μόδα όσα και λεφτά να έχεις είναι έμφυτη. Ναι, εντάξει, εντάξει, είναι έμφυτη η μόδα.
0: Το γούστο, την αισθητική.
1: Ναι, έρευνα, το γούστο είναι έμφυτο. Δεν μπορεί.
0: Άρα, είχε παίξει κανείς άλλος το τελείωμα.
1: Όχι.
0: Όχι. Είσαι ο πρώτος.
1: Ναι.
0: Είχε κάνει άλλος αθλητής διαφήμιση στην τηλεόραση όπως εσύ με τον Ρεξόνα.
1: Μετά έκανε ο Γκάλης.
0: Μετά έκανε ο Γκάλης, ναι, το Αρνό. Ναι.
1: Μετά ο Θεός. Όχι ο Γκάλης, ο Θεός. Μετά ο Θεός.
0: Λοιπόν, έκανε την πρώτη διαφήμιση. Είσαι ο πρώτος που πήγες και παίξεις έξω.
1: Ναι. Πρώτος κόρτης εθνικής ομάδας. Εντάξει, δεν μπορεί να αργήσει. Υγεία να έχουμε.
0: Τι σου άφησε η Ιταλία. Δηλαδή, ως εμπειρία.
1: Σχολείο. Γενικώς.
0: Ναι.
1: Σε όλες, και εντός και εκτός.
0: Και εκτός.
1: Δηλαδή, τα βλέπεις και τώρα κι εσύ τα παιχνίδια. Μόλις τελειώνει το παιχνίδι, εντάξει, μπάλα είναι. Κάποιος θα κερδίσει.
0: Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει.
1: Υπάρχει ισοπαλία. Έτσι, για κάποιον όταν πέσει στο γήπεδο σου, έτσι έχουμε μεγαλώσει ότι η ισοπαλία είναι σαν αποτυχία στο γήπεδο σου.